0: Χριστός Ανέστη, αγαπητοί φίλοι ακροατές.
1: Χριστός Ανέστη, αγαπητοί μας φίλοι. Αληθώς Ανέστη, θεοφιλέστατε. Την ευχή σας.
0: Την ευχή του Χριστού. Καλώς ανταμώσαμε, αγαπητοί φίλοι ακροατές του ραδιοφωνικού σταθμού της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Καλώς ανταμωθήκαμε κι εμείς, αδελφέ, φίλε και συνεργάτη Σπύρο. Δοξάζουμε το Θεό και για τη σημερινή μέρα, για τη σημερινή εκπομπή που μας δίνει την ευκαιρία για μια ακόμη φορά να συναντηθούμε ραδιοφωνικά μαζί σας και μας δίνει την ευκαιρία να κάνουμε μια ακόμη εκπομπή στα πλαίσια των εβδομαδιαίων εκπομπών μας συζητώντας. Ευχαριστούμε και για τον ηχολήπτη μας τον Παντελή, να τον έχει ο Θεός καλά, τον Παντελή Καλογεράκη, να είναι πάντα μαζί μας και να επιμελείται τον ήχο. Σήμερα, αγαπητοί αδελφοί, η Εκκλησία μας την μέρα που διανύσαμε την ονομάζει Τετάρτη της Μεσοπεντηκοστής. Είναι μια ημέρα που είναι αφιερωμένη στο πρόσωπο του Κυρίου μας και στην Σοφία που τον διέκρινε και τον διακατήχε. Μάλιστα, κατά πολλούς ιστορικούς, κατά την ημέρα αυτή, την Τετάρτη της Μεσοπεντηκοστής, γιόρταζε και ο ιερός ναός της του Θεού Σοφίας Κωνσταντινουπόλεως, ο οποίος ήταν αφιερωμένος, όπως το λέει και η λέξη, στη Σοφία του Θεού. Αυτή τη γιορτή τη γιορτάζουμε για την τιμή των δύο μεγάλων εορτών, του Πάσχα και της Πεντηκοστής, επειδή αυτή κατά κάποιο τρόπο είναι ως σύνδεσμος των δύο και μεγαλύνεται και λαμπρύνεται από τη λαμπρότητα για τα μεγαλεία των δύο τούτων εορτών. Γι' αυτό σκεφτήκαμε απόψε να ρίξουμε μια πιο επιμελημένη ματιά στο ευαγγελικό ανάγνωσμα που διαβάζεται κατά τη διάρκεια της Θείας Λειτουργίας της ημέρας αυτής και να δούμε τι μπορούμε να διδαχθούμε, τι μηνύματα μπορούμε να πάρουμε εμείς σήμερα που ζούμε στην παρούσα εποχή και πώς μπορούμε φυσικά να ωφεληθούμε πνευματικά και ψυχικά από τα μηνύματα αυτά. Ο Θείος Ευαγγελιστής Ιωάννης, από το Ευαγγέλιο του οποίου διαβάζουμε όλη αυτή την περίοδο, είμαστε στο 7ο κεφάλαιο, στο στίχο 14 του 7ου κεφαλαίου, λέει: «Της εορτής Μεσούσης ανέβη ο Ιησούς εις το ιερόν και εδίδασκε». Η Εκκλησία μας συχνά ψάλλει ότι το μέσο της εορτής επέστη και συμπεριλαμβάνει και το θαύμα της θεραπείας του παραλύτου, το οποίο παρουσιάστηκε στην Εκκλησία μας την προηγούμενη Κυριακή της Μεσοπεντηκοστής. Γι' αυτό πρέπει να γνωρίζουμε ότι το θαύμα του παραλύτου ο Χριστός το τέλεσε τις ημέρες της Εβραϊκής Πεντηκοστής, η οποία αριθμούνταν, η Πεντηκοστή, από το νομικό Φάσκα των Εβραίων. Τέλεσε το θαύμα αυτό ο Κύριος βρισκόμενος επί της γης προτού να παραδοθεί και να σταυρωθεί. Το μέσον για το οποίο μιλάει ο Ευαγγελιστής δεν εννοεί το μέσο της Εβραϊκής Πεντηκοστής, αλλά της σκηνοπηγίας, την οποία είχαν οι Εβραίοι μεγάλη γιορτή ίση με το Πάσχα τους. Γιατί ο Μωυσής λέει δια προστάγματος Θεού, όπως αναφέρεται στο Λεβιτικό, νομοθέτησε στους Εβραίους να κάνουν 10 γιορτές κάθε χρόνο, κατά τη διάρκεια κάθε χρόνου. Η πρώτη από τις οποίες ήταν του Πάσχα και η έσχατη, τελευταία δηλαδή, της σκηνοπηγίας. Για αυτή την εορτή της σκηνοπηγίας προστάζει ο Μωυσής ότι από τον πρώτο μήνα, ο οποίος ήταν ο Μάρτιος, κατά τον οποίο εόρταζαν το Πάσχα, αριθμούν, μετρούν, 7 μήνες. Στις 15 του 7ου μήνα, ο οποίος για μας είναι ο Σεπτέμβριος, να κάνουν γιορτή κάθε χρόνο τη λεγόμενη των σκηνών, από τη σκηνή, έτσι.
1: Ναι.
0: Για να θυμούνται ότι αφού εξήλθαν από την Αίγυπτο, παρέμειναν 40 χρόνια στην έρημο, κατοικώντας σε σκηνές και όχι σε σπίτια και πόλεις. Έτσι και προστάζει να εισέρχονται και αυτοί σε σκηνές και να λαμβάνουν, να παίρνουν κλαδιά, να κατασκευάζουν, ας πούμε, καλύβες, θα λέγαμε σήμερα, δροσερά κλαδιά και κλαδιά λιγαριάς. Οι παλιοί θα ξέρουν ότι τα χρησιμοποιούσαν σε πολλές δουλειές. Φτιάχνανε καλάθια, κοφίνια και διάφορα με τα κλαδιά της λιγαριές και με καλάμι που το σκίζανε. Να παίρνουν λοιπόν κλαδιά, να φτιάχνουν σκηνές για σημάδι, έτσι, ο σημάδι και ενθύμηση, ανάμνηση εκείνου του καιρού και της κακοπάθειας που υπέστησαν οι πατέρες τους στην έρημο. Τη γιορτή αυτή προστάζει ο Μωυσής στο Λεβίτικο να την επιτελούν 8 μέρες. Την πρώτη και την τελευταία, δηλαδή την 8η, να την γιορτάζουν με κάθε επισημότητα και παντελή αργία. Λέει λοιπόν ο Ευαγγελιστής Ιωάννης ότι αφού έκανε το θαύμα στον παράλυτο, ανεχώρησε ο Ιησούς στη Γαλιλαία, αποφεύγοντας, θα λέγαμε, τον φθόνο των Ιουδαίων, οι οποίοι από τη λύσα τους μελετούσαν να τον φωνεύσουν. Έπειτα, αφού διηγείται ο Ευαγγελιστής πολλά και εξαίσια, τα οποία στο μεταξύ έπραξε σε εκείνα τα μέρη ο Ιησούς, λέει ότι έφτασε και η εορτή της σκηνοπηγίας και ότι αφού ανέβηκαν στα Ιεροσόλυμα για την εορτή οι νομιζόμενοι αδελφοί, αδελφοί του Χριστού, ο Χριστός ήταν μονογενής τη μητρία αυτού, έτσι, δεν είχε αδέρφια σαρτικά. Έτσι, τα νομιζόμενα αδέρφια του ήταν, όπως ήδη γνωρίζουμε, ήταν τα παιδιά του δικαίου Ιωσήφ, του προστάτου και μνήστορος της υπεραγίας Θεοτόκου και του μικρού Ιησού, τα οποία είχε αποκτήσει από τον πρώτο του γάμο, καθότι ήταν χείρος
1: και ηλικιωμένος, να το πούμε και αυτό,
0: και άντρας δίκαιος, δηλαδή ενάρετος. Αφού λοιπόν ανέβηκαν στα Ιεροσόλυμα για την γιορτή, όπως είπαμε, τα νομιζόμενα αδέρφια του, ύστερα ανέβηκε εκείνος εκεί στα Ιεροσόλυμα. Αρχικά κρυφά, είπαμε, τον έψαχναν να τον φωνεύσουν. Επειδή δε γινόταν συζήτηση για τον Χριστό, εάν έλθει ή αν δεν έλθει στην εορτή, παρουσιάστηκε τελικά σε όλους κατά το μέσο της εορτής. Δηλαδή, είπαμε πως κρατούσε 8 μέρες, την τέταρτη μέρα, το πούμε. Παρουσιάστηκε στο μέσο λοιπόν της εορτής, της σκηνοπηγίας, επαναλαμβάνω, οι οποίοι είπαμε ότι γιορταζόταν από τους Εβραίους περίπου στις 15 του μηνός Σεπτεμβρίου για τα δικά μας δεδομένα. Παρουσιάστηκε λοιπόν στο μέσο της εορτής, καθώς λέει ρητά ο Ευαγγελιστής, ήδη δε της εορτής μεσούσης ανέβη ο Ιησούς εις το ιερόν και δίδασκε. Ότε και θαυμάζοντες οι Ιουδαίοι την σοφία των λόγων αυτού έλεγον, πως ούτως γράμματα είδε, μη με μαθηκός. Ας κάνουμε εδώ, αγαπητοί ακροατές, την πρώτη μας μουσική διακοπή και επανερχόμαστε μετά από λίγο.

0: Συνεχίζουμε, αγαπητοί φίλοι ακροατές του ραδιοφωνικού μας σταθμού, του ραδιοφωνικού σταθμού της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης, στο πλαίσιο της απόψινής εκπομπής μας, της εκπομπής συζητώντας, συζητάμε για την γιορτή που τιμά και προβάλλει σήμερα η Εκκλησία μας, αυτή της Μεσοπεντηκοστής, και προσπαθούμε να δούμε το πλαίσιο μέσα στο οποίο εκτελέστηκαν, έλαβαν χώρα δηλαδή, και εκτυλίχθηκαν όλα αυτά, για να μπορέσουμε να καταλάβουμε καλύτερα, αφού έχουμε αυτές τις πληροφορίες, τι έκανε η αγάπη του Χριστού για τον άνθρωπο, και να μπορέσουμε να κατανοήσουμε και το ιστορικό πλαίσιο της εορτής αυτής. Είπαμε λοιπόν ότι, όπως λέει ο Ευαγγελιστής, ήδη της εορτής Μεσούσης, δηλαδή στο μέσο των 8 ημερών από την 1η μέχρι την 8η που διαρκούσε η γιορτή της κοινοπηγίας των Εβραίων, η εορτή η οποία είναι μια από τις 10 εορτές των Εβραίων, όπως τις είχε νομοθετήσει ο Μωυσής στο βιβλίο του Λεβιτικού, και ήταν η ανάμνηση της κακοπάθειας που έλαβαν οι προπάτορές τους στην έρημο για 40 χρόνια αφού έφυγαν από την Αίγυπτο, κατοικώντας σε σκηνές φυσικά. Και γι' αυτό και αυτοί έμεναν εκείνο το διάστημα των 8 ημερών σε σκηνές και καλύβια που έφτιαχναν μόνοι τους. Στο μέσο λοιπόν αυτών των 8 ημερών ο Χριστός ανέβη στο ιερό και εδίδασκε, και τότε λέει «Ότε θαυμάζονται οι Ιουδαίοι τη σοφία των λόγων αυτού έλεγον, πως ούτως γράμματα είδε μη με μαθηκός». Ο Ιησούς, αφού έλεξε πρώτα την απιστία και την παρανομία τους, απέδειξε στη συνέχεια δια του νόμου πάντοτε ότι άδικα ζητούν να τον σκοτώσουν οι Ιουδαίοι, τάχα ως καταφρονητή του νόμου, επειδή θεράπευσε τον παράλυτο.
1: Ημέρα Σαββάτο.
0: Ναι, ημέρα, σε μέρα Σάββατο. Γιατί τους απέδειξε ότι και ο Μωυσής νομοθέτησε να καταλύεται το Σάββατο όταν πρόκειται περί της περιτομής. Την ημέρα του Σαββάτου έκαναν περιτομή. Γιατί η περιτομή δεν προέρχεται από το Μωυσή, έχει να κάνει με τον Αβραάμ. Τον Αβραάμ, ο οποίος είναι ανώτερος από το Μωυσή. Και επειδή ο Μωυσής δεν ήθελε να καταφρονήσει τον νόμο που έδωσε ο Αβραάμ, ο γενάρχης των Εβραίων, γι' αυτό και παρόλο που ήταν η μέρα αυστηρής αργίας το Σάββατο για αυτούς, νομοθετεί να καταλύεται η αργία του Σαββάτου προκειμένου περί περιτομής. Πολλά λοιπόν, αφού δίδαξε γι' αυτό τους Ιουδαίους και αφού ουσιαστικά απέδειξε τον εαυτό του ως δοτήρα του νόμου και ίσο με τον πατέρα, τέλος λιθοβολείται από αυτούς. Κατά την τελευταία μεγάλη ημέρα της εορτής, στο μέσο λοιπόν της εορτής τους δίδαξε, την τελευταία ημέρα οι Ιουδαίοι, σφίγγοντας τα δόντια τους σαν μανιασμένα θεριά, εναντίον του το λιθοβολούν. Αλλά κανένας λίθος δεν τον άγγισε ούτε κατελάχιστο.
1: Στο παραμικρό.
0: Φεύγοντας λοιπόν από εκεί, βρήκε τον εκγενετή τυφλό, τον οποίο και θεράπευσε. Μάλιστα δε, οι ιερείς του ναού έστειλαν τη φρουρά του ναού να πάνε να τον συλλάβουν. Και όταν γύρισαν πίσω όλοι, πού ήταν, γιατί δεν τον πιάσατε. Λοιπόν, κανείς άνθρωπος δεν έχει μιλήσει έτσι όπως μίλησε αυτό.
1: Τα χάσανε.
0: Επειδή λοιπόν, αφού ήλθε ο Κύριός μας Ιησούς Χριστός, σε αυτή την εορτή σταμάτησε στο μέσο, στη μέση, και κήρυξε με δυνατή φωνή λέγοντας, τι λέγοντας, εάν της διψά, ερχέστο, πρόσμε και πεινέτο. Εάν κάποιος λέει διψά, ας έρθει σε μένα και ας πει. Και ο πιστεύων εις εμέ, ποταμή ύδατος ζώντος ρεύσουσιν εκ της κοιλίας αυτού. Και αυτός λέει, δια της πίστεως σε μένα, αυτός που θα πιστέψει, θα αναβλήσουν από μέσα του σαν ποτάμια, σαν πηγές ζωντανού, τραχούμενου νερού, οι λόγοι που θα τους δίδει το πνεύμα. Ναι. Αυτό εννοούσε.
1: Λες να εξαρτήσει ότι περί του πνεύματος.
0: Περί του πνεύματος.
1: Ο έμπαιναν λαμβάνιν, πιστεύοντας σε αυτόν. Ή μάλλον ο Ευαγγελιστής Ιωάννης το λέει.
0: Σταμάτησε λοιπόν ανάμεσά τους και με δυνατή φωνή τους καλούσε. Εάν κάποιος διψά, ας έρθει προς εμένα να πιει. Και επειδή για αυτή τη διδασκαλία και μέσω αυτής της διδασκαλίας απέδειξε με παρησία, ξεκάθαρα, θαρετά, ότι αυτός ήταν αυτός ο προφητευόμενος, δηλαδή από το Μωυσή, Μεσσίας. Δηλαδή, αυτός που είχε αληφθεί, που είχε χρηστεί, χρηστεί από τον Πατέρα με το Πνεύμα. Χριστός άλλωστε αυτό σημαίνει, ο οποίος έχει χρηστεί να αλλημένος, όπως έχριαν τους βασιλείς τους με αγιασμένο έλαιο. Ήταν λοιπόν ο Χριστός του Πατρός με το Άγιο Πνεύμα, ο αλλημένος από τον Πατέρα. Και γι' αυτό το λόγο και ακόμη για τα σπουδαία αυτά θαυμαστά που είπαμε μέχρι τώρα, γιορτάζουμε και εμείς την εορτή αυτή της Μεσοπεντηκοστής, όπως την ονομάζουμε. Να δούμε όμως, έτσι όπως τι είπε ο Χριστός στους μαθητές του, έτσι λέει, επιστάτα διόλης της νυχτός κοπιάσαντες, ουδέν ελάβομενε, αλλά επί το ρήματί σου χαλάσω το δίκτυο. Και εμείς ας ρίξουμε τα δίκτυα για να δούμε τι, όχι ψάρια, αλλά πνευματικά διαμαντάκια μπορούμε να ανελκύσουμε μέσα από το βυθό της γραφής και της ορθοδόξου πνευματικότητας της Εκκλησίας μας.
1: Είναι πολύ σημαντικό να καταλάβουμε και να νιώσουμε στην καρδιά μας ότι ο πλούτος της ορθοδόξου πίστεως μας ξεκινά από δύο πηγές, από την Αγία Γραφή και από την Ιερά Παράδοσή μας, από τη διδασκαλία
0: αυτό,
1: των Αγίων Πατέρων. Ναι.
0: Γιατί δυστυχώς πάει να αλλοιωθεί αυτό το φρόνημα από τις πλάνες των δυτικών, και οι οποίοι έχουν απορρίψει
1: και έχουν και αλλοιώσει τα Ιερά Κείμενα της Αγίας Γραφής,
0: και έχουν απορρίψει
1: την Ιερά Παράδοση,
0: τον πυλώνα που λέγεται Παράδοση. Μην ξεχνάμε ότι η Εκκλησία για πολλά χρόνια, αν λάβουμε υπόψη μας ότι ο Ευαγγελιστής Ιωάννης γράφει το Ευαγγέλιο του περί το 90 μετά Χριστόν, δηλαδή για δεκαετίες δεν υπήρχε γραφή, πορευόταν η Εκκλησία με την Παράδοση. Άρα και με την Παλαιά Διαθήκη. Είναι προγενέστερη
1: της
0: Αγίας Γραφής και ισχυρότερη, θα λέγαμε.
1: Ναι.
0: Και δεν πρέπει να την καταφρονούμε, ούτε να την απορρίπτουμε. Όπως με τόση ανοησία και ελαφρότητα, ίσως και με πλάνη από το διάβολο, να απέρριψαν οι δυτικοί χριστιανοί.
1: Με άλλα λόγια, η Εκκλησία μας προηγείται των θείων γραφών.
0: Ακριβώς.
1: Και σύμφωνα με τους δογματολόγους της Εκκλησίας μας, είναι η Εκκλησία μας, υπάρχει προκαταβολής κόσμου, με τον Τριαδικό μας Θεό, μετά με τη δημιουργία των Αγίων Αγγέλων και της ορατής κτήσεως και τελευταία του ανθρώπου που προσκαλέστηκε στην Εκκλησία και φανερώθηκε πασχάτων των ημερών την ημέρα της Πεντηκοστής, το μυστήριο της Εκκλησίας. Έτσι λοιπόν, οι θείοι λόγοι των Αγίων Διδασκάλων των Πατέρων μας, οι οποίοι είναι γεμάτοι από αγάπη, όταν απευθύνονται προς εμάς για να τους ακούσουμε.
0: Σε διακόπτω πάλι. Πόσο ευγνώμονες πρέπει να είμαστε στον Άγιο Θεό μας για την παρουσία όλων αυτών των Αγίων Πατέρων στη ζωή της Εκκλησίας μας στο πέρασμα των αιώνων. Δεν υπήρξε εποχή που να μην χαρακτηρίστηκε από κάποιο μεγάλο πατέρα και διδάσκαλο της Εκκλησίας, οι οποίοι μας οδηγούν όπως ο καλός Μοσχός, ο καλός Τσοπάνος, το ποίμνιό του στα χλωερά λιβάδια για να χορτάσουν, να απολαύσουν πράσινο παχύ χορτάρι. Αυτό ακριβώς έκαναν με τη σοφία που τους διέκρινε οι Άγιοι Πατέρες και με τη χάρη του Αγίου Πνεύματος που τους φώτιζε, και μας έδιναν πνευματική τροφή και ερμηνεία των θειογραφών.
1: Διότι ήταν για τα γνήσια δοχεία του Αγίου Πνεύματος, οι οποίοι ερμήνευαν πραγματικά
0: τα μυρίπνοα άνθη του παραδείσου, όντως.
1: Επακριβίας.
0: Τα πάχρυσα στόματα του λόγου, όπως λέει και το σχετικό δοξαστικό για τους Αγίους Πατέρες.
1: Αλλά ειλικρινά το Θείο και Ιερό Ευαγγέλιο του Αγίου Άνου του Ευαγγελιστού που διαβάζουμε αυτές τις μέρες του Πεντηκοσταρίου έχει πολλά θεία έτσι θησαυρίσματα και λόγια τα οποία είπε ο Κύριός μας απευθυνόμενος στους μαθητές του και στους Ιουδαίους, είτε κατηδίαν στους μαθητές του είτε ανοιχτά σε όλο το κοινό στους Ιουδαίους ή και ταυτόχρονα μαζί, και τα οποία είναι πηγές θεολογίας. Έτσι λοιπόν οι Άγιοι Πατέρες συνέλεξαν και ερμήνευσαν αυτά τα λόγια του Αγίου Ευαγγελίου για να γλυκάνουν πραγματικά την ψυχή μας. Και όπως εκείνος ο οποίος θα συλλέξει τους καρπούς των δέντρων, αφού δοκιμάσει τους καρπούς αυτούς και θα επενέσει τα δέντρα τα οποία τους παρήγαγαν, έτσι και αυτός ο οποίος θα βάλει μέσα στην καρδιά του και στην ακοή του πρώτα τα λόγια των θείων διδασκάλων, δεν θα μπορέσει να μην μείνει χωρίς αυτή τη γλυκύτητα των θείων λόγων και τη θεολογία αυτών των λόγων και να πραγματοποιηθεί έτσι και το αγιογραφικό, το ψαλμικό, ως γλυκαία το λάριγγί σου, τα λόγια σου, υπερμέλει το στόματί μου.
0: Ακριβώς.
1: Αλλά και ο σοφός Σολομώντας παρομοιάζει τους καλούς λόγους των Αγίων με κυρία μέλητος λόγοι καλοί. Δηλαδή οι καλοί λόγοι μοιάζουν με λόπιτα, θα λέγαμε. Ναι. Δηλαδή με ένα γλύκισμα από μέλι.
0: Την κυρίθρα με το μέλι.
1: Ναι.
0: Είναι πολύ γνωστή τουλάχιστον στον αγροτικό κόσμο, έτσι, στους μελισσοκόμους, αλλά και όχι μόνο. Και μέχρι σήμερα βλέπουμε πολλοί άνθρωποι τους αρέσει να τρώνε από την κυρίθρα με το μέλι.
1: Ναι, είναι.
0: Έτσι λοιπόν την παρουσία παρομοιάζει
1: πραγματικά
0: ο Σολομών.
1: Και δεν συγκρίνεται με έτσι γλυκά αυτό. Ακόμη και τώρα που έχουμε τόση πληθώρα γλυκών, αυτό θα είναι παράμιλο πάντα.
0: Και μην ξεχνάμε ότι και ο ίδιος ο Χριστός μετά την ανάστασή του, εμφανιζόμενος στους μαθητές του, τον είδαν από τη βάρκα μέσα έτσι στον Αιγαίο, έφαγε λέει από μελισσίου κυρίου. Κυρίθρα, μελισσό, μελόπιτα δηλαδή. Και ο ψάρι, ονοπτούμε και ένα κομμάτι λέει από ψάρι, αυτό έχει ανάψει κάρβουνα, ανθρακιά λέει, και βάει ψάρι.
1: Ολόκληρη φροντίδα.
0: Ολόκληρη φροντίδα.
1: Δηλαδή πραγματικά πόσο θαυμασμό έτσι, για τα έργα του Χριστού μας. Και Θα πρέπει εμείς οι πιστοί να έχουμε το νου μας, να γνωρίζουμε και να διακρίνουμε τους ωφέλιμους λόγους, τους λόγους των Αγίων από τους επιβλαβείς λόγους. Καθώς λέει έτσι και η Αγία
0: Ένα
1: Γραφή.
0: Παραπάνω σήμερα που μας βομβαρδίζουν οι επιβλαβείς λόγοι, έτσι δυστυχώς. Στο διαδίκτυο παντού υπάρχουν ραδιοφωνικοί σταθμοί, υπάρχουν έντυπα, υπάρχουν χίλια δύο πράγματα που είναι επιβλαβείς λόγοι από στόματα δυστυχώς ερετικά. Ή
1: και
0: από στόματα
1: ή απίστων.
0: Πλανεμένων.
1: Ναι, και απίστων.
0: Όχι, αυτά είναι ακόμη πιο, ναι.
1: πιο επικίνδυνα.
0: Πιο επικίνδυνα,
1: ναι.
0: Ακόμη πιο επικίνδυνα, γιατί δεν το καταλαβαίνουν οι άνθρωποι από την πρώτη στιγμή.
1: Ναι. Γι' αυτό μας λένε οι Άγιοι ότι πρέπει να έχουμε το νου μας να, ο νου μας να είναι άγρυπνος, να είμαστε καλά καταρτισμένοι στα Θεία Δόγματα, ώστε να μπορούμε να διακρίνουμε με την προσευχή και με τη Θεία Ανάγνωση ποιος λόγος είναι επιβλαβής και ποιος λόγος είναι ωφέλιμος.
0: Πολύ σωστά.
1: Και ποιος λόγος έχει γεμάτος από Άγιο Πνεύμα. Και να μην νομίσει κανείς λοιπόν ότι οποιοδήποτε μπορεί να έχει έτσι στον κήπο του διάφορα δέντρα, όπως φοίνικες, έτσι, μιλιές, ελιές, έτσι και ο Κύριος είναι δυνατόν να έχει στο δικό του κήπο της Εκκλησίας διάφορα είδη δέντρων, δηλαδή πατέρων, εκ των οποίων ο καθένας προσφέρει από τα βάθη της καρδιάς του τους καρπούς των λόγων του, ώστε να τους απολαμβάνουν όλοι όσοι εισέρχονται στον κήπο αυτό. Mm-hmm. Και θα μπορεί κάποιος να απολαύσει ανάλογα με την προθυμία που θα δείξει και την ψυχική δύναμη που έχει, η οποία θα την αντλεί από τον Χριστό και από την πίστη του. Άλλος δηλαδή από τους πατέρες μοιάζει, θα μπορούμε να πούμε, με μια ελιά που έχει ένα θαλερό έτσι, μια θαλερή φιλοσιά. Άλλος θα μοιάζει με ένα οποροφόρο δέντρο, όπου οι καρποί του θα θρέφουν και θα γλυκαίνουν τις ψυχές μας. Και άλλος θα μοιάζει με ένα φοίνικα, ο οποίος θα στεφανώνει τους ανθρώπους οι οποίοι κάνουν δικό τους, εγκολπώνονται και πράττουν με τα θεία έργα τα λόγια αυτά των Αγίων Πατέρων. Γι' αυτό και η Αγία Γραφή λέει «Δίκαιος ως φοίνιξ ανθίσει και ως οικέδρος είναι το λιβάνο πληθυνθήσετε». Θα πρέπει λοιπόν να δούμε και να καταλάβουμε πώς μέσα από την Αγία Γραφή θα μπορέσουμε και από τους λόγους των Αγίων Πατέρων να παρακινηθούμε στην αγάπη του Χριστού και στην εντρυφή και εγκόλπωση των θείων λόγων του.
0: Αυτό είναι το ζητούμενο.
1: Σύμφωνα λοιπόν με όλα αυτά, βλέπουμε ότι το Άγιο Ευαγγέλιο είναι η κορυφή των Αγίων Γραφών, είναι το γλυκύτατο Άγιο Ευαγγέλιο, όπως λένε οι Άγιοι μας, και μέσα από αυτό το Ευαγγέλιο διαβάζουμε έτσι για την παρούσα εορτή της Μεσοπεντηκοστής ότι της εορτής μεσούσης ανέβει ο Ιησούς εις το ιερόν και δίδασκε. Ο λόγος δηλαδή του Ευαγγελίου μέσα από το στόμα του Χριστού γίνεται όχι μόνο επίκαιρος, αλλά μας παρουσιάζει και την αυθεντική πηγή του. Η αυθεντική πηγή του Ευαγγελίου είναι ο Χριστός. Είναι ο Υιός και Λόγος του Θεού. Η δύναμη λοιπόν του Λόγου, αυτού του Λόγου, είναι, θα λέγαμε, ισόκυρη και ισοδύναμη με την ημέρα της εορτής. Με την ημέρα της εορτής. Όταν δηλαδή είχε συμπληρωθεί η μισή περίοδος της εορτής της κοινοπηγίας, ανέφυγε, όπως είπαμε, ο Ιησούς στο ιερό. Όταν όμως συνεπληρώθη η περίοδος της εορτής, δεν αναβαίνει πλέον στο ιερό, αλλά εις των ουρανών.
0: Mm. Πώς τα ταιριάζουν, οι πατέρες, ναι. Ενώ ήταν μια γιορτή που δεν είχε σχέση με την περίοδο που διανύουμε, Είναι στο μέσο δύο μεγάλων εορτών, ναι, όχι της κοινοπηγίας την πρώτη και την τελευταία μέρα, αλλά των δύο μεγάλων χριστιανικών, ναι, δικών, ναι, μας, ναι, εκκλησιαστικών εορτών, του Πάσχα και της Πεντηκοστής. Στο μέσο λοιπόν εμφανίζεται ο Χριστός, ο οποίος πλέον δεν ανεβαίνει αφού διδάσκει στο ιερό, αλλά ανέρχεται στα Άγια των Αγίων, του πραγματικού ουρανού, δηλαδή στο θρόνο του Θεού, ανεβαίνει στον ουρανό.
1: Ανεβαίνει στον ουρανό και ανεβάζει την ανθρώπινη φύση έτσι μέσα στους κόλπους της Αγίας Τριάδος. Έχουμε τη θέωση της ανθρώπινης φύσης και πραγματικά η εορτή, οι εορτές αυτές φανερώνουν ολόκληρο το φάσμα της Θείας Οικονομίας, το οποίο ετέλεσε ο πατήρ δια του Υιού εν Αγίω Πνεύματι. Ας κάνουμε τώρα ένα διάλειμμα και θα συνεχίσουμε, ωραία, σε λίγο,
0: ωραία,
1: τη συζήτησή μας.

0: Συνεχίζουμε τη συζήτησή μας, αγαπητοί μας φίλοι. Απόψε μιλούμε για την μεγάλη εορτή της Μεσοπεντηκοστής, η οποία ενώνει τις δύο μεγάλες δεσποτικές εορτές, τη μέγιστη εορτή της Αναστάσεως του Κυρίου, το Πάσχα, και την Πεντηκοστή, που έχουμε την κάθοδο του Αγίου Πνεύματος στους Αγίους Μαθητές και Αποστόλους και στην επιδημία μέσα στην Εκκλησία του Αγίου Πνεύματος. Έχουμε την παρουσία του Χριστού στο μέσον της εορτής της κοινοπηγίας, στο ιερό των Ιουδαίων, που ήταν ο ναός, το περίβολος του ναού, ο οποίος φανερώνει τον εαυτό του ως τον αληθινό Μεσσία, τον κεχρισμένο από τον Πατέρα και επιβεβαιωμένο από τους προφήτες, οι οποίοι έχουν προφητεύσει την έλευσή του διαμέσου των αιώνων και φανερώνται στις Αγίες Γραφές, έτσι, όλη η παρουσία του Χριστού. Φυσικά οι Ιουδαίοι απορρίπτουν την παρουσία του, τον απειλούν με θανάτωση, τον απειλούν με λιθοβολισμό και ταυτόχρονα έρχονται σε μία, έτσι θα λέγαμε, αντιπαράθεση του νου τους, γιατί από τη μια θέλουν τον μισούν και θέλουν να τον φωνεύσουν και από την άλλη πραγματικά μένουν άναυδοι, γιατί έτσι δεν έχει ξαναμιλήσει ποτέ άνθρωπος ως ούτως ο άνθρωπος. Οι Άγιοι Πατέρες κάνουν μία έτσι διαφοροποίηση των εορτών, των εθνικών εορτών, των ειδωλολατρικών, των εορτών των Ελλήνων εκείνης της εποχής, με τις εορτές της Εκκλησίας αφενός και τις εορτές που είχε ο Ιουδαϊκός νόμος, που είχε δεσπίσει ο Μωυσής, για να μπορέσουν οι Εβραίοι να, να νιώσουν και να μπορέσουν να ακολουθήσουν τον νόμο του Θεού. Γιατί ήταν ένας λαός σκληροτράχυλος και έπρεπε να παιδευτεί με πάρα πολλούς τρόπους. Και ένας τρόπος ήταν αυτός, για να μπορέσουν να προσαρμόσουν την ψυχή τους και το νου τους που αλλού στο γεγονός του ερχόμενου Μεσσία, ο οποίος έχει καταφθάσει εκείνη την εποχή και οι Ιουδαίοι δυστυχώς αδυνατούν να τον γνωρίσουν. Μέσα σε αυτές τις εορτές θα πρέπει να διακρίνουμε τον όρο ιερό. Ιερό είναι μία λέξη η οποία ξεκινά βέβαια από την αρχαία έτσι εποχή και αναφέρεται σε κάτι το οποίο είναι αφιερωμένο στη λατρεία του Θεού, στο χώρο που γίνεται αυτή η λατρεία, και ερχόμαστε τώρα στο χώρο της Εκκλησίας που είναι η Αγία μας Εκκλησία, το ιερό, το πραγματικά ιερό που τελούνται τα Άγια Μυστήρια, το οποίο εικονίζει και είναι η πραγματική εικόνα του αληθινού ιερού που είναι ο ουρανός, ο θρόνος της Αγίας Τριάδος. Μέσα από αυτές τις εικόνες ο Χριστός έρχεται και δίνει πραγματικά στους Ιουδαίους τον τρόπο με τον οποίο αυτοί αγνοούν, τον τρόπο με τον οποίο υπάρχει το ιερό. Το εγκαινιάζει ο Χριστός. Έρχεται στο χώρο του. Έρχεται στο χώρο που είναι αφιερωμένο στο Θεό και ο Θεός έρχεται ανάμεσά τους. Η ιερό όμως, ενώ είναι ο ναός κτισμένος για κατοικία μόνο του Θεού, όπου συγκατοικεί αγάπη και ειρήνη, η πίστη και η σοφροσύνη, γι' αυτό το λόγο πρέπει ο ιερεύς, ο οποίος προσφέρει τη θυσία, και ειδικά ο ιερεύς της Καινής Διαθήκης, προσφέρει την ανέμακτη θυσία, να είναι ειρηνικός, να διακατέχεται από όλες τις αρετές τις οποίες διακατέχουν τους Αγίους Πατέρες, οι οποίοι είναι η πραγματική διάδοχη των Αγίων Αποστόλων και στη συνέχεια όλοι οι Άγιοι Αρχιερείς της Εκκλησίας μας και ιερείς, για να μπορέσει να κάνει και να προσελκύσει το λαό στο πραγματικό ιερό, στην κατοικία του Θεού.
1: Πολύ σημαντικό.
0: Λέει ο Κύριος, «Εκίσω γάρ εν ημίν και εμπεριπατήσω». Ιερό δε πραγματικός και Άγιον και ιερεύς και θυσία και θύμα και θήτης είναι ο ίδιος ο Χριστός. στον οποίον, όπως λέει ο Άγιος Απόστολος Παύλος, κατοικεί σωματικός όλο το πλήρμα της θεότητος. Σε αυτόν τον Υιόν του Θεού αναφέρεται ο πατήρ και λέει «Σι ιερεύσεις τον αιώνα κατά την τάξη Μελχισεδέκ».
1: Να το δούμε αυτό.
0: Γιατί όμως αναφέρει τον Μελχισεδέκ?

0: οι Εβραίοι είχαν την τάξη Αρών, ε. Βλέπουμε κάτι ήταν άλλο να λέει Αρών, εδώ πέρα. Ναι. Για να το δούμε, λοιπόν, λίγο εδώ πέρα. Έτσι είναι και πολύ οικία σε φράση. Αυτή είναι το εισοδικό που λέμε για την ορτό
1: στα Χριστουγέννα, ναι, ναι. Ακριβώς.
0: Λοιπόν,
1: και σε πολλά έτσι
0: ο Χριστός, λοιπόν, αποστολικά. Στο ιερό, ε,
1: ναι, ναι.
0: Που είναι ουρανός. Και είναι ιερεύς κατά την τάξη Μελχισεδέκ. Όπως λέει ο ίδιος ο Θεός Πατήρ, διαστόματος Δαβίδ του προφητάνακτος.
1: Κατά την φράση αυτή έχουμε μία, βλέπουμε ακριβώς μία μετάθεση της ιεροσύνης.
0: Mm-hmm.
1: Έτσι. Ο Χριστός είναι ο πραγματικός και ο μόνος ιερεύς και αρχιερεύς, ο οποίος είναι και θήτης και θύμα. Προσφέρει άπαξ τον εαυτό του θυσία και προσφέρει το αίμα του στα Άγια των Αγίων. Άπαξ και διαπαντός, και έτσι εγκοινιάζει μια νέα διαθήκη. Δηλαδή βλέπουμε ότι η μετάθεση της ιεροσύνης μας δείχνει τον εγκοινιασμό μιας νέας διαθήκης.
0: Το τραγικό είναι ότι όλα αυτά τα βλέπουν, τα διαβάζουν, τα γνωρίζουν, οι δύο αλλά μένουν τυφλοί.
1: Δυστυχώς, πάρα πολύ.
0: Και τα παρερμηνεύουν ή τα ερμηνεύουν όπως θέλουν.
1: Ναι, δυστυχώς. Πολλοί άνθρωποι σήμερα, ενώ είναι παρόντα τα ιερά κείμενα των Αγίων Ευαγγελίων, ενώ είναι παρούσα η διδασκαλία του Χριστού, ενώ η Ανάσταση του Χριστού είναι από τα μόνα έτσι, όχι μόνο αδιαφυσβήτητα γεγονότα, ιστορικά γεγονότα, παρόλα αυτά στην πίστη χωλαίνουν οι άνθρωποι, δυστυχώς. Έτσι λοιπόν τώρα, ας δούμε ποιος ήταν αυτός ο Μελχισεδέκ. Ήταν ένας βασιλεύς στην περιοχή των Ιεροσολύμων, των αρχαίων Ιεροσολύμων, όταν ζούσε ακόμη ο Αβραάμ, ο οποίος στην Αγία Γραφή φαίνεται αγενεαλόγητος, δηλαδή δεν έχει κάποια γενιά από την οποία να κατάγεται. Δεν αναφέρεται ούτε ο πατέρας του, ούτε η μητέρα του.
0: Δεν είναι καταγεγραμμένη λοιπόν,
1: ναι,
0: η
1: γενεαλογία
0: η
1: του.
0: Η γενεαλογία του, έτσι.
1: Και αυτό
0: οικογενειακό, το πούμε, δέντρο.
1: Δεν είναι τυχαίο.
0: Δεν είναι τυχαίο.
1: Δεν είναι τυχαίο, γιατί εικονίζει τον Χριστό. Και θέλει να δείξει ότι εικονίζει κάποιον ο οποίος δεν είναι άνθρωπος, αλλά Θεός. Mm. Πολλοί, επειδή νόμισαν ότι όσα είπε γι' αυτόν ο Απόστολος, είπαν ότι ο Μελχισεδέκ ήταν ανώτερος του Χριστού, δημιούργησαν δική τους αίρεση και ονομάστηκαν Μελχιδεσεκιανοί.
0: Υπήρξε λοιπόν και,
1: ναι,
0: αίρεση.
1: Υπήρξε μια αίρεση.
0: Οι οποίοι θεωρούσαν εξαιτίας των λόγων του Αποστόλου Παύλου, λοιπόν, στην προς Εβραίους επιστολή, ότι ο Μελχισεδέκ είναι ανώτερος του Χριστού.
1: Ναι. Παρενόησαν όταν ήταν εικόνα του Χριστού.
0: Είναι
1: απλά.
0: Οι πλάνες ναι, που είπαμε, ναι, ότι πλάνες. Ο καθένας, επειδή έχει εγωισμό, νομίζει ότι ερμηνεύει αυθεντικά αυτός και μόνο την γραφή.
1: Και δυστυχώς ερμηνεύει κατά φαντασία.
0: Έτσι.
1: Εκεί είναι το μέγεθος της πλάνης. Πώς λοιπόν λέγουν ότι είναι ανώτερος του Χριστού? Τη στιγμή που ο Μελχισεδέκ είναι ένας απλός βασιλεύς, ο οποίος προσφέρει ως θυσία άρτων και ίνων. Mm. Εκεί είναι το μυστικό και το κλειδί, στο οποίο είναι σημαντικό να δούμε γιατί ο Χριστός είναι ιερεύς κατά την τάξη Μελχισεδέκ. Αφενός γιατί ο Χριστός δεν έχει πατέρα σαρχικό, δεν έχει ουράνια μητέρα, είναι Θεός αληθινός, εκ Θεού αληθινού, και προσφέρει στο μυστικό δείπνο άρτο και ίνο μεταβαλλόμενα στο σώμα του και το αίμα του. Ο Μελχισεδέκ λοιπόν είναι εικόνα του Χριστού, και ήταν ένας άνθρωπος όπως και εμείς, με αδυναμίες και με όλα τα ανθρώπινα τα οποία μπορεί να έχει κάποιος άνθρωπος. Ο Κύριος όμως είναι ανώτερος όλων, γιατί είναι ο Θεός, ο αληθινός. Και όταν λέει ο Χριστός ότι «αμήν λέγω ημίν, ούκα γη γερτέν γεννητής γυναικών μίζων Ιωάννου του Βαπτιστού», θέλει να επενέσει τον Ιωάννη τον Βαπτιστή ως άνθρωπο
0: και καταρρύπτει το επιχείρημα των αιρετικών που θεωρούσαν τον Μελχισεδέκ ανώτερο. Ενώ ο ίδιος ο Χριστός λέει ότι ακόμη και ο πρόδρομος είναι ανώτερος του,
1: ναι,
0: του,
1: ναι,
0: Μελχισεδέκ.
1: Ναι.
0: Έτσι,
1: μακαρίς τον Ιωάννη τον πρόδρομο.
0: Κάνει αυτός ο λόγος του Κυρίου. Όταν λέει ότι δεν γεννήθηκε σπουδαιότερος, μεγαλύτερος άνθρωπος από γυναίκα από τον

0: Ερντογάν τον πρόδρομο, πώς λοιπόν αυτοί οι αιρετικοί λέγανε το Μελχίσεδεκ ανώτερο και αυτού του Χριστού, αφού ακόμη και ο πρόδρομος είναι ανώτερός του, ο Ιωάννης ο Βαπτιστής.
1: Και ο Απόστολος Παύλος αναφέρει ότι μπροστά στον Χριστό και μόνο μπροστά σε αυτόν θα γονιπετήσουν πάντες και πάσα γλώσσα θα τον δοξολογήσει και των επουρανίων και των επιγείων και των καταχθονίων.
0: Λέπουμε, όλα όσα άρα, χρειάζεται λοιπόν, για να αντικρουστούν οι αιρετικοί υπάρχουν όλα μέσα στην Αγία Γραφή.
1: Άρα λοιπόν και Μελχισεδέκ γονιπετεί ενώπιον του Χριστού.
0: Βέβαια.
1: Έτσι.
0: Επουράνια, επίγεια, καταχθόνια. Τα πάντα λέει γονατίζουν μπροστά στον Χριστό. Να. Ό,τι και να είναι. Επουράνιος είναι, επίγειος, καταχθόνιος είναι, γονατίζουν μπροστά στον Χριστό.
1: Να.
0: Και το λέει ο Παύλος, τον οποίο χρησιμοποίησαν οι παρερμηνείς του λόγου, του λόγου του για να κάνουν τον Μελχισεδέκ ανώτερο του Χριστού.
1: Επίσης ο Απόστολος Παύλος, για να βεβαιωθούν ότι ο Μελχισεδέκ είναι πραγματικά ανώτερος του Χριστού, συμπληρώνει και λέει ότι αφομοιωμένος το Υιό του Θεού, ως πρέ και εμείς, κατ' εικόνα και ομοίωση του Χριστού γενόμεθα. Κατ' εικόνα και ομοίωση του Χριστού.
0: Έτσι.
1: Είμαστε όλοι. Άρα και ο Μελχισεδέκ. Και ίσως λοιπόν κάποιος να αναρωτηθεί γιατί ο Μελχισεδέκ παρουσιάζεται έτσι. Χωρίς πατέρα, χωρίς μητέρα, χωρίς γενεαλογία. Εμείς λοιπόν απαντάμε ότι οι μένοι Ιουδαίοι βρήκαν ότι ο Μελχισεδέκ εγεννήθη από παράνομο γάμο.
0: Εκπορνίας έγινε, δηλαδή.
1: Ναι. Και γι' αυτό η Αγία Γραφή δεν αναφέρει τη γενεαλογία του.
0: Αυτά τα λένε οι Ιουδαίοι.
1: Ναι.
0: Άλλοι παρερμηνείς.
1: Προς τους Ιουδαίους λοιπόν εμείς θα απαντήσουμε ότι η απάντησή τους είναι ασφαλμένη.
0: Ακριβώς.
1: Διότι στην Αγία Γραφή βρίσκουμε και άλλους οι οποίοι γεννήθησαν εκ πορνείας, αλλά αναφέρεται η γενεαλογία τους. Αμέσως αναφέρουμε τον Σολομώντα.
0: Πες με κανένα δύο παραδείγματα.
1: Ο οποίος γεννήθηκε από τη γυναίκα του Ουρίου.
0: Αμέ.
1: Από Μιχία.
0: Δεν ήταν λοιπόν γιος του Δαβίδ από τον νόμιμο γάμο, αλλά από παράνομη μίξη.
1: Από παράνομο, ναι, πραγματικά. Και τον Αβιμέλεχ.
0: Και Αβιμέλεχ.
1: Τον ιόν του Γεδεών, ο οποίος αν και γεννήθηκε εκ πορνείας, εγενεαλογήθη. Για ποιο λόγο λοιπόν δεν αναφέρεται η γενεαλογία του Μελχισεδέκ? Γιατί οι Άγιοι Πατέρες λένε ότι ο Μελχισεδέκ ήταν ο τύπος του Χριστού. Αποτέλεσε την εικόνα του Χριστού. Γι' αυτό η Αγία Γραφή παραλείπει να αναφέρει τον πατέρα και τη μητέρα του και τον αφήνει χωρίς να αναφέρει τη γενεαλογία του για να είδουμε σε αυτόν μέσα, ως μέσα σε καθρέφτη, τον πραγματικό χωρίς πατέρα σαρκικό και μητέρα εν ουρανής και γενεαλογία υπάρχοντα Χριστών.
0: Πολύ σωστά.
1: Ο Χριστός δηλαδή γεννηθής κατά σάρκα επί της γης δεν έχει πατέρα.
0: Ανθρωπίνος.
1: Ο ανθρωπίνος. Και ως Θεός εις τους ουρανούς δεν έχει μητέρα.
0: Έχει μητέρα. Γεννάται εκ του Πατρός, αηδίως μόνο.
1: Έτσι λοιπόν, ο Χριστός είναι αυτός ο οποίος δεν έχει ούτε αρχή ημερών, ούτε τέλος. Δεν ανέφερε δηλαδή η Αγιαγραφή τη γενεαλογία του Μελχισεδέκ, αλλά παρέλειψε και τη γέννηση και το θάνατό του για να δούμε στο πρόσωπό του τον αληθινό Μελχισεδέκ, το Χριστό. Το όνομα Μελχισεδέκ σημαίνει βασιλεύς της δικαιοσύνης. Ποιος είναι ο μόνος βασιλεύς της δικαιοσύνης? Ο Χριστός. Ποιος είναι αυτός ο οποίος δεν έχει ούτε αρχή ούτε τέλος? Ο Θεός Λόγος. Ο Χριστός λοιπόν παραμένει αιωνίος. Αντιλέγουν βέβαια σε αυτά οι αιρετικοί λέγοντες τι σημαίνει τότε αυτό που λέει προς αυτόν ο πατέρας ή ιερεύσεις τον αιώνα κατά την τάξη Μελχισεδέκ. Σε αυτούς θα απαντήσουμε ότι ο Μελχισεδέκ υπήρξε άνθρωπος δίκαιος ο οποίος πραγματικά έφερε εντός του την εικόνα του Θεού. Παραγεννούμενος λοιπόν από προφητικό πνεύμα και επειδή προγνώρισε τη θυσία η οποία θα προσφερόταν υπό του Χριστού με άρτο και ίνο, μιμήθηκε το Χριστό με αυτόν τον τρόπο μιμήθηκε και τον μέλλοντα, τη μέλουσα έτσι προσφορά του άρτου και του ίνου. Όχι ότι Μελχισεδέκ πρόσφερε σώμα και αίμα Χριστού, αλλά πρόσφερε τον τύπο της θυσίας του Χριστού. Έτσι λοιπόν το ιερεύσεις στον αιώνα κατά τη τάξη Μελχισεδέκ μας δείχνει και ότι μας δείχνει τη μετάθεση της ιεροσύνης, δηλαδή όχι πια κατά την τάξη Νααρών, ο οποίος λατρεύει το Θεό με μόσχους και αμνούς και ματηρές θυσίες, αλλά προσφέροντας την ανέμακτη θυσία με άρτο και ίνο στον αιώνα τον άπαντα. Μέχρι τις συντελείες του αιώνος δηλαδή.
0: Πολύ σωστά.
1: Αλλά για να μην δώσουμε έτσι την εντύπωση ότι λέμε πολλά πάνω σε αυτό, θα πρέπει έτσι πάντα να ακούμε και να παραπέμπουμε όλους μας, και εμάς που τα λέμε εδώ και εσάς που μας ακούτε αγαπητοί μας, και να διαβάζουμε έτσι τους λόγους των Αγίων Πατέρων και πρώτα απ' όλα το Άγιο Ευαγγέλιο.
0: Σωστά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για όλα αυτά που μας είπες, Σπύρο. Εμείς να, όταν ακούμε λοιπόν μέσω Πεντηκοστή, να ξέρουμε ότι η Εκκλησία μας θέσπισε αυτή την εορτή κατά μίμηση αυτού που έκανε ο Χριστός στο μέσο των ημερών της εορτής της κοινοπηγίας, έτσι. Μια εορτή που εορταζόταν, ήταν μια από τις 10 μεγάλες εορτές των Εβραίων που εορταζόταν το Σεπτέμβριο, διαρκούσε 8 μέρες, και στο μέσο εκείνης της εορτής ο Χριστός ανέβηκε στο ιερό και κήρυξε. Έτσι λοιπόν, ανάμεσα στις μεγάλες δύο εορτές της πίστεώς μας, την Ανάσταση του Κυρίου μας και την Πεντηκοστή, ο Χριστός κηρύττηκε πάλι λίγο προτού ανέλθει εις το ιερό, όπως έπραξε τότε την εορτή συνοπηγίας, και λέγοντας ιερό εννοούμε τον ουρανό, εφόσον αναλαμβάνεται μετά από λίγο στους ουρανούς. Και εμείς να ξέρουμε ότι εκείνος ως πραγματικός αρχιερέας κατά την τάξη Μελχισεδέκ εντυχάνει το πατρί, έτσι, για όλους εμάς, για την Εκκλησία του, για τα παιδιά του.
1: Να κάνουμε μόνο μια διευκρίνηση, να πούμε ότι η διδασκαλία του Χριστού είναι πριν το πάθος του, πριν την Ανάσταση. Αν μην νομίσουμε ότι έγινε μετά αυτό,
0: ναι,
1: την Ανάσταση.
0: Πριν.
1: Εμείς απλά το γιορτάζουμε μετά την Ανάσταση, για να ενώσουμε τις δύο εορτές.
0: Ναι. Μια εορτή η οποία, είπαμε, βγαίνει το παράδειγμα, στο πούμε έτσι, αυτού που έκανε ο Χριστός, ενώνει τις δύο μεγάλες εορτές, αλλά αυτά όλα τα οποία έλαβαν χώρα, τα οποία διηγείται το Ευαγγέλιο, ήταν πολύ πριν το πάθος.
1: Ναι, αρκετά πριν.
0: Σίγουρα. Λοιπόν, μακάρι και εμείς να ακούσουμε τη φωνή του Κυρίου, μακάρι και εμείς να προστρέξουμε κοντά του και να πιούμε από την πηγή που λέγεται Χριστός, αφού πιστέψουμε σε Αυτόν, για να δώσει έτσι η αφοσίωσή μας για τις πίστες μας στο πρόσωπό του, να αναβλύσει και μέσα μας η χάρη του Παρακλήτου, την οποία εύχομαι να λάβουμε όλοι κατά την επερχόμενη εορτή της Πεντηκοστής, για να μπορέσουμε πραγματικά να λατρεύσουμε το Θεό εν πνεύματι και αληθεία. Έχοντας φτάσει και στο τέλος της αποστηνής μας εκπομπής κάπου εδώ, αγαπητοί φίλοι ακροατές, ήρθε η ώρα να σας αποχαιρετήσουμε και να ανανεώσουμε το ραδιοφωνικό μας ραντεβού για την επόμενη εκπομπή μας, και μέχρι τότε να ευχηθούμε σε όλους σας να είστε καλά, ευλογημένοι με τη χάρη του Θεού και τις πρεσβείες των Αγίων μας. Καλό βράδυ, Χριστός Ανέστη, καλή αντάμωση στην επόμενη εκπομπή μας. Γεια σας.
1: Γεια σας.

0: συζητώντας. Συζητήσεις, σκέψεις, προβληματισμοί γύρω από θέματα που απασχολούν το σύγχρονο Ορθόδοξο Χριστιανό.
1: Επιμελούνται και παρουσιάζουν ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Κνωσού κύριος Μεθόδιος και ο θεολόγος Σπύρος Κυρίτσης.

Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. 99,7 στα FM. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

Εκπέτρασα όλα τα ρατούμενα, αλλά φτασία στην κυρία.

Και να έγινε στις μου

Αγαπητοί φίλοι του σταθμού της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης, χαίρετε. Σήμερα ο Αλέξανδρος Σμέμαν, ο πραγματικά υπέροχος συγγραφέας στο έργο του «Μεγάλη Σαρακοστή Πορεία προς το Πάσχα», μας διευκρινίζει και μας αναλύει όσα θα έπρεπε να γνωρίζουμε όσο αφορά τη διάταξη της λειτουργίας των προηγιασμένων δώρων.

Στην πρώτη εκκλησία, όταν οι χριστιανοί ήταν πολύ λίγοι και καλά δοκιμασμένοι, υπήρχε η συνήθεια τα καθαγιασμένα δώρα να μοιράζονται στους πιστούς στο τέλος της Κυριακάτικης Θείας Ευχαριστίας για να κοινωνούν καθημερινά στο σπίτι τους. Έτσι η Θεία Ευχαριστία, που ενσώματι η Εκκλησία τελούσε την Κυριακή, τη μέρα του Κυρίου, επεκτηνόταν μέσα σε όλο τον χρόνο και σε όλη τη ζωή. Αυτή όμως η συνήθεια ήταν δύσκολο να συνεχιστεί όταν αυξήθηκαν τα μέλη της Εκκλησίας και ο χριστιανισμός μετατράπηκε σε μαζική θρησκεία. Αναπόφευκτα έπεσε η πνευματική ένταση που χαρακτήριζε τις πρώτες γενιές των χριστιανών και ανάγκασε τους υπεύθυνους της Εκκλησίας να πάρουν μέτρα για να μην γίνει τυχόν κακή χρήση των Αγίων Τιμίων δώρων. Στην Δύση αυτό οδήγησε στην καθημερινή τέλεση της Θείας Ευχαριστίας, πράγμα που αποτελεί πια ένα από τα χαρακτηριστικά στοιχεία στη δυτική λειτουργική παράδοση και ευσέβεια, αλλά που επίσης προκάλεσε και μια σημαντική αλλαγή στην ουσιαστική αντίληψη της Θείας Ευχαριστίας. Αφού η Θεία Ευχαριστία αποχωρίστηκε από τον πανηγυρικό χαρακτήρα της και έπαψε να είναι η γιορτή της Εκκλησίας και έγινε ένα αναπόσπαστο μέρος του καθημερινού λειτουργικού κύκλου, η πόρτα άνοιξε πια για αυτό που ονομάζεται ιδιωτική Θεία Λειτουργία, που με τη σειρά της αλλίωσε σιγά σιγά όλα τα άλλα στοιχεία της λατρείας. Στην Ανατολή πάντως η αρχική εσχατολογική χαρμόσυνη και πάντοτε με κέντρο τη Βασιλεία του Θεού αντίληψη της Θείας Ευχαριστίας ποτέ δεν άλλαξε, και στη θεωρία τουλάχιστον η Θεία Λειτουργία ακόμα και σήμερα δεν είναι ένα μέρος του καθημερινού λειτουργικού κύκλου. Η τέλεσή της αποτελεί πάντοτε ένα πανηγύρι και η μέρα που τελείται αποκτάει πάντοτε μια πνευματική σημασία της μέρας του Κυρίου. Όπως θα έχουμε πολλές φορές μέχρι τώρα τονίσει, η Θεία Ευχαριστία δεν συμβιβάζεται με την νηστεία και δεν τελείται τις μέρες της εβδομάδας εκτός Σαββάτου και Κυριακής στη διάρκεια της Μεγάλης Σαρακοστής. Έτσι, αφού η καθημερινή Θεία Κοινωνία στο σπίτι δεν μπόρεσε να συνεχιστεί, δεν αντικαταστάθηκε μεν στην Ανατολή με την καθημερινή τέλεση της Θείας Ευχαριστίας, έδωσε όμως αφορμή να γεννηθεί μια νέα μορφή ακολουθίας για Θεία Κοινωνία με προαγιασμένα τίμια δώρα κρατημένα από την προηγούμενη Κυριακή ή από μια άλλη γιορταστική τέλεση του μυστηρίου. Είναι πολύ πιθανό στην αρχή η ακολουθία των προηγιασμένων δώρων να μην γινόταν μόνο τη Μεγάλη Σαρακοστή, αλλά και σε όλες τις περιόδους νηστείας. Όταν όμως οι γιορτές, μικρότερες ή μεγαλύτερες, αυξήθηκαν και η τέλεση της Θείας Ευχαριστίας έγινε πολύ πιο συχνή, η λειτουργία των προηγιασμένων έγινε χαρακτηριστικό λειτουργικό στοιχείο της Μεγάλης Σαρακοστής και σιγά σιγά κάτω από την επίδραση του λειτουργικού πνεύματος της Σαρακοστής, του πνεύματος της χαρμολύπης για την οποία μιλήσαμε, απόκτησε αυτή τη μοναδική ομορφιά
και επισημότητα που την κάνει να είναι το πνευματικό αποκορύφωμα της λατρείας της Μεγάλης Σαρακοστής. Η ακολουθία αρχίζει με το Μεγάλο Εσπερινό, μολονότι η δοξολογία στην αρχή είναι ευχαριστιακή. Ευλογημένη η Βασιλεία του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, και τοποθετεί την όλη τέλεση στην προοπτική της Βασιλείας, που είναι η πνευματική προοπτική της Μεγάλης Σαρακοστής και της νηστείας. Ο Εσπερινός Ψαλμός 102 «Ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριο» ψάλεται ως συνήθως και ακολουθεί η Μεγάλη Συναπτή και το 18ο κάθισμα από το ψαλτήρι. Αυτό το κάθισμα στοιχολογείται κάθε μέρα της εβδομάδας της Μεγάλης Σαρακοστής. Περιλαμβάνει τους ψαλμούς 119 έως 133 που ονομάζονται οδές των αναβαθμών. Τους έψερναν στα σκαλοπάτια του ναού της Ιερουσαλήμ σαν λιτανικούς ψαλμούς, σαν ύμνους του λαού του συγκεντρωμένου για τη Θεία Λατρεία, δηλαδή σαν προετοιμασία τους για να συναντήσουν τον Θεό τους. «Εφράνθην επί της ειρηκόσιμη, εισήκον Κυρίου πορευσόμεθα. Ιδού δι ευλογείται τον Κύριο πάντες η δούλη Κυρίου. Οι εστώτες εν οίκο Κυρίου, εν αυλές οίκου Θεού ημών. Εν τες νυξήν, επάρατε τα σχήρα ημών εις τα Άγια και ευλογείται τον Κύριον. Ευλογήσεσαι Κύριος εξιών, ο ποιήσας των ουρανών και την γην». Ενώ διαβάζονται αυτοί οι ψαλμοί, ο λειτουργός παίρνει τον προηγιασμένο άρτο που φυλάγεται από την προηγούμενη Κυριακή και τον τοποθετεί στο δισκάριο. Ύστερα, αφού μεταφέρει το δισκάριο από την Αγία Τράπεζα στην πρόθεση, χύνει ίνο μέσα στο Άγιο Ποτήριο και καλύπτει τα δώρα όπως συνήθως γίνεται πριν από την Θεία Λειτουργία. Αξίζει να σημειώσουμε ότι όλα αυτά γίνονται χωρίς ο ιερέας να λέει τίποτε. Αυτό το τυπικό τονίζει τον πραγματικό χαρακτήρα αυτών των πράξεων, επειδή οι ευχαριστιακές ευχές έχουν διαβαστεί στη Θεία Λειτουργία της προηγούμενης Κυριακής. Μετά την είσοδο με το Ευαγγέλιο ψέλνεται ο Εσπερινός ύμνος «Φως Ηλαρών» και διαβάζονται δύο καθορισμένα αναγνώσματα από την Παλαιά Διαθήκη, από την Γένεση και τις Παροιμίες. Μία ειδική ιεροτελεστία συνοδεύει την ανάγνωση, η οποία μας μεταφέρει στην εποχή που η Μεγάλη Σαρακοστή ήταν ακόμα το κέντρο της προετοιμασίας των κατηχουμένων για το βάπτισμα. Ενώ διαβάζεται το κείμενο από τη Γένεση, μία αναμένη λαμπάδα τοποθετείται στο Ευαγγέλιο πάνω στην Αγία Τράπεζα και μόλις τελειώσει η ανάγνωση, ο ιερέας παίρνει τη λαμπάδα και το θυμιατήρι, ευλογεί με αυτά το εκκλησίασμα και εκφωνεί το «Φως Χριστού φαίνει πάση». Η λαμπάδα είναι το λειτουργικό σύμβολο του Χριστού, που είναι το φως του κόσμου. Η τοποθέτηση της λαμπάδας πάνω στο Ευαγγέλιο στη διάρκεια της ανάγνωσης της Παλαιάς Διαθήκης σημαίνει ότι όλες οι προφητείες εκπληρώθηκαν
στο πρόσωπο του Χριστού, ο οποίος διάνοιξε το νου των μαθητών του. Του συνιένε τα σγραφάς. Η Παλαιά Διαθήκη οδηγεί στο Χριστό, όπως η Μεγάλη Σαρακοστή οδηγεί στο φώτισμα του βαπτίσματος. Το φως του βαπτίσματος, ενσωματώνοντας τους κατηχουμένους στο Χριστό, θα ανοίξει το νου τους στην κατανόηση των ρημάτων του. Αφού διαβαστεί και το δεύτερο κείμενο από την Παλαιά Διαθήκη, ψάλλονται 5 στίχοι από τον ψαλμό του Λιχνικού. Ψαλμός 140, αρχίζοντας από το δεύτερο στίχο. Κατευθυνθεί το η προσευχή μου ως θυμίαμα ενώπιόν σου. Αν και ο ψαλμός αυτός έχει ήδη ψαλεί στην αρχή του Εσπερινού, τώρα επαναλαμβάνεται και μπορεί κανείς να αναρωτηθεί για το νόημα αυτής της επανάληψης. Βασιζόμενος σε μερικές ενδείξεις, μπορεί να υποθέσει κανείς ότι αυτή η συνήθεια έχει την αρχή της στα πρώτα στάδια της ανάπτυξης της λειτουργίας των προηγιασμένων. Είναι πιθανόν την εποχή που αυτή η λειτουργία δεν είχε ακόμα την σημερινή επισημότητα και περιπλοκή, αλλά ήταν απλούστατα μια προσφορά της Θείας Κοινωνίας στη διάρκεια του Εσπερινού, αυτή η στίχη να ψάλλονταν αντί για κοινωνικό. Σήμερα πάντως, οι στίχοι αυτοί αποτελούν ένα ωραιότατο ύμνο μετάνοιας, σαν εισαγωγή στο δεύτερο μέρος της ακολουθίας, την κυρίως λειτουργία των προηγιασμένων. Αυτό το δεύτερο μέρος αρχίζει με τη λειτουργία των κατηχουμένων, δηλαδή ένα σύνολο από ευχές και αιτήσεις για εκείνους που προετοιμάζονται για το βάπτισμα. Στην Μεσοσαρακοστή, την Τετάρτη της τέταρτης εβδομάδας, προσθέτουμε ειδικές ευχές και αιτήσεις για τους φωτιζόμενους, δηλαδή για τους προς το Άγιο Φώτισμα ευτρεπιζομένους. Ακόμα μια φορά βλέπουμε να τονίζεται ο πρωταρχικός χαρακτήρας της Μεγάλης Σαρακοστής σαν προετοιμασίας για το βάπτισμα και για το Πάσχα. Αφού αποχωρήσουν οι κατηχούμενοι, λέγονται 2 ευχές σαν εισαγωγή στη λειτουργία των πιστών. Στην πρώτη ζητάμε την κάθαρση της ψυχής, του σώματος και των αισθήσεων. Και ο φθαλμός μεν απέστω παντός πονηρού βλέμματος, ακούει δε λόγοι σαργείς ανεπίβατος, η δε γλώσσα καθαρευέ το ρημά των απρεπών. Άγνησον ημών τα χείλη, τα ετούντα σε Κύριε, τα σχήρας ημών ποιήσον, των μεν φαύλων απέχεστε πράξεων, ενεργήν δε μόνα τα σιεβάρεστα, πάντα ημών τα μέλη και την διάνοια, τη σι κατασφαλιζόμενος χάριτη. Η δεύτερη ευχή των πιστών μας προετοιμάζει για την είσοδο των αγιασμένων δώρων. Και αξίους ποιήσε της υποδοχής του μονογενού σου Υιού και Θεού ημών, του βασιλέως της δόξης. Ιδού γάρ το άχραντον αυτού σώμα και το τίμιο αίμα κατά την παρούσαν ώρα εισπορευόμενα τη μυστική ταύτη προτίθεστε μέλη τραπέζι, υποπλήθους στρατιάς ουρανίου αοράτος
δώρη φορούμενα, όν την μετάληψην ακατάκριτον ημίν δώρησε, ειν αδι' αυτόν το της διανία σώμα καταβγαζόμενη, ή φωτός και ημέρας γενόμεθα. Κατόπιν έρχεται η πιο ιερή στιγμή όλης της ακολουθίας, η μεταφορά των Αγίων Δώρων στην Αγία Τράπεζα. Εξωτερικά αυτή η είσοδος είναι η ίδια με τη μεγάλη είσοδο της Θείας Λειτουργίας, αλλά το λειτουργικό και πνευματικό νόημα είναι ριζικό.

Εκκλησία θυμάται όλους εκείνους τον οποίον η ζωή προσέλαβε ο Χριστός για τη λύτρωσή τους και τη σωτηρία τους. Στη λειτουργία των προηγιασμένων δεν υπάρχει προσφορά, δεν υπάρχει θυσία και ευχαριστία, δεν γίνεται καθαγιασμός, αλλά το μυστήριο της παρουσίας του Χριστού μέσα στην Εκκλησία αποκαλύπτεται και εξαγγέλλεται. Αξίζει να σημειώσουμε ότι η ορθόδοξη λειτουργική παράδοση διαφέρει σε αυτό το σημείο από τη λατινική συνήθεια. Δεν αποδίδει καμιά λατρεία στα ευχαριστιακά δώρα έξω από τη Θεία Κοινωνία, αλλά η τήρηση των δώρων σαν διαφυλαγμένο μυστήριο και η χρήση τους για τη Θεία Κοινωνία σε ασθενείς ή σε άλλες επίγουσες καταστάσεις είναι μια αυταπόδεικτη παράδοση που ποτέ δεν είχε αμφισβητηθεί στην Ορθόδοξη Εκκλησία μας. Είπαμε παραπάνω ότι στην πρώτη Εκκλησία υπήρχε η συνήθεια της ιδιωτικής Θείας Κοινωνίας στο σπίτι. Έχουμε δηλαδή τη μόνιμη παρουσία των αγιασμένων δώρων, αλλά απουσιάζει κάθε έννοια λατρείας τους. Διατηρώντας ταυτόχρονα αυτές τις δύο καταστάσεις, παρουσία-απουσία, η Ορθόδοξη Εκκλησία απέφυγε τον κίνδυνο του μυστηριακού ορθολογισμού που βρίσκουμε στη Δύση. Οθούμενοι από την επιθυμία να επιβεβαιώσουν αντίθετα από τους προτεστάντες την αντικειμενικότητα της πραγματικής παρουσίας του Χριστού στα καθαγιασμένα δώρα, οι καθολικοί έχουν ξεχωρίσει τη λατρεία από τη Θεία Κοινωνία. Με αυτό όμως άνοιξαν την πόρτα σε μια επικίνδυνη πνευματική παρέκκληση από τον πραγματικό σκοπό της Θείας Ευχαριστίας και ακόμα αυτής της ίδιας της Εκκλησίας. Γιατί ο σκοπός της Εκκλησίας και των μυστηρίων της δεν είναι να καθαγιάσει τεμάχια και στοιχεία της ύλης και κάνοντάς τα ιερά και άγια να τα αντιτάξει στα μη ιερά, στα βέβυλα. Και πάλι τονίζουμε ότι ο σκοπός της Εκκλησίας είναι να κάνει τη ζωή του ανθρώπου μια κοινωνία με το Θεό, γνώση του Θεού και ανάληψη στη Βασιλεία του Θεού. Τα ευχαριστιακά δώρα είναι τα μέσα για μια τέτοια κοινωνία. Είναι η τροφή αυτής της νέας ζωής, αλλά δεν είναι αυτά τα ίδια το τέλος. Γιατί η Βασιλεία του Θεού δεν είναι βρώσεις και πόσεις, αλλά είναι χαρά και ειρήνη εν Αγίω Πνεύματι. Όπως ακριβώς συμβαίνει στον κόσμο τούτο με την τροφή που εκπληρώνει τον προορισμό της, μόνο όταν αφομοιωθεί και μετατραπεί σε ζωή, έτσι και η νέα ζωή του κόσμου που έρχεται μας προσφέρεται με τη συμμετοχή μας στην τροφή της αθανασίας. Η Ορθόδοξη Εκκλησία επίμονα αποφεύγει κάθε λατρεία του μυστηρίου έξω από τη Θεία Κοινωνία, γιατί η μόνη πραγματική λατρεία είναι η συμμετοχή στο σώμα και το αίμα του Χριστού, και έτσι κάνουμε σε αυτόν τον κόσμο ό,τι έκανε και εκείνος. Όσο για τους προτεστάντες,
μέσα στο φόβο τους για κάποια μαγική σημασία,

έχουν την τάση να αποπνευματοποιούν το μυστήριο σε τέτοιο βαθμό ώστε να αρνούνται την παρουσία του σώματος και του αίματος του Χριστού έξω από αυτήν την πράξη της Θείας Μετάληψης. Εδώ πάλι η Ορθόδοξη Εκκλησία με την τακτική της διατηρήσεως των τιμίων δώρων επαναφέρει την αληθινή ισορροπία. Τα δώρα προσφέρονται για τη Θεία Κοινωνία, αλλά η πραγματικότητα της Θείας Κοινωνίας βασίζεται στην πραγματικότητα των δώρων. Η Εκκλησία δεν ασχολείται με τον τρόπο της παρουσίας του Χριστού στα δώρα. Απαγορεύει να χρησιμοποιηθούν για οποιονδήποτε άλλη πράξη εκτός από τη Θεία Κοινωνία. Δεν αποκαλύπτει, θα μπορούσαμε να πούμε, την παρουσία τους έξω από την Θεία Μετάληψη, αλλά πιστεύει ακράδαντα ότι όπως ακριβώς η Βασιλεία του Θεού, η οποία έρχεται, ταυτόχρονα βρίσκεται μέσα μας, όπως ο Χριστός αναλήφθηκε στους ουρανούς, κάθεται εκ δεξιών του Πατρός και όμως είναι εν μέσω ημών έως της συντελείας του αιώνος, έτσι και τα μέσα της Θείας Κοινωνίας με το Χριστό και τη Βασιλεία Του. Η τροφή της Αθανασίας είναι πάντοτε παρόντα στην Εκκλησία. Αυτή η θεολογική υποσημείωση μας ξαναγυρίζει στη λειτουργία των προηγιασμένων και στην παρουσία των καθαγιασμένων δώρων που αποτελεί το ιερό αποκορύφωμα της λειτουργίας αυτής. Η μεγάλη είσοδος καθιερώθηκε από την ανάγκη να μεταφέρονται στην Αγία Τράπεζα τα προηγιασμένα δώρα που στην αρχή δεν φυλάγονται εκεί, αλλά σε κάποιο ειδικό μέρος, μάλιστα μερικές φορές και έξω από το ναό. Αυτή η είσοδος απαιτούσε φυσικά μια πολύ μεγάλη ιεροπρέπεια, γιατί εκφράζει λειτουργικά τον ερχομό του Χριστού και το τέλος μιας μακράς μέρας νηστείας, προσευχής και αναμονής, τον ερχομό της βοήθειας, της ανακούφισης και της χαράς που περιμένουμε. Νυν εδυνάμεις των ουρανών, συν ημίν αοράτος λατρεύουσιν, ιδού γάρ εισπορεύεται ο βασιλεύς της δόξης, ιδού θυσία μυστική τετελειωμένη δοηφορείται, πίστη και πόθο προσέλθομεν, ίνα μέτοχη ζωής αιωνίου γενόμεθα. Αλληλούια. Τα Άγια Δώρα αποθέτονται στην Αγία Τράπεζα και τώρα, προετοιμάζοντας τον εαυτό μας για τη Θεία Μετάληψη, ζητούμε: Αγίασον πάντων ημών τας ψυχάς και τα σώματα αγιασμού αναφερέτω, ή να αν καθαρό συνειδότη, αν ανεπεσχύντο προσώπο, πεφωτισμένη καρδία των θείων τούτων μεταλαμβάνοντες αγιασμάτων και υπ' αυτών ζωοποιούμενη ενωθόμεν αυτό το Χριστό, το αληθινό Θεό ημών, το υπόντι, ο τρόγων μου τη σάρκα και πίνων μου το αίμα, εν εμή μένει καγώ εν αυτό, όπως ενικούντος εν ημίν και εμπεριπατούντος του λόγου σου Κύριε, γενόμεθα ναός του Παναγίου και προσκυνητού σου Πνεύματος,
λελιτρωμένη πάσης διαβολικής μεθοδίας, εν πράξη ή λόγο ή κατά διάνοιαν ενεργουμένης, και τύχομεν των επιγγελμένων ημίν αγαθών συν πάση της Αγίης σου της απαιώνωση ευαρεστήσασιν. Μετά από την ευχή αυτή ακολουθεί η Κυριακή προσευχή, που είναι πάντοτε η τελευταία πράξη προετοιμασίας για τη Θεία Κοινωνία, γιατί αφού είναι η προσευχή του Κυρίου, σημαίνει ότι αποδεχόμαστε το νου του Χριστού σαν δικό μας νου, την προσευχή του στον Πατέρα του σαν δική μας προσευχή, το θέλημά του, την επιθυμία του, τη ζωή του, τα κάνουμε δικά μας. Έπειτα αρχίζει η Θεία Μετάληψη, ενώ ο χορός ψάλλει το κοινωνικό. Γεύσαστε και είδετε ότι Χριστός ο Κύριος. Τελικά, αφού ολοκληρωθεί η ακολουθία, ο ιερέας μας προτρέπει να προέλθομεν εν ειρήνη. Η τελευταία οπισθάμβονος ευχή ανακεφαλαιώνει το νόημα της ακολουθίας των προηγιασμένων δώρων και των σχέσεών της με τις προσπάθειές μας στην περίοδο της Μεγάλης Σαρακοστής. Δέσποτα Παντοκράτορ, ο πάσαν την κτήση εν σοφία δημιουργή σας, ο δια την άφατον σου πρόνοιαν και πολλήν αγαθότητα αγαγών ημάς εις τας πανσέπτους ημέρας ταύτας προς εγκράτη απαθών, προς ελπίδα Αναστάσεως, ο δια τεσσαράκοντα ημερών πλάκας χειρίσας τα θεοχάρακτα γράμματα το θεράποντί σου Μωυσή, παράσου και ημίν αγαθέ τον αγώνα τον καλό αγωνίζαστε, τον δρόμο της νηστείας εκτελέσε, την πίστην αδιέρετον τηρήσε, τα σκεφαλάς των αοράτων δρακόντων συνθλάσε, νικητάστε της αμαρτίας αναφανίνε και ακατακρίτως φθάσε προσκυνήσε και την Αγίαν Ανάστασιν. Ότι ευλόγητε και δεδόξαστε το πάντιμον και μεγαλοπρεπές όνομά σου, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Τώρα πια μπορεί να είναι σκοτάδι έξω και η νύχτα μέσα στην οποία πορευόμαστε και στην οποία θα πρέπει να ζήσουμε, να παλέψουμε και να αντέξουμε, μπορεί ακόμα να κρατήσει πολύ. Αλλά είδομεν το φως του αληθινών, και το φως αυτό φωτίζει τώρα τη νύχτα. Η Βασιλεία του Θεού, της οποίας την παρουσία τίποτε σε αυτόν τον κόσμο δεν την φανερώνει, μας δόθηκε εν το κρυπτό. Η χαρά και η ειρήνη της μας συνοδεύει, καθώς ετοιμαζόμαστε να συνεχίσουμε το στάδιο της νηστείας. Αγαπητοί φίλοι, εδώ τελειώσαμε για σήμερα. Στην επόμενη εκπομπή θα συνεχίσουμε με το ταξίδι της Μεγάλης Σαρακοστής και του Μεγάλου Κανόνα. Χαίρετε!

Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Συνεχίζουμε σήμερα την ανάγνωση του βιβλίου με τίτλο «Άγιος Ιωάννης της Κωνσταντής» του Επισκόπου Αλεξάνδρου Σεμενόφ, σε μετάφραση επιμέλεια Ιεράς Μονής Παρακλήτου Αττικής. Η ψυχή είναι δεκτική όχι μόνο των εμπνεύσεων του Θεού και των φωτεινών δυνάμεων, αλλά και των επενεργειών των δαιμονικών πνευμάτων. Έτσι γίνεται πεδίο μάχης του καλού και του κακού. Η ζωή μας πάνω στη γη είναι πόλεμος, αδιάκοπος πόλεμος. Αδυσόπιτα μας πολεμούν οι εχθροί με τα άπειρα πάθη. Σχεδόν κάθε καλή μου σκέψη, κάθε καλό μου αίσθημα πρέπει να το υπερασπίζομαι με αγώνα. Το ληστρικό πλήθος των πονηρών ενεργειών μέσα μου, πρωί και βράδυ, νύχτα και ημέρα, ακόμη και στα διάφορα όνειρα. Τι σπήριο νοητών ληστών γίνεται η ψυχή μου. Πόσο διεφθαρμένη είναι η καρδιά μου. Πόσο παραμορφωμένη είναι μέσα μου η εικόνα του Θεού. Τι θύελες ξεσηκώνουν τα πάθη μου. Κύριε, ο ετάζων νεφρούς και καρδίας, βοήθησέ με στον αγώνα μου. Ενίσχυσε παντοδύναμε αρχηγέ τους στρατιώτες σου. Χωρίς εσένα δεν κατορθώνουμε τίποτα. Ο κίνδυνος να αποδεχθούμε το κακό λέγεται πειρασμός. Ο πειρασμός, όσο μεγάλος και αν είναι, δεν έχει μόνος του αποφασιστική δύναμη. Την αποκτά όμως επειδή ο άνθρωπος γεννιέται με την κλίση προς το κακό. Ο χριστιανός στο μυστήριο του βαπτίσματος λαμβάνει την ικανότητα να υπερνικά αυτή την κακή κλίση ή κληρονομιά του προπατορικού αμαρτήματος και έτσι ο αγώνος του σημαντικά ελαφρώνεται. Όμως για να αντιστέκεται στον πειρασμό της αμαρτίας χρειάζεται και μετά το βάπτισμα την Θεία Βοήθεια. Την βοήθεια αυτή με ποικίλους τρόπους του τη χαρίζει ο Θεός, ιδιαίτερα με την Αγία Γραφή και τα μυστήρια της μετανοίας και της μεταλήψεως. Ωστόσο, η τελεία απαλλαγή από την αμαρτία είναι σόβιο πρόβλημα του χριστιανού. Ο άνθρωπος μέχρι το θάνατό του ζει κάτω από την απειλή που προέρχεται όχι μόνο από την πλευρά των εξωτερικών πειρασμών, αλλά και από την πλευρά της αδυνατισμένης φύσεώς του. Η αμαρτία, σύμφωνα με τη μικρή διαπίστωση του πατρός Ιωάννου, διαρκώς απατά, ελκύει, πιέζει την ψυχή, καταστρέφει ακατάπαυστα. Αλλά τι είναι αμαρτία? Αμαρτία δεν είναι το ακάθαρτο πνεύμα, ούτε το κακό σαν πειρασμός. Είναι το κακό καθώς πραγματοποιείται ή όταν έχει ήδη πραγματοποιηθεί. Ο πατήρ Ιωάννης περιγράφει την πολυμέτωπη δράση της αμαρτίας. Η αμαρτία είναι παρανομία. Αποτελεί παράβαση του Θείου Νόμου και προπαντός της εντολής της αγάπης προς τον Θεό και τον πλησίον. Αποτελεί επανάσταση εναντίον του Θεού και εναντίον του ίδιου του αμαρτωλού. Αποτελεί παραμόρφωση και βεβήλωση της εικόνος του Θεού μέσα μας. Αποτελεί μολυσμό της ψυχής, σκοτάδι του θανάτου, ηθικό χάος. Είναι ακόμη εξασθένησης των πνευματικών και σωματικών δυνάμεων και συγχρόνως απώλεια του πνευματικού καταφυγίου που είναι ο Θεός. Η αμαρτία είναι εκούσια πάθηση ψυχής που εάν δεν θεραπευθεί με τη μετάνοια οδηγεί στον προσωρινό και τελικά στον αιώνιο θάνατο. Μετά το βασικό αυτό απόσπασμα παραθέτουμε και μερικές σκέψεις του που καθορίζουν τις ουσιαστικές ιδιότητες της αμαρτίας. Η αμαρτία είναι η μοναδική φοβερή δυστυχία. Όλες οι άλλες δυστυχίες συμβάλλουν είτε στην κάθαρση από την αμαρτία, είτε στην τιμωρία της, είτε στην αποφυγή της. Σκοπός της ζωής μας είναι να ενωθούμε το Θεό. Η αμαρτία όμως μας χωρίζει από Αυτόν και εδώ στη γη και στην αιωνιότητα. Ο αμαρτωλός που δεν υποτάσσεται στους θείους νόμους, στους νόμους της αγάπης και της ειρήνης, είναι ένα τέρας, είναι εκτροπή της θείας δημιουργίας. Δεν έχει θέση στην πλάση, γι' αυτό όλα του είναι στενόχωρα. Τον καταδιώκει ο Θεός, η συνείδησή του, ολόκληρη η δημιουργία, οι αμαρτίες και τα πάθη καταστρέφουν την υγεία της ψυχής και του σώματος.
Η νίκη κατά των παθών χαρίζει ηρεμία στην ψυχή και υγεία στο σώμα. Πόσο φοβερό δηλητήριο για την αθάνατη ψυχή είναι η αμαρτία. Με πόση καυστική, καταστρεπτική δύναμη χύνεται το δηλητήριο αυτό στα σπλάχνα και στις αρθρώσεις του σώματος. Τι νομίζετε λοιπόν, αδελφοί, μπορούμε να παίζουμε με τη φωτιά? Μπορούμε να διασκεδάζουμε με το θανάσιμο δηλητήριο? Το συμπέρασμα βγαίνει μόνο του. Η αμαρτία είναι το κεντρί του θανάτου. Είναι ο ίδιος ο θάνατος. Πόσα πάθη συσπυρώνονται μέσα σε μια καρδιά, στοχάζεται ο πατήρ Ιωάννης. Πόσες πηγές θανάτου, κάθε πάθος και μια πηγή θανάτου. Η αμαρτία, σαν διατάραξη του νόμου της ζωής, του νόμου της αγάπης, είναι συγχρόνως και μια δυσμορφία, μια ασχήμια. Κάθε αμαρτία ασχηματίζει και τραυματίζει την ψυχή. Βλέποντας με τα πνευματικά του μάτια να απλώνεται παντού και να χτινοβολεί η θεία ρεώτης, και γνωρίζοντας πως αυτή η ρεώτης είναι εντονότερα αποτυπωμένη στον δίκαιο, θεόμορφο άνθρωπο, ένιωθε βαθιά μέσα του την ασχήμια που έχει η αμαρτία. Πόσο αφύσικη και ατέριαστη είναι η οργή και η μανία. Ρίξτε μια ματιά στο πρόσωπο του πράου ανθρώπου. Πόσο υπέροχο φαίνεται. Ρίξτε τώρα ένα βλέμμα στο πρόσωπο του οργύλου. Πόσο ανήσυχο, σκοτεινό, δύσμορφο παρουσιάζεται. Οι Άγιοι Πατέρες της Εκκλησίας έκαναν πλήρη ταξινόμηση των αμαρτιών και ανακάλυψαν σειρά νόμων για το πώς από τη μια αμαρτία γεννιέται η άλλη. Ο πατήρ Ιωάννης σημείωσε αρκετές προσωπικές παρατηρήσεις στο θέμα αυτό. Αναφέρουμε για παράδειγμα δύο απλές. Η φιλαργυρία μας προκαλεί μείωση της αγάπης και αύξηση της αντιπάθειας για αυτόν που μας αφαιρεί χρήματα ή πράγματα. Ο διάβολος ενεργεί πολλές φορές με την σαρκικότητά μας. Με τηλεμαργία, παραδείγματος χάρη, εξάπτει και άλλα πάθη. Διαρκώς μας υπενθυμίζει ότι το θεόμορφο πνεύμα του ανθρώπου είναι απλό. Και γι' αυτό αμαρτάνοντας σε κάτι, παραδίδεται ολόκληρο στην αμαρτία. Η ψυχή είναι ύπαρξη απλή. Δεν μπορεί λοιπόν συγχρόνως να αγαπά και τον Θεό και τα χρήματα ή την τροφή ή το ποτό. Πώς να αναπαυθεί το Άγιο Πνεύμα σε μια ψυχή συνεχώς απασχολημένη με γήινες μέρημνες και διασκεδάσεις? Γι' αυτό και κάθε πτώσης μεταβάλλεται σε καθολική πτώση με μοιραία επακόλουθα. Ένα από αυτά είναι η διάσπαση και η αποσύνθεση του εσωτερικού κόσμου. Στην ψυχή εμφανίζεται πόλεμος και ο άνθρωπος φτάνει στο κατάντεμα εκείνο που ιδιαίτερα γίνεται αισθητό στις ημέρες μας. Ένας σύγχρονος Γάλλος συγγραφεύς χαρακτηρίζει τον σημερινό άνθρωπο κατά το εσωτερικό του περιεχόμενο σαν ένα κινητό εμφύλιο πόλεμο. Ακόμη και μετά την εξομολόγηση, ο χριστιανός δεν μπορεί αμέσως να αποκαταστήσει την αρμονία και την εσωτερική του γαλήνη. Είναι άξιο απορίας, παρατηρεί ο πατήρ Ιωάννης, το πώς ο ίδιος ο άνθρωπος που εκδηλώνει την ευλάβειά του μπροστά στο Δημιουργό και που βλέπει τη δημιουργία στην πιο υπέροχη και αξιοθαύμαστη μορφή, γίνεται ικανός και για τα χαμηλά, τα ακάθαρτα, τα νοσηρά αισθήματα και τους εσχρούς λογισμούς. Και πώς μπορεί να κυλιέται στις πιο ακάθαρτες ζωώδεις επιθυμίες και ικανοποιήσεις και να μολύνει τόσο ολοκληρωτικά την ψυχή του? Τι αντινομία, τι αγώνας πνευματικός χρειάζεται? Δεν μπορούμε να παραμένουμε άπραχτοι, διότι η αμαρτία θα μας νικήσει και θα μας σποτάξει στην αιώνια εχμαλωσία, στην εντροπή και στα βάσανα.

σύμφωνος με τους αρχαίους διδασκάλους της Εκκλησίας, θεωρεί σαν πρώτη αμαρτία την υπερηφάνεια, την φιλαυτία, δηλαδή τη μετατόπιση του ενδιαφέροντος του ανθρώπου από τον Θεό στον ίδιο τον εαυτό του. Τη στιγμή της παρακοής της εντολής του Θεού γράφει: «Ο άνθρωπος ξέπεσε από την αγάπη προς τον Θεό. Μετέφερε την διαστρεβλωμένη αγάπη στον εαυτό του και στα υλικά πράγματα. Στην καρδιά του δεν άφησε τόπο για τον Κύριο, τον οποίον οφείλουμε να αγαπούμε μόλι μας την ύπαρξη. Η ψυχή μοιάζει σαν ένα άδειο δοχείο που οφείλει να γεμίζει με τη Θεία Αγάπη. Έχει όμως τη δυνατότητα να θαυμάζει και να αγαπά τον ίδιο τον εαυτό της. Αυτό τελικά σημαίνει πως μπορεί να αγαπά τον ίδιο τον άδειο δοχείο, δηλαδή την κενότητα, και να κλειδωθεί στον εαυτό της. Ο Πούσκιν πολύ εύκολα χαρακτήρισε αυτό με ένα ειρωνικό λογοπαίγνιο: «Εκείνος ο άνθρωπος είναι πραγματικά άδειος που είναι όλος γεμάτος από τον ίδιο τον εαυτό του. Ο αυτοθαυμασμός μοιάζει με φυλάκιση σε ένα κελί με καθρέπτες. Ο εγωισμός ξεριζώνει τον άνθρωπο από την πηγή της ζωής και της αγάπης και τον οδηγεί στη φοβερή εσωτερική μόνωση και το άδειασμα. Η ανθρώπινη καρδιά, επισημαίνει ο πατήρ Ιωάννης, φοβάται το άδειασμα και το κενό. Είναι δυνατόν η καρδιά να μένει χωρίς περιεχόμενο? Όταν εμείς εξωστρακίζουμε το αγαθό πνεύμα, τη θέση του την καταλαμβάνει το πονηρό πνεύμα. Έτσι, αντί του ζώντος Θεού, ο άνθρωπος αρχίζει να προσκυνά τα διάφορα είδωλα. Η καρδιά γεμίζει και με τα ίδια τα πάθη και με την θανατηφόρα απληστία τους, επειδή τίποτα δεν μπορεί να αντικαταστήσει το Θεό και την άδολη αγάπη. Μόνο ο Θεός μπορεί να ικανοποιήσει τη δίψα της ψυχής. Η μακαριότης προέρχεται από το Θεό και υπάρχει μόνο κοντά Του. Μακριά από Αυτόν υπάρχει η τυραννία των παθών. Ρίζα όλων των κακών είναι η φιλαυτία, η υπερβολική και αποκλειστική αγάπη προς τον εαυτό μας. Ο άνθρωπος που δουλεύει στα πάθη του είναι ειδωλολάτρης, όπως σημειώνει ο Άγιος Ανδρέας της Κρήτης. Ο πατήρ Ιωάννης μερικές φορές ειδικεύει την βασική σκέψη ότι τα πάθη προέρχονται από το κενό που δημιουργεί η απουσία του Θεού από την καρδιά του ανθρώπου. Από ποια αιτία προέρχεται η δίψα για το κρασί? Από το ότι απουσιάζει η δίψα της Θείας Χάριτος. Η δίψα της σωτηρίας θα έδιωχνε τη δίψα του κρασιού και κάθε αισθησιακής απολαύσεως. Στα κείμενά του υπάρχουν έντονες γραμμές για το ανικανοποίητο των παθών, που οφείλεται στην αδυναμία τους να κατασυγάσουν τη δίψα της ψυχής για το Θεό. Χαρακτηριστικό της αμαρτίας είναι η απέσια δίψα της, η αναζήτηση όλων των ευκαιριών για την πραγματοποίησή της. Έτσι ο Φιλίδωνος είναι έτοιμος για κάθε είδος ασωτείας, με την όραση, με την αφή, με την ακοή, με τη σκέψη, με τη φαντασία, με τη μνήμη. Ο Κακεντρεχής είναι έτοιμος με όλους να φιλονικήσει, με τους οικείους, με τους συναδέλφους, με τους υπηρέτες. Η λύσα της φιλαργυρίας εξαναγκάζει τον σκλάβο της όλους και όλα να τα πουλήσει και να τα μεταβάλει σε χρήματα. Τι να πούμε για τον πυρετό της Μέθης? Ο Μέθησος είναι έτοιμος όλα να τα χάσει και να κερδίσει την αγαπημένη του βότκα. Η εμπαθής λοιπόν ύπαρξης θέλει τα πάντα να τα μετατρέπει σε μέσα ικανοποίησεώς της. Εδώ φαίνεται η έλλειψη της πραγματικής αγάπης και η καταστροφή που φέρνει η αμαρτία. Όταν ένας άνθρωπος νιώθει για τον άλλο άνθρωπο αγάπη σαρκική, τότε εξαφανίζεται η πραγματική αγάπη και ο άλλος άνθρωπος καταστρέφεται, εκφυλίζεται σε ένα άψυχο, απολαυστικό αντικείμενο, σε ένα πράγμα. Μια τέτοια μεταβολή των πάντων σε μέσα ικανοποιήσεως των παθών καταντούν τη ζωή ένα επικίνδυνο παιχνίδι, όπως τονίζει ο πατήρ Ιωάννης. Η ζωή μας μοιάζει
με ένα παιδικό παιχνίδι, μόνο που δεν είναι αθώο, αλλά εφάμαρτο, διότι ενώ έχουμε λογικό και ενώ γνωρίζουμε το σκοπό της ζωής, δεν ενδιαφερόμεθα γι' αυτόν. Ασχολούμεθα με πράγματα άσκοπα. Διασκεδάζουμε την τροφή και το ποτό, απολαμβάνοντάς τα, αντί να τα χρησιμοποιούμε μόνο για τη συντήρηση του σώματος. Διασκεδάζουμε με τα πνευματικά μας χαρίσματα, το νου, τη φαντασία, το λόγο, χρησιμοποιώντας τα μόνο για την υπηρεσία της αμαρτίας και της ματαιότητος του παρόντος κόσμου. Διασκεδάζουμε με τα ωραία πρόσωπα ή το ασθενές φίλο. Διασκεδάζουμε με το χρόνο, τον οποίο πρέπει να χρησιμοποιούμε με σύνεση για να εξαγοράσουμε την αιωνιότητα. Διασκεδάζουμε τέλος με τον ίδιο τον εαυτό μας, κάνοντας τον είδωλο της λατρείας μας.

Η πραγματική αγάπη δεν βλέπει τους άλλους σαν μέσα εξυπηρετήσεως του ατόμου μας, αλλά σαν αξίες, σαν πολύτιμες και απαραβίαστες ζωντανές υπάρξεις. Να αγαπάς κάθε άνθρωπο, συμβουλεύει ο πατήρ Ιωάννης, όπως τον ίδιο τον εαυτό σου, διότι αυτός ο άνθρωπος είναι ένας άλλος εαυτός σου. Θυμήσου ότι ο Κύριος είναι μέσα σε κάθε χριστιανό. Όταν σε πλησιάζει ο αδελφός, να διαπνέεσαι από κάθε σφασμό, γιατί μέσα του βρίσκεται ο Κύριος, που πολλές φορές εκφράζει το θέλημά του χρησιμοποιώντας τον συνάνθρωπό σου. Η πραγματική αγάπη βλέπει όχι μόνο τον πλησίον, αλλά και σε όλα τα δημιουργήματα την αντάβια της Θείας Ωραιότητος, και έτσι φοβάται να τα κακοποιήσει. Γι' αυτό και πολλοί Άγιοι εκδήλωναν προς τα άψυχα αντικείμενα μια εξαιρετικά λεπτή συμπεριφορά. Γι' αυτό ακόμη και τα στοιχεία της φύσεως, ακούγοντας τη φωνή τους, υπήκουαν σε αυτούς, όπως και στον Κύριο. Με το γλυκύτατο φως της πραγματικής αγάπης που αναφέραμε, γίνεται περισσότερο φανερή η τυραννία και η σκληρότητα της αμαρτίας. Θέλοντας ο αμαρτωλός να κάνει όλο τον κόσμο μέσω ικανοποιήσεως του εαυτού του, τελικά γίνεται ο ίδιος μέσο παιχνίδι των προσωπικών του παθών και των δαιμόνων που κρύβονται πίσω από τα πάθη αυτά. Η αμαρτία εχμαλωτίζει τον άνθρωπο με την απάτη, με το ψέμα και με τη βία. Τον αναγκάζει να γίνει δούλος της. Είναι τύραννος σκληρός και φωνιάς ψυχών και σωμάτων. Άνθρωπε που ονομάζεσαι χριστιανός, πες μου τι θέλεις να γίνεις, εχμάλωτος ή ελεύθερος? Υπάρχει ψεύτικη ελευθερία, κακοποιημένη ελευθερία, καταστρεπτική, παράλογη και ανέσκεντη. Γίνε πραγματικά ελεύθερος, αλλά όχι για να ευαρεστήσεις την φιλίδωνη και εμπαθή σάρκα σου. Το κακό πολεμά τον άνθρωπο και τον εξωθεί να διαπράξει την αμαρτία. Το αγαθό ελκύει με την ηθική του ωραιότητα, την ψυχική γρήνη, την πνευματική ελευθερία. Η αμαρτία είναι φοβερή, και διότι είναι μεταδοτική καθώς και κληρονομική, όπως σημειώνει ο πατήρ Ιωάννης. Τα πάθη είναι μεταδοτικά, ιδιαίτερα πρέπει να προφυλάσσονται από αυτά οι μέλλοντες γονείς, διότι τα πάθη κληρονομούνται και στα παιδιά. Η αμαρτία είναι προσβολή εναντίον της Εκκλησίας, εναντίον της ψύστης ενότητος που περικλείει, εναντίον της θείας αγάπης που συνδέει τα μέλη της. Συμπερασματικά μπορούμε να πούμε ότι η αμαρτία είναι συμμετοχή στη Σταύρωση του Χριστού, είναι μια καινούργια του Σταύρωσης. Κάθε πάθος που ενεργεί μέσα μας προς βλάβη του πλησίον ή προς το σκανδαλισμό του, είναι μια δεύτερη Σταύρωσης του Υιού του Θεού. Το κακό που στρέφεται κατά του πλησίον, στρέφεται και κατά του ίδιου του Χριστού, του οποίου ο πλησίον είναι μέλος. Ολόκληρος ο κόσμος γίνεται σκοτεινός και θλιβερός με την κοινή υποταγή στην αμαρτία. Βλέποντας την εξάπλωσή της και τους αλλεπάλληλους τραυματισμούς που ακολουθούν οι άνθρωποι στον πλησίον τους και στον Κύριό τους, γεμάτος πόνο ο πατήρ Ιωάννης αντιφωνεί. Από τον αμπελώνα που φύτευσε ο Κύριος, περίμενε να τρικίσει εκλεκτά στα φύλλα. Αυτός όμως ευλάστησε αγκάθια. Ο ακάνθινος στέφανος του Εσταυρωμένου είναι το σύμβολο των αγκαθιών της αμαρτίας με την οποία γέμισε η ανθρωπότηση. Την αιτία του πνευματικού πολέμου την γνωρίσαμε προηγουμένως, καθώς και τους εχθρούς μας. Στη συνέχεια θα εξετάσουμε τα απαραίτητα όπλα αυτού του πολέμου. Παίζει σπουδαίο ρόλο στο σημείο αυτό να ενθυμούμεθα πάντοτε ότι ένωσες με το Θεό δεν είναι μόνο κλήρος των Αγίων, αλλά εκφράζει την ουσία της ζωής κάθε συνειδητού χριστιανού. Η θεανθρώπινη ζωή του πιστού αποτελεί το πεδίο μάχης, διαμέσου της οποίας ο Θεός χειραγωγεί την ψυχή προς την αδιάκοπη κοινωνία μαζί του. Η Θεία Φωνή γίνεται αντιληπτή ανάλογα με τον βαθμό της πνευματικής πρόοδου. Όσο κανείς περισσότερο αγωνίζεται εναντίον του κακού, τόσο ευκρινέστερα ακούει τη Θεία Φωνή που τον διδάσκει, παραδείγματος χάρη, πώς και σε τι να βοηθεί τους αδελφούς, πώς να δοξάζει τον Θεό.
Σαν πρώτο όπλο του πνευματικού αγώνος αναγνωρίζουμε την προσοχή στον εσωτερικό μας κόσμο, την ικανότητα δηλαδή να ξεχωρίζουμε μέσα μας το καλό από το κακό και την προσπάθεια να απαλλαγούμε από το τελευταίο. Οι πατέρες της Εκκλησίας χαρακτηρίζουν την εργασία αυτή επιστήμη επιστημών και τέχνη τεχνών. Την ονομάζουν ακόμη νύψη ή εσωτερική εργασία. Διατύπωσαν και μνημειώδη αποφράγματα για την αξία της. Ο περίφημος λόγου χάρη αγωνιστής Όσιος Ισάκος Ήρος έγραψε: «Όποιος αξιώθηκε να γνωρίσει τον εαυτό του είναι καλύτερος από εκείνον που αξιώθηκε να δει αγγέλους. Όποιος ένιωσε τις αμαρτίες του είναι καλύτερος από εκείνον που ανασταίνει νεκρούς». Ο πατήρ Ιωάννης Χρυσοστάνδης ασχολήθηκε αρκετά με το θέμα αυτό. Οι άνθρωποι που προσπαθούν να ζήσουν ένα ανώτερο βίο αγωνίζονται στον πιο λεπτό και στο πιο δύσκολο πνευματικό πόλεμο. Πρέπει κάθε στιγμή να είσαι ο οφθαλμός φωτεινός για να αντιλαμβάνεσαι τους λογισμούς του πονηρού που σπείρονται μέσα σου και να τους αποκρούεις. Παρακολούθησε την καρδιά σ' όλη σου τη ζωή και προσπάθησε να διακρίνεις τι την εμποδίζει να ενωθεί με τον Πανάγαθο Θεό. Αυτό είναι η επιστήμη των επιστημών. Φύλαξε την καρδιά διώχνοντας από αυτήν κάθε γήινη επιθυμία, διότι μια και μόνη αστραπιαία εμπαθής επιθυμία λερώνει την ψυχή και την απομακρύνει από το Θεό. Θέλοντας να μας ενθαρρύνει στον τομέα αυτό, φέρνει παράδειγμα τους Αγίους. Οι Άγιοι διαρκώς εκοπίαζαν για να καθαρίσουν την καρδιά τους. Με τον αγώνα εκαθαρίστησαν από κάθε ορμολισμό και έγιναν ναοί του Αγίου Πνεύματος. Για την γνωριμία του βαθύτερου μας εαυτού δεν είναι απαραίτητη η τελεία απομάκρυσης από τον κόσμο. Αν και για τον καθένα είναι απόλυτα αναγκαίες οι στιγμές της μονώσεως και της ησυχίας. Μέσα στην ησυχία μπορούμε χωρίς εμπόδια να εξετάσουμε τον εαυτό μας ενώπιον του Θεού. Δεν είναι όμως σπάνιο το φαινόμενο να βοηθούν στην αυτογνωσία οι επαφές και οι σχέσεις με τους άλλους. «Θέλετε να μάθετε τον εαυτό σας?» ερωτά ο πατήρ Ιωάννης. «Παρακολουθήστε με τι πνεύμα αντιμετωπίζετε τους συνεργάτες σας, τους υφισταμένους σας ή εκείνους που σας απλώνουν χέρι επαιτίας. Το κριτήριο αυτό αναγνωριζόταν πολύτιμο για τη μοναχική τελείωση όχι μόνο από τον αρχαίο αναχωρητισμό, αλλά και από τα κοινόβια μοναστήρια. Ωστόσο, παρά τη χρησιμοποίηση του πνευματικού αυτοελέγχου, ο άνθρωπος είναι δυνατόν να ξεχνιέται και να αμαρτάνει. Έτσι αποκαλύπτεται ότι η επιτυχία της εγρηγόρσεως και της μετανοίας είναι αδύνατη χωρίς τη βοήθεια του υψίστου. Τι θα κάνουμε εάν δεν μας ενίσχυε προκαταβολικά η χάρις του Θεού? Σε ποιο κατάντημα θα φτάναμε εάν δεν μας αγκάλιαζε ξαφνικά, χωρίς να το περιμένουμε, μετά από την αμαρτία και δεν μας προετοίμαζε για μετάνοια και για δάκρυα? Σπάνια, πολύ σπάνια θα μπορούσε κανείς να απαλλακεί από το ζυγό της αμαρτίας. Αγαπητοί ακροατές, στο σημείο μας αυτό τελείωσε ο χρόνος μας. Θα συνεχίσουμε το ανάγνωσμά μας στην επόμενη εκπομπή μας. Ευχαριστώ τον κύριο Παντελή Καλογεράκη που είχε την επιμέλεια του ήχου. Ευχαριστούμε και εσάς που μας ακούσατε. Ο Θεός μαζί μας.

0: Γεροντικό εκπόντου. Μία εκπομπή του Ράδιο Ελπίδα αφιερωμένη στον βίο και στις διδαχές του Οσίου Γεωργίου, του νέου, του ομολογητού της Δράμας. Άνθη Ελπίδος από το Γεροντικό του Πόντου. Παρουσιάζει η Σύρμος Γιάβρου.
1: Αγαπητοί μου ακροατές, χαίρετε. Παραμονή πρωτοχρονιά σήμερα και όλοι ετοιμαζόμαστε να αποχαιρετήσουμε τον παλιό χρόνο και να υποδεχτούμε τον καινούριο. Κάνουμε ετοιμασίες, φροντίζοντας την εμφάνισή μας για το πρωτοχρονιάτικο ρεβεγιόν, τα ψώνια για το πλούσιο γιορτινό τραπέζι, γιατί όπως λέμε, θέλουμε ο καινούριος χρόνος να μας βρει με αυθονία υλικών αγαθών για να τα έχουμε πλούσια και όλη τη χρονιά. Αυτά θυμόταν και όσιος γέροντας Γεώργιος Σκαρσλίδης από τα παιδικά του χρόνια στην Αργυρούπολη του Πόντου. Αυτά συζητούσε με τα πνευματικά του τέκνα κάθε χρόνο τέτοιες μέρες. Και ναι, τους έλεγε, είναι καλά και ωραία όλα τα ήθη και έθιμα που έχουμε για αυτές τις μέρες. Αλλά θα πρέπει να φροντίζουμε και τις ευχές που δίνουμε τέτοιες μέρες να τις κάνουμε πράξεις. Τι ευχόμαστε όλοι? Ο καινούριος χρόνος να μας φέρει υγεία, αγάπη, ειρήνη. Για την υγεία μας ενδιαφερόμαστε και φροντίζουμε να την έχουμε. Προσέχουμε να μην κρυώσουμε, τρεφόμαστε καλά, να πηγαίνουμε στους γιατρούς και ό,τι άλλο είναι απαραίτητο. Αυτά όλα τα κάνουμε για τη σωματική μας υγεία. Την πνευματική μας υγεία όμως τη φροντίζουμε όπως πρέπει? Πόσοι άνθρωποι πηγαίνουν σε πνευματικό να εξομολογηθούν για να καθαρίσουν και την ψυχή τους? Κάποια γυναίκα μας λέει, Όσιος, που είχε στο σπίτι της προβλήματα, αυτό που σκέφτηκε ήταν να πηγαίνει από χόντζα σε χόντζα για να της λύσουν τα προβλήματά της. Όταν είδε ότι δεν μπορούσε να βρει λύση και αφού είχε ακούσει από κάποια συγχωριανή της για τον Όσιο Γέροντα Γεώργιο Καρσλίδη, αποφάσισε να πάει να τον επισκεφθεί. Στην αρχή δεν τη δέχθηκε ο Όσιος, γιατί όπως έχουμε πει, ήταν προορατικός, έβλεπε ακριβώς τι συνέβαινε στον κάθε άνθρωπο. Αλλά αφού τον παρακάλεσε η μάνα Αργυρό, γιατί τη λυπήθηκε, της είπε να την φέρει στο μοναστήρι. Η γυναίκα, αφού μίλησε και είπε όλα όσα της συνέβαιναν στον Όσιο Γέροντα, αυτός της έδωσε κανόνα και της είπε ότι έτσι μόνο θα λυθούν τα προβλήματά της. Και πράγματι, η γυναίκα αυτή έκανε τον κανόνα που της έβαλε ο Όσιος και είδε σιγά σιγά να λύνονται τα προβλήματά της. Και από τότε πήγαινε συχνά στον Όσιο Γέροντα στο μοναστήρι για να εξομολογηθεί και να ακούσει τις συμβουλές του. Γι' αυτό, λέει, πρέπει να φροντίζουμε εκτός από το σώμα μας και την ψυχή μας, για να είναι η ζωή μας κατά Χριστόν. Ευχόμαστε επίσης αγάπη. Δεν αρκεί να το ευχόμαστε μόνο, αλλά και να το υλοποιούμε. Αγάπη τι είναι? Αγάπη είναι να θέλεις να σκέπτεσαι το διπλανό σου, τον φίλο σου, το γείτονά σου, το συνάνθρωπό σου, όποιος και είναι αυτός. Να μιλάς και να είσαι μαζί του όταν το χρειάζεται. Να μπορείς να δίνεις έστω λίγο χρόνο σε όποιον το έχει ανάγκη, είτε είναι γνωστός σου, είτε είναι άγνωστος. Για να αγαπήσουμε όμως τον πλησίον είναι δύσκολο. Πρέπει να αγαπήσουμε και τον Θεό και τον πλησίον. Αυτό όμως θα μας κάνει να ματώσουμε. Δεν αγαπάμε τον πλησίον τόσο εύκολα χωρίς να ματώσουμε, χωρίς να πονέσουμε. Γιατί ο πλησίον μπορεί να μας βρήσει, μπορεί να μας κακολογήσει, να μας συκοφαντήσει, να μας κλέψει, να μας απατήσει. Κι όμως εμείς πρέπει να τον αγαπάμε. Τον πλησίον μας πρέπει να τον πιστεύουμε ως εικόνα του Θεού. Αγαπώ το Θεό, πιστεύω στο Θεό. Αγαπώ τον πλησίον και πιστεύω στον πλησίον ως εικόνα Θεού. Είναι πλάσμα, όπως είμαι κι εγώ. Έχουμε την ίδια ανθρώπινη φύση. Επομένως, το ίδιο ενδιαφέρον και την ίδια αγάπη που δείχνω προς τον εαυτό μου, πρέπει να δείξω και προς τον πλησίον μου. Πρέπει να δείξω αγάπη και προς την οικογένειά μου, στη σύντροφό μου, στα παιδιά μου, στους γονείς, στους συγγενείς. Πρέπει να πιστέψω ότι και αυτοί και αυτά είναι όλα εικόνες του Θεού. Και όταν το πιστέψω αυτό, θα κρατήσω διαφορετική στάση. Κάνουμε ό,τι κάνουμε αποκλειστικά από αγάπη προς το Θεό, γιατί θέλουμε να ξαναγίνουμε παιδιά Του. Χάσαμε την υιοθεσία και θέλουμε να επανέλθουμε στο χώρο της οικογένειάς Του, της πατρότητάς Του, όπως έκανε και ο άσωτος Υιός της παραβολής, ο οποίος εγκατέλειψε την τροφή των χείρων και ό,τι άλλο μαρτωλό έκανε και γύρισε στο πατρικό του σπίτι. Μόλις επέστρεψε, έπεσε μέσα στην ανοιχτή γι' αυτόν αγκαλιά του ουρανίου πατρός και ενώ ήθελε να γίνει δούλος, έγινε πάλι Υιός και μάλιστα Υιός περίλαμπρος. Έτσι θα κάνουμε κι εμείς. Το τι θα μας δώσει ο Θεός, αν θα μας βάλει δακτύλιον εις την χείρα, αν θα μας βάλει την στολήν την πρώτην, την θεοήφαντον, αν θα μας φάξει τον μόσχον των συτευτών ή αν θα μας χαρίσει άλλες δωρεές και πλούσια αγαθά, αυτό είναι αποκλειστικά και μόνο δική του δουλειά. Το τι πρέπει να γίνει για τον καθένα μας, εκείνος το ξέρει. Επίσης, ευχόμαστε ειρήνη σε όλο τον κόσμο. Και λέει Όσιος Γέροντας Γεώργιος Σκαρσλίδης, για να έχουμε ειρήνη σε όλο τον κόσμο, πρέπει πρώτα να την έχουμε στο σπίτι μας, στη γειτονιά μας, στο χωριό μας, στην πατρίδα μας. Όταν ήρθε ένας κύριος, μας λέει, να με δει και να πάρει την ευχή μου, τον κοίταξα επίμονα χωρίς να μιλάω. Μου λέει τότε αυτός, «Γέροντα, γιατί δεν μου δίνεις την ευχή σου?» «Πες μου», του λέω, «τι ευχή να σου δώσω, όταν ξέρω ότι εσύ στο σπίτι σου είσαι σκληρός. Μαλώνεις τα παιδιά σου, βρίζεις τη γυναίκα σου, χτυπάς την πεθερά σου. Αγαπητό μου παιδί, πώς να ειρνεύσει η ψυχή σου με όλα αυτά που κάνεις στην οικογένειά σου?» Όταν δεν έχουμε ειρήνη στην ψυχή μας, δεν μπορεί να έχουμε ειρήνη στο σπίτι μας. Έτσι, δεν έχουμε ειρήνη και στη γειτονιά, αν κάποιοι άνθρωποι είναι εριστικοί. Έτσι δημιουργούνται έρηδες μεταξύ των ανθρώπων, των κρατών σε όλη τη γη. Αρχίζουν οι προστριβές μεταξύ μας, οι διαμάχες μεταξύ λαών και κρατών και τελικά ο πόλεμος. Αυτός ο πόλεμος που καταστρέφει σπίτια, ανθρώπους και ολόκληρα κράτη και οικονομίες. Γι' αυτό σας λέω παιδιά μου, λέει Όσιος Γεώργιος Σκαρσλίδης, όταν ευχόμαστε ειρήνη πρέπει πρώτα να την δουλέψουμε μέσα στην ψυχή μας, στην οικογένειά μας και στη συνέχεια και σε όλους τους ανθρώπους. Αν φροντίζουμε, όπως μας λέει και Όσιος Γέροντας, μόλις τις δυνάμεις μας, την ψυχή μας, τότε θα έχουμε ειρήνη. Από αυτήν αρχίζουν όλα. Ο σύγχρονος άνθρωπος έχει χάσει την εμπιστοσύνη στο Θεό και γι' αυτό του δημιουργείται άγχος. Και επομένως μία αναστάτωση μέσα του που δεν μπορεί να νιώθει ήρεμος. Τη ζωή μας τώρα τη ρυθμίζουν διάφορα άλλα πράγματα που είναι έξω από τον παράγοντα Θεός. Βιαζόμαστε, πρέπει να τα προλάβουμε όλα. Μήπως όμως έγινε πολυσύνθετη η ζωή μας και πολλαπλή και μας δημιουργεί άγχος? Μήπως αν είμαστε πιο απλοί θα ήταν καλύτερα τα πράγματα? Η έλλειψη εμπιστοσύνης λοιπόν στο Θεό, αυτή είναι που δημιουργεί ένα μεγάλο άγχος μέσα μας. Έγινε αγχώδης η ζωή μας εξαιτίας πολλών πραγμάτων. Έφυγε από τη ζωή μας ο Θεός. Δεν γίνεται αυτός ρυθμιστής και μας ρυθμίζουν τη ζωή μας διάφορα άλλα πράγματα που είναι έξω από τον παράγοντα Θεός. Βιαζόμαστε. Πρέπει να προλάβουμε το αυτοκίνητο, τη δουλειά μας, τις τράπεζες, τα σούπερ μάρκετ και ό,τι βάλει ο νους μας. Θέλουμε να μαγειρέψουμε γρήγορα, να τελειώσουμε αυτό που ξεκινήσαμε, αλλά δεν γίνεται έτσι. Έτσι έγινε πολύ σύνθετη η ζωή μας και έτσι μας δημιουργείται αυτό το άγχος. Το κακό δεν είναι μεγαλώνει από χρόνο σε χρόνο, ούτε από μήνα σε μήνα, ούτε από εβδομάδα σε εβδομάδα, αλλά από μέρα σε μέρα. Βαδίζουμε προς μια ολοκληρωτική πνευματική καταστροφή. Δεν μιλάω για πολέμους, που κι αυτοί δεν αποκλείονται, μια και αυτή τη στιγμή έχουμε αιστείες πολέμου γύρω μας, αλλά για μια φοβερή πνευματική αλωτρίωση που υφιστάμεθα μέρα με τη μέρα. Όλοι μας έχουμε μια προσδιόριστη ανησυχία, έχουμε μια αίσθηση κινδύνου, δεν ξέρουμε τι έρχεται. Πρέπει να είμαστε έτοιμοι για να μην μας πιάσει πανικός. Τα χρόνια είναι δύσκολα, αλλά ο χριστιανός μπορεί να κρατηθεί. Και αυτό που θα μα

τυντρά και ακάθαρτα πνεύματα. Από τη σάρκα, τα πάθη, τις αδυναμίες, τις κακές κλίσεις και ροπές, από τον κόσμο, από το περιβάλλον, από τον παλαιό μας άνθρωπο και τον έσχατο εχθρό του ανθρώπου, τον θάνατο. Αν αμελήσουμε ή αδιαφορήσουμε για τη σωστή προετοιμασία και τη θωράκισή μας, θα μείνουμε στο δρόμο και ή θα μας φάνε τα κοράκια ή θα μας σκοτώσουν οι ληστές βιδουίνοι. Χρειαζόμαστε λοιπόν εφόδια. Εφόδια για να περάσουμε την έρημο, εφόδια για να συντηρηθούμε, εφόδια για να φυλαχτούμε από τους κινδύνους.

ανεφοδιασμός και ανάπαυση σε εκείνων που διασχίζουν τη φυσική έρημο γίνεται στις οάσεις. Έτσι και εμείς που πορευόμεθα μέσα στην έρημο της παρούσης ζωής, κατά καιρούς συναντάμε πνευματικές οάσεις, μικρές ή μεγάλες, που μας ξεκουράζουν, που μας αναπαύουν, που μας δροσίζουν. Άλλοι από μας συναντούν πολλές, άλλοι λίγες. Οι οάσεις αυτές είναι η φανερή ενέργεια του Θεού προς ανακούφιση και γλυκασμόν, προς τόνωση της ψυχής για να συνεχίσει κανείς την πορεία του. Οάσεις είναι και οι αποκεκαλυμμένες ενέργειες της ακτής του χάριτος του Παναγίου Πνεύματος δια της καρδιακής προσευχής. Οάσεις είναι ακόμα η ανασασμή του Αγίου Πνεύματος, η έκσταση, η θεία έλαμψη και θεωρία. Οάσεις είναι και οι σωματικές και χαριτωμένες αλλοιώσεις. Όλα αυτά υπάρχουν, αλλά αυτά υπάρχουν, όπως είπαμε, μόνο και μόνο για να τονώσουν τις δυνάμεις της ψυχής, για να κάνει έναν αγώνα μέχρι σέματος, μέχρι θανάτου για τη σωτηρία μας. Σκοπός μας όμως δεν είναι οι οάσεις. Εάν αυτές βρεθούν στο δρόμο μας, δηλαδή μας τις στείλει ο Θεός κατά τη διάρκεια της πνευματικής μας πορείας, ευλογημένες να είναι. Χρειάζονται οι οάσεις. Αλλά δεν είναι ο τελικός προορισμός μας και πρέπει να το τονίσουμε αυτό. Γιατί οι περισσότεροι από εμάς δυστυχώς μένουμε στα χαρίσματα, στα ενεργήματα του Αγίου Πνεύματος. Αυτό είναι μεγάλο λάθος. Βέβαια, τον καρπό θα τον πάρουμε, αλλά θα τον πάρουμε στον καιρό που πρέπει. Θα αμυφθεί ο οδηπόρος, θα αμυφθεί ο εργάτης, ο αγρότης, ο αμπελουργός. Όλοι θα αμυφθούν στον καιρό τους όμως. Κανένας δεν παίρνει τον καρπό προκαιρού. Θα πάρουμε καρπών, θα πάρουμε μισθών. Δεν θα ξεχάσουμε ποτέ όμως ότι ο σκοπός μας είναι να περάσουμε στην αντίπερα όχθη.

0: Και ο μισθός θα χρησιμοποιηθεί για τον ανεφοδιασμό μας, για την κάλυψη αναγκών και για την ενίσχυση έτη περισσότερο η ασφαλής πορεία της ζωής μας. Επαναλαμβάνω, η όασης είναι μέσον και όχι σκοπός. Το ίδιο λέμε και για την νηστεία και για την εγκράτεια. Είναι μέσα καθάρσεως και αγιασμού και όχι σκοπός. Δεν τα κάνουμε για να δείξουμε στους ανθρώπους ότι εμείς τα κάνουμε. Έτσι και η προσευχή είναι το τελειότερο μέσον αγιασμού, αλλά μέσον και όχι σκοπός. Και οι άκτιστες ενέργειες και το πλήθος των χαρισμάτων τα προερχόμενα ως καρπός εκ της οσιακής καρδιακής προσευχής είναι μέσα προς την θέωση και όχι σκοπός. Σκοπός είναι να μην λυπούμε το Άγιο Πνεύμα, να ευχαριστούμε το Θεό με την τήρηση των εντολών και την καλλιέργεια κατά δύναμη των αρετών. Σκοπός είναι ο αγιασμός μας. «Άγιοι γίνεστε ότι εγώ Άγιος ημί», λέγει Κύριος ο Παντοκράτορ. Σκοπός είναι η θέωσής μας. «Εγώ είπα Θεοί έστε και οι υψείς του πάντες», λέει. Σκοπός είναι η χριστοποίησής μας κατά το Χριστοφόρη και Θεοφόρη. Είναι η απόκτηση του Αγίου Πνεύματος κατά το Πνευματοφόρη, όπως μας διαβεβαιώνει ο Άγιος Σεραφείμ του Σαρόφ. Συζητούμε συνεχώς, έγγαμοι και άγαμοι. Έχουμε εργασίες, κυκλοφορούμε στους δρόμους, κάνουμε πότε εκείνο και πότε το άλλο. Και η επίδραση αυτής της κοινωνίας και του περιβάλλοντος είναι συνήθως διαβρωτική. Οπότε μειώνεται μέσα μας η αίσθηση των πνευματικών λόγων. Δεν μπορούμε να μπούμε στα πράγματα του Θεού και μπαίνουμε στα ανθρώπινα πράγματα. Γι' αυτό και μας αρέσει το τραγουδάκι, μας αρέσει το ουζάκι, το μεζεδάκι και όλα τα ισάκι. Και δεν αρκούμε στο ολοκληρωτικό δόσιμο στην προσευχή. Εάν το κάνουμε αυτό, θα μας πλημμυρίσει μακαριώτης του Αγίου Πνεύματος. Θα είμαστε ήρεμοι. Θα έχουμε ειρήνη και στην ψυχή και στο νου και στο σώμα μας. Έτσι θα πάψουμε να έχουμε κακούς λογισμούς και πνευματικοί λόγοι θα είναι το κυριότερο αντίσωμα στις προσβολές του εχθρού με τους δαιμονιώδεις λογισμούς. Ο νους του ανθρώπου όταν σκοτιστεί από την αμαρτία γίνεται ή κτηνώδης ή δαιμονιώδης. Η λογική μας συλλαμβάνει μόνο τα περιορισμένα πράγματα, αυτά που έχουν περίγραμμα, αυτά που περιλαμβάνονται από περιθώρια, αυτά που μπορούν να καθοριστούν τροποντινά. Δηλαδή, συλλαμβάνει εκείνα που λέει η επιστήμη ότι μπορούν να γίνουν με την παρατήρηση και με το πείραμα. Το λογικό μας, το οποίο εκμεταλλεύεται άριστα ο διάβολος, θέλει τα πάντα να τα καθορίζει με ακρίβεια. Η γνωστική του ικανότητα θέλει πάντα να ξεχωρίζει τα όρια, να διακρίνει το ένα πράγμα από το άλλο, να καταλαβαίνει, να τα συλλαμβάνει. Αλλά δεν μπορεί, διότι όπως ο Θεός είναι άπειρος και συγχρόνως ένας και απλός, έτσι και τα πράγματα του Θεού. Τις περισσότερες φορές είναι ακατανόητα και ασύλληπτα για το λογικό, για το μυαλό. Ο άνθρωπος καταλαβαίνει και εννοεί μόνο από την υπερφυσική αποκάλυψη του ίδιου του τριαδικού Θεού μέσα του. Οπότε δεν χρειάζεται αποδείξεις για να καταλάβει και νοήσει. Ξέρει, γνωρίζει, πιστεύει, ομολογεί και είναι έτοιμος για κάθε θυσία και πρόθυμος να φτάσει ακόμα και στο μαρτύριο και στο θάνατο. Η ειρήνη λοιπόν δεν έρχεται προσπαθώντας να κατανοήσουμε όλα όσα συμβαίνουν στη ζωή μας. Πρέπει να πιστέψουμε στο Θεό, να νιώσουμε τη γαλήνη και την ειρήνη μέσα μας. Όλοι οι άνθρωποι, και αν γίνει αυτό, εγώ πιστεύω, όπως μας λέει ο Γέροντας, θα έχουμε μια κοινωνία με ειρήνη και αγάπη. Γιατί συνήθως μένουμε σε πολύ ρηχα πράγματα σε αυτόν εδώ τον κόσμο. Και μέσα στα σπίτια μας και στις οικογένειες. Και έξω στο χώρο τον κοινωνικό και τον επαγγελματικό. Και στις ποικίλες δραστηριότητές μας μένουμε και προσπαθούμε να κολυμπήσουμε σε πολύ ρηχα νερά. Πρέπει ο άνθρωπος να μάθει να κολυμπάει νοερά, ακόμα και σε αυτή την απίθμενη θάλασσα της θεολογίας. Η θεολογία όμως εξαρτάται από την προσευχή. Η προσευχή εξαρτάται από την κάθαρση. και η κάθαρσις εξαρτάται από την τήρηση των εντολών, την καλλιέργεια των αρετών και στη συμμετοχή μας στα Πανάγια Μυστήρια. Άλλο να λέμε ένας καλός άνθρωπος και άλλο ένας καλός χριστιανός. Δεν αρκεί να είμαστε απλώς καλοί άνθρωποι, χρειάζεται να είμαστε και καλοί χριστιανοί, διότι υπάρχουν πολλοί καλοί άνθρωποι, αλλά δεν είναι καλοί χριστιανοί. Υπάρχει διαφορά ανάμεσα στα καλά έργα που κάνει ένας καλός άνθρωπος και σε εκείνα που κάνει ένας χριστιανός, παρόλο που εξωτερικά μπορεί να φαίνονται ίδια. Και αυτό γιατί άλλος είναι ο σκοπός του ενός και άλλος ο σκοπός του άλλου. Υπάρχουν μερικοί που είναι ανθρωπιστέ ή αλτρουιστέ όπως λέγονται, καθώς υπάρχουν και οργανισμοί που ενδιαφέρονται για όλους τους ανθρώπους. Το ενδιαφέρον αυτό όμως δεν ξεκινάει από αγάπη προς τον Χριστό. Αντίθετα, ο χριστιανός βοηθάει τον άλλον, τον πλησίον, γιατί αυτό θέλει ο Θεός. Γι' αυτό το κάνει. Δεν το κάνει επειδή φοβάται την κόλαση, όπως επίσης δεν το κάνει επειδή περιμένει κάποιο μισθό από το Θεό, κάποια ανταμοιβή. Βοηθάει τον άλλον γιατί τον βλέπει και τον αισθάνεται αδελφό του. Και αυτό το αισθάνεται γιατί γνωρίζει καλά ότι και αυτός και ο άλλος είναι τέκνον του ουράνιου πατρός. Έχεις εσύ μια ανάγκη, πρέπει να σε βοηθήσω. Έχω εγώ μια ανάγκη, να με βοηθήσεις. Κι εγώ και εσύ είμαστε μέλη, κομμάτια δηλαδή από το σώμα που λέγεται Εκκλησία και κεφαλή έχει τον Χριστό. Βοηθάω λοιπόν εσένα γιατί είσαι κομμάτι του εαυτού μου. Γι' αυτό ενδιαφέρομαι, εγώ ο χριστιανός για σένα. Γι' αυτό υπάρχει διαφορά μεταξύ εμού του χριστιανού που προσφέρω ό,τι μπορώ στον συνάνθρωπό μου και αυτού ο οποίος διοργανώνει παραδείγματος χάρη χορό, πολλές φορές μάλιστα και μέσα στη Μεγάλη Τεσσαρακοστή, για να μαζέψει λεφτά και να τα δώσει σε φτωχούς. Ενώ εγώ θα κάνω ό,τι μπορώ για να βοηθήσω εσένα που είσαι πληγωμένος, χωρίς να κάνω χορό ή οτιδήποτε άλλο αμαρτωλό, θα ανοίξω το πορτοφόλι μου αν χρειαστεί, για να αγοράσω γάζες, για να αγοράσω φάρμακα, να πληρώσω ένα γιατρό, και αυτό θα το κάνω με την ίδια ευκολία που θα το έκανα για τον εαυτό μου. Και θα το κάνω επειδή εσύ είσαι ο εαυτός μου, αλλά θα το κάνεις και εσύ για μένα, επειδή εγώ είμαι ο εαυτός σου. Υπάρχει λοιπόν διαφορά όταν το ίδιο καλό έργο το κάνει ένας πιστός και ένας άπιστος. Όταν λοιπόν πιστεύουμε στο Θεό και αγαπάμε τον πλησίον και φροντίζουμε να κάνουμε ό,τι μπορούμε, έτσι θα μπορέσει όλος ο κόσμος να έχει μεταξύ του αγάπη και ειρήνη. Η ειρήνη που την επικαλούμαστε και την ευχόμαστε κάθε φορά την πρωτοχρονιά οπωσδήποτε. Και σε αυτό εδώ το σημείο, αγαπητοί μου ακροατές, θα διακόψουμε τη σημερινή μας εκπομπή και με την ευκαιρία λοιπόν της πρωτοχρονιάς που σε λίγες ώρες θα την ανταμώσουμε, εύχομαι σε όλους σας να έχετε μια καλή χρονιά με υγεία, με αγάπη, ειρήνη όπως είπαμε και προπάντων πίστη. Πίστη στον Πατέρα και Θεό μας. Και να αγωνιστούμε για ό,τι καλό για να μπορέσουμε να φέρουμε όλα αυτά τα πράγματα στον κόσμο μας και στους γειτονές μας και σε όλη την κοινωνία.
1: Γεροντικό εκπόντου. Μία εκπομπή του Ράδιο Ελπίδα αφιερωμένη στον βίο και στις διδαχές του Οσίου Γεωργίου του νέου του ομολογητού της Δράμας. Άνθη Ελπίδος από το γεροντικό του πόντου παρουσιάζει η Σύρμος Γιάβρου.

0: Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν.
0: Χριστός ανέστη εκ νεκρών θανάτου θάνατον πατήσας και της ετισμνήμασης ζωήν χαρισάμενος.
1: Χριστός ανέστη εκ νεκρών θανάτου θάνατον πατήσας και της ετισμνήμασης ζωήν χαρισάμενος.
0: Χριστός ανέστη εκ νεκρών θανάτου θάνατον πατήσας και της ετισμνήμασης ζωήν χαρισάμενος.
1: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε Λάση Μαρτίας ημών, Δέσποτας συγχώρεσον ημίας ημίν, Άγιε επίσκεψε και Ιες ασθενείας ημών, ένε και εν το όνοματό σου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών ο έντσι ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννήθητο το θέλημά σου, όσων ουρανών και επί της γης των άρτων ημών των επιούσιων, δώσει μην σήμερον και αύξη μην τα φιλήματα ημών, ως και εμείς αφήνουμε σου φιλέτες ημών, και εμείς ενέγγιση μας εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
0: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δεύτε προσκυνήσομε και προσπέσομε το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομε και προσπέσομε Χριστό το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομε και προσπέσομε αυτό Χριστό το Βασιλείο και Θεό ημών. Ελέησον με ο Θεός κατά το μέγα ελαιό σου και κατά το πλήθος των νυκτηριμών σου εξάλληψον το ονόμημά μου. Επιπλείον πλήνω με από της ανομίας μου και από της αμαρτίας μου καθάρισόν με. Ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιον μου στη διαπαντός. Σύ μόνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιον σου επίησα, όπως αν δικαιωθήσαι εν της λόγης σου και νικήσε το κρίνεσθέσαι. Ιδού γάρ εν ανομίες συνελήθη και εν αμαρτίες εκείσαι με η μήτρη μου. Ιδού γάρ ηλήθη αν ηγάπησας τα άδειλα και τα κρύφια της σοφίας σου δήλωσάς μη. Ραντίς με ισόπο και καθαριστήσω με, πλυνείς με και περχιών αλευκανθήσω με. Ακουτείς μη αγαλίασιν και ευρωσύνην, αγαλιάστονται ως θέα την ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπό σου από των αμαρτιών μου και πάσας ανομίες μου εξάλληψον. Καρδίαν καθαρά κτίσον εν εμή ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησον εις εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από του προσώπου σου και το πνεύμα στο Άγιον, μη αντανέλεις απ' εμού. Απόδος με την αγαλίαση του σωτηρίου σου και πνεύμα τη γεμονικών στηριξών με. Διδάξον ο νόμος ο οδούς σου και ασεβείς επί σε επιστρέψουσι. Ρίσε με ξεμάτων ο Θεός σωτηρίας μου αγαλιάστε η γλώσσα με τη δικαιοσύνη σου. Κύριε τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα να αγγελεί την ένεσή σου. Ό,τι ή θέλησαν θυσίαν έδωκαν, αν ολοκαυτώματα ουκ ευδοκίσει. Θυσία το Θεό, πνεύμα συντετριμένων, καρδία συντετριμένη και τα ταπεινωμένων ο Θεός ουκ εξουδενώσει. Αγάθινον Κύριε τη ευδοκία σου τη Σιών και οικοδομηθεί το τατήχη Ιερουσαλήμ, τότε ευδοκίσει θυσία δικαιοσύνη αναφορά και ολοκαυτώματα, τότε ενέσου επί το θυεστή Σιών σου Μόσχους.
0: Μακάρι η άμμομη εν οδό, η πορευόμενη εν νόμο Κυρίου, μακάρι οι εξερευνώντες τα μαρτύρια αυτού εν όλη καρδία εξητήσου συν αυτών. Ούγαροι εργαζόμενοι την ανομία εν τεσοδείς αυτού επορεύθησαν, σύ εν ετήλω τας εντολά σου του φυλάξεστε σφόδρα, όφελον κατευθυνθεί σαν εωδή μου του φυλάξεστε τα δικαιώματά σου, τότε ομοίε σχυνθώ έντο με επιβλέπειν επί πάσας τας εντολά σου, εξομολογήσω με σύ εν ευθύτη τη καρδίας, έντο με μαθηκαίνε με τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Τα δικαιώματά σου φυλάξω, μη με εγκαταλείπεις έως φόδρα, εν τίνει κατορθώσει νεότερος την οδόν αυτού, εν το φυλάξεστε τους λόγους σου. Εν όλη η καρδία μου εξεζήτησά σε μη απόσμε από τον εντολό σου. Εν την καρδία μου έκρυψα τα λόγια σου, όπως αν μη αμαρτωσή. Ευλογητός ή Κύριε δίδαξον με τα δικαιώματά σου, εν τη σχήλεσή μου εξήγηλα πάντα τα κρίματα του στόματός σου. Εν τη οδό των μαρτύρων σου ετέρφθην ως επί παντή πλούτο, εν τες εντολές σου αδολεσχίσω και κατανοήσω τα σοδού σου, εν της δικαιώμασή σου μελετήσω ουκ επιλύσω με τον λόγον σου, ανταπόδω στο δούλο σου ζήσον με και φυλάξω τους λόγους σου. Αποκάλυψον τους οφθαλμούς μου και κατανοήσω τα θαυμάσια εκ του νόμου σου. Πάρικος εγώ ημί εν τη γη, μια αποκρύψει απαιμού τα σεντολά σου, επεπόθησεν η ψυχή μου του επιθυμήσε τα κρίματά σου εν παντή καιρό, επετίμησας υπερηφάνης επικατάρατη ή εκλίνοντες από των εντολών σου, περίελε απαιμού όνειδος και εξουδένωσιν ότι τα μαρτύριά σου εξεζήτησα, και γάρ εκάθισαν άρχοντες και κατεμού κατελάλουν, ο δε δούλος σου ειδωλέσχει εν της δικαιώμασή σου, και γάρ τα μαρτυριά σου μελέτη μου εστί και συμβουλίε μου τα δικαιώματά σου, εκολύθη το εδάφι η ψυχή μου, ζήσον με κατά το λόγον σου, τα σοδούς μου εξήγγυλα και επίκουσάς μου, δίδαξον με τα δικαιώματά σου, οδόν δικαιωμάτων σου συνέτησον με και αδολεσχίσω εν της θαυμασίη σου. Ενίσταξεν η ψυχή μου από ακηδείας, βεβαίωσον με εν της λόγη σου, οδόν αδικίας απόστησον απ' εμού και τον νόμο σου ελέησον με, οδόν αληθείας ηρετισάμην και τα κρίματά σου ουκ επελαθόμην. Εκολύθην της μαρτυρίη σου, Κύριε, μη με κατεσχύνεις, οδόν εντολών σου έδραμον, όταν επλάτηνα στην καρδία μου. Νομοθέτησόν με, Κύριε, την οδόν των δικαιωμάτων σου και εξητήσω αυτήν διαπαντός. Συνέτησόν με και εξερευνήσω τον νόμο σου και φυλάξω αυτόν εν όλη καρδία μου. Οδήγησόν με εν τη τρίβω των εντολών σου ότι αυτήν ηθέλησα. Κλείνον την καρδία μου εις τα μαρτύριά σου και μη εις πλέον εξίαν. Απόστρεψον τους οφθαλμούς μου του μη ειδήν ματαιότητα εν τη οδό σου ζήσον με. Στήσον το δούλο σου το λόγιόν σου εις τον φόβο σου. Περίελε των ονειδιζωμών μου όν υπόπτευσα ότι τα κρίματά σου Χριστά. Ιδού επεθύμησα τα σεντολά σου εν τη δικαιοσύνη σου ζήσον με. Και έλθει επ' εμέ το έλεό σου, Κύριε, το σωτήριόν σου κατά τον λόγο σου. Και αποκριθήσω με τις ονειδίζου σήμη λόγων ότι ήλπισα επί της λόγη σου. Και μη περιέλεις εκ του στόματός μου λόγων αληθείας έως φόδρα ότι επί της κρίμασή σου επίλπισα. Και φυλάξω τον νόμο σου διαπαντός εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος. Και πορευόμην εν πλατισμό ότι τα σεντολά σου εξεζήτησα. Και ελάλουν εν της μαρτυρίη σου εναντίον βασιλέων και ουκ ισχυνόμην και εμελέτων εν τες εντολές σου άσι γάπησα σφόδρα και ήρα τα σχήρας μου προς τα σεντολά σου άσι γάπησα και ειδωλέσχουν εν της δικαιώμασή σου μνήστητη το λόγο σου το δούλο σου όν επίλπισάς με αυτή με παρεκάλεσεν εν την ταπεινώση μου ότι το λόγιό σου έζησέ με. Υπερήφανοι παρινόμουν έως φόδρα, από δε του νόμου σου ουκ εξέκλεινα. Εμνίστην των κρυμάτων σου απαιώνος Κύριε και παρεκλήθην. Αθυμία κατέσχεμαι από αμαρτωλών των εγκαταλυμπανόντων των νόμων σου. Ψαλτά ήσαν μη τα δικαιώματά σου εν τόπο παρικίας μου. Εμνίστην εν νυχτή του ονόματός σου Κύριε και φύλαξα τον νόμο σου. Αύτη εγεννήθημη ότι τα δικαιώματά σου εξεζήτησα. Μερίς μου ή Κύριε είπα του φυλάξεστε τον νόμο σου, εδεήθην του προσώπου σου εν όλη καρδία μου ελέησον με κατά το λόγιόν σου. Διελογισάμην τα σοδού σου και επέστρεψα τους πόδας μου εις τα μαρτύριά σου, ητιμάστην και ουκ εταράχθην του φυλάξεστε τα σεντολά σου, σκηνία αμαρτωλών περιεπλάκησάν μη και του νόμου σου ουκ επελαθόμην. Μεσονύκτιον εξηγυρώμην του εξομολογήστε σοι επί τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Μέτοχος εγώ είμαι πάντων των φοβουμένων σε και των φυλασσόντων τα σεντολά σου. Του ελέου σου Κύριε πλήρης η γη, τα δικαιώματά σου δίδαξόν με. Χριστότητα επίησας μετά του δούλου σου Κύριε κατά το λόγο σου. Χριστότητα και παιδείαν και γνώσιν δίδαξόν με ότι τα σεντολές σου επίστευσα. Πρώτου με ταπεινωθήνε εγώ επλημέλησα δια τούτο το λόγιον σου εφύλαξα. Χριστός εισύ Κύριε και εν τη Χριστότητή σου δίδαξον με τα δικαιώματά σου. Επληθύνθη επ' εμέ αδικία υπερηφάνων εγώ δε εν όλη η καρδία μου εξερευνήσω τα σεντολά σου. Ετηρώθη ως γάλα η καρδία αυτών εγώ δε τον νόμο σου εμελέτησα. Αγαθών μη ότι εταπείνωσάς με όπως αν μάθω τα δικαιώματά σου. Αγαθός μη ο νόμος του στόματός σου υπέρ χιλιάδας χρυσίου και αργυρίου. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Εχείρε σου επίησαν με και έπλασαν με, συνέτησον με και μαθήσω με τα σεντολά σου. Οι φοβούμενοι σε όψονται με και φρανθίσονται ότι στους λόγους σου επίλπισα. Έγνων Κύριε ότι δικαιοσύνη τα κρίματά σου και αληθεία εταπείνωσάς με. Γεννηθεί το δί το έλεό σου, του παρακαλέσε με κατά το λόγιό σου το δούλο σου. Ελθέτωσαν μη η εκτιμή σου και ζήσω με ότι ο νόμος σου μελέτη μου εστίν. Εσχυνθήτωσαν υπερήφανοι ότι αδίκως η νόμισαν εις εμέ. Εγώ δε αδολεσχίσω εν τες εντολές σου. Επιστρεψάτωσαν με οι φοβούμενοι σε και οι γινώσκονται στα μαρτύριά σου. Γεννηθεί το η καρδία μου άμωμος εν της δικαιώμασή σου, όπως αν μη εσχυνθώ. Εκλείπει εις το σωτήριό σου η ψυχή μου, εις τους λόγους σου επίλπισα. Εξέ λοιπόν οι οφθαλμοί μου εις το λόγιό σου λέγοντες πότε παρεκαλέσεις με. Ότι εγεννήθην ως ασκός εν πάχνη τα δικαιώματά σου ουκ επελαθόμην. Πόσε εισήν ημέρε του δούλου σου πότε ποιήσεις μη εκ των καταδιωκόντων με κρίσιν. Διηγήσαν τόμοι παράνομοι αδολεσχίας αλούχ ως ο νόμος σου Κύριε. Πάσε εντολές σου αλήθεια δίκως κατεδίωξαν με βοήθησόν μη. Παρά βραχήν συνετέλεσαν με εν τη γη, εγώ δε ουκ εγκατέλειπον τα σεντολά σου. Κατά το έλεό σου ζήσον με και φυλάξω τα μαρτύρια του στόματός σου. Εις τον αιώνα Κύριε ο λόγος σου διαμένει εν το ουρανό. Εις γενεάν και γενεάν η αλήθειά σου εθεμελίωσα στην γην και διαμένει. Τη διατάξη σου διαμένει η μέρα ότι τα σύμπαντα δούλασα. Ημί ότι ο νόμος σου μελέτη μου εστί. Τότε αν απολόμην εν τη ταπεινώση μου, εις τον αιώνα ουμή επιλάθομαι των δικαιωμάτων σου, ότι εν αυτής έζησάς με. Σως ημί εγώ σώσον με, ότι τα δικαιώματά σου εξεζήτησα. Εμέ υπέμειναν αμαρτωλή του απολέσε με τα μαρτύριά σου συνήκα. Πάση συντελείας είδων πέρας πλατεία η εντολή σου σφόδρα. Όσοι γάπησα το νόμο σου Κύριε όλην την ημέραν μελέτη μου εστίν. Υπέρ τους εχθρούς μου εσώφησάς με την εντολή σου ότι στον αιώνα εμί εστίν. Υπέρ πάντας τους διδάσκοντάς με συνήκα ότι τα μαρτυρία σου μελέτη μου εστίν. Υπέρ πρεσβυτέρου συνήκα ότι τα σεντολά σου εξεζήτησα. Εκ πάσης οδού πονηράς εκόλλησα τους πόδας μου, όπως αν φυλάξω τους λόγους σου. Από των κρυμάτων σου ούκ εξέκλεινα ότι σύ ενομοθέτησάς με. Ως γλυκαία το λάριγγί μου τα λόγιά σου υπερμέλη το στόματί μου. Από τον εντολό σου συνήκα δια τούτο εμίσησα πάσαν οδόν αδικίας. Λίχνος της ποσή μου ο νόμος σου και φως τες τρίβης μου. Όμωσα και έστησα του φυλάξαστε τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Εταπεινώθην έως φόδρα Κύριε, ζήσον με κατά το λόγο σου. Τα εκούσια του στόματός μου ευδόκισον δι, Κύριε, και τα κρίματά σου δίδαξον με. Η ψυχή μου εν τες χερσί σου διαπαντός και του νόμου σου ουκ επελαθόμην. Έφεντο αμαρτωλή παγίδαμι και εκ των εντολών σου ουκ επλανήθην. Εκληρονόμησα τα μαρτύριά σου στον αιώνα, ότι αγαλίαμα της καρδίας μου εισήν. Έκλεινα την καρδία μου, του ποιήσε τα δικαιώματά σου στον αιώνα διαντάμιψην. Παρανόμους εμίσησα, τον δε νόμο σου ηγάπησα. Βοηθός μου και αντιλήπτορ μου εισή, εις τους λόγους σου επίλπισα. Εκλείνατε απ' εμού πονηρευόμενοι και εξερευνήσω τα σεντολάς του Θεού μου. Αντιλαβού μου κατά το λόγιό σου και ζήσον με και μη κατεσχύνεις με από τις προσδοκίες μου. Βοήθησόν μη και σωθήσω με και μελετήσω εν της δικαιώμασής σου διαπαντός. Εξουδένωσας πάντας τους αποστατούντας από τον δικαιωμάτο σου ότι άδικον το ενθύμημα αυτών. παραβαίνοντας ελογισάμιν πάντας τους αμαρτωλούς της γης, δια τούτο ηγάπησα τα μαρτύριά σου, καθήλωσον εκ του φόβου σου τα σάρκα σημών, από γάρ των κρυμάτων σου εφοβήθην, επίησα κρίμα και δικαιοσύνη, μη παραδός με τις αδικούσιμε, έκδεξε τον δούλον σου εις αγαθών, μη σηκωφαντισά τους αν με υπερήφανη, η οφθαλμή μου εξέλιπον εις το σωτήριό σου και εις το λόγιον της δικαιοσύνης σου, ποιήσον μετά του δούλου σου κατά το έλεό σου και τα δικαιώματά σου δίδαξόν με. Δούλο σου ημί εγώ συνέτησόν με και γνώσω με τα μαρτύρια σου. Καιρός του ποιήσε το Κυρίο διασκέδασαν τον νόμο σου. Δια τούτο ηγάπησα τα σεντολά σου υπέρ χρυσίων και τοπάζιων. Δια τούτο προς πάσα στα σεντολά σου κατορθούμην πάσαν οδόν άδικον εμίσησα. Θαυμαστά τα μαρτύρια σου δια τούτο εξηρεύνησεν αυτά η ψυχή μου. Η δήλωση των λόγων σου φωτιή και συνετιή νηπίους. Το στόμα μου ίνιξα και ήλκησα πνεύμα, ότι τα σεντολά σου επεπόθουν. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νύν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νύν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Επίβλεψον επ' εμέ και ελέησον με κατά το κρίμα των αγαπώντων το όνομά σου. Τα διαβήματά μου κατεύθυνον κατά το λόγιό σου και μη κατακυρεύσα άτομο μου πάσα ανομία. Λύτρωσέ με από συκοφαντίας ανθρώπων και φυλάξω τα σεντολά σου. Το πρόσωπό σου επίφανον επί τον δούλο σου και δίδαξον τα δικαιώματά σου. Διεξόδους υδάτων κατέδισαν οι οφθαλμοί μου, επί ού και φύλαξα τον νόμο σου. Δίκαιος η Κύριε και ευθύε εκρίση σου. Εν ετήλω δικαιοσύνη τα μαρτύριά σου και αλήθεια σφόδρα. Εξέτησέ με ο δούλος σου ότι επελάθοντο το λόγο σου η εχθρή μου. Πεπειρωμένον το λόγιο σου σφόδρα και ο δούλος σου ηγάπησεν αυτό. Νεότερος εγώ ημί και εξουδενωμένος τα δικαιώματά σου ούκ επελαθόμην. Η δικαιοσύνη σου δικαιοσύνη στον αιώνα και ο νόμος σου αλήθεια. Θλίψεις και ανάγκη εύρωσαν με εντολές σου μελέτη μου. Δικαιοσύνη τα μαρτύριά σου εις τον αιώνα, συνέτησον με και ζήσω με. Εκέκραξα εν όλη καρδία μου, επάκουσον μου Κύριε τα δικαιώματά σου εξητήσω. Εκέκραξα συσώσον με και φυλάξω τα μαρτύριά σου. Προέφθασα εν αορία και εκέκραξα εις τους λόγους σου επίλπισα. Προέφθασαν οι οφθαλμοί μου προς όρθρον του μελετάν τα λόγια σου. Της φωνής μου άκουσον Κύριε κατά το έλεό σου, κατά το κρίμα σου ζήσον με. Προσύγγισαν οι καταδιωκόντος με ανομία, από δε του νόμου σου εμακρύνθησαν. Εγγύς εσύ Κύριε και πάσε εωδή σου αλήθεια. Καταρχάς έγνων εκ των μαρτυρίων σου ότι στον αιώνα εθεμελίωσα σε αυτά. Είδε την ταπείνωσή μου και εξελούμε ότι του νόμου σου ούκ επελαθόμην. Κρίνων την κρίση μου και λύτρωσέ με δια των λόγων σου ζήσον με. Μακράν από αμαρτωλών σωτηρία ότι τα δικαιώματά σου ούκ εξεζήτησαν. Η εκτιρμή σου πολύ Κύριε κατά το κρίμα σου ζήσον με. Πολλοί οι εκδιώκοντες με και θλίβοντες με εκ των μαρτυρίων σου ούκ εξέκλεινα. Είδον ασυνετούντας και εξαιτικόμην ότι τα λόγια σου ούκ εφυλάξαντο. Είδε ότι τα σεντολά σου ηγάπησα Κύριε εν το ελέη σου ζήσον με. Αρχή τον λόγο σου αλήθεια και εις τον αιώνα πάντα τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Άρχοντες κατεδίωξαν με δωρεάν και από τον λόγο σου εδηλίασεν η καρδία μου. Αγαλιάσομαι εγώ επί τα λόγια σου ως ευρίσκον σκύλα πολλά. Αδικίαν εμίσησα και ευδελιξάμην τον δε νόμο σου ηγάπησα. Επτάκης της ημέρας είναι σάσε επί τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Ειρήνη πολύ της αγαπώσει τον νόμο σου και ουκ έστην αυτής σκάνδαλον. Προσεδόκον το σωτήριό σου Κύριε κατά τα σεντολά σου ηγάπησα. Εφύλαξεν η ψυχή μου τα μαρτύριά σου και ηγάπησεν αυτά σφόδρα. Εφύλαξα τα σεντολά σου και τα μαρτύριά σου ότι πάσε εωδή μου εναντίον σου Κύριε. Εγγυσά το ιδέησής μου ενώπιον σου Κύριε κατά το λόγιό σου συνέτησον με. Εισέλθει το αξίωμά μου ενώπιον σου Κύριε κατά το λόγιό σου ρίσε με. εξερεύξεντο τα χείλη μου ύμνων και διδάξει με τα δικαιώματά σου. Φθένξε το η γλώσσα μου τα λόγια σου, ότι πάσε εντολές σου δικαιοσύνη. Γενέστο η χείρ σου, του σώσε με, ότι τα συντολά σου ηρετής άμην. Επεπόθησα το σωτηριό σου, Κύριε, και ο νόμος σου μελέτη μου εστί. Ζήσετε η ψυχή μου και ενέσισε, και τα κρίματά σου βοηθήσιμη. Επλανήθην ως πρόβατον απολωλός, ζήτησον τον δούλο σου, ότι τα συντολά σου ούκε πελαθόμην. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
1: Πιστεύω εις ένα Θεόν Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης ορατώνται πάντων και αοράτων, και εις έναν Κύριον Ιησούν Χριστόν τον Υιόν του Θεού τον μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων, φως εκ φωτός Θεών αλήθινον εκ Θεού αληθινού, γεννηθέντα ου ποιηθέντα, ομοούσιον το Πατρίδιου τα πάντα εγένετο, τον δήμα στους ανθρώπους και διέ τη μετέρα σωτηρία, κατελθόντε εκ των ουρανών και σαρκωθέντε εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ενανθρωπίσαντα, σταυρωθέντε τα υπερημών επί Ποντίου Πιλάτου, και παθώντα και ταφέντα, και αναστάντα την τρίτη μέρα κατά τας γραφάς, και ανελθώντας στους ουρανούς και καθεζόμενων δεξιών του Πατρός, και πάλι ενερχόμεντα δόξης, κρίνε ζώντας και νεκρούς ού της βασιλείας σου κέστε τέλος, και εις το Πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζωπιών, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το Σύ Πατρί και Υιό συμπροσκυνούμενον, και Σύ δοξαζόμενον τον αλήσαν διά των προφητών, εις μίαν Αγίαν καθολικήν και αποστολικήν εκκλησία, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ ανάσταση νεκρών και ζωή του μέλλοντος αιώνος. Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς, ελέησον ημάς, Κύριε λάση μαρτίες ημών, Δέσποτε συγχώρεσον της ανομίας ημίν, Άγιε επίσκεψε και ίεσε της ασθενίας ημών, ένε και εν το όνοματό σου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών έτσι ουρανής, αγιαστείτε το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθείτε το θέλημά σου, ως των ουρανών και επί της γης των άρτων ημών των επιούσιων, δώσει μην σήμερον και άφηση μην τα φιλήματα ημών, ως και εμείς αφήμες οφειλέτες ημών, και μη ενέγγιση μας εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
0: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Ιδού ο νυμφίος έρχεται εν το μέσο της νυχτός, και μακάριος ο δούλος, ο νευρίσι γρηγορούντα. Ανάξιος δε πάλι, ο νευρίσι ραθυμούντα, βλέπε ουν ψυχή μου, μην το ύπνο κατενεχθείς, ή να μην το θανάτο παραδοθείς, και της βασιλείας έξω κλειστείς. Αλλά αν άνυψον κράζουσα, Άγιος, Άγιος, Άγιος ή ο Θεός, διά της Θεοτόκου ελέησον ημάς.
0: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, την ημέρα εκείνην την φοβεράν, εννοούσε ψυχή μου γρηγόρησον ανάπτουσα λαμπάδα σου, ενελαίο φεδρίνουσα, ου γαρ είδας πότε προσε επελεύσετε η φωνή λέγουσα, ιδού ο νυμφίος βλέπε ουν ψυχή μου μήνεις τάξεις και μήνεις έξωθεν κρούσα, ως επέντε παρθένη, αλλά γρύπνος καρτέρισον ή να υπαντήσεις Χριστό το Θεό εν ελαίο πίονη και δόηση των νυμφώναν των θείων της δόξης αυτού. Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων, αμήν. Σε το απόρθητον τείχος το της σωτηρίας οχύρωμα, Θεοτό και παρθένε οικετεύομεν. Τα στον εναντίον βουλάς διασκέδασον, του λαού σου την λύπην εις χαράν μετάβαλε, τον κόσμο σου ανακάλεσον, τους ευσεβείς κρατέωσον, υπερ ειρήνης του κόσμου πρέσβευε, ότι σύ Θεοτό και η ελπίσιμον. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Ο εν παντή καιρό και πάση ώρα εν ουρανό και επί γης προσκυνούμενος και δοξαζόμενος Χριστός ο Θεός, ο μακρόθυμος, ο πολυέλεος, ο πολυεύσπλαχνος, ο τους δικαίους αγαπών και τους αμαρτωλούς ελεών, ο πάντας καλών προσωτηρίαν δια της επαγγελίας των μελών των αγαθών. Αυτός Κύριε πρόσδεξε και ημών εν τη ώρα ταύτη τας εντεύξης και ήθνον τη ζωήν ημών προς τα σεντολά σου. Τας ψυχάς ημών αγίεσον, τα σώματα άγνησον, τους λογισμούς διόρθωσον, τα σενείας κάθαρον, και ρίσε ημάς από πάσης θλίψεως, κακών και οδύνης. Τύχησον ημάς αγίης ο αγγέλης, είναι την παρεμβολή αυτών φρουρούμενη και οδηγούμενη, καταντήσωμενη στην ενότητα της πίστεως και εις την επίγνωση της απροσίτου σου δόξης, ότι ευλογητώσει εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
1: Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Την τιμιωτέρα το χερουβίμ και δοξωτέρα συγκρίτως το σεραφείμ, την διαφθόρος θεολόγων τεκούσα, την όντος θεοτόκων σε μεγαλύνομεν, εν ονόματι Κύριου ευλόγησον Πάτερ.
0: Ο Θεός ικτηρίσε ημάς και ευλογήσε ημάς, επιφάνε το πρόσωπον αυτού εφημάς και ελεήσε ημάς. Δέσποτα Θεέ, Πάτερ Παντοκράτορ, Κύριε Ιέμονο Γενές, Ιησού Χριστέ και Άγιο Πνεύμα, μία Θεότης, μία δύναμης, ελέησον με τον αμαρτωλόν, και είσαι πίστα σε κρίμαση, σώσου με τον ανάξιον δούλο σου, ότι ευλογητός εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε τον Βασιλεί ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε στο Βασιλεί ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε αυτό Χριστό το Βασιλεί και Θεό ημών. Ήρα τους φθαλμούς μου εις τα όρη, όθεν ήξη η βοήθειά μου. Η βοήθειά μου παρά Κυρίου του ποιήσαντος των ουρανών και τη γην. Μη δόησεις άλλον τον πόδα σου, μη δεν εις τάξη οφυλάσσον σε. Ιδού ούν εις τάξη ουδέ υπνώση οφυλάσσον τον Ισραήλ. Κύριος φυλάξησε, Κύριος σκέπησε επί χείρα δεξιά σου. Ημέρας ο ήλιος ου συγκάφησε, ουδέη σε ελλήνη τη νύχτα. Κύριος φυλάξησε από παντός κακού, φυλάξει την ψυχή σου ο Κύριος. Κύριος φυλάξει την είσοδό σου και την έξοδό σου από του νυν και έως του αιώνος. Ιδού διευλογείτε των Κύριων πάντες οι δούλοι Κυρίου, οι εστώτες εν οίκο Κυρίου, εν αυλές οίκου Θεού ημών. Εν τες νυξίνε πάρετε τα σχήρα σημών εις τα Άγια και ευλογείτε τον Κύριον. Ευλογήσεσαι Κύριος εξιών, ο ποιήσας των ουρανών και τη γην. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια.
1: Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο Θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο Θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο Θεός, ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς, ελέησον ημάς. Κύριε Λάση Μαρτία Σιμών, Δέσποτα συγχώρεσον ημίας ημίν. Άγιε επίσκεψε και ίες ασθενία Σιμών. Ένε και εν το όνοματό σου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών ο εν σιδουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανών και επί της γης, τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον, και άφεση μην τα αφιλήματα ημών, ως και εμείς αφήμεις αφιλέτες ημών, και μη σε ενέγγιση μας εις πειρασμών, αλλά ρίσε μας από του πονηρού.
0: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Νίστητη Κύριε ως αγαθός των δούλων σου και όσα εν βίω ήμαρτων συγχώρησον, ουδείς γαραν αμάρτητος η μισή οδυνάμενος και της μεταστάση δούνε την ανάπαυσιν. Ο βάθης σοφίας φιλάνθρωπος πάντα οικονομών και το συμφέρον πάσιν από νέμων μόνε δημιουργέ, ανάπαυσον Κύριε τας ψυχάς των δούλων σου, εν σίγαρ την ελπίδα ανέθεντο το ποιητή και πλάστη και θεοημών. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, μετά των Αγίων ανάπαυσον Χριστέ τας ψυχάς των δούλων σου, εν θα ουκέ στην πόνος, ου λύπη, ου στεναγμός, αλλά ζωή ατελεύτητος. Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Μακαρίζομαι σε πάσε γενναιέ Θεοτό και Παρθένε, εν σίγαρ ο αχώρητος Χριστός ο Θεός ημών, χωρηθήνε ευδόκησε. Μακάρι εσμέν και ημείς προστασίαν σε έχοντες, ημέρας γάρ και νυχτός πρεσβεύεις, υπερ ημών και τα σκύπτρα της βασιλείας τεσσές ηκεσίες κρατίνονται, διό ανυμνούντες βοόμενσι, χαίρε και χαριτωμένη ο Κύριος μετά σου. Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον. Νίστητη Κύριε των Επελπίδη Αναστάσεως Ζωής Αιωνίου και Κοιμημένων Πατέρων και Αδελφών ημών και πάντων των εν ευσεβία και πίστη τελειωθέντων και συγχώρησον αυτής παν πλημέλημα οικούσιονται και ακούσιον εν λόγω ή έργο ή κατά διάνοιαν πλημεληθέν υπ' αυτών και κατασκήνωσον αυτούς εν τόπης φωτεινής, εν τόπης χλωερής, εν τόπης αναψύξεως, ένθα πέδρα πάσα οδύνη λήπκη στεναγμός, όπου η επισκοπή του προσώπου σου εφραίνει πάντα στους απαιώνος Αγίου σου, χάρισε αυτή στην βασιλεία σου και την μέθεξην των αφράστων και αιωνίων σου αγαθών και της εις απεράντου και μακαρία ζωής την απόλαυσην. Σιγαρή η ζωή, η ανάσταση και η ανάπαυση των και κοιμημένων δούλων σου, Χριστέ ο Θεός ημών και στην δόξα να αναπέμπουμε στην του Ανάρχου σου Πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό σου πνεύμα την ίνκια ή και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Υπερένδοξια υπάρθυνε ευλογημένη Θεοτό και προσάγαγε την ημετέραν προσευχήν το Υιό σου και Θεό ημών και αίτησε η να σώσει δια του σου τας ψυχάς ημών.
1: Η ελπίς μου Πατήρ, καταφυγή μου Υιός, σκέπη μου το πνεύμα το Άγιον Τριάς Αγίας δόξαση.
0: Την πάσαν ελπίδαν μου εισέ ανατίθιμη, μήτερ του Θεού, φύλαξόν με υπό τη σκέπη σου.
1: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νύν και ή και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, ευλόγησον.
0: Ο Αναστάς εκ νεκρών Χριστός, ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράντου και Παναμόμου, Αγίας Αυτομητρός, θεία δυνάμει του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού, προστασίες των Τιμίων Επουρανίων δυνάμενα σωμάτων, οικεσίες του Τιμίου Ενδόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Ενδόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, του Αγίου Ενδόξου και Πανεφήμου Αποστόλου Τίτου Πρώτου Επισκόπου Κρήτης, των Αγίων Ενδόξων και Καλλινίκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, του Οσίου και Θεοφόρου Πατρός ημών οίκονος του μετανοείτε των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης και πάντων των Αγίων. Ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός, ευξόμεθα υπέρ ειρήνης του κόσμου.
1: Κύριε Λέησον.
0: Υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών.
1: Κύριε Λέησον.
0: Υπέρ του Αρχιεπισκόπου ημών Ευγενίου και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητος.
1: Κύριε Λέησον.
0: Υπέρ των απολυφθέντων πατέρων και αδελφών ημών.
1: Κύριε Λέησον.
0: Υπέρ των μισούντων και αγαπώντων ημάς.
1: Κύριε Λέησον.
0: Υπέρ των ελεούντων και διακονούντων ημίν.
1: Κύριε Λέησον.
0: Υπέρ των ενδυλαμένων ημίν της αναξίης εύχεστη υπέρ αυτών.
1: Κύριε Λέησον.
0: Υπέρ αναρίσεως των εχμαλώτων.
1: Κύριε Λέησον.
0: Υπέρ των εν θαλάσσι καλώς πλεόντων.
1: Κύριε Λέησον.
0: Υπέρ των εν ασθενείες κατακειμένων.
1: Κύριε Λέησον.
0: Ευξόμεθα και υπέρ εφορίας των καρπών της γης.
1: Κύριε Λέησον.
0: Υπέρ πάσης ψυχής χριστιανών ορθοδόξων.
1: Κύριε Λέησον.
0: Είπομεν και υπέρ αυτών το Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον. Χριστός ανέστη εκ νεκρών θανάτω θάνατο πατήσας και της εν της μνήμασης ζωήν χαρισάμενος.
1: Αληθώς ανέστη ο Κύριος.

0: Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης.
1: Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν. Χριστός ανέστη εκ νεκρών θανάτω θάνατον πατήσας γιατί σεν της μνήμας η ζωήν χαρισάμενος. Χριστός ανέστη εκ νεκρών θανάτω θάνατον πατήσας γιατί σεν της μνήμας η ζωήν χαρισάμενος. Χριστός ανέστη εκ νεκρών θανάτω θάνατον πατήσας γιατί σεν της μνήμας η ζωήν χαρισάμενος. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε ηλάστη τες αμαρτίες ημών. Δέσποτα συγχώρεσον τις ανομίες ημίν, Άγιε επίσκεψε και τες ασθενείες ημών, ένα και εν του ονόματός σου. Κύριε ηλέησον, Κύριε ηλέησον, Κύριε ηλέησον, δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως τον ουρανό και επί της γης των άρτων ημών των επιούσιων, δώσε μη σήμερον και άφησε μη τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφιεμέν τους οφειλέτες ημών και μη εις ενέγγιση ημάς εις πειρασμόν, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
1: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
2: Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν Χριστό το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν αυτό Χριστό το Βασιλείο και Θεό ημών. Κύριος ποιμένη με και ουδέν με υστερήσει, στο πονχλώης εκεί με κατασκήνωσεν, επί ύδατος αναπαύσεως εξάθρεψε με, την ψυχήν μου επέστρεψεν, οδήγησε με επί τρίβους δικαιοσύνης ένα και του ονόματος αυτού, εάν γάρ και πορευθώ εν μέσω σκιάς θανάτου, ου φοβηθήσω με κακά, ότι σήμεται μου η. Η ράβδο σου και οι βακτηρίε σου αυτέ με παρεκάλεσαν. Ετοίμασαν ενώπιον μου τράπεζαν εξ εναντίε των θλιβόντων με. Ελείπανα σε νελέη την κεφαλήν μου και το ποτήριον σου με θύσκον με ω ή κράτηστον. Και το έλαιο σου καταδιώξη με πάσα στα σημέρα τη ζωή μου. Και το κατοικίν με εν οίκο κυρίου ει μακρότητα ημερών. Του Κυρίου η γη και το πλήρωμα αυτής, οι οικουμένοι και πάντες οι κατοικούντες εν αυτή. Αυτός επί θαλασσών εθεμελίωσε εν αυτήν και επί ποταμών ετοίμασε εν αυτήν. Τις αναβήσεται εις το όρος του Κυρίου ή τις στήσεται εν τόπο Αγίου αυτού. Αθώος χερσί και καθαρός την καρδία όσου κέλαβεν επί ματέω την ψυχήν αυτού και ού κόμωσεν επί δόλο το πλησίον αυτού. Ούτως λείψεται ευλογία παρα Κυρίου και ελεημοσύνη παρα Θεού σωτήρος αυτού. Αυτοί οι γενεά ζητούντων των Κύριων, ζητούντων το πρόσωπον του Θεού Ιακώβ. Άρατε πύλας οι άρχοντες ημών και επάρθητε πύλε αιώνιοι και εισελεύσετε ο βασιλεύς της δόξης. Της εστιν ούτως ο βασιλεύς της δόξης. Κύριος κρατεός και δυνατός, Κύριος δυνατός εν πολέμω. Άρατε πύλας οι άρχοντες ημών και επάρθητε πύλε αιώνιοι και εισελεύσετε ο βασιλεύς της δόξης. Της εστιν ούτως ο βασιλεύς της δόξης. Κύριος των δυνάμεων αυτός εστιν ο βασιλεύς της δόξης. Επίστευσα δυο ελάλησα, εγώ δε ταπεινώθην σφόδρα, εγώ δε είπα εν τη εκστάση μου, πας άνθρωπος ψεύστης. Τι ανταποδώσω το Κύριο περί πάντων όν ανταπέδω και έμει, ποτήριον σωτηρίου λείψομαι και το όνομα Κυρίου επικαλέσομαι. Θα σε ευχάζουν το Κυρίο αποδώσω εναντίον παντός του λαού αυτού, τίμιος εναντίον Κυρίου ο θάνατος των οσίων αυτού. Ω Κύριε, εγώ δούλος σως και Υιός της παιδίσκης σου. Διέριξα στους δεσμούς μου. Σύ θύσω θυσίαν ενέσεως και εν ονόματι Κυρίου επικαλέσομαι. Θα σε ευχάζουν το Κυρίο αποδώσω εναντίον παντός του λαού αυτού. Εν αυλές οίκου Κυρίου εν μέσω σου Ιερουσαλήμ. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον. Τας ανομίας μου πάρδε Κύριε, ο εκ παρθένων τεχθείς και την καρδία μου καθάρισον. Ναών αυτήν ποιών του αχράνου. πάντους ο σώματος και αίματος, μη με εξουδενώσεις από του σου προσώπου, ο αμέτρητον έχων το μέγα έλεος. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, εις την μετάληψη των αγιασμάτων σου πως ανεδέστο ο ανάξιος. Εάν γαρτολμήσω η προσελθύνηση τη αξία, όχι τόν με ελέγχει, ότι ούκ έστι του δείπνου και κατάκριση προξενήσω τη πολύ αμαρτήτων μου ψυχή. Καθάρισον Κύριε των ρήπων της ψυχής μου και σώσον με ως φιλάνθρωπος. Και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Πολλά τα πλήθη των αιμών Θεωτό και πτεσμάτων προς εκατέφυγον αγνή. Σωτηρίας δεόμενος επίσκεψε την ασθενούσαν μου ψυχήν και πρέσβευε το Υιό σου και Θεό ημών. Δοθήνε με την άφεση νον έπραξα δεινών μόνη ευλογημένη. Κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον. Μέλλον φαγήν άνθρωπε σώμα δεσπότου, φόβο πρόσελθε μη φλεγή σπίρτην χάνει. Θείον δε πίνον αίμα προς μετουσίαν, πρώτον καταλάγηθη τη ελιπούσιν. Έπειτα θαρών μυστικήν βρόσιν φάγε. Πρώτου μετασχήν τη φρικόδου θυσία του ζωοποιού σώματος του δεσπότου, τότε πρόσεξε το τρόπο μετατρόμου.
1: Δέσποτα Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, η πηγή της ζωής και της αθανασίας, ο πάσης ορατής και αορά του κτίσεως δημιουργός, ο του ανάρχου πατρός, είναι αίδιος Υιός και συνάναρχος, ο δι υπερβολήν αγαθότητος επεσχάτων των ημερών σάρκα φορέσας και σταυρωθείς και τηθείς υπέρ των αχαρίστων και αγνωμόνων ημών, και το οικείο σου αίματι αναπλάσας την φθαρίσαν υπό της αμαρτίας φύσιν ημών. Αυτός αθάνατε βασιλεύ, πρόσδεξε καμού του αμαρτωλού την μετάνοιαν και κλείνον το ου σου εμή και εισάκουσον των ρημάτων μου. Ήμαρτον Κύριε, ήμαρτον εις των ουρανών και ενώπιόν σου, και ουκ μη άξιος ατενήσει εις το ύψος της δόξης σου, παρόργης αγάρ σου την αγαθότητα, τα σας εντολάς παραβάς και μη υπακούσας της εις προστάγμασιν. Αλλά σοι Κύριε ανεξίκακος ον μακρόθυμόστε και πολυέλεος, ου παρέδοκάς με συναπολέστε τες ανομίες μου την εμήν πάντων αναμένων επιστροφήν. Σιγαρυπάς φιλάνθρωπε δια του προφήτου σου, ότι ου θελήσει θέλων τον θάνατο του αμαρτωλού ώστε επιστρέψει και ζην αυτόν. Ου γαρ βούλη δέσποτα το πλάσμα των σών απολέστε χειρών, ουδέ ευδοκείς επαπολή ανθρώπων αλλά θέλεις πάντα σωθήνε και εις επίγνωση στην αληθεία ελθύν. Διόκαγω ή και ανάξιος ημί του ουρανού και της γης και αυτής της προσκέρου ζωής, όλον εμ' αυτό υποτάξες τη αμαρτία και τα σιδονές δουλώσας και τη σύνα χριώσας εικόνα, αλλά ποίημα και πλάσμα σών γεγονός, ουκ απογεινώσκω την εμ' αυτού σωτηρίαν ο άθλιος, τη δέσια μετρήτω ευσπλαχνία θαρίσας προσέρχομαι. Δέξε ουν καμέ φιλάνθρωπε Χριστέ, ως την πόρνην, ως τον ληστήν, ως τον τελώνην και ως τον άσωτον και άρω μου το βαρύ φορτίον των αμαρτιών, ότι την αμαρτίαν αίρων του κόσμου και τας ασθενίας των ανθρώπων ιόμενος, ότου σκοπιώντας και επεφορτισμένους προς εαυτών καλών και αναπαύων, ομοίελθον καλέσει δικαίους αλλά αμαρτωλούς εις μετάνοιαν και καθάρισον με από παντός μολυσμού σαρκός και πνεύματος, δίδαξον με επιτελήν αγιοσύνην εν φόβο σου ή να εγκαθαρώ το μαρτυρίο της συνειδήσεώς μου, των αγιασμάτων την μερίδα υποδεχόμενος ενωθώ το Αγίο σώματί σου και αίματι και έξωσε εν εμή κατοικούντα και μένοντα συν το Πατρί και το Αγίο σου πνεύματι. Ναι Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός μου, μη εις κρίμα μη γέννητο η μετάληψη των αχράντων και ζωοποιών μυστηρίων σου, μη δε ασθενείς γεννήμην ψυχήτα και σώματι εκ του αναξίους αυτών μεταλαμβάνειν. Αλλά δώσμη μέχρι τελευταίας μου αναπνοής, ακατακρίτως υποδέχεστε την μερίδα των αγιασμάτων σου, εις πνεύματος Αγίου κοινωνίαν, εις εφόδιον ζωής αιωνίου και εις ευπρόσδεκτον απολογίαν την έπι του φοβερού βήματός σου. Όπως αν καγώ συμπάσει της εκλεκτής σου μέτοχος γένομαι των ακυράτων σου αγαθών, όνει τίμασας της αγαπώς σε Κύριε, εν εις δεδοξασμένος υπάρχεις εις τους αιώνας. Είδα Κύριε ότι αναξίως μεταλαμβάνω του αχράντου σώματος και του τιμίου αίματος

δικαιοσύνη και ασφάλεια, εις αύξηση αρετής και τελειότητος, εις πλήρωσιν εντολών, εις πνεύματος Αγίου κοινωνίαν, εις εφόδιον ζωής αιωνίου και εις απολογήν ευπρόσδεκτον την επί του φοβερού βήματός σου, μη εις κρίμα ή εις κατάκριμα. Κύριε ο Θεός μου, είδα ότι ουκ ημί άξιος, ουδέ ικανός ή να μου υπό την στέγνη σέλθης του οίκου της ψυχής, διότι όλη έρημος και καταπεσούσα εστίν, και ουκ έχεις παρεμή τόπον άξιον του κλίνε την κεφαλήν. Αλλώς εξύψους διημάσαι ταπείνωσας εαυτόν, συμμετρίασον και νυήν την ταπεινώση μου, και ως κατεδέξω εν σπηλαίω τευκεφάτνη αλόγων ανακληθήνε, ούτω κατεδέξε και εν τη φάτνη της αλόγου μου ψυχής και εν το εσπηλωμένο μου σώμα της ελθήν. Και ως ουκ αυξίωσας εισελθήν και συνδυπνής αμαρτωλής εν τη οικία σήμονος του λεπρού, ούτω κατάδεξε εισελθήν και εις τον οίκον της ταπεινής μου ψυχής του λεπρού και αμαρτωλού. Και ως ουκ απόσω την ομοίαν μη πόρνην και αμαρτωλών προσερχομένη και απτωμένη σου, ούτως πλαχνίστητη και επεμή το αμαρτωλό προσερχομένο και απτωμένο σου. Και ως ουκ ευδελίξω το ρηπαρόν εκείνη στόμα και εναγές καταφυλούν σε μηδέ μου ευδελίξει το ρηπαρότερον εκείνη στόμα και εναγέστερον μηδέ τα έμισα και ακάθαρτά μου χείλη και βέβυλα και την ακαθαρτωτέραν μου γλώσσαν. Αλλά γενέστομη ο άνθραξ του Παναγίου σου σώματος και του τιμίου σου αίματος εις αγιασμών και φωτισμών και ρώσιν της ταπεινής μου ψυχής και του σώματος, εις κουφισμών του βάρους των πολλών μου πλημελημάτων, εις φυλακτήριων πάσης διαβολικής ενεργίας, εις αποτροπήν και εμπόδιων της φαύλης μου και πονηράς συνηθείας, εις απονέκρωσιν των παθών εις περιποίησιν των εντολών σου, εις προσθήκην της θείας σου χάριτος και της εις βασιλείας οικείωσιν. Ουγάρ ως καταφρονών προσέρχομαι εσύ, Χριστέ ο Θεός, αλλώς θαρών τη αφάτου σου αγαθότητη, και ή να μη επιπολή αφιστάμενος της κοινωνίας σου θηριάλωτος υπό του νοητού λύκου γένομαι. Διό δέο μέσου ως μόνος ον Άγιος δέσποτα αγίασον μου την ψυχήν και το σώμα, το νουν και την καρδίαν, τους νεφρούς και τα σπλάχνα και όλων με ανακαίνισον και ρίζωσον τον φόβο σου εν της μέλεσή μου και τον αγιασμό σου ανεξάλληπτον απεμού ποιήσον και γενούμι βοηθός και αντιλήπτορ κυβερνών εν ειρήνη τη ζωή μου, καταξιών με και τις εκδεξιών σου παραστάσεως μετά των Αγίων σου ευχές και πρεσβείες της Παναχράντου σου Μητρός, των αήλων σου λειτουργών και αχράντων δυνάμεων και πάντων των Αγίων, των απαιώνος ευερίστησάντων. Αμήν. Ουκ ημί ικανός δέσποτα Κύρια ή να εισέλθεις υπό τη στέγην της ψυχής μου, αλλά επειδή βούλη εσύ ως φιλάνθρωπος εκείν εν εμή θαρών προσέρχομαι, και λέβεις να πετάσω τα σπήλας, άσι μόνο σε δημιούργησας και εισέρχει μετά φιλανθρωπίας ως πέφικας, εισέρχει και φωτίζεις των εσκοτισμένων μου λογισμών, πιστεύω ως τούτο ποιήσεις, ουγάρ πόρνην προσελθούσαν σοι μετά δακρύων, απέφυγες, ουδέ τελώνην απεβάλλουν μετανοήσαντα, ουδέ ληστήν επιγνώντα την βασιλεία σου απεδίωξας, ουδέ διώκριν μετανοήσαντα κατέλειπες, οΐν, αλλά τους υπό της μετανοίας ή προσαχθέντας άπαντας εν το χορό τόσων φίλων κατέταξας, ο μόνος υπάρχον ευλογημένος πάντοτε νυν και εις τους απέραντους αιώνας. Αμήν. Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός μου, άνες άφες ηλάστητη και συγχώρησόμοι το αμαρτωλό και αχρίο και αναξίω δούλο σου τα πτέσματα και πλημελήματα και παραπτώματά μου, όσα σύ εκ νεότητός μου μέχρι της παρούσης ημέρας και ώρας ήμαρτων, είτε εν γνώση και αγνία, είτε εν λόγης ή έργης ή εν θυμήμασιν ή διανοήμασιν και επιτιδεύμασιν και πάσης μου τες αισθήσεσιν. Και τη πρεσβεία της ασπόρος και εισάς σε Παναχράντου και αϊπαρθένου Μαρίας της Μητρός σου, της μόνης ακατεσχήν του ελπίδος και προστασίας και σωτηρίας μου, καταξίωσον με ακατακρίτως μεταλαβήν των αχράντων και αθανάτων και ζωοποιών και φρικτών μυστηρίων σου, εις άφεσιν αμαρτιών και η ζωή αιώνιων, εις αγιασμών και φωτισμών και ρώμην και ίασιν και υγείαν ψυχής θεέ και σώματος και εις εξάλληψιν και παντελή αφανισμών των πονηρών μου λογισμών και ενθυμίσεων και προλήψεων και νυκτερινών φαντασιών των σκοτεινών και πονηρών πνευμάτων, ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα και η τιμή και η προσκύνηση συν το Πατρί και το Αγίο Πνεύμα την ίν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δέσποτα Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ο μόνος έχων εξουσίαν ανθρώπης αφιένα αμαρτίας, ως αγαθός και φιλάνθρωπος,

0: άνθρωπος, πάρει δε μου πάντα τα εν γνώση και αγνία πτέσματα, και αξίωσόμε ακατακρίτως μεταλαβήν των θείων και ενδόξων και αχράντων και ζωοποιών σου μυστηρίων, μη εις κόλασιν, μη εις προσθήκην αμαρτιών, αλλά εις καθαρισμών και αγιασμών και αραβώνα της μελούσης ζωής και βασιλείας, εις τείχος και βοήθειαν και ανατροπήν των εναντίων και εις εξάλληψην των πολλών μου πλημελημάτων. Σιγάρι Θεός ελέους και ικτριμών και φιλανθρωπίας, και εσύ την δόξα να αναπέμπομεν συν το Πατρί και το Αγίο Πνεύμα την ίν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Από ρηπαρών χιλέων, από βδελειράς καρδίας, από ακαθάρτου γλώτης, εκ ψυχής ερυπωμένης, δε ξεδέει συν Χριστέ μου και μη παροσάμενός μου, μη τους λόγους, μη τους τρόπους, μη δε την ανεσχυντίαν, δώσ' μη παρησία λέγειν, άβε βούλευ με Χριστέ μου, μάλλον δε και δίδαξόν με, τι με δει ποιήν και λέγειν. Ήμαρτον υπέρ την πόρνην, η μαθούσα που κατάγεις, μύρον εξονίσαμένη. Ήλθε τολμηρός αλείψε, σου τους πόδας του Χριστού μου, του Δεσπότου και Θεού μου, ως εκείνη ούκα πόσο προσελθούσαν εκ καρδίας, μη δε εμεύδε λήξη λόγε, σους δε παράσχε μη πόδας, και κρατήσε και φιλήσε και το ρήθρο των δακρύων, ως πολυτιμή το μύρο, τούτους τολμηρός αλείψε, κλείνον με τη δάκρυσή μου, κάθαρον αυτής με λόγε, άφες και τα πτέσματά μου και συγγνώμη πάρε σχέμε. Είδας τον κακόν το πλήθος, είδας και τα τραύματά μου και τους μόλοπας οράς μου, αλλά και την πίστην είδας και την προθυμίαν βλέπεις και τους στεναγμούς ακούεις. Ουλανθάνησε Θεέ μου, ποιητά μου, λυτρωτά μου, ουδέ σταλαγμός δακρύων, ουδέ σταλαγμού τιμέρος. Τον μένα κατεργαστό μου έγνωσαν οι οφθαλμοί σου, επί το βιβλίο δέ σου και τα μη υποπεπραγμένα γεγραμμένα συντυχάνει. Είδε την ταπείνωσή μου, είδε μου τον κόπον όσος και τα αμαρτίας πάσας άφες μη Θεέ των όλων, είναι καθαρά καρδία περί τρόμο διανία και ψυχή συντετριμένη των αχράντου σου μετάσχω και πανάγνων μυστηρίων. Εις ζωούτε και θεούτε πας ο τρόγων σε γεπίνων εξ ειλικρινούς καρδίας. Σίγαρι πας δέσποτά μου, πας ο τρόγων μου τη σάρκα, πίνον δέ μου και το αίμα, εν εμή μεν ούτως μένει εν αυτό δεγώ τη χάνω. Αληθής ο λόγος πάντως του Δεσπότου και Θεού μου, των γαρθίων ομετέχων και θεοποιών χαρίτων, ουμενούν ουκέστη μόνος, αλλά μετά σου Χριστέ μου, του φωτός του Τρισιλίου, του φωτίζοντος των κόσμων, ή να αγούν μη μόνος μένω, δίχα σου του ζωοδότου, της πνοής μου, της ζωής μου, του αγαλιάματός μου. Της του κόσμου σωτηρίας δια τούτος η προσήλθον, ως οράς με τα δακρύων και ψυχή συντετριμένης, λύτρων των αιμών πτεσμάτων ή και τεύων του λαβίνμε, και τόσων ζωό παρόχων και αμέμ των μυστηρίων, με τα σχήν ακατακρίτως. Ή να μένεις καθώς είπας με τεμού του τρισαθλίου, ή να μη χωρίς ευρών με, της εις χάριτος ο πλάνος, αφαρπάσι με δολίος και πλανήσας απαγάγει των θεοποιών σου λόγων. Δια τούτος ή προσπίπτω και θερμός αναβοώσει, ως τον άσο τον εδέξω και την πόρνη προσελθούσαν, ούτω δέξε με τον πόρνον και τον άσο των ικτήρμων, εν ψυχή συντετριμένη, νυν με προσερχόμενώσει, είδα σότερο τι άλλος, ως εγώ, ουκ έπτασέσει, ουδέ έπτραξε τας πράξεις, ας εργώ κατεργασάμιν, αλλά τούτο πάλιν είδα, ως ου μέγεθος πτεσμάτων, ούχα μαρτυμάτων πλήθος υπερβαίνει του Θεού μου την πολλήν μακροθυμίαν και φιλανθρωπίαν άκραν, αλλελαίος συμπαθίας τους θερμός μετανοούντας και καθαίρης και λαμπρίνης και φωτός ποιείς μετόχους κοινωνούς θεότητός σου εργαζόμενος αυθόνος και το ξένον και αγγέλης και ανθρώπων διανύες ομιλείς αυτής πολλάκης ως περφύλη σου γνησίης ταύτα τολμηρών ποιείμαι ταύτα με πτερή Χριστέ μου και θαρών τεσές πλουσίες προς ημάς σε ευεργεσίες χαίρονται και τρέμον άμα του πυρός μεταλαμβάνω χόρτος όν και ξένον θαύμα δροσιζόμενος αφράστος ως περούν υβάτος πάλε η αφλέκτος και ομένη τίνιν ευχαρίστο γνώμη ευχαρίστο δε καρδία ευχαρίστης μέλεσή μου της ψυχής και της αρκός μου προσκυνώ και μεγαλύνω και δοξάζω σε Θεέ μου ον ευλογημένον όντα νύντε και εις τους αιώνας. Ο μόνος καθαρός και ακύρατος Κύριος, ο δείκτων φιλανθρωπίας ανεκδιήγητων, το ημέτερον όλων προσλαβόμενος φύραμα εκ των αγνών και παρθενικών αιμάτων της υπερφυός και εισάσισε, Πνεύματος Θείου επελεύσει και Ευδοκία Πατρός Αηδίου, Χριστέ Ιησού, Σοφία Θεού και ειρήνη και δύναμης, ότο προσλήματί σου τα ζωοποιά και σωτήρια πάθη καταδεξάμενος των σταυρών, τους ύλους, την λόγχην των θάνατων, νέκρουσόν μου τα ψυχοφθόρα πάθη του σώματος. Ότι ταφή σου τα του άδους κυλεύσας βασίλεια, θάψον μου δια των αγαθών λογισμών τα πονηρά διαβούλια και τα της πονηρίας πνεύματα διασκέδασον. Ότι τριημέρο σου και ζωηφόρο αναστάσει των πεπτοκόντα, Προπάτορα αναστήσας, ανάστησον με τη αμαρτία κατολιστήσαντα, τρόπους μη μετανοίας υποτιθέμενος. Ότι ενδόξω σου αναλήψει της αρκός Θεώσας το πρόσλημα και τούτο ότι δεξιά καθέδρα τιμήσας του Πατρός αξίωσον με δια της των Αγίων σου μυστηρίων μεταλήψεως της δεξιάς μερίδος των σωζωμένων τυχήν. Ότι η επιδημία του παρακλήτου πνεύματος και βιτήμια του ιερού σου μαθητάς εργασάμενος δοχείων καμέ της αυτού ανάδειξον επελεύσεως. Ο μέλλον πάλιν έρχεστε, κρίνε την οικουμένην εν δικαιοσύνη. Ευδόκισον καμέ προϋπαντήσε εσύ εν εφέλες, το ποιητή και πλάστη μου, συν πάση της Αγίης σου. Είναι ατελευτήτος, δοξολογώ και ανυμνώσε, συν το ανάρχου σου πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωπιός σου πνεύμα την ίν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πρώτον θυρό του ναού σου παρέστηκα και των δεινών λογισμών ου καθίσταμε, αλλά σύ, Χριστέ ο Θεός, ο τελώνη νικαιώσας και χανανέαν ελεήσας και το ληστή παραδείσου πύλας ανοίξας, άνοιξον μη τα σπλάχνα της φιλανθρωπίας σου και δέξε με προσερχόμενον και απτόμενον σου ως την πόρνην και την εμόρουν. Η μεγάρ του κρασπέδου σου αψαμένη ευχερός την ία συνέλαβεν, η δε του σου αχράντους πόδας κρατήσασα, τη λύση των αμαρτημάτων εκομίσατο. Εγώ δε ο ελεηνός όλων σου το σώμα τολμών δέξεστε, μη καταφλεχθήν, αλλά δέξε με ως περεκίνας και φώτισον μου τα της ψυχής αισθητήρια, καταφλέγον μου τα της αμαρτίας εγκλήματα, πρεσβείες της ασπόρος τεκούσισε και των επουρανίων δυνάμεων, ότι ευλογητός εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πιστεύω, Κύριε, και ομολογώ ότι εσύ αληθώς ο Χριστός, ο Υιός του Θεού του Ζώντος, ο ελθόν εις τον κόσμον αμαρτωλούς σώσε, ον πρώτος ημί εγώ. Έτι πιστεύω ότι τούτο αυτό εστί το άχραντο σώμα σου και τούτο αυτό εστί το τίμιον αίμα σου. Δέωμε, ουν σου ελεησόν με και συγχώρησόν με τα παραπτώματά μου, τα εκούσια και τα ακούσια, τα εν λόγω, τα εν έργων, τα γνώση και αγνία, και αξίωσόν με ακατακρίτως με τα σχήν των αχράντων σου μυστηρίων, εις άφεσιν αμαρτιών και εις ζωήν αιώνιον. Αμήν. Ιδού βαδίζω προς θείαν κοινωνίαν, πλαστουργέ μη φλέξει με τη μετουσία, πύργαρη πάρχης τους ανξίους φλέγων, αλλού κάθρον εκπάς με κυλίδος. Του δείπνου σου του μυστικού σήμερον ιέ Θεού και νονών με παράλαβε, ου μη γαρτσεχθεί σου το μυστήριον ύπο, ου φίλη μας ειδώσω καθα περίου Ιούδας, αλλά ο σολιστής ομολογός ημνίσθητη μου Κύριε εν τη βασιλεία σου. Θεουργών αίμα φρίξουν άνθρωπε βλέπων, άνθραξ χαριστή του αναξίου φλέγων, Θεού το σώμα και Θεή με και τρέφει, Θεή το πνεύμα το δένουν τρέφει ξένος. Έθελ ξεσπόθω με Χριστέ, και ηλίωσε στο θείο σου έρωτη, αλλά κατάφλεξον πυρή αήλωτα αμαρτία μου, και εμπλιεστήνε τη εν σύ τρυφή καταξίωσον, ή να τα δύο σκυρτών μεγαλύνω αγαθέ παρουσία σου. Έντε λαμπρότηση τον Αγίο σου, πώ εισελεύσουμε ο ανάξιο, ή εν γάρ τολμήσω συνεισελθήν ει τον ημφώνα, όχι τόν με ελέγχει, ότι ουκέστη του γάμου και δέσμιο εκβαλούμε υπό των Αγγέλων, καθάρισον Κύριε το ρήπο τη ψυχή μου και σώσον με ω φιλάνθρωπο.
1: Δέσποτα φιλάνθρωπε, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός μου, μη εις κρίμα ημι γέννητο τα Άγια ταύτα, δια το ανάξιον είναι με, αλλης κάθαρσιν και αγιασμόν ψυχίστη και σώματος, και εις αραβώνα της μελούσης ζωής και βασιλείας. Εμή δε το προσκολάστε, το Θεό αγαθώνεστη, τι ήθεστε εν το Κυρίο την ελπίδαν της σωτηρίας μου. Του δείπνου σου του μυστικού σήμερον ιέ Θεού κοινωνών με παράλαβε, ου μη γάρ της εχθρής σου το μυστήριον ύπο ου φίλη μας ειδώσω καθάπερο ο Ιούδας, αλλός ο ληστής ομολογός υμνίσθητή μου Κύριε εν τη βασιλεία σου.
0: Χριστός ανέστη εκ νεκρών θνάτω θάνατον πατήσας και της εν της μνήμας η ζωή χαρισάμενο.
1: Αληθώς ανέστη ο Κύριος.

Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης στους 99,7 στα FM. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Αγαπητοί ακροατές, συνδεόμαστε με τον Ιερό Ναό Αναλήψεως του Σωτήρου Ηρακλείου, από όπου θα παρακολουθήσουμε την ακολουθία του όρθρου και τη Θεία Λειτουργία.
1: Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε, ειν και αείν και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν.

0: Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς, ελέησον ημάς. Κύριε ηλάς τες αμαρτίες ημών, Δέσποτα συγχώρησον τες ανομίες ημίν. Άγιε επίσκεψε και Υίωσε τες ασθενείες ημών. Ένε και το ονοματός, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστεί το όνομά σου, ερθέτω η βασιλεία σου, γεννηθεί το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσεων δώσει μην σήμερον, και άφες μην τα οφειλήματα ημών ως και ημείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών, και μη εις ενέγγιση ημάς εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
1: Ότι σου έστειν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
0: Αμήν. Σώσον Κύριε τον λαό σου και ευλόγησον την κληρονομία σου, νίκας της βασιλεύσης και τα βαρβάρων του ρούμενος και το σώρο Πιλάτων δια του σταυρούς πολίτευμα, όξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι, ο υψωθήσαν το σταυρό εκουσίως τη επωνύμω σου και ενή πολιτεία, τους εκτιρμούς σου δώρησε Χριστέ ο Θεός, έφραν εν τη δυνάμεις τους πιστούς βασιλείς ημών, νίκας χορηγών αυτής κατά των πολεμίων, την συμμαχία να έχει εν την συνόπλων ειρήνη εισαίτη των τρόπεων, και νυν και αεί και σε όλα στον αιώνα να μην. Προστασία φοβερά και ακατέσχεται, μη παρήδεις αγαθήτας και σχέσεις μόν, πανύμνητε Θεοτόκε. Στήριξαν ορθοδόξων πολιτείαν, σώζεους και κέλευσας βασιλεύειν, και χορήγει αυτής ουρανώθεν την νίκην, διότι έτεκε στον Θεόν μόνη ευλογημένη.
1: Ελέησον ημάς ο Θεός κατ' του μέγα ελεός σου δεόμεθα σε πάψον και ελέησον.
0: Κύριε ελέησον, Κύριε
1: ελέησον,
0: Κύριε ελέησον.
1: Κύριε ελέησον,
0: Κύριε ελέησον.
1: Ότι ελεήμον και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχει σε εσύ την δόξα να αναπέμπομεν. Το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την οικία και σε όνας των αιώνων. Δόξα τη Αγία και ομοουσίω και ζώπιο και αδιαιρέτω τριάδι πάντοτε νυκαία και εις τους αιώνας των αιώνων.
0: Αμήν. Δόξα εν υψίστης Θεό και πηγής ειρήνη εν ανθρώπης ευδοκία. Δόξα εν υψίστης Θεό και πηγής ειρήνη εν ανθρώπης ευδοκία. Δόξα εν υψίστης Θεό και πηγής ειρήνη εν ανθρώπης ευδοκία. Κύριε τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την αίρεσή σου. Κύριε τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την αίρεσή σου. Κύριε τι επληθυντήσαν τις θυμοντές με, πολλοί επανίστανται επ' εμέ. Πολλοί λέγουν στη ψυχή μου και σωτηρία αυτό εν το Θεό αυτού. Συνέ Κύριε αντιλήπτωρ μου η δόξα μου και η ψών την κεφαλή μου. Πονή μου προς Κύριον και έκραξα και επικουσέ με εξ όρους Αγίου αυτού. Εγώ δε κοιμήθην και ύπνος εξηγέρθη ότι Κύριος αντιλήψατε μου. Που φοβηθήσαμε από μοιριά των λόγου των κυκλώσεων πετυμένων μη. Ανάστα Κύριε σώσον με Θεός μου, ότι Συ επάταξας πάντας εχθέροντας Ματέως, οδόντας αματωλώς συνέτριψας, του Κυρίου η σωτηρία και από τον λαό της ευλογίας σου. Εγώ εκοιμήθην και ύπνος σε εξηγέρθη ότι Κύριος αντιλήψατε μου. Κύριε μη το θυμό σου ελέγξεις με, μη δε τη οργή σου παιδεύσεις με, ότι τα βέλη σου ανεπάγησαν μου και απεστήριξες επ' εμέ την χείρα σου, που και εστινίεσαι της αρκή μου από προσώπου της οργής σου, που και εστινίεσαι της σωστές μου από προσώπου των αμαρτιών μου, ότι η ανομή μου υπερήραν την κεφαλήν μου, ως η φορτίον βαρύ ευαρύνθησαν επ' εμέ, προσώζεσαν και σάπησαν οι μολοπές μου από προσώπου της αφροσύνης μου, και τα ρεπόρησαν και κατεκάμφθην έως τέλους όλην την ημέρα να συνθροπάζουν επορευόμενοι. Ότι εψώε με μπλήσαν βεγμάτων και ουκ και ασυνιέσαι της αρκή μου, εκακώθην και ταπεινώθην έως φόδρα, οριόμενο από στεναγμού της καρδίας μου. Κύριε, εναντίον σου πάσα η επιθυμία μου και ο στεναγμός μου από σου καπεκρύβει. Η καρδία μου εταράχθη, εγκατέλειπέ με η ισχύ μου και το φως των ψαλμών μου και αυτού ουκ έστημεται μου. Οι φίλοι μου και οι πλησίων με εξαντίας μου έγκυσαν και έστησαν και έγκυστά μου που μακρόθεν έστησαν. Και εξεβιάζονται, ζητούνται στην ψυχή μου και ζητούνται στα κακά μου, αλλά άλλοι σαν ματαιότητα και δωρεότητα όλη την ημέρα να μελέτησαν. Εγώ δε ως οίκο φως σου κύκορ και ως η άλαλα σου κανείγον το στόμα αυτού και γενόμην ως η άνθρωπος σου κακούν και ο κέφωνεν το στόμα τι αυτού έλεγμους ότι επισή Κύριε ήρθει σας ή εις ακούσει Κύριε ο Θεός μου ότι είπαν μη παρεπιχαιρώσει μη εχθροί μου και τους αληθινε πόδας μου επ' εμέ μεγαλωριμόνησαν. Ότι εγώ εισμάστηκας έτοιμος και γεργητών μου ενωπιών μου εστίδια παντός. Ότι την ανομία μου εγώ αναγγελώ και με ρημνήσω υπέρ της αμαρτίας μου. Οι δε εχθροί μου δώσουν και κρατέονται υπέρ εμέ και πληθύνησαν οι μισούντες με αδίκως. Οι ανταποδιδόντες μη κακά αντί αγαθών εντι έβαλον με κατεδίωκον αγαθοσύνη. Μη εγκαταλείπεις με Κύριε ο Θεός, μη αποστείς απ' εμού. Πρόσχεσαι στην βοήθειά μου, Κύριε της σωτηρίας μου. Μη εγκαταλείπεις με Κύριε ο Θεός, μη αποστείς απ' εμού. Πρόσχεσαι στην βοήθειά μου, Κύριε της σωτηρίας μου. ο Θεός μου, προς εορθείς μου. Εδίψησέ στη ψυχή μου προς απλώς σάρξη με γερήμο και αβάτου και ανίδρο. Ούτως εν το Αγίου Όχτης σου, ειδίν την δύναμή σου και την δόξα σου. Ότι κρίσω το ελαιός υπερζωά στα χείλη μου επενέστησε. Ούτως ευλογήσω σε εν τη ζωή μου και εν το όνομα της σου αρώτας χείρας μου. Ως εξθέατος και ποιότητας εμπλήθη η ψυχή μου. Και χείλη εγκαλιάσω σε νέσαι στόπα μου. Και εμνημονευόνως επί της τρομνής μου εν της όρτης εμελέτων εισέ. Ότι εγεννήθης βοηθός μου για τις επτομτερίγων σ' αγκαλιάσω μου. Εκορύθη η ψυχή μου πίσω σε μου δεν αντελάβει το δεξιά σου. Αυτή δε εις μάτων ζήτησαν την ψυχή μου εις ελεύσονται στην κατώτατα της γης. Παραδοθήσονται εις χείρας ρομφέας, περίδες αλλοπέκων έσονται. Ο δε βασιλεύσε, φρανθήσεται επί το Θεό, επενεθήσεται πάσο ομνίων εν αυτό, ότι εν εφράγει στόμα λαλούν τον άδικα. Εν της όρθης εμελέτων εισέ ότι εγεννήθης βοηθός μου και τη σκέπη των τερίγων σ' αγκαλιάσομαι. Εκολύθη η ψυχή μου πίσω σου, εμού δεν αντελάβει τη δεξιά σου. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύμα, ότι γεννήν και αεί και σε όλα στον αιώνα να μην. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σου ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σου ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σου ο Θεός. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύμα, ότι γεννήν και αεί και σε όλα στον αιώνα να μην. Κύριε ο Θεός, σωτηρίας μου ημέρας εκέκραξα και νυχτεί εναντίον σου, εις ερθέτω ενωπιόν σου η προσευχή μου, κλείνον το ου σου εις την δέησήν μου, ότι επλήσει κακόν η ψυχή μου και η ζωή μου το αδίγησε, προσελογίστην μετά το καταβενόν των Ισλάκων, εγεννήθην ως η άνθρωπος αβοήθητος εν εκρής ελεύθερος, ως η τραυματία καθεύδοντες εν τάφων καμνής της έτη, και αυτοί εκ της χειρός σου απόστησαν. Έθεν τον μελάκο κατουτάτο εσκοτεινής και εν σκιά θανάτου. Επ' εμέ επεστηρίχθη ο θυμός σου και πάντα στους μετεωρισμούς επίγεγες επ' εμέ. Εμάκρινα στους γνωστούς μου επ' εμού έθεν τον με ευδέλιγμα εύχης. Παρεδόθην και ούκο ξεπορευόμενη οφθαλμή μου εις έννης αρπαπλοχίας. Εκέκραξα προς σε Κύριε όλην την ημέρα αντί επέτασα προς σε τα σκύρας μου. Και της νεκρής ποιης θαυμάσια ιατρία να στήσουσι και εξομολογήσοντές σου. Μη διηγήσετε έτσιον το τάφο του ελαιός και την αλήθειά σου εν διαπολία. Μη γνωστήσετε εν το σκότη τα θαυμάσια σου και η δικαιοσύνη σε εν γη επιλελισμένη. Εγώ προσέ, Κύριε, και έκραξα για το πρωί προσευχή μου προφθάσισε. Είναι ότι, Κύριε, αποθεί την ψυχή μου, αποστρέψει το πρόσωπό σου απ' εμού. Το χώσι μη εγώ και εν κόψε εκνεότητος μη προθύζεται, ταπεινώθην και εκνεπορήθην. Επ' εμέ δήλθον η οργία σου, οι φοβερισμοί σου ξετάραξαν με. Εκύκλωσαν με ως είδωρ όλην την ημέραν περιέσον με άμα. Εμάκρινας απ' εμού φίλων και πλησίων και τους γνωστούς μου από τα λεπορία σου. Κύριε ο Θεός της σωτηρίας μου ημέρας εκέκραξε και νυχτή εναντίον σου. Εις ελθέτω ενωπιόν σου η προσευχή μου, κλείνον το ου σου εις την δέησή μου. Ευλόγη ψυχή μου τον Κύριον και πάντα το εντός μου το όνομα του Άγιον αυτού. Ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον και μη επιλανθάνου πάσα στα σάντα αποδόσεις αυτού. Τον ευηλατεύοντα πάσα στα σανομία σου, τον ιόμενον πάσα στα δόσεις σου, τον λυτρούμενο εκτορά στη ζωή σου, τον εστεφανούντα στην ελέη και εκκριμή σου, τον επιπλώντα να αγαθεί στην επιθυμία σου, ανακαινιστεί σε δεόσα ετού η νεότη σου. Ποιόν ελεημοσύνα σου, Κύριος, και κρίμα πάση της αδικουμένης. Εγνώρισε τα σωτούς αυτού το Μωυσή της Ιης Ισραήλ τα θερήματα αυτού. Κτήρμον και ελεήμον ο Κύριος μακρόθυμος και πολυέλεος. Ο Κιστέλος οργιστής ετου ιδέης των αιώνα μηνύ. Που κατά τας ανομίας ημών επίησε εν ημίν. Που δε κατά τας αμαρτίας ημών ανταπέδω και εν ημίν. Ότι κατά το ύψος του ουρανού από της γης εκρατέωσε Κύριος το έλεος αυτού επί τους φοβουμένους αυτών. Καθώς τον απέκουσε την Ανατολή από τις μόνε μάχνε, έχουμε όντως ονομία Σιμών. καθώς οι Κύριοι Πατήροι μου σωτήρισε Κύριος από μέρους αυτών, ότι αυτός έγνω το πλάσμα ημών εμνήσει, ότι χούσες μεν άνθρωπος ο σηκόρτος η μέρη αυτούς, η άρτας του αγρού το συγκρατήσει, ότι πνεύμα διήλθεν εν αυτό και ούχ υπάρχει, κι ούχ επιγνώσετε έτσι των τόπων αυτού, το δε έλεος του Κυρίου από του αιώνος και έως του αιώνας από τους φοβουμένους αυτών, και η δικαιοσύνη αυτού επί ισιών, της φυλάσσου τη διαθήκη αυτού και μη μνημένη στον εντολόν αυτού, του ποιήσε αυτάς. Κυρίως εν το βρανό ετοίμασε τον θρόνον αυτού και η βασιλεία αυτού πάντων δεσπόζει. Ευλογείτε τον Κύριον πάντες οι άγγελοι αυτού δυνατή ισχύ, ποιούντες των λόγων αυτού, που ακούσε τις φωνίες των λόγων αυτού. Ευλογείτε τον Κύριον πάσε δυνάμεις αυτού, λειτουργία αυτού, οι ποιούντες το θέλημα αυτού. Ευλογείτε τον Κύριον πάντα τα έργα αυτού, εν παντή τόπο της δεσποτείας αυτού, ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον. Εν παντή τόπο της δεσποτείας αυτού, ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον. Κύριε, εισάκουσον τις προσευχές με ρώτησε την δέησήν με την αληθεία σου, εισάκουσον με την δικαιοσύνη σου, και μη εισέλθεις κρίσιν μετά του δούλου σου, ότι ου δικαιωθήσετε ενώπιόν σπάζων, ότι κατεδίωξον εχθρός την ψυχή με ταπείνωσιν γίνει τη ζωή μου, εκάθισε με σκοτεινήσας νεκρούς αιώνας και κυρίασεν επεμέ το πνεύμα μου, εν εμία τράχτη καρδία μου, εμνήστην ημερών αρχαίων, εμελέτησεν πάση της έργης σου, εν πείμας των χειρών σου εμελέτων, διεπέτασα προσέτας χείρας μη ψυχή μας γη ανιδρώσει. Ταχύης άκουσον μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου, μη αποστρέψει το πρόσωπό σου απ' εμού και ομοιωθήσω με τις καταβαίνους της λάκων. Ακουστών ποιήσων μη το πρωί το ελαιός ότι επισύλπισα. Γνώρισον με, Κύριε, οδόν εν υπορέψον την προσέρα την ψυχή μου. Εξαλού μέχρι των εχθρών μου, Κύριε, προσέ κατέφυγον διδαξών με το ποιήν το θέλημά σου, ότι εσύ ο Θεός μου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με την γη ευθεία είναι και του όνοματό σου, Κύριε, ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξε, κρύψε στην ψυχή μου και εν το ελέσιο εξορροθέψε εχθρός μου και απολύς πάντως τους θλίματος στην ψυχή μου, ότι εγώ δούλος σου είμαι. Εισάκουσον μου, Κύριε, τη δικαιοσύνη σου και μη εισέλθεις κρίσιν μετά του δούλου σου. Εισάκουσον μου, Κύριε, τη δικαιοσύνη σου και μη εισέλθεις κρίσιν μετά του δούλου σου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με την γη ευθεία. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι και νυν και αΐ και εις αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός.

Εξάντες, εαυτούς και ανήλους και πάσαν τη ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθώμεθα, ότι πρέπει συ πάσα δόξα τιμή και προσκύνησης, το Πατρί και το Υιό και το

θεασάμενη προσκυνήσουμε να Άγιον Κύριον Ιησούν, τον μόνο του νομάκτον, τον Σταυρό σου Χριστέ προσκυνούμε και την Αγία σου Ανάσταση συμνούμε και τον χάζουμε. Σιγάρι Θεός μόνο εκτός σου άλλων, κοίδαμε το όνομά σου, ονομάζομαι. Δεύτε πάντες οι πιστοί προσκυνήσουμε εντύ του Χριστού Αγίαν Ανάσταση. Και δούγα ήρθε δια του Σταυρού χαρά εν όλο του κόσμου, δια παντός ευλογούντας τον Κύριον, υμνούμεν την Ανάσταση αυτού του Σταυρών, καρυπομήνας δι' ημάς, θανάτου θάνατον όλεσκον. Ελέησον με ο Θεός κατά το μέγα έλεό σου και κατά το πλήθος των εκτιρμών σου, εξάλειψον το ανώμημά μου, επιπλήον πλήνων με, από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου καθάρισον με, ότι την ανομία μου έχω γινώσκο και η αμαρτία μου ενώπιόν με εστήρια παντός, σημώνω ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιόν σε ποιήσα, όπως αν δικαιωθήσαν τις λόγεις σου και νικήσαν το κρίνες θέσου, και του γάραν ανομίες είναι αλήθινη και αναμαρτίες εκείσαι με η μήτρη μου, και του γάραν αλήθεια νικάψα στα άδειρα και τα κρύφια της οφείας σου εδήλωσάς μη, ραντιείς με ισόπως και καθαρισίσομαι, πληνείς με και υπερχιώνον ευκανθίσομαι. Ακουτείς μια αγαλία συν και εφροσύνη να αγαλιάσουν έως τέτε τα πεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπό σου από των αμαρτιών μου και πας τας ανομίας μου εξάλειψον. Καρδίαν καθαρά κτίσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγκαίνησον εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από του προσώπου και το πνεύμα στο Άγιον μη ανταρέλεις απ' εμού. Απόδος μη την αγαλία συν του σωτηρίου σου και πνεύμα τι ηγεμονικό στήριξόν με. Διδάξω ανώπους στα σωδού σου και σε βίσαι επί σε επιστρέψεις σου. Ρίσε με ξεμάτων ο Θεός, ο Θεός της σωτηρίας μου. Αγαλιάσε τη γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Ότι ήθελες εσύ ανέδωκα αν ολοκαυτώματα ου και ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό πνεύμα συντετριμένων, καρδία συντετριμένη και τεταπεινωμένη είναι ο Θεός σου και ξεδερώσει. Αγάθινον Κυρία την ευδοκία στην Σιών και οικοδομηθεί το τατήχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις της Ιεν δικαιοσύνης αναφοράν και ολοκαυτώματα. Τότε

του Δεσπίνης ημών, Θεοτόκου και αη Παρθένου Μαρίας, μετά πάντων των Αγίων ημωνεύσαντες, εαυτούς και αλλήλους και

0: μεν το Πατρί και το Υιό και το Άγιο Πνεύμα την ειν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Τις εορτήσεις νομικής μέσα ζούσης των απάντων ποιητής και δεσπότης προς τους παρόντας έλεγες Χριστέ ο Θεός δεύτε και αρίσας δίδων θανασίας όθε εσύ προσπίπτωμε και πιστώσε κόμεν τους συγκριμούς δόρισε ημίν.

την θαυμαστήν ξυλωρίδα ανεφημίσουμε πιστή κατά χρέον και γερμανό των θείων επιφάνειων που τη γάρ κατέφλεξαν των αρθέοντας γλώσσας δόγματα σοφότατα διεθέπαινη πάση της ορθοδόξης μέλπου στην ΑΗ της ευσεβίας

0: Πατρίδα την Αγία τιμήσομεν αξίω, που την γαρόφθησαν ημίν πύργοι ασφαλείας, κατεχθών των ορατών και αοράτων πάντοτε, της πίστεως Κύριε Αγώνητη και της Εκκλησίας Υιός Κόσμος, ον χωρούσα ορθοτομή, ευθύμος μου όσο, εφράμφη εν εμή το πνεύμα μου όντως, και στολή μου ως με πριν απαλλαγούσι, είναι ερετική διέριξαν μη μούντες της ευσεβείας το μέγα μυστήριο.
1: Της ευσεβείας το μέγα μυστήριο.
0: Τη δωδεκάτη του αυτομηνός μνήμη του αιραγής πατρών Σιμών Επιφανίου Επισκόπου Κωνσταντίνας της Κύπρου. Και αυτή η μέρα μνήμη του αιραγής πατρών Σιμών Γερμανού Αρχιεπισκόπου Κωνσταντινούπολη. Και αυτή η μέρα όσιος πατρίμων Θεόδωρος ο εκκυθύρης εν ειρήνη τελειούται. Και αυτή η μέρα ο Άγιος Νεομάρτης Ιωάννης Βλάχος ο εκ Κωνσταντινούπολη μαρτυρίζων σαν χώνη τελειούται.

Θεού και διεσκορπιστήτος αν οι εχθροί αυτού και φυγέτωσαν από προσώπου αυτού οι μισούντες αυτού.

απέθανε και η προφήτε και συλλέγεις, εάν της το λόγον μου τηρήσει, που μου γεύσετε θανάτου εις τον αιώνα. Μη σημίζον ή του πατρός ημών Αβραάμ όσοις απέθανε και οι προφήτες απέθανον, τι να σε αυτόν συμπεί, απεκρίθη Ιησούς, εάν εγώ δοξάζω εμάς.

0: προσκομεν.
1: Πιστεύω εις ένα Θεόν, Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης ορατών τε πάντων και αοράτων. Και εις ένα Κύριον Ιησούν Χριστόν, τον Υιόν του Θεού τον Μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων. Φως εκ φωτός Θεών αληθινών εκ Θεού αληθινού, γεννηθέντα ου ποιηθέντα, ομοούσιον το Πατρίδιου τα πάντα εγένετο. Τον διημάς τους ανθρώπους και δια την ημετέραν σωτηρίαν, κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ενανθρωπίσαντα. Σταυρωθέντα τα υπερημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθώντα και ταφέντα και αναστάντα τη τρίτη ημέρα κατά τας γραφάς. Και ανελθόντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός και πάλιν ερχόμενον με τα δόξης κρίνε ζώντας και νεκρούς ού της βασιλείας σου και στο τέλος. Και εις το Πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζωοποιόν, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το Συν Πατρί και Υιό συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον το λαγίσταν δια των προφητών. Εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ Ανάστασιν νεκρών

Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου. Ερθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον, και άφλεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών. Και μη είσαι να εγγυσιμάσεις πειρασμών, αλλά ρίξε ημάς

ο ευλογώντας ευλογώντας, Κύριε, και αγιάζουν τους επισυμπεθώντας όσων το λαό σου. Και ευλόγησον την κληρονομία σου, το πλήρωμα της εκκλησίας σου φύλαξον, αγίασον, αγαπώντας νεφρέπειαν του οίκου σου. Σε αυτούς αντιδόξασον, θεϊκής δυνάμει. Και μη εγκαταλείψει μας, τους ελπίζοντας επί σε ειρήνη το κόσμο σε δώρος της εκκλησίας σου. Σειρεύσει το στρατό και παντή το λαό σου. Ότι πάσα δώσα αγαθή και πάντο όρημα τέλειον. Άνω θελεστή καταβαίνουν εξ πατρός των φώτων. Και εσύ την δόξα.

0: σωτέραν άπαυσον Πιλάτων αυτάς. Προπέ.
1: Κύριο του πάντες η Αγίσου
0: τας ψυχάς των δούλων σου,
1: ότι μόνος υπάρχεις,
0: δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, Συ ο Θεός ημών ο κατά βάσης άδειν.

0: Βεβαίως ότι είναι τα ψυχά των δούλων σου.
1: Ελέησον ημάς ο Θεός κατ' ωμέγα ελεώσου δεόμεθα σου επάκουσον και ελέησον. Έτι δεόμεθα υπέρ αναπαύσεσον τυχόν των κηγημένων δούλων σου Αντωνίου, Νικολάου, Άννας, Ιωάννου, Αντωνίου, Εμμανουήλ και Ανδρέα. Και υπέρ σχοληθήν αυτής πάντου με αλλημα εκούσιον και εκούσιον όπως Κύριος ο Θεός τάξε ψυχάς αυτών εν θα οι δίκαιοι αναπαύονται. Τα ελέη του Θεού την Βασιλείαν των ουρανών και άφεση των αυτών αμαρτιών παρά Χριστό το αθανάτο Βασιλεί και Θεό ημών ετής όμεθα του Κυρίου δε ηθόμενο Θεός των δεμμάτων και πάσης αρκός όταν θάνατο καταργήσας των διδιάβολων καταπατήσας και ζωήν των κονδωρισάμενος αυτός Κύριε ανάπαυσαν και τα σπιχάλκημένων δούλων σου Αντωνίου, Ανδρέου, Εμμανουήλ, Νικολάου, Άννας, Ιωάννου και Αντωνίου, εν τόπο φωτεινό, εν τόπο χλωερό, εν τόπο άναψιξαν τα πέδρα, οδύνη λείψαν αγμός, πάνω μάρτυμα του παραφθούν παρθέν. Λόγω έργο η διάνοια όσο καθώς και φιλάνθρωπος έως συγχώρησον, ότι και συνάνθρωπος όζησε δικαιούχα αμαρτής, η καρκύρια εκτός αμαρτίας υπάρχεις, η δικαιοσύνη σου, δικαιοσύνη στον αιώνα και ο νόμος η αλήθεια, του Κυρίου δε ηθόμεν, ότι εσύ ανάσταση ζωή και μακαρία ανάπαση των κηκεμένων δρούς Αντωνίου, Νικολάου, Άννας, Ιωάννου, Αντωνίου, Εμμανουήλ και Ανδρέου, Χριστέ ο Θεός ημών. Και εσύ την δόξα να αναπέμπομαι στην τον Άρχο σου Πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζω ποιό σου πνεύμα την ίν και αή και εις αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αιωνία σου μνήμη αξιωμακάριστη και αήμης αδελφή ημών. Αιωνία σου μνήμη αξιωμακάριστη και αήμης αδελφή ημών. Αιωνία σου η μνήμη.

Εν ευλογία Κυρίου και έλεος έλθει εφημάσαι από τη Θεία Χάρη και φιλανθρωπία πάντοτε νυν και αή και εις ο Άνας στον αιώνα μην. Δόξα σε ο Θεός, ελπίσιμα δόξα σε. Ο Αναστάς εκ των νεκρών Χριστός, ο Αγίθινος εσημών. Τες πρεσβείες Παναχράντου και Παναμόμα και σας του Μητρός. Δυνάμει του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού. Προστασία των Τιμίων Επουρανίων δυνάμεων σωμάτων. Οικεσία σου μια δόξη προφή του Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου. Τον Αγίων Εδόξων και Πανεφήμων Αποστόλων. Τον Αγίων Εδόξων και Κανίκων Μαρτύρων. Τον Οσίων και Θεθών Πατέρων Ιμών. Τον Αγίων Περσιμών Ιωάννου Αρχιεπισκόπου Κωνσταντινού Πόλεως Χριστό μου τη Θεία Λειτουργία Νεπετερέσαμε. Τον Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρην Κινκιάνη. Τον Εναγίη Πατέρων Ιμών Επιφανίου Κύπρου Γερμανού Κωνσταντινού Πόλεως και το Σύπατρο Σιμών Ιωακήμ του Πάτου Παιδινού. Όν την ημιεμπτελούμε και πάντων Αγίων ελεήσκησος εμάς ο καθός φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός.

0: Η Αγία Τριάδα, κατά την αφημά σου, Χριστός Ανέστη.
1: Αγαπητοί ακροατές, είχαμε συνδεθεί με τον Ιερό Ναό Αναλήψεως του Σωτήρου Ηρακλείου, από όπου παρακολουθήσαμε την ακολουθία του όρθρου και τη Θεία Λειτουργία.

Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. 99,7 στα FM. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

Αγαπητοί ακροατές, καλή σας ημέρα. 12 Μαΐου, μνήμη του Εναγίης Πατρός Σιμών Επιφανίου, Επισκόπου Σαλαμίνος της Κύπρου. Ο Άγιος Πατήρ Ιμών Επιφάνιος γεννήθηκε περί το 315 ή το 308, γιος μιας ταπεινής εβραϊκής οικογένειας που ζούσε στο χωριό Βυσανδούκη κοντά στην Ελευθερούπολη της Παλαιστίνης. Όταν πέθανε ο πατέρας του, τον υιοθέτησε ένας νομοδιδάσκαλος ονόματι Τρίφων, ο οποίος σκεφτόταν να του δώσει τη θυγατέρα του ως σύζυγο. Έχοντας παιδιώθεν μεγάλο ζήλο για τη μάθηση, ο Επιφάνιος μελέτησε κοντά του τις γραφές και τους εβραϊκούς θεσμούς και έμαθε 5 γλώσσες. Όταν ο Τρίφων πέθανε, ο Επιφάνιος κληρονόμησε όλη την περιουσία του. Μια ημέρα, ενώ επισκεπτόταν έφυπος τα κτήματά του, πέρασε δίπλα από έναν χριστιανό μοναχό ονόματι Λουκιανό, ο οποίος, συναντώντας έναν πτωχό και μη έχοντας χρήματα, έβγαλε και του έδωσε το ρούχο του και εξέφνη συνεδύθη ένα λαμπρό ουρανόπεμπτο ημάτιο. Το σημείο τούτο ήλθε να επιβεβαιώσει τον θαυμασμό που έτρεφε για τους χριστιανούς από την εποχή που μικρόν ακόμη ένας από αυτούς τον είχε σώσει θαυματουργικός από το αφηνιασμένο υποζύγιό του. Πέφτοντας τότε στα πόδια του Λουκιανού, τον παρεκάλεσε να τον βαπτίσει και να τον δεχθεί στο Ισάγγελο Τάγμα των Μοναχών. Αφού έλαβε μαζί με την αδελφή του το Άγιο Βάπτισμα από τον επίσκοπο της πόλης, μοίρασε όλα τα υπάρχοντά του και έγινε μαθητής του Αγίου Ιλαρίωνος, την αυστηρή ασκητική πολιτεία του οποίου ακολούθησε πιστότατα καθ' όλη την υπόλοιπη ζωή του. Καθώς τα μυστήρια και οι τύποι της Παλαιάς Διαθήκης νοηματοδοτούνταν υπό το φως του Χριστού, επιδόθηκε με ακόμη μεγαλύτερο ζήλο στη μελέτη των γραφών και διψώντας να γνωρίσει τη βιωτή των μοναχών της Αιγύπτου, ανέλαβε μακρύ ταξίδι σε εκείνη την εκλεκτή χώρα της ασκητικής πολιτείας. Πληροφορήθηκε εξάλλου όλα τα δόγματα που ομολογούσαν οι διάφορες ομάδες και αιρέσεις, οι οποίες έβριθαν εκεί, συγκεντρώνοντας έτσι το υλικό για το μνημειώδες έργο του κατά πασών των αιρέσεων που συνέταξε στα δεσμάς του βίου του. Αφού γλίτωσε τελευταία στιγμή από τις μηχανεύσεις των Μανιχαίων, επέστρεψε στην Παλαιστίνη μετά από 4 χρόνια και ίδρυσε μονή κοντά στη γενετηρά του, την οποία διεύθυνε με σοφία επί 30 χρόνια. Διηγούνται ότι με την προσευχή του έκανε να αναβλήσει νερό από την άνυδρη γη και ότι τα κελιά των μοναχών ήταν κτισμένα από τους Βεδουίνους που ήταν μάρτυρες των θαυμάτων του. Με την επίκληση του ονόματος του Χριστού και χάρη στο διορατικό του χάρισμα, ο Επιφάνιος εξεδίωκε τους δαίμονες που ταλαιπωρούσαν τους κατοίκους του χωριού και ορισμένους από τους μοναχούς του. Απάλαξε εξάλλου την περιοχή και από ένα τρομερό λιοντάρι, ενώ σκόρπιζε παντού γενναιόδωρα τις ελεημοσύνες του. Αυτό όμως, με το οποίο διέλαμψε φαϊνός αστέρας όλης της εκκλησίας, ήταν το χάρισμά του να διδάσκει και να ερμηνεύει τις γραφές.

τη αυτή ημέρα μνήμη του ενεγείς πατρός ημών Γερμανού, Πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως. Ο Άγιος Πατήρ ημών Γερμανός ήταν γιος ενός επιφανούς και ισχυρού πατρικίου, ονόματι Ιουστινιανού, τον οποίο ο Κωνσταντίνος IV θανάτωσε από φθόνο. Τον δε νεαρό Γερμανό, ο αυτοκράτορας τον ευνούχησε για να παρεμποδίσει την ανοδό του στα συγκλητικά αξιώματα. Σύντομα, ο μακάριος Γερμανός εισήλθε στον κλήρο της Μεγάλης Εκκλησίας και κάνοντας την ανάγκη φιλοτιμία, διήγε βίο εισαγγελικό. Αποστρεφόμενος κάθε κοσμική ματαιότητα και αφιερώνοντας τον εαυτό του νυχθημερών στη μελέτη των γραφών και στη δοξολογία του Θεού, απέκτησε με αυτόν τον τρόπο βαθιά θεολογική κατάρτιση με την οποία επρόκειτο να στηρίξει την αληθινή πίστη. Οι πατέρες της δεύτερης συνόδου της Νικαίας έπλεξαν το εγκόμιό του ως εξής: «Αφιερωμένος παιδιώθεν στο Θεό, όπως ο προφήτης Σαμουήλ, και εφάμιλος των Αγίων Πατέρων, τα γραπτά του διαδόθηκαν σε όλο τον κόσμο. Είχε τις υψώσεις του Θεού εν το λάριγγι αυτού και οι λόγοι του ήσαν ρομφαία δίστομος εν τες χερσίν αυτού, κατά των πολεμίων της εκκλησιαστικής παραδόσεως». Χειροτονήθηκε Μητροπολίτης Κιζίκου το 705 και ανέλαβε αμέσως αγώνα κατά των παραφιάδων της αιρέσιος του μονοθελητισμού, γεγονός που οδήγησε στην εξορία του από τον αυτοκράτορα Φιλιππικό, ο οποίος επιδίωκε την αναθέρμανση της αίρεσης αυτής. Όταν έφυγε από τη μέση ο τύραννος, ο Γερμανός αποκαταστάθηκε στην έδρα του και εξελέγει Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως στις 11 Αυγούστου 715, προς μεγάλη χαρά όλου του Ορθόδοξου λαού, εστόλισε δε έκτοτε τον Πατριαρχικό θρόνο με τις αρετές του και το προφητικό του χάρισμα. Την ημέρα της βαπτίσεως του γιου του αυτοκράτορος Λέοντος III, Κωνσταντίνου, ο Άγιος Γερμανός ανήγγειλε ότι το παιδί αυτό επρόκειτο να γίνει φοβερός εχθρός της Εκκλησίας και προείπε σε έναν από τους κληρικούς του, ονόματι Αναστάσιο, ότι έμελε να σφετεριστεί το θρόνο του και να γίνει ένας από τους υποκινητές της αιρέσεως. Στις αρχές της βασιλείας του Λέοντος III, η Κωνσταντινούπολη πολιορκήθηκε από αναρρύθμιτες αραβικές στρατιές και μόνο με τη σκέπη της Θεοτόκου και τις αδιάλειπτες προσευχές του λαού υπό την καθοδήγηση του Αγίου Γερμανού, η πόλη διέφυγε τον κίνδυνο. Μετά από 10 χρόνια βασιλείας, ο αυτοκράτορας άρχισε να αποκαλύπτει τα ασεβή του σχέδια με εξαγγελίες κατά της τιμής των ιερών εικόνων, δηλώνοντας ότι θα τις απέσυρε από τη δημόσια λατρεία. Ο Άγιος Πατριάρχης απευθύνθηκε τότε στον αυτοκράτορα, ελέγχοντάς τον για την ανάμειξή του στα της Εκκλησίας και για την παραβίαση των 7 παραδόσεων που ήσαν καθιερωμένες από την εποχή των Αποστόλων. «Όταν ο Λόγος του Θεού σάρξε γένετο, εν ανθρωπίσας κατοικώνα μας ανέλαβε τη φύση μας με σκοπό να ανακαινήσει σε μας την εικόνα του Θεού, την αμαυρωμένη από την αμαρτία». Για το λόγο αυτό, επιτιθέμενος κατά της τιμής των ιερών εικόνων, ο αυτοκράτορας ανέτρεπε όλο το μυστήριο της ενσαρκώσεως. Ο Άγιος δήλωσε έτοιμος να πεθάνει για την εικόνα του Κυρίου και παρεκάλεσε τον βασιλέα να πάψει να αναστατώνει την Εκκλησία με παρόμοιες ενέργειες. Μη έχοντας τίποτε να απαντήσει, ο Λέοντας εράπησε οργισμένος τον Άγιο και τον έδιωξε. Κάλεσε κατόπιν τον επικεφαλής της Πατριαρχικής Σχολής, ο οποίος του επιβεβαίωσε τον αρχαίο και παραδοσιακό χαρακτήρα της τιμής των εικόνων. Έξαλλος και πεισματωμένος, ο αυτοκράτορας έστειλε στρατεύματα στη σχολή, τα οποία έκαψαν και έριξαν στη θάλασσα χιλιάδες τόμους της βιβλιοθήκης της. Αργότερα, ο αυτοκράτορας είπε να καλέσουν και να σύρουν δια της βίας τον Άγιο στις 17 Ιανουαρίου 730, ενώπιον πολυπληθού συγκέντρωση συγκλητικών και ανώτερων αξιωματούχων, με σκοπό να τον εξαναγκάσει να προσυπογράψει το διαταγμά του για τη γενική καταστροφή των ιερών εικόνων σε όλη την αυτοκρατορία. Μετά από λαμπρή απολογία της αληθινής πίστης, ο Άγιος Γερμανός κατέληξε λέγοντας: «Αν είμαι νέος Ιωνάς, ρίξτε με στη θάλασσα. Να γνωρίζεις όμως, ο βασιλιά, ότι δίχως Οικουμενική Σύνοδο δεν μου επιτρέπεται να νεωτηρίζω σε θέματα πίστεως». Κατόπιν μετέβη στην Αγία Σοφία, απέθεσε το ομοφόριό του στην Αγία Τράπεζα και αποσύρθηκε σε ένα οικογενειακό κτήμα, το Πλατάνιο, όπου πέρασε τις υπόλοιπες ημέρες του βίου του, στην ησυχία και την προσευχή, συντάσσοντας πραγματείες κατά των αιρέσεων. 5 ημέρες μετά την παρέτηση του Αγίου Γερμανού, ο αυτοκράτορας φρόντισε να χειροτονηθεί Πατριάρχης ο δόλιος μαθητής του Αναστάσιος. Εκείνος έγινε συνεργάτης του αυτοκράτορα, ενθαρρύνοντας τον διωγμό όλων των κληρικών, μοναχών ή λαϊκών που τιμούσαν τις ιερές εικόνες.
Διηγούνται πως μετά την καθαίρεσή του, παίρνοντας την αγκαλιά του την εικόνα της Θεοτόκου, ο Άγιος Γερμανός πήγε και την έριξε στη θάλασσα, στη συνοικία Αμαντίου, νότια της πόλης, παρακαλώντας τον Χριστό να την οδηγήσει στη Ρώμη, προκειμένου ο αδερφός του αρχιερέας, ο Πάπας Ρώμης, να καταστεί μακριά από τις επιβουλές του τυράννου θεματοφύλακας των Ιερών Παραδόσεων. Μετά τον τερματισμό της οικονομαχικής αιρέσεως το 843, λέγεται ότι η εικόνα επέστρεψε από μόνη της δια της θαλάσσης στη βασιλεύουσα, όπου παραδόθηκε στην αυτοκράτηρα Θεοδώρα, η οποία την κατέθεσε στο ναό των Χαλκοπρατίων.

Μνήμη του Οσίου Πατρόσημων Θεοδόρου του Ενκυθύρης. Ο Όσιος Θεόδωρος ήταν γιος ευσεβών και διακεκριμένων χριστιανών της Κορώνης στην Νότια Πελοπόννησο. Μετά το θάνατο των γονέων του, υιοθετήθηκε από τον αρχιερέα του Ναυπλίου και επιδόθηκε με επιμέλεια στη μελέτη των ιερών γραφών και των εκκλησιαστικών βιβλίων. Νυμφεύθηκε, απέκτησε δύο παιδιά και χειροτονήθηκε διάκονος από τον επίσκοπο Άργους. Μέσα του όμως τον έτρωγε η σκέψη ότι κάθε σάρκα θα παραδοθεί τροφή στους κόλικες όταν κατέβει στον τάφο και τότε κάθε απόλαυση του κόσμου τούτου θα γίνει καπνός. Έτσι, με το πρόσωπο κάτισχνο, έδειχνε πάντα βυθισμένο στη θλίψη. Τέλος, οθούμενος από τη φλογερή του αγάπη για το Θεό, εγκατέλειψε την οικογένειά του και την πατρίδα του για να μεταβεί προσκυνητή στη Ρώμη. Πέρασε εκεί 4 χρόνια κοντά σε Άγιους Μοναχούς, αλλά αδυνατώντας να βρει έναν τόπο πρόσφορο για αναχώρηση, επέστρεψε στην Ελλάδα στις αρχές της βασιλείας του Ρωμανού Δευτέρου του Λεκαπινού και παρέμεινε κρυμμένος στη Μονεμβασία, σε ναό αφιερωμένο στη Θεοτόκο, περιμένοντας την κατάλληλη στιγμή για να αποσυρθεί στην ίσο των Κυθύρων, που είχε μείνει ακατοίκητη μετά την κατάκτηση της Κρήτης από τους Άραβες. Πριν όμως βάλει σε ενέργεια το σχέδιό του, έγινε γνωστή η παρουσία του και η γυναίκα του, μαθαίνοντας που βρισκόταν, έγραψε στον επίσκοπο της πόλης για να ασκήσει πίεση στο Θεόδωρο να έλθει σε εκείνη έστω και μόνο για να της δώσει τη συγκατάθεσή του να γίνει μοναχή. Διαβλέποντας ότι επρόκειτο για μια μηχανή του διαβόλου, ο Όσιος παρέμεινε κουφός στις εκκλήσεις αυτές και συνέχισε την άθλησή του, απαγγέλλοντας νυχθημερών το ψαλτήριο και υπομένοντας το ψύχος του χειμώνα ντυμένος με έναν απλό τρίχινο χιτώνα. Ένα χρόνο αργότερα κατάφερε να επιβιβαστεί σε ένα πολεμικό καράβι που ξεκινούσε για εκστρατεία κατά των Αράβων μαζί με έναν ηλικιωμένο μοναχό ονόματι Αντώνιο, ο οποίος επιθυμούσε να μοιραστεί μαζί του τον ησυχαστικό βίο μακριά από κάθε επαφή με ανθρώπους. 3 μόλις μήνες μετά, ο Αντώνιος, αδυνατώντας να υποφέρει την άκρα αυστηρότητα του συνασκητή του, αποφάσισε να εγκαταλείψει τα Κύθυρα και να επιστρέψει στη Μονεμβασία, αφήνοντας το Θεόδωρο μόνο ενώπιον Θεού και Αγγέλων σε εγκαταλειμμένο ναό αφιερωμένο στους Αγίους Έργιο και Βάκχο. Μετά από 1 έτος υπεράνθρωπων αγώνων, ο Όσιος ασθένησε και εκοιμήθη μπροστά στο ναό, αφήνοντας μια χαραγμένη επιγραφή που μαρτυρούσε ότι είχε προβλέψει την ακριβή ημέρα του θανάτου του. Λίγους μήνες αργότερα το σώμα του ανακάλυψαν ναύτες που δεν τόλμησαν να το αγγίξουν και μετά από 3 χρόνια κυνηγοί από τη Μονεμβασία το βρήκαν άφθορο και το ενταφίασαν με ευλάβεια. Σε χρόνος μεταγενέστερος ο ναός έλαβε το όνομα του Οσίου, ο οποίος επιτέλεσε πλήθος θαυμάτων υπέρ των κατοίκων των Κυθύρων. Μνήμη του Οσίου Πατρόσημων Φιλίππου του Εναργυρίου Αγκύρα της Σικελίας. Μνήμη του Αγίου Νεομάρτυρος Ιωάννου του Εξαιρών. Τες των σών Αγίων Πρεσβείες, Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς. Αμήν.

Η μέρα είναι Ανάστασης. Όλοι ας λαμπρινθούμε για τούτη την πανήγυρη. Ας λευκοφορεθούμε και μεταξύ μας όλοι μας να σφιχταγκαλιαστούμε και σε αυτούς που μας μισούν, αδέλφια μου, να πούμε τα πάντα ας συγχωρήσουμε και να συγχωρεθούμε. Για χάρη της Ανάστασης κακίες μην κρατούμε και δυνατά ας ψάλουμε ύμνους αγαπημένους, γιατί αναστήθηκε ο Χριστός από τους πεθαμένους. Συνέτριψε τον θάνατο για πάντα ο θάνατός του. Το σκότος διαλύθηκε, μετάγιο το φως του. Σ' αυτούς που ήταν στα μνήματα ζωή ξανά χαρίζει, και στον καθένα που σε αυτόν πιστεύει και ελπίζει.

0: σαν σήμερα.
1: Ένα σύντομο ταξίδι στο χρόνο.
0: Παρουσιάζουν η Αμαλία Γιαναράκη
1: και η Βασιλική Τζουανάκη.
0: Επιμέλεια κειμένων Αμαλία Γιαναράκη.

0: 12 Μαΐου, Διεθνής ημέρα αδελφών νοσοκόμων, Ευρωπαϊκή ημέρα περιοδοντολογίας. Σαν σήμερα, το 1820, γεννιέται η Florence Nightingale, Αγγλοϊταλίδα, φιλάνθρωπος και νοσοκόμα, που καθιέρωσε το λειτουργήμα της νοσοκόμας ως επάγγελμα.
1: Το 1821 σημειώνεται η πρώτη μεγάλη μάχη της Ελληνικής Επανάστασης, η μάχη στο Βαλτέτσι, και ο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης βρίσκεται πρώτον πυλών της Τρυπόλεως.
0: Το 1854 οι Αγγλογάλοι προχωρούν σε αποκλεισμό του Πειραιά και αργότερα σε κατοχή της Αθήνας και του Πειραιά έως τις 15 Φεβρουαρίου το 1857 λόγω της επιμονής του βασιλιά Όθωνα να αναλάβει εκστρατεία για την απελευθέρωση της Θεσσαλίας.

0: Το 1884 πεθαίνει ο Μπέτριχ Σμέτανα, Τσέχος συνθέτης, από τους ιδρυτές της Τσέχικης Μουσικής Εθνικής Σχολής, γνωστός για τη σύνθεσή του «Μαυλάστ, η πατρίδα μου».
1: Το 1902 ιδρύεται στον Πειραιά από τον Νικόλαο και τον Ανδρέα Χατζικυριάκο το πρώτο ελληνικό τσιμεντοπλοίο που ονομάζεται Τιτάν. Η πρώτη μονάδα παραγωγής εγκαθίσταται στην Ελευσίνα.
0: Το 1930 ιδρύεται η πυροσβεστική υπηρεσία από την κυβέρνηση του Ελευθερίου Βενιζέλου.
1: Το 1937 πραγματοποιείται η τελετή ενθρόνησης του βασιλιά Γεωργίου του VI της Αγγλίας στο αβαίο του Westminster. Ο Γεώργιος VI, πατέρας της μετέπειτα βασίλισσας Ελισάβετ II, ανέβηκε στον θρόνο μετά την παρέτηση του αδελφού του Εδουάρδου για τα μάτια της Αμερικανίδας Γόλης Σίμπσον.
0: Το 1947 εγγενιάζεται το στρατόπεδο Μακρονήσου, το οποίο προορίζεται κυρίως για τον εγκλισμό ύποπτων στρατιωτικών.
1: Το 1955 στην Ελλάδα υπογράφεται η σύμβαση για την εκτέλεση των έργων της Πτολεμαΐδας και την ανέγερση θερμοηλεκτρικού εργοστασίου.
0: Το 1984 ο Κωνσταντίνος Καραμανλής προτείνει τη μόνιμη τέλεση των Ολυμπιακών Αγώνων στην Ελλάδα.
1: Το 1992 πεθαίνει ο Έλληνας ποιητής και στιχουργός Νίκος Γκάτσος.
0: Το 1997 η Αυστραλέζα Σούζι Μαρόνεϊ γίνεται η πρώτη γυναίκα που κολυμπάει μία απόσταση 118 μιλίων από την Κούβα στη Φλόριντα σε 24 ώρες και 30 λεπτά.
1: Το 1999 εγκαινιάζεται γήπεδο ποδοσφαίρου για τυφλούς στη Θεσσαλονίκη με διαστάσεις 20x40 και πλαστικό τάπητα. Το γήπεδο θα χρησιμοποιείται από τη μοναδική ομάδα τυφλών της Θεσσαλονίκης, ο Πυρσός.
0: Το 2002, ο πρώην πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής, Τζίμι Κάρτερ, πραγματοποιεί πενθήμερη επίσκεψη στην Κούβα και γίνεται ο πρώτος πρόεδρος, νυν ή πρώην, που επισκέπτεται το νησί του Φιντελ Κάστρο από την Επανάσταση του 1959.
1: Σαν σήμερα.
0: Ένα σύντομο ταξίδι στο χρόνο.
1: Παρουσίασαν η Αμαλία Γεναράκη
0: και η Βασιλική Τζουανάκη.

Λίγοι είναι οι διάλογοι του Χριστού, αγαπητοί μου αδελφοί, τους οποίους περιγράφουν οι ιεροί Ευαγγελιστές. Και ανάμεσα σε αυτούς είναι και ο διάλογος του με τη γυναίκα της οποίας τη μνήμη εορτάζει η Εκκλησία μας, η Αγία εις Απόστολος Φωτεινή. Στη Σαμάρια, στο πηγάδι του Ιακώβ, τη συνάντησε ο Χριστός. Ήταν ανυπόφορη η ζέστη και ο διψασμένος Ιησούς τη ζήτησε λίγο νερό. Τον διάλογο που ακολούθησε τον γνωρίζετε από την Ευαγγελική περικοπή του Ευαγγελιστού Ιωάννου. Η Σαμαρίτισσα ήταν μία αμαρτωλή γυναίκα, όπως τουλάχιστον φαίνεται από τα λόγια του Χριστού, ότι είχε 5 άνδρες και τώρα συζούσε με κάποιον άλλον. Η συνομιλία της όμως αυτή μαζί του αρκεί για να την μεταστρέψει, για να την κάνει να αλλάξει ζωή. Και δεν άλλαξε μόνο τη δική της, αλλά και όλης της οικογένειάς της. Πίστευσε και αυτή και τα 2 παιδιά της και οι 5 αδελφές της και μετά την Πεντηκοστή βαπτίστηκαν όλοι από τους Αποστόλους και τους ακολούθησαν από χώρα σε χώρα ως Ιεραπόστολοι, κηρύττοντας την πίστη του Χριστού. Αυτοκράτορας της Ρώμης είναι ο φοβερός και ανισόρροπος Νέρονας, ο οποίος δίωκε με σφοδρότητα και οδηγούσε στο μαρτύριο χιλιάδες χριστιανούς, ανάμεσα στους οποίους και τους Αποστόλους Πέτρο και Παύλο. Η Σαμαρίτισσα, που μετονομάστηκε σε Φωτεινή, βρίσκεται με τον μικρό της γιο Ιωσήλ στην Καρχιδόνα, μια πόλη στη Βόρεια Αφρική, όπου κηρύττει με παρησία τον Λόγο του Θεού. Ο μεγάλος γιος της Βίκτορ είναι στρατιλάτης στο Ρωμαϊκό στρατό, αξίωμα που έχει κερδίσει μετά από πολλές ανδραγαθίες στους πολέμους. Ο Νέρονας, μη γνωρίζοντας ότι είναι χριστιανός, τον έστειλε στην Ιταλία για να τιμωρεί τους χριστιανούς και να τους οδηγεί στο μαρτύριο. Όταν ήρθε ο Βίκτορ στην Ιταλία και παρουσιάστηκε στον Δούκα Σεβαστιανό, εκείνος, γνωρίζοντας την πίστη του, τον συμβούλευε. «Γνωρίζω, φίλε μου, ότι είσαι χριστιανός και εσύ και η οικογένειά σου, αλλά το καλό που σου θέλω, υπάκουσες τον Έρωνα για να σωθείς και να κερδίσεις χρήματα πολλά από τις περιουσίες των χριστιανών». Αυτά έλεγε και ξανά έλεγε ο Σεβαστιανός στον Βίκτορα, χωρίς όμως αποτέλεσμα, όταν ξαφνικά τυφλώθηκε και έπεσε στη γη άφωνος. 4 ημέρες παρέμεινε τυφλός και άφωνος ο Σεβαστιανός και την 4η ημέρα φώναξε με όλη του τη δύναμη. «Ένας είναι ο Θεός των χριστιανών». Ο Βίκτορ τον άκουσε και ξαφνιάστηκε. «Πώς άλλαξες γνώμη τόσο γρήγορα, Σεβαστιανέ?» τον ρώτησε. «Γιατί με προσκαλεί ο Χριστός», είπε εκείνος. Κατηχήθηκε, πίστευσε, βαφτίστηκε και αμέσως άνοιξαν τα τυφλά μάτια του. Πολλοί ήταν μάλιστα εκείνοι που βλέποντας το θαύμα πίστευσαν και βαφτίστηκαν και οι ίδιοι. Η είδηση αυτή έφτασε στα αυτιά του Νέρονος. Κάποιος μάλιστα τον πληροφόρησε ότι και ο μέγας στρατιλάτης Βίκτορ ήταν χριστιανός και ο Δούκας Σεβαστιανός, αλλά και ότι η μητέρα του Βίκτορα, η Φωτεινή, κηρύττει φανερά τον Χριστό στην Καρχιδόνα. Ο αυτοκράτορας
εξοργισμένος, διέταξε να φέρουν στη Ρώμη τη Φωτεινή και όλους τους πιστούς από την Καρχιδόνα και να τους οδηγήσουν ενώπιόν του μαζί με τους δύο αξιωματούχους του, τον Βίκτορα και τον Σεβαστιανό. Πριν ακόμη να εμφανιστεί ο Βίκτορας ενώπιον του αυτοκράτορος Νέρονα, με θεία αποκάλυψη, μετονομάστηκε Φωτεινός, γιατί, όπως του είπε ο Χριστός, χάρη σε αυτόν θα φωτιστούν πολλοί. Σε λίγες ημέρες έφτασε στη Ρώμη η Αγία Φωτεινή με τη μεγάλη συνοδεία των χριστιανών, σύμφωνα με τη διαταγή του Νέρονα. Όταν την είδαν οι κάτοικοι της Ρώμης, απορούσαν και διερωτώντο λέγοντας «Ποια είναι αυτή που ήλθε εδώ με τόσο πλήθος?» Η Αγία όμως, μαζί με το πλήθος των πιστών, εμφανίστηκε στον Νέρονα. Μόλις την είδε ο αυτοκράτορας ρώτησε «Γιατί ήρθατε εδώ?» «Για να σε διδάξουμε να πιστεύσεις τον Χριστό», απάντησε με θάρρος η Φωτεινή. Εκείνη την ώρα ανήγγυλαν στον Νέρονα ότι ήδη έχουν φέρει τον Βίκτορα και τον Σεβαστιανό. Προσά στον Νέστορα στέκονταν οι δύο νέοι χριστιανοί αξιωματούχοι. «Τι άκουσα για σας?» ρώτησε εξαφνιασμένος ο Νέρονας. «Ό,τι άκουσες είναι αληθινό», του απάντησαν οι δύο νέοι. Απευθυνόμενος τότε ο Νέρονας προς όλους ρώτησε «Αρνείστε τον Χριστό ή θέλετε να πεθάνετε με φρικτό θάνατο? Μη γέννη το βασιλεύ, να αρνηθούμε τον Χριστό και να χωριστούμε από την αγάπη του», αποκρίθηκαν όλοι με μία φωνή. Και ήταν εκεί η Αγία Φωτεινή, οι αδελφές της Ανατολή, Φωτό, Φωτής, Παρασκευή και Κυριακή, τα δύο παιδιά της, ο Βίκτορ ο Φωτεινός και ο Ιωσήλ και ο Δούκα Σεβαστιανός. Το πρώτο που διέταξε ο Νέρονας να τους κάμουν μετά την ομολογία της πίστεως ήταν να σπάσουν τα χέρια τους. Στον τόπο της Βασάνου οι Άγιοι με απλωμένα τα χέρια επάνω σε αμμόνια δεχόταν επί ώρες τα χτυπήματα με τις σφύρες. Κουράστηκαν μάλιστα οι δήμοι, άλλαξαν βάρδιες και τα χέρια των Αγίων έμεναν ανέγκυκτα. Άφριζε και ταραζόταν ο Νέρονας με το παράδοξο αυτό θαύμα. Γι' αυτό τους έριξε στη φυλακή, ώστε να βρει καιρό να σοφιστεί βασανιστήρια άλλα, φρικτότερα. Σκέφτηκε να κάνει μία προσπάθεια να αλλάξει τη γνώμη των γυναικών. Έβαλε λοιπόν να ετοιμάσουν σε μία λαμπρή αίθουσα γεύμα. Χρυσή θρόνη, χρυσά κοσμήματα και λαμπρά φορέματα ήταν στη διάθεση των Αγίων γυναικών. Εν τω μεταξύ πρόσταξε και τη θυγατέρα του Δομνίνα με 100 υπηρέτες να επισκεφτούν τις γυναίκες σε μία προσπάθεια να τις δελεάσουν. Μόλις είδε η Φωτεινή τη θυγατέρα του αυτοκράτορα Δομνίνα και παρότι δεν είχαν συναντηθεί ποτέ προηγουμένως, στράφηκε προς αυτήν και της είπε «Χαίρε η νύμφη του Κυρίου μου». Και η Δομνίνα της απάντησε «Χαίρε και εσύ Κυρία μου, η λαμπάδα του Χριστού». Τότε την αγκάλιασε με χαρά η Φωτεινή, την κατήχησε και τη βάφτισε δίνοντάς της το όνομα Ανθούσα. Έμαθε ο Νέρονας ότι οι χριστιανές όχι μόνο δεν περιφρόνησαν το χρυσάφι, αλλά και κατόρθωσαν να κερδίσουν στον Χριστό την κόρη του και τις υπηρέτριές της, και αναστέναξε βαθιά. Τι να κάνει για να τις τιμωρήσει? Διέταξε να κάψουν ένα καμίνι επί 7 ημέρες και αφού πέρασαν οι 7 ημέρες,
διέταξε να βάλουν μέσα τη Φωτεινή και τη Συνοδεία όλοι, άνδρες και γυναίκες, και τους άφησαν μέσα σε αυτό επί 3 ημέρες. Όταν πήγαν μετά τις 3 ημέρες οι υπηρέτες για να σκορπίσουν τη στάχτη τους ή να ρίξουν κανένα κόκαλό τους αν θα είχε μείνει στο ποτάμι, και τι να δουν. Μέσα στο καμίνι βρισκόταν όλοι υγιέστατοι, δοξάζοντας τον Θεό, όπως έκαναν οι 3 παιδες της Παλαιάς Διαθήκης. Το ανέλπιστο για τον αυτοκράτορα Νέρονα θαύμα τον απογοήτευσε και τον εξόργησε. Ποιο άλλο μαρτύριο? Θα δάμαζε τους μάρτυρες και θα τους οδηγούσε στον θάνατο, σκεφτόταν. Κάλεσε λοιπόν τον φημισμένο μάγο, τον ονόματι Λαμπάδιο, και εκείνος του υποσχέθηκε ότι θα τους ποτίσει ένα ισχυρό δηλητήριο το οποίο θα τους θανατώσει. Το ετοίμασε και το έδωσε στους μάρτυρες. Άφοβα, είπε πρώτη η Φωτεινή και μετά όλοι οι άλλοι με τη σειρά. Κανείς όμως δεν έπαθε το παραμικρό. «Θα φτιάξω», είπε ο μάγος, «άλλο δηλητήριο δυνατότερο, και αν δεν σας αγγίξει και αυτό, τότε θα πιστέψω και εγώ στον Θεό σας». Το ισχυρότερο δηλητήριο προετοιμάστηκε. Οι μάρτυρες το ήπιαν, αλλά και πάλι δεν έπαθαν τίποτα. Τότε ο μάγος έκαψε όλα τα μαγικά βιβλία που είχε και για χρόνια μελετούσε και ακολουθούσε, βαπτίστηκε και ονομάστηκε Θεόκλητος. Φυσικά ο Νέρον δεν ήταν δυνατό να ανεχθεί και αυτήν την ήττα. Δεν ήταν δυνατό να ανεχθεί ότι όχι μόνο οι χριστιανοί μάρτυρες ζούσαν παρά το δηλητήριο που ήπιαν, αλλά και ο κορυφαίος μάγος του πίστευσε στον Χριστό και βαπτίστηκε. Με εντολή του λοιπόν οι Δήμοι άρπαξαν τον Θεόκλητο, τον μετέφεραν έξω από τη Ρώμη και τον αποκεφάλισαν. Μετά την αποτυχία του μάγου του, ο Νέρον συνέχισε την ανώσια προσπάθειά του. Άρχισε νέα βασανιστήρια. Οι Δήμοι κόβουν τα νεύρα των μαρτύρων και εκείνοι χαρούμενοι υπομένουν και διδάσκουν. Στη συνέχεια, λιωμένο μολύβι, ανακατεμένο με θιάφι, που κοχλάζει μάλιστα, ρίχνεται στο στόμα της Αγίας Φωτεινής, ενώ περιχύνουν με το ίδιο μείγμα και τα κορμιά των άλλων μαρτύρων. Και έπειτα ρίχνουν μείγμα ξυδιού και στάχτης στα ρουθούνια των μαρτύρων, κάνοντας αδύνατη την αναπνοή τους. Και αυτά όμως τα βασανιστήρια αποδείχθηκαν άχρηστα και αναποτελεσματικά. Τότε ο Νέρον διέταξε να τους ρίξουν όλους σε μία σκοτεινή φυλακή, βρωμερή και γεμάτη δηλητηριώδη φίδια, αφού προηγουμένως τους τύφλωσε. Αντί όμως να πάθουν κάτι οι μάρτυρες, τι συνέβη, αδελφοί μου? Τα φίδια νεκρώθηκαν, το σκοτάδι διαλύθηκε, η δυσοδεία μεταβλήθηκε σε ευωδία, και να, μέσα στη φυλακή εμφανίστηκε ο Χριστός λέγοντας «Ειρήνη ημίν». Στη συνέχεια πλησίασε την Αγία Φωτεινή, την έπιασε από το χέρι και την σήκωσε επάνω. «Να χαίρεστε», τους είπε, «γιατί εγώ είμαι μαζί σας σε όλες τις ημέρες της ζωής σας». Και με αυτούς τους λόγους του Χριστού αποκαταστάθηκαν τα μάτια τους που τα είχε τυφλώσει ο αυτοκράτορας και δόξασαν τον Χριστό. Μετά, μάλιστα από 3 χρόνια, ο βασιλεύς έστειλε έναν υπηρέτη του στη φυλακή για να αποκεφαλίσει κάποιον. Είχε όμως λησμονήσει ότι στη φυλακή βρισκόταν ακόμη οι μάρτυρές μας, η Αγία Φωτεινή και η οικία της. Έτσι ξαφνικά βρέθηκε σε ένα παράδοξο θέαμα που δεν είχε φανταστεί.
Και τι βλέπει? Σπέβδει αμέσως τον Αίρωνα για να του πει το γεγονός. Το γεγονός αυτό το νέο. Και του λέει: «Οι Γαλιλαίοι που τύφλωσες και έκλεισες τη φυλακή ζουν υγιέστατοι και έχουν κάνει τη φυλακή ναό του Θεού, στον οποίον επί 3 χρόνια πηγαίνουν κρυφά πολλοί, κατηχούνται, βαφτίζονται και δοξάζουν τον Θεό». Τότε ο αυτοκράτορας αποφάσισε νέο μαρτύριο. Διατάζει να σταυρωθούν οι Άγιοι ανάποδα και επί 3 ημέρες να μην σταματήσουν να ξύνουν τις σάρκες τους. Όταν πέρασαν οι 3 ημέρες, αποφάσισαν να τους αφήσουν άλλες 4 ημέρες. Όταν πήγαν οι υπηρέτες να δουν τι απέγιναν, τους βρήκαν και πάλι υγιείς και μάλιστα κάτω από τους σταυρούς. Τότε αποφάσισαν και έγδαραν ζωντανή την Αγία Φωτεινή και την έριξαν σε ένα ξεροπήγαδο. Τους 3 Αγίους, τον Σεβαστιανό,

μοιράστηκε σε δύο κομμάτια η Αγία, καθώς εξφενδονίστηκε μαζί με τα κλαδιά των δέντρων στον αέρα. Εν συνεχεία αποκεφάλισαν με ξύφος και τους υπόλοιπους μάρτυρες. Η Αγία Φωτεινή είχε μείνει μέσα στο ξεροπήγαδο. Την έβγαλαν και την πέταξαν και πάλι στη φυλακή. Εκεί, αντί να λυπάται για τα παιδιά της, όπως θα έκανε κάθε μητέρα, εκείνη λυπόταν που, ενώ οι άλλοι είχαν ήδη στεφανωθεί, αυτή είχε απομείνει μόνη της. Λίγες ημέρες αργότερα, εμφανίστηκε και πάλι ο Χριστός μέσα στη φυλακή. Τη σταύρωσε με το σημείο του σταυρού 3 φορές το μέτωπο και τότε εκείνη παρέδωσε το πνεύμα της. Αυτή, αδελφοί μου, ήταν η ζωή και το μαρτύριο της μεγαλομάρτυρος Φωτεινής και της Αγίας Συνοδείας της, που αποτελούνταν από 8 συνολικά ψυχές. Από όλα όσα ακούσαμε για τη ζωή των Αγίων Μαρτύρων, θα ήθελα να μείνουμε για λίγο στην αμαρτωλή Σαμαρίτιδα, που δεν τολμούσε να πάει στο πηγάδι για νερό άλλες ώρες από την ντροπή του κόσμου, παρά προτιμούσε το μεσημεριανό καύσωνα του ηλίου. Μετά να δούμε την ειλικρινή μετάνοιά της. Στη συνέχεια να προσέξουμε τη χριστιανή μητέρα, την πιστή αδελφή και στο τέλος τη φλογερή Ιεραπόστολο, που άφησε το σπίτι της, την πατρίδα της και ξεκίνησε για ξένες χώρες προκειμένου να κηρύξει τον λυτρωτή της, αυτόν που την συνάντησε, την μεταμόρφωσε και την έσωσε στο πηγάδι του Ιακώβ. Αλλά πώς να μην θαυμάσουμε και τη μεγαλομάρτυρα, αυτή την Ανδρία γυναίκα που στάθηκε ακλόνητη και άφοβη μπροστά στο αγριότερο θηρίο που εμφανίστηκε στη γη, τον Έρωνα, και μπροστά στα φρικτά μαρτύρια στα οποία την υπέβαλαν οι διώκτες της. Για να δούμε πώς κατάφερε αυτή η γυναίκα, η Αγία Φωτεινή, τόσα θαυμαστά. Ήταν αδύναμος χαρακτήρας. Αυτό τουλάχιστον φαίνεται από τη ζωή της. Είχε κατρακυλήσει στο χειρότερο αμάρτημα της μοιχείας και αφού άλλαξε 5 άνδρες, συζούσε με έναν άλλο παράνομα. Αυτή η ζωή δεν φανερώνει δυνατό χαρακτήρα. Παρά το γεγονός όμως αυτό, όταν συνάντησε τον Χριστό και τον πίστευσε, η μετάνοιά της ήταν τόσο μεγάλη που τη δυνάμωσε, της έδωσε φτερά και πέταξε με αυτά σαν Απόστολος και έφτασε μέχρι τη Ρώμη. Στο μεταξύ είχε αρχίσει την Ιεραποστολή από την οικογένειά της. Πρώτα γαλουχεί τα παιδιά της στην πίστη και τις 5 αδελφές της. Και ήταν τόσο πιστική η πρώην αμαρτωλή, ώστε μετέδωσε σε όλους τη φλόγα της Ιεραποστολής. Έτσι ξεκίνησαν όλοι μαζί για τη μεγάλη εξόρμηση, για αυτό το μεγάλο και ιερό έργο που άρχισε με την εντολή του Χριστού προς τους μαθητές του λίγο πριν από την ανάληψή του. Πορευθέντες, μαθητεύσατε πάντα τα έθνη. Ξεκίνησαν χωρίς να υπολογίζουν τίποτε. Έναν πόθο είχαν, να κηρύξουν τη χαρά της σωτηρίας που προσέφερε ο Χριστός, να κηρύξουν την ευτυχία της αληθινής μετανοίας. Βρήκαν τον θησαυρό και φώναξαν και άλλους να τον χαρούν. Βρήκαν το νερό και καλούσαν και άλλους να ξεδιψάσουν. Και αυτό έκαναν. Ακόμη και στον Έρωνα τόλμησαν να του πούν ότι πήγαν να του διδάξουν την πίστη στον Χριστό. Τι σημαίνουν, αδελφοί μου, όλα αυτά και ποιο μήνυμα έχει για εμάς

Γεία μεγαλομάρτης φωτεινή και η συνοδεία της. Το μήνυμά της είναι ότι αν πραγματικά πιστεύεις στον Χριστό και το Ευαγγέλιο Του, αν πιστεύεις ότι ο Χριστός σε ελευθερώνει από την πιο μικρή μέχρι και την πιο μεγάλη αμαρτία, αν αισθάνεσαι πως με τη μετάνοια βρίσκεσαι κοντά Του, βρίσκεσαι κοντά στη χαρά και στην ευτυχία Του, αν νομίζεις ότι βρήκες την πιο δροσερή πηγή στον νόμο Του και την Εκκλησία Του, απόδειξέ το έμπρακτα. Δεν μπορείς να το κρατάς μόνο για τον εαυτό σου. Δεν μπορείς να το κρύβεις και να αφήνεις τους άλλους γύρω σου χωρίς αυτόν τον μεγάλο θησαυρό, χωρίς να τους προσφέρεις τη δυνατότητα να απολαύσουν και αυτοί τη χαρά της πίστεως στον Χριστό, την εφροσύνη του ζώντος ύδατος που προσφέρει, την απελευθέρωση που χαρίζει η μετάνοια. Δεν μπορείς να κρατάς αυτόν τον θησαυρό για τον εαυτό σου, αν πραγματικά αντιλαμβάνεσαι την αξία του, αν έχεις συνειδητοποιήσει τη σημασία του. Δεν μπορείς να κρατάς αυτόν τον θησαυρό εγωιστικά μόνο για σένα, γιατί ο θησαυρός είναι τέτοιος που δεν μειώνεται όταν τον μοιράζεσαι με άλλους, αλλά αντίθετα αυξάνεται. Απόδειξε το λοιπόν, αδελφοί μου, μέσα στο σπίτι σου, με το να οδηγείς το παιδί σου, τον σύζυγό σου, του συγγενή σου, στο νερό που σε ξεδίψασε. Δεν είναι δύσκολο να το κάνεις. Δεν χρειάζεται ιδιαίτερα προσόντα και ικανότητες. Αρκεί να το θέλεις. Αρκεί να καταλάβουν οι δικοί σου ότι πιστεύεις πραγματικά και είσαι συνεπής στην πίστη σου. Αρκεί να φλέγεται η ψυχή σου από την επιθυμία να μοιραστείς τη σωτηρία, όπως έκανε και η Αγία Φωτεινή όταν συνάντησε τον Χριστό στο φρέαρ του Ιακώβ. Τι έκανε όταν κατάλαβε ποιος ήταν και ποια μεγάλη αλλαγή στη ζωή της είχε κάνει η γνωριμία μαζί του? Τότε έσπευσε να το πει σε όλους τους συμπολίτες της, χωρίς να σκεφτεί ούτε τον κόπο να τρέξει μέχρι την πόλη, ούτε την ταλαιπωρία του καύσωνος, ούτε ακόμη την άρνηση και τον χλεβασμό ίσως κάποιων ανθρώπων, γιατί αυτή που ήταν μία αμαρτωλή γυναίκα τους μιλούσε ξαφνικά για τον Σωτήρα. Και αν δεν μπορείς να μιλήσεις για τον Χριστό με λόγια, τότε κάνε ιεραποστολή με τα έργα. Άρχισε με αυτά. Άρχισε με το παράδειγμά σου και μετά με τα λόγια, τόσο στο στενό όσο και στο ευρύτερο συγγενικό περιβάλλον σου, στα αδέλφια, τους συγγενείς, τους γονείς και τους φίλους σου. Δεν θα τολμούσα να πω να βγεις έξω από την πατρίδα σου. Αυτό το κάνουν άνθρωποι που έχουν αυταπάρνηση, που έχουν κάτι ξεχωριστό, που έχουν μια ιδιαίτερη κλίση. Αν όμως δεν μπορούμε να κάνουμε εμείς αυτό το σπουδαίο έργο, δεν σημαίνει ότι δικαιούμεθα να παρατηθούμε παντελώς από την ευθύνη και την προσπάθεια. Η προσπάθεια να οδηγήσουμε κοντά στον Χριστό και άλλους αδελφούς μας δεν είναι υπόθεση των ιερέων και των θεολόγων ή κάποιων άλλων ειδικών. Αυτό, αδελφοί μου, είναι λάθος να το πιστεύουμε. Έχουμε μάθει να επιρρύπτουμε την ευθύνη της Ιεραποστολής στους άλλους. Γιατί εμείς έχουμε οικογένεια, έχουμε υποχρεώσεις και εργασίες. Δεν ισχύει όμως αυτό. Είτε έχουμε υποχρεώσεις, είτε όχι. Είτε νομίζουμε ότι έχουμε τις ικανότητες, είτε όχι. Είδαμε σήμερα την Αγία Φωτεινή, μία γυναίκα ήταν. Μία μητέρα με υποχρεώσεις όπως και οι δικές σας. Όπως έχει ο κάθε άνθρωπος που βρίσκεται ανάμεσά μας. Κι όμως, αυτή η γυναίκα
δεν στάθηκε στις υποχρεώσεις της. Δεν έγιναν αυτές εμπόδιο να κάνει αυτό που ποθούσε η ψυχή της, να γνωρίσει και σε άλλους, και σε άλλους ανθρώπους, τον σωτήρα και λυτρωτή της. Γι' αυτό και έγινε Ιεραπόστολος. Θα μου πείτε ίσως, τι να κάνουμε, να βγούμε στους δρόμους, να κηρύξουμε ή να πάμε και παραπέρα όπως η Αγία Φωτεινή? Δεν χρειάζεται. Το είπαμε ήδη, να γίνουμε εμείς Ιεραπόστολοι, κήρυκες ή κατηχητές στην Αφρική και όπου αλλού, εάν δεν μπορούμε. Είναι όμως βέβαιο ότι ο καθένας μας μπορεί να γίνει καταρχήν Ιεραπόστολος μέσα στο σπίτι του. Μπορείς κατόπιν, μέσα στην Εκκλησία, να προσφέρεις με τον τρόπο σου και να βοηθήσεις το έργο της. Το έργο το πνευματικό και το φιλανθρωπικό. Το πνευματικό έργο της Εκκλησίας είναι κυρίως των ιερέων. Οι ιερείς μας είναι οι πιο αρμόδιοι να μεταφέρουν τη φωνή του λαού, τη φωνή του λαού στον Θεό με την προσευχή και τη λειτουργική ζωή. Οι ίδιοι με το κήρυγμα μεταφέρουν τη φωνή του Θεού στον λαό. Αλλά πέρα από αυτό, το έργο της Εκκλησίας έχει και το φιλανθρωπικό έργο. Ποιοι θα φροντίσουν τους φτωχούς, τους δυστυχισμένους αδελφούς της Εκκλησίας? Ποιοι θα ανακαλύψουν τις υλικές ανάγκες της Εκκλησίας? Στον τομέα αυτών δεν θα πρέπει να απασχολούνται μόνο οι ιερείς, αλλά και οι άλλοι χριστιανοί. Εσείς και τόσοι άλλοι. Αυτό είναι η Ιεραποστολή. Αυτό σημαίνει συμμετοχή στο έργο της Εκκλησίας, για να μην λέει κανείς ότι δεν μπορεί να κάνει μεγάλες θυσίες. Μικρές θυσίες, αδελφοί μου, ζητεί σήμερα η Εκκλησία, που όμως θα αμυφθούν από τον Θεό ανάλογα. Όταν βρίσκεται κάποιος σε ένα σύνολο, σε έναν οργανισμό, σε ένα σύλλογο, έχει δικαιώματα αλλά και υποχρεώσεις. Όμως το περίεργο είναι ότι μέσα στο σώμα της Εκκλησίας εμείς έχουμε μόνο δικαιώματα. Απολαμβάνουμε το κήρυγμα, την προσευχή και πλούσια τη χάρη του Θεού με τα ιερά μυστήρια. Αυτά είναι δικαιώματα. Αλλά τα καθήκοντά μας ποια είναι, αδελφοί μου? Το ξέρουμε? Τα γνωρίζουμε? Τι προσφέρουμε εμείς στο σώμα αυτό, στο σώμα του Χριστού, ως μέλη του? Προσέχετε, γιατί δεν μπορούμε να απολαμβάνουμε μόνο, αλλά πρέπει υποχρεωτικά και να δίνουμε, αδελφοί μου. Τι θα δώσουμε? Ο καθένας θα ψάξει να βρει τι μπορεί να προσφέρει για να ξεκουράσει, να αναπαύσει τον αδελφό του. Ο καθένας μας μπορεί να γίνει ένας μικρός Ιεραπόστολος με τη ζωή του, με το παράδειγμά του, με την αναστροφή του. Θαυμάσαμε σήμερα τη μετάνοια, τη θυσία, τον Ιεραποστολικό ζήλο και το μαρτύριο της Αγίας Μεγαλομάρτυρος Φωτεινής της Σαμαρίτιδος. Είναι σίγουρο ότι δεν μπορούμε να την φτάσουμε και να κάνουμε και εμείς όλα αυτά τα μεγάλα και σπουδαία τα οποία εκείνη επέτυχε. Καλούμεθα όμως, αδελφοί μου, τουλάχιστον να αφήσουμε τις προφάσεις των υποχρεώσεων και να αναλάβουμε και εμείς δράση όταν μας καλεί η Εκκλησία να προσφέρουμε την υπηρεσία μας στο Φιλόπτωχο, στην Ερανική Επιτροπή, στο Συσίτιο, στα Κατηχητικά, στην κατασκήνωση και σε οποιαδήποτε άλλη προσπάθειά της και γενικά στο φιλανθρωπικό έργο της. Θα πρέπει να σπέβδουμε με χαρά και να προσφέρουμε με χαρά. Δεν θα πρέπει να αδιαφορούμε, δεν θα πρέπει να το περιφρονούμε, αλλά θα πρέπει να σπέβδουμε με προθυμία και με ευγνωμοσύνη για να εκπληρώσουμε αυτό το χρέος
της αγάπης και να βοηθήσουμε και εμείς τους αδελφούς μας να γνωρίσουν τον Θεό, έστω και με τα αδύναμα μέσα που διαθέτουμε. Ας μην αφήσουμε την ευκαιρία ανεκμετάλλευτη, αλλά και ας δημιουργούμε ευκαιρίες ιεραποστολής, διότι αν την περιφρονούμε, τότε θα απολογηθούμε μπροστά στο βήμα του Θεού και μακάρι να μην βρεθούμε αναπολόγητοι. Ας επικαλεστούμε τη χάρη και την ευλογία της Αγίας Φωτεινής της Σαμαρίτιδος και ας εργαστούμε. Αυτή μια απλή γυναίκα προσπάθησε με την αγάπη της προς τον Χριστό, τη μετάνοιά της πρωτίστως, με το ιεραποστολικό έργο της, να σώσει τόσους ανθρώπους. Ας εργαστούμε κι εμείς και για την ψυχή μας, αλλά και για τη σωτηρία των αδελφών μας. Αμήν.

0: Ραδιοφωνικό σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Ακολουθούν ανακοινώσεις.
1: Το βιβλιοπωλείο της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης βρίσκεται στο κέντρο του Ηρακλείου, στην πλατεία του Αγίου Μινά και στεγάζεται στο Μέγαρο της Αρχιεπισκοπής. Από το 1998 αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του Επικοινωνιακού και Μορφωτικού Ιδρύματος της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Διαθέτει πληθώρα βιβλίων που καλύπτουν πλήρως τις πνευματικές ανάγκες του αναγνωστικού κοινού της πόλης μας και όχι μόνο, καθώς και εικόνες και είδη εκκλησιαστικής λατρείας. Η δραστηριότητα του βιβλιοπωλείου δεν περιορίζεται μόνο στην πώληση, αλλά και στη συμμετοχή του στα πολιτιστικά δρόμενα του Ηρακλείου. Παρακολουθώντας την έκδοση νέων τίτλων, βιβλίων, διοργανώνουμε βιβλιοπαρουσιάσεις με τη συμμετοχή του συγγραφέα, αλλά και γενικότερα ανθρώπων του χώρου του βιβλίου. Επιπλέον, πραγματοποιούμε ομιλίες πνευματικού περιεχομένου με καλεσμένους σημαντικές προσωπικότητες της θρησκευτικής και πολιτιστικής ζωής του τόπου. Εντός του βιβλιοπωλείου, ο αναγνώστης θα μπορεί να επιλέξει βιβλία τα οποία διατίθεται σε προσφορά με σημαντική έκπτωση καθ' όλη τη διάρκεια του έτους. Τέλος, από το 2021, ανταποκρινόμενοι στις σύγχρονες απαιτήσεις της εμπορικής δραστηριότητας, λειτουργεί στο βιβλιοπωλείο μας ηλεκτρονικό κατάστημα e-shop. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφτούν την ιστοσελίδα μας στο www.bookstore.eac.gr, μέσα από την οποία είναι δυνατή η παραγγελία και η άμεση παραλαβή των ειδών του βιβλιοπωλείου μας.

Την Κυριακή 17 Μαΐου η Εκκλησία μας εορτάζει την 60η επέτειο της επανακομιδής της Τιμίας Κάρας του Αγίου Αποστόλου Τίτου, πρώτου Επισκόπου της Εκκλησίας Κρήτης. Το Σάββατο 16 Μαΐου και ώρα 7 το απόγευμα θα τελεστεί ο Μέγας Αρχιερατικός Εσπερινός. Την Κυριακή 17 Μαΐου και ώρα 7 το πρωί θα τελεστεί ο Όρθρος και η Αρχιερατική Θεία Λειτουργία. Το εσπέρας της Κυριακής και ώρα 7, κατά το έθος της τοπικής μας εκκλησίας, θα γίνει ο εσπερινός και στη συνέχεια η πάνδημος λιτάνευσης της Τιμίας Κάρας του Αγίου Αποστόλου Τίτου, δια των οδών, 25 Αυγούστου, πλατεία 18 Άγγλων, 25 Αυγούστου. Των ιερών ακολουθιών θα προεξάρχει ο Σεβασμιότατος Αρχιεπίσκοπος Κρήτης, κύριος Ευγένιος.

0: Το Μουσείο Ιερών Εικόνων και Κοιμηλίων της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης αποτελεί τμήμα του επικοινωνιακού μορφωτικού ιδρύματος αυτής. Βρίσκεται στο κέντρο της πόλης του Ηρακλείου, στην πλατεία Αγίας Εκατερίνης, δίπλα στο Μητροπολιτικό Ναό του Αγίου Μινά. Στεγάζεται στο Ναό της Αγίας Εκατερίνης, ναός που υπήρξε το καθολικό της περίφημης Μονής των Συναϊτών στα χρόνια της Βυζαντινής και Ενετικής περίοδου. Το Μουσείο της Αγίας Εκατερίνης φιλοξενεί τα σημαντικότερα έργα της κριτικής εικονογραφικής τέχνης από τον 14ο αιώνα, όπως έργα του Άγγελου Ακοτάντου και του Μιχαήλ Δαμασκηνού, δημιουργών που εντάσσονται στο καλλιτεχνικό ρεύμα της κριτικής σχολής. Λιθόγλυπτα, ιερά σκεύη, χειρόγραφα και παλέτυπα, άμφια, νομίσματα, έξεργα ιερά αντικείμενα συνθέτουν μαζί με τις φορητές εικόνες και τις τοιχογραφίες την ξεχωριστή συλλογή του μουσείου. Ο επισκέπτης στον χώρο του Μουσείου της Αγίας Εκατερίνης αντιλαμβάνεται την ιδιαίτερη καλλιτεχνική και πολιτισμική προσφορά της κριτικής αναγέννησης μέσα από έργα χριστιανικής τέχνης. Το μουσείο είναι ανοιχτό κάθε μέρα από τις 10 το πρωί έως τις 6 το απόγευμα. Email iag.museo@gmail.com.
1: Ένας ασθενής με θαλασσεμία χρειάζεται 3 έως 4 φιάλες αίματος το μήνα. Στο Βενιζέλιο Νοσοκομείο παρακολουθούνται 110 ασθενείς με θαλασσεμία και δρεπανοκυταρική νόσο. Δίνοντας αίμα, δίνεις ζωή. Σύλλογος Θαλασσεμίας Ηρακλείου Λασιθίου.

0: Χριστός Ανέστη.
1: Χριστός Ανέστη.
0: Χριστός Ανέστη.
1: Χριστός Ανέστη.
0: Χριστός Ανέστη.
1: Χριστός Ανέστη.
0: Δόξα τη τριημέρω αυτού εγέρση.

0: Κατά Ιωάννην, κεφάλαιον 8. Ιησούς δε πορεύθη στο όρος των ελαιών. Όρθρο δε πάλιν παρεγένετο εις το ιερόν και πάσο λαός έρχεται προς αυτόν. Και καθίσασε δίδασκεν αυτούς. Άγουσι δε οι γραμματείς και οι φαρισαίοι γυναίκα επιμοιχεία κατηλημένην και στήσαντες αυτήν εν μέσω λέγουσιν αυτό. Διδάσκαλε, αυτή η γυνή κατήληπτε επ' αυτοφόρο μοιχευωμένη. Και εν τον νόμο ημών Μωυσής εν ετήλατο τα στιάφτας λιθάζειν. Σίουν τι λέγεις? Τούτο δε είπον εκπειράζονται σε αυτόν, ή να σχώσει κατηγορίαν κατά αυτού. Ο δε Ιησούς κάτω κύψας το δακτύλο έγραφεν εις την γην. Ως δε επέμενον ερωτώντες αυτόν, ανέκυψε και είπεν αυτής. Ο αναμάρτητος ημών, πρώτος βαλέτο λίθον επ' αυτήν. Και πάλιν κάτω κύψας έγραφεν εις την γην. Οι δε ακούσαντες εξήρχοντο εις καθείς, αρξάμενοι από τον πρεσβυτέρων, και κατελήφθη ο Ιησούς και η γυνή εν μέσω ούσα. Ανακύψας δε ο Ιησούς, είπεν αυτή. Γίνε, πού εισήν, ουδή σε κατέκρινεν. Είδε είπεν, ουδής Κύριε. Είπε δε ο Ιησούς, ουδέ εγώ σε κατακρίνω. Πορεύου και από του νυν μικέτι αμάρτανε. Πάλι νουν αυτής ο Ιησούς ελάλησε λέγον, εγώ είμαι το φως του κόσμου. Ο ακολουθών εμή, ου μη περιπατήσει εν τη σκοτία, αλέξει το φως της ζωής. Είπωνουν αυτό οι Φαρισαίοι, σύ περί σε αυτού μαρτυρείς, η μαρτυρία σου ουκ έστιν αληθείς. Απεκρίθη Ιησούς και είπεν αυτής, καν εγώ μαρτυρώ περί εμ' αυτού, αληθείς εστίν η μαρτυρία μου, ότι είδα πόθεν ήλθον και πού υπάγω. Ημείς δε ουκ είδατε πόθεν έρχομαι ή πού υπάγω. Ημείς κατά την σάρκα κρίνετε, εγώ ουκ κρίνω ουδένα. Και αν κρίνω δε εγώ, η κρίσις η εμή αληθείς εστίν, ότι μόνο σου κοιμή, αλλά εγώ και ο πέμψας με πατήρ. Και εν τον νόμο δε το ημετέρω γέγραπτε, ότι δύο ανθρώπων η μαρτυρία αληθείς εστίν. Εγώ είμαι ο μαρτυρών περί εμ' αυτού και μαρτυρεί περί εμού ο πέμψας με πατήρ. Έλεγον ον αυτό, πού έστειν ο πατήρ σου? Απεκρίθη Ιησούς, ούτε εμέ είδατε, ούτε τον πατέρα μου, ή εμέ είδητε και τον πατέρα μου είδητε αν. Τ' αυτά τα ρήματα ελάλησεν ο Ιησούς εν το γαζοφυλακείο, διδάσκον εν το ιερό, και ουδής επίασεν αυτόν, ότι ούπου ελιγήθη η ώρα αυτού. Είπενον πάλιν αυτής ο Ιησούς, εγώ υπάγω και ζητήσετε με, και εν τη αμαρτία ημών αποθανείστε. Όπου εγώ υπάγω, ημί σου δύναστε ελθύν. Έλεγον ουν οι Ιουδαίοι, μη τι αποκτενία αυτόν, ότι λέγει όπου εγώ υπάγω, ημί σου δύναστε ελθύν. Και είπεν αυτής, ημείς εκ των κάτω εστε, εγώ εκ των άνω ημί. Ημείς εκ του κόσμου τούτου εστε, εγώ ουκ ημί εκ του κόσμου τούτου. Είπωνουν ημίν ότι αποθανείστε εν τες αμαρτίες ημών. Εάν γαρμή πιστεύσετε ότι εγώ ημί, αποθανείστε εν τες αμαρτίες ημών. Έλεγονουν αυτό, σι τι σι? Και είπεν αυτής ο Ιησούς, την αρχήν, ό,τι και λαλώ ημίν. Πολλά έχω περί ημών λαλήν και κρίνην, αλλά πέμψας με αληθείς εστί, καγώ αίκουσα παρά αυτού, ταύτα λέγω εις τον κόσμον. Ουκ έγνωσαν ότι τον πατέρα αυτής έλεγεν. Είπενον αυτής ο Ιησούς, όταν υψώσετε τον ιόν του ανθρώπου, τότε γνώσεστε ότι εγώ ημί και απ' εμ αυτού ποιο ουδέν, αλλά καθώς εδιδαξέ με ο πατήρ μου, ταύτα λαλώ. Και ο πέμψας με μετεμού εστίν, ουκ αφήκε με μόνον ο πατήρ, ότι εγώ τα αρεστά αυτό ποιο πάντοτε. Ταύτα αυτού λαλούντος πολλοί επίστευσαν εις αυτόν. Έλεγενον ο Ιησούς, προς τους πεπιστευκώτας αυτό Ιουδαίους, εάν ημείς μείνετε εν το λόγο το εμώ, αληθώς μαθητέ μου εστέ, και γνώσεστε την αλήθειαν, και η αλήθεια ελευθερώσει μας. Απεκρίθησαν αυτό, σπέρμα Αβραάμες μεν, και ουδενή δε δουλεύκαμεν πόποτε. Πώς συλλέγεις ότι ελεύθεροι γεννήσεστε? Απεκρίθη αυτής ο Ιησούς, αμήν αμήν λέγω ημίν, ότι πάσο ποιόν την αμαρτίαν, δούλος εστί της αμαρτίας. Ο δε δούλος ου μένει εν τη οικία εις τον αιώνα, ο Υιός μένει εις τον αιώνα. Εάν ούν ο Υιός ημάς ελευθερώσει, όντως ελεύθεροι έσεστε. είδα ότι σπέρμα Αβραάμ έστε, αλλά ζητείτε με αποκτήνε, ότι ο λόγος ο εμός ου χωρεί εν ημίν. Εγώ ο εώρακα παρά το πατρί μου λαλώ, και ημείς ουν ο εωράκατε παρά το πατρί ημών ποιείτε. Απεκρίθησαν και είπων αυτό. Ο πατήρ ημών Αβραάμ εστί, λέγει αυτής ο Ιησούς. Η τέκνα του Αβραάμ είτε, τα έργα του Αβραάμ επίείτε. Νυν δε ζητείτε με αποκτήνε, άνθρωπον, ως την αλήθεια νημήν λελάλικα, ή νίκουσα παρά του Θεού. Τούτο Αβραάμ ούκε ποιήσεν. Ημείς ποιείτε τα έργα του πατρός ημών. Είπον ουν αυτό. Ημείς εκ πορνείας ούγε γεννήμεθα. Ένα πατέρα έχομεν, τον Θεόν. Είπεν ουν αυτής ο Ιησούς. Ή ο Θεός πατήρ ημών ειν, ή γαπάτε αν εμέ. Εγώ γάρ εκ του Θεού εξήλθον και οίκω. Ουδέ γάρ απέμ αυτού ελήγηθα, αλλά εκείνος με απέστειλε. Διατί την λαλιάν την εμήν ου γινώσκεται, ότι ου δίναστε ακούειν των λόγων των εμών. Ημείς εκ του πατρός του διαβόλου εστέ, και τας επιθυμίας του πατρός ημών θέλετε ποιήν. Εκείνος ανθρωποκτόνος είναι απαρχής, και εν τη αληθεία ου καίστηκεν, ότι ου καίστην αλήθεια εν αυτό. Όταν λαλεί το ψεύδος, εκ των ιδίων λαλεί, ότι ψεύστης εστί και ο πατήρ αυτού. Καγώ δε, ότι την αλήθεια αν λέγω, ου πιστεύετε μη. Τι σε ξημών ελέγχει με περί αμαρτίας, ή δε αλήθεια αν λέγω, διατί μη σου πιστεύετε μη. Ο όνεκ του Θεού, τα ρήματα του Θεού ακούει. Δια τούτο ημί σου κακούεται, ότι εκ του Θεού ουκεστέ. Απεκρίθησαν ουν οι Ιουδαίοι και είπον αυτό. Ου καλώς λέγομεν ημίς ότι Σαμαρίτης εσύ και δαιμόνιον έχεις. Απεκρίθη Ιησούς. Εγώ δαιμόνιον ουκ έχω, αλλά τιμώ τον πατέρα μου και ημίς ατιμάζετέ με. Εγώ δε ου ζητώ την δόξαν μου, έστεινο ζητών και κρίνων. Αμήν αμήν λέγω ημίν. Εάν τις των λόγων των εμών τηρήσει, θάνατον ου μη θεωρήσει εις τον αιώνα. Είπωνουν αυτό οι Ιουδαίοι. Νυν εγνώκαμεν ότι δαιμόνιον έχεις. Αβραάμ απέθανε και η προφήτε. Και εσύ λέγεις, εάν τις των λόγων μου τηρήσει, ου μη γεύσετε θανάτου εις τον αιώνα. Μη σημίζουν ή του πατρός ημών Αβραάμ ως της απέθανε. Και οι προφήτε απέθανον. Τι να σε αυτόν συμποιείς. Απεκρίθη Ιησούς. Εάν εγώ δοξάζω εμ' αυτόν, η δόξα μου ουδέν εστίν. Έστιν ο πατήρ μου δοξάζον με, όν ημείς λέγεται ότι Θεός ημών εστί, και ουκ εγνώκατε αυτόν. Εγώ δε είδα αυτόν. Και αν είπω ότι ουκ είδα αυτόν, έσω με όμοιος ημών ψεύστης. Αλλά είδα αυτόν και τον λόγον αυτού τηρώ. Αβραάμ ο πατήρ ημών η γαλιάσα του είναι ήδη την ημέραν την εμήν, και είδε και εχάρη. Είπωνουν οι Ιουδαίοι προς αυτόν. Πεντήκοτα έτη ούπο έχεις και Αβραάμε όρακας, είπεν αυτής ο Ιησούς. Αμήν αμήν λέγω ημίν, πριν Αβραάμ γενέσθε εγώ ημί. Ήρανουν λήθους είναι αβάλους είναι επ' αυτών. Ιησούς δε εκρύβει και εξήλθε εκ του ιερού διελθόν διαμέσου αυτών και παρήγενού τους. Κεφάλαιο 8. Ο Ιησούς πήγε στο όρος των ελαιών. Αλλά πρωί-πρωί γύρισε πάλι στο ναό και όλο το πλήθος ερχόταν κοντά του. Αυτός κάθισε και τους δίδασκε. Τότε οι δάσκαλοι του νόμου και οι Φαρισαίοι φέρνουν μια γυναίκα που την είχαν πιάσει να διαπράττει μοιχεία. Την έβαλαν στη μέση και του είπαν: «Διδάσκαλε, αυτή τη γυναίκα την έπιασαν επ' αυτοφόρου να διαπράττει μοιχεία. Ο Μωυσής στο νόμο μας έχει δώσει εντολή να λιθοβολούμε τέτοιου είδους γυναίκες. Εσύ τι γνώμη έχεις?» Αυτό το έλεγαν για να του στήσουν παγίδα, ώστε να βρουν κάποια κατηγορία εναντίον του. Ο Ιησούς τότε έσκυψε κάτω και με το δάχτυλο έγραφε στο χώμα. Καθώς όμως επέμεναν να τον ρωτούν, σηκώθηκε πάνω και τους είπε: «Όποιος από εσάς είναι αναμάρτητος, ας ρίξει πρώτος πέτρα πάνω της». Και έσκυψε πάλι κάτω και έγραφε στο χώμα. Αυτοί όμως, όταν άκουσαν την απάντηση, άρχισαν με πρώτους τους γεροντότερους να φεύγουν ένας-ένας μέχρι και τον τελευταίο. Και έμεινε μόνος ο Ιησούς και η γυναίκα στη μέση. Τότε σηκώθηκε όρθιος ο Ιησούς και τη ρώτησε: «Γυναίκα, πού είναι η κατηγορή σου? Κανένας δεν σε κατεδίκασε?» «Κανένας, Κύριε», απάντησε εκείνη. Ούτε εγώ σε καταδικάζω, της είπε ο Ιησούς. Πήγαινε και από εδώ και πέρα μην αμαρτάνεις πια. Τότε ο Ιησούς τους μίλησε πάλι και τους είπε: «Εγώ είμαι το φως του κόσμου. Όποιος με ακολουθεί δεν θα πλανιέται στο σκοτάδι, αλλά θα έχει το φως που οδηγεί στη ζωή». Τότε του είπαν οι Φαρισαίοι: «Εσύ ο ίδιος μαρτυρείς για τον εαυτό σου. Η μαρτυρία σου δεν ισχύει». Ο Ιησούς τους απάντησε: «Κι αν εγώ καταθέτω μαρτυρία για τον εαυτό μου, η μαρτυρία μου ισχύει, γιατί εγώ ξέρω από που ήρθα και που πηγαίνω. Ενώ εσείς δεν ξέρετε ούτε από που έρχομαι, ούτε από που πηγαίνω. Εσείς κρίνετε με ανθρώπινα κριτήρια, ενώ εγώ δεν κρίνω κανένα. Αλλά ακόμα κι αν κρίνω εγώ, η κρίση μου είναι έγκυρη, γιατί δεν είμαι μόνος. Αλλά είμαστε εγώ και ο Πατέρας που με έστειλε. Και στο νόμο σας είναι γραμμένο πως η μαρτυρία δύο ανθρώπων είναι έγκυρη. Εγώ καταθέτω μαρτυρία για τον εαυτό μου, συγχρόνως όμως καταθέτει και ο Πατέρας που με έστειλε». «Και πού είναι ο Πατέρας σου?» τον ρώτησαν τότε. Ο Ιησούς απάντησε: «Εσείς δεν ξέρετε ούτε εμένα ούτε τον Πατέρα μου. Αν ξέρατε εμένα, θα ξέρατε και τον Πατέρα μου». Αυτά τα λόγια είπε ο Ιησούς ενώ δίδασκε στο ναό, στο χώρο όπου προσφέρονταν χρηματικές εισφορές, και κανείς δεν τον συνέλαβε, γιατί δεν έχει έρθει ακόμα η ώρα του. Ο Ιησούς τους είπε πάλι: «Εγώ φεύγω και μάταια θα με αναζητήσετε, και θα χαθείτε εξαιτίας της αμαρτίας σας. Εκεί που πηγαίνω εγώ, εσείς δεν μπορείτε να έρθετε». Έλεγαν λοιπόν οι Ιουδαίοι: «Μήπως σκέφτεται να αυτοκτονήσει? Γιατί να λέει: εκεί που πηγαίνω εγώ, εσείς δεν μπορείτε να έρθετε?» Και εκείνος τους έλεγε: «Εσείς κατάγεστε από εδώ κάτω, ενώ εγώ κατάγομαι από πάνω. Εσείς προέρχεστε από αυτόν εδώ τον κόσμο, ενώ εγώ δεν προέρχομαι από τον κόσμο αυτό. Σας είπα πως θα χαθείτε εξαιτίας των αμαρτιών σας. Γιατί αν δεν πιστέψετε πως εγώ είμαι αυτός που πραγματικά είμαι, θα πεθάνετε εξαιτίας των αμαρτιών σας». Τότε τον ρώτησαν: «Εσύ ποιος είσαι?» Ο Ιησούς τους απάντησε: «Αυτό που δεν έπαψα να σας λέω από την αρχή. Πολλά έχω να πω και να κρίνω σχετικά με εσάς. Εκείνος όμως που με έστειλε είναι αξιόπιστος. Και εγώ αυτά που άκουσα από εκείνον, αυτά λέω στους ανθρώπους. Εκείνοι δεν κατάλαβαν πως τους μιλούσε για τον Πατέρα». Τους είπε λοιπόν ο Ιησούς: «Όταν θα υψώσετε τον Υιόν του ανθρώπου, τότε θα καταλάβετε πως εγώ είμαι αυτός που πραγματικά είμαι, και ότι δεν κάνω τίποτα από μόνος μου, αλλά τα λέω αυτά όπως με δίδαξε ο Πατέρας. Αυτός που με έστειλε είναι πάντοτε μαζί μου. Δεν με άφησε μόνο μου ο Πατέρας, γιατί εγώ κάνω πάντοτε αυτά που του είναι ευάρεστα». Πολλοί που άκουσαν τον Ιησού να μιλάει έτσι, πίστεψαν σε αυτόν. Τότε ο Ιησούς είπε στους Ιουδαίους που είχαν πιστέψει σε αυτόν: «Αν εσείς αποδειχθείτε υπάκουοι στο λόγο μου, τότε θα είστε πραγματικά μαθητές μου. Θα γνωρίσετε την αλήθεια και η αλήθεια θα σας ελευθερώσει». «Εμείς είμαστε απόγονοι του Αβραάμ», του απάντησαν, «και ποτέ δεν υπήρξαμε δούλοι κανενός. Πώς εσύ λες θα ελευθερωθείτε?» Ο Ιησούς τους αποκρίθηκε: «Σας βεβαιώνω πως όποιος αμαρτάνει είναι δούλος της αμαρτίας. Ο δούλος όμως δεν ανήκει για πάντα σε μια οικογένεια, ενώ ο γιος ανήκει σε αυτήν για πάντα. Αν λοιπόν σας ελευθερώσει ο γιος, τότε θα είστε πραγματικά ελεύθεροι. Ξέρω πως είστε απόγονοι του Αβραάμ, κι όμως γυρεύετε να με σκοτώσετε, γιατί ο λόγος μου δεν βρίσκει χώρο ανάμεσά σας. Εγώ αυτά που είδα κοντά στον Πατέρα μου, αυτά λέω. Και εσείς, αυτά που είδατε από τον Πατέρα σας, αυτά κάνετε. Ο δικός μας Πατέρας είναι ο Αβραάμ», του αποκρίθηκαν. Τους λέει τότε ο Ιησούς: «Αν ήσασταν γνήσια τέκνα του Αβραάμ, θα κάνατε τα έργα του Αβραάμ. Εσείς όμως θέλετε να με σκοτώσετε, έναν άνθρωπο που σας κήρυξε την αλήθεια, όπως την έμαθα από το Θεό. Τέτοιο πράγμα δεν το έκανε ο Αβραάμ. Εσείς κάνετε τα έργα του Πατέρα σας». Τότε του είπαν: «Εμείς δεν είμαστε νόθοι, Έναν πατέρα έχουμε και αυτός είναι ο Θεός. Αν ο Θεός ήταν πραγματικά πατέρα σας, τους είπε ο Ιησούς, θα με αγαπούσατε. Επειδή εγώ από το Θεό εξήλθα και ήρθα σε εσάς. Εγώ δεν ήρθα από μόνος μου. Εκείνος με έστειλε. Και ξέρετε γιατί δεν καταλαβαίνετε τη γλώσσα που σας μιλάω. Είναι γιατί δεν έχετε τη δύναμη να καταλάβετε το λόγο μου. Ο πατέρας που έχετε εσείς είναι ο διάβολος. Και όσα επιθυμεί ο πατέρας σας, αυτά θέλετε να κάνετε. Εκείνος εξ αρχής ήταν ανθρωποκτόνος και δεν μπόρεσε να σταθεί μέσα στην αλήθεια, γιατί δεν υπάρχει μέσα του τίποτα το αληθινό. Όταν λέει ψέματα, εκφράζει τον εαυτό του, γιατί είναι ψεύτης και είναι ο πατέρας του ψεύδους. Εμένα όμως, επειδή λέω την αλήθεια, δεν με πιστεύετε. Ποιος από σας μπορεί να αποδείξει πως έκανα κάποια αμαρτία? Αν λοιπόν σας λέω την αλήθεια, γιατί δεν με πιστεύετε? Εκείνος που κατάγεται από το Θεό καταλαβαίνει τα λόγια του Θεού. Γι' αυτό εσείς δεν καταλαβαίνετε, γιατί δεν κατάγεστε από το Θεό. Του είπαν τότε οι Ιουδαίοι, καλά το λέμε εμείς πως είσαι Σαμαρίτης και δαιμονισμένος. Εγώ δεν είμαι δαιμονισμένος, αποκρίθηκε ο Ιησούς, αλλά με ό,τι κάνω τιμώ τον πατέρα μου, ενώ εσείς με περιφρονείτε. Εγώ όμως δεν επιζητώ δόξα για τον εαυτό μου. Κάποιος άλλος τη ζητάει και αυτός είναι ο κριτής. Σας βεβαιώνω πως αν κάποιος τηρήσει το λόγο μου, ποτέ δεν θα αντικρίσει το θάνατο. Τότε του είπαν οι Ιουδαίοι, τώρα είμαστε βέβαιοι πως είσαι δαιμονισμένος. Ο Αβραάμ πέθανε, όπως και οι προφήτες, και εσύ λες, αν κάποιος δεχτεί το λόγο μου, δεν θα γευτεί ποτέ το θάνατο. Μήπως εσύ είσαι ανώτερος από τον πατέρα μας τον Αβραάμ που πέθανε και οι προφήτες πέθαναν. Εσύ ποιος νομίζεις πως είσαι? Απάντησε ο Ιησούς. Αν εγώ αποδώσω δόξα στον εαυτό μου, η δόξα μου δεν είναι τίποτα. Υπάρχει αυτός που με δοξάζει, ο πατέρας μου. Εκείνος για τον οποίον εσείς λέτε ότι είναι Θεός σας. Αλλά δεν τον γνωρίσατε, ενώ εγώ τον γνωρίζω. Αν πω ότι δεν τον γνωρίζω, θα είμαι ψεύτης, όπως εσείς. Τον γνωρίζω όμως και τηρώ το λόγο του. Ο πατέρας σας ο Αβραάμ αναγάλιασε στη σκέψη πως μπορεί να δει τις δικές μου τις ημέρες. Τις είδε και χάρηκε. Του είπαν τότε οι Ιουδαίοι, ούτε 50 χρονών δεν είσαι ακόμα και έχεις δει τον Αβραάμ? Και ο Ιησούς τους αποκρίθηκε, σας βεβαιώνω πως πριν να γεννηθεί ο Αβραάμ, εγώ υπάρχω. Σήκωσαν τότε πέτρες να τον λιθοβολήσουν. Ο Ιησούς όμως κρύφτηκε και βγήκε από τον ναό, περνώντας από ανάμεσά τους. Έτσι έφυγε.
1: Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης στους 99,7. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

Στη συνέχεια του ραδιοφωνικού μας προγράμματος μπορείτε να ακούσετε τις εκπομπές. Παραδοσιακά επαγγέλματα που χάνονται. Με τον πατέρα Ιωάννη Νικολάου. Είδωρα λόμενων. Με τον πατέρα Θεμιστοκλή Μουρτζανό. Οικογένεια σε κρίση. Διαβάζει η κυρία Ειρήνη Περβολαράκη. Ο Βολός Αγάπης, με την κυρία Αθηνά Σφακάκη. Η ιστορία στο μικρόφωνο. Διαβάζει η κυρία Κλέρη Μητσοτάκη. Περί υγείας λόγος, με τον κύριο Νικόλαο Τσικριτσάκη. Η Παλαιά Διαθήκη πάντοτε νέα και πάντοτε επίκαιρη. Με τον πανοσιολογιότατο αρχιμανδρίτη Ιάκωβο Κανάκη.

επισκεφτείτε την ιστοσελίδα του ραδιοφωνικού σταθμού της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης radioiac.blogspot.com. Βρείτε αναλυτικά το πρόγραμμα του ραδιοφωνικού μας σταθμού. Γνωρίστε την ιστορία του, τους πολύτιμους συνεργάτες του, αλλά και άλλα ενδιαφέροντα θέματα. radioiac.blogspot.com.

0: παραδοσιακά επαγγέλματα που χάνονται. Μια εκπομπή βασισμένη στο ομώνυμο βιβλίο του κυρίου Αντωνίου Δαφέρμου. Επιμελείται και παρουσιάζει ο πρωτοπρεσβύτερος Ιωάννης Νικολάου.
1: Ο ακονιστής.

Ο ακονιστής ήταν ο πλανόδιος τεχνίτης, ο γυρολόγος, που είχε ως επάγγελμα το ακόνισμα διάφορων οργάνων, αλλιώς λεγόταν τροχιστής. Διαλαλούσε: «Ο ακονιστής, μαχαίρια, ψαλίδια ακονίζω, ο ακονιστής».

κύριο εργαλείο του ακονιστή ήταν ο ποδοκίνητος τροχός. Ο ακονοτροχός ήταν φτιαγμένος από ειδική πέτρα, τη σμυριδόπετρα, από την Άξο. Μπορεί να ήταν ατόφια, συμπαγής, επεξεργασμένη σμύριδα ή σμυριδόσκονη, συμπιεσμένη μέσα σε καλούπι. Ο τροχός είχε διάμετρο περίπου 30 εκατοστών και στηριζόταν πάνω σε 4 ξύλινα πόδια ύψους 1 μέτρου. Ήταν συνδεδεμένος με ένα λουρί, η μάντα δηλαδή, που κατέληγε σε ένα πετάλι όπως του ποδηλάτου ή της ραπτομηχανής. Όταν ο ακονιστής πατούσε το πετάλι, η περιστροφική κίνηση μεταδιδόταν στον τροχό. Η κίνηση του τροχού ήταν τόσο γρήγορη όσο περιστρεφόταν περισσότερο το πετάλι. Ο τροχιστής ακουμπούσε τα μαχαίρια στον τροχό με κατάλληλη κλίση και με την τριβή έβγαιναν δέσμες από σπίθες που έμοιαζαν με ουρά κομίτη. Άλλα εργαλεία του ακονιστή ήταν η τανάλια, η πένσα, τα σφυριά και οι λίμες.

Με το άνοιγμα του μαγαζιού κατέφταναν οι νοικοκυρές και έφερναν μαχαίρια, ψαλίδια, σκαπέθια, κόσες και πλήθος άλλων κοπτικών εργαλείων. Εκείνος τα ακόνιζε με τέχνη που τα έκανε να ξυρίζουν. Παραμένει μια αξέχαστη φιγούρα ο πλανόδιος ακονιστής. Σκυμμένος από το βαρύ φορτίο που κουβαλούσε στην πλάτη, έφτανε από χωριό σε χωριό. Γύριζε τις γειτονιές, στα καλντερίμια και στους χωματόδρομους, φωνάζοντας «Ψαλίδια, μαχαίρια, ακονίζω, ακονιστής». Κατά διαστήματα, ξεφορτωνόταν το βαρύ φορτίο του, ακουμπούσε κάτω τα εργαλεία του, έπαιρνε μια ανάσα και ξαναφώναζε με όση δύναμη είχε. Δεν αργούσαν να φτάσουν οι κάτοικοι, κρατώντας τσεκούρια, κλαδευτήρια, σκαλίδες, μαχαίρια και άλλα για ακόνισμα. Οι πιτσιρικάδες, τσούρμο ολόκληρο, παρατηρούσαν με περιέργεια αλλά και με θαυμασμό τις πίθες που ξεπηδούσαν από τον τροχό. Ο ακονιστής καμάρωνε που τόσος κόσμος παρακολουθούσε την τέχνη του. Έστρεβε το μουστάκι του, άπλωνε τα υπόλοιπα εργαλεία του και δοκίμαζε σε ξύλα τα ακονισμένα μαχαίρια για να τους αποδείξει ότι έγινε καλή δουλειά. Κατά διαστήματα έριχνε λίγο νερό στον τροχό για να κρυώνει και να λειτουργεί καλύτερα.

Οι πλανόδιοι Ιαπωνιστές ήσαν κυρίως υπηρώτες και τσιγκάνοι. Τα χρόνια τα παλιά, οι Ιαπωνιστές, οι γανοτζίδες και οι διάφοροι πραγματευτάδες έδιναν μια ευχάριστη νότα με την παρουσία τους στα χωριά. Να σημειώσουμε εδώ ότι ο κουρέας απονίζει τα ξηράφια του πάνω σε ένα λουρί και ο χασάπης σε μια στρογγυλή λίμα. Σε κάποια χωριά οι γεωργοί βρίσκουν στα βουνά κάτι άσπρες μαλακές πέτρες, τα ακόνια, και εκεί ακονίζουν τα διάφορα εργαλεία, τρίβοντας τα επάνω στην πέτρα και ρίχνοντας λίγο νερό. Δυτικά της Ελούντας λειτουργούν ορυχεία από που βγαίνει η ακονόπετρα, με κασμάδες, βαριές, σφυριά, λωστούς, κοπίδια και ματσακούπια δουλεύουν στις ακονιές για να δαμάσουν τη σκληρή σμυριδόπετρα και να την κάνουν γλυκό ψωμί στο τραπέζι τους. Όταν βγάλουν την ακονόπετρα από τη γη, την πηγαίνουν στην Ελούντα ή στο Ηράκλειο. Εκεί την επεξεργάζονται, την κόβουν σε μικρά τεμάχια με αδαμαντοτροχούς, τα οποία συσκευάζονται και πουλούνται 3 με 4 ευρώ. Κατά την αρχαιότητα λειτουργούσαν εδώ λατομεία ακονόπετρας. Σήμερα βλέπει κανείς βουνά ολόκληρα κομμένες πέτρες, διάτριτους βράχους και τεράστιους ορούς από μαυριδερά χαλίκια. Όλα μαρτυρούν τον τιτάνιο αγώνα του ανθρώπου από την αρχαία εποχή μέχρι σήμερα.

Ας διαβάσουμε και ένα ποίημα του Άγγελου Σακέτου με τίτλο «Ακονιστής», για να δούμε πώς αντιλαμβάνεται ο ποιητής τον ακονιστή. «Ακονιστής, εδώ ακονιστής», έτσι φωνάζει ο γέροντας, σκονισμένος και λιγδιάρης, κινώντας τον ποδοκίνητο τροχό του για να βγάλει σπίθες και να γιομίσουν τα φτερά από ελπίδες. Τον κοιτάζω σαν χαμένος στο χρόνο εκείνο τον βαρύ, που σέρνε τα ποδάρια του πάνω στον ακοντροχό του, φτιαγμένος από πέτρα ειδική, τη σμυριδόπετρα από την Άξο, κι ήταν συνέχεια δακρυσμένος, μα υπερήφανος, ο ακονιστής.

Μεταφορικά χρησιμοποιούμε μερικές φράσεις. Όταν κάποιος ετοιμάζεται να φάει κάτι με λεμαργία, λέμε ότι ακονίζει τα δόντια του. Όταν κάποιος ετοιμάζεται να κάνει φραστική επίθεση, λέμε ότι ακονίζει τη γλώσσα του. Ενώ όταν γράφει με οξύτητα εναντίον κάποιου, ακονίζει την πένα του. Σήμερα δεν ακούγεται η φωνή του ακονιστή στα χωριά. Άλλο ένα θύμα προστέθηκε στον κατάλογο της τεχνολογίας και της εκβιομηχανοποίησης. Έμεινε όμως η μαντινάδα που λέει «Ήθελα να ήμουν τροχατζής με τον τροχό στον ώμο για να περνώ ελεύθερα τ' αγάπης μου το δρόμο».

ο Αρκουδιάρης ή Μαϊμουνατζής. Τα παλιά χρόνια, επειδή δεν υπήρχαν άλλα μέσα ψυχαγωγίας, τηλεοράσεις, κινηματογράφος, ραδιόφωνο και άλλα, έκαναν την εμφάνισή τους κατά καιρούς στην πόλη και στα χωριά της ενδοχώρας διάφοροι τύποι χαρακτηριστικοί της εποχής. Τέτοιοι ήσαν ο Κουταλιανός, ο Τρομάρας, ο Σανσόν, ο Λευτέρης, ακροβάτες, ταχυδακτηλουργοί, θαυματοποιοί. Ο Κουταλιανός λύγιζε σίδερα και σήκωνε βάρη. Ο Σανσόν και ο Τρομάρας τραβούσαν βαγόνια και αυτοκίνητα με τα δόντια. Έσκιζαν τράπουλες, τους έριχναν σπαθιά στην κοιλιά και σπούσαν πέτρες με τη βαριά πάνω τους. Ο Λευτέρης έκανε το γύρο του θανάτου. Η σανιδένια βαρέλα, το ούρλιασμα της μοτοσυκλέτας χωρίς εξάτμιση, το τρίξιμο των ξύλων, η ταχύτητα, η κυκλική κίνηση στον αέρα με δεμένα μάτια, αλλά και τα λόγια του εκφωνητή προκαλούσαν φόβο, τρόμο και αγωνία, μέχρι να κατέβει ο κακομοίρης από εκεί πάνω ζωντανός. Αρχές Μαρτίου του 2005 έφτασε στην πόλη του Ρεθύμνου ο Τρομάρας με το γιο του για να παρουσιάσει

με τον ευαίσθητο, ευγενικό και ήρεμο χαρακτήρα. Οι ταχυδακτυλουργοί άφηναν τους θεατές χασκούμενους με τις φωτιές που άναβαν στο στόμα τους. Τα κουνέλια, τα περιστέρια, τα μαντήλια που εξαφάνιζαν και τόσα άλλα. Αξέχαστα μένουν τα λόγια τους. Δεν είναι βόας, δεν είναι κροταλίας. Είναι το φιδάκι, ο διαμαντής. Για περάστε να απολαύσετε το μεγαλύτερο θέαμα του κόσμου. Οι παραστάσεις δίνονταν μέσα σε κάτι σκηνές εκστρατείας με ένα μικρό εισιτήριο. Άλλοτε πάλι σε ένα ανοιχτό χώρο, όπου αφού είχε μαζευτεί αρκετός κόσμος, περιφερόταν δίσκος και ό,τι έπιαναν. Εκτός όμως από αυτούς τους ξεπεσμένους καλλιτέχνες, τους πλανόδιους επαγγελματίες, έφτανε συχνά στο Ρέθυμνο και ο Αρκουδιάρης. Ήταν συνήθως τσιγκάνος, βαθιά μελαχρινός, με τραγιάσκα και μουστάκια. Τραβούσε γερά δεμένη από τη μύτη με μια λυσίδα τη συντρόφισά του, την Αρκούδα, τον Τέφι και το Καμουτσίκι. Κέντρο διερχομένων ήταν η πλατεία Αγνώστου Στρατιώτη και Τεσσάρων Μαρτύρων. Εκεί κατέληγε ο Αρκουδιάρης. Με τους ήχους που έβγαιναν από τον Τέφι και τα τραγούδια του Τσιγκάνου, ο κόσμος όλο και μαζευόταν. Πιτσιρικάδες, νέοι, γέροι, πλούσιοι και πτωχοί σταματούσαν. Έκαναν κύκλο γύρω από τον Αρκουδιάρη για να απολαύσουν το θέαμα. Εκείνος, σαν έβλεπε τον κόσμο να πλησιάζει, όλο και περισσότερο τραγουδούσε και χτύπαγε τον Τέφι δυνατότερα. Επιτέλους, άρχιζε η παράσταση. Κρατώντας πάντα την Αρκούδα με την αλυσίδα, έδινε τις διαταγές. «Πώς κάνει βουγιουκλάκι όταν χτενίζεται?» «Χαιρέτα τους κυρίους κανονικά!» «Πώς πιάνει ο Θοδωρής την μπάλα?» «Για κάνε μας ένα μπλοζόν!» «Πώς κάνουν οι ερωτευμένοι?» «Για χόρεψέ μας ένα ταγκό!» Η Αρκούδα, κοιτάζοντας πάντα τον γύφτο στα μάτια, εκτελούσε τις διαταγές κατά γράμμα. Ήθελε άραγε να τις δώσει να φάει μετά ή φοβόταν το ξύλο. «Νηστικό αρκούδι δεν χορεύει», λέει ο λαός. Μετά από κάθε νούμερο, ο κόσμος χειροκροτούσε ευχαριστημένος. Στο τέλος, ο γύφτος της έλεγε: «Έλα παιδί μου, άντε παιδί μου, πάρε το δίσκο να μας δώσει ο καθένας ό,τι έχει ευχαρίστηση». Η Αρκούδα, με αδέξιες κινήσεις, έπαιρνε τον Τέφι και έκανε ένα γύρο. Όσοι είχαν, έριχναν κάτι, μα οι πιο πολλοί εκείνη τη στιγμή έκαναν τους βιαστικούς και έστριβαν. Τα ίδια περίπου έκανε και ο Μαϊμουνατζής, που έσερνε τη Μαϊμού, το πανέξυπνο και πονηρό ζώο, δεμένη από το λαιμό.

Μαθητές εμείς, μας λέει ο συγγραφέας, στη δεκαετία του 50, αφού σχολούσαμε, σταματούσαμε τσούρμο ολόκληρο να δούμε τζάμπα θέαμα. Αργούσαμε όμως να πάμε από το πρακτορείο και να παραλάβουμε το βουριάλι που μας έστελνε η μάνα από το χωριό για το μεσημεριανό φαγητό. Ύστερα από τις κεντρικές παραστάσεις, ο τσιγκάνος έσερνε την αρκούδα ή τη μαϊμού και έκανε την παρουσία του στα δρομάκια του παλιού Ρεθύμνου, παίζοντας τον τέφι και τραγουδώντας. Ο αρκουδιάρης και όλοι οι πλανόδιοι επαγγελματίες έκαναν την εμφάνισή τους στα χωριά όταν γίνονταν πανηγύρια. Αυτοί οι άνθρωποι έβγαζαν κάποιο μεροκάματο. Ήταν αγαπητοί, αφού διασκέδαζαν τον κόσμο.

0: Ας γνωρίσουμε τον Αρκουδιάρη και μέσα από το ποίημα του Γιάννη Ρίτσου και συγκεκριμένα από τη σονάτα του Σελινόφωτος. Φορές, την ώρα που βραδιάζει, έχω την αίσθηση πως έξω από τα παράθυρα περνάει ο Αρκουδιάρης με τη γριά βαριά του αρκούδα, με το μαλλί της όλο αγκάθια και τριβόλια, σηκώνοντας σκόνη στο συνοικιακό δρόμο. Ένα ερημικό σύννεφο σκόνη που θυμιάζει το σούρουπο και τα παιδιά έχουν γυρίσει σπίτια τους για το δείπνο και δεν τα αφήνουν πια να βγουν έξω. Μόλο που πίσω από τους τοίχους μαντεύουν το περπάτημα της γριάς αρκούδας. Και η αρκούδα κουρασμένη πορεύεται μες στη σοφία της μοναξιάς της, μην ξέροντας για πού και γιατί. Έχει βαρύνει. Δεν μπορεί πια να χορεύει στα πισινά της πόδια. Δεν μπορεί να φοράει τη δαντελένια σκουφίτσα της, να διασκεδάζει τα παιδιά, τους αργόσχολους, τους απαιτητικούς. Και το μόνο που θέλει είναι να πλαγιάσει στο χώμα, αφήνοντας να την πατάνε στην κοιλιά, παίζοντας έτσι το τελευταίο παιχνίδι της, δείχνοντας την τρομερή της δύναμη για παρέτηση, την ανυπακοή της στα συμφέροντα των άλλων, στους κρίκους των χιλιών της, στην ανάγκη των δοντιών της, την ανυπακοή της στον πόνο και στη ζωή με τη σίγουρη συμμαχία του θανάτου, έστω και ενός αργού θανάτου, την τελική της ανυπακοή στο θάνατο με τη συνέχεια και τη γνώση της ζωής που ανηφοράει με γνώση και με πράξη πάνω από τη σκλαβιά της. Μα ποιος μπορεί να παίξει ως το τέλος αυτό το παιχνίδι? Και η αρκούδα σηκώνεται πάλι και πορεύεται.
1: Παραδοσιακά επαγγέλματα που χάνονται. Μια εκπομπή βασισμένη στο ομώνυμο βιβλίο του κυρίου Αντωνίου Δαφέρμου. Επιμελείται και παρουσιάζει ο πρωτοπρεσβύτερος Ιωάννης Νικολάου.

0: Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης στους 99,7 στα FM.
1: Χριστός Ανέστη!
2: Χριστός Ανέστη!
1: Αγιώς Ανέστη! Αγιώς Ανέστη!

Ίδωρ αλόμενον. Θεολογικά μηνύματα από την Καινή Διαθήκη. Μία εκπομπή που επιμελείται και παρουσιάζει ο πρωτοπρεσβύτερος Θεμιστοκλής Μουρτζανός.

Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Ακούτε ξανά την εκπομπή Είδωρ Αλόμενων, θεολογικά μηνύματα από τον κόσμο της Καινής Διαθήκης, που επιμελείται και παρουσιάζει ο πατήρ Θεμιστοκλής Μουρτζανός. Στη ρύθμιση του ήχου είναι κοντά μας σήμερα ο κύριος Φώτης Καρίδης. Συνεχίζουμε, αγαπητοί μας ακροατές, την αναφορά μας στο έκτο κεφάλαιο του κατά Ιωάννη Ευαγγελίου και ειδικότερα στην αντίδραση των μαθητών σε όλη εκείνη την μεγάλη διδασκαλία που ο Κύριος έκανε για τον άρτο της ζωής, για το πρόσωπό του. Εκείνα τα χαρακτηριστικά ωραία λόγια που ο Χριστός είπε για τον εαυτό του, λόγια όμως που δεν περιορίζονται στο λεκτικό επίπεδο, αλλά κυρίως επεκτείνονται στο πνευματικό επίπεδο και στην παρουσία του Χριστού στον κόσμο, στο θεανθρώπινο πρόσωπό του. Είδαμε στην προηγούμενη εκπομπή ότι οι μαθητές δυσανασχέτησαν με τα λόγια του Χριστού και είπαν ότι είναι σκληρός ο λόγος, ο Χριστός επικίνδυνος, ξεβολεύει. Και αυτός ο σκληρός λόγος, ο λόγος του Χριστού, δεν είναι κάτι που εύκολα μπορεί να τον ακολουθήσει κανείς. Και ο Χριστός θα αντιδράσει σε αυτήν την άποψη των μαθητών του, λέγοντας στο στίχο 61 και εξής: «Ιδώς δε ο Ιησούς εν εαυτό, ότι γογγίζουσι περί τούτου οι μαθητέ αυτού, είπεν αυτής, τούτο ημάς σκανδαλίζει? Εάν ουν θεωρείτε τον Υιόν του ανθρώπου αναβαίνοντα όπου είναι το πρώτερον, το πνεύμα εστί το ζωοποιούν, η σάρξ ουκ ωφελεί ουδέν. Τα ρήματα εγώ λαλώ ημίν, πνεύμα εστί και ζωή εστίν». Ο Ιησούς κατάλαβε πως οι μαθητές του δυσανασχετούσαν για αυτά τα λόγια και τους είπε: «Σ' αυτά σκοντάφτετε? Τότε τι θα γίνει αν δείτε τον Υιό του ανθρώπου να ανεβαίνει εκεί που ήταν πρωτύτερα? Το πνεύμα του Θεού είναι αυτό που δίνει ζωή. Τα ανθρώπινα δεν ωφελούν σε τίποτα. Τα λόγια που σας είπα εγώ είναι πνεύμα και είναι ζωή». Ο Χριστός, αγαπητοί ακροατές, χρησιμοποιεί ένα πολύ ενδιαφέρον ρήμα στο λόγο του. Το ρήμα «σκανδαλίζω». «Τούτο ημάς σκανδαλίζει?» ρωτά τους μαθητές του. Ρωτά για το γογγισμό τους. Ρωτά για αυτήν την απορία τους. Ρωτά για αυτόν τον προβληματισμό τους, ο οποίος εγγίζει τα όρια του σκανδαλισμού. Όταν μιλούμε για την έννοια του σκανδάλου, αγαπητοί ακροατές, εννοούμε για μια συμπεριφορά, για ένα περιστατικό, για μια ιδέα, για μια δοκιμασία, για μια άποψη η οποία δεν είναι εύκολα ανεκτή, όχι μόνο από την πλειονοψηφία των ανθρώπων, αλλά κυρίως από αυτό που ονομάζουμε μέσος ανθρώπινος νους. Η πλειονοψηφία των ανθρώπων είναι γεγονός ότι πολλές φορές δυσκολεύεται να παρακολουθήσει στοιχεία, γεγονότα και ιδέες που ξεφεύγουν από τις δυνατότητές της. Όμως υπάρχουν και καταστάσεις που, να το πούμε έτσι, δυσκολεύουν και αυτούς που αποτελούν έναν μέσο ανθρώπινο νου, ένα μέσο ανθρώπινο όρο. Τους συνηθισμένους ανθρώπους, αλλά και τους ανθρώπους που έχουν μια κάποια λογική. Τα λόγια του Χριστού, η όλη διδασκαλία του Χριστού περί του άρτου της ζωής, ότι όποιος τον φάει θα ζήσει στον αιώνα, έρχονται σε ρήξη με τον νου των μαθητών του και θεωρούν τον λόγο του Χριστού σκληρό. Σκανδαλίζονται οι μαθητές του. Δεν μπορούν να καταλάβουν τι ακριβώς εννοεί ο Χριστός με αυτήν τη φράση. Δεν μπορούν να καταλάβουν οι μαθητές όχι μόνο αν ο Χριστός είναι Υιός του Θεού, αλλά κυρίως το γεγονός ότι πρέπει να τον φάνε
και να τον πιούνε. Τους φαίνεται εξοργιστική αυτή η διδασκαλία του Χριστού. Παράλογη. Μη συμβατή με τα ανθρώπινα δεδομένα. Και σκοντάφτουν, σκανδαλίζονται, επηρεάζονται άσχημα. Θεωρούν ότι τους λέει αδιανόητα πράγματα για τον μέσο ανθρώπινο νου. Δεν μπορούν να δεχθούν ότι ο Χριστός είναι ο Υιός του ανθρώπου, αλλά και ταυτόχρονα ο Θεός που κατεβαίνει εκ του ουρανού για να φαγωθεί. Και ο Χριστός, καταλαβαίνοντας αυτόν τους τον σκανδαλισμό, τους απαντά: σκανδαλίζεστε για αυτό που σας είπα. Τι θα γίνει τότε αν δείτε τον Υιό του ανθρώπου να ανεβαίνει εκεί που ήταν πρωτύτερα? Και θα το δείτε, τους λέει ο Χριστός. Θα με δείτε να ανεβαίνω από εκεί που ξεκίνησα. Αν σκανδαλίζεστε για το ότι ήρθα στον κόσμο, πόσο δύσκολο θα σας φανεί το ότι θα επιστρέψω από εκεί που ξεκίνησα. Είναι πραγματικά εντυπωσιακή η λογική του Χριστού. Δεν έχει σχέση με την δική μας λογική, χωρίς να είναι παράλογη. Γιατί τους λέει σκανδαλίζεστε? Σας φαίνεται δύσκολο αυτό, το ότι ήρθα στον κόσμο για να φαγωθώ από εσάς και να ζήσετε? Άμα με ξαναδείτε όμως να επιστρέφω στο Θεό Πατέρα μου, τότε το σκάνδαλο θα είναι ακόμη μεγαλύτερο. Άρα το πρόβλημα δεν είναι αυτά τα οποία εγώ κάνω και τα οποία είναι υπερβολικά ίσως δύσκολα για τη δική σας λογική. Το πρόβλημα είναι ο τρόπος που βλέπετε τον κόσμο. Και εγώ αυτό ήρθα να κάνω, να σας αλλάξω αυτόν τον τρόπο που βλέπετε τον κόσμο. Η έννοια του σκανδάλου, αγαπητοί ακροατές, είναι μια έννοια η οποία υπάρχει στη ζωή της Εκκλησίας και υπήρχε από τα χρόνια του Χριστού. Κάπου αλλού ο Κύριος λέει «Ουέ το ανθρώπο εκείνο, διού το σκάνδαλον έρχεται». Αλίμονος τον άνθρωπο εκείνο, διαμέσου του οποίου έρχεται το σκάνδαλο. Και μάλιστα αν σκανδαλίσει κάποιο από τα παιδιά, λέει ο Χριστός, από αυτούς που είναι αθώοι και ενήπιοι στην καρδία, καλύτερα να πάρει μια πέτρα, να τη δέσει στο λαιμό του και να πάει να πέσει στη θάλασσα, παρά να σκανδαλίσει. Γιατί το λέει αυτό ο Χριστός, αγαπητοί ακροατές? Το λέει διότι ο σκανδαλισμός είναι ένα γεγονός το οποίο θα ταλανίσει την Εκκλησία του. Ο σκανδαλισμός, ο οποίος προέρχεται κυρίως από την ανθρώπινη συμπεριφορά. Και πολλές φορές οι άνθρωποι, οι χριστιανοί, είμαστε αδύναμοι σε ό,τι αφορά την συμπεριφορά μας και σκανδαλίζουμε τους άλλους ανθρώπους με τον βίο μας, με το ποιόν μας, με τον τρόπο που συμπεριφερόμαστε. Τον σκανδαλίζουμε κυρίως διότι δεν εφαρμόζουμε αυτά τα οποία διακηρύττουμε. Δεν είμαστε συνεπείς ανάμεσα στα λόγια και τα έργα μας. Με αποτέλεσμα οι αδύναμοι στην πίστη είτε να παραπλανώνται από τα λόγια μας και όταν διαπιστώνουν την ασυνέπεια με τα έργα μας να επιρρύπτουν στο Θεό την ευθύνη για αυτή την δική μας ανεπάρκεια, ή να μισούν την Εκκλησία η οποία στεγάζει αδύναμους ανθρώπους. Και είναι γεγονός ότι πολλές φορές στην ζωή της Εκκλησίας οι πνευματικοί ηγέτες, κυρίως εμείς που είμαστε οι κληρικοί, δίδουμε αφορμές στους ανθρώπους να σκανδαλίζονται, να προβληματίζονται, να απορούν. Δίδουμε αφορμές διότι έχουμε μεγάλο στόμα τις περισσότερες φορές. Λέμε πολλά και δεν τηρούμε αυτά τα οποία λέμε. Και αυτό έχει τελικά ως αποτέλεσμα οι άνθρωποι να βρίσκονται σε σύγχυση
οι χριστιανοί να βρίσκονται σε σύγχυση, να μην καταλαβαίνουν γιατί άλλα λέμε και άλλα πράττουμε. Και εδώ η αιτία τις περισσότερες φορές, αγαπητοί ακροατές, είναι ότι εξαιρούμε τους εαυτούς μας από την ανθρώπινη φύση. Είναι η μεγαλοστομία μας υπερβολική, ώστε να θεωρούν οι άλλοι ότι έχουμε υπερβεί τα ανθρώπινα μέτρα. Και κυρίως είναι η διδασκαλία μας τέτοια, ώστε να νομίζουν οι άνθρωποι ότι έχουμε βιώσει αυτά για τα οποία μιλάμε, με αποτέλεσμα να αντιμετωπίζουν την συμπεριφορά μας, που είναι, είτε μας αρέσει είτε όχι, ανθρώπινη, και τις αδυναμίες μας ως αφορμή απογοητεύσεως και απελπισίας. Και γι' αυτό ουέ το ανθρώπο εκείνο διού το σκάνδαλο έρχεται. Ο Χριστός όμως σε αυτό το σημείο του κατά Ιωάννην Ευαγγελίου δεν αναφέρεται σε αυτού του είδους τον σκανδαλισμό που πηγάζει από την ασυνέπεια λόγων και έργων. Αναφέρεται στο σκανδαλισμό που έχει να κάνει με το πρόσωπο του ιδίου. Το πρόβλημα των μαθητών δεν είναι ότι ο Χριστός άλλα είπε και άλλα κάνει, αλλά ότι δεν μπορούν να καταλάβουν ποιος είναι ο Χριστός. Και γι' αυτό το λόγο, αγαπητοί ακροατές, στην εκκλησιαστική ζωή χρειάζεται να διακρίνουμε τα είδη των σκανδάλων. Ό,τι έχει να κάνει με την προσωπική μας ανεπάρκεια, την πτώση, την αποτυχία, την αμαρτία, είναι επικριτέο και χρειάζεται κάθαρση για να μπορέσει να αντιμετωπιστεί ο σκανδαλισμός των ανθρώπων. Ό,τι όμως έχει να κάνει με την μαρτυρία περί του Ιησού Χριστού ή με το ίδιο το πρόσωπο του Κυρίου μας, είναι αναπόφευκτο ότι θα προκαλέσει σκανδαλισμό στους ανθρώπους. Ο λόγος της Εκκλησίας, αγαπητοί ακροατές, ο λόγος του Σταυρού, φάνταζε σκάνδαλο στους Ιουδαίους και μορία στους Έλληνες. Το πρόσωπο του Χριστού ήταν ένα πρόσωπο και είναι, παραμένει, ένα πρόσωπο που λειτουργεί ως σημείον αντιλεγόμενων για τους ανθρώπους. Όποιος πιστεύει στον Ιησού Χριστό, στη θεότητα, αλλά και την ένωση της θεότητας με την ανθρώπινη φύση, στο θεανθρώπινο πρόσωπο του Κυρίου, σκανδαλίζει τους άλλους, οι οποίοι δεν μπορούν να δεχθούν ότι ο Χριστός είναι ο Θεός που έγινε άνθρωπος και ήρθε στον κόσμο για να οδηγήσει τον άνθρωπο στο Θεό. Σκανδαλίζει ο Χριστός, διότι μαθαίνουμε και θέλουμε τον Θεό να βρίσκεται μακριά, να είναι κάποια ανώτερη δύναμη που βρίσκεται κάπου στο σύμπαν. Και όχι μόνο αυτό, θέλουμε τον Θεό να μην ανακατεύεται στην δική μας ζωή. Αλλά και πάλι θεωρείται αδιανόητο ένας Θεός να γίνεται άνθρωπος, να είναι ο άρτος της ζωής, ο οποίος κατεβαίνει προς βρόσιν και πόσιν των ανθρώπων, να θυσιάζεται, να υποφέρει, να πεθαίνει και να ανασταίνεται για λογαριασμό μας, και αισθανόμαστε είτε ότι είμαστε ανάξιοι ενός τέτοιου Θεού ή ότι δεν έχει να πει τίποτα σε μας και τον περιφρονούμε, τον απορρίπτουμε, τον βάζουμε στο περιθώριο της ζωής μας, δεν τον χρειαζόμαστε. Και γι' αυτό το λόγο κάθε αναφορά της Εκκλησίας ή του εκκλησιαστικού λόγου σε αυτόν τον Χριστό θεωρείται σκάνδαλο που δυσκολεύει την ζωή μας.

0: Αγαπητοί ακροατές, ακούτε την εκπομπή «Είδωρ Αλλόμενων», θεολογικά μηνύματα από τον κόσμο της Καινής Διαθήκης. Αναφερόμαστε σήμερα στην έννοια του σκανδάλου και του σκανδαλισμού. Είπαμε προηγουμένως, αγαπητοί ακροατές, ότι το σκάνδαλο προέρχεται είτε από την ασυνέπεια λόγων και έργων των ανθρώπων της πίστεως, των ανθρώπων της Εκκλησίας, μια συνέπεια που υπονομεύει δια την αδυναμία των ανθρώπων ή την χερεκακία των αντιθέτων της πίστεως, την ίδια την αξιοπιστία του πνευματικού λόγου, ή το κυριότερο, προέρχεται ο σκανδαλισμός από το ίδιο το πρόσωπο του Κυρίου μας και από τον τρόπο ζωής που ο Κύριος διδάσκει στους ανθρώπους, κάτι που αποτελεί μια φοβερή πρόκληση αλλά και δίδει ιδιαίτερη δυσκολία σε όσους θέλουν να τον ακολουθήσουν ή σε όσους ελέγχονται από την παρουσία του προσώπου του Κυρίου και τον τρόπο ζωής που αυτός διακηρύττει. Θα ήθελα να επιμείνουμε λιγάκι στην έννοια του σκανδάλου σε ό,τι αφορά τόσο τις αιτίες που αυτό δημιουργείται μέσα στις καρδιές των ανθρώπων, αλλά κυρίως στον τρόπο με τον οποίο μπορούμε εμείς οι χριστιανοί να ξεπεράσουμε αυτήν την δυσκολία. Το σκάνδαλο, αγαπητοί ακροατές, πηγάζει από την αδύναμη πίστη και κυρίως από την έλλειψη αγάπης προς το Θεό και τον πλησίον. Ίσως από την υπερβολική αγάπη προς τον εαυτό μας και από το γεγονός ότι πάντοτε αισθανόμαστε την ανάγκη να έχουμε πρότυπα στη ζωή μας και θέλουμε ενίοτε να δικαιολογήσουμε την ανικανότητά μας να πολεμήσουμε πνευματικά ή να αποδεχθούμε τον λόγο του Ευαγγελίου στην ανεπάρκεια των ανθρώπων που εκφράζουν αυτόν τον λόγο. Υπάρχει μια ψευτοταπεινοφροσύνη η οποία μας οδηγεί στο να σκεφτόμαστε ότι εμείς δεν είμαστε καλοί και άξιοι και πάμε αμέσως στην κατάκριση που μας λέει τι. Οι άλλοι που είσαστε καλύτεροι, γιατί δεν εφαρμόζετε αυτά που λέτε. Ο διάβολος δηλαδή, αγαπητοί ακροατές, στην ουσία ελέγχει τους ανθρώπους που σκανδαλίζονται με δύο τρόπους. Ο πρώτος είναι με την ψευτοταπεινοφροσύνη και ο δεύτερος με την κατάκριση. Και γι' αυτό το λόγο είναι μεγάλη η ευθύνη αυτών που σκανδαλίζουν με την ζωή τους και κυρίως με το αν συνεχώς υποστηρίζουν πράγματα τα οποία δεν εφαρμόζουν. Ομοιάζουν με τους Φαρισαίους, για τους οποίους ο Κύριος έδωσε μια ασφαλιστική δικλίδα στο Ευαγγέλιο του. Είπε στους ανθρώπους να ακούτε τι σας λένε, να μην κάνετε αυτό που κάνουν. Αυτό ίσως επαναλαμβάνεται και για όλους εμάς τους ποιμένες πολλές φορές, αγαπητοί ακροατές. Θα ήταν καλό να μας ακούτε, αλλά να μην κάνετε αυτό που κάνουμε, αν δεν είναι σύμφωνο με το λόγο μας. Γιατί αλλιώς και εσείς αλλά και εμείς κινδυνεύουμε από αυτές τις δύο αμαρτίες, της ψευτοταπεινοφροσύνης και της κατακρίσεως. Και οι δύο έχουν τελικά τη ρίζα τους στην έλλειψη αγάπης προς τον Θεό και στην έλλειψη ουσιαστικής σχέσης μαζί Του. Ο άνθρωπος, αγαπητοί ακροατές, που αγαπά τον Θεό αληθινά, δεν περιμένει από τους ανθρώπους να τον οδηγήσουν σε Αυτόν, αλλά διαρκώς τον αναζητεί και τον αναζητεί μέσα στην Εκκλησία με τους τρόπους που η ίδια η Εκκλησία του έχει υποδείξει, με τον λόγο του Ευαγγελίου και με το παράδειγμα των Αγίων. Αλίμονο στους ανθρώπους που αναζητούν ανθρώπινα πρότυπα για να οδηγηθούν στο Θεό. Αλίμονο στους ανθρώπους που δεν θέλουν τους Αγίους ως πρότυπα, αλλά ψάχνουν στο παρόν να βρούνε μορφές που θα τους οδηγήσουν στο Θεό. Και τρεις αλίμονο σε αυτούς που, επειδή δεν βρίσκουν τις μορφές που θα ήθελαν, οδηγούνται στην απιστία, την απόγνωση, την αθεία. Ο Δοκόν αισθάνε, βλεπέτο, μη πέσει, μας λέει ο Χριστός. Όποιος νομίζει και θεωρεί ότι στέκεται καλά, ας προσέξει να μην πέσει. Ιατρέ, θεράπευσον σε αυτό. Ιατρέ, κάνε καλά πρώτα τον εαυτό σου και μετά τους άλλους. Είναι το μήνυμα του Λόγου του Θεού προς όλους μας, ιδίως τους ποιμένες του λαού του. Ας κοιτάξουμε να καθαριστούμε για να καθαρίσουμε. Να φωτιστούμε για να φωτίσουμε. Και όλοι όσοι μας παρακολουθούν, ας κάνουν το ίδιο και να μην περιμένουν από εμάς να είμαστε τα πρότυπά τους. Οι Άγιοι είναι πρότυπά μας και οδοδείκτες μας στο δρόμο για το Θεό. Εμείς τις περισσότερες φορές γινόμαστε αφορμή σκανδαλισμού των ανθρώπων. Άρα, περισσότερη αγάπη προς τον Θεό, αγαπητοί ακροατές. Πιο υγιής σχέση με τον Χριστό. Όχι υποκατάστατο του Χριστού. Υποκατάστατο που πολλές φορές γίνονται οι πνευματικοί, οι γεροντάδες, οι ασκητές. Δεν χρειαζόμαστε υποκατάστατα του Θεού. Αλλά χρειαζόμαστε δικό μας αγώνα για να έχουμε προσωπική σχέση με τον Κύριο. Και ένα δεύτερο σημείο. Ο ίδιος ο Χριστός αποτελεί σκάνδαλο για τον κόσμο. Η Εκκλησία είναι σκάνδαλο για τον κόσμο. Γιατί ο τρόπος ζωής που ο Χριστός προτείνει, η αγάπη, η κοινωνία με τον Θεό, η κοινωνία μαζί του, είναι σκανδαλιστικός για την εγωκεντρική νοοτροπία του κόσμου. Είναι σκανδαλιστικός για τη διάθεση των ανθρώπων να είναι κύριοι της ζωής τους και του εαυτού τους. Είναι σκανδαλιστικός για αυτούς που δεν μπορούν να δεχθούν ότι υπάρχει Θεός ή ότι ο Θεός γίνεται άνθρωπος και υποφέρει για λογαριασμό του ανθρώπου. Ο Πάσχων Θεός είναι μεγάλο σκάνδαλο για τη ζωή του κόσμου. Και όμως ο Πάσχων Θεός είναι αυτός ο οποίος σώζει τον κόσμο και δεν είναι άλλος από το ίδιο το πρόσωπο του Ιησού Χριστού. Γι' αυτό ο Χριστός επιπλήττει τους μαθητές και τους λέει, γιατί σκανδαλίζεστε? Σκεφτείτε να με δείτε να ξαναγυρίζω κοντά στον πατέρα μου, τι έχετε να πείτε και τι σκάνδαλο θα είναι αυτό για σας. Μην κρίνετε τα πάντα με βάση την λογική, με βάση τον μέσο ανθρώπινο νου. Βάλτε πίστη και πνεύμα για να ξεπεράσετε τον όποιο σκανδαλισμό σας. Κάπου εδώ θα σταματήσουμε και για σήμερα. Να ευχαριστήσουμε τον κύριο Φώτη Καρύδη που ρυθμίσε τον ήχο και να ανανεώσουμε την ραδιοφωνική μας συνάντηση, αν θέλει ο Θεός, για την ερχόμενη εβδομάδα. Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε.
1: Είδωρ αλόμενον. Θεολογικά μηνύματα από την Καινή Διαθήκη. Μία εκπομπή που επιμελείται και παρουσιάζει ο πρωτοπρεσβύτερος Θεμιστοκλής Μουρτζανός.

Οικογένεια σε κρίση. Ένα συλλογικό έργο από τις εκδόσεις Ακρίτας με θεολογικές, ψυχολογικές και λογοτεχνικές προσεγγίσεις του ερωτήματος «Πού βρίσκεται σήμερα ο θεσμός του γάμου και της οικογένειας?» Οικογένεια σε κρίση. Στον ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης διαβάζει η Ειρήνη Περβολαράκη.

Είναι ανοιχτή για τον καθένα μας η ιδιωτική του οδός. Και όμως την ακολουθούν ελάχιστοι. Μερικοί μόνον όταν συμβεί μία ή δύο φορές στη ζωή τους να είναι ερωτευμένοι. Οι υπόλοιποι ποτέ. Είναι αυτοί που αποχωρούν μια μέρα από τη ζωή χωρίς να έχουν πάρει καν είδηση τι του συνέβη. Οδυσσέας Ελίτης, Ιδιωτική Οδός, εκδόσεις Ύψιλον, Αθήνα, 1979. Αυτό ήταν το προήμιο στις σελίδες που μας παραθέτει η κυρία Ελένη Καραγιάννη με τίτλο «Η ύλη των συναισθημάτων».

το πρώτο έλατο. Παραμονές Χριστουγέννων. Στην ατμόσφαιρα μια διάχυτη προσδοκία χαράς. Μέλι, κανέλα και καρύδι η ανάσα των σπιτιών. Το ρολόι της εκκλησίας σήμανε 4. Ο ήχος καθαρός ήχησε στο χειμωνιάτικο απόγευμα. «Πόσο γρήγορα κυλάει ο χρόνος», σκέφτηκε η Άννα, «και έχω ακόμα να τρέξω να προλάβω τα καταστήματα». Τα χαρτόκουτα τελείωσαν για δεύτερη φορά και υπάρχουν ακόμα πολλά πράγματα που περιμένουν να πακεταριστούν. Ετοιμάζονται για μετακόμιση. Το πρώτο του σπίτι, μια μικρή μονοκατοικία, όσο και αν τους γοήτευε στην αρχή, αποδείχτηκε πολύ μικρό και αναζήτησαν καινούριο, πιο ευρύχωρο. «Θα μου λείψουν αυτές οι καμπάνες. Θα μου λείψει τριανταφυλιά και τα λιλά τριαντάφυλλα που έβλεπα από το παράθυρο της κουζίνας, καθώς ετοίμαζα το γεύμα για δύο». Γεύμα για δύο, αλήθεια, πόσες φορές το ονειρεύτηκε όταν ήταν μονάχη και σπούδαζε μεταπτυχιακά στο Παρίσι. Τότε που επιθυμούσε να μοιραστεί τη σκληρότητα της μοναξιάς, την ομορφιά της πόλης που ζούσε, αλλά κυρίως τα χρώματα των ονείρων της. Όμως η Άννα ξέρει πολύ καλά ότι ονειρευόταν μια καλή συντροφική σχέση από πολύ μικρή και κάτω από δύσκολες, σκληρές συνθήκες. Τότε που ζούσε την αμφιθυμία της μητέρας για τον πατέρα, την έλλειψη ικανοποίησης, τη ματέωση και το θυμό της, αλλά και το κλείσιμο του πατέρα, τους συχνούς χωρισμούς των γονιών και τις συνεχείς απογοητεύσεις. Και η Άννα πονούσε. Έκλαιγε η ψυχή της, συνέφιαζε ο ξάστερος ορίζοντας των παιδικών της χρόνων. Αλλά, παράδοξο, όσο μεγάλωνε η ίδια, άρχισε να μεγαλώνει μέσα της ένα πείσμα που τρεφόταν από την αποτυχία των γονιών της να είναι ευτυχισμένη. Και η λύπη για εκείνους και ο φόβος ότι ένας άντρας δεν μπορεί να ευτυχίσει μια γυναίκα, όλα σιγά σιγά έτρεφαν αυτό το πείσμα, τη λαχτάρα, την πίστη ότι εκείνη θα ετοιμάζει το σπίτι της γεύμα για δύο και θα είναι ευτυχισμένη. Ονειρευόταν το ζευγάρι, ένα δυνατό και τρυφερό άντρα πλάι σε μια τρυφερή και δυνατή γυναίκα. Και έτσι ήρθε στη ζωή της ο Παύλος. Ήρθε στη ζωή της η λαχτάρα, οι μαγικές στιγμές της αγάπης, του έρωτα και της τρυφερότητας. Πολλές φορές όμως τόσο εύθραυστες, μόλις μία κλωστή απόσταση από τη ματέωση και την απογοήτευση. Πώς θα δυναμώσει περισσότερο η σχέση? Πώς θα τον εμπιστευτώ περισσότερο? Πώς η αγάπη με τα χρόνια θα γίνεται παλιό κρασί που χρησιμοποιεί υπέρ του τον καιρό και όχι φθορά και σιρταράκια γεμάτα θησαυρούς, πίκρας και απογοήτευσης? Αναρωτιόταν η Άννα. Πώς γίνεται να έχουμε μαζέψει τόσα πολλά πράγματα, κομμάτια της ξεχωριστής ζωής μας, κομμάτια της μικρής κοινής ζωής μας? Τι θα κρατήσουμε από το παρελθόν? Όλη την ώρα τα χέρια δούλευαν, τα βιβλία έμπαιναν στα κουτιά. Α, το είχα ξεχάσει. Το βιβλίο με την αφιέρωση της παρέας των φίλων. Απαραίτητη προϋπόθεση για να εκπληρώσεις τα όνειρά σου είναι να έχεις όνειρα. Να και τα ποίηματα που διάβαζα στην εφηβεία και εκείνο το παλιό τετράδιο με τις εκθέσεις της 5ης Δημοτικού. Πώς θα φτιάξω το καινούριο σπίτι? Υφάσματα, βελούδο, δαντέλα και βαμβάκι, μαξιλάρια σε διαφορετικά σχήματα, κεριά με χρώμα και άρωμα. Θέλω να έχει γωνιές, πολλές διαφορετικές γωνιές. Γωνιές για ηρεμία που να σε ταξιδεύουν, γωνιές για να βρεθούμε τρυφερά και να μοιραστούμε τα νέα της ημέρας, γωνιές για φίλους και άνοιγμα ζωής. Εκεί, ανάμεσα στα κουτιά, την βρήκε ο Παύλος. Γυρνούσε από τη δουλειά και όλη η ζωντάνια, το κέφι, ο παλμός των 27 του χρόνων έγιναν χαρούμενους ήχους που πλημμύριζε το σπίτι. Τη σήκωσα στην αγκαλιά του. «Παράτησε τα όλα και έλα μαζί μου», της είπα αποφασιστικά και παιχνιδιάρικα μαζί. Κάτι πήγε να ψελίσει για τις δουλειές, για τα μαγαζιά, για την πίεση του χρόνου, αλλά γρήγορα αφέθηκε στη μαγεία εκείνης της στιγμής και τον ακολούθησε. Την πήγε στην κοντινότερη πλατεία και ανάμεσα στα σκούρα πράσινα έλατα διάλεξαν το πρώτο τους χριστουγεννιάτικο δέντρο.
Το τοποθέτησαν κατευθείαν στο καινούριο σπίτι και άρχισαν μαζί με χαρά να το στολίζουν. Ένας άνεμος γιορτής τους συνεπήρε σε μια αρμονία συνεργατικότητας και χαράς και οι καμπάνες, οι άγγελοι και τα αστέρια πήραν τη θέση τους στα κλαριά. Ανάμεσα στα έπιπλα που ήταν ακόμα μπαλαρισμένα, ανάμεσα στα χαρτόκουτα με τα βιβλία και τα δώρα του γάμου, μέσα σε όλη την αταξία της μετακόμισης, ελπίδα και χάρη ακτινοβολούσε το έλατο με τα πολύχρωμα φωτάκια και εκείνη τη φάτνη χαμηλά. Ελπίδα για την κοινή ζωή που λαχταρούσαν να κερδίσουν. Ελπίδα για τα όνειρα που ανυπομονούσαν να ζωντανέψουν.

Να αλλάξουμε εποχή. Το κρύο και η παγωνιά βασίλευαν στον κήπο. Φλεβάρης μήνας, η μέρα μεγάλωνε δειλά-δειλά, αλλά ο χειμώνας υποστήριζε απελπισμένα τη θέση του. Τα γυμνά δάχτυλα των δένδρων κρατούσαν προσεκτικά τους χυμούς στο εσωτερικό, προσμένοντας το νεύμα του ήλιου. Κοίταζε μέσα από το τζάμι την ανθισμένη αμυγδαλιά της αυλής, εξαίρεση στον κανόνα και προμήνυμα της άνοιξης, και πονούσε μήπως τα εύθραυστα μικρά ροζ ανθάκια δεν αντέξουν. Η Ρόη όμως δεν έχει καιρό. Έχοντας μεγάλη οικογένεια να φροντίσει, σχεδόν μάλωσε τον εαυτό της για την ονειροπόληση. Πήρε με βιασύνη το καλάθι με τα βραγμένα ρούχα και βγήκε στο μπαλκόνι να απλώσει, ζητώντας τη συνδρομή του ανέμου. Τη Ρόη την απασχολεί πολύ το θέμα του χρόνου. Νιώθει όλη τη μέρα να αναλώνεται σε ένα τελείωτο κυνηγητό, δουλειά, σπίτι, φροντίδα παιδιών. Συχνά βουλιάζει την απογοήτευση ότι στο σπίτι δεν την καταλαβαίνουν, ότι τα παιδιά είναι αδιάφορα και αχάριστα και απαιτητικά και αντιδράσεις τους της αφισβητούν την καλή εικόνα της μάνας που θα ήθελε να έχει για τον εαυτό της. Η μεγάλη γκάμα ηλικίας των παιδιών απαιτεί συνεχώς κόπο, προσαρμογή και ευελιξία. Η Ρόη ζητά να την καταλαβαίνουν τα παιδιά. Ζητά να τη σκέπτονται, να κατανοούν την κούρασή της, να μην μαλώνουν μεταξύ τους και να μην τη στενοχωρούν. Αυτό που ζητάει είναι να κρατά με άκαμπτο τρόπο τον έλεγχο. Είναι να προσαρμόζει τις συμπεριφορές των παιδιών στο ιδανικό της οικογένειας που έχει στο μυαλό της. Δεν διαφωνούμε ποτέ. Είμαστε πάντα μαζί. Είμαστε πάντα όλοι ευχαριστημένοι. Έχοντας μάθει όταν ήταν παιδί να καταλαβαίνει τη μητέρα της και να μην τολμά να ζητήσει για τον εαυτό της, δυσκολεύεται πάρα πολύ τώρα να αλλάξει το μοντέλο της σχέσης με τα δικά της παιδιά. Νιώθει απειλή κάθε φορά που πρέπει να μπει στη θέση τους και να τα καταλάβει. Και όταν κάτι συμβαίνει με τα παιδιά, και συνεχώς υπάρχουν δρόμενα σε μια πολυτεκνή οικογένεια, δεν το βλέπει ως ευκαιρία για να τα βοηθήσει, αλλά ως προσωπική της αποτυχία. Καθώς απλώνει τα ρούχα, χαμογελάει με τρυφερότητα γιατί φαντάζεται το κάθε παιδί μέσα σε αυτά. Ένα άτακτο μανίκι πάει να ξεφύγει, όπως ο Γιάννης που δεν μπορείς να τον πιάσεις πουθενά. Η ροζ μπλούζα της μικρής Σόνιας που την αγαπάει τόσο πολύ και θέλει να τη φοράει συνεχώς και δεν προφταίνει να την πλένει. Ξάφνου ακούει ένα κλάμα. Το έμπειρο μετρικό αυτή μπορεί εκλεκτικά να απομονώσει όλους τους ήχους, πάντα όμως ανταποκρίνεται στο κλάμα του παιδιού. Η Σόνια ξύπνησε και την ψάχνει. Τρέχει στο τζάμι και αναζητάει τη μητέρα της. Η Ρόη θέλει να τελειώσει με τα ρούχα γιατί περιμένει το φαγητό και εκείνες οι εκθέσεις των μαθητών της να διορθώσει. Δεν θέλει να καθυστερήσει, ούτε όμως και να εκθέσει το παιδί στο κρύο. Και τότε, σαν έμπνευση, απλώνει το χέρι της από την άλλη πλευρά της μπαλκονόπορτας και η Σόνια κάνει το ίδιο. Η Ρόη απλώνει ένα ρούχο και ξαναγυρίζει στο παιδί. Ένα άγγιγμα, μία κίνηση δουλειάς. Η μικρή παλάμη προσπαθεί να συγκριθεί με τη μητρική παλάμη, αυτό το σύμβολο ασφάλειας και σιγουριάς, και αφήνεται για λίγα λεπτά. Δεν χρειάζεται περισσότερο για να ηρεμήσει. Σε αυτό το καινούργιο παιχνίδι. Ο χρόνος πέρασε μέσα από τα μητρικά χέρια και τη μητρική αγάπη και τη μητρική φαντασία και έγινε ποιοτική φροντίδα. Μια φροντίδα που επέστρεψε για να ομορφύνει και να βαθύνει τη μητρική καρδιά και να απαντήσει στο κενό της δικής της στέρησης. Η δύναμη της στιγμής, δύναμη του ελαχίστου. Από το λίγο μπορεί να οδηγήσει στο πολύ. Από το απλό στο σύμπλοκο. Από την απάντηση στο θέμα του μικρού παιδιού στην αντιμετώπιση του εφήβου. Η Ρόη αργότερα όταν θα πάει να κοιμηθεί και ο ύπνος έρχεται γρήγορα σε μια εργαζόμενη μητέρα, πρόλαβε να δει την εικόνα της Σόνιας να χαμογελά με ένα πάκωμα τα δάκρυα και αμέσως μετά τα εύθραυστα αλλά και δυνατά ταυτόχρονα μικρά ροζ λουλούδια της αμυγδαλιάς.

στα φτερά του δώρου. Η Λίδα θέλει να προσφέρει ένα δώρο στη μητέρα της. Είναι τώρα αρκετός καιρός που εκτιμάει όλο και περισσότερο την προσφορά της. Η Λίδα έχει φύγει από τον θυμό, από τον εστιασμό στις αδυναμίες της μητέρας, από τη ματέωση που αισθανόταν όταν τη σύγκρινε με την ιδανική μητέρα που ονειρευόταν στην εφηβεία. Μπορεί να δει με καλή απόσταση τη μητέρα της. Νιώθει πολύ τυχερή που ακόμα εκείνη ζει και συνεχώς της αποκαλύπτει σε ατμόσφαιρα ελευθερίας από τις απαιτήσεις φροντίδας και άλλες πλευρές του εαυτού της. Όσο μπορεί και εστιάζει στην προσωπική της δουλειά, όσο βλέπει σφαιρικά τη σχέση των γονιών της, όσο αγωνίζεται να κερδίσει τη σχέση με τις δικές της κόρες, τόσο βιώνει να ελευθερώνεται το πρόσωπο της δικής της μητέρας και να αναδύεται στην αληθινή του ομορφιά. Βιώνει ταυτόχρονα συγκίνηση και εκτίμηση, αλλά και ελευθερία να είναι ο εαυτός της. Αναλογίζεται με συγκίνηση τη ζωή της μητέρας της. Σκέφτεται πόσα υλικά πράγματα στερήθηκε η μητέρα στη ζωή της. Πόσο σπάνια αγοράζει καινούργια πράγματα. Αντίθετα, έχοντας αναπτύξει το χάρισμα του παραδοσιακού ανθρώπου στο έπακρον, ξέρει να αξιοποιεί τα ελάχιστα, να μεταποιεί παλιά ρούχα και να είναι ευχαριστημένη. Η Λίδα, αντίθετα, χαίρεται πολύ να αγοράζει όμορφα ρούχα, να παίζει, όπως λέει, όταν διαλέγει τα χρώματα που θα φορέσει, να χαίρεται να συνδυάζει τα αξεσουάρ. Περνάει διάφορες φάσεις όπου εστιάζει ιδιαίτερα σε ένα στοιχείο θηλυκότητας, άλλοτε στα κοσμήματα, άλλοτε στις γόβες, άλλοτε στα φορέματα. Πρέπει να σκεφτεί πολύ για το δώρο της μητέρας, ώστε να μπορέσει να την ευχαριστήσει, γιατί θέλει να της αρέσει πραγματικά και να το χρησιμοποιήσει. Να αγοράσει ρούχα? Μάλλον δεν θα τα φορέσει εκείνη. Κάποια ηλεκτρική συσκευή στην κουζίνα για να διευκολύνει την καθημερινή ετοιμασία του φαγητού? Η μητέρα της έχει μάθει να μαγειρεύει παραδοσιακά και θα εισέπρατε πιεστικά κάτι που θα απαιτούσε καινούργια μάθηση. Κατέληξε στην ιδέα να αγοράσει ένα αναπαυτικό μαξιλάρι.

για αυτό που έχει μάθει τόσα χρόνια. Η Λίδα ένιωσε απογοήτευση, ματέωση, θυμό για το κλείσιμο, όπως θεώρησε της μητέρας της. Με κόπο συγκρατήθηκε γιατί ήθελε να μην βιαστεί, γιατί φοβόταν τον ίδιο της τον εαυτό και τα παλιά κουτάκια που θα άνοιγαν απαιτητικά και θα ζητούσαν ικανοποίηση. Ακολούθησε συγκρατημένα τη μητέρα της στην κουζίνα για να μοιραστεί το μεσημεριανό της. Και τότε είδε το λιτό της γεύμα, που ήταν το αντίθετο της υπερκατανάλωσης. Καλομαγειρεμένο και απέριτο, μαγειρεμένο με ευχαρίστηση, που το μοιραζόταν με χαρά. Η μητέρα της ήξερε να παίζει με τα χρώματα των λαχανικών, να στρώνει ανάλαφρα το τραπέζι, να τρώει λίγο, αλλά να απολαμβάνει το απλό της γεύμα, σαν να κοινωνούσε τα αγαθά της γης. Και τότε ο κόμπος λύθηκε μέσα της και ένιωσε να αγαπά τη μητέρα της όπως ακριβώς είναι και ταυτόχρονα να μπορεί να δεχτεί εκείνη το δικό της πολύτιμο δώρο. Και αυθόρμητα της είπε: «Εσύ, μάνα, είσαι σαν τους αρχαίους θεούς που ήταν πλούσιοι όχι γιατί δεν τους έλειπε τίποτα, αλλά γιατί δεν είχαν τίποτα ανάγκη». Η Λίδα μπορούσε να πάρει το δώρο της μητέρας της χωρίς σε τίποτα να μειώνει την αξία των υλικών πραγμάτων. Βίωσε το ευγενικό συνέστημα της αγάπης να την αλλοιώνει θετικά, καθώς σεβάστηκε τη μητέρα και δεν θέλησε να την αλλάξει. Και ξαφνιάστηκε πολύ όμορφα όταν συνειδητοποίησε ότι τον σεβασμό στη διαφορετικότητα, τη στέρεη βάση δηλαδή μιας καλής αγαπητικής σχέσης, τον έχει ήδη εμπνεύσει η μητέρα στη μεταξύ του σχέση, με τη διακριτικότητα και την ελευθερία που έχει δεχθεί τις δικές της επιλογές. Αργότερα, όταν η Λίδα διάλεγε με κέφι τα χρώματα που θα φορούσε για τη βραδινή έξοδο με τον άντρα της, θυμήθηκε τη μητέρα της να ζωγραφίζει εντός εισαγωγικών με τα χρώματα των λαχανικών και ένιωσε πως ήταν το ίδιο.

Μετά τη βροχή. Η οικογένεια που περιμένει στην αίθουσα αναμονής εκείνο το ζεστό μεσημέρι του Ιουνίου, με την πρώτη ματιά μου δίνει την αίσθηση της δυσαρμονίας. Η μητέρα είναι μια γυναίκα ζωντανή, χαριτωμένη, με εμπιστοσύνη στο χώρο και στη διεργασία. Ο πατέρας, αρκετά χρόνια μεγαλύτερος, σε απόσταση. Εκφράζει δυσαρέσκεια, κούραση, αμφισβήτηση. Το αίσθημα της αρμονίας ενισχύεται και από τη μεγάλη αντίθεση ανάμεσα στα δύο κορίτσια της οικογένειας. Η μεγάλη κόρη είναι 15 χρονών. Μάταια προσπαθώ να συναντήσω τα μάτια της. Τα μαλλιά, άτακτα, αφρόντιστα, κρύβουν το πρόσωπο. Το σώμα βαρύ σαν φυλακή και όχι ελευθερία έκφρασης της ψυχής. Αντίθετα, η μικρή κόρη, 12 χρονών, είναι η προσωποποίηση της χαράς της ζωής. Γεμάτη χάρη, ομορφιά, ζωντάνια. Και όπως διαπιστώνεται στη συνεδρία, είναι άριστη στο σχολείο, λατρεύει τις ξένες γλώσσες, το χορό, τη μουσική. Τα κορίτσια είναι σε απόσταση. Αγεφύρωτο φαίνεται μεταξύ τους το χάσμα των ρόλων που οι συναισθηματικές ανάγκες των γονιών, όταν δεν ικανοποιούνται στη συντροφική σχέση, έχουν αναθέσει τα παιδιά.

Ο ρόλος που ασυνείδητα ανατέθηκε στη μεγαλύτερη κόρη είναι του προβληματικού παιδιού. Τα προβλήματά της κρατούν τους γονείς ενωμένους και τους προστατεύουν από το αδιέξοδο της συζυγικής δυσλειτουργίας. Ο ρόλος που ασυνείδητα ανατέθηκε στη μικρότερη κόρη είναι του καλού παιδιού που εκπροσωπεί θετικά την οικογένεια προς τα έξω, αλλά και του παιδιού διασκεδαστή που αναλαμβάνει να δίνει χαρά και να απορροφά τις εντάσεις. Η συνεδρία ξεκινάει με τον καταιγισμό συμπτωμάτων της Μαρίας. Αδιάφορη, κλεισμένη στο σπίτι μπροστά στην τηλεόραση, κακή μαθήτρια, χωρίς φίλους, χωρίς ενδιαφέροντα. Οι γονείς, στην αρχή παρακαλώντας, μετά εκβιάζοντας συναισθηματικά, στη συνέχεια απειλώντας, έχουν στρέψει το φακό πάνω στη Μαρία, η οποία κλείνεται όλο και περισσότερο και συνυπογράφει με τη στάση της στις κατηγορίες. Ανησυχητικό δείγμα παραίτησης. Όμως, σύντομα, μαζί με τις θέσεις που καλούνται τα μέλη της οικογένειας να αλλάξουν, γιατί όταν πρωτοήλθαν ήταν καθισμένη η μητέρα ανάμεσα στις δύο κόρες και ο πατέρας σε απόσταση, στρέφεται ο φακός στις σχέσεις του ζευγαριού. Γιατί μόνο αν ονομαστεί ποιο είναι το πρόβλημα μπορεί να βρεθεί λύση. Η μητέρα τότε αρχίζει να κατηγορεί τον πατέρα για την παραίτησή του και εκείνος ανταποδίδει με την κατηγορία του ελέγχου. Αρχίζει να φαίνεται πόσο απογοητευμένοι είναι ο ένας από τον άλλον, πόσο κρέμεται ως δαμόκλειος σπάθη μια απειλή διαζυγίου και μοναδικός κρίκος σύνδεσης είναι τα παιδιά με τα προβλήματα και με τις χαρές τους. Όταν ο φακός εστιάζει στις σχέσεις του ζευγαριού και αρχίζει να βγαίνει το ουσιαστικό πρόβλημα της οικογένειας, η Μαρία παραλύει όλο και περισσότερο θυσία του εαυτού στον βωμό της σχέσης των γονιών. Αντίθετα, η χαρά, χωρίς να το συνειδητοποιεί, θα κάνει τα πάντα για να του σώσει. Θα προσπαθήσει να αποπροσανατολίσει τη συζήτηση. Θα ρωτήσει άσχετα πράγματα για τη διακόσμηση του χώρου, θα μιλήσει για καλοκαιρινές διακοπές. Θα γίνει πολύ ευχάριστη και διασκεδαστική. Γιατί προσπαθείς να βοηθήσεις? Τι σε ανησυχεί? Τι σε φοβίζει? Και τότε η χαρά ξεσπά σε δάκρυα. Μια ξαφνική βροχή σε έναν φαινομενικά ασυνέφια στο ουρανό. Τα δάκρυά της πολύτιμα, αληθινά, ελευθερωτικά. Τόσο ανθρώπινα δάκρυα, χωρίς πείσμα, χωρίς εκβιασμό, χωρίς αυτολύπηση, σηματοδοτούσαν την ελευθερία από το ρόλο του διασκεδαστή. Η χαρά είχε συνειδητοποιήσει το πρόβλημα των γονιών. Κυρίως όμως είχε ξαφνικά συνειδητοποιήσει το βάρος που σήκωνε η Μαρία. Ενώ μέχρι τώρα θύμωνε μαζί της γιατί στενοχωρούσε τους γονείς, τώρα βλέπει με καθαρή ματιά το ρόλο της αδελφής της και πόσο αυτός ευθύνεται για τη μεταξύ τους απομάκρυνση. Και πρώτη φορά η χαρά συνειδητοποιεί τον δικό της ρόλο. Στέκομαι με δέος απέναντι σε αυτή τη συνειδητοποίηση. Σκέφτομαι το τέλος της αθωότητας που μπορεί να είναι καθοριστικό. Στόχος είναι να χάσει την ευχαρίστηση του διασκεδαστή και να κερδίσει τη χαρά της ελευθερίας. Πώς θα οδηγηθεί η χαρά από την ασφαλή θέση να είναι ευχάριστη, αγαπητή, ανακουφιστική, άψογη, στο ρίσκο της ελευθερίας του σχετίζεστε? Πώς θα κερδίσει η χαρά από αυτή τη συνειδητοποίηση? Την απάντηση δίνει η ίδια η οικογένεια. Η μητέρα αρχίζει να κλαίει και εκείνη, καθώς συνειδητοποιεί ότι δεν μπορεί να αναθέτει στα παιδιά να τη φροντίσουν. Ο πατέρας σοβαρεύει, εμπλέκεται περισσότερο στη διεργασία και αφήνει την άκαμπτη θέση «το πρόβλημα είναι η Μαρία». Και τότε, εκείνη τη μαγική στιγμή, στο πριν κλειστό, παγωμένο πρόσωπο της Μαρίας, στο πρόσωπο που αναζητούσα αναγωνίως σημάδια υγείας χωρίς να τα βρίσκω, διαγράφεται ένα γλυκό, ζεστό, κοριτσιστικό χαμόγελο. Και τότε, εκείνη τη μαγική στιγμή, οι δύο αδελφές στρέφονται η μία στην άλλη και νιώθουν κοντά. Βρισκόμαστε ήδη
στον συναρπαστικό χώρο της θεραπείας. Στο χώρο που τα δάκρυα της χαράς μπορούν να μην σημάνουν το τέλος της αθότητας, αλλά τη λυτρωτική αλλαγή που οδηγεί έξω από ρόλους, στην αληθινή περιπέτεια του σχετίζεστε και στην ανάληψη προσωπικής ευθύνης. Θα καταφέρει η οικογένεια να κερδίσει το στοίχημα? Με ευγνωμοσύνη, κλείνει συγγραφέας, σε όλους εκείνους που φροντίζουν να μου επιβεβαιώνουν καθημερινά ότι στη ζωή, παρά τη σκληρότητα και τις δυσκολίες, η ομορφιά και η ποίηση παραμένουν μη διαπραγματεύσιμες.

Οικογένεια σε κρίση. Ένα συλλογικό έργο από τις εκδόσεις Ακρίτας με θεολογικές, ψυχολογικές και λογοτεχνικές προσεγγίσεις του ερωτήματος «Πού βρίσκεται σήμερα ο θεσμός του γάμου και της οικογένειας». Οικογένεια σε κρίση. Στον ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Διαβάζει η Ειρήνη Περβολαράκη.

Όβολος Αγάπης, εκπομπή την οποία επιμελείται και παρουσιάζει η Αθηνά Κυριακάκη Σφακάκη, ξαναγός, συνταξιούχος τραπεζικός και συγγραφέας. Στην ρύθμιση του ήχου, ο κύριος Παντελής Καλογεράκης. Φίλες και φίλοι του ραδιοφώνου της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης, στην συχνότητα των FM 99,7, είμαστε κοντά σας με την εκπομπή «Ραδιοφωνικές ξαναγήσεις διαδρομές», που επιμελείται και παρουσιάζει η Αθηνά Κυριακάκη Σφακάκη, πτυχιούχος ξαναγός, συνταξιούχος τραπεζικός και ιστορικός συγγραφέας. Την επιμέλεια του ήχου και την επιλογή της μουσικής έχει ο κύριος Παντελής Καλογεράκης. Στην σημερινή ξενάγηση σας προσκαλούμε στην διαδρομή εκκίνηση από Ηράκλειο και συνεχεία προχωρούμε προς Αγία Βαρβάρα, προχωρούμε προς την Μονή Βροντισίου, θα γίνει αναφορά στην Μονή Βαλσαμονέρου και θα προχωρήσουμε προς την Γόρτινα, όπου θα ακουστούν πληροφορίες για τον Ναό του Αγίου Τίτου, το Ρωμαϊκό Οδείο. Θα δοθεί εντάχει αναφορά για την δωδεκάδελτο επιγραφή των νόμων της Γόρτινας και κατάληξη της σημερινής ραδιοφωνικής ξεναγήσεως θα είναι η Μονή της Οδηγήτριας.

Ξεκινώντας λοιπόν από Ηράκλειο, καθώς βρισκόμαστε στην δυτική πλευρά της πόλης, έχουμε μια υπέροχη άποψη του βουνού Γιούχτας, που μοιάζει να είναι κεφάλι ανδρός, ξαπλωμένος στο έδαφος, να ταινίζει τον κριτικό ουρανό, και διακρίνονται ευκρινέστατα το μέτωπο, η μύτη, το στόμα, το μουσι. Το βουνό Γιούχτας λοιπόν, που είναι άρρηκτα συνδεδεμένο με την παρουσία του Δία στην Κρήτη, γιατί η παράδοση θέλει το βουνό αυτό να είναι το κεφάλι του Δία, και η θέση αυτή να μαρτυρά σε όλους ότι είναι η Κρήτη το νησί του Δία, το νησί όπου γεννήθηκε και ανδρώθηκε ο μέγας θεός των θεών και των ανθρώπων της αρχαίας ελληνικής εποχής.

Συνεχίζουμε. Στην δεξιά πλευρά εκτείνεται η περιοχή Γάζη, στην δυτική πλευρά της διαδρομής, όπου στην θέση Μπαΐρια έχει ανασκαφεί ιστερομινωικός οικισμός και από όπου προέρχονται πύληνα ειδόλια της μινοήτισσας θεότητας, της οποίας το κεφάλι διακοσμείται με διάφορα σύμβολα θρησκευτικής οντότητας, όπως ο δίσκος του ήλιου, όπως ομοιώματα κεράτων ταύρου, όπως πτηνά. Και αυτή η ποικιλία των διακοσμήσεων καταδεικνύει ότι η θεότητα λατρεύεται από τους μινοήτες της Κρήτης υπό διάφορες ιδιότητες. Σκέψη η οποία μας παραπέμπει στην σημερινή θρησκευτική έκφραση των Κρητών χριστιανών, οι οποίοι λατρεύουν τους Αγίους αλλά και την Θεοτόκο υπό διάφορες ιδιότητες. Η περιοχή η οποία εκτείνεται μπροστά μας είναι η περιοχή της Κοιλάδας του Μαλεβιζίου, και επειδή η περιοχή αυτή ήταν από αρχιωτά των χρόνων γνωστή σε όλη την Κρήτη για την παραγωγή κρασιών, θα ήθελα να αναφέρω ότι ο Άγιος Γεώργιος εορτάζεται στην Κρήτη υπό δύο διαφορετικές ιδιότητες, δύο διαφορετικές ημέρες τον χρόνο. 23 Απριλίου, εάν 23 Απριλίου συμπέσει πρώτου Πάσχα, η εορτή μετατίθεται στην πρώτη Δευτέρα μετά την Κυριακή του Πάσχα, είναι κινητή εορτή, και τότε εορτάζεται ο Άγιος Γεώργιος ως ο προστάτης των αγροτών, των γεωργών και των ποιμένων. Στις 3 Νοεμβρίου όμως ο Άγιος Γεώργιος, ο ίδιος ο Άγιος Γεώργιος, εορτάζεται υπό την ιδιότητα του προστάτη των αμπελουργών και των παραγωγών κρασιού. Και είναι η εορτή του Αγίου Γεωργίου, που στην Κρητική Καθομιλουμένη ονομάζεται Άγιος Γεώργιος ο Μεθυστής, επειδή εκείνη τη μέρα ανοίγουν τα βαρέλια οι αγρότες και δοκιμάζουν το νέο κρασί που παρήγαγαν κατά τον μήνα Σεπτέμβριο. Το πρώτο δε κρασί που αποσπούν από τα βαρέλια τους προσκομίζεται στο ναό με την προσδοκία να χρησιμοποιηθεί στο μυστήριο της Θείας Κοινωνίας. Είναι και αυτό ένα έθιμο το οποίο μας καταδεικνύει την άρρηκτη θρησκευτική σχέση της αγροτικής φιλοσοφίας της Κρήτης με την θρησκευτική έκφραση. Αυτή λοιπόν η λατρεία του Αγίου Γεωργίου συγγενεύει με την λατρεία της μινοήτισσας θεότητας, έτσι όπως καταδεικνύεται από τις διαφορετικές μορφές που έχουν ανασυρθεί από τις ανασκαφές στην περιοχή του Γαζίου. Κατά την περίοδο της Ενετοκρατίας στην Κοιλάδα του Μαλεβιζίου παρήγεται το εξαιρετικό κρασί Μαλβιτσία, το οποίο εξήγεται, και από όσο γνωρίζομαι δεν υπήρχε επίσημο συμπόσιο ή επίσημη εορταστική εκδήλωση στη Βενετία χωρίς να προσφέρεται το κρασί Μαλβιτσία, το οποίο εξήγεται από το λιμάνι της Σκάντια σε τεράστιες ποσότητες, όπως φαίνεται από τις αναφορές των διαφόρων δουκών και προβλεπτών.

Η συνέχεια του δρόμου μας κατευθύνει στις εκτάσεις των χωριών Βενεράτο και Κεράσια. Κεράσα και όχι Κεράσια. Το όνομα του χωριού θεωρείται ότι προέρχεται από τα κεράσματα που οι φιλόξενοι κάτοικοι αδιακόπως προσφέρουν στους επισκέπτες, και βρισκόμαστε στην περιοχή της Μονής της Παλιανής. Η Μονή της Παλιανής είναι ένα από τα αρχαιότερα μοναστήρια της Κρήτης και φαίνεται να ιδρύθηκε κατά την πρώτη Βυζαντινή περίοδο. Ήταν δε πάντα γυναικεία μονή. Από το 668 αναφέρεται με τα ονόματα Παλέ ή Παλαιά ή Παλά. Από το όνομα αυτό προέρχεται και το σημερινό όνομα της μονής. Από τις αναφορές αυτές επιβεβαιώνεται και η παλαιότητα της μονής. Ο Φάουμπερ ισχυρίζεται ότι το όνομα Παλιανή είναι παραφθορά του αρχαίου ελληνικού ονόματος Απολωνία και υποθέτει ότι η αρχαία ελληνική πόλη Απολωνία βρίσκεται στην περιοχή αυτή. Είναι όμως μόνο προσωπική του άποψη. Η Μονή ήταν απαρχής σταυροπηγιακή, δηλαδή ανήκε στην δικαιοδοσία του Πατριαρχείου της Κωνσταντινούπολεως. Το 1304 ο Λατίνος επίσκοπος της Κρήτης έστρεψε το ενδιαφέρον του στη Μονή επειδή ήταν πλούσια και είχε πολλά και έφορα κτήματα. Αυτό θεωρήθηκε αυθαιρεσία από την ενετική διοίκηση του νησιού, η οποία ως κρατική εξουσία δεν ενέκρινε να περιέλθει η περιουσία της Μονής Παλιανής στη διαχείριση του Λατίνου Επισκόπου. Το θέμα διευθετήθηκε με ειδικό σύμφωνο το 1323. Οι Τούρκοι το 1821 κατέκαψαν την Μονή και έσφαξαν τις καλόγριες, εκτός από μία η οποία διέφυγε και η οποία ονομάζεται Παρθενία. Η μοναχή Παρθενία κατάφερε αργότερα να ανοικοδομήσει το ναό με ελεημοσύνες και λέγεται ότι πέθανε σε ηλικία 133 χρόνων. Το 1866 οι Τούρκοι κατέστρεψαν ξανά την Μονή και μάλιστα κατέκλεψαν εικόνες και ιερά σκεύη, τα οποία πώλησαν στον Χάνδακα. Λέγεται ότι στην Μονή της Παλιανής κατέβηγε ο Κόρακας και από εκεί έφυγε για να συνεχίσει την επαναστατική δράση του από τα καταφύγια των βουνών. Σύμφωνα με την παράδοση, η εικόνα της Παναγίας της Μυρτιδιώτισσας, η εφαίστεια εικόνα στο καθολικό της Μονής, βρέθηκε στη ρίζα μιας μεγάλης μυρτιάς στην νοτιοανατολική άκρη του περιβόλου. Λέγεται ότι η μυρτιά είναι χιλιόχρονη και σήμερα καθημερινά γίνονται δεήσεις ενώ κάτω από τη μυρτιά καίει ένα κανδύλι.

Στον κορμό της Μυρτιάς λέγεται ότι υπάρχει η εικόνα της Θεοτόκου, η οποία όμως είναι ορατή μόνο από παιδιά. Επίσης πιστεύεται ότι η Μυρτιά είναι πηγή ευλογίας και ότι τα φύλλα του δέντρου αυτού έχουν θεραπευτικές ιδιότητες αν χρησιμοποιηθούν ως φυλακτό, ως αφέψιμα ή ως θυμίαμα. Η εορτή της Παναγίας της Μυρτιδιώτισσας έχει καθοριστεί την 24η Σεπτεμβρίου. Οι αντιλήψεις οι κρατούσες σήμερα, οι σχετικές με την Μυρτιά της Μονής Παλιανής, την ιερότητα και τις ιδιότητες του φυτού, σχετίζονται άμεσα με τις μινωικές δενδρολατρίες, έτσι όπως μας είναι γνωστές από τοιχογραφικές και εγχάρακτες διακοσμήσεις, αλλά και από διακοσμήσεις χρυσών δακτυλιδιών, τα οποία θεωρείται ότι ανήκαν σε ιερά πρόσωπα, σε πρόσωπα του μινωικού ιερατείου.

Η αναβίωση των αντιλήψεων αυτών αποτελεί αδιάψευστη απόδειξη της συνέχειας του πολιτισμού στην Κρήτη από τους προϊστορικούς αιώνες μέχρι σήμερα. Η αρχιτεκτονική. Το καθολικό της μονής Παλιανής είναι τρίκλιτος ναός. Το κεντρικό κλίτος είναι αφιερωμένο στην κοίμηση της Θεοτόκου, το βόρειο κλίτος στον Άγιο Παντελεήμονα και το νότιο στους τρεις ιεράρχες. Τα κλίτη χωρίζονται με κιονοστοιχίες. Τα κιονόκρανα είναι βυζαντινής τεχνοτροπίας με διακοσμήσεις ανάγλυφων φύλων και ακανθών. Ο Νάρθηκας είναι νεότερης κατασκευής. Έχουν χρησιμοποιηθεί όμως για την οικοδόμησή του παλαιά οικοδομικά υλικά με ανάγλυφες διακοσμήσεις, όπως το υπαίρθυρο της εισόδου του Νάρθηκα, όπου βλέπουμε ανάγλυφη διακόσμηση η οποία παριστάνει τον Ευαγγελισμό. Η Αγία Τράπεζα στηρίζεται πάνω σε 4 παλαιά κιονόκρανα. Τμήματα του πλακόστρωτου έχουν καλυφθεί με παλές μαρμάρινες πλάκες, ενώ σε ορισμένα τμήματα του οικίματος των κελιών μπορεί να διακρίνει ο επισκέπτης κορνίζες με διασώματα, αλλά και κίονες από γρανίτη, από άσπρο ή και πράσινο μάρμαρο.

Η Μονή Παλιανής είναι προσφυλέστατος τόπος προκυνήματος, όχι μόνο για τους κατοίκους της Πέριξ περιοχής, αλλά και για τους κατοίκους από όλη την Κρήτη, ενώ εντάσσεται τελευταία και σε προγράμματα περιοδιών επισκεπτών της Κρήτης από την κυρίως Ελλάδα.

Προχωρώντας, βρισκόμαστε στην ευρύτερη περιοχή των χωριών Πρινιάς και προσεγγίζουμε την Αγία Βαρβάρα. Στην δυτική πλευρά του δρόμου και σε μικρά απόσταση φαίνεται ο λόφος Πρινιά, στην κορυφή του οποίου υπάρχει ο ναός του Αγίου Παντελεήμονα. Η θέση και η έκταση του σημερινού χωριού Πρινιάς θεωρείται ότι είναι η έκταση και η θέση της αρχαίας ελληνικής πόλης κράτους Ριζινίας. Η πόλη Ριζινία είχε ως επίνιον την παράκτεια πόλη Απολωνία, η οποία είχε οικοδομηθεί στη θέση της σημερινής Αγίας Πελαγίας. Κατά την αρχαία ελληνική περίοδο, όλες οι πόλεις κράτη που είχαν οικοδομηθεί στα Μεσόγεια συνηθίζονταν να έχουν και ένα επίνιον, το επίνιον μιας εκάστης των πόλεων ήταν άρρηκτα συνδεδεμένο εις ό,τι αφορά τη λειτουργία και τη διοίκηση με την πόλη η οποία υπήρχε στα Μεσόγεια.

ένα τμήμα της πόλης Ριζινία έχει ένα σκαφί. Έχει ένα σκαφί τμήμα του νεκροταφείου, το οποίο ήταν σε χρήση κατά την αρχαϊκή ελληνική εποχή, 7ος αιώνας π.Χ. Και τότε το έθιμο ήταν επί των τάφων να τοποθετούνται στήλες λίθινες, επί των οποίων εχαράζονται παραστάσεις από την επίγεια ζωή του νεκρού ή της νεκρού. Αυτές είναι οι επιτύμβιες στήλες. Από την περιοχή του Πρινιά έχουμε ένα μεγάλο αριθμό επιτυμβίων στυλών. Οι μελέτες των εγχάρακτων παραστάσεων των επιτυμβίων στυλών από την περιοχή της νεκροπόλεως της Ριζινίας δίδουν πληροφορίες για την καθημερινότητα της ζωής των ανθρώπων και για τα ήθη και έθιμά τους.

αρχίζουμε στην δεξιά πλευρά του δρόμου, δηλαδή δυτικά, διακρίνονται λίθινα μορφώματα τα οποία από μακριά δίνουν την εντύπωση ότι είναι ψωμιά. Οι κάτοικοι της περιοχής μιλούν για τα ψωμιά του Δία, ο οποίος ανετράφει στο Ιδέον Άνδρων, και αναχωρώντας από την Κρήτη λιθοποίησε τα ψωμιά του για να μένουν εκεί για πάντα και να καταδεικνύουν ότι είναι η περιοχή του Δία. Βέβαια, η μορφή αυτών των λίθων είναι αποτέλεσμα κάποιων γεωλογικών φαινομένων. Πολύ κοντά στα λεγόμενα ψωμιά του Δία υπάρχει ένα αλήθινο μόρφωμα, το οποίο οι κάτοικοι της περιοχής ονομάζουν γριά, και το οποίο μόρφωμα θεωρείται ότι είναι μία απολιθωμένη αγνώμων γυναίκα, η οποία δεν έβρισκε ευχαρίστηση σε τίποτα και δεν ευχαριστούσε ποτέ τους θεούς για τα δώρα της ζωής που είχε. Έτσι ο Δίας κάποια στιγμή την μετέτρεψε σε λίθο και αυτή ήταν η τιμωρία της. Βρισκόμαστε ήδη στην περιοχή της Αγίας Βαρβάρας. Η περιοχή της Αγίας Βαρβάρας είναι μια εξαιρετικά ενδιαφέρουσα περιοχή. Κυρίως είναι εξαιρετικά ενδιαφέρον και μοναδικό το ίδιο το χωριό της Αγίας Βαρβάρας, το οποίο οι κριτικοί στην Κρητική καθομιλουμένη ονομάζουν μακρύ χωριό. Οι κάτοικοι στην Αγία Βαρβάρα συνήθιζαν και συνηθίζουν να οικοδομούν τα σπίτια τους μόνο στις δύο πλευρές του κεντρικού δρόμου του χωριού. Έτσι το χωριό έχει μήκος παραπάνω από 3 χιλιόμετρα. Τα σπίτια είναι οικοδομημένα στις δύο πλευρές του κεντρικού δρόμου και σχεδόν στο μέσο της διαδρομής από το βόρειο προς το νότιο τμήμα του χωριού βρίσκεται ο ναός της Αγίας Βαρβάρας, η Αγία Βαρβάρα, η προστάτης του χωριού και της ευρύτερης περιοχής. Στην θέση αυτή υπάρχουν δύο ναοί. Υπάρχει ο μικρός ναός, ο οποίος είναι ο αρχαιότερος, και υπάρχει και ο μεγάλος ναός, ο οποίος είναι μεταγενέστερος. Στον μικρό, στον παλαιό ναό της Αγίας Βαρβάρας μπορεί ο επισκέπτης να δει εικόνες του Ηρακλειώτη Ευάγγελου Μαρκογιαννάκη. Στην βόρεια είσοδο όμως του χωριού Αγία Βαρβάρα και στην δεξιά πλευρά του δρόμου, στην δυτική πλευρά του δρόμου, υπάρχει ένας βράχος. Οι κάτοικοι της περιοχής εκεί δείχνουν αυτό το βράχο ως το κέντρο της Κρήτης. Βεβαίως βρίσκεται ο επισκέπτης στην κεντρική έκταση της νήσου Κρήτης, δεν είναι όμως αυτός ο βράχος το κέντρο του νησιού. Στην κορυφή του βράχου έχει οικοδομηθεί ένα μικρό ναίδριο, το οποίο είναι αφιερωμένο στον προφήτη Ηλία. Αξίζει να σημειωθεί ότι το 1669, όταν ο Αχμέτ Φεϊζάλ Τσοπρουλής πήρε τα κλειδιά της Σκάνδια και τέλειωσε ο Κρητικός πόλεμος, και αυτό σήμαινε την ολική κατάληψη της Κρήτης από τους Τούρκους και την έναρξη της σκοτεινής περίοδου της τουρκοκρατίας. Τότε λοιπόν ο Αχμέτ Φεϊζάλ Τσοπρουλής αφιέρωσε την Αγία Βαρβάρα ως τιμάριο στο Βαλιδέ Τζαμί. Και από τα εισοδήματα συντηρείται το τζαμί και όλα τα υπό το Βαλιδέ τζαμί υπαγόμενα. Από την Αγία Βαρβάρα κατήγεται ο Ματθαίος Καμπιτάκης, ο οποίος είχε το προσωνύμιο Τουρκοφάγος, ήταν παλικάρι του Λόγιου, ο οποίος κατήγεται από τον Άγιο Θωμά, πολέμησε με τον Καραϊσκάκη και έπεσε στην μάχη του Φαλήρου. Το χωριό Αγία Βαρβάρα βρίσκεται σε υψόμετρο 580 μέτρων και όπως προελέχθη δεν ακολουθείται η οικοδόμηση των
σπιτιών του χωριού δεν ακολουθείται το τυπικό της αρχιτεκτονικής των κρητικών χωριών. Τα κρητικά χωριά είναι κυρίως χτισμένα γύρω από ένα κεντρικό άνοιγμα, μια πλατεία, η οποία αποτελεί το γεωγραφικό κέντρο του χωριού, αλλά είναι όμως και το κέντρο της κοινωνικής, της οικονομικής και της πολιτιστικής δραστηριότητας των κατοίκων. Όπως προελέχθη, η Αγία Βαρβάρα, η οποία είναι γνωστή και ως το μακρύ χωριό, οι κάτοικοι συνεχίζουν στην Αγία Βαρβάρα να οικοδομούν τα σπίτια τους μόνο στις δύο πλευρές του κεντρικού δρόμου.

Λόγω της γεωγραφικής θέσης και του υψόμετρου, στην περιοχή της Αγίας Βαρβάρας είχαν συχνά κατακλυσμίες βροχές, πολλά χιόνια, και γι' αυτό η λαϊκή μούσα, η μυθοπλασία, έχει δημιουργήσει το ακόλουθο δύστιχο. Στην Αγία Βαρβάρα βρέχει και ο Θεός δεν το κατέχει. Τα αγροτικά προϊόντα της περιοχής της Αγίας Βαρβάρας ήταν φημισμένα και άφθονα κατά το παρελθόν. Ήταν κυρίως χειμωνιάτικα λαχανικά, ήταν κεράσια, αλλά παρήγαγαν οι κάτοικοι και εκλεκτό τυρί και μέλι. Ακόμη και σήμερα βέβαια διατηρούνται μικροί όμως αυτοσχέδιοι πάγκοι έξω από μερικά σπίτια, καθ' όλο το μήκος της κεντρικής οδού του χωριού, όπου οι παραγωγοί κάτοικοι της Αγίας Βαρβάρας εκθέτουν τα προϊόντα τους. Η περιοχή του Πρινιά ανήκει στην ευρύτερη περιοχή της Αγίας Βαρβάρας. Ήδη αναφέρθηκαν τα ευρήματα των επιτυμβίων στυλών του 7ου αιώνα π.Χ. από την νεκρόπολη της αρχαίας ελληνικής πόλης Ριζινίας, η οποία είχε οικοδομηθεί στη θέση αυτή. Όμως εξαιρετικά ενδιαφέροντα είναι και τα αρχιτεκτονικά ευρήματα από τον ναό της Ποτνίας Θυρών, της κυριάρχου θεότητας των Αγρίων Θηρίων. Έχει διασωθεί ένα τμήμα της Ζωφόρου και το υπέρθυρον της κεντρικής εισόδου, το οποίο κοσμείται με δύο καταμέτωπων μορφές καθημένης θεότητας, τις οποίες όμως τα μαλλιά και η στάση του σώματος παραπέμπουν σε αιγυπτιακές κατασκευές. Είναι ο αιώνας αυτός που οι Κρήτες εξορμούν προς εξερευνήσεις και εμπορικές σχέσεις στην Ανατολή και στην Αίγυπτο, και επιστρέφοντας στην Κρήτη μεταφέρουν και υιοθετούν τεχνικές και εντυπώσεις που έζησαν. Είναι σημαντικό να λεχθεί ότι αυτές οι μορφές που παραπέμπουν σε αιγυπτιακές μορφές είναι ευρήματα και από άλλες ανασκαφίσες θέσεις της αρχαίας ελληνικής αρχαϊκής εποχής, 7ου αιώνας π.Χ.

Βέβαια αξίζει να σημειωθεί ότι όλα αυτά τα ευρήματα από την νεκρόπολη της πόλης Ριζινίας είναι αξιοσέβαστα και αξιολογούνται ως δείγματα του σεβασμού αλλά και της λατρείας προς τους νεκρούς. Στην Κρήτη υπάρχει μια σταθερή θέση έκφρασης τιμής και σεβασμού και θρησκευτικότητας προς τους νεκρούς. Η θέση αυτή είναι ταυτισμένη με την ζωή στην Κρήτη και μάλιστα η σπουδαιότητα του πολιτισμού κάθε λαού καθορίζεται από τις συμπεριφορές των ζωντανών προς τους νεκρούς. Έτσι όπως στην αρχαία ελληνική εποχή εκφράζεται, αλλά και σήμερα στην Κρήτη λέγεται ότι ο καθρέπτης ενός χωριού είναι η κατάσταση του νεκροταφείου του χωριού.

από την Αγία Βαρβάρα ξεκινούμε προς Δισμάς και μετά από κάποια χιλιόμετρα βρισκόμαστε στην περιοχή της Γέρερης και του Ζαρού. Στην έκταση του χωριού Γέρερη, στην θέση Αμουργέλα, την 20 Αυγούστου του 1823, έγινε μια σκληρή σύγκρουση μεταξύ των Κρητών οπλαρχηγών και των Αιγυπτίων υπό τον Χουσέιν. Ο Χουσέιν έφτασε στην Κρήτη από Ανατολάς και σάρωσε την Κρήτη από Ανατολάς προς Δισμάς. Μετακινούμενη λοιπόν η στρατιά του Χουσέιν προς Δισμάς, στρατοπέδευσε στην Αγία Βαρβάρα και η μονάδα του συντίθεται από 12.000 στρατιώτες και υπείς. Ο τότε αρμοστής της Κρήτης, το Πάζης, συγκέντρωσε τους οπλαρχηγούς από τα Σφακιά, το Ρέθυμνο και την Μεσαρά και οχυρώθηκαν στο χωριό Γέρερη. Η δύναμη των συγκεντρωθέντων Ελλήνων ήταν 2.000 άντρες. Ο Κρητοβουλίδης στις σελίδες 294-296 περιγράφει τα γεγονότα και επιτρέψατε μου να σας αναγνώσω μία μικρή παράγραφο. Όθεν και επιδράμοντες όλοι οι υπείς κατεδίωξαν μέχρι των Αμουργέλων τους τολμητίας Έλληνας. Εντάφθα όμως συνήφθη μάχη σφοδρά. Οι μεν Τούρκοι ενίκησαν τότε, οι δε Έλληνες εφάνισαν νικημένοι. Διελήθη ο ελληνικός στρατός την επόμενη νύχτα, ο δε αρμοστής ανεχώρησεν εκ της Γέρερης με κίνδυνον συνοδευθείς υπό λίγων εις Αυλοπόταμον. Αυλοπόταμος είναι ο Μυλοπόταμος. Με αυτή τη μάχη λοιπόν είναι συνδεδεμένη η περιοχή της Γέρερης. Στην ευρύτερη περιοχή του χωριού Ζαρός βρίσκεται η Μονή Βροντισίου. Στην Μονή Βροντισίου το Καθολικό τιμάται στον Άγιο Αντώνιο και στον Απόστολο Θωμά και πανηγυρίζει αντίστοιχα 17 Ιανουαρίου, είναι η πανηγύρις του Αγίου Αντωνίου, και την Κυριακή του Θωμά πανηγυρίζει ως το κλήτος που είναι αφιερωμένο στον Απόστολο Θωμά. Στο κλήτος του Αγίου Αντωνίου σώζονται τοιχογραφίες του 14ου αιώνα, στις οποίες αναγνωρίζεται παλαιολόγια επιρροή. Κατά το τέλος του 16ου αιώνα εργάστηκε στην Μονή Βροντισίου ο μεγάλος κριτικός ζωγράφος Μιχαήλ Δαμαστινός. Ήταν η εποχή που η Μονή Βροντισίου είχε στελεχωθεί από λόγιους μοναχούς όπως ο ηγούμενος Λαβρέντιος Μαρίνος και ο γνωστός συγγραφέας και βιβλιογράφος Νικηφόρος Βενετζάς. Στην Μονή υπήρχε σχολείο και εργαστήριο αγιογραφίας. Ο Μιχαήλ Δαμαστινός μετέβη στην Μονή Βροντισίου και εργάστηκε μετά την επιστροφή του από την Βενετία. Αξίζει μια μικρή παρένθεση αφιέρωμα στον Μιχαήλ Δαμαστινό, ο οποίος γεννήθηκε στην Κάντια περί το 1540 και διδάχτηκε ζωγραφική στην σχολή της Αγίας Εκατερίνης των Σιναϊτών. Σε ηλικία 32 χρονών
ανεγνωρισμένος πλέον ζωγράφος, εικονογράφος, μετέβει στη Βενετία. Εκεί η ελληνική αδελφότητα της Βενετίας του ανάθεσε να ζωγραφίσει το Ιερό Βήμα και το τέμπλο του Ναού του Αγίου Γεωργίου των Ελλήνων. Σε έγγραφα που αφορούν τη συνεργασία του Μιχαήλ Δαμασκηνού με την ελληνική αδελφότητα της Βενετίας αναφέρονται και ανακαινήσεις και επιχρυσώσεις εικόνων που επίσης του είχαν ανατεθεί. Οι σχέσεις του μαΐστρου Μιχαήλ Ζωγράφου, όπως τον αποκαλούσαν, ήταν στενές με την αδελφότητα και μάλιστα στις εγγραφές του ως μέλος της αδελφότητας αναφέρεται ως ζωγράφος της Εκκλησίας. Στην Βενετία σώζονται φορητές εικόνες έργα του Μιχαήλ Δαμασκηνού. Το 1584 ο Μιχαήλ Δαμασκηνός επέστρεψε στην Κάντια και παρά του ότι είναι υψηλωτά του επίπεδου, ανεγνωρισμένος ζωγράφος, δεν μένει στην πρωτεύουσα, αλλά μεταβαίνει στην Μονή Φροντισίου. Είναι άγνωστοι λόγοι που τον υποκίνησαν να μεταβεί στην Μονή Φροντισίου. Υπάρχει η υπόθεση ότι ίσως μόνο η Μονή Φροντισίου μπόρεσε να ικανοποιήσει τις οικονομικές του απαιτήσεις. Αυτό όμως είναι μόνο υπόθεση, δεν βρίσκεται πουθενά καταγεγραμμένο. Όμως δεν μπορούμε να αμφισβητήσουμε ότι την εποχή εκείνη η Μονή Φροντισίου ήταν γνωστό πνευματικό κέντρο της ενετοκρατούμενης Κρήτης. Έργα του Μιχαήλ Δαμασκηνού βρίσκονται στην Κρήτη, στο Άγιον Όρος, στο Νοσιού Λουκά, στην Κέρκυρα, στη Ζάκυνθο, βεβαίως στην Βενετία, στη Ρώμη, στην Απουλία, στην Μονή Σινά και εμφανίζονται συνέχεια έργα του Μιχαήλ Δαμασκηνού σε ιδιωτικές συλλογές στην Αμερική. Στην Μονή Φροντισίου υπήρχαν ανθίβολα του Μιχαήλ Δαμασκηνού μέχρι την εκδήλωση της τουρκικής επίθεσης. Τα ανθίβολα των εικονογράφων είναι τα προσχέδια, θα μπορούσαμε να πούμε. Μια μαρτυρία για τη σχέση του Μιχαήλ Δαμασκηνού με τη Μονή Φροντισίου προέρχεται από ενθύμηση που δημοσίευσε ο καθηγητής Μανούσακας, όπως έγραψε το εξής. Ενώ είχε εκδηλωθεί η τουρκική επίθεση, ο Εμμανουήλ Δέσος, βιβλιογράφος και αδελφός του ηγουμένου της Μονής Φροντισίου, ο οποίος ονομάζεται Σίλβεστρος Δέσος, έδωσε στον Λόγιο μοναχό και ηγούμενο του Αγίου Γεωργίου στο Σκαλωτό, Γεράσιμο Βλάχο, ανθίβολα, τα οποία ονομάζονται και ντιζένια, 7 αγιογραφικών πινάκων του Μιχαήλ Δαμασκηνού. Στο ένα από τα ανθίβολα αναγνωρίστηκε το κεφάλι του Αγίου Αντωνίου. Κατά την περίοδο της τουρκοκρατίας η Μονή Φροντισίου ονομάζεται Σαντριβαλή Μοναστήρ. Το 1821 η Μονή καταστράφει και πυρπολήθηκε. Όμως ήταν θέση που λειτουργήσε ως αρχηγείο αγωνιστών καθ' όλη τη διάρκεια των κριτικών επαναστάσεων για την αποτείναξη του τουρκικού ζυγού. Όμως και αργότερα κατά την περίοδο της γερμανικής κατοχής. Το 1866 ο Κόρακας προγραμματοποίησε συγκέντρωση στην Μονή. Ήταν η συγκέντρωση της πρώτης επαναστατικής κολόνας, όπως κατεγράφει το ένοπλο σώμα.
στην είσοδο της μονής, σώζεται

από τους Τούρκους το 1646, έγραψε «Κι ογούμενος εμίσεψε από την Μονή Αρκαδίου και οι καλογέροι φύγαν και τα κοπάδια ήλθασιν στες μεσαρές επήγαν μαζί και οι ρωμόναχοι πάση και οι διακόνοι και στο βροντίσι μπαίνουσι στον Άγιο Αντώνη».

την Μονή Βροντισίου, στο καθολικό της Μονής Βροντισίου, υπάρχουν εικόνες, εκ των οποίων η εντυπωσιακότερη είναι η αμφιπρόσωπη εικόνα, η οποία παριστάνει τον Άγιο Φανούριο και θεωρείται έργο του Άγγελου Ακοτάντου. Ο Άγγελος Ακοτάντος είναι ο ξεχωριστός, ο εκλεκτότερος εικονογράφος του 15ου αιώνα και θεωρείται ότι είναι ο πρόδρομος της κριτικής σχολής ζωγραφικής. Στη μία όψη λοιπόν της εικόνας, η οποία είναι βανδαλικώς καταστρεμένη, ημικαταστρεμένη θα μπορούσα να πω καλύτερα, διασώζεται η μορφή του ένθρωνου Αγίου Φανουρίου, ενώ στην πίσω πλευρά της εικόνας διακρίνονται παραστάσεις από την στέψη του Αγίου Φανουρίου και από τα θαύματά του. Αξίζει να σημειωθεί ότι η εικόνα αυτή του Αγίου Φανουρίου παραπέμπει σε πρώτη θεώρηση στην εικόνα του Αγίου Φανουρίου που είναι έργο του ιερέως Ιωάννη Κολυβά και βρίσκεται στο ναό του Αγίου Μανθαίου Ηρακλείου. Όμως αυτή η εικόνα που βρίσκεται στο ναό του Αγίου Μανθαίου χρονολογείται στο 1688.

όπως προελέχθη στην μία πλευρά της αμφιπρόσωπης εικόνας του Αγίου Φανουρίου, ο Άγιος Φανούριος εικονίζεται μεταξύ δύο ωραίων και σώζεται το δεξί τμήμα του δεξιού τμήματος του σώματός του και το αριστερό του χέρι με το οποίο φέρει το έμβλημά του, αυτό που του χάρισε ο Ιησούς Χριστός κατά την αγιοποίησή του και που είναι ένας ξύλινος σταυρός στην κορυφή του οποίου υπάρχει άσβεστος λαμπάδα. Στην πίσω πλευρά της εικόνας διακρίνεται ο Ιησούς Χριστός, σώζεται το φωτοστέφανό του και το πρόσωπο. Στο φωτοστέφανο διακρίνεται η

Άστρων γραμμάτων όμικρον ωμέγα νι, ον, ο υπάρχον, ο οποίος ευλογεί τον Άγιο Φανούριο. Ενώ πάνω από τα φωτοστέφανα του Ιησού Χριστού και του Αγίου Φανουρίου υπάρχουν υπολείμματα, φτωχά σπαράγματα θα μπορούσα να πω, τριών διάχωρων, τριών διαφορετικών παραστάσεων. Η πρώτη αριστερά, καθώς κοιτάζουμε την εικόνα, είναι η παράσταση παράδοσης από τον Χριστό στον Άγιο Φανούριο, το έμβλημά του, η παράδοση του Σταυρού με την αναμένη λαμπάδα στην κορυφή. Το δεύτερο σπάραγμα, στο δεύτερο διάχωρο, είναι η παράσταση διάσωσης κριτικών ιερέων από θαλασσοταραχή, όταν στο πλοιάριό τους εμφανίστηκε στην Πρίμνη Θεοτόκος στην πλώρη ο Άγιος Φανούριος και η θάλασσα ηρέμησε και έτσι οι Κρήτες ιερείς μπόρεσαν να μεταφέρουν την εικόνα του Αγίου Φανουρίου στην Κρήτη. Στο τρίτο διάχωρο εικονίζεται ο Άγιος Φανούριος φυλάτων φως εκ του ιετού. Είναι η διήγηση, μάλλον η εικόνα της διήγησης του Αγίου Φανουρίου, ο οποίος έσωσε τον ηγούμενο Ιωάννη Παλαμά του Βαλσαμονέρου όταν επέστρεφε στην Μονή και μετέφερε την εικόνα του Αγίου Φανουρίου. Η εικόνα αυτή βρίσκεται στην Μονή Βαλσαμονέρου, σήμερα έχει μεταφερθεί και φυλάσσεται στην Μονή Βροντισίου.

Στον περίβολο της Μονής Βροντισίου εσώζεται μία πύλινη κολυμβήθρα. Θέλω να πιστεύω ότι σήμερα θα έχει φιλοξενηθεί σε κάποιο στεγασμένο χώρο και θα έχει προστατευτεί. Οι πύλινες κολυμβήθρες χρησιμοποιούνται κατά τους παλαιοχριστιανικούς χρόνους για να βαπτίζονται τα παιδιά, τα μωρά. Επίσης αξίζει να σημειωθεί ότι το κοδωνοστάσιο στην Μονή Βροντισίου είναι οίκημα το οποίο παραπέμπει ως κατασκευή στο κοδωνοστάσιο της Μονής της κυρίας Ακροτηριανής, της Μονής Τοπλού. Με αυτή τη σύντομη παρουσίαση της Μονής Βροντισίου, ο χρόνος ο ραδιοφωνικός μας καλεί να σταματήσουμε. Ως εκ τούτου θα συνεχίσουμε με την Μονή Βαλσαμονέρου και τη Γόρτινα στην επόμενη εκπομπή. Σας ευχαριστώ για την ευγενική προσοχή σας. Ευχαριστώ και τον κύριο Παντελή Καλογεράκη για την επιμέλεια του ήχου και την επιλογή της μουσικής. Και υπενθυμίζω την επαναληπτική μετάδοση του σημερινού θέματος το βράδυ της Πέμπτης, ώρα 10. Στην επόμενη ραδιοφωνική ξενάγηση σας περιμένουμε και θα συνεχίσουμε με το θέμα Μονή Βαλσαμονέρου, Γόρτινα και Μονή Οδηγητρίας. Η συνάντηση αυτή έχει προγραμματιστεί για την επόμενη Τρίτη, ώρα 12, στην συχνότητα των FM 99,7, στο ραδιόφωνο της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης.

Όβολος Αγάπης, εκπομπή την οποία επιμελείται και παρουσιάζει η Αθηνά Κυριακάκη Σφακάκη, ξαναγός, συνταξιούχος τραπεζικός και συγγραφέας.

Η ιστορία στο μικρόφωνο. Από την εκδοτική σειρά μαρτυρίες του Ιστορικού Μουσείου Κρήτης.

Η εκπομπή αυτή είναι μια προσφορά της Εταιρείας Κρητικών Ιστορικών Μελετών και του ραδιοφωνικού σταθμού της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Παρουσιάζει η συγγραφέας Κλέρη Μητσοτάκη.

5 Δεκεμβρίου 1898, ημέρα Δευτέρα. Αναχώρηση για Άγιο Νικόλαο. Ο Λαταπή μας συνοδεύει. Συναντούμε το Φουνταλίδη. Γεύμα στο σπίτι της οικογένειας Βουρδομπάκη. 6 Δεκεμβρίου 1898, ημέρα Τρίτη. Περίπατο στην Κριτσά. Το μονοπάτι είναι αρκετά καλό και το τοπίο πολύ όμορφο, με ωραίες καλλιέργειες, ελαιόδεντρα και χαρουπιές. Μεγάλο χωριό με 3.000 κατοίκους. Ο Λοχίας, διοικητής αυτού του φυλακίου, μας υποδέχεται επικεφαλής των στρατιωτών του. Όλα τα παιδιά είναι παρατεταγμένα σε δύο σειρές, κρατώντας κλαδιά ηλιάς και μας συνοδεύουν. Το φυλάκιο βρίσκεται σε καλή θέση και η περιοχή δείχνει υγειονομικά ικανοποιητική. Ο Φουνταλίδης είναι μαζί μας. Υποδεχόμαστε τους προεστούς, στους οποίους λέω μερικά λόγια, συστήνοντάς τους να ξεχάσουν τις ληστρικές τους συνήθειες. Πάμε να επισκεφθούμε τον ξενώνα των στρατιωτών. Συτίζονται σε ένα μικρό πανδοχείο πολύ καθαρό. Μας προσφέρουν υπέροχα μανταρίνια και ένα εξαιρετικό ντόπιο κρασί. Έπειτα φεύγουμε για να επισκεφθούμε ένα παλιό ενετικό εξοκλήσι. Δεν έχει κάτι το αξιόλογο, παρά κάποιες ξεθοριασμένες τοιχογραφίες που κοσμούν ακόμα τους εσωτερικούς του τοίχους. Ξανανεβαίνουμε στα άλογά μας και επιστρέφουμε μέσω του γουλά. Το μονοπάτι είναι από τα γραφικότερα και η περιοχή είναι όμορφη και πλούσια. Ο Γουλάς, η αρχαία Λατό, είναι μια από τις αρχαιότερες πόλεις του ελληνικού πολιτισμού. Δεν έχουν μείνει παρά μερικά ερείπια από την πόλη. Ο κύριος Ντεμάγνια από τη σχολή των Αθηνών θα έρθει την προσεχή άνοιξη για ένα σκαφές και έχει αγοράσει την περιοχή. Πρέπει να μιλήσω για την τοπική ενδυμασία των κατοίκων της Κριτσάς. Άντρες και γυναίκες φορούν μικρό γυλαίκο και πουκάμισο με φαρδιά μανίκια. Όταν βρίσκονται στη δουλειά, ρίχνουν τα μανίκια στην πλάτη τους, ούτως ώστε να μην τους ενοχλούν και έτσι έχουν τα χέρια τους γυμνά. 7 Δεκεμβρίου 1898, ημέρα Τετάρτη. Πηγαίνουμε στη Νεάπολη. Μας επιφυλάσσουν ενθουσιώδη υποδοχή. Ο επίσκοπος με κρατά στο σπίτι του. Όλοι οι προεστοί είναι εκεί συγκεντρωμένοι. Μετά τις συστάσεις πηγαίνω στο σταθμό που διοικείται από τον υπολοχαγό Λαφλέρ. Εδώ έχουμε έναν γιατρό, τον γιατρό Μπουαγιέ, αδελφό εκείνου που παραθέρισε στη Σεντ Μαξίμ και πέθανε στον Κρυμό. Η πόλη είναι στολισμένη με γυρλάντες από μυρτιές και όλοι έχουν εορταστική διάθεση. Ο σταθμός και οι αξιωματικοί έχουν εγκατασταθεί στην κατοικία του πρώην διοικητή του τομέα, που έχει επισκευαστεί καλά και τώρα είναι πολύ άνετη. Η εγκατάσταση των στρατιωτών είναι θαυμάσια. Γευματίζουμε όλοι στο σπίτι του επισκόπου. Η κατοικία του είναι πολύ άνετη. Διαθέτει μια τραπεζαρία πλήρως εξοπλισμένη και το σερβίρισμα είναι πολύ καλό. Το ίδιο το φαγητό είναι ανώτερο από αυτό των κατοίκων της περιοχής. Η βραδιά περνά στη βιβλιοθήκη όπου βρίσκονται συγκεντρωμένοι όλοι οι προύχοντες της τοπικής κοινωνίας. Η Νέα Πόλη ήταν η πρωτεύουσα του τομέα, κέντρα όλων των δικηγόρων, πολιτευόμενων κλπ. Της επαρχίας. Πρέπει να παρευρεθείς σε αυτές τις συναντήσεις για να αντιληφθείς σε τι σημείο οι άνθρωποι αυτοί φοβούνται για τις δουλειές τους. Όλοι θέλουν να οριστεί η Νέα Πόλη πρωτεύουσα του τομέα, θεωρώντας ότι θα επωφεληθούν από αυτό. Όλοι κυνηγούν θέσεις και κοινωνική αποκατάσταση. Τα δημόσια κτίρια, το διοικητήριο, το γυμνάσιο κλπ. Βρίσκονται σε αρκετά ελεηνή κατάσταση και πολύ φοβούμαι πως θα χρειαστούν πολλά χρήματα για την επισκευή τους. Ο επίσκοπος μου παραχωρεί το δωμάτιό του για να ξαπλώσω. Είναι πολύ καλά τακτοποιημένο και περνάω σε αυτό μια καλή νύχτα, χωρίς κοριούς να με ενοχλούν.
8 Δεκεμβρίου 1898, ημέρα Πέμπτη. Φεύγουμε για το Βραχάσι, μεγάλο χωριό που βρίσκεται στο δρόμο από την Νεάπολη προς την Κάντια, κοντά στα δυτικά όρια του τομέα. Ο δρόμος είναι καλός και η περιοχή που διασχίζουμε πολύ ευχάριστη. Βλέπουμε ωραίες καλλιέργειες ελαιόδεντρων και αμπελιών. Αλλά αυτό που με ευχαριστεί περισσότερο είναι που βλέπω πραγματικά δάση με βελανιδιές. Θα έλεγες πως βρίσκεσαι στη Γαλλία. Αφού διασχίζουμε ένα πολύ υπερυψωμένο πέρασμα που κυριαρχεί σε όλη την πεδιάδα της Νεάπολης, φτάνουμε στο Βραχάσι. Το χωριό βρίσκεται σκαρφαλωμένο στη βόρεια πλαγιά μιας περίκλειστης κοιλάδας. Η εικόνα του είναι πολύ καλή, με τα σπίτια του χτισμένα σε επίπεδα, μερικά με κεραμίδια. Μπαίνοντας στο χωριό βλέπουμε μια κρίνη που δείχνει να παρέχει πολύ νερό. Εδώ ο δρόμος ακολουθεί παράλληλα έναν αρκετά βαθύ γκρεμό. Στην είσοδο του χωριού οι μαθητές του σχολείου σχηματίζουν αλυσίδα, ακολουθούν ο κλήρος, οι προεστοί και το πλήθος των περίεργων. Καθώς βρισκόμαστε σε περίοδο συγκομιδής των ελιών, δεν υπάρχει πολλής κόσμος, αλλά όσοι βρίσκονται εδώ θέλουν να αναπληρώσουν τους απόντες με το θόρυβο που κάνουν. Φωνάζουν εκοφαντικά. Οι άντρες του φυλακίου, που οδηγείται από έναν λοχεία, σχηματίζουν αλυσίδα, φορώντας τις επίσημες υπηρεσιακές τους στολές. Κάτω από αυτόν τον ηλιόλουστο ουρανό το θέαμα είναι μεγαλειώδες. Επισκεπτόμαστε το χωριό και έπειτα το φυλάκιο που έχει εγκατασταθεί σε ένα σπίτι σχεδόν καινούριο. Οι άντρες ζουν σε αυτό υπό τέλειες συνθήκες υγιεινής και ευεξίας. Σε ένα δωμάτιο έχουν τοποθετήσει ένα μεγάλο ρυθμό τουφεκιών που έχουν παραδοθεί από τους κατοίκους και αναμένεται να μεταφερθούν στη Νεάπολη. Στη συνέχεια πηγαίνουμε στον επικεφαλής των προεστών, όπου μας προσφέρουν αναψυκτικά. Εδώ ο κόσμος τρώει συνεχώς αμύγδαλα, αφού στη συγκεκριμένη περιοχή καλλιεργούνται κατά κόρον. Εξάλλου είναι υπέροχα και θρηματίζονται με τα δάκτυλα. Σε κάθε επίσκεψη προσφέρουν αναψυκτικά και αμύγδαλα, βάζοντάς τα ακόμα και στις τσέπες των επισκεπτών για να τα τρώνε στο δρόμο. Επιστρέφουμε για γεύμα στη Νεάπολη. Απόψε θα επισκεφθούμε τα γειτονικά χωριά και θα επιστρέψουμε στο μοναστήρι του Επισκόπου. Παντού μας υποδέχονται θριαμβευτικά υπό τους ήχους της καμπάνας και από ένα πλήθος που κραυγάζει με όλη του τη δύναμη. Το πιο δύσκολο για μένα είναι πως είμαι υποχρεωμένος να δέχομαι κάθε πρόσκληση για αναψυκτικό και να απαντώ στις ατελείωτες προπόσεις που γίνονται προς τιμήν κάθε προσώπου. Ο περίπατος στο μοναστήρι είναι συναρπαστικός. Το τοπίο είναι θαυμάσιο. Τα κτίρια είναι κτισμένα πάνω στις βραχώδεις πλαγιές του βουνού, μέσα σε ελαιόδεντρα, πορτοκαλιές και βελανιδιές. Μια μεγάλη βεράντα δεσπόζει πάνω από την Νεάπολη, από όπου απολαμβάνουμε μια υπέροχη θέα. Ξεκουραζόμαστε για λίγο και αφού δροσιζόμαστε, κατεβαίνουμε πεζή στη Νεάπολη. Ο επίσκοπος είναι μαζί μας. Γευματίζουμε στο σπίτι του και το απόγευμα έχουμε συνάντηση με τους φλιέρους της περιοχής. 9 Δεκεμβρίου 1898, ημέρα Παρασκευή. Πηγαίνουμε στη Φουρνή. Ο καιρός είναι ομιχλώδης και μουντός και ψυχαλίζει σε όλη τη διαδρομή. Ο δρόμος είναι φαρδής και αρκετά καλά χαραγμένος, αλλά έχει συνεχώς πέτρες και είναι πολύ κουραστικός για τα άλογα. Διασχίζουμε βραχώδεις περιοχές, όπου ωστόσο φυτρώνουν ωραία ελαιόδεντρα και πολλές αμυγδαλιές. Αυτή την εποχή μαζεύουν τις ελιές και η ύπαιθρος έχει μεγάλη ζωντάνια. Περνούμε έπειτα από τα εντελώς κλειστά διαδοχικά λεκανοπέδια της κάτω και της απάνω Φουρνής. Πρόκειται για ωραίες πεδιάδες φυτεμένες με αμπέλια. Τα δύο χωριά είναι πολύ κοντά μεταξύ τους και η εικόνα τους είναι πλούσιων χωριών. Και στα δύο μας υποδέχονται πολύ καλά.
Μου ζητούν τη δημιουργία ενός στρατιωτικού σταθμού, διότι από ό,τι φαίνεται οι κλέφτες στην περιοχή είναι πολλοί, κυρίως την εποχή της συγκομιδής. Το νερό σε αυτά τα λεκανοπέδια είναι σπάνιο. Σκάβουν μεγάλες λακκούβες για τη συλλογή όμβριων υδάτων και τα σπίτια έχουν στέρνες. Κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού, η έλλειψη νερού αποτελεί μεγάλο πρόβλημα για τους κατοίκους. Στα χωρία αυτά κατοικούσαν μερικοί μουσουλμάνοι. Έρχονται να δουν σε ποια κατάσταση βρίσκονται οι ιδιοκτησίες τους, αλλά δεν επιθυμούν ακόμα την επαναγκατάστασή τους. Βλέπουμε μερικούς που έχουν έρθει για να καλλιεργήσουν τα χωράφια τους. Κατά την επιστροφή μας πλησιάζει ένας ταχυδρόμος και μου παραδίδει ένα τηλεγράφημα στο οποίο ο ναύαρχος μου αναγγέλει την άφιξη του πρίγκιπα Γεωργίου την προσεχή εβδομάδα. Πρέπει να ετοιμαστώ να πάω στα Χανιά. Το ταξίδι μας λοιπόν στο Λασίθι αναβάλλεται για αργότερα. Φτάνουμε στη Νεάπολη και γευματίζουμε στο φυλάκιο. Το βράδυ τρώμε εκεί με τον επίσκοπο και τον Φουνταλίδη. Ο καιρός είναι φροχερός. 10 Δεκεμβρίου 1898, ημέρα Σάββατο. Επιστροφή στον Άγιο Νικόλαο. Ο καιρός είναι υπέροχος. Το βράδυ πηγαίνουμε με την Ατμάκατο στη Σπιναλόγκα. Έχουμε μαζί μας τον κύριο Βεντέλ. Στην επιστροφή, δυνατή καταιγίδα. 11 Δεκεμβρίου 1898, ημέρα Κυριακή. Αναχώρηση για την Ιερά Πέτρα το μεσημέρι. Άφηξη στις 5 μετά μεσημβρίαν. Στο σπίτι βρίσκω ένα τηλεγράφημα από τον πλοίαρχο του Κοντόρ που μου γράφει ότι είναι στη διάθεσή μου για να με πάει στα Χανιά. Του γράφω ότι θα αναχωρήσω από τον Άγιο Νικόλαο. Τακτοποιώ τις υποθέσεις μου. 12 Δεκεμβρίου 1898, ημέρα Δευτέρα. Επισκέπτομαι τα έργα. Το χειροματικό τείχος κατεδαφίζεται σιγά σιγά και τα υλικά χρησιμοποιούνται για να παραγεμίσουν το έλος. 13 Δεκεμβρίου 1898, ημέρα Τρίτη. Αναχώρηση στις 9 π.μ. για τον Άγιο Νικόλαο. Λαμβάνω ένα τηλεγράφημα από τον Ναύαρχο που μου γράφει να μεταβώ στην Γκάντια για να συνεννοηθώ με τον στρατηγό Τσέρνσάιντ σχετικά με το θέμα της απομάκρυνσης των μουσουλμάνων προσφύγων από το Λασίθι που βρίσκονται στον τομέα. Φτάνω στις 3 μετά μεσημβρίαν. Ο καιρός ήταν απέσιο σε όλο το ταξίδι. Βροχή, θυελώδης άνεμος και χαλάζι. Ο άνεμος ήταν τόσο δυνατός που στην κορυφή, πάνω από το καλό χωριό, δεν μπορούσα να παραμείνω πάνω στο άλογο. Απόψε φθάνουν από τη Νεάπολη ο γιατρός Μπουαγιέ και ο υπολοχαγός Λαφλέρ. Ο τελευταίος θα μας ακολουθήσει στα Χανιά. 14 Δεκεμβρίου 1898, ημέρα Τετάρτη. Απέσιος καιρός. Το κοντόρ δεν έρχεται. Ο επίσκοπος της Νεάπολης, που θα έρθει επίσης στα Χανιά για να παρευρεθεί στις γιορτές, είναι ήδη εδώ με πολλά άτομα από τη Νεάπολη. Θέλουν όλοι να επιβιβαστούν στο κοντόρ. 15 Δεκεμβρίου 1898, ημέρα Πέμπτη. Το κοντόρ φτάνει στις 6:30 π.μ. Η Λέμβος έρχεται αμέσως για να μας πάρει. Επιβιβαζόμαστε στο πλοίο, αλλά αφήνουμε έξω τους περισσότερους πολίτες που θέλουν να ταξιδεύσουν, οι οποίοι θα περιμένουν το φωκόν που θα ξαναπεράσει το Σάββατο. Μόνο ο επίσκοπος επιβιβάζεται, συνοδευόμενος από 2 ακολούθους. Θα αποβιβαστεί στην Γκάντια. Φτάνουμε στην Γκάντια στις 11 π.μ. Ο ναύαρχος Νόελ στέλνει έναν αξιωματικό για να χαιρετήσει τον πλοίαρχο και να του πει ότι θα μας δεχθεί στις 12:30. Ανεβαίνουμε στο πλοίο Revenge, ναυαρχίδα, την ώρα που μας έχουν υποδείξει. Ο ναύαρχος Νόελ μας υποδέχεται πολύ θερμά. Ο πρόξενος της Αγγλίας, ο Σερ Μπιλιώτη, βρίσκεται επίσης στο πλοίο. Μιλούμε για τις υποθέσεις μας. Φαίνεται πως θα έχουμε πρόβλημα για να πείσουμε τους μουσουλμάνους να επιστρέψουν στα σπίτια τους.
συμφωνούμε ότι θα κατέβουμε στη στεριά στις 2 μετά μεσημβρίαν για να συζητήσουμε με τον στρατηγό Chermside. Απόψε θα γευματίσουμε με τον Ναύαρχο. Στις 2 μετά μεσημβρίαν, ο σκοπιορός του Ναυάρχου Νόελ μας παίρνει από το κοντόρ και μας οδηγεί στο λιμάνι. Η Κάντια περιβάλλεται από ψηλά τείχη από την εποχή των Ενετών, που ακόμα είναι αρκετά καλοδιατηρημένα. Θα πρέπει να υπήρξε ένα πρώτης τάξεως οχυρό. Το στόμιο του λιμανιού βρίσκεται προς τα ανατολικά. Έχει πλάτος το πολύ 150 με 200 μέτρα και προστατεύεται από 2 μεγάλους στρογγυλούς πύργους που σήμερα είναι παροπλισμένοι. Το λιμάνι είναι τετράγωνο, αρκετά στενό, που στις 2 του πλευρές περιβάλλεται από οχυρωματικά τείχη και στις άλλες 2 από σπίτια. Στην προκυμαία βρίσκονται το τελωνείο και διάφορες αποθήκες, τα παλιά ενετικά νεόλκια και το γαλλικό ταχυδρομείο. Αυτός ο στενός χώρος, σαν δεξαμενή, που μοιάζει με το λιμάνι του Σαντ-Τροπέ, βρίθει από ατμόπλοιες, εστιοφόρα, μαούνες κλπ. Στον παραμικρό βοριά τα κύματα μπαίνουν μέσα στο λιμάνι, δημιουργώντας μια φάνταστη αναταραχή που θέτει συχνά σε κίνδυνο τα πλοία που βρίσκονται αραγμένα εκεί για να προστατευθούν. Ανοίγουμε με δυσκολία ένα πέρασμα ανάμεσα σε αυτόν τον λαβύρινθο από πλοία. Μπαίνοντας δεξιά, είναι αγκυροβολημένο στην προκυμαία ένα δεξαμενόπλιο που παρασκευάζει διαρκώς απεσταγμένο νερό για τα αγγλικά στρατεύματα. Είναι ένα υγιεινό ποτό, το ίδιο ακριβό όσο το καλό κρασί και η καλή μπύρα, αλλά οι Άγγλοι είναι πλούσιοι και τους ενδιαφέρει η υγεία των ανδρών τους. Δεν τσιγκουνεύονται προκειμένου να τους προστατεύσουν από τον τυφοειδή πυρετό. Δεν μπορούμε να πούμε το ίδιο και για μας. Αποβιβαζόμαστε κοντά στο δεξαμενόπλιο και συναντούμε στην αποβάθρα έναν Άγγλο ταγματάρχη με στολή που μας καλωσορίζει. Πρόκειται για τον ταγματάρχη Φέρχολμ του πυροβολικού, διπλωματούχο του επιταλίου στρατού, που είναι ο υπασπιστής του στρατηγού Chermside. Μας οδηγεί στο κονάκι. Μπαίνουμε στην πόλη από τη φημισμένη πύλη, κοντά στο τελωνείο όπου είχε συμβεί το αιματηρό δράμα της 6ης Σεπτεμβρίου, της 25ης Αυγούστου με το νέο ημερολόγιο. Η πύλη βγάζει σε ένα μεγάλο δρόμο, καλά πλακοστρωμένο, που οδηγεί από το λιμάνι στο κονάκι. Είναι ο δρόμος που είχε καεί κατά τα πρόσφατα επεισόδια της Κάντιας. Το θέαμα είναι ικτρό. Δεν βλέπουμε παρά μόνο μαυρισμένους και γκρεμισμένους τοίχους και κάθε είδους απανθρακωμένα κτίρια. Περνούμε μπροστά από τα νεόρια. Προφανώς εννοείται η Λότζια, παλιό ενετικό κτίριο που δεν υπολείπεται σε χαρακτήρα και που βρίσκεται κοντά σε ένα ωραίο τζαμί, του οποίου ο υψωμένος μιναρές δείχνει σαν να διαμαρτύρεται ακόμα για την εκδίωξη της ημισελήνου από αυτό το νησί. Εξάλλου τίποτα δεν μαρτυρεί την αποχώρηση του Σουλτάνου. Παντού στο πέρασμά μας δεν βλέπουμε παρά μόνο άτομα που φορούν φέση και μερικούς χωροφύλακες με την Οθωμανική στολή. Η Κάντια έχει ακόμα 45.000 μουσουλμάνους μέσα στα τείχη της. Οι χριστιανοί στην πόλη είναι με τα βίας 300 με 400. Μετά από τα τελευταία γεγονότα δεν τολμούν πια να επιστρέψουν. Ο δρόμος του λιμανιού είναι αρκετά ζωντανός, αλλά διαισθανόμαστε μια σχετική πίεση στην ατμόσφαιρα, πράγμα που δεν συναντούμε στα κατοικημένα κέντρα του τομέα μας. Φτάνουμε στην πλατεία όπου βρίσκεται το κονάκι, η οποία είναι αρκετά μεγάλη και περιβάλλεται από καταστήματα, που όμως δείχνουν φτωχά. Στη μία της πλευρά υπάρχει ένα μεγάλο τζαμί, προφανώς η βασιλική του Αγίου Μάρκου που είχε μετατραπεί σε τζαμί, και στο κέντρο της πλατείας ένα τουρκικό συντριβάνι αρκετά πρωτότυπο, προφανώς η Κρίνη Μοροζίνη με τις Οθωμανικές προσθήκες της εποχής. Στρίβουμε δεξιά και βρισκόμαστε μπροστά στην πόρτα του κονακιού. Όπως όλα τα κτίρια αυτής της χρήσης, το κονάκι είναι ένα μεγάλο οικοδόμημα με ογκώδη τούβλα χωρίς ιδιαίτερο χαρακτήρα. Η είσοδος είναι χωρίς γούστο και οδηγεί σε ένα θολωτό διάδρομο όπου δεξιά και αριστερά υπάρχουν γραφεία και φρουροί.
Παντού σκοπή και κλητήρες με την τουρκική στρατιωτική στολή. Αυτό που τους διαφοροποιεί είναι η τόκα από αστρακάν αντί για φέση, αλλά προκειμένου να μην αφαιρέσουν κάθε δικαίωμα από τον Σουλτάνο, το πάνω μέρος της τόκας είναι κόκκινο. Εδώ δεν ασχολούνται πολύ με τις αποφάσεις των αβάρχων στο θέμα της στολής που θα υιοθετηθεί για την πολιτοφυλακή. Οι Άγγλοι έχουν φέρει από τη Ρόδο έναν αριθμό Τούρκων χωροφυλάκων ως εκπαιδευτές και δασκάλους της κριτικής χωροφυλακής. Ως μέτρο δεν είναι κακό, αλλά αναρωτιόμαστε πώς μπορούν να δείχνουν τόση αναισθησία. Έπειτα μπαίνουμε σε μια μεγάλη λιθόστρωτη εσωτερική αυλή με το κονάκι απέναντί μας, όπου και εισερχόμαστε. Δεν θα το περιγράψω, διότι δεν υπάρχει κάτι άξιο αναφοράς. Αναγνωρίζω περνώντας μερικούς από τους παλιούς μας δημότες της Σιτίας και της Ιεράπετρας που έχουν βρει θέση στην καινούρια διοίκηση. Έρχονται να με χαιρετήσουν. Μας βάζουν στο γραφείο του στρατηγού. Φορά στολή και τη σπάθα του και έχει γύρω του το επιτελείο του. Είναι ένας άντρας μετρίου αναστήματος, στεγνός, με ωραία χρώματα, γκριζομάλης, με ετήσια μύτη και διαπεραστικό βλέμμα, λίγο μυστηριώδες, όπως ταιριάζει σε διπλωμάτη. Μας πλησιάζει και μας υποδέχεται πολύ ευγενικά. Μιλά πολύ καλά τη γλώσσα μας. Ο στρατηγός Τσέμσαϊντ είναι περισσότερο διπλωμάτης από ότι στρατιωτικός. Εδώ και 20 χρόνια δεν έχει υπηρετήσει ούτε σε ένα σύνταγμα. Για πολύ καιρό υπήρξε ακόλουθος πρεσβείας στην Κωνσταντινούπολη και σε αυτή του την αποστολή έμαθε να αγαπά τους Τούρκους. Η Αγγλία, στέλνοντάς τον να διοικήσει τον κριτικό τομέα της, έχει σίγουρα μια κρυφή πρόθεση. Όπως και να έχει, το άτομο αυτό ενήργησε πάντα υπέρ της υψηλής πύλης και σίγουρα η λυπηρή υπόθεση της 6 Σεπτεμβρίου, 25 Αυγούστου, οφείλεται στην πολιτική του. Το περίεργο είναι ότι απουσίαζε από την Κάντια όταν συνέβη. Λίγο μετά του απονεμόταν τα αστέρια του στρατηγού. Συζητούμε για ώρα μαζί του και μας διαβεβαιώνει ότι είναι χαμένος κόπος να προσπαθήσουμε να πείσουμε τους μουσουλμάνους του τομέα να επιστρέψουν στα σπίτια τους. Βεβαίως, προκειμένου να διευκολύνει την αποστολή μας, δίνει εντολή να συγκεντρωθούν όλοι οι μουσουλμάνοι στο κονάκι, ώστε να μπορέσουμε να μιλήσουμε μαζί τους και να προσπαθήσουμε να τους πείσουμε. Μας χαιρετά λέγοντάς μας ότι ο επιτελάρχης του και ο πρόξενος βρίσκονται στη διάθεσή μας. Μας οδηγούν σε μια μεγάλη αίθουσα δίπλα στο γραφείο του στρατηγού. Θα πρέπει να ήταν η αίθουσα ακροάσεων του Τούρκου διοικητή. Τα έπιπλα είναι ξεθοριασμένα και τα χαλιά πολύ φθαρμένα. Στο βάθος στη μέση του τοίχου λάμπει το σήμα του Σουλτάνου σε ένα ροκοκό κάδρο. Δεχόμαστε διαδοχικά τους μουσουλμάνους της κάθε επαρχίας και απευθύνομαι σε αυτούς τα ίδια λόγια, ενθαρρύνοντάς τους να επιστρέψουν στα σπίτια τους και διαβεβαιώνοντάς τους ότι θα τους προστατέψουμε κλπ. Κανένα αποτέλεσμα. Μας απαντούν μονίμως ότι μην έχοντας πλέον τα σπίτια τους και έχοντας συνοικιάσει τα χωράφια τους, προτιμούν να επιστρέψουν στις περιουσίες τους το καλοκαίρι. Σε αυτό δεν έχουν και άδικο, αφού η ζωή θα ήταν αρκετά δύσκολη για αυτούς τον χειμώνα. Δεν συζητούμε περαιτέρω. Αφού τους βλέπουμε όλους, συντάσσουμε από κοινού με τον ταγματάρχη Φέρχομ ένα σημείωμα στο οποίο περιγράφουμε τα αποτελέσματα της συνάντησής μας. Αφήνουμε τους εν λόγω κυρίους και βγαίνουμε με τον πρόξενο και τον ταγματάρχη που μας ξεναγούν στην πόλη. Εκείνο που μας κάνει τη μεγαλύτερη εντύπωση είναι η άψογη καθαριότητα της πόλης και η παραμικρή γωνία είναι σχολαστικά σκοπισμένη. Παρατηρούμε ότι η πόλη είναι αρκετά έρημη. Εκτός από τις περιοχές που γειτονεύουν με το κονάκι, όπου βρίσκονται η αγορά και το εμπορικό κέντρο, οι υπόλοιπες είναι έρημες. Παντού περίπολοι, υπάλληλοι, χωροφύλακες. Η πόλη φυλάσσεται καλά και θα λέγαμε πως είναι σε κατάσταση πολιορκίας.
Περπατούμε σε ένα πολύ ωραίο δρόμο που διασχίζει την πόλη από τη μια άκρη στην άλλη. Στην ανατολική του απόλυξη υπάρχει ένας μεγάλος τουρκικός στρατώνας, πραγματικό μνημείο. Σήμερα βρίσκονται σε αυτό στηβαγμένοι πάνω από 3.000 μουσουλμάνοι. Επισκεπτόμαστε τη Μητρόπολη που είναι ολοκένουρια σε ωραίο βυζαντινό ρυθμό. Είναι γεμάτη με έπιπλα χριστιανών που έφυγαν από την πόλη. Δίπλα βρίσκεται η Επισκοπή και απέναντι η Συλλογή ή Μουσείο. Προς το παρόν δεν λειτουργεί. Προκειμένου να σωθούν οι θησαυροί, τους συσκεύασαν και καθένας τους ανέλαβε ένα ή περισσότερα κομμάτια. Θα το επαναλειτουργήσουν πολύ σύντομα. Στο εσωτερικό βρίσκονται μερικά αγάλματα, αλλά σχετικά πρόσφατης περίοδου. Η νύχτα πέφτει. Πάντα υπό την καθοδήγηση των δυο μας ξεναγών φτάνουμε στα τείχη και ακούμε μια στρατιωτική μπάντα να παίζει. Είναι η λέσχη των Άγγλων αξιωματικών. Φτάσαμε εκεί τυχαία, μοιάζει όμως πολύ προμελετημένο. Παρά την προχωρημένη ώρα ακολουθούμε χωρίς αντίρρηση και μας βάζουν μέσα στη λέσχη όπου βρίσκεται ο στρατηγός και ένας αριθμός αξιωματικών, σχεδόν όλοι με πολιτικά ρούχα. Ο στρατηγός μας καλωσορίζει και μας καλεί να πιούμε ένα φλιτζάνι τσάι. Μας συστήνουν σε διάφορα πρόσωπα, μεταξύ άλλων στον ταγματάρχη της μοίρας κατανδρομών που έχει επιστρέψει από την τελευταία εκστρατεία στο Σουδάν. Σχεδόν όλοι οι αξιωματικοί εκφράζονται πολύ καλά στα γαλλικά και συζητούμε πολύ ευχάριστα για λίγη ώρα. Η λέσχη είναι πολύ καλά οργανωμένη, με αίθουσα ανάγνωσης και τραπεζαρία. Το κλίμα είναι απολύτως οικογενειακό και αισθανόμαστε ότι οι βαθμοί σβήνουν για να κάνουν χώρο σε μια καλόκαρδη συντροφικότητα. Αφήνοντας το στρατηγό και αυτούς τους κυρίους, μας βάζουν να τους υποσχεθούμε ότι θα γυρίσουμε να τους δούμε. Εκ μέρους μας τους προσκαλούμε να έρθουν να επισκεφθούν τον τομέα μας. Επιστρέφουμε ξανά στο πλοίο, συνοδευόμενοι πάντα μέχρι την αποβάθρα από τον Σερ Μπελιώτη, που δείχνει να μην θέλει να μας χάσει από τα μάτια του. Φεύγουμε αμέσως για τη Σούδα. Ο καιρός είναι υπέροχος.

Η εκπομπή αυτή είναι μια προσφορά της Εταιρείας Κρητικών Ιστορικών Μελετών και του ραδιοφωνικού σταθμού της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Παρουσιάζει η συγγραφέας Κλέρη Μητσοτάκη.

Περί υγείας λόγος. Επιμέλεια, παρουσίαση, Νίκος Τσικριτσάκης, νοσηλευτής.

Καλό μεσημέρι στους ακροατές μας. Είμαστε και σήμερα εδώ μαζί σας με την εκπομπή περί υγείας λόγος. Είμαι ο Νίκος Τσικριτσάκης και ακούτε το ραδιόφωνο της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Η εκπομπή μας σήμερα είναι αφιερωμένη στην Παγκόσμια ημέρα θαλασσεμίας. Παγκόσμια ημέρα θαλασσεμίας, ημέρα, η εβδομάδα που μας πέρασε η Παρασκευή, ήταν αφιερωμένη στη θαλασσεμία. Θαλασσεμία, μια ασθένεια, μια χρόνια νόσος η οποία υπάρχει στην Ελλάδα, στην Ιταλία, στην Τουρκία, στην Αίγυπτο και γενικά σε όλες τις χώρες της Μεσογείου αλλά και σε όλο τον κόσμο με άλλη μορφή. Ας πούμε όμως πρώτα πότε και πώς και γιατί βρέθηκε η θαλασσεμία. Η θαλασσεμία περιγράφηκε πρώτη φορά από τον Τόμας Κούλεϊ. Τον Τόμας Κούλεϊ το 1925. Ο Τόμας Κούλεϊ λοιπόν στην Αμερική παρατήρησε ότι παιδιά με σοβαρές ανεμίες, οστικές παραμορφώσεις και διόγκωση του σπηγίνα. Για χρόνια αυτό η ασθένεια ήταν γνωστή ως η νόσος του Κούλεϊ. Η νόσος του Κούλεϊ, όπου γύρω στο 50 διαπιστώθηκε ότι τα παιδιά αυτά ήταν κυρίως από χώρες της Μεσογείου. Ελλάδα, Ιταλία. Τότε υπήρχε μεγάλο κύμα μεταναστών από Ελλάδα και Ιταλία στην Αμερική και έτσι βρέθηκε. Με έρευνα που κάνανε και ελέγχοντας και βλέποντας τις καταστάσεις έγινε σαφές ότι δεν είναι μια επίκτητη ασθένεια αλλά πρόκειται για μια κληρονομική νόσο. Δηλαδή θα πρέπει και οι δύο γονείς να έχουν το γονίδιο της θαλασσεμίας, θα πρέπει να είναι φορείς και ώστε να μεταδώσουν και να πάρουν τα παιδιά το γονίδιο, την ομοζυγωτία και να παρουσιάσουν την ασθένεια. Εκεί υπήρξε και το όλο θέμα να ξεχωρίσουμε ποιοι είναι οι φορείς και ποιοι είναι οι ασθενείς. Διότι η διαταραχή της αιμοσφαιρίνης υπήρχε και στους μεν και στους δε, οι φορείς όμως δεν χρειαζόταν μεταγγίσεις. Κατά το 60 τώρα εκεί στην Αμερική άρχισαν να καθιερώνονται οι τακτικές μεταγγίσεις αίματος οι οποίες και έδωσαν ένα κάποιο προσδόκιμο ζωής σε αυτά τα μωρά που είχαν ανακαλυφθεί με αυτό, μικρό μεν αλλά έδωσαν. Μέχρι το 80 είχαν αναπτυχθεί ήδη ένα πρώτο φάρμακο το οποίο κυκλοφορεί ακόμα και το οποίο είναι το φάρμακο το που διώχνει το σίδηρο, διότι δεν αρκεί η μετάγγιση αίματος. Η μετάγγιση αίματος γίνεται για να πάρει ο ασθενής τα ερυθρά αιμοσφαίρια. Όμως, μαζί με τα ερυθρά αιμοσφαίρια, παίρνει και το σίδηρο του αίματος. Ένα σίδηρο που σε άλλες ανεμίες είναι σωτήριος, αλλά στη περίπτωση της θαλασσεμίας απλά επιβαρύνει και καταστρέφει τον οργανισμό. Βλέπετε, ο οργανισμός μας είναι πλασμένος και είναι ρυθμισμένος έτσι ώστε να μην μπορεί να αποβάγει την περίσσια σιδήρου. Διότι δεν υπήρξε ποτέ στα χρονικά περίσσια σιδήρου, ίσα ίσα ο οργανισμός μας χρειαζόταν πάντα σίδηρο και έτσι σε αυτή την ελαττωματική κατάσταση δεν μπορεί να τον αποβάγει. Φτάνουμε σιγά σιγά στο σήμερα. Βελτιωμένα φάρμακα αποσιδήρωσης, γίνονται κάποιες μεταμοσχεύσεις μυελού των οστών όπου υπάρχει ένα μεγάλο ποσοστό θεραπείας στα άτομα που πάσχουν με θαλασσεμία, ειδικά όταν γίνονται σε μικρές ηλικίες και σιγά σιγά μπαίνουμε στη γονιδιακή θεραπεία, σε ένα κομμάτι δηλαδή θεραπείας που έρχεται τώρα, που είναι της εποχής αυτής, που παίρνουν κύτταρα από τον ίδιο τον οργανισμό, τα διορθώνουν και τα ξαναβάζουν στον οργανισμό μας, με αποτέλεσμα τα διορθωμένα αυτά κύτταρα να παράγουν πλέον ερυθρά αιμοσφαίρια και να βοηθάν
το άτομο αυτό να κρατήσει μια αιμοσφαιρίνη και ένα αιματοκρίτη φυσιολογικό σε φυσιολογικά επίπεδα, που θα του δώσει τη δυνατότητα να έχει μια καθημερινότητα όπως όλοι οι υπόλοιποι ανθρώποι. Στη χώρα μας έχουν γίνει δύο θεραπείες με αυτόν τον τρόπο, δύο θεραπείες. Η μία είναι επιτυχημένη, ο ασθενής πλέον είναι ελεύθερος μεταγγίσεων και προχωράει. Η δεύτερη όμως θεραπεία, το δεύτερο περιστατικό ήταν σε χαμηλά επίπεδα, η αιμοσφαιρίνη του δεν είχε τα αναμενόμενα αποτελέσματα. Περιμένουμε να δούμε με τα χρόνια τι θα γίνει σε αυτές τις θεραπείες, πώς θα εξελιχτούν, ποια νέα φάρμακα θα βγουν, τι φάρμακα θα βγουν και τι θα γίνει. Όπως και σε όλες τις υπόλοιπες.

Φτάνουμε λοιπόν τώρα στο εδώ, στο νησί μας. Στο νησί μας λοιπόν υπάρχουν δύο μονάδες για τη Θαλασσεμία και τη Ρε Παναγιωτάκη Νόσο που είναι μαζί. Είναι μία στα Χανιά, μία στο Ηράκλειο, στο Βενζέλιο νοσοκομείο. Το Χανίων καλύβει Χανιά και μέρος του Ρεθύμνου έχει περίπου 45 πάσχοντες. Ενώ το Βενζέλιο νοσοκομείο καλύπτει το νομό Λασιθίου, νομό Ηρακλείου και μέρος του Ρεθύμνου και αυτό, οπότε έχει γύρω στους 160 πάσχοντες. Αυτά είναι τα ποσοστά που παρακολουθούνται στις μονάδες αυτές το χειμώνα. Το καλοκαίρι βέβαια, όπως είμαστε ένα μεγάλο νησί, είμαστε ένα τουριστικό νησί, υπάρχουν και οι ανάλογες μετακινήσεις είτε από το εξωτερικό είτε και από μέσα από την Ελλάδα. Αυτοί οι αριθμοί διπλασιάζονται και πολλές φορές τριπλασιάζονται σε άτομα κατά τους 5 μήνες που έχουμε, 5 με 6 μήνες που έχουμε γιοφάνεια, καλοκαίρι, διακοπές στο νησί μας. Τι γίνεται λοιπόν τώρα, πού είναι το θέμα και πού έχουμε φτάσει μέχρι στιγμής? Μέχρι στιγμής το κομμάτι το θεραπευτικό το είπαμε. Αυτό που πρέπει να δούμε λίγο είναι το ότι στην Ελλάδα έχουμε ένα περίεργο θέμα αιμοδοσίας. Η εθελοντική αιμοδοσία λειτουργεί, οι εθελοντικοί συλλόγοι, τα νοσοκομεία τρέχουν πάρα πολύ, όμως αυτό που πρέπει να δούμε και αυτό που πρέπει να κατανοήσουμε είναι ότι χρειαζόμαστε σταθερούς αιμοδότες. Βλέπουμε ανακοινώσεις καθ' όλη τη διάρκεια του έτους. Ανακοινώσεις τραγικές, τολμώ να πω, για ευρωπαϊκή χώρα του 2026, η οποία ασθενείς στο Λαϊκό μένουν αμετάγγιστοι, ασθενείς στην Πάτρα μένουν αμετάγγιστοι, άνθρωποι να παρακαλάνε για αίμα. Θα πρέπει να σκεφτούμε όλοι μας αυτή την κατάσταση, γιατί είναι κρίμα. Είναι κρίμα γιατί δεν είναι ότι δεν έχουμε εθελοντές αιμοδότες, δεν έχουμε τακτικούς. Ένα άτομο με θαλασσεμία χρειάζεται γύρω στις 4 φιάλες το μήνα. Οπότε φανταστείτε ότι κατά τη διάρκεια της ζωής του έχουν δώσει γονείς, έχουν δώσει αδέρφια, έχουν δώσει γαμπροί, έχουν δώσει νύφες, έχουν δώσει... Έχει δώσει όλο το οικογενειακό του περιβάλλον, αλλά και όλο το φυγικό του περιβάλλον. Και δίνει και ξαναδίνει και κάποια στιγμή εξαντλείται. Και εξαντλείται γιατί τα χρόνια περνάνε, γιατί οι άνθρωποι αυτοί μεγαλώνουν, γιατί κάποιοι αποκτούν ασθένειες που δεν τους επιτρέπουν να δώσουν. Και σε αυτό το κομμάτι έρχεται η απογοήτευση, να πω. Έρχεται το θέμα του τώρα τι γίνεται. Εκεί πρέπει να παρέμβουμε και εκεί πρέπει να μπούμε στην παιδεία της εθελοντικής αιμοδοσίας. Σε μια παιδεία που θα βοηθήσει όχι μόνο τους θαλασσεμικούς ασθενείς, αλλά όλους τους ασθενείς οι οποίοι χρειάζονται αίμα. Υπάρχουν πολλές κατηγορίες αιματολογικών ασθενών. Από μικρά παιδιά με λευχαιμία έως μεγάλους ανθρώπους που παλεύουν στις αιματολογικές κλινικές είτε του νησιού μας είτε της χώρας. Υπάρχουν τροχαία και μάλιστα έχουμε μια θλιβερή πρωθιά στο νησί μας σε αυτό το κομμάτι που χειρουργούν.

για χειρουργία, οι οποίοι να παρακαλάνε είτε στα social media είτε με ανακοινώσεις, δεν βοηθάει. Δεν βοηθάει. Το αίμα είναι δωρεάν, προσφέρεται δωρεάν, χαρίζεται στο συνάνθρωπό μας. Και εκεί σε αυτό το κομμάτι θα πρέπει να δούμε και να επέμβουμε και εμείς στο πώς μπορούμε να βοηθήσουμε. Γίνονται πάρα πολλές αιμοδοσίες, είτε πάμε σε ένα νοσοκομείο είτε στις εξορμήσεις τους που κάνουν και τα νοσοκομεία αλλά και οι συλλόγοι. Δίνουμε 10 λεπτά, αφιερώνουμε 10 λεπτά. Η φυάγη είναι, χωρίζεται στα 3, κάτι που πολλοί κόσμος δεν το ξέρει. Άλλος παίρνει το πλάσμα, άλλος θα πάρει τα ερυθρά και άλλος θα πάρει ογικό. Δηλαδή από μία φυάγη θα χρησιμοποιηθεί σε 3 ανθρώπους. Δεν θα χρησιμοποιηθεί έδωσα, πήρε, τελειώσαμε. Όπως επίσης θα πρέπει να πέσει πλέον και ο μύθος του ότι έχω στην κάρτα μου φιάλες, είμαι καλά. Το αίμα δεν κρατιέται σαΐ, γίγει. Γίγει και οπότε εφόσον έχουμε, έχει περάσει ημερομηνία, το αίμα αυτό έχει δοθεί κάπου για να μην το πετάξουμε. Δεν, πολλές φορές ακούς, μα έχω στην κάρτα 10, θα σου τις δώσουν τις 10, δεν τις χάνεις. Όμως αν δεν συνεχίσεις να δίνεις, δεν θα υπάρχει επάρκεια, γιατί δεν θα υπάρχει επάρκεια ούτε για σένα ούτε για τον άλλον. Αυτά είναι κάποια πράγματα που έπρεπε να πούμε εν όψη της ημέρας, της Παγκόσμιας ημέρας θαλασσεμίας. Γιορτάστηκε σε όλο τον κόσμο. Πλέον τη σειρά την έχει πάρει από τη Μεσόγειο, την έχουν πάρει πλέον ασιατικές χώρες, διότι ξεχάσαμε και δεν το είπαμε στην αρχή, αλλά θαλασσεμία χωρίζεται σε Α και Β. Η Β θαλασσεμία είναι κυρίως εδώ, στη Μεσόγειο, όμως η Α είναι στις ασιατικές χώρες και στη Μέση Ανατολή, όπου υπάρχουν πάρα πολλά άτομα πάσχοντες και υπάρχουν πάρα πολλά άτομα πάσχοντες γιατί εδώ στην Ευρώπη ακολουθούμε ένα πρόγραμμα πρόληψης από τη δεκαετία του 80. Γίνεται προγεννητικός έλεγχος, γίνονται ειδικές εξετάσεις, προλαμβάνουμε τη γέννηση των ατόμων με θαλασσεμία. Εν αντιθέσει στον αραβικό κόσμο, στην Ασία, στη Μέση Ανατολή, δεν τρέχουν ήδη τέτοια προγράμματα, με αποτέλεσμα οι γεννήσεις να είναι συνεχείς και εκεί, να είναι ένα μεγάλο μέρος του πληθυσμού.

Εγώ θέλω να σας ευχαριστήσω που ήσασταν σήμερα εδώ μαζί μας και να ανανεώσουμε το ραντεβού μας για την επόμενη εβδομάδα. Ακούσατε το ραδιόφωνο της Ιεράς Αρχιεπίσκοπης Κρήτης και σας εύχομαι να έχουμε ένα καλό απόγευμα.

περί υγείας λόγος. Επιμέλεια, παρουσίαση, Νίκος Τσικριτσάκης, νοσηλευτής.

Η Παλαιά Διαθήκη, πάντοτε νέα και πάντοτε επίκαιρη. Με τον αρχιμανδρίτη Ιάκωβο Κανάκη, κληρικό της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών.

0: Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε.
1: Κάνουμε αναφορά στην Παλαιά Διαθήκη και σήμερα θα δούμε με έναν γρήγορο τρόπο, γοργό τρόπο, βασικές διδασκαλίες, τη βασική διδασκαλία, στοιχεία για αρκετά βιβλία της Παλαιάς Διαθήκης. Θα μιλήσουμε για το βιβλίο του Ιησού του Ναβί, μετά την Πεντάτευχο, δηλαδή τα βιβλία, τα ιστορικά, Κριτές, Ρουθ, τα βιβλία των βασιλειών, Α, Β, Γ και Δ, των παραλυπωμένων και όσα ακόμα θα φτάσει ο χρόνος που έχουμε στη διάθεσή μας για να κάνουμε αυτό το έργο. Είναι σημαντικό να μπορούμε να έχουμε μία γνώση, βασική τουλάχιστον, για όλα τα βιβλία. Μπορεί κάποιος που δεν είναι θεολόγος ή δεν είναι ειδικός να μην έχει τόση ειδική γνώση για τα βιβλία, αλλά κάθε ένας πιστός χριστιανός ας έχει μία βασική γνώση από τα βιβλία και της Παλαιάς και της Καινής βεβαίως Διαθήκης. Πάμε να δούμε το πρώτο βιβλίο, ο Ιησούς του Ναβί. Γεχοσούα, Μπεν Νουν στα εβραϊκά. Παρουσιάζει το βιβλίο αυτό το λαό του Ισραήλ, ο οποίος διαπερνά τον Ιορδάνη και εισέρχεται στη γη της Επαγγελίας. Τα προηγούμενα βιβλία της Πεντατεύχου μας περιγράφουν και την δύσκολη περίοδο των Ισραηλιτών στην Αίγυπτο, την πορεία με τον Μωυσή ως αρχηγό να πορεύονται, να διαπερνούν την Ερυθρά Θάλασσα, να πορεύονται μέσα στην έρημο για 40 χρόνια και δεν αξιώνεται βέβαια ο Μωυσής να μπει στη γη της Επαγγελίας. Όμως ο διάδοχος αυτού, ο Ιησούς του Ναβί, είναι αυτός που οδηγεί το λαό και μπαίνει στη γη της Επαγγελίας. Αυτό περιγράφεται στο βιβλίο Ιησούς του Ναβί και επίσης στο βιβλίο διαβάζουμε για τις νίκες των Ισραηλιτών κατά των τοπικών λαών και την εγκατάσταση των 12 φυλών στις περιοχές που τους υποδεικνύει ο Ιησούς του Ναβί. Αυτό είναι ένα... Είναι γνωστό ότι η περιοχή η οποία καταλαμβάνεται από τους Ισραηλίτες δεν είναι μια έρημη περιοχή, αλλά υπάρχουν λαοί εκεί, φυλές, με τους οποίους όμως έρχονται σε διαμάχη εν πολλής οι Ισραηλίτες και τελικά καταλαμβάνουν το μέρος αυτό. Το βιβλίο στην Εκκλησία. Πάντοτε μας ενδιαφέρει αυτό. Τα βιβλία αυτά, εκτός από τα ιστορικά στοιχεία που μας δίνουν, πώς η Εκκλησία τα έχει αποδεχθεί. Το πρόσωπο του Ιησού του Ναβί που οδηγεί το λαό στον Ισραήλ στη γη της Επαγγελίας είναι η εικόνα του Ιησού, του Ιησού Χριστού, ο οποίος οδηγεί τον κόσμο στη Βασιλεία του Θεού, σε μια νέα Βασιλεία. Αυτές είναι οι λεγόμενες προεικονίσεις και οι παράλληλοι δρόμοι από τα πρόσωπα, τις θρησκευτικές προσωπικότητες της Παλαιάς Διαθήκης και την σχέση που έχουν με την Καινή Διαθήκη, εδώ με τον ίδιο τον Χριστό. Έχουμε εργασίες πατέρων της Εκκλησίας πρώτα, οι οποίοι έχουν ασχοληθεί με το βιβλίο αυτό και βέβαια εκκλησιαστικών συγγραφέων όπως ο Οριγένης. Έχουμε από τον Αυγουστίνο, τον Ιερό Αυγουστίνο, τον Θεοδόρη του Κύρου, Προκόπιο Γαζέο και από νεότερους. Γενικά ας θυμόμαστε αυτό για τον Ιησού του Ναβί. Το επόμενο βιβλίο είναι το βιβλίο Κριτές, οι Κριτές. Ποιοι είναι οι Κριτές? Στα εβραϊκά Σοφετίμ, είναι πρόσωπα τα οποία διάλεξε ο Θεός προκειμένου μέσα από αυτούς να μεταφέρει τα μηνύματα στους ανθρώπους. Άλλα πρόσωπα σχετικά με αυτό είναι οι πατριάρχες βεβαίως προηγήθηκαν, αλλά και οι προφήτες οι οποίοι έπονται. Θα έλεγα ότι όλα αυτά τα πρόσωπα έχουν ένα κοινό χαρακτηριστικό, είναι πρόσωπα τα οποία διάλεξε ο Θεός για να τα χρησιμοποιήσει, είναι σχέδια εκλογής, προκειμένου να δώσει μέσα από αυτούς τα μηνύματα που ήθελε προς τον Θεό. Περιγράφει το βιβλίο Κριτές τις περιόδους εκείνες των Ισραηλιτών μετά το θάνατο του Ιησού του Ναβί και μέχρι την εγκαθίδρυση της βασιλείας, μέχρι να έρθει ο πρώτος βασιλιάς, τον οποίο ήθελαν ήδη και διάλεξαν και ζήτησαν από το Θεό βασιλιά, τη βασιλεία οι Ισραηλίτες, γιατί λέει θέλανε να είναι όπως όλα τα άλλα έθνη, ενώ σε αυτούς υπήρχε μια ιδιαιτερότητα. Θα λέγαμε ότι ο ίδιος ο Θεός ήταν ο επικεφαλής, ο ίδιος ήταν ο προστάτης και δεν χρειαζόντουσαν βασιλέα. Αλλά θα φτάσουμε εκεί, μέχρι την περίοδο να εγκατασταθεί ο πρώτος βασιλιάς στους Ισραηλίτες έχουμε τους κριτές. Είναι εκείνοι οι άνδρες που εχρημάτισαν τα όργανα ως όργανα του Θεού και έσωσαν το λαό από τους πολεμίους τους. Πρώτος είναι ο Γοθονιήλ, τελευταίος είναι ο Σαμουήλ. Έχουμε όμως και άλλους βέβαια, τον Ναό, τη Δεβόρα και γυναίκες κριτές, η Εφθάε και ο Σαμσόν που είναι ο περισσότερο γνωστός. Το βιβλίο στην Εκκλησία, η Καινή Διαθήκη αναφέρεται στο βιβλίο των Κριτών, στην περιλάλητη περικοπή της προς Εβραίους επιστολής, λέει το κείμενο στο 11ο κεφάλαιο, «Και τι έτη λέγω, επιλείψη γάρ με διηγούμενον ο χρόνος περί Γεδεών, Βαράκτε και Σαμσόν και η Εφθάε», αναφέρει τους κριτές, «Δαβίδε και Σαμουήλ και των προφητών. Η διαπίστεως κατηγονήσαν το βασιλεία, συνδυάσαν το δικαιοσύνη». Εδώ πέρα βλέπουμε μια ενοποίηση. Αυτό που λέγαμε πριν, ότι όλοι αυτοί πατριάρχες, κριτές και μετά οι προφήτες είναι στην ίδια σειρά θα λέγαμε, γιατί κάνουν το ίδιο παράλληλο έργο. Πάλι οι πατέρες και οι εκκλησιαστικοί συγγραφείς ασχολήθηκαν. Εκτός του Οριγέννη, πάλι ο Θοδόρητος Κύρου, ο Προκόπιος Γαζαίος και άλλοι πατέρες ασχολήθηκαν με το βιβλίο. Αυτό το έχουμε πει και άλλη φορά, ότι μας δίνει τη δυνατότητα να πούμε ότι η Εκκλησία είναι αυτή που έχει ορίσει τον κανόνα της Παλαιάς και της Καινής Διαθήκης, γι' αυτό και δεν επιτρέπεται να αμφισβητούμε τα βιβλία και το περιεχόμενο των βιβλίων αυτών. Είναι μια θεόπνευστη επιλογή η συλλογή αυτή των βιβλίων. Και αφού βλέπουμε ότι τη χρήση την κάνει η Καινή Διαθήκη, η χρήση της Παλαιάς γίνεται στην Καινή Διαθήκη. Η Καινή Διαθήκη μνημονεύει πολύ συχνά βιβλία, ρήσεις, αποφθέγματα, αναφορές της Παλαιάς. Καταλαβαίνουμε το τι κύρος έχει το κείμενο της Παλαιάς Διαθήκης και το βλέπουμε μετά και στους πατέρες Εκκλησίας, οι οποίοι οι πατέρες ασφαλώς όχι μόνο διάβασαν αλλά υπομνημάτισαν τα βιβλία, τα εξήγησαν, τα ερμήνευσαν και έχουμε αυτά τα έργα. Το επόμενο βιβλίο είναι η Ρουθ και στα εβραϊκά λέγεται έτσι. Ομιλεί για μία Μωαβίτισσα, από τη Μωάβ δηλαδή, χείρα, γυναίκα, τη Ρουθ, η οποία παραμένει πιστή στην πονεμένη πεθερά της, στην Νοεμίν, και για χάρη της εγκατέλειψε την πατρίδα της στη Μωάβ και ήρθε μαζί της στη Βηθλεέμ λέγοντας αυτήν. Αφού πεθαίνει ο σύζυγός της, λέει λοιπόν στην πεθερά της, «Ο λαός σου, λαός μου, και ο Θεός σου, Θεός μου». Εκείνη ειδωλολάτρησα και όμως πλησιάζει την πεθερά της, η οποία λέει «Δεν έχω τίποτα να σου δώσω». Δεν έχω τίποτα να σου δώσω. Τον γιο που είχα τον έδωσα. Και πέθανε. Δεν έχω να σου δώσω κάτι. Κι όμως ακολουθεί αυτή η νύφη και λέει, όχι μόνο αποδέχομαι το να ζήσω μαζί σου, αλλά θα αποδεχθώ και όλη αυτή την παράδοση που πιστεύεις εσύ και τον ίδιο το Θεό, τον δικό σου. Γι' αυτό ευλογήθηκε από το Θεό και στο νέο τόπο που πήγε νυμφεύθηκε τον Βοόζ. Και από αυτό το γάμο γεννήθηκε ο Οβίδ, ο οποίος είναι ο πατέρας του Ιεσέ, ο οποίος ήταν πατέρας του Δαβίδ. Από το γένος του Δαβίδ βγήκε ο Χριστός. Άρα λοιπόν μπαίνει σε μια σειρά πολύ τιμητική. Το όνομά της. Το βιβλίο και πάλι είναι αντικείμενο έρευνας εντρίφησης των πατέρων. Η δαβητική γενεολογία του βιβλίου της Ρουθ, στο τέταρτο κεφάλαιο, βρίσκεται στην Καινή Διαθήκη, στο κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο, όπου μνημονεύεται και η ίδια η Ρουθ. Άρα, τι βλέπουμε εδώ πέρα τώρα, ότι η Καινή Διαθήκη για μια φορά ακόμα υιοθετεί και το πρόσωπο και το έργο που έκανε αυτή η γυναίκα. Και βέβαια και πάλι οι πατέρες ασχολήθηκαν με το βιβλίο. Να δούμε ένα ακόμα. Υπάρχει η σειρά των βιβλίων Α, Β, Γ βασιλειών. Στο εβραϊκό κείμενο τα βιβλία αυτά φέρουν το όνομα Α και Β Σαμουήλ. Εμείς στη μετάφραση των 70 θα δούμε Α, Β, Γ, Δ βασιλειών. Έτσι είναι η σειρά, τα οποία βιβλία μας λένε πάρα πολλά ιστορικά γεγονότα. Ξεκινούν με τη γέννηση του Σαμουήλ, του προφήτη, στον οποίο επέδειξε ο Θεός να χρήσει τον Σαούλ πρώτο βασιλιά του Ισραήλ. Αυτό να το θυμόμαστε. Ο πρώτος βασιλιάς του Ισραήλ είναι ο Σαούλ και η χρήση του έγινε από τον Θεό διά του Σαμουήλ, του προφήτη.

πριν από τον, πριν να γίνει αυτή, αυτό το πολίτευμα της βασιλείας B, είχαμε ως πολιτικό σύστημα το θεοκρατικό. Δηλαδή ο ίδιος ο Θεός ήταν βασιλιάς του λαού. Και άρα το ότι ζητάνε οι Ισραηλίτες να αλλάξουν πολίτευμα και να πάνε στο πολίτευμα της βασιλείας, αυτό δείχνει μία αποστασία απέναντι στο Θεό. Είναι μία τάση να διώξουν από πάνω τους αυτό που ο Θεός ήταν για αυτούς, που ήταν η πρόνοια, ήταν η έννοια της πρόνοιας του Θεού για τον κάθε για τον λαό, για τον κάθε πολίτη αυτού του λαού. Όταν ο Ισραήλ επιθυμεί, όπως είπαμε πριν, να είναι όπως όλα τα έθνη, έτσι έλεγαν, και να αποκτήσει και αυτός βασιλιά, ο Θεός συγκαταβαίνει και τους δίνει βασιλιά. Και τότε έχουμε την πρώτη χρήση βασιλέων. Γινόταν μια τελετή που οι ιερείς έχριζαν τους βασιλείς. Αλλά γρήγορα ο Σαούλ έδειξε ότι δεν είναι καλός βασιλιάς. Και γι' αυτό ο Σαμουήλ έκρισε για βασιλέα τον βοσκό Δαβίδ. Αυτόν που είναι ο ποιητής των ψαλμών, αυτός που είναι, γίνεται βασιλιάς σπουδαίος και το κράτος επί των ημερών του λαμβάνει έτσι μεγάλη, έχει μεγάλη έγκλη, βρίσκεται σε ακμή. Ο Σαούλ μελαγχόλησε γι' αυτό και κήρυξε πόλεμο κατά του Δαβίδ. Αντίθετα, ο Δαβίδ δεν τον εκδικήθηκε, αν και μπορούσε και να τον φωνεύσει κιόλας. Σε όλη αυτή την περίοδο οι Ισραηλίτες ήταν σε εμπόλεμη κατάσταση και τελικά ο Σαούλ προτίμησε να αυτοκτονήσει μάλλον παρά να εχμαλωτιστεί στη μάχη και έτσι να ανακηρυχθεί ο Δαβίδ ο μόνος βασιλιάς του Ισραήλ. Βλέπουμε ότι τα ανθρώπινα πάθη συνοδεύουν τους ανθρώπους από την αρχαιότητα μέχρι και τις μέρες μας. Έχοντας ο Δαβίδ νικήσει όλους τους εχθρούς του, εχθρούς του έθνους, εσωτερικούς και εξωτερικούς, ιδρύει ένα ισχυρό βασίλειο με κέντρο την Ιερουσαλήμ, την πόλη που ο ίδιος έκτισε. Ο Σολομώντας είναι ο γιος του Δαβίδ, ο οποίος πρικίστηκε με μεγάλη σοφία. Διήβρινε ακόμα περισσότερο το βασίλειο, το ύψωσε, του πατέρα του, και έκτισε ένα μεγάλο ναό στο λόφο της Σιών, το ξέρουμε, το ναό του Σολομώντος, είναι πασίγνωστος. Η βασιλεία του Δαβίδ και του Σολομώντα διήρκησε από το 1005 έως το 926 π.Χ. Είναι από τις λαμπρές σελίδες, τα λέγαμε, της ιστορίας του Ισραηλιτικού λαού. Μετά το θάνατο του Σολομώντα, το βασίλειο διασπάστηκε, το 926 δηλαδή, έγιναν δύο αντίπαλα και αντίζηλα βασίλεια. Ένα του Ισραήλ στο βορρά, με πρωτεύουσα τη Σαμάρια, και ένα δεύτερο του Ιούδα στο νότο, στην Παλαιστίνη, με πρωτεύουσα την Ιερουσαλήμ. Από τα δύο αδελφά αυτά βασίλεια είναι συνεχώς σε πόλεμα, έχουν μεταξύ τους μεγάλη διένεξη. Ήταν μια εποχή μεγάλης κατάπτωσης και διαφθοράς που αναφέρεται μέσα στα βιβλία, η οποία διήρκησε περίπου 3 αιώνες. Και για μεν το Βόρειο Βασίλειο του Ισραήλ κατέληξε στην καταστροφή του στο 722, το 722 π.Χ. για δε το Νότιο Βασίλειο του Ιούδα κατέληξε στη Βαβυλώνια Αχμαλωσία από το 586 μέχρι το 538. Άρα λοιπόν μια άσχημη κατάληξη και για τα δύο βασίλεια, όπου υπάρχει διαίρεση, όπου υπάρχει βία. Δεν υπάρχει ποτέ μια καλή κατάληξη. Πάντοτε η κατάληξη είναι η χειρότερη. Ήταν δε ομοίως και εποχή δράσεως των προφητών,
σε όλη αυτή την περίοδο ο Θεός δεν άφησε τους ανθρώπους χωρίς να έχει στείλει δικούς του ανθρώπους. Ο προφήτης Ηλίας ζει αυτή την περίοδο και μάλιστα δίνει μηνύματα προς τους ειρήνης, καταλλαγής με το Θεό και μεταξύ τους, αλλά οι άνθρωποι και τα ανθρώπινα πάθη δεν έχουν τελειωμό, γι' αυτό και οδηγούνται στην καταστροφή και εκεί πέρα δεν ευθύνεται ο Θεός για κάτι. Ο Θεός μας έδωσε ένα μεγάλο δώρο και γι' αυτό τον ευγνωμονούμε, είναι η ελευθερία μας, στην οποία το κάνουμε κακή χρήση και έτσι συνήθως συμβαίνει, ο άνθρωπος οδηγείται στην καταστροφή και στην απώλεια. Ήταν ομοίως και εποχή δράσεως λοιπόν προφητών, με πρώτο τον προφήτη Ηλία,

Η Παλαιά Διαθήκη, πάντοτε νέα και πάντοτε επίκαιρη. Με τον Αρχιμανδρίτη Ιάκωβο Κανάκη, κληρικό της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών.

0: Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Ακολουθούν ανακοινώσεις.
1: Την Κυριακή 17 Μαΐου η Εκκλησία μας εορτάζει την 60η επέτειο της επανακομιδής της Τιμίας Κάρας του Αγίου Αποστόλου Τίτου, πρώτου Επισκόπου της Εκκλησίας Κρήτης. Το Σάββατο 16 Μαΐου και ώρα 7 το απόγευμα θα τελεστεί ο Μέγας Αρχιερατικός Εσπερινός. Την Κυριακή 17 Μαΐου και ώρα 7 το πρωί θα τελεστεί ο Όρθρος και η Αρχιερατική Θεία Λειτουργία. Το Εσπέρας της Κυριακής και ώρα 7 κατά το έθος της τοπικής μας εκκλησίας θα γίνει ο Εσπερινός και στη συνέχεια η Πάνδημος Λιτάνευσης της Τιμίας Κάρας του Αγίου Αποστόλου Τίτου δια των οδών, 25 Αυγούστου, πλατεία 18 Άγγλων, 25 Αυγούστου. Των ιερών ακολουθιών θα προεξάρχει ο Σεβασμιότατος Αρχιεπίσκοπος Κρήτης, κύριος Ευγένιος.

0: Το Μουσείο Ιερών Εικόνων και Κοιμηλίων της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης αποτελεί τμήμα του επικοινωνιακού μορφωτικού ιδρύματος αυτής. Βρίσκεται στο κέντρο της πόλης του Ηρακλείου, στην πλατεία Αγίας Εκατερίνης, δίπλα στο Μητροπολιτικό Ναό του Αγίου Μηνά. Στεγάζεται στο Ναό της Αγίας Εκατερίνης, ναός που υπήρξε το καθολικό της περίφημης Μονής των Συναϊτών, στα χρόνια της Βυζαντινής και Ενετικής περίοδου. Το Μουσείο της Αγίας Εκατερίνης φιλοξενεί τα σημαντικότερα έργα της κριτικής εικονογραφικής τέχνης από τον 14ο αιώνα, όπως έργα του Άγγελου Ακοτάντου και του Μιχαήλ Δαμασκηνού, δημιουργών που εντάσσονται στο καλλιτεχνικό ρεύμα της κριτικής σχολής. Λιθόγλυπτα, ιερά σκεύη, χειρόγραφα και παλέτυπα, άμφια, νομίσματα, έξεργα ιερά αντικείμενα συνθέτουν μαζί με τις φορητές εικόνες και τις τοιχογραφίες την ξεχωριστή συλλογή του μουσείου. Ο επισκέπτης στον χώρο του Μουσείου της Αγίας Εκατερίνης αντιλαμβάνεται την ιδιαίτερη καλλιτεχνική και πολιτισμική προσφορά της κριτικής αναγέννησης μέσα από έργα χριστιανικής τέχνης. Το μουσείο είναι ανοιχτό κάθε μέρα από τις 10 το πρωί έως τις 6 το απόγευμα. Email iag.museo@gmail.com.
1: Ένας ασθενής με θαλασσεμία χρειάζεται 3 έως 4 φιάλες αίματος το μήνα. Στο Βενιζέλιο Νοσοκομείο παρακολουθούνται 110 ασθενείς με θαλασσεμία και δρεπανοκυταρική νόσο. Δίνοντας αίμα, δίνεις ζωή. Σύλλογος Θαλασσεμίας Ηρακλείου Λασιθίου.

0: Αγαπητοί μου, σας καλωσορίζουμε σε ακόμα μία εκπομπή «Άγιοι τόποι», εκεί όπου έστησαν οι άχραντοι πόδες του Κυρίου. Τίτλος της σημερινής μας εκπομπής «Γέφυρα» και ευελπιστούμε αυτή να είναι ένα νέο κεφάλαιο ψυχοφελή και σωτήριο της εκπομπής μας. Έχουμε ιδιαίτερη χαρά σήμερα και αυτό γιατί έχουμε την μεγάλη ευλογία και τιμή να φιλοξενήσουμε στην εκπομπή μας έναν γνήσιο αγιοταφίτη πατέρα του Ελληνορθοδόξου Πατριαρχείου των Ιεροσολύμων, έναν άγρυπνο φύλακα των Παναγίων Προσκυνημάτων της Αγίας Γης, τον Πανοσιολογιότατο Αρχιμανδρίτη πατέρα Ιγνάτιο Καζάκο, ηγούμενο της Ιεράς Μονής των Ποιμένων που βρίσκεται στην περιοχή της Βιθλεέμ της Ιουδαίας και ηγούμενο της πόλεως Μπετζάλας. Άγιε ηγούμενε, πατέρα Ιγνάτιε, την ευχή σας.
1: Να είστε καλά, ευχαριστώ πολύ και την δική σας ευχή.
0: Δεν θα δαπανίσω χρόνο για να μιλήσω για τα ιδιαίτερα χαρίσματα με τα οποία ο Κύριος μας έχει πρικίσει τον πατέρα Ιγνάτιο και εκείνος ως καλός εργάτης του αμπελώνος αυτού φροντίζει να τα διπλασιάζει αλλά και να τα δίδει στο ποιμνιό του, γιατί είναι βέβαιο ότι θα σκοντάψω στην ταπεινοφροσύνη που τον διακρίνει. Είμαι βέβαιος όμως ότι μέσα από το μελήρητο λόγο του πολλά θα διακρίνουμε και πολλά θα λάβουμε όλοι μας. Ο πατέρας Ιγνάτιος, σύν των άλλων, είναι και ένας πολύτιμος συνεργάτης αυτής εδώ της εκπομπής. Πάντοτε με χαρά να βοηθήσει, προκειμένου να ξεπεραστούν τα όποια εμπόδια παρουσιάζονται, κυρίως λόγω της αποστάσεως, και με την παρουσία του, αλλά κυρίως με την προσευχή του. Ιδιαίτερη και σημαντικότατη η συμβολή του στη διαδικτυακή αναμετάδοση της εκπομπής μας στο κανάλι YouTube, όπου και μας τροφοδοτεί, θα λέγαμε, με όμορφο και σπάνιο φωτογραφικό υλικό. Δεν υπήρξε ούτε μία φορά που να μας αρνήθηκε τη βοήθειά του και τον ευχαριστούμε από καρδιάς. Έχουμε λάβει βέβαια και δύο συνεντεύξεις του για τα ιερά προσκυνήματα στα οποία είναι ηγούμενος και άγρυπνος φρουρός και που στην πορεία των εκπομπών μας θα έχουμε την ευλογία να τις παρακολουθήσουμε. Σήμερα θα έχουμε όμως μια πιο ελεύθερη συζήτηση, μια γέφυρα επικοινωνίας. Γέροντά μου, πατέρα Ιγνάτιε, σας καλωσορίζουμε στην εκπομπή μας «Άγιοι τόποι», εκεί όπου έστησαν οι άχραντοι πόδες του Κυρίου. Και με τη δύναμη του ίντερνετ, αλλά πάνω απ' όλα με τη δύναμη και τη χάρη του Τριαδικού μας Θεού, ελαχιστοποιούμε νοητά την απόσταση Ιεροσόλυμα Ηράκλειο Κρήτης. Δημιουργούμε από σήμερα μια γέφυρα, γέφυρα επικοινωνίας, από την πλατεία των λιονταριών ως την πύλη των λεόντων. Και προσπαθώντας να εκμεταλλευτούμε το χρόνο μας, σας θέτουμε κατευθείαν το πρώτο μας ερώτημα. Πατέρα Ιγνάτιε, ποιος είναι ο ρόλος ενός αγιοταφίτη πατέρα του Ελληνορθοδόξου Πατριαρχείου Ιεροσολύμων και κάτω από ποιες συνθήκες, αλλά και από πού αντλεί δύναμη ο κάθε αγιοταφίτης πατέρας?
1: Μάλιστα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που μου δίνετε αυτή την ευκαιρία και δυνατότητα να μιλήσω μαζί σας. Ευχαριστώ για τα όσα είπατε προηγουμένως. Βέβαια είναι πολλά και υπερβολικά από την αγάπη σας. Δεν θεωρώ ότι αξίζουμε κάτι ιδιαίτερο. Νομίζω ότι εδώ στην Αγία Γη αυτό που μας δίνει αξία και μας προβάλλει είναι η ίδια η Αγία Γη, δηλαδή η θεοβάδιστη τόπη που μας κάλεσε ο Κύριος να διακονήσουμε και χωρίς να το γνωρίζουμε, διότι εγώ προσωπικά εδώ στους Αγίους Τόπους ήλθα τον Αύγουστο του 1994 σαν απλός προσκυνητής για μια εβδομάδα. και δεν γνώριζα ότι αυτή η εβδομάδα θα γινόταν 25-26 χρόνια. Τον Αύγουστο που μας πέρασε έκλεισα τα 25 χρόνια και μπήκα στα 26 χρόνια διακονίας εδώ στην Αγία Γη. Οπότε είναι ένα συνεχόμενο προσκύνημα. Ενώ ήρθα προσκυνητής για μια εβδομάδα ως Ιωάννης, λαϊκός, κοσμικός, δάσκαλος αγγλικών, πότε πέρασε ο καιρός, πότε κύλησαν αυτά τα 25 χρόνια και μπαίνω 26 χρόνια διακονίας εδώ στην Θεοβάδη στη Γη και μάλιστα στην Ιερά Μονή των Τιμένων που είναι στην ευρύτερη περιοχή της Βιθλέμ και είναι και μετόχη της Λαύρας του Αγίου Σάβα. Δεν κατάλαβα πότε πέρασαν όλα αυτά τα χρόνια. Τώρα για να πάμε στο ερώτημά σας, ποιος είναι ο ρόλος ενός αγιοταφίτη μοναχού, ενός αγιοταφίτη πατέρα του Ελληνορθοδόξου Πατριαρχείου Ιεροσολύμων. Πολλά μπορεί να πει κανείς, δηλαδή απαιτείται πολλή ώρα, αλλά θα προσπαθήσω έτσι με την ελάχιστη μου εμπειρία. Δεν μπορώ να πω ότι έχω ιδιαίτερες γνώσεις. Γνώση μας δίνει ο χώρος εδώ που διακονούμε ιερές πέτρες, αλλά και με τα χρόνια αποκτά κανείς γνώσεις όταν ζει εδώ στους Αγίους Τόπους, όπως και εσείς στο χώρο που διακονείτε ο καθένας από εσάς. Λοιπόν, ο ρόλος του Αγιοταφίτη Πατέρα, η αποστολή μάλλον του τάγματος των Αγιοταφητών, είναι όπως γνωρίζετε η διαφύλαξη των προσμάτων. Γι' αυτό και άλλωστε ονομαζόμαστε φύλακες τάφου, δηλαδή φύλακες του Παναγίου Τάφου, και έχουμε την διαφύλαξη των προσκυνημάτων και δικαιωμάτων των Αγίων Τόπων και την λειτουργική ζωή. Έχουμε την ποιμαντική επίσης φροντίδα του αραβοφόνου ποιμνίου μας, του αυτόχθονος ορθόδου, την φιλοξενία και ξενάγηση και περίθαλψη των απανταχού ορθοδόξων προσκυνητών στους Αγίους Τόπους. Η αγιοταφητική μας αδελφότητα ή αλλιώς όπως το ονομάζουμε εδώ στην Αγία Γη, το Ιερό Κοινό του Παναγίου Τάφου, συνιστά ακριβώς αυτή την έκφραση της μοναστηριακής οργάνωσης του Ελληνορθοδόξου Πατριαρχείου των Ιεροσολύμων, όπως αυτή διαμορφώθηκε στη μακρά ιστορική διαδρομή του. Δηλαδή έχει συγκροτηθεί κατά το μοναστηριακό σύστημα με ηγούμενο τον εκάστοτε Πατριάρχη, που φυσικά είναι η κεφαλή και ο ηγούμενος της μοναχικής αδελφότητας. Λοιπόν, η ανάπτυξη του μοναχισμού εδώ στην Εκκλησία των Ιεροσολύμων υπήρξε το ακαταμάχητο της όπλο και οι αγιοταφίτες μοναχοί ήταν αυτοί που απετέλεσαν και που αποτελούν μέχρι σήμερα την δύναμη της Εκκλησίας των Ιεροσολύμων, αλλά και τους κυριότερους υπερασπιστές της και τους ακαταμάχητους αγωνιστές της Ορθοδοξίας εδώ στην Μέση Ανατολή. Λοιπόν, είναι επίπονο το έργο αυτό της προστασίας και διαφύλαξης του προσκυνηματικού καθεστώτος εδώ στην Αγία Γη, αλλά ο Θεός είναι αυτός που μας ευλογεί και μας δίνει τις δυνάμεις για να συνεχίσουμε μέσα από πολλές αντίξωες συνθήκες και περιστάσεις, αλλά η αγιοταφητική μας αδελφότητα μέσα από την ενάσχυση της υψηλής αυτής με μεγάλη ευθύνης αποστολής της, σαν θυσιαστική αφιέρωση και μπροστοφυλακή στην διακονία των Αγίων Προσκυνημάτων, προσπαθεί μέχρι σήμερα να κρατάει άσβεστη τη δάδα της Ορθοδόξου πίστεως μας για αιώνες τώρα και να διαφυλάτει τα παράγραπτα δίκαια του ευσεβούς ημών έθνους επί των ιερών καθιδρυμάτων της Αγίας Γης. Οπότε στις ημέρες μας εμείς οι ελάχιστοι αγιοταφίτες πατέρες συνεχίζουμε αυτό το βαρύ έργο και προορισμό που φυσικά το κάνει ελαφρύ ο Κύριός μας και προσπαθούμε με πλήρη αυτοθυσία και αυταπάρνηση να διακονούμε και να εργαζόμαστε πνευματικά εδώ στους Αγίους Τόπους. Αποστολή του κάθε αγιοταφίτη πατέρα, αποστολή της αγιοταφητικής αδελφότητος, είναι η προάσπιση της Ορθοδόξου πίστεώς μας, η φύλαξη και η συντήρηση των ιερών μονών και προσκυνημάτων, φυσικά η λειτουργική ζωή, η προσευχή, η εκπαίδευση με τα σχολεία που έχουμε εδώ στην Αγία Γη, στους Αγίους Τόπους, τα περίπου 25 εκπαιδευτικά ιδρύματα του Ελληνοορθοδόξου Πατριαρχείου Ιεροσολύμων που βρίσκονται σε χώρους του Ισραήλ, της Παλαιστίνης, της Παλαιστινιακής Αυτονομίας και της Ιορδανίας και φυσικά όπως είπαμε και προηγουμένως η διαπείμανση των Ορθοδόξων Χριστιανών που βρίσκονται εδώ στην Αγία Γη του αραβοφόνου αγαπητού και εκλεκτού ποινίου μας και η διατήρηση και η συνέχιση αυτής της ταυτότητας των Ρωμιών, των Ελλήνων και της Ορθόδοξης Παράδοσης στο μέγιστο αυτό πνευματικό κέντρο της Ορθοδοξίας. Θυμάμαι ο μακαριστός Γέροντας Σεραφείμ όταν τον ρωτούσαν ο ηγούμενος της Λαύρας του Αγίου Σάβα, ο οποίος ήταν και κτήτορας εδώ στην Μονή των Ποιμένων, διότι με συνοδική απόφαση το 1971 ανέλαβε εδώ το προσκύνημα των Ποιμένων και σιγά σιγά εξελίχθηκε και είναι πολύ γνωστό σήμερα στους προσκυνητές. Λοιπόν, ο μακαριστός Γέροντας Σεραφείμ, ο πνευματικός της Λαύρας του Αγίου Σάβα, συνήθιζε να λέγει στους προσκυνητές ότι εμείς εδώ οι ελάχιστοι, οι ταπεινοί αγιοταφίτες πατέρες, είμαστε φρουροί στους Αγίους Τόπους, είμαστε φύλακες των Παναγίων προσκυνημάτων και φυσικά όχι για χρήματα, όχι για ματαιοδοξία, αλλά προς δόξαν Θεού και να συνεχίζουμε να φυλάτουμε αυτά τα ιερά χώματα όσο ζούμε οι ανάξιοι. Θυμάμαι αυτό το έλεγε σε όλους τους προσκυνητές που ερχόντουσαν και τον ρωτούσαν ποια είναι η αποστολή εδώ των πατέρων, των μοναχών, των μοναζουσών στην Αγία Γη. Βέβαια είναι δύσκολες οι συνθήκες εδώ στους Αγίους Τόπους, όχι όμως ακατόρθωτες, κυρίως είναι δύσκολες από την λειψανδρία που έχουμε εδώ στην Αγία Γη. Και όταν λέμε λειψανδρία εννοούμε ότι είμαστε λίγοι πατέρες, λίγοι οι μοναχοί, οι μοναχές και οι περισσότεροι αυτή τη στιγμή ηλικιωμένοι. Άλλη δυσκολία φυσικά είναι τα έθνη, τα δόγματα, ο εθνοφιλετισμός, αλλά εμείς προσπαθούμε με διάκριση, με προσευχή, με αγάπη προς όλους να συνεχίζουμε αυτό το έργο και ο κάθε πατέρας, ο κάθε αγιοταφίτης εδώ στους Αγίους Τόπους αντλεί δύναμη ακριβώς από αυτό το χρέος που πρέπει να συνεχίσουμε, δηλαδή το χρέος των Ελλήνων σπουδαίων μοναχών του τάγματος αυτού που έφερε η Αγία Ελένη τον 4ο αιώνα εδώ στους Αγίους Τόπους από το Βυζάντιο για να προασπιστεί όλα αυτά τα δικαιώματα και να κρατήσει τα ιερά προσκυνήματα των Αγίων Τόπων. Οπότε αντλούμε δύναμη από αυτό το χρέος, αλλά κυρίως από το Θεό, διότι δεν διακονούμε πέτρες και ρήπια, ψηφιδωτά και κοιονόκρανα ή απλά μουσιακούς χώρους, αλλά θεοβάδιστους χώρους, ιερά καθιδρύματα των Αγίων Τόπων και από την κάθε πέτρα, από τον κάθε χώρο, από το κάθε προσκύνημα, από το κάθε μοναστήρι που διακονεί ο κάθε αγιοταφίτης πατέρας, μοναχός ή μοναχή, ηγούμενος ή ηγουμένη, από αυτόν τον ιερό χώρο αντλεί δύναμη και συνεχίζει το έργο αυτό που για τους πολλούς φαίνεται δύσκολο, επίπονο, κοπιαστικό, ίσως και επικίνδυνο θα έλεγε κανείς. Όμως εμείς που ζούμε εδώ στην Αγία Γη, επειδή ακριβώς αγαπούμε και λατρεύουμε αυτούς τους ιερούς χώρους όπου έστησαν οι πόδες Κυρίου, δεν καταλαβαίνουμε, δεν συνειδητοποιούμε πάντοτε αυτή τη δυσκολία, αλλά τις περισσότερες φορές μας φαίνεται εύκολος ο δρόμος και όχι τραχής, διότι ακριβώς πατάμε σε ιερά χώματα που περπάτησε ο Θεός, περπάτησε ο Κύριός μας, έζησαν, πέρασαν πρόσωπα ιερά της Παλαιάς Διαθήκης, της Καινής Διαθήκης, όσοι αναχωρητές, μάρτυρες, ομολογητές, ερημίτες, πλήθος Αγίων. Οπότε από αυτά ακριβώς τα ιερά χώματα και τις πέτρες παίρνουμε δύναμη. Κάθε χώρος εδώ στην Αγία Γη είναι ιδιαίτερος και πάρα πολύ ευλογημένος. Οπότε οι αγιοταφίτες πατέρες με την θυσιαστική τους προσφορά διαβιούν εδώ στην Αγία Γη και ακριβώς αυτό φαίνεται από το γεγονός το ότι δώσαμε την ζωή μας. Οι περισσότεροι από μας ήλθαμε είτε προσκυνητές, είτε απλοί επισκέπτες των Αγίων Τόπων, είτε οι παλαιότεροι ήρθαν σε μικρή ηλικία ως μαθητές για την Πατριαρχική Σχολή της Αγίας Ιών. Οπότε αφήσαμε τα πάντα, αφήσαμε τον κόσμο, αφήσαμε τις οικογένειές μας και δώσαμε τα πάντα, παραμείναμε εδώ στους Αγίους Τόπους. Όπως σας προανέφερα, και εγώ ήλθα ταπεινός προσκυνητής, όχι με σκοπό να μείνω, αλλά με είχε πείσει κάποιος φίλος να έρθουμε για μια εβδομάδα. Ήλθα, οπότε δεν ξαναεπέστρεψα πάλι πίσω, ούτε να τακτοποιήσω την εργασία που είχα, το φροντιστήριο αγγλικών, ούτε καν να ενημερώσω τους δικούς μου, παρά μετά από μερικές μέρες τους πήρα τηλέφωνο και τους είπα ότι από Ιωάννης προσκυνητής των Αγίων Τόπων, διότι δεν γνώριζαν που βρίσκομαι, τους είχα πει ότι είμαι στην Αθήνα, βρέθηκα να είμαι Ιλαρίων, δόκιμος μοναχός εδώ στη Μονή των Ποιμένων, και το 1996 στη Λαύρα του Αγίου Σάβα μεγαλόσχημος μοναχός. Οπότε ούτε καν γύρισα πίσω να τακτοποιήσω οτιδήποτε, παρέμεινα εδώ κάνοντας υπακοή. Μόλις με είδε μου λέει, παιδί μου εσύ Ιωάννη, πάτερ Ιωάννη μου λέει, δεν θα φύγεις. Και με εντυπωσίασε, μου έκανε εντύπωση, έκπληξη. Με είπε πάτερ, του λέω γέροντα Σεραφείν, είμαι λαϊκός, είμαι κοσμικός. Μα μου λέει, σε είπα πάτερ διότι δεν πρόκειται να φύγεις, θα παραμείνεις εδώ στους Αγίους Τόπους. Οπότε ακριβώς αυτό, οι αγιοταφείτες πατέρες έχουν δώσει όλη τους τη ζωή, άφησαν τα πάντα και αφιερωθήκαμε εδώ και προσπαθούμε να ανταποκριθούμε σε όλα. Και στο έργο της εκπαίδευσης και στην πνευματική, λειτουργική, εκκλησιαστική ζωή, στη διαπείμανση, στη διαφύλαξη των προσκυνημάτων, σε όλα. Με τη βοήθεια του Θεού και με τις δικές σας ευχές.

0: Είπατε πριν από λίγο λειψανδρία και θα σταθώ σε αυτό για το επόμενο ερώτημά μας. Υπάρχει μια φθήνουσα πορεία, θα λέγαμε, του μοναχισμού στην Αγία Γη, μια λειψανδρία. Κανείς το παρατηρεί αμέσως, επισκεπτόμενος σημαντικότατες μονές μας, όπου βρίσκουμε δύο ή και έναν μόνο μοναχό πατέρα. Ποιος πιστεύετε ότι είναι ο λόγος αυτής της καταστάσεως? Ως Έλληνες Ορθόδοξοι Χριστιανοί, έχουμε καταλάβει πόσο σημαντικός είναι ο ρόλος μας στην Αγία Γη και τα ιερά και πανάγια προσκυνήματα που μας τα εμπιστεύθηκε ο ίδιος ο Κυριός μας?
1: Μάλιστα. Καταρχήν, όταν ήλθε η Αγία Ελένη εδώ στους Αγίους Τόπους τον 4ο αιώνα, το 326 με 333 μετά Χριστόν, με σκοπό να βρει τον Τίμιο Σταυρό του Κυρίου, όπως έγινε, και κατόπιν ξεκίνησαν να χτίζονται όλα αυτά τα ελαμπρά ιερά οικοδομήματα, ο πανίερος ναός της Αναστάσεως στα Ιεροσόλυμα, όπου περιεχεί το ιερό κουβούκλιο του Παναγίου Τάφου, ο ναός της Γεννήσεως, η βασιλική της Γεννήσεως στη Βηθλεέμ, αλλά και τόσες εκκλησίες εδώ στους Αγίους Τόπους που έκτισε η Αγία Ελένη. Έφερε λοιπόν το τάγμα, όπως είπαμε, των Ελλήνων σπουδαίων μοναχών, οι οποίοι όχι ότι ήταν σπουδαίοι, είχαν σπουδή τους, μέρημνά τους, φροντίδα τους, τα πανάγια προσκυνήματα, δηλαδή να τα λειτουργούν, να τα προσέχουν ως κόρην οφθαλμού. Λοιπόν, από εκεί και πέρα η Αγία Γη γνώρισε μεγάλη ακμή. Τα μοναστήρια γέμισαν. Την εποχή τότε του Αγίου Σάβα αναφέρεται ότι εντός της λαύρας του Αγίου Σάβα, εντός του μοναστηριού, διαβιούσαν, ζούσαν 5.000 πατέρες. Στη δε έρημο της Ιουδαίας, σε όλα αυτά τα υπόλοιπα μοναστήρια, μετόχια και λαύρες που χτίστηκαν κατόπιν, οι μοναχοί μέσα στην Ιουδαϊκή έρημο έφτασαν γύρω στους 15.000 μοναχούς. Η λαύρα του Αβά Θεοδοσίου, του Αγίου Θεοδοσίου του Κοινοβιάρχου, αναφέρεται ότι είχε από 700 έως 1.000 πατέρες. Η μονή του Χοζεβά στην έρημο εκεί πέρα των Αγίων Γεωργίου και Ιωάννου των Χοζεβιτών αναφέρεται ότι είχε 2-3.000 πατέρες. Όλα τα μοναστήρια είχαν μοναχισμό, είχαν πάρα πολλά άτομα. Στην Ιεριχώ αναφέρεται ότι στη σειρά υπήρχαν κοντά στα 70-72 μοναστήρια. Σήμερα, αν επισκεφτεί κανείς την Ιεριχώ, 2-3 είναι τα μοναστήρια, το Σαραντάριον Όρος, η Λαύρα του Αβά Γερασίμου του Ιορδανίτου και το μοναστήρι του Προφήτου του Ηλισαίου, που είναι η Σικομορέα του Ζακχαίου. Ωστόσο, μέσα στους αιώνες ελαττώθηκαν οι πατέρες. Γιατί? Διότι η Αγία Γη γνώρισε κατακτητές, γνώρισε Πέρσες, Σταυροφόρους, Μαμελούκους, Τούρκους, Αρακινούς, Οθωμανούς, πολλές φυλές, πολλούς κατακτητές. Οπότε κατά καιρούς και στο πέρασμα του χρόνου ερήμωσαν τα μοναστήρια, φτάνοντας σήμερα στο έτος 2018, βλέπουμε ότι έρχονται οι προσκυνητές στους Αγίους Τόπους και ενώ ωφελούνται τόσο πολύ και νιώθουν αυτή τη μεγάλη ευλογία των Αγίων Τόπων, πολλές φορές μας ρωτούνε με παράπονο γιατί άραγε είστε τόσοι λίγοι εδώ στους Αγίους Τόπους, γιατί βρίσκουμε στο κάθε μοναστήρι έναν πατέρα ή μία μοναχή, το πολύ 2-3. Και το ρωτάνε έτσι με λύπη και με παράπονο. Όμως το να ζήσει κανείς εδώ στους Αγίους Τόπους δεν είναι εύκολη υπόθεση, διότι και με τις καταστάσεις, τις τελευταίες καταστάσεις, αλλά και την αύξηση του προσκυνηματικού τουρισμού εδώ στην Αγία Γη, όλη μέρα είμαστε με τον κόσμο, όλη μέρα είμαστε με τους επισκέπτες των Αγίων Τόπων, με τους προσκυνητές. Τότε την εποχή των μεγάλων Αγίων, του Αγίου Σάβα, του Υγειασμένου, του Χαρίτονος, του Ομολογητού, Κυριακού, του Αναχωρητού, του Μεγάλου Ευθυμίου, του Οσίου Θεοπτίστου, του Αβά Γερασίμου, του Ιορδανίτου, όλων αυτών των Αγίων, ναι μεν τα μοναστήρια ήταν πολυπληθή, είχαν πολλούς μοναχούς, αλλά ήταν και πιο ήσυχες οι καταστάσεις, πιο ήρεμα τα πράγματα. Είχαν βέβαια κατά διαστήματα και το ξέσπασμα των αιρέσεων, αλλά ήταν πολύ διαφορετικά. σήμερα έχουμε πολλή κίνηση στους Αγίους Τόπους, αλλά και διάσπαση. Να φανταστείτε ότι από το πρωί που ξεκινάνε οι προσκυνητές να έρχονται, από το πρωί στις 8 μέχρι τις 3-4 το απόγευμα, δεν μας μένει τις περισσότερες φορές χρόνος για τίποτε, διότι πρέπει να είμαστε εκεί, να μιλήσουμε, να ξεναγήσουμε στον κόσμο που έρχονται, να διαβάσουμε το Ευαγγέλιο, να διακονήσουμε όλο αυτόν τον κόσμο, να ποιηθούμε, ίσως να προσφέρουμε και καφέ, κάποιο κέρασμα. Περνάει λοιπόν όλη η μέρα, φτάνει το απόγευμα και οι περισσότεροι από εμάς που είμαστε μονάδες στο κάθε μοναστήρι, είμαστε κατάκοποι και όταν έρχονται υποψήφοι να μείνουν, να δοκιμάσουν εδώ στους Αγίους Τόπους, βλέπω πολλές φορές μας λένε ότι πόσο δύσκολη είναι η ζωή σας, σκοπιαστική, είστε μέσα στον κόσμο, μέσα στην κίνηση και τα περισσότερα μοναστήρια είμαστε πλέον μέσα στις πόλεις, μέσα στο πίμνιο που πρέπει να ανταποκριθούμε και στο πίμνιό μας. Πρέπει να τους δούμε, να τους επισκεφτούμε, να εξομολογήσουμε, να κηρύξουμε, να κάνουμε ομιλίες. Όταν έρχεται λοιπόν κάποιος υποψήφιος δόκιμος να μείνει στους Αγίους Τόπους ή έστω να δοκιμάσει ή έστω και κάποιος έτοιμος μοναχός από μοναστήρια της Ελλάδος είτε από το Άγιο Όρος, βλέπουν ότι εδώ το έργο είναι πολύπλευρο και κουραστικό. Από το 2005 που έχω μείνει μόνος εδώ στη Μονή των Ποιμένων, μπορώ να πω ότι έχουν περάσει αρκετοί νέοι να δοκιμάσουν. Μένουν μια εβδομάδα, 10 μέρες, ένα μήνα, 2 μήνες και μετά σηκώνονται και φεύγουν. Μπορεί το μέρος να είναι ευλογημένο και ο χώρος να είναι, έχει καλοπιστεί, δέντρα, πράσινο. Προσπαθούμε να έχουμε το μοναστήρι εδώ με τους εργάτες που έχω περποιημένο πάντοτε. Αλλά όταν βλέπουν αυτόν τον κόσμο, όταν βλέπουν ότι πλέον η Μονή, για παράδειγμα σας αναφέρω, η Μονή των Ποιμένων βρίσκεται πλέον μέσα στο κέντρο του χωριού, μέσα στο κέντρο της πόλεως, διότι χωριό ονομάζεται, αλλά έχει γύρω στους 16.000 κατοίκους. Όταν βλέπουν λοιπόν ότι γύρω από το μοναστήρι είναι σχολεία, είναι κτίρια κυβερνητικά, είναι γειτονιές, είναι ξενοδοχεία, σουβενίρ, κίνηση, κόσμος, αυτοκίνητα, δεν αναπαύονται. Ζητούν πιο ησυχαστικούς χώρους. Θα μου πείτε βέβαια στην Αγία Αγία έχετε την Λάβρα του Αγίου Σάββα ή τη Μονή του Χοζεβά που είναι χώροι ησυχαστικοί. Εκεί είναι μεν ησυχαστικοί παρόλο που πηγαίνουν οι προσκυνητές, ωστόσο είναι και δύσκολο το πρόγραμμα, οι ακολουθίες είναι μεγάλες, το κλίμα, η ζέστη. Αυτό θεωρώ ότι κάνει και τους υποψηφίους να το σκέφτονται. Αλλά εμείς εδώ δεν απογοητευόμαστε. Τα μοναστήρια είναι στα χέρια του Θεού, οπότε εκείνος θα φωτίσει τους υποψηφίους να έρθουν και να αναλάβουν τη σκητάλη εδώ στα Πανάγια προσκυνήματα. Στην δεύτερη ερώτησή σας, αν ως Έλληνες χριστιανοί ορθόδοξοι έχουμε καταλάβει πόσο σημαντικός είναι ο ρόλος μας στην Αγία Γη και τα ιερά προσκυνήματα που μας εμπιστεύτηκε ο Κύριός μας, θεωρώ ότι ναι, ο κόσμος το έχει καταλάβει και το δείχνει, δηλαδή οι προσκυνητές το δείχνουν με την παρουσία τους, με την επίσκεψή τους, με την αγάπη τους, με τις δωρεές τους. Εμπνέονται από αυτή την ελάχιστη ταπεινή μας παρουσία εδώ στην Αγία Γη, φυσικά τα Πανάγια προσκυνήματα που είναι πόλος έλξης, που είναι μαγνήτης, Πανάγιος Τάφος, ο Φρικτός Γολγοθάς, το θεομητό νήμα της Παναγίας μας, αλλά και όλα αυτά τα τόσα πολλά προσκυνήματα των Αγίων Τόπων, η ελληνική σημαία που κυκλοφορεί σε όλα τα μοναστήρια και προσκυνήματα, αυτά και μόνο τα ιερά χώματα συγκινούν τον κόσμο και φυσικά βέβαια καταλαβαίνουν πόσο σημαντικός είναι ο ρόλος μας εδώ στην Αγία Γη, διότι ο Έλληνας προσκυνητής επισκέπτεται δεκάδες μέρη των Αγίων Τόπων, χωρίς βέβαια να προλαβαίνει, συγγνώμη, να τα επισκεφθεί και όλα κατά την ολιγοήμερη παραμονή του στην Αγία Γη. Αυτά όμως που επισκέφτεται, προσπαθεί ο προσκυνητής να τα συγκρατήσει στη μνήμη του, στο νου του, στην καρδιά του, να συγκρατήσει τα γεγονότα, τι είδε, τι άκουσε, τα ιερά μέρη, τις πληροφορίες και ό,τι άλλο σχετίζεται με αυτά. Και αυτό γιατί το κάθε προσκύνημα έχει μια ιδιαίτερη χάρη και μοναδική υπόσταση για την πίστη μας, για την ορθόδοξη πίστη μας. Κατόπιν λοιπόν αυτοί οι προσκυνητές που επιστρέφουν είτε στην Ελλάδα, είτε στην Κύπρο, είτε από όπου είναι, από την Ομογένεια της Αμερικής, της Αυστραλίας, και να μην μιλάμε πάντοτε για τους Έλληνες, δηλαδή και οι Ρώσοι Ορθόδοξοι προσκυνητές, Ουκρανοί, Σέρβοι, Γεωργιανοί, Αλβανοί που έρχονται από Βουλγαρία, Γεωργία, από όλα τα μέρη του κόσμου, αυτοί κατόπιν γυρίζουν την χώρα τους, γυρίζουν οι Έλληνες δηλαδή στην Ελλάδα και γίνονται μάρτυρες των όσων είδαν, έζησαν και άκουσαν εδώ στους θεοβαδίσους τόπους. Οπότε με χαρά κατόπιν, με συγκίνηση, με δέος και με δάκρυα στα μάτια, λένε ότι εμείς επισκεφτήκαμε τους Αγίους Τόπους, βρεθήκαμε στην Αγία Γη, λάβαμε αυτή τη μεγάλη ευλογία και κατόπιν είτε παρακινούν άλλους να έρθουν, είτε και από μόνοι τους αυτοί που ακούνε, από τις οικογένειές τους, από τους γνωστούς τους φίλους, όταν ακούν ότι ο Τάδε πήγε, επισκέφθηκε την Αγία Γη και ωφελήθηκε τόσο πολύ πνευματικά, και όχι μόνο ωφελήθηκε, αλλά νιώθει την ανάγκη να πάει και να ξαναπάει και να ξαναπάει. Γι' αυτό και έχουμε φίλες που έρχονται και μας αναφέρουν ότι έχω έρθει την Αγία Γη, επισκεφτεί την Αγία Γη 30 φορές, μάλιστα τις μετράνε, 40 φορές, 60.

0: αυτή την επικοινωνία μας. Η γέφυρα αυτή της επικοινωνίας που δημιουργήσαμε σήμερα, πύλη λεόντων, πλατεία λιονταριών, μέσω του διαδικτύου, θα παραμείνει με τη χάρη του Θεού ανοιχτή και δίδουμε ραντεβού να συνεχίσουμε αυτή την όμορφη επικοινωνία μαζί σας στην επόμενή μας εκπομπή. Ευλογείτε, γεροντά μου, την ευχή σας.
1: Να είστε καλά, ευχαριστώ πολύ και την δική σας ευχή.

Σε αυτό το σημείο ολοκληρώσαμε ακόμα μία εκπομπή. Χάριτι του Παναγίου και Ζωοδόχου Τάφου, να είστε καλά. Και ως την επόμενη φορά, γεια και χαρά σας.

τόποι. Εκεί όπου έστησαν οι άχραντοι πόδες του Κυρίου.

Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. 99,7 στα FM. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

Ορθόδοξος Λόγος. Μία εκπομπή που επιμελούνται οι νέοι της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης με την ευλογία του Σεβασμιωτάτου Αρχιεπισκόπου Κρήτης κυρίου Ευχενίου. Η εκπομπή μεταδίδεται κάθε Κυριακή από τον τηλεοπτικό σταθμό Κρήτη TV.

0: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Σήμερα θα μιλήσουμε για τον Όσιο Ευμένιο το νέο. Τον Όσιο Ευμένιο το Σαριδάκι. Ποια ήταν η ζωή του, τι έχουν να πούν τα θαυμαστά γεγονότα της ζωής του σήμερα σε εμάς, θα συζητήσουμε με το σημερινό εκλεκτό καλεσμένο μας. Πριν τον παρουσιάσω, να πω πως όπως κάθε φορά η εκπομπή μας πραγματοποιείται με την ευλογία και την πατρική αγάπη του Σεβασμιωτάτου Αρχιεπισκόπου Κρήτης, κυρίου Ευγενίου. Κάθε φορά έχουμε στενούς εκλεκτούς κληρικούς συνεργάτες του για να συζητήσουμε. Έτσι σήμερα έχουμε τη χαρά να έχουμε κοντά μας τον πατέρα Ιερόθεο. Ο πατέρας Ιερόθεος είναι αδερφός της Ιεράς Μονής Αγίου Γεωργίου Επανοσύφη. Την ευχή σας, πατέρα Ιερόθεε, μεγάλη μας χαρά. Ευχαριστούμε πολύ.
1: Είστε καλά.
0: Θα συζητήσουμε για τον Όσιο Ευμένιο. Θέλουμε εισαγωγικά να μας πείτε λίγα λόγια για τη ζωή του, ποιος ήταν και αν κατάλαβα καλά τον είχατε γνωρίσει προσωπικά και τον ξέρετε. Και είναι πολύ ενδιαφέρον. Ναι.
1: Ο πατήρ Ευμένιος καταγόταν από την Εθιά Μονοφατσίου. 17 χρονών πήγε στο μοναστήρι του Αγίου Νικήτα και εκεί ηγουμένευε τότε ο πατήρ Ιερόθεος Κωστομανολάκης, αδελφός της Ιεράς Μονής Επανοσύφη, αλλά η Εκκλησία τον χρησιμοποιούσε σε διάφορα πόστα, είτε ως ηγούμενο, είτε ως οικονόμο στα διάφορα προσκυνήματα. Εχρημάτισε ηγούμενος στην Μονή του Αγίου Νικήτα, στον Άγιο Αντώνιο στην Άρβη, στην Παναγία την Κερά και το τέλος της ζωής του το πέρασε στον Επανοσύφη που ήταν και η αρχική του έδρα, το μοναστήρι μου. Ήταν δίπλα από το κελί μου και τον έζησα πάρα πολύ εγώ προσωπικά τον πατέρα Ιερόθεο και από το στόμα του άκουγα για τον υποτακτικό του που είχε κάνει τότε στον Άγιο Νικήτα τον πατέρα Ευμένιο Σαριδάκη και τον είχε τότε ονομάσει Σοφρόνιο Σαριδάκης. Ο πατήρ Ευμένιος ήταν το 8ο παιδί μιας πολυμελούς οικογένειας. Ορφάνεψε 2 ετών από πατέρα και η μάνα του αγωνιζόταν εκεί απάνω στο δύσβατο και δύσκολο χωριό της Εθιάς να ζήσει τα ορφανά. Αναγκάζονταν όλα τα παιδιά να εργάζονται σε διάφορες δουλειές του χωριού και ο μικρός Κωστής, όπως λεγόταν ο πατήρ Ευμένιος, τον χρησιμοποιούσαν οι χωριανοί είτε ως βοσκάκι είτε ως βοηθό στις δουλειές τους, ναι, για να βγάζει ένα μικρό ελάχιστο μεροκάματο και να, γιατί υπήρχε πάρα πολύ φτώχεια στο σπίτι τους. Μετά από την κουρά του σε μοναχό υπήρξε ένας νόμος να στρατεύονται οι μοναχοί και αναγκάστηκε να πάει στο στρατό να υπηρετήσει και εκεί του ενεφανίστη η νόσος του Χάνσεν. Την αρχή δεν γνώριζαν την αρρώστια και την απέδωσαν σε αφροδίσια νόσημα. Ναι. Αυτός γέλασε τότε και είπε ότι εγώ είμαι καλόγερος και δεν έχω σχέσεις για να μπορώ να κολλήσω ένα αφροδίσιο νόσημα. Ναι. Έφυγε από το στρατό και κατεβαίνοντας στην Αθήνα, μέσα στο τρένο τον συνήντησε ένας άνθρωπος άγνωστος αυτόν και τον αναγνώρισε ότι είχε την νόσο του Χάνσεν. Mm. Του είπε «Από πού είσαι νεαρέ» ή «Από την Κρήτη». Του λέει «Το ξέρεις ότι είσαι άρρωστος». Έτσι λέει «Μου είπανε ότι έχω, αλλά εγώ δεν έχω σχέση με αυτά που μου είπανε». Του λέει «Θα πας στο Λιμωδόν, γιατί και εγώ είχα αρρωστήσει και τότε εκείνη την εποχή, με 55 με 60, βρέθηκε το φάρμακο της νόσου. Θα πας να θεραπευθείς εκεί». Και αμέσως αυτός πήγε στο Λιμωδόν κατευθείαν. Ναι. Πήγε στους γιατρούς και έμεινε μέσα στο νοσοκομείο. Έκλεισε τότε το λεπροκομείο της Χίου και με συστατική επιστολή του Αγίου Ανθίμου ήρθε ο Νικηφόρος ο λεπρός στο Λιμωδόν και έστειλε προσωπική επιστολή στον Ευμένιο, τότε Σοφρόνιο, ναι, να αν τον υπηρετήσει, επειδή ήταν η αγιότητά του καταξιωμένη από τον πνευματικό του αυτό τον πατέρα Άνθιμο, να αν τον υπηρετήσει θα αγιάσει και αυτός, το έγραφε στο γράμμα. Το γράμμα αυτό υπάρχει. Ανέλαβε λοιπόν την διακονία του στον Νικηφόρο το λεπρό και συζούσαν εκεί μέσα και πάσχοντες, αλλά με πιο βαριά κατάσταση ο Νικηφόρος. Ένα βράδυ δεν θυμότανε αν έκλεισε ή όχι τη σόμπα που θερμενότανε ο γέροντας και γύρισε στο κελί του γέροντα, σιγά σιγά άνοιξε την πόρτα και τότε είδε την πραγματικότητα, όχι οπτασία, ότι ο Νικηφόρος υπερίπτατο πάνω από το κρεβάτι του ήταν όρθιος, προσευχόμενος, ενώ ήταν κατάχυτος, μέσα στο φως. Αυτό του δημιούργησε ένα εγωισμό, μια υπερηφάνεια ότι υπηρετώ έναν Άγιο. Μάλιστα. Και αμέσως εκείνες τις μέρες, δεν ξέρω πόσο πέρασε, ο ίδιος μου έλεγε ότι στο 14ο σκαλοπάτι λίμια σκάλας μπήκε ο Σατανάς μέσα του και δαιμονίστηκε. Άρχισε να γελάει, να φωνάζει, να τρέχει, να κάνει πράγματα αλόκοτα. Τότε ειδοποίησαν τον αδερφό του, τον Βασίλη, και τους δικούς του να έρθουν να τον πάρουν, γιατί δεν μπορούσε να είναι εκεί. Τον πήρε ο Βασίλη, τον κατέβασε κάτω στην Κρήτη, τον έφερε στην Εφιά, μάλλον στο Ρωτάσι διενυχτέρευσε την πρώτη βραδιά και από εκεί βγάλανε απόφαση να τον πάνε στον Κουδουμά, στην Παναγία που είναι θαυματουργή, και ηγουμένευε τότε ο Νικόδημος ο Καλιγιαννάκης, από τον Κουρσόνα ήταν η καταγωγή του, ηγουμένευε, και κάλεσαν και τον ιερόθεο τον Κωστομανολάκη, το γέροντά του που τον είχε κάνει στον Άγιο Νικήτα Καλόγερο, ήταν από τον Επανοσίβ, και κατέβηκε στον Κουδουμά και τον διάβαζαν λίγες μέρες και έγινε το θαύμα της Παναγίας, αφού είδε και την Παναγία και ότι υποσχέθηκε να γυρίσει, ότι θα τον κάνει καλά να γυρίσει καλά το καθήκον του.
0: Μάλιστα.
1: Έφυγε λοιπόν ο Σοφρόνιος και πήγε στο Λιμωδόν πάλι και συνέχισε τη διακονία του. Τεθεραπευμένος βέβαια από τον δαιμονισμό. Πέθανε μετά ο Νικηφόρος ο λεπρός, τον νικήδευσε και μετά από χρόνια τον ανάχωσε, όπως λέμε εμείς στην καλογερική, και πήρε τα λείψανά του σε ένα πράσινο σιδερένιο κουτί και τα τοποθέτησε κάτω από το κρεβάτι του ο Ευμένιος.
0: Ναι.
1: Και όταν πηγαίναμε εμείς αργότερα να δούμε τον Ευμένιο, τραβούσαμε το τσιβότιο, το ανοίγαμε, μοσχοβολούσαν τα λείψανα και προσκυνούσαμε. Ο πατήρ Ευμένιος αφιέρωσε τη ζωή του εκεί στη διακονία των λεπρών. Είχε και μια ομίγυρη βοηθών, αρρώστων. Ακόμα ζει η Ντίνα, η Κωνσταντίνα, εδώ στο Ηράκλειο, η οποία είναι 94-95 ετών. Εγώ την έχω γνωρίσει προσωπικά. Και τον διακονούσαν η Αργυρό, ο Αριστίδης και όλοι οι άλλοι που ήταν μια ομίγυρη εκεί. Και ζούσε μια ζωή ασκητική εκεί. Και αυτή αξιολογήθηκε από τους εκεί προϊσταμένους του και αποφάσισαν να τον κάνουν παπά για να λειτουργεί. Όμως ο δεσπότης εκεί του Εγάλεο της περιοχής δεν δέχτηκε να τον χειροτονήσει επειδή είχε αρρωστήσει. Και αναγκάστηκαν να τον κατεβάσουν στην Καλυβιανή στον Τιμόθεο τότε αρχιεγορτίνης Παπουτσάκη, τον εχειροτόνησε Σαββάτο Διάκο, Κυριακή Παπά, και έφυγε παπάς από εδώ και πήγε στο Λιμωδόν να εξυπηρετήσει. Ένα χαρακτηριστικό θα σας πω για να γελάσετε, ότι όταν λέει φώναζαν από κάτω άξιος, ναι, στη χειροτονία, ο ίδιος ο Ευμένιος έλεγε και αυτός άξιος, άξιος.
0: Ναι. Ήτανε αγνός άνθρωπος. Ναι.
1: Και γελούσαν, του λέει, όχι εσύ δεν το λες, το λένε οι άνθρωποι από κάτω. Ναι, αυτό μου το είπε ο διάκος τότε του Τιμωθέου, που ζει ακόμη και είναι στη Βόρεια Ελλάδα. Mm. Λοιπόν, άρχισε λοιπόν να λειτουργεί εκεί στο Λιμωδόν γύρω στο 57-58, γίνει και παπάς, και μέχρι το 1999 που πέθανε ήταν ευχημέριος των Αγίων Αναργύρων, με βοηθούς άλλους πρεσβυτέρους εκεί, και εξυπηρετούσε τους ανθρώπους. Ήτανε κρυφός Άγιος. Ήτανε κρυφός και κανείς δεν ήξερε τις αρετές του, τις διεπίστωναν το περιβάλλον του, αλλά κάποια στιγμή πήγε στην Πολυκλινική που λειτουργούσε ο Άγιος Πορφύριος.
0: Μάλιστα.
1: Παρακολούθησε την λειτουργία του Πορφυρίου, στο τέλος μπήκε στο ιερό και του λέει, ποιος είσαι εσύ? Λέει, εγώ είμαι από τα Καστοκαλύβια ο Πορφύριος. Και του λέει, το ξέρεις ότι είσαι Άγιος? Λέει, γιατί? Λέει, γιατί την ώρα που λειτουργούσες, συλλειτουργούσαν μαζί σου άγγελοι. Η απάντηση τότε του Πορφυρίου ήταν ότι εγώ είμαι Άγιος ή εσύ που τους είδες.
0: Ναι.
1: Και από τότε ο Πορφύριος αξιολόγησε την πραγματική αγιότητα του Ευμενίου, τον εσύστηνε τους ανθρώπους και έλεγε, πηγαίνετε στον κρυφό Άγιο του Λιμωδών, γιατί εγώ δεν είμαι τίποτα.
0: Έλεγε ο Άγιος Πορφύριος για το...
1: Μάλιστα, εξομολογείται και ο Πορφύριος στον πατέρα Ευμένιο, και όταν ήταν να φύγει για το Άγιο Όρος, τον εκάλεσε και έκανε την τελευταία του εξομολόγηση στον πατέρα Ευμένιο.
0: Α, εξομολογείται στον...
1: Βέβαια. Παρέλειψα να σας πω ότι στη χειροτονία του από Σοφρόνιος ονομάστηκε Ευμένιος από τον Τιμόθεο, τον μετέπειτα αρχιεπίσκοπο Παπουτσάκη.
0: Ως γορτίνης τότε τον είπε Ευμένιο, μάλιστα.
1: Ναι. Όταν πήγε για επίσκεψη ο πατήρ Ευμένιος κάποια φορά στο Άγιον Όρος, συνήντησε τον Νικόδημο τον Καλιγιαννάκη, που είχε κελίσει καριές και ήταν πνευματικός της Αθωνιάδας και σχεδόν του Αγίου Όρους, γιατί το να πάρει στο Άγιο Όρος τον τίτλο του πνευματικού ήταν πολύ δύσκολο. Μόνο καταξιωμένοι πνευματικοί το αποκτούν αυτό το όνομα ακόμα και σήμερα. Yeah. Αυτός είχε λοιπόν τον τίτλο του πνευματικού και έτσι τον έβρισε και έτσι τον θυμούνται οι παλαιότεροι ακόμα.
0: Yeah.
1: Τότε του έδωσε ένα σταυρό, αυτό που θα δείξουμε μετά, για φυλαχτό του του Ευμενίου. Mm. Να μην ξαναδαιμονιστεί, να τον επιράξει η δαιμονική ενέργεια. Γι' αυτό και ο σταυρός γράφει στην κάτω μεριά Άγιο Όρος.
0: Μάλιστα.
1: Εγώ την προέλευση αυτή του σταυρού την έμαθα πρόσφατα. Mm. Δεν την ήξερα.
0: Ναι.
1: Από ένα Παναγιώτη Μιλίτση που ήταν κοντά στον Άγιο Ευμένιο και του κρατούσε τα φορολογικά και τα λοιπά, και αυτός μου εξήγησε που, γιατί μου έδωσε αργότερα εμένα που θα πούμε το σταυρό ο Ευμένιος. Ήταν προσωπικό του αντικείμενο, δεν ήταν του Λιμωδών και του Αναγίων Αναργύρων.
0: Να σας διακόψω λίγο, ναι, πριν πούμε τη συνέχεια, να πω μονάχα ότι να κάνω ένα ερώτημα. Αυτό που είπατε ότι δαιμονίστηκε και με τον Νικηφόρο, τον Όσιο Νικηφόρο το λεπρό, θεραπεύεται από το δαιμονισμό. Από την αρρώστια του Χάνσεν θεραπεύεται?
1: Θεραπεύτηκε.
0: Είχε θεραπευτεί.
1: Είχε, μάλιστα, μου είπε αυτός ο κύριος Παναγιώτης ότι είχε ένα ντουλάπι και έπαιρνε φάρμακα από το νοσοκομείο και τα τοποθετούσε μέσα, τα φύλασε, γιατί νόμιζε ότι θα τα πίνε διαβίου.
0: Μάλιστα.
1: Ενώ είναι μια θεραπεία.
0: Ναι.
1: Αλλά αυτό δεν ήξερε και είχε λέει, κρύψει πάρα πολλά κουτάκια, γιατί νόμιζε ότι θα ξανα. Αυτό θεραπεύτηκε αμέσως με την αρρώστια, έγινε καλά, δεν του άφησε κανένα σημάδι. Mm. Κανένα σημάδι δεν του άφησε, γιατί αυτή η νόσος είναι επιδερμική, εξωτερική και βλάπτει μάτια, αυτιά, μέλη του σώματος. Ο πατήρ Εμμένιος δεν είχε κανένα χαρακτηριστικό.
0: Δεν είχα καταλάβει ότι
1: ήταν αρχή όταν πήγε, είχαν βγει τα φάρμακα και θεραπεύτηκε εντελώς. Αλλά ετάχτηκε να μείνει εκεί να υπηρετήσει τους ανθρώπους.
0: Δεν σας διακόπτω, απλά να είναι κοντά μας τηλεφωνικά, να βάλουμε στη συζήτησή μας και θα συνεχίσουμε. Είναι μαζί μας ο κύριος, τηλεφωνικά, ο κύριος Εμμανουήλ Καπετανάκης, είναι συνταξιούχος εκπαιδευτικός. Καλησπέρα κύριε Καπετανάκη από το Ηράκλειο. Αληθώς Ανέστη, ευχαριστούμε πολύ που είστε κοντά μας. Και θέλω, αν έχω καταλάβει καλά, τον είχατε γνωρίσει κι εσείς προσωπικά. Οπότε είναι πολύ σημαντική η μαρτυρία σας. Δεν ξέρω αν ήσασταν από την αρχή, ακούσατε τον πατέρα Ιερόθεο που
2: κατέθεσε. Βέβαια, είπε πάρα πολύ ωραία ο πατήρ Ιερόθεος.
0: Και θα συνεχίσουμε με τον πατέρα Ιερόθεο, απλά να σας ρωτήσω, εσείς τον γνωρίσατε, φαντάζομαι ήσασταν πολλά χρόνια κοντά του.
2: Τον γνώρισα το 1972 στη Λογκοβάρδα σαν μοναχό.
0: Μάλιστα.
2: Όταν έπαιρνε την άδεια του από το Λιμωδόν, κατέβαινε στη Λογκοβάρδα κοντά στον πατέρα Φιλόθεο. Τον οποίο εξομολογείται και είχε τον πρώτο του διδάσκαλο. Ναι.
0: Και οπότε η γνωριμία σας ήταν το καλοκαίρι, τα κατέβαινε και φαντάζομαι...
2: Εκεί γνωριστήκαμε στη Λογκοβάρδα και εν συνεχεία όταν έγινε ιερέας στο Λιμωδόν, είχαμε πάρα πολύ μεγάλη σχέση. Και εγώ και η σύζυγος.
0: Ναι. Θα έχουμε την ευκαιρία να πούμε πολλά περιστατικά πώς τον ζήσατε, γιατί αυτό μας ενδιαφέρει πολύ. Απλά πριν να μας πει ο πατέρας Ιερόθεος τη συνέχεια που θέλατε και για το Σταυρό.
1: Εγώ θα αναφερθώ στη γνωριμία μου με τον Άγιο Ευμένιο, η οποία έγινε όλος τυχαία, γιατί ήρθε στο μοναστήρι μου το 1986, Ιούνιο μήνα, και ζητούσε τον γέροντά του τον Ιερόθεο. Όμως δεν κατάλαβαν ποιο Ιερόθεο, επειδή είμαστε δύο τότε στο μοναστήρι. Ο γέρος Ιερόθεος και εγώ ο νέος.
0: Ναι, ναι.
1: Και τον έφεραν στο κελί μου. Ο γέρος απουσίαζε τότε ως εφημέριος της Αγίας Ειρήνης Κρουσόνα.
0: Α, μάλιστα.
1: Και ήταν εκεί. Είχε κλείσει το κελί του και ερχόταν Σαββατοκύριακα, πήγαινε εκεί. Στις καθημερινές ερχόταν στο μοναστήρι. Χτύπησαν λοιπόν την πόρτα του, ήταν με τον Βασίλη τον αδερφό του και την κουνιάδα του. Χτυπούνε την πόρτα μου εμένα, 2 η ώρα το μεσημέρι. Ναι. Η τετάρτη μέρα είχα σχολάσει από το σχολείο γιατί είμαι και δάσκαλος.
0: Και εκπαιδευτικός, μπράβο. Ωραία, πολύ ωραία.
1: Ναι. Και ανοίγω την πόρτα. Μόλις με βλέπει εμένα με τα μαύρα γένια, λέει, όχι, όχι, εγώ θέλω το γέρο, το γέρο, το γέρο Ιερόθεο. Mm. Εγώ τον κατάλαβα ότι ήταν ο υποτακτικός, γιατί είχα ακούσει πάρα πολλές ιστορίες από τον γέροντα Ιερόθεο. Είχα δει φωτογραφίες του στο κελί του γέροντα του Ιερόθεου.
0: Πότε τον αναγνώρισα.
1: Του λέω, έλα μέσα γέροντα, είναι ζέστη, να ξαποστάσετε και λίγο, να σας φιλοξενήσω και εγώ θα σου φέρω το γέρο Ιερόθεο. Μπήκανε λοιπόν μέσα στο κελί μου. Μόλις μπήκε στο κελί μου μέσα και ο αδερφός του με την κουνιάδα του, αυτός έβλεπε τα βιβλία μου, τη βιβλιοθήκη μου και έπαιζε παλαμάκια και γελούσε. Πολύ χαρούμενος.
0: Ναι.
1: Εγώ παραξενεύτηκα. Η συμπεριφορά του δεν ήταν φυσιολογική. Και λέω από μέσα μου, δεν είναι με τα καλά του. Ευλογούσε το κελί, ευλογημένα, ωραία, ωραία βιβλία, ωραία, ωραία εικόνες, ωραία, ωραία, ωραία, ωραία, ωραία, ωραία. Του λέω, γέροντα, είναι μεσημέρι. Εγώ σκόρασα από τώρα από το σχολείο. Έχω κακό φαΐ ψημένο για την Τετάρτη.
0: Ναι.
1: Λέει, δεν φαΐ. Λέω, κουτιά. Κουτιά θέλω, μου λέει, κουτιά, κουτιά, κουτιά θέλω. Και λέω στην κουνιάδα του και μπαίνει στην κουζίνα μέσα, τη πάω πατάτες να τηγανίσουμε, κάνουμε σαλάτα. έβαλα χοχλίου να βράσομαι για να κάνω μια φιλοξενία.
0: Ναι, ναι.
1: Ωστόσο, τηλεφωνώ στη Γερόντισσα Κορνηλία στον Κουρσόνα και της λέω: «Σε παρακαλώ πολύ, βάλε σε ένα αυτοκίνητο το γέρο ιερόθεο να τον εστείλει στο μοναστήρι, γιατί ήρθε ο υποτακτικός στην Αθήνα και έρχεται και δεν τον συναντά να τον συναντήσει. Έτσι είναι αμαρτία». Μου λέει: «Τον εστέλνω αμέσως με τον κουνιάδο μου». Λοιπόν, άρχισα την προετοιμασία του φαγητού, στρώνω το τραπέζι, καθίζομαι την ώρα που κάναμε στο όνομα σου θέλουμε να φάμε, ανοίγει η πόρτα και μπαίνει ο Ιεροθεός, ο γέρος Ιεροθεός. Ναι, ναι, ναι. Εκεί να ήσασταν να βλέπατε και... τη συνάντηση αυτή. Αγκαλιαστήκανε, κλαίγανε και οι δυο, ασπαζόταν ο ένας τον άλλο, μπήκανε μέσα, καθίσανε και αρχίσανε τη συνομιλία και τις ιστορίες, τις παλιές.
0: Ναι, ναι.
1: Θυμάσαι Ευμένη Κιονέ, θυμάσαι Γέροντα εκείνο. Εγώ άκουγα. Ετοιμάσαμε αυτό, φάγαμε και καθίσανε από τις 3 η ώρα που ήρθε ο Γέροντας μέχρι τις 6 το κελί μου μέσα και κουβεντιάζανε.
0: Και εσείς ακούγατε τις ιστορίες που έλεγε.
1: Άκουγα τα πάντα.
0: Ναι.
1: Και από πρώτο χέρι τώρα.
0: Ναι, ναι,
1: όχι
0: ναι.
1: Από ιστορίες.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, ευχαριστήθηκα πάρα πάρα πολύ. Εδόξαζα τον Θεό γιατί εγνώρισα αυτόν τον άνθρωπο. Διαπίστωσα αμέσως ότι κάτι το ιδιαίτερο έχει, όπως το έλεγε ο Ιερόθεος.
0: Ναι.
1: Δεν ήταν υπερβολές αυτά που μας έλεγε. Μας έλεγε ότι είχε κάνει θαύματα σαν απλός μοναχός κάτω.
0: Mm.
1: Ένα παιδί από τις Αρχάνες, χωριανάκι μου, το κατεβάσανε κάτω άρρωστο και έλειπε ο γέρος Ιερόθεος να το διαβάσει και αυτός του διάβασε μια ευχή απλός μοναχός και γίνει και καλά το παιδί. Mm. Και μετά πήγαινε συνέχεια κάτω με αποτέλεσμα να τον του κολλήσουν το παρατσούκλι όπως συνηθίζεται στα χωριά ο καλόγερος.
0: Ναι.
1: Ενώ ήταν κουτουλάκι στο επίθετο και εγώ τον έφτασα γέρο, πολύ γέρο, στις Αρχάνες, ο καλόγερος. Και μια φορά του λέω: «Γιατί σε λένε καλόγερο? Ήσουν καλόγερος, τα πέταξες?» «Όχι», μου λέει, «επειδή πήγαινα στο Άγιο Νικήτα και με έκαμε καλά ένας Σοφρόνιος που ήταν εκεί,
0: ναι,
1: και πήγαινα στο γέρο Ιερόθεο». Λοιπόν, σηκωθήκαν να φύγουνε. Εστάθηκε πίσω-πίσω Βατήρ Ευμένιος, βγήκαν οι άλλοι έξω, μιλούσαν ο Ιερόθεος με τον Βασίλη και την κουνιάδα του. Αυτός σταμάτησε πίσω-πίσω και μου λέει: «Είμαι στο Λιμωδόν στην Αθήνα. Να έρθει στην Αθήνα να σε φιλοξενήσω. Γιατί αυτό που μου έκαμε σήμερα, να δω το γέροντά μου, δεν το πέτυχα άλλη χρονιά».
0: Ναι.
1: Και γερούσε κιόλας, χαρούμενος.
0: Η γνωριμία σας έτσι έγινε.
1: Αυτή ήταν η γνωριμία μας.
0: Σημαδιακή.
1: Ναι. Μετά από λίγο καιρό πήγα στην Αθήνα. Και πήγα στο Λιμωδόν. Μόλις με είδε, τρελάθηκε από τη χαρά.
0: Θυμήθηκε τη συνάντηση στο Επανοσύνη.
1: Ναι. Και χωρίς να μου πει τίποτα, ανοίγει μια σιταριέρα που είχε, βάνει τα χέρια του και βγάλει μια στολή ιερατική σε ένα μποξά μέσα και μου λέει: «Αυτή την έχω ξεχωρίσει για σένα. Να σου πω ευχαριστώ για τη φιλοξενία που μου έκαμες». Πήρα εγώ τη στολή. Αυτό ήταν το 86.
0: Τότε γνωριστήκατε το 86.
1: Από τότε μέχρι που πέθανε πήγαινα πολύ συχνά. Η τελευταία φορά που πήγα, ειδοποίησα τον κύριο Καπετανάκη από το αεροδρόμιο και με έπειρε, γιατί εγώ δεν ξέρω τι κυκλοφορούσε στην Αθήνα. Κρατούσα μια μυζήθρα και κάτι άλλα πραγματάκια. Του λέω να με πάω στο Λιμωδόν να δω τον Ευμένιο. Του πήγα λοιπόν τη μυζήθρα, αυτός ενθουσιάστηκε και πιάνει τη μυζήθρα που την είχα πάρει με το τουπί μαζί και βγαίνει στην πόρτα και φώναζε: «Ελάτε, ελάτε να φάτε μυζήθρα από το Παροσύφι, ελάτε, ελάτε». Και έκοβε με τα χέρια του, ζεστή ήταν ακόμη η μυζήθρα.
0: Ναι, και έδινε στο...
1: Και την εμοίραζε στους ανθρώπους.
0: Ναι.
1: Τον εσέρνω από τη μέσα μπάτη και του λέω: «Γέροντα, εγώ την ήφερα εσένα, την ήφερα να την εμοιράσεις». «Όχι, όχι, να φάνε ευλογία, ευλογία, ευλογία». Καθίσαμε εκεί, από την ώρα που πήγαμε, ήταν 6 ώρα όταν πήγαμε, μέχρι τις 9.30 καθίσαμε. Μας σέρβιρε 2-3 τσάγια να τα πιούμε υποχρεωτικώς. Φιλοξενία, πορτακαλάδες, κουβεντιάζαμε ο κύριος Μανώλης, εμείς. Μια στιγμή λέω στον κύριο Μανώλη: «Σήκω να φύγομαι.
0: Ναι.
1: Εγώ έχω δουλειά». Ποιος ήταν ο σκοπός μου που πήγα στην Αθήνα? Είχα χτίσει την εκκλησία που έχω στο Μεταξοχώρι τον Άγιο Νικόλαο και επειδή είμαι λίγο ιδιότροπος σε όλα μου, αποφάσισα να παραγγείλω τα σκεύη της εκκλησίας μαζεμένα, να μην πάει ο καθένας να μου παίρνει ό,τι θέλει και να μου φέρνει εμένα.
0: Ναι. Αυτά που χρειάζονται.
1: Αυτά που χρειάζονται. Και είπα στον τεχνίτη, τον κύριο Μαρσέλο στην Αθήνα, φτιάξε μου όλο το σετ του ιερού που χρειάζονται λειτουργικά σκεύη και θα μου βάλεις απάνω τα μπελάκια, πόσο κάνει το καθένα, να τα βάλω σε ένα τραπέζι, να τα αγοράσουν οι άνθρωποι, να είναι ομοιόμορφα.
0: Ναι, ναι.
1: Αυτό δεν το ήξερε κανείς, ούτε επίτροπός μου, ούτε κανείς από την παραγγελία μου. Μόνο ο συνάδελφός μου, πατήρ Ζαχαρίας Αδαμάκης από την Κουνάβους, που υπηρετούσαμε στο ίδιο σχολείο του Μεταξοχωρίου μαζί, και αυτός μου υπέδειξε και τον Μαρσέλο. Λοιπόν, αυτός μόνο ήξερε εγώ τι είχα κάνει.
0: Ναι.
1: Πέμπτη απόγευμα, Οκτώβριος μήνα, μου τηλεφωνά ο κύριος Μαρσέλος και μου λέει: τα πράγματα σου είναι έτοιμα, έλα να τα πάρεις. Του λέω: αύριο Παρασκευή θα κλείσω το σχολείο και θα έρθω στην Αθήνα να τα βάλω στο καράβι να κατεβώ. Ειδοποιώ το ιστηροκομείο και μου κάνει μια μυζήθρα και βγαίνω απάνω. Έρθει ο Μανώλης και με πήρε από το αεροδρόμιο. Πήγαμε στο λιμωδόν και καθίσαμε εκεί που το λέω που μας φιλοξένησε. Όταν σηκωθήκαμε να φύγουμε, του λέει: κύριε Μανώλη, κόλωσε το αυτοκίνητο στο πορτάκι του ιερού των Αγίων Αναργύρων. Εγώ δεν κατάλαβα γιατί. Βγήκε αυτός έξω, του ακολουθώ εγώ από πίσω, ανοίγει την εκκλησία, μπαίνω μέσα προσκυνώ στην εκκλησία, μπαίνω στο ιερό. Όταν μπήκαμε στο ιερό, τι βλέπω? Κούτες γεμάτο το ιερό. Δέματα. Ανοίγει το πορτάκι και τα πιάνε ένα-ένα και του λέει: Μανώλη φόρτωνε. Βάζει στον μπορ μπαγάζ, βάζει στα πίσω καθίσματα. Του λέει: γέροντα, ήταν του ήταν τα πράγματα. Μου λέει: για τον Άγιο Νικόλαο να μνημονεύεις τη γονέως μου. Γέροντα, εγώ έχω παραγγείλει πράγματα. Τι θα τα κάνω αυτά? Γέλανε αυτός. Εγώ δεν έβρισκα άκρη. Και όπως ήμουν σε μηχανία, παίρνω τηλέφωνο τον κύριο Μαρσέλο. Του λέω: κύριε Κώστα, είμαι στην Αθήνα και ήρθα να πάρω τα πράγματα. Λοιπόν, πράγματα. Το πρωί ήρθε ο πατήρ Ευμένιος από το Λιμωδόν και τα πήρε και τα πλήρωσε και να πάει τα πάρει από το Λιμωδόν. Λέω: στο Λιμωδόν είμαι τώρα και τα φορτώνει. Ποιος του το έπαινε, του λέω. Ποιος τον ειδοποίησε? Δεν το ξέρει κανείς από την παραγγελία. Ναι, ναι. Δεν ξέρω, μου λέει. Αυτό ήρθε το πρωί και μου λέει: δώσε μου τα πράγματα του Ιεροθέου και τα πήρε.
0: Ήταν ένα θαυμαστό γεγονός, δηλαδή.
1: Μεγάλο γεγονός. Εγώ έμεινα άναυδος.
0: Να σας διακόψω λίγο, να πάμε και στον κύριο Καπετανάκη. Επειδή βλέπω γνωρίζεστε προσωπικά, είχατε πολλές κοινές εμπειρίες. Κύριε Καπετανάκη, ακούτε τον πατέρα Ιερόθεο.
2: Με πολύ χαρά και συγκίνηση.
0: Να μας πείτε και κάποια θαυμαστά γεγονότα από τη ζωή του που τα είδατε μπροστά σας. Και να μας πείτε κάτι κυρίως για το χαμόγελό του που είδαμε πολύ στις φωτογραφίες και στο βίντεο.
2: Το χαμόγελο του πατρός Ευμενίου ήταν κάτι το θαυμαστό. Μάλιστα η σύζυγος μια φορά που ξεκαρδιζότανε στα γέλια, τόλμησε, γιατί τόλμημα ήτανε, και τον ρώτησε, λέει, γέροντα, συγγνώμη, του λέει, τι γέλια είναι αυτά? Ευλογημένη, της λέει, αυτά είναι τα θεϊκά γέλια. Έτσι ακριβώς της
0: απειλήσε. Ναι. Χαρακτηριστικό
2: ήταν,
0: και όπως το λέει.
2: Μια πάρα πολύ μεγάλη πατερική μορφή. Ο πατήρ Ιερόθεος με κάλυψε απόλυτα σε αυτά τα οποία είπε. Και μάλιστα είχε αξιωθεί και ουρανίων χαρίτων.
0: Ναι.
2: Ο πατήρ Ευμένιος.
0: Ανέφερε κάτι ο πατήρ
2: Ιερόθεος. Μεταξύ αυτών σας λέω το εξής, ότι κάποτε είχε κάνει μια εικόνα. Κάτι είχε κάνει από αγιογραφία στους Αγίους Αναργύρους. Και αυτό δεν άρεσε στους Αγίους Αναργύρους. Κοσμά και Δαμιανού, που ετοιμάτου η εκκλησία στο όνομα των Αγίων. Ναι. Ένα Σαββατόβραδο λοιπόν, μπαίνοντας μέσα στην εκκλησία να κάνει τον Εσπερινό, αξιώνεται να δει πάνω σε χρυσό θρόνο στη μέση του ναού τον Κύριο. Στα πόδια του μπροστά ήταν γονατισμένοι οι Άγιοι Ανάργυροι. Αυτός ήταν από τη δεξιά πλευρά του ναού, όπως μπαίναμε μέσα. Και λένε οι Άγιοι Ανάργυροι στον Κύριο: Κύριε, σε παρακαλούμε αυτόν εδώ να τον τιμωρήσεις. Και ο Κύριος πολύ γλυκύτατα απαντούσε στους Αγίους Αναργύρους: «Όχι, εγώ δεν τον τιμωράω». Λέει: «Εμείς που χύσαμε το αίμα μας για σένα, για χάρη σου, σου το ζητάμε σαν προσωπική χάρη να τον τιμω...». «Όχι, δεν τον τιμωράω». Αυτό επαναλήφθη αρκετές φορές. Ναι. Και μας έλεγε μετά ο πατήρ Ευμένιος: «Δεν μπορείτε να φανταστείτε τι μεγάλη χαρά πήρα από αυτή την οπτασία την οποία είδα».
0: Κύριε Καπετανάκη, να μας πείτε κάτι, πώς θυμάστε την πρώτη φορά που τον είδατε, τι θυμάστε κυρίως από εκείνη την πρώτη συνάντηση?
2: Ήταν ακουμπισμένος σε μία κολόνα του τείχου στη Μονή Λογκοβάρδας, κοίταζε τον ουρανό επάνω και χαμογελούσε, μοναχός του.
0: Ναι.
2: Έρχεται ένας μοναχός, πατήρ Λεόντιος, και μου λέει ότι έλα να σε γνωρίσω με ένα πατριώτη σου μοναχό. Αυτή ήταν η πρώτη γνωριμία.
0: Μάλιστα.
2: Αμέσως μετά από τη γνωριμία αυτή πέρασαν 2-3 χρόνια, χειροτονείται ιερέας και οι σχέσεις μας ήταν πάρα πολύ μεγάλοι. Ανεβοκατέβαινα συνέχεια στο Λιμωδόν.
0: Κάποιο θαυμαστό γεγονός άλλο που πρέπει να σημειώσουμε και σας έκανε ιδιαίτερη εντύπωση?
2: Όταν λειτουργούσε δεν ήθελε μπροστά στο τέμπλο να είναι μικρά παιδιά.
0: Α, δεν ήθελε. Α, μάλιστα.
2: Γιατί όταν έβγαινε στα Άγια φώναζαν: «Πετάει ο Άγιος, πετάει. Μαμά, πετάει ο Άγιος». Οπότε έπαιρνε τα παιδιά, τα έβγαζε έξω που να μην το βλέπουνε και έβγαινε μετά στη μεγάλη είσοδο.
0: Ναι.
2: Είχε μια συχνή επικοινωνία με τους Αγίους. Μια φορά την ώρα που άρχιζε η δοξολογία στο ναό που λειτουργούσε, έφυγε από την ωραία πύλη, πήγε στην εξωτερική πόρτα του ναού και ξαναγύρισε πίσω.
0: Ναι.
2: Στον καφέ μετά τον ρωτήσαμε και του είπαμε: «Γέροντα, ας πούμε, τι πάθατε και βγήκατε έξω και ξαναγυρίσατε πίσω?» Και μας λέει: «Βρε, τελείως απλά, ας πούμε, βρε παιδιά», λέει, «ήρθε ο Άγιος Κοσμάς να μας χαιρετήσει. Δεν έπρεπε να βγω να τον προϋπαντήσω».
0: Α, μάλιστα. Α, γι' αυτό λέτε είχε συχνή επαφή με τους Αγίους
2: και πολύ συχνή επαφή.
0: Είχατε και άλλα τέτοια περιστατικά που μιλούσε για Αγίους, που τους είχε δει και σας το περιέγραφε?
2: Έβλεπε τους Αγίους και μιλούσε, όπως είχε φοβερή επικοινωνία με τον Άγιο Νικηφόρο. Σε εμάς δεν είχε πει ποτέ που είχε κάτω από το κρεβάτι τα γύψανα, αλλά απλώς όταν πηγαίναμε μας έλεγε πάντοτε με τη Μαρία: «Για κοιτάξτε σας παρακαλώ αυτό το μπαούλο. Ωραίο δεν είναι το μπαούλο?»
0: Α, μάλιστα. Και ήταν, όπως είπε ο πατήρ Ιερόθεος, τα λείψαν.
2: Ήταν τα λείψαν. Και μάλιστα λέγαμε με τη Μαρία ότι μέσα στον μπαούλο αυτό πρέπει να έχει εικόνες ή άμφια.
0: Ναι.
2: Δεν μας είχε μιλήσει ποτέ περί των Αγίων Λειψάνων.
0: Ναι, ναι, ναι. Μάλιστα. Πολύ σημαντικό. Θα έρθουμε, θα πούμε και άλλα θαυμαστά γεγονότα από τη ζωή του, όπως τα έχετε ζήσει. Να ρωτήσω τον πατέρα Ιερόθεο. Μέχρι το τέλος της ζωής του, είπατε το 1999, τον βλέπατε, είχατε, είπα, τις τελευταίες στιγμές, τις θυμάστε την τελευταία?
1: Όχι, εγώ δεν ήμουν στην Αθήνα, δεν πήγα, είχα σκοπό, ετοιμάστηκα να πάω και πέθανε.
0: Μάλιστα.
1: Ακούσατε, να συνεχίσω εγώ από εκεί που σταμάτησα. Την ίδια βραδιά, αφού φορτώσαμε και φύγαμε, μπήκα εγώ συνοδηγός στο αυτοκίνητο του Μανώλη, αυτός φωνάζει: «Περιμένετε, περιμένετε, περιμένετε, περιμένετε». Και έκανε χειρονομίες και φεύγει τρεχάτος απάνω και πάει στο κελάκι του. Και τότε κατεβαίνει και κρατάει το σταυρό,
0: το σταυρό αυτό.
1: Μάλιστα. Το σταυρό αυτό κρατάει,
0: ναι,
1: στα χέρια του. Όπως καθόμουν εγώ στη θέση του συνοδηγού, τον έκανε έτσι και μου τον ακουμπάει εδώ στο μάγουλο.
0: Ναι.
1: Και μου λέει: «Δικό σου, δικό σου, στο κελί σου να σταυρώνεις οι ανθρώπους, εμένα δεν μου χρειάζεται». Τον επαίρνω λοιπόν εγώ και του λέει ο κύριος Μανώλης, λέει: «Και εμένα γέροντα κάτι», λέει, «την ευχή μου, την ευχή μου, την ευχή μου, την ευχή μου», και φύγαμε. Τον πήρα εγώ αγκαλιά,
0: ναι,
1: και τον έδωσε προσωπικό δώρο σε μένα. Ενώ τα άλλα πράγματα ήταν για την εκκλησία μου και μου λέει να μνημονεύω τη γονέα σου, το σταυρό μου το έδωσε στο κελί μου να σταυρώνεις οι ανθρώπους. Σε ενικό αριθμό, εμένα λέει δεν μου χρειάζεται.
0: Ναι.
1: Εγώ τώρα μετανιώνω γιατί να μην καταλάβω το «δεν μου χρειάζεται». Γιατί το «δεν μου χρειάζεται» σημαίνει ότι αυτός προέβλεπε το τέλος του.
0: Ναι.
1: Εγώ θα του ζητούσα και άλλα πράγματα.
0: Α,
1: θα του ζητούσα τα λείψανα του Αγίου Νικηφόρου που πήρανε φύλλα και φτερά μετά, γιατί έκαμε από τον Οκτώβριο. Από τον Οκτώβριο έκαμε στον Ευαγγελισμό μέχρι τις 23 Μαΐου που πέθανε και οι παρακόρες του πηγαίνανε στο κελί, μπαίνανε, βγαίνανε, επί ο πατήρ Σίμωνας, επήρε τα λείψανα, επήρε όλα και το σταυρό δεν τον βρήκανε.
0: Ναι, μάλιστα.
1: Ήτανε λοιπόν, τον εφέρανε κάτω πεθαμένο. Εγώ είμαι στο, αν δείτε το βίντεο της κηδείας, είμαι με τα μαύρα γένια, με το πετραχύλι. Εγώ τον εκατέβασα στον τάφο, εγώ τον ετοίμασα για τον τάφο. Δεν αποκρύπτω να σας πω ότι όταν τον ξεχεπάσανε στην είσοδο της ευχιάς που προϋπαντήσανε το λείψανο, είχε γυρίσει το κεφάλι του λίγο έτσι. Και βάζω το χέρι μου εδώ πίσω να το ισιώσω και είχε θερμοκρασία κανονική του σώματος του δικού μας.
0: Μάλιστα.
1: Ενώ περίμενα να είναι ξυλιασμένος και παγωμένος, είχε θερμοκρασία. Εγώ αυτό το κρύψα μέσα μου αμέσως. Πήγαμε στην εκκλησία. Διαβάσαμε την ακολουθία. Όταν ελέγανε το Ευαγγέλιο, έκαμε την κηδεία, την έκαμε ο πρωτοσύγγελος της Γκορτίνης, ο πατήρ Χρυσόστομος Παπαδάκης, γιατί ο δεσπότης ήταν στην Αθήνα.
0: Μάλιστα, ναι.
1: Όταν έλεγε το Ευαγγέλιο που λέμε στους μοναχούς και στους ιερομονάχους ιδιαίτερα, που τελειώνει ότι αναστήσω αυτόν εν διεσχάτη ημέρα, εγώ ήμουν από τη δεξιά πλευρά του λειψάνου και δίπλα μου ήταν ο πατήρ Μιχαήλ από το Ζαρό, του κρατούσα το χέρι του, έτσι. Και όταν είπε ο παπάς και αναστήσω από τη δεσχάτη ημέρα, αυτός εψέλισε αμήν. Εγώ το είδα,
0: εσείς,
1: το είδα. Και λέω του παπά Μιχάλη, ο μίλησε. Είπε αμήν. Τότε κατάλαβα την αγιότητα του Αγίου εγώ.
0: Ναι.
1: Και περίμενα αυτό που μετέπειτα έγινε να αγιοποιηθεί. Το περίμενα πολύ, πολύ καρτερικά και ήμουν σίγουρος
0: για το Αγίου.
1: Γιατί εψέλισε το αμήν. Μάλιστα. Και αναστήσω αυτόν εν διεσχάτη ημέρα. Λοιπόν, κάμαμε την κηδεία. Στα 40 βγήκα εγώ στην ευχιά. Ήρθανε μια δεκαριά κυρίες από την Αθήνα, πνευματοκόρες του, και ο Σίμωνας μαζί ο μοναχός. Ο Μακαρίτης τώρα.
0: Ναι.
1: Είχανε μια φωτογραφία βάλει στο δίσκο με τα κόλυβα, που ήταν ο γέροντας Ευμένιος με ένα πετραχύλι και κρατούσε αυτό το σταυρό. Πλησίασα λοιπόν εγώ και λέω, αυτή τη φωτογραφία πρέπει να την πάρω, είναι διαπιστευτήριο του σταυρού,
0: γιατί
1: ήταν ο κύριος Μανώλης ο Καπετανάκης. Εγώ και αυτός.
0: Μάλιστα, ναι.
1: Δεν ήξερε κανείς.
0: Ναι.
1: Εγώ δεν ξέρω ότι έχει γίνει σ' άλλος στην Αθήνα, στο Λιμωδόν, ότι πού είναι ο σταυρός του Ευμενίου, γιατί με αυτόν εσταύρωνε από το κελί τους ανθρώπους.
0: Ναι.
1: Και μου πλησιάζει μια Ευαγγελιό, πνευματοκόρη του, και μου λέει, πάτερ Ρώθη, εσύ είσαι στο σταυρό. Λέω, εμένα τον είδω και. Και αρχίζει τις φωνές, είχε τελειώσει η λειτουργία, και φώναζε του σήμανα, λέει, ευρέθηκε ο σταυρός, ο ιερόθεσος τον έχει. Εφύγαμε λοιπόν από το μνημόσυνο, πήγα στο κελί μου, στον Επανοσύφη, ήρθανε από εκεί οι κυρίες και ο Σίμωνας μαζί, και μου λέει, να προσκυνήσω με το σταυρό. Τον ευγάζω λοιπόν εγώ από το κουτί που τον είχα, ένα πρόσχυρο κουτί, και μου λέει να μου τον εδώσει, γιατί έχουμε και άλλα πράγματα. Όχι, του λέω. Εγώ δεν τον εδίνω, διότι εμένα προσωπικό μου τον έδωκε και δεν τον εδίνω.
0: Ναι.
1: Αυτά που πήρε, του λέω, είναι αρκετά. Αλλά θα σου πω λέω κάτι. Έδωκε στις μοίρες σε μια κυρία ένα κομμάτι λείψανο του Αγίου Νικηφόρου. Αυτή φοβήθηκε να το έχει στο σπίτι της, μου τηλεφώνησε και πήγε και μου το έδωκε και το έχω. Αν δεν είχα, του λέω, θα σου ζητούσα ένα τεμάχιο τώρα. Ναι. Και μου λέει, επειδή είσαι ειλικρινής, κάνει έτσι μια καμπακέρα και βγάζει από την τσέπη του και βγάζει και μου δίνει άλλο ένα κομμάτι. Και φύγανε και πήρε στην Αθήνα. Εγώ το σταυρό τον εφύλαξα. Δεν τον χρησιμοποιούσα.
0: Ναι.
1: Το 18 μου τηλεφωνούν δύο κυρίες από το Τσάτο. Ήταν η καταγωγή του από τα Κούμια και ήρθαν να μαζέψουν ελιές. Και μου λένε, πάτε Ιερόθεε, να έρθουμε στον Επανοσύφη να σε σταυρώσουμε το σταυρό του Ευμενίου. Εσείς που το ξέρετε. Μου λέει, με αυτό το σταυρό μας σταύρο και μάθαμε ότι τον έχεις εσύ. Λέω, ελάτε. Ήρθανε λοιπόν Σαββάτο μέρα και πάω εγώ από το κουτί και τον ευγάνω. Αλλά όταν τον έβγαλα, διαπίστωσα ότι ενώ ήταν ασπρισμένος από την πολυκερία και την υγρασία το ξύλο μέσα, όπως είναι τώρα στις άκρες, είχε καθαρίσει το σώμα του Χριστού και από τις δύο μεριές, είναι ναι. η βάφτιση και η σταύρωση, και μοσχοβολούσε. Υπέθεσα λοιπόν εγώ ότι ο Άγιος ευχαριστήθηκε με την έλευση των κυριών αυτινών και κατεβαίνω και τους λέω στον απάθρον από κάτω του μοναστισμού, τι έκανε, τους λέω, ο Άγιος σας υποδέχτηκε, μυριστείτε το σταυρό να δείτε ότι μυρίζει.
0: Ναι.
1: Πρώτη φορά. Φύγανε οι γυναίκες, πήγα πάλι και τον εξαναφύλαξα. Το 22, 14 Απριλίου, το πρωί, πήγα στην ακολουθία, γύρισα το κελί μου και σαν να είχα θυμιάσει και είχε μια αντάρα το κελί μου και μια μυρωδιά έντονη.
0: Ναι, ενώ δεν είχατε θυμιάσει.
1: Εγώ δεν και λέω, Παναγία μου, τι είναι αυτό το πράγμα. Ανοίγω την πόρτα μου και είστε και απέναντι ο νυν πρωτοσύγγελος και προηγούμενος τώρα, ηγούμενος τότε του μοναστηρίου, ο πατήρ Βαρθολομαίος, του λέω, σήμερα ο Σταυρός ευωδιάζει. Μου λέει, τώρα με ειδοποίησαν από την Κωνσταντινούπολη ότι αγιοποίησαν τον Ευμένιο.
0: Α, μόλις έγινε η αγιοκατάταξη, ευωδίαζε. Οπότε από την αγιοκατάταξη και μετά.
1: Από τότε λοιπόν τον χρησιμοποιώ εγώ, σταυρώνω στους ανθρώπους όπως μου το έλεγε και όπως μου το λέει. Και δεν αρνούμε σε κανένα να πάω ή να έρθουνε, γιατί μου ανέθεσε ένα διακόνημα, με πολλούς πειρασμούς διακόνημα, αλλά δεν με νοιάζει τίποτα, δόξα τω Θεώ. Ο Άγιος πάει μπροστά. Βλέπω πολλά θαύματα και γίνονται, θεραπείες αρρώστων, εγκυμοσύνες γυναικών που δεν μπορούσαν να κάνουν παιδιά. Δεν τα καταγράφω, ούτε τα διαφημίζω. Γιατί ο Άγιος δεν θέλει διαφήμιση.
0: Σωστά, βέβαια, δεν θέλουμε.
1: Γιατί δεν κάνω εμπορία εγώ. Δεν εκμεταλλεύομαι το Σταυρό. Ούτε χρηματίζομαι, ούτε τίποτα, αλλά δίνω την ευλογία του Αγίου και του Τιμίου Σταυρού στους ανθρώπους που πάσχουν σήμερα από αρρώστιες, από δαιμονικές επίρειες, από μαγικά, από πάρα πολλά.
0: Πολύ, πολύ σωστό, αλλά καταθέτει και μια μαρτυρία ότι μόλις έγινε η αγιοκατάταξη, ευωδίαζε πρώτα αμέσως, και σας πληροφόρησε ναι. ο προηγούμενος.
1: Και ότι... τώρα τελευταία το σώμα του Χριστού λαδώνει.
0: Μάλιστα.
1: Λαδώνει. Όταν το αγγίξεις, λαδώνει και ορισμένη φορά. Επήγα να παρηγορήσω μια οικογένεια που χάσανε το παιδί τους και όταν τον προσκύνησε ο πατέρας του παιδιού, ο εσταυρωμένος επέταξε δύο δάκρυα.
0: Ναι.
1: Και μου λέει αυτός, κοίταξε μου λέει, εδάκρυσε ο Χριστός. Και μοσχοβολούσανε. Έχω δει πάρα πολλά σημεία.
0: Πολύ, ναι. Να ευχαριστούμε πολύ γιατί να ναι. πάμε και στον κύριο Καπετανάκη, ναι. θα επανέλθουμε. Κύριε Καπετανάκη, από ό,τι κατάλαβα τα γνωρίζετε όλα αυτά, είστε και γνώστες των περιστατικών. Να μας πείτε και κάποιο ακόμα θαυμαστό γεγονός και πάντοτε ρωτάω στους Αγίους μας προς το τέλος, λίγο πριν φύγει, ήσασταν κοντά του, να μας πείτε κάτι για τις τελευταίες ώρες και πώς αντιμετώπιζε το θάνατο. Γιατί ξέρουμε
2: ήταν
0: την ασθένεια.
2: Μια αγία μορφή, όπως ήταν ξαπλωμένος στο κρεβάτι στον Ευαγγελισμό, έλαμπε. Κυριολεκτικά έλαμπε. Ήταν στο καθήκον. Όπως θα λέγαμε εφόπουλόγχη, είχε το πετραχύλι του, εξομολογούσε, σταύρωνε, ύφιετο και έβλεπε καταστάσεις. Όπως ήταν στον Ευαγγελισμό, αξιώνεται και βλέπει την κοίμηση του τότε Αρχιεπισκόπου Σεραφείμ.
0: Α, μάλιστα.
2: Και μάλιστα μόλις εκοιμήθη ο Σεραφείμ, είδε την ψυχή του να ανεβαίνει στον ουρανό.
0: Το 1998 νομίζω έφυγε.
2: Ναι. Και φώναζε. Ένα έτος πρωτού κοιμηθεί ο γέροντας. Πετάει ο Σεραφείμ. Μπράβο Σεραφείμ. Πετάει ο Σεραφείμ. Ωραίος ο Σεραφείμ. Ήταν μια ουράνια κατάσταση αυτή.
0: Όχι, είναι πολύ σημαντικό για ένα πρόσωπο και γνωστό της Εκκλησίας και την αγιότητα που την επιβεβαιώνει ένα άλλο πρόσωπο και εσύ ήσασταν αυτό της μάρτυρας όταν σας το είπε.
2: Πετάει ο Σεραφείμ.
0: Ναι.
2: Ο οποίος Σεραφείμ, ό,τι είχε και ό,τι είχε να κάνει σαν άνθρωπος, εξομολογείται στο τέλος τον πατέρα Πορφύριο.
0: Μάλιστα, ναι. Να πω μόνο ότι έχουμε ένα λεπτό για να κλείσουμε την εκπομπή. Στην τηλεόραση περνάει λίγο διαφορετικά ο χρόνος. Κύριε Καπετανάκη, κάτι τελευταίο να μας πείτε για τον Άγιο, για να κλείσουμε.
2: Η σύζυγος είχε κάνει μια μέρα γεμιστά.
0: Ναι.
2: Και γεμιστά, ντολμαδάκια και σουπιές, κατάνθρωπο ετρελαίνετο από τη χαρά του ο πατήρ Ευμένιος. Μου λέει λοιπόν η Μαρία, λέει, ξέρεις κάτι, να βάλουμε ένα τάπερ γεμιστά να τα πάμε στον πατέρα Ευμένιο. Λέω να πάμε. Παίρνουμε λοιπόν ένα μεγάλο μπολ, το γεμίζουμε γεμιστά, το βάζω στο πορμπαγάκι και πάμε. Σαββατόβραδο. Σαν να το ξέρω γέροντας, είχε ένα τραπεζάκι έξω, είχε τελειώσει ο Εσπερινός και είχε τρεις καρέκλες. Μία καθόταν αυτός, μία δεξιά του και μία αριστερά. Καθίσαμε λοιπόν, αυτό ήταν πανδεσία. Περάσαμε ένα Σαββατόβραδο πολύ υπέροχο. Ξεχάσαμε να του δώσουμε τα γεμιστά.
0: Ναι.
2: Φεύγοντας λοιπόν, λέει η σύζυγος στον πατέρα Ευμένιο, λέει, γέροντα, μπορώ να σας ζητήσω μια χάρη? Λέει, λέγε ευλογημένη, τι χάρη θέλεις? Λέει, σας παρακαλώ πάρα πολύ, κάντε μια ευχή, γιατί σήμερα έχουμε τρελαθεί από τη ζέστη, φοβερή ζέστη στο σπίτι. Βρε ευλογημένη, της λέει, αφού έκανες γεμιστά και είχες αναμένει την κουζίνα, τι ήθελες να έχεις, να μην έχεις ζέστη στην κουζίνα? Πω, λέει, γέροντα, ξέχασα τα γεμιστά. Ανοίγουμε το πόρμπακά και το δίνουμε τον πόλο. Δεν μπορούσε να ξεφύγεις με τίποτα.
0: Ναι, ναι, μάλιστα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ και για το βιωματικό αυτό. Πατέρ Ιερώθε, πρέπει να κλείσουμε την εκπομπή. Να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ και για τα βιωματικά. Φέρατε το Σταυρό, αλλά κυρίως τον τρόπο με τον οποίο μας μεταδώσετε την αγιότητα. Ευχαριστούμε θερμά.
1: Και εγώ ευχαριστώ την ευχή θερμά σας. Να είστε καλά. Αλλά ήθελα να δείξετε.
0: Ναι, το έδειξε η κάμερα, το έδειξε καθώς μιλούσατε. Το τράβηξε ο φακός και το έδειξε.
1: Το κουτί το έφτιαξε ένας φοιτητής.
0: Ναι.
1: Που ήρθε να τον ευλογήσω με το Σταυρό για να δώσει εξετάσεις στην ιατρική. Όταν πέρασε, μάλλον του έδωξα μια εικόνα.
0: Ναι.
1: Και πήγε στο σπίτι του και την έβαλε απάνω στο βιβλίο του. Το πρωί δεν ήταν η εικόνα εκεί. Λέει της μητέρας του, πού είναι η εικόνα? Λέει, εγώ δεν άγγιξα. Και ανοίγει το βιβλίο της χημίας και ήταν στη μέση σε ένα σελίδα. Αυτά τα θέματα μπήκαν στις εξετάσεις.
0: Μάλιστα.
1: Μπήκε λοιπόν στην ιατρική και μου έκαμε χειροποίητο αυτό με ψηφίδες. Αυτό εδώ το κουτί.
0: Το κουτί για να βάζεις το
1: για
0: σταυρό.
1: Το σταυρό και τον έχω και είναι ένα αριστούργημα. Τον ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Ευχαριστούμε πολύ.
1: Τον Κωστή και εσάς ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Δική μας μεγάλη.
1: Για τον πατέρα Ευμένιο θα μπορούσαμε να πούμε πάρα πολλά ακόμα.
0: Θα έχουμε την ευκαιρία να ξανακάνουμε εκπομπή και θα πούμε και πολύ, άλλα
1: γιατί
0: τόσα.
1: Ξέρω πάρα πολλά θαύματα τα οποία γίνανε εν ζωή του. Τα έκαμε εν ζωή, αλλά δεν τα ξέρουν οι άνθρωποι. Εμένα μου τα έπανε από την Εθιά οι παλιοί άνθρωποι.
0: Θα έχουμε την ευκαιρία σε άλλη εκπομπή να
1: το ξαναπούμε.
0: Κύριε Καπετανάκη, θερμές ευχαριστίες την ευχή σας. Ευχαριστούμε πολύ, πατέρα Ιερώθη. Κυρίες και κύριοι, κυρίως ευχαριστούμε όλους εσάς. Μιλήσαμε για τον Όσιο Ευμένιο, τον νέο το Σαριδάκη. Θα είμαστε μαζί την επόμενη εβδομάδα, την ίδια μέρα και ώρα, από όλους εμάς στην Κρήτη TV. Και τον Ορθόδοξο Λόγο, χαίρετε.
3: Ορθόδοξος Λόγος. Μία εκπομπή που επιμελούνται οι νέοι της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης με την ευλογία του Σεβασμιωτάτου Αρχιεπισκόπου Κρήτης κυρίου Ευγενίου. Η εκπομπή μεταδίδεται κάθε Κυριακή από τον τηλεοπτικό σταθμό Κρήτη TV.
4: Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης στους 99,7. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης στους 99,7. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

Λόγοι Αγίου Παϊσίου του Αγιορείτου. Οικογενειακή ζωή. Έκδοση του Ιερού Ησυχαστηρίου Ευαγγελιστής Ιωάννης ο Θεολόγος, Σουρωτής Θεσσαλονίκης. Διαβάζει ο εδεσιμολογιότατος πρωτοπρεσβύτερος Πατήρ Δημήτριος Μιχούδης.

Τρίτο μέρος. Τα παιδιά και οι υποχρεώσεις τους. Η ευχή των γονέων είναι η μεγαλύτερη κληρονομιά για τα παιδιά. Γι' αυτό να φροντίζουν να έχουν την ευχή τους.

τα μικρά παιδιά. Έχω παρατηρήσει γέροντα ότι τα μωρά μερικές φορές την ώρα της Θείας Λειτουργίας χαμογελούν. Αυτό δεν το κάνουν μόνο στη Θεία Λειτουργία. Τα μωρά είναι σε συνεχή επαφή με τον Θεό επειδή δεν έχουν μέριμνες. Τι είπε ο Χριστός για τα μικρά παιδιά? Οι άγγελοι αυτών εν ουρανείς διαπαντός βλέπουσι το πρόσωπον του Πατρός μου του εν ουρανείς. Έχουν επικοινωνία και με το Θεό και με το φύλακα άγγελό τους που είναι συνέχεια δίπλα τους. Στον ύπνο τους πότε γελούν, πότε κλαίνε, γιατί βλέπουν διάφορα. Άλλοτε βλέπουν τον φύλακα άγγελό τους και παίζουν μαζί του. Τα χαϊδεύει, τα πειράζει, κουνάει τα χεράκια τους και αυτά γελούν. Άλλοτε πάλι βλέπουν καμιά σκηνή του πειρασμού και κλαίνε. Ο πειρασμός γιατί πηγαίνει στα νήπια? Και αυτό τα βοηθάει, για να αισθάνονται την ανάγκη να ζητούν τη μάνα τους. Αν δεν υπήρχε αυτός ο φόβος, δεν θα αναγκάζονταν να αναζητήσουν την αγκαλιά της μάνας τους. Όλα τα επιτρέπει ο Θεός για το καλό. Αυτά που βλέπουν όταν είναι μικρά, τα θυμούνται όταν μεγαλώσουν? Όχι, τα ξεχνούν. Αν θυμόταν το παιδάκι πόσες φορές είδε τον άγγελό του, θα έπεφτε στην υπερηφάνεια. Γι' αυτό όταν μεγαλώσει, τα ξεχνάει. Ο Θεός με σοφία εργάζεται. Μετά το βάπτισμα τα βλέπουν αυτά? Φυσικά, μετά το βάπτισμα. Γέροντα, ένα βάπτιστο παιδάκι κάνει να προσκυνήσει Άγια Λείψανα? Γιατί να μην κάνει? Μπορεί και να το σταυρώσει κανείς με τα Άγια Λείψανα. Είδα σήμερα ένα παιδάκι σαν αγγελουδάκι ήταν. «Πού είναι τα φτερά σου?» το ρώτησα. Δεν ήξερε να μου πει. Στο καλύβι, όταν έρχεται η άνοιξη και ανθίζουν τα δέντρα, βάζω καραμέλες πάνω στα πουρνάρια που είναι κοντά στην πόρτα του φράχτη και λέω στα μικρά παιδιά που έρχονται εκεί: «Πηγαίνετε παιδιά να κόψετε καραμέλες από τα πουρνάρια, γιατί αν πιάσει βροχή θα λιώσουν και θα πάνε χαμένες». Μερικά έξυπνα παιδάκια καταλαβαίνουν ότι τις έβαλα εγώ και γελούν. Αλλά πιστεύουν ότι φύτρωσαν, αλλά προβληματίζονται. Τα μικρά θέλουν και λίγο λιακάδα. «Βάζετε πολλές καραμέλες, γέροντα?» «Εμπός, τι να κάνω. Εγώ καλά γλυκά δεν δίνω στους μεγάλους. Λουκούμια τους δίνω. Όταν μου φέρνουν καλά γλυκά, τα κρατώ για τα παιδιά της σχολής. Να, και εδώ χθες βράδυ φύτεψα καραμέλες και σοκολατάκια και σήμερα άνθησαν. Τα είδατε? Ο καιρός ήταν καλός, το χώμα ήταν αφράτο, γιατί το είχατε σκάψει καλά και αμέσως άνθησαν. Να δείτε τι ανθόκηπο θα σας κάνω εγώ. Δεν θα χρειάζεται να αγοράζουμε καραμέλες και σοκολατάκια για τα παιδιά. Τι, να μην έχουμε δική μας παραγωγή?» Γέροντα, κάποιοι προσκυνητές είδαν τα σοκολατάκια που φυτέψατε στον κήπο, επειδή το χαρτάκι τους έβγαινε πάνω από το χώμα. Παραξενεύτηκαν. Κάποιο παιδάκι, είπαν, θα τα έβαλε. Δεν τους είπες ότι τα έβαλε ένα μεγάλο παιδί?

Ο φύλακας άγγελος προστατεύει τα παιδάκια. Γέροντα, γιατί ο Θεός δίνει στον κάθε άνθρωπο ένα φύλακα άγγελο, αφού μπορεί ο ίδιος να μας προστατεύσει? Αυτό είναι ξεχωριστή φροντίδα του Θεού για το πλάσμα του. Ο φύλακας άγγελος είναι οικονομία Θεού. Είμαστε χρεώστες γι' αυτό. Οι άγγελοι ιδιαίτερα προστατεύουν τα μικρά παιδιά. Πώς τα φυλάνε? Μια φορά δύο παιδιά έπαιζαν έξω στο δρόμο. Το ένα από τα δύο σημάδευε το άλλο στο κεφάλι για να το χτυπήσει με μια πέτρα. Εκείνο δεν το έβλεπε. Την τελευταία στιγμή φαίνεται ο άγγελός του το έκανε να δει κάτι. Την άχτηκε πέρα και γλίτωσε. Μια μάνα πάλι είχε πάρει στο χωράφι και το μωρό της. Το θύλασε, το έβαλε στην κούνια και πήγε να δουλέψει. Μετά από λίγο, όταν πήγε κοντά του, τι να δει? Το παιδάκι κρατούσε ένα φίδι και το έβλεπε. Όπως το είχε θυλάσει, είχε μείνει γάλα γύρω από το στοματάκι του. Πήγε λοιπόν το φίδι και έγλυφε το γάλα με τη γλώσσα του και το παιδάκι το έπιασε με το χέρι του. Βάζει τις φωνές η μάνα, τρόμαξε το παιδί, άνοιξε το χεράκι του και έφυγε το φίδι. Φυλάει ο Θεός τα παιδιά. Γέροντα, τότε πώς πολλά παιδάκια υποφέρουν από αρρώστιες κλπ? Ο Θεός ξέρει τι θα ωφελήσει τον καθένα και δίνει ανάλογα. Δεν δίνει στον άνθρωπο κάτι που δεν θα τον ωφελήσει. Βλέπει λόγου χάρη ότι περισσότερο θα μας ωφελήσει αν μας δώσει ένα κουσούρι, μια αναπηρία, παρά αν μας προστατεύσει να μην χτυπήσουμε ή να μην μείνουμε ανάπηροι.

Γέροντα, οι βορειοϋπηρώτες όταν πεθάνουν, τι θα γίνουν που δεν είναι βαπτισμένοι? Οι περισσότεροι έχουν από τους γονείς τους αεροβάπτισμα. Υπάρχουν και νοσοκόμες που αεροβαπτίζουν τα παιδάκια. Μια νοσοκόμα βάπτισε ένα παιδάκι μέσα σε μια λεκάνη με νερό. Σου λέει αυτό είναι πιο καλό από το αεροβάπτισμα. Αλλά ο Θεός είδε τη διάθεσή της. Πόση χάρη έχουν οι νεοφώτιστοι. Μια φορά είχα γνωρίσει ανάμεσα σε 350 άτομα μια γυναίκα που ήταν βαπτισμένη. Ρώτησα ποια είναι αυτή και μου είπαν ότι ήταν μια Τουρκάλα που είχε βαπτιστεί. Έλαμπε το πρόσωπό της. Μπροστά της οι άλλοι φαίνονταν βάρβαροι. Γέροντα, είναι σωστό στο βάπτισμα να δίνονται δύο ονόματα στα παιδιά? Αν είναι να μαλώνουν τα ανδρόγυνα και να χωρίζουν, ας δώσουν και τρία. Αν και τα σωστά ονόματα σήμερα τα έχουν κάνει Δίκη, Πέπη, Μιμή. Γέροντα, μια μητέρα έχασε το παιδάκι της στον πέμπτο μήνα της κυοφορίας και στενοχωριέται, γιατί γεννήθηκε νεκρό και ούτε αεροβάπτισμα δεν μπόρεσαν να κάνουν. Αφού δεν έφταιγε η ίδια, ας έχει εμπιστοσύνη στο έλεος του Θεού. Έχει ο Θεός λογαριασμό για όλα αυτά τα παιδάκια. Η μητέρα μου, γέροντα, μου είπε ότι το αδελφάκι μου πέθανε λίγες ώρες μετά τη γέννησή του και δεν πρόλαβε να το βαπτίσει. Της είπα να το πει στον πνευματικό. Αφού ήθελε να το βαπτίσει, αλλά δεν πρόλαβε, έχει ελαφρυντικά. Εδώ άλλες κάνουν εκτρώσεις και σκοτώνουν τα παιδιά τους. Την κρίση του Θεού δεν την ξέρουμε. Βαρύ αμάρτημα θα ήταν αν από αμέλεια δεν βάπτιζε το παιδί και πέθαινε βάπτιστο. Εσύ αντιμετώπισες το θέμα με τη λογική. Αυτή είναι η θεολογία του ορθολογισμού. Είπα κάποτε σε μια συντροφιά ότι ένα παιδάκι στη Βορειοήπειρο το είχαν βαπτίσει τρεις φορές. Μια φορά η γιαγιά, μια ο παππούς και μια η μάνα. Κρυφά ο ένας από τον άλλον, γιατί ο καθένας το θεωρούσε αβάπτιστο. Πετιέται τότε κάποιος και λέει: αυτό είναι αντικανονικό. Βρε, του λέω, δογματικά βάπτισαν το παιδί τρεις φορές? Τρεις φορές ευλογήθηκε αυτό το παιδί. Γέροντα, ο Θεός οικονομάει να βλέπουν στον ύπνο τους οι άνθρωποι και κοιμημένους συγγενείς τους και να συνομιλούν μαζί τους για να βοηθηθούν στην πίστη, στη μετάνοια? Ναι. Δεν σας έχω πει κι εγώ κάποιο περιστατικό? Ένας μοναχός στο Άγιον Όρος ήταν από ένα χωριό που βρισκόταν στο βουλγαρικό έδαφος και υπήρχαν εκεί πολλοί αβάπτιστοι. Μου είπε λοιπόν ότι όταν ήταν λαϊκός και ήταν ακόμη αβάπτιστος, είδε στον ύπνο του το ανιψάκι του που είχε πεθάνει πριν από λίγο καιρό να είναι έξω από ένα πολύ όμορφο περιβόλι και να κλαίει. Μέσα στο περιβόλι ήταν πολλά παιδάκια που έπαιζαν χαρούμενα. «Γιατί δεν πας κι εσύ μέσα?» το ρώτησε. «Πώς να πάω μέσα? Εγώ είμαι αβάπτιστο», απάντησε εκείνο. Μετά από αυτό πήγε αμέσως και βαπτίστηκε ο ίδιος και ύστερα διηγήθηκε στον παπά το όνειρο που είδε. Έτσι οικονόμησε ο Θεός για να καταλάβουν και οι άλλοι τι αξία έχει το βάπτισμα. Έπειτα άρχισαν να βαπτίζουν τα παιδιά τους σε εκείνο το χωριό. Γέροντα, υπάρχουν γονείς που έκαναν πολιτικό γάμο αλλά θέλουν να βαπτίσουν τα παιδιά τους. Επιτρέπεται? Γιατί να μην επιτρέπεται? Άλλωστε τι φταίνε τα καημένα τα παιδάκια? Το ότι θέλουν να βαπτίσουν τα παιδιά τους δείχνει πως κάτι έχουν μέσα τους. Δεν είναι τελείως αδιάφοροι. Φαίνεται κάπου θα μπερδεύτηκαν. Αν θέλει κανείς να τους βοηθήσει, πρώτα πρέπει να δει για ποιο λόγο δεν έκαναν θρησκευτικό γάμο και ύστερα για ποιο λόγο θέλουν να βαπτίσουν τα παιδιά τους. Γέροντα, μια μοναχή που είχε βαπτίσει κάποιο παιδάκι όταν ήταν στον κόσμο, εκτός από την προσευχή που θα κάνει γι' αυτό, πρέπει να του στέλνει δώρα όπως συνηθίζεται. Τώρα η μοναχή είναι απαλλαγμένη από αυτά.
Οι γονείς της μοναχής, αν θέλουν, μπορούν κάτι να κάνουν. Ο μοναχός με την προσευχή θα βοηθήσει. Δηλαδή, αν το σκεφτούν οι γονείς από μόνοι τους. Ναι, να μην τους υποχρεώσει η μοναχή. Να κάνει προσευχή να τους φωτίσει ο Θεός. Πάντως ο νουνός έχει μεγάλη ευθύνη. Οι γονείς μου είχαν υποσχεθεί σε μια φιλική μας οικογένεια ότι ένα παιδάκι τους θα το βάπτιζε κάποιος από την οικογένειά μας. Όταν ήρθε εκείνη η ώρα, έλειπαν όλοι οι δικοί μου και μου είπαν να το βαπτίσω εγώ. Ήμουν τότε 16 χρονών και δεν ήθελα να το βαπτίσω γιατί αισθανόμουν την ευθύνη που θα αναλάμβανα. Βρέθηκα σε δύσκολη θέση. Έκανα λοιπόν προσευχή. «Θεέ μου», είπα, «αν είναι να γίνει καλός άνθρωπος, πάρε από εμένα όλα τα χρόνια και δώστα σε αυτό. Αν όμως είναι να γίνει κακός, πάρ το τώρα που είναι αγγελούδι». Το βάπτισα και το ονόμασα Παύλο. Σε μια εβδομάδα πέθανε. Στον ουρανό τώρα είναι ασφαλισμένο.

Γέροντα, τα παιδάκια, αν πεθάνει ο πατέρας τους, πρέπει να τον δουν νεκρό. Καλύτερα να μην τον δουν. Εδώ, σε έναν μεγάλο, προσπαθείς με τρόπο να πεις για το θάνατο κάποιου δικού του, πόσο μάλλον σε παιδιά. Μέχρι ποια ηλικία? Ανάλογα και με το τι παιδί είναι. Στον τάφο του να τα πηγαίνουν? Στον τάφο ναι, ας τα πηγαίνουν. Να τους πούν ο πατέρας πήγε από εδώ στον ουρανό. Αν είσαστε φρόνημα, θα έρχεται από τον ουρανό να σας βλέπει. Θυμάμαι όταν πέθανε η γιαγιά μου, με είχαν πάει σε ένα φιλικό μας σπίτι για να μην δω την κηδεία και να μην ξέρω ότι πέθανε. Μου έκαναν εκεί παιχνίδια, με διασκέδαζαν. Εγώ γελούσα και εκείνοι έκλαιγαν. Όταν γύρισα, ρωτούσα, «Πού είναι η γιαγιά?» «Θα έρθει», μου έλεγαν. Περίμενα τη γιαγιά και μετά από καιρό έμαθα ότι πέθανε. Δεν βοηθάει τα παιδιά να δουν νεκρά τα αγαπημένα τους πρόσωπα. Γέροντα, τα μικρά παιδιά, όταν πεθάνει η μητέρα τους, είναι πολύ πονεμένα. Τα παιδιά ορφανεύουν πιο πολύ από μάνα, όχι από πατέρα. Γι' αυτό και πονάνε πιο πολύ. Σπάνια συμβαίνει να χάσουν τη μάνα τους και να είναι μετά ο πατέρας τους σαν μάνα. Στον παράδεισο όμως θα παρηγορηθούν. Έχουν να λάβουν εκεί. Ένα ορφανό θα μπει με λιγότερες μονάδες στον παράδεισο, όπως οι ομογενείς από το εξωτερικό μπαίνουν στο πανεπιστήμιο χωρίς εξετάσεις, γιατί τους πιάνει κάποιος νόμος. Τα ορφανά δηλαδή τα πιάνει ο νόμος του Θεού και με λιγότερο κόπο θα μπουν στον παράδεισο, ενώ οι άλλοι χρειάζεται να αγωνιστούν πολύ. Εγώ μακαρίζω τα παιδιά που στερήθηκαν τη μεγάλη στοργή των γονέων τους, γιατί κατόρθωσαν να κάνουν πατέρα τους τον Θεό από τούτη τη ζωή και έχουν αποταμιεύσει παράλληλα στο ταμιευτήριο του Θεού και την στοργή των γονέων τους που στερήθηκαν, η οποία τοκίζεται. Αλλά και σε αυτή τη ζωή ο καλός Θεός θα τα βοηθήσει, γιατί από τη στιγμή που παίρνει τους γονείς είναι κατά κάποιον τρόπο υποχρεωμένος να τα προστατεύσει. Τι λέει ο Δαβίδ? «Ορφανών και χείραν αναλείψετε». Τα αγαπάει ο Θεός φυσιολογικά πιο πολύ και τα έχει μεγαλύτερη έννοια. Σε αυτά τα παιδιά δίνει περισσότερα δικαιώματα σε αυτή τη ζωή από ό,τι στα άλλα παιδιά. Αν το ορφανό γυρίσει το κουμπί στην καλοσύνη, προοδεύει πολύ. Ενώ αν πει «εγώ ταλαιπωρήθηκα, οπότε τώρα κι εγώ θα ταλαιπωρήσω άλλους», καταστρέφεται. Γέροντα, η ορφάνια έχει δυσάρεστες επιπτώσεις σε όλη τη ζωή του ανθρώπου? Τι είναι αυτά που λες? Μπορεί τα ορφανά να είναι λίγο συναισθαλμένα, να έχουν ένα μάζεμα, μια δειλία. Δεν έχουν εκείνη τη χαρά, τη ζωηράδα που έχουν όσα παιδιά είναι χορτάτα από στοργή. Αλλά αυτή η συστολή είναι ένα φρένο που τα βοηθάει σε αυτή τη ζωή και συγχρόνως αποταμιεύουν και στην άλλη. Γιατί αυτό το μάζεμα νομίζεις ότι δεν το βλέπει ο Θεός? Δεν θα τα βολέψει μετά? Γι' αυτό το ορφανό, ιδίως από μάνα, πρέπει να το αγκαλιάσουμε με πόνο και με θερμή αγάπη για να ζεσταθεί πρώτα, να ξεθαρέψει, ώστε να ανοίξει την καρδιά του. Και όταν έχει φιλότιμο, πρέπει να βάλουμε φρένο γερό στο μεγάλο του ενθουσιασμό για να μην πάθει υπερκόπωση, προσπαθώντας να εκδηλώσει τη μεγάλη του ευγνωμοσύνη. Ο Άγιος Αρσένιος ο Καπαδόκης μεγάλωσε ορφανός και από μάνα και από πατέρα. Αν δεν το αντιμετώπιζε πνευματικά, με λεβενδιά, θα έπρεπε να είναι βασανισμένος, να είχε ψυχολογικά προβλήματα. Βλέπεις όμως τι παλικαριά είχε, τι αγώνες έκανε
Και αυτό που μου κάνει εντύπωση είναι ότι και τα κόκαλά του ήταν σαν βαμβάκι, σαν σφουγγάρι. Στην εκταφή όταν έβγαλα τα λείψανά του, τα πλευρά του και οι σπόνδυλοι μόλις τα χάραζα λίγο έσπαζαν. Μόνο δύο σπόνδυλοι, η λεκάνη και η κνήμη ήταν κάπως γερά. Τόσο ασθενικός που ήταν, πώς έκανε τόσες οδηπορίες. Βάδιζε σαν να πετούσε. Εδώ βλέπει κανείς την υπερφυσική δύναμη που του έδινε ο Θεός. Στο μεγάλωμα των ορφανών θα σκαλώσει ο Χριστός.

αναγκαίος ο περιορισμός των παιδιών ως την ενηλικίωσή τους. Τα παιδιά πρέπει να αισθάνονται ως ανάγκη μεγάλη τις συμβουλές, ειδικά στην κρίσιμη ηλικία της εφηβείας, για να μην γλιστρήσουν στον γλυκό κατήφορο της κοσμικής κατηφόρας που γεμίζει την ψυχή από άγχος και την απομακρύνει αιώνια από τον Θεό. Πρέπει να μπουν στο νόημα της υπακοής, να καταλάβουν ότι στην υπακοή προς τους γονείς κρύβεται το δικό τους συμφέρον, ώστε να υπακούουν με χαρά και να κινούνται ελεύθερα στον πνευματικό χώρο. Βλέπετε πώς περιορίζουμε την ελευθερία του μικρού παιδιού. Το έμβριο είναι περιορισμένο 9 μήνες στην κοιλιά της μάνας του. Το νεογέννητο το βάζουν σε κούνια. Έπειτα από 5-6 μήνες του βάζουν και κάγκελα. Αργότερα δεν το αφήνουν μόνο του έξω για να μην χτυπήσει, να μην γκρεμιστεί από καμιά σκάλα. Αν το αφήσουν ελεύθερο, θα πέσει και θα σκοτωθεί. Όλα αυτά είναι απαραίτητα για να μεγαλώσει το παιδί με ασφάλεια. Φαίνεται ότι του στερούν την ελευθερία, αλλά δίχως αυτά τα μέτρα θα κινδύνευε να σκοτωθεί από την πρώτη στιγμή. Τα παιδιά όμως δεν καταλαβαίνουν, ούτε όταν είναι μικρά, ότι χρειάζονται άλλου είδους περιορισμό. Γι' αυτό ζητούν ελευθερία. Τι ελευθερία είναι αυτή? Ελευθερία για να κουτσουρευτούν? Με την ελευθερία αυτοί φθάνουν στην καταστροφή. Πρέπει να καταλάβουν ότι μέχρι να τελειώσουν τις σπουδές τους, να πάρουν το πτυχίο τους, να οριμάσουν για να γίνουν σωστοί άνθρωποι, χρειάζεται κάποιος περιορισμός. Γιατί άμα κουτσουρευτούν μια φορά, θα καταστραφούν. Πρέπει να αισθανθούν τον περιορισμό ως ανάγκη, ως ευλογία Θεού. Να ευγνωμονούν τους γονείς τους που τους περιορίζουν. Να ξέρουν πως ό,τι κάνουν οι γονείς το κάνουν από αγάπη. Κανένας πατέρας, καμιά μητέρα δεν περιόρισαν το παιδί τους από κακότητα, έστω και αν του φέρθηκαν βάρβαρα. Και αν οι γονείς σφίξουν λίγο παραπάνω τα παιδιά, και σε αυτό μέσα κρύβεται η πολύ τους αγάπη. Από καλή διάθεση το κάνουν, για να είναι πιο συμμαζεμένα και να μην εκτίθενται σε κινδύνους. Μπορεί και ένας κυπουρός να σφίξει το δεντράκι που φυτεύει με σύρμα για περισσότερη σιγουριά και να το πληγώσει λίγο. Αλλά ο καλός Θεός, όταν πληγώνεται ο φλοιός του δέντρου, κλείνει σε λίγο την πληγή. Και αν την πληγή του δέντρου κλείνει ο Θεός, πόσο μάλλον θα φροντίσει για το πλάσμα του. Αν δηλαδή οι γονείς έσφιξαν το παιδί λιγάκι παραπάνω και λίγο πληγώθηκε, δεν θα το θεραπεύσει ο Θεός? Και τα παιδιά πρέπει να συζητούν με τους γονείς τους, να τους λένε τους λογισμούς τους. Όπως ο μοναχός στο μοναστήρι έχει το γέροντά του, στον οποίο λέει τους λογισμούς του και βοηθιέται, έτσι και το παιδί πρέπει να έχει μια αναφορά στους γονείς. Κανονικά το παιδί πρέπει να εξομολογείται πρώτα στη μητέρα και μετά στον πνευματικό. Γιατί όπως όταν χτυπήσει το παιδί το πόδι του, οι γονείς πηγαίνουν μαζί τους στο γιατρό και ρωτούν τι πρέπει να κάνουν για να θεραπευτεί το πόδι, έτσι πρέπει να ξέρουν και τι προβλήματα έχει το παιδί για να το βοηθήσουν. Αν το παιδί λέει τα προβλήματά του μόνο στον πνευματικό, πώς μπορούν οι γονείς να το βοηθήσουν, αφού δεν ξέρουν τι το απασχολεί?

Παιδιά που έχουν κρίση και εξυπνάδα έχουν μερικές φορές προβλήματα και βασανίζονται. Θέλουν να τα τακτοποιήσουν όλα με το μυαλό τους και ζητούν να κάνουν πράγματα πάνω από τις δυνάμεις τους. Έχουν δυνατό μυαλό, αλλά δεν ξέρουν να βάζουν φρένο. Κάνουν πειράματα με τον εαυτό τους, λες και θέλουν να δουν πόσο αντέχουν και ταλαιπωρούνται. Αν ταπεινωθούν, η κρίση τους τα βοηθάει να προκόψουν. Παιδιά που δεν έχουν τέτοια κρίση και εξυπνάδα δεν έχουν και προβλήματα, αλλά ούτε προβληματίζονται με την καλή έννοια. Πόσοι φοιτητές, ενώ έχουν διαβάσει και ξέρουν τα μαθήματα, φοβούνται ότι δεν θα γράψουν καλά και δεν πάνε να δώσουν εξετάσεις. Ενώ τα καταφέρνουν, δημιουργούν μόνοι τους από δειλία μια κατάσταση πανικού. Αν όμως πουν ταπεινά, ευχηθείτε να πάω καλά, γιατί μόνος μου δεν θα τα καταφέρω, αλλά με την ευχή σας θα προσπαθήσω, τότε με την ταπείνωση θα δεχθούν και τη χάρη του Θεού και τον θείο φωτισμό. Ύστερα, πριν αρχίσουν να γράφουν στις εξετάσεις, ας προσευχηθούν στον προστάτη τους Άγιο και εκείνος θα τους βοηθήσει ανάλογα με την πίστη και την ευλάβεια που έχουν. Γέροντα, μου έγραψε μια κοπέλα που σπουδάζει στο εξωτερικό, έχω το λογισμό πως ποτέ δεν θα μπορέσω να προχωρήσω περισσότερο πνευματικά. Καλά, η ευλογημένη ψυχή από την Ευρώπη βγάζει αυτό το συμπέρασμα. Εκεί δεν πήγε για να προχωρήσει πνευματικά, ούτε για να κοινοβιάσει, αλλά για να πάρει αυτά που της χρειάζονται για την επιστήμη της. Ας προσπαθεί να διατηρεί αυτή την πνευματική κατάσταση που έχει και να μην ζητά εκεί πνευματική πρόοδο. Άλλωστε και οι Ευρωπαίοι στις επιστήμες είναι προοδευμένοι και όχι στα πνευματικά. Να μην πιέζει τον εαυτό της περισσότερο από όσο αντέχει και να μην τα παίρνει κατάκαρδα. Δεν αξίζει ο κόπος να δίνει κανείς την καρδιά του και να υποφέρει γι' αυτά. Ας το θεωρήσει σαν μια στρατιωτική θητεία. Στο στρατό υπομένει κανείς πολύ κόπο, κουράζεται και του φέρονται μερικές φορές πολύ σκληρά, ενώ εκεί τουλάχιστον οι άνθρωποι φέρονται και με μια ευγένεια, έστω και εξωτερική, υποκριτική, με την νοοτροπία την ευρωπαϊκή. Επόμενο ήταν να συναντήσει αυτές τις δυσκολίες, γιατί βλέπουμε και στην Ελλάδα παρόμοια. Μόνο που στην Ελλάδα, σαν ορθόδοξο έθνος που είναι, υπάρχει και βοήθεια πνευματική για όσους έχουν ενδιαφέροντα πνευματικά. Με λίγη υπομονή και λίγη προσοχή θα περάσουν οι δυσκολίες. Μια που βρέθηκε εκεί, ας αξιοποιήσει τις ελεύθερες ώρες της στη μελέτη και στην προσευχή για να τρέφεται και πνευματικά. Η προσπάθεια την οποία θα καταβάλει για την πρόοδο στα μαθήματα θα τη βοηθήσει να απορροφηθεί από αυτήν και να αποξενωθεί από κάθε λογισμό κακό ή πειρασμό νεανικό.

Λόγοι Αγίου Παϊσίου του Αγιορείτου. Οικογενειακή ζωή. Έκδοση του Ιερού Ησυχαστηρίου Ευαγγελιστής Ιωάννης ο Θεολόγος, Σουρωτής Θεσσαλονίκης. Διαβάζει ο Εδεσιμολογιότατος Πρωτοπρεσβύτερος Πατήρ Δημήτριος Μιχούδης.

Φιλοκαλία των υπτικών πατέρων της Εκκλησίας μας. Επιμελείται και παρουσιάζει ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Απαμίας, κύριος Παΐσιος.

Άλλη μια εκπομπή, αγαπητοί ακροατές του ραδιοφωνικού σταθμού της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης, περιπλάνηση στα δροσιστικά μονοπάτια της Φιλοκαλίας. Βρισκόμαστε στα έργα του Οσίου Θεοδόρου της Εδέσης. Ας δούμε εν συντομία τη βιογραφία του. Ο Άγιος Πατέρας μας Θεόδωρος έζησε στα χρόνια της Βασιλείας του Ηρακλείου και του Κωνσταντίνου του Πογονάτου, γύρω στα 660 μετά Χριστόν. Πρωταγωνίστηκε τον ασκητικό βίο στη Μονή του Αγίου Σάβα, ύστερα με την ψήφο του Θεού ανέβηκε στον επισκοπικό θρόνο της πόλεως Εδέσης. Έκανε πολλά θαύματα και όσο ζούσε και μετά το θάνατο, και με τις θείες διδασκαλίες του έκανε πολλούς μάρτυρες του Χριστού και πολλούς να σωθούν. Και στις 19 Ιουλίου απήλθε στις αιώνιες μονές, όπως αναφέρεται στον βίο του που περιέχεται στο βιβλίο «Καλοκαιρινή». Δεν γνωρίζουμε με ακρίβεια αν άφησε και άλλα συγγράμματα. Όμως αυτά τα 100 κεφάλαια που φιλοπόνησε εγκρίθηκαν να συμπεριληφθούν στη συλλογή των νηπτικών, γιατί παρέχουν πλούσιο τον καρπό της ιερής νήψεως και της πνευματικής ωφέλειας εκείνους που τα διαβάζουν με επιμέλεια. Και όσοι επιθυμείτε τη σωτηρία σας, ελάτε και θερίστε άφθονα. Στο τέλος των κεφαλαίων αυτών έχει προσθεθεί και το θεωρητικό που επιγράφεται με το όνομα του Θεοδόρου. Βλέποντας ότι αυτό ακολουθεί τον ίδιο νηπτικό χαρακτήρα και έχει την ίδια έκφραση του λόγου με τα 100 κεφάλαια, όπως και από άλλα εύλογα σημάδια, βγάλαμε το συμπέρασμα ότι είναι γνήσιο έργο του ίδιου Θεοδόρου. 100 ψυχοφελή κεφάλαια. Επειδή με τη χάρη του Θεού απαρνηθήκαμε τον Σατανά και τα έργα του και συνταχθήκαμε μαζί με τον Χριστό, τόσο με το Άγιο Βάπτισμα, όσο και τώρα πάλι με το μοναχικό σχήμα, ας στηρίσουμε τις εντολές του. Αυτό απαιτεί όχι μόνο η διπλή μας ιδιότητα, δηλαδή του χριστιανού και του μοναχού, αλλά και το φυσικό χρέος, κατά το οποίο αφού πλαστήκαμε από το Θεό στην αρχή καλή λίαν, τέτοιοι πρέπει να είμαστε. Γιατί αν και η αμαρτία που εισχώρησε από δική μας απροσεξία έφερε μαζί της το παραφύσι, αλλά πάλι ο Θεός μας με το πολύ ελεός του μας ξανακάλεσε και μας ανακαίνισε μέσω του πάθους του απαθούς. Και αγοραστήκαμε με τίμημα το ατίμητο αίμα του Χριστού και λυτρωθήκαμε από την αρχαία παράβαση που μας κληρονόμησε ο Προπάτορας. Αν λοιπόν γίνομαι δίκαιοι, δεν είναι τίποτε μεγάλο, αλλά μάλλον το να ξεπέσουμε από την αρετή. Αυτό είναι ελεηνό και άξιο κατακρίσεως. Όπως το καλό έργο που γίνεται χωρίς ορθή πίστη είναι τελείως νεκρό και δεν έχει καμιά ενέργεια, έτσι και πίστη μόνη χωρίς ενάρετα έργα δεν μας απαλλάσσει από το αιώνιο πυρ. Γιατί ο Κύριος είπε «Όποιος με αγαπά θα τηρήσει τις εντολές μου». Αν λοιπόν αγαπούμε τον Κύριο και πιστεύουμε σε Αυτόν, ας εργαζόμαστε τις εντολές Του για να επιτύχουμε την αιώνια ζωή. Αν όμως παραβλέπουμε την τήρηση των προσταγμάτων Του, στα οποία πειθαρχεί όλη η χτίση, πώς θα καλέσουμε τους εαυτούς μας πιστούς που έχουμε τιμηθεί παραπάνω από όλη τη χτίση και μόνο εμείς από όλα τα χτίσματα δείχνουμε τους εαυτούς μας ανυπάκουους στα προστάγματα του Δημιουργού και αχάριστους προς τον Ευεργέτη. Όταν τηρούμε τις εντολές του Χριστού, δεν προσφέρουμε τίποτε σε εκείνον, γιατί δεν έχει από τίποτε ανάγκη και είναι δωρεοδότης όλων των αγαθών. Αλλά τους εαυτούς μας ευεργετούμε με το να προξενούμε σε εμάς την αιώνια ζωή και την απόλαυση των ανέκφραστων αγαθών. Όποιος μας αντιτάσσεται στο να κατορθώσουμε τις εντολές του Θεού, είτε πατέρας είναι, είτε μητέρα, είτε οποιοδήποτε, ας είναι σε εμάς δελιχτό και μισητός, για να μην ακούσουμε ότι όποιος αγαπά τον πατέρα του ή την μητέρα ή κάποιον άλλο περισσότερο από εμένα, δεν είναι άξιός μου. Ας δώσουμε σφιχτά τους εαυτούς μας για να εργαστούμε τις εντολές του Κυρίου, για να μην δεθούμε σφιχτά με αλυσίδες πονηρών επιθυμιών και ψυχοφθόρων ειδονών που δύσκολα λύνονται και να μην βγει εναντίον μας η απόφαση για την άκαρπη σικιά που έλεγε «Κόψε την από τη ρίζα για να μην πιάνει άδικα τον τόπο». Επειδή καθένα που δεν κάνει καρπό καλό, το κόβουν και το ρίχνουν στη φωτιά.
Εκείνος που νικέται από επιθυμίες και ειδονές και περνά τη ζωή του μέσα στον κόσμο, θα πέσει σύντομα μέσα στα δίχτυα της αμαρτίας. Και η αμαρτία όταν γίνει μια φορά, είναι φωτιά σε ξερά χόρτα, πέτρα που κυλάει στην κατηφοριά, χαράδρα που πλαταίνει τις ρεματιές και με κάθε τρόπο ετοιμάζει την απώλεια του αμαρτωλού. Η ψυχή όσο βρίσκεται στο παραφύση, εξαγριωμένη και γεμάτη αγκάθια των ειδονών, είναι κατοικητήριο των αλόκοτων θηρίων όπως έχει γραφεί. Εκεί θα αναπαυθούν οι νοκένταυροι, εκεί έχει τα μικρά του ο σκανζόχυρος και θα συναντήσουν τα δαιμόνια τους ο νοκένταυρους. Αυτά είναι τα διάφορα πάθη της ατιμίας. Όταν όμως επιστρέψει στο καταφύση, γιατί μπορεί να το κάνει αυτό όσο βρίσκεται ακόμη στο σώμα και εξημερώσει τον εαυτό της με επιμελή καλλιέργεια και ζήσει σύμφωνα με τον νόμο του Θεού, τότε τα θηρία που φόλιαζαν μέσα της θα φύγουν και έρχονται οι φύλακες της ζωής μας άγγελοι έχοντας ημέρα χαράς την επιστροφή της. Και η χάρη του Παναγίου Πνεύματος επιδημεί και τη διδάσκει Θεία Γνώση, ώστε να διαφυλαχθεί στο αγαθό και να προοδεύσει στα μεγάλα. Οι πατέρες ονομάζουν την προσευχή όπλο πνευματικό και δεν είναι δυνατό χωρίς αυτό να βγει κανείς στον πόλεμο. Αλλιώς θα συρθεί εχμάλωτος στη χώρα των εχθρών. Καθαρή προσευχή δεν μπορεί να αποκτήσει κανείς αν δεν επιμένει καρτερικά κοντά στο Θεό με ειλικρινή και άκακη καρδιά. Γιατί αυτός είναι που δίνει την προσευχή στον προσευχόμενο και διδάσκει τον άνθρωπο γνώση. Το να παρενοχλούν τα πάθη την ψυχή και να μας πολεμούν, αυτό δεν μπορούμε να το εμποδίσουμε. Το να πολυκερίζουν όμως μέσα μας οι πονηρές σκέψεις και να κινούν τα πάθη, αυτό εξαρτάται από εμάς. Και το πρώτο είναι αναμάρτητο, γιατί δεν εξαρτάται από εμάς. Το δεύτερο όμως, αν αντισταθούμε με ανδρεία και νικήσουμε, είναι πρόξενο στεφάνων. Αν από χαλαρότητα και δειλία νικηθούμε, είναι πρόξενο τιμωριών. Τρία είναι τα γενικότερα πάθη μέσω των οποίων γεννιούνται όλα τα άλλα, η φιλιδονία, η φιλαργυρία και η φιλοδοξία. Σε αυτά ακολουθούν άλλα πέντε πονηρά πνεύματα και από αυτά γεννιέται μεγάλο πλήθος παθών και διάφορα είδη ποικιλόμορφης κακίας. Εκείνος λοιπόν που νίκησε τους τρεις αρχηγούς και ηγεμόνες, φωνεύει μαζί και τους άλλους πέντε και υποτάσσει όλα τα πάθη. Οι αναμνήσεις όσων πράξαμε με εμπάθεια τυρανούν εμπαθώς την ψυχή μας. Όταν οι εμπαθείς ενθυμίσεις εξαλειφθούν ολότελα από την καρδιά μας, τότε έχουμε σημάδι συγχωρήσεως των αμαρτιών μας. Γιατί έως ότου κινείται η ψυχή εμπαθώς, είναι φανερή η δύναμη της αμαρτίας επάνω της. Τα σωματικά και υλικά πάθη λιγοστεύουν και μαραίνονται με τις σωματικές κακοπάθειες. Τα ψυχικά και μη φαινόμενα εξαφανίζονται με την ταπεινοφροσύνη, την πραότητα και την αγάπη. Την εμπαθή επιθυμία μαραίνει εγκράτεια ενωμένη με την ταπεινοφροσύνη. Το φλογισμένο θυμό καταπραίνει η αγάπη. Το λογισμό που περιπλανιέται εδώ και εκεί το συγκεντρώνει η εντατική προσευχή με ενθύμηση του Θεού. Και έτσι καθαρίζεται το τριμερές της ψυχής. Αυτό τακτοποιώντας και ο Θείος Απόστολος έλεγε: «Επιδιώκετε την ειρήνη με όλους και τον αγιασμό, που δίχως αυτόν κανείς δεν θα δει τον Κύριο».

Μερικοί είχαν απορία ποιο από τα δύο, οι έννοιες κινούν τα πάθη ή τα πάθη κινούν τις έννοιες, και άλλοι είπαν το ένα, άλλοι το άλλο. Εγώ λέω, οι έννοιες είναι που κινούνται από τα πάθη, γιατί αν δεν βρίσκονταν μέσα στην ψυχή τα πάθη, δεν θα την ενοχλούσαν οι εμπαθείς έννοιες. Οι δαίμονες που πάντα μας πολεμούν έχουν συνήθεια να μας εμποδίζουν από τις πραγματοποιήσιμες και κατάλληλες για μας αρετές και να βάζουν μέσα μας ισχυρό πόθο για τις αδύνατες και ατέριαστες. Εκείνους που έχουν προκοπεί στην υποταγή, τους αναγκάζουν να κάνουν τα έργα των ησυχαστών. Στους ησυχαστές και αναχωρητές βάζουν την επιθυμία της κοινοβιακής ζωής. Αυτή τη μέθοδο μεταχειρίζονται και για κάθε αρετή. Εμείς όμως δεν πρέπει να αγνοούμε τα σχέδιά τους, γνωρίζοντας ότι όλα είναι καλά όταν γίνονται στον καιρό τους και με το μέτρο. Αντίθετα, είναι βλαβερά όλα όσα ξεπερνούν το μέτρο και δεν είναι στον κατάλληλο καιρό. Εκείνους που ζουν μέσα στον κόσμο και είναι κοντά στις αφορμές των παθών, οι δαίμονες τους πολεμούν και παλεύουν να τους ρίξουν στην αμαρτία που γίνεται με την πράξη. Τους ερημίτες, επειδή σπανίζουν τα υλικά πράγματα, τους πολεμούν με τους λογισμούς. Και είναι πολύ φοβερότερος ο δεύτερος αυτός πόλεμος από τον πρώτο. Γιατί ο πόλεμος με τα πράγματα έχει ανάγκη από χρόνο και τόπο και ευκαιρίες. Ενώ ο πόλεμος του νου είναι πιο ελεύθερος και δύσκολα μπορεί να αντιμετωπιστεί. Σε αυτή την ασώματη μάχη μας έχει δοθεί ως όπλο η καθαρή προσευχή, γι' αυτό και έχει νομοθετηθεί να γίνεται αδιάλειπτα. Αυτή η προσευχή κάνει το νου δυνατό για τον αγώνα, γιατί μπορεί να εκτελείται και χωρίς το σώμα. Θέλοντας ο Απόστολος Παύλος να δηλώσει την τέλεια νέκρωση των παθών, λέει: «Όσοι ανήκουν στο Χριστό, σταύρωσαν το σαρκικό άνθρωπο με τα πάθη και τις επιθυμίες του». Γιατί όταν νεκρώσω με τα πάθη και εξαφανίσω με τις επιθυμίες και υποτάξουμε στο πνεύμα το σαρκικό φρόνημα, τότε σηκώνουμε το σταυρό και ακολουθούμε τον Χριστό. Επειδή τίποτε άλλο δεν είναι η αναχώρηση, παρανέκρωση των παθών και φανέρωση της ζωής που είναι κρυμμένη στο Χριστό. Εκείνοι που ταλαιπωρούνται από τις επαναστάσεις του σώματος, το οποίο είναι η έδρα του θανάτου, και παρετούνται από τον αδιάκοπο πόλεμό του, να μην κατηγορούν την σάρκα αλλά τον εαυτό τους. Γιατί αν αυτοί δεν της έδιναν δύναμη ικανοποιώντας τις παράνομες επιθυμίες της, δεν θα ταλαιπωρούνταν τόσο πολύ από αυτήν. Ή δεν βλέπουν εκείνους που σταύρωσαν τον εαυτό τους μαζί με τα πάθη και τις επιθυμίες και φέρουν την έκρωση του Ιησού στη θνητή του σάρκα, πως έχουν τη σάρκα συνεργό μάλλον στα καλά και όχι αντίπαλο, αλλά πειθαρχική και οδηγούμενη από τον νόμο του Θεού. Και αυτοί λοιπόν έτσι να κάνουν και θα απολαύσουν την ίδια ανάπαυση. Κάθε συγκατάθεση του λογισμού προς μια απαγορευμένη επιθυμία, δηλαδή συγκατάνευση ειδονική, είναι αμαρτία στον μοναχό. Πρώτα αρχίζει ο λογισμός με το παθητικό μέρος να σκοτίζει το νου, κατόπιν κλείνει η ψυχή προς την ειδονή, γιατί δεν μπορεί να αντισταθεί στην πάλη. Αυτό λέγεται συγκατάθεση, η οποία είναι αμαρτία. Όταν πολυκερίσει, κινεί το πάθος και ύστερα έρχεται σιγά σιγά στην διάπραξη της αμαρτίας. Γι' αυτό μακαρίζει ο προφήτης εκείνους που χτυπούν πάνω στην πέτρα τα νήπια της Βαβυλώνας, δηλαδή εκείνους που αποκρούν αμέσως μόλις φανούν τους πονηρούς λογισμούς. Αυτό είναι γνωστό στους συνετούς και φρόνιμους. Οι άγγελοι, επειδή είναι υπηρέτες αγάπης και ειρήνης, χαίρονται για τη μετάνοια και την προκοπή μας στην αρετή. Και γι' αυτό φροντίζουν να μας γεμίζουν με πνευματικές θεωρίες και βοηθούν σε κάθε καλό. Αντίθετα, οι δαίμονες, επειδή είναι δημιουργοί οργής και κακίας, χαίρονται όταν ελαττώνεται η αρετή και έχουν έργο να κάνουν τις ψυχές να κλείνουν σε αισχρές φαντασίες. Η πίστη είναι ένα αγαθό της εσωτερικής διαθέσεως της ψυχής. Αυτή γεννά μέσα μας το φόβο του Θεού. Ο φόβος του Θεού διδάσκει την τήρηση των εντολών, η οποία λέγεται πρακτική αρετή. Από την πρακτική φυτρώνει η πολύτιμη απάθεια. Γέννημα της απάθειας είναι η αγάπη, η οποία είναι εκπλήρωση όλων των εντολών, τις οποίες συνδέει σφιχτά και συγκρατεί. Όταν η αίσθηση του σώματος είναι υγιής, αισθάνεται πια αρρώστια του κατέχει, ενώ εκείνος που δεν την καταλαβαίνει πάσχει από αναισθησία. Έτσι και ο νους, ενώ όσο έχει πλήρη την ενέργειά του, διακρίνει τις δυνάμεις του και γνωρίζει από πού εισχωρούν τα πάθη πιο τυραννικά
και προς εκείνο το μέρος δίνει τη δυνατή μάχη. Και είναι φοβερό αν κανείς δεν αισθάνεται αλλά ξοδεύει τις ημέρες του και μοιάζει με εκείνον που πολεμά μέσα στο σκοτάδι χωρίς να βλέπει τους λογισμούς που τον πολεμούν. Όταν το λογικό μέρος της ψυχής ασχολείται επίμονα και σταθερά με τη θεωρία των αρετών και το επιθυμητικό στρέφεται με ένταση προς την θεωρία αυτή και προς τον δωτήρα της Χριστό, ενώ το θυμικό οπλίζεται κατά των δαιμόνων, τότε οι πνευματικές δυνάμεις μας ενεργούν κατά φύση. Από τρία μέρη αποτελείται κάθε λογική ψυχή κατά τον θεολόγο Γρηγόριο. Την αρετή του λογιστικού την ονομάζει φρόνηση και σύνεση και σοφία. Την αρετή του θυμικού ανδρεία και υπομονή. Και την αρετή του επιθυμητικού αγάπη και σοφροσύνη και εγκράτεια. Η δικαιοσύνη είναι διασκορπισμένη σε όλες αυτές και τις κάνει να ενεργούν ανάλογα και κατάλληλα. Με τη φρόνηση πολεμά εναντίον των αντιθέτων δυνάμεων και υπερασπίζεται τις αρετές. Με τη σοφροσύνη βλέπει τα πράγματα απαθώς. Με την αγάπη τέλος πείθει να αγαπάς όλους τους ανθρώπους όπως τον εαυτό σου. Με την εγκράτεια περιορίζει κάθε ειδονή. Με την ανδρεία και την υπομονή οπλίζεται για τους αοράτους πολέμους. Αυτά αποτελούν την αρμονία του ευήχου οργάνου της ψυχής. Εκείνος που φροντίζει για τη σοφροσύνη και ποθεί την μακάρια αγνία, την οποία δεν θα σφάλει κανείς αν την ονομάσει απάθεια, ας κληραγωγεί το σώμα του και ας το μεταχειρίζεται σαν δούλο και με ταπεινό φρόνημα ας επικαλείται τη Θεία Χάρη και θα επιτύχει το ποθούμενο. Εκείνος που τρέφει το σώμα του με υπερβολικό φαγητό θα υποφέρει από το πνεύμα της πορνείας, γιατί όπως το πολύ νερό σβήνει τη φωτιά, έτσι την έξαψη της σάρκας και τις αισχρές φαντασίες εξαφανίζει η πείνα ή η εγκράτεια ενωμένη με ταπείνωση ψυχής. Το πάθος της μνησικακίας να είναι τελείως μακριά από την ψυχή σου, φιλόχριστε. Μη δώσεις καθόλου τόπο στην έκτρα. Σαν φωτιά κρυμμένη στην καλαμιά του λιναριού, έτσι είναι η μνησικακία που φωλιάζει στην καρδιά. Μάλλον να προσεύχεσαι θερμά για χάρη εκείνου που σε λύπησε και να τον ευεργετεί σε ό,τι μπορείς για να σώσεις την ψυχή σου από τον θάνατο και για να μην είσαι χωρίς παρησία στην προσευχή σου. Στις ψυχές των ταπεινών θα αναπαυθεί ο Κύριος, ενώ στην καρδιά των υπερηφάνων αναπαύονται τα πάθη της ατιμίας. Γιατί κανένα άλλο δεν τα δυναμώνει εναντίον μας όσο οι υπερήφανοι λογισμοί και κανένα άλλο δεν ξεριζώνει τα πονηρά χόρτα της ψυχής όπως η μακάρια ταπείνωση. Γι' αυτό εύλογα η ταπείνωση ονομάζεται παθοκτόνος. Η ψυχή σου να είναι καθαρή από πονηρές ενθυμίσεις και να φωτίζεται από άριστες έννοιες, έχοντας πάντοτε στο νου σου εκείνο που έχει λεχθεί ότι η φιλίδωνη καρδιά είναι φυλακή και αλυσίδα στην ώρα του θανάτου. Η φιλόπονη όμως και πρόθυμη στο καλό είναι πόρτα ανοιχτή. Πράγματι, τις καθαρές ψυχές, όταν βγαίνουν από το σώμα, άγγελοι τις οδηγούν, σαν να τις κρατούν από το χέρι προς την μακάρια ζωή, ενώ τις λερωμένες και αμετανόητες ψυχές, δαίμονες θα τις παραλάβουν. Είναι ωραίο το κεφάλι που στολίζεται με πολύτιμο στέμα, με λίθους, ινδικούς και αστραφτερά μαργαριτάρια. Ασυγκρίτως όμως πιο ωραία είναι η ψυχή που είναι πλούσια στη γνώση του Θεού και φωτισμένη από φωτεινότατες θεωρίες και έχει εγκάτοικο το Άγιο Πνεύμα. Και ποιος θα διηγηθεί επάξια την ομορφιά της μακάριας εκείνης ψυχής? Θυμό και οργή μην αφήσεις να κατοικούν μέσα σου, γιατί λέει η Γραφή, άνθρωπος που θυμώνει δεν είναι ευπρεπής. Στις καρδιές όμως των πράγων ανθρώπων θα αναπαυθεί η σοφία. Αν το πάθος της οργής κυριεύσει την ψυχή σου, θα βρεθούν καλύτεροι σου αυτοί που ζουν στον κόσμο και θα αισχυνθείς, γιατί θα φανείς ανάξιος της μοναχικής ζωής.

Σε κάθε πειρασμό και πόλεμο να χρησιμοποιείς την προσευχή σαν ανίκητο όπλο και θα νικήσεις με τη χάρη του Χριστού. Να είναι όμως καθαρή η προσευχή σου όπως ο σοφός δάσκαλος μας διδάσκει. Θέλω, λέει, να προσεύχεστε παντού και να υψώνετε όσοι αχέρια προς τον ουρανό χωρίς οργή και ολιγοπιστία. Εκείνος λοιπόν που παραμελεί την προσευχή αυτή θα παραδοθεί σε πειρασμούς και πάθη. Το κρασί εφραίνει την καρδιά του ανθρώπου, λέει η Γραφή. Σύ όμως που έχεις υποσχεθεί να πενθείς και να κλαις, απόφυγε την εφροσύνη του κρασιού και θα εφρανθείς με πνευματικά χαρίσματα. Αν όμως εφραίνεσαι με κρασί, θα συζήσεις με αισχρούς λογισμούς και θα βαδίσεις με πολλές λύπες. Οι εορτές μην νομίζεις ότι γίνονται με εινοποσία, αλλά με την ανακαίνιση του νου και την καθαρότητα της ψυχής. Γιατί γεμίζοντας την κοιλιά και πίνοντας κρασί, θα παρουργήσεις μάλλον αυτό που θέλεις να τιμήσεις με την πανήγυρη. Έχουμε εντολή να αγρυπνούμε με ψαλμωδίες, προσευχές και ανάγνωση ιερών βιβλίων πάντοτε και προπάντων τις εορτές. Ο άγρυπνος μοναχός λεπτύνει τη διάνοιά του και την κάνει κατάλληλη για ψυχοφελείς θεωρίες, ενώ ο πολύς ύπνος παχαίνει το νου. Αλλά πρόσεχε να μην δώσεις τον εαυτό σου κατά την αγρυπνία σε μάταιες διηγήσεις ή σε πονηρούς λογισμούς. Είναι καλύτερο να κοιμάσαι παρά να αγρυπνείς για μάταια λόγια και λογισμούς. Εκείνος

άθαρτες σκέψεις είναι γεμάτη από βρωμερή λάσπη. Έχω ακούσει από πεπειραμένους και πρακτικούς γέροντες ότι οι πονηροί λογισμοί γεννιούνται στην ψυχή από το στολισμό των ενδυμάτων, το χορτασμό της κοιλιάς και τις βλαβερές συναναστροφές. Επιθυμία χρημάτων να μην κατοικεί στις ψυχές των ασκητών. Μοναχός με πολλές κτήσεις είναι πλοίο που γεμίζει νερά και κινδυνεύει μέσα στα κύματα των φροντίδων και βουλιάζει στο βυθό της λύπης. Πολλά πάθη γεννάει φιλαργυρία και γι' αυτό σωστά έχει ονομαστεί ρίζα όλων των κακών. Η αρτιμοσύνη και η σιωπή είναι θησαυρός κρυμμένος στο χωράφι της μοναχικής ζωής. Πήγαινε λοιπόν και πούλησε τα υπάρχοντά σου και δώσε τα στους φτωχούς και απόκτησε αυτό το χωράφι. Και αφού ξεχώσεις το θησαυρό, φύλαξέ τον για τον εαυτό σου να μη σου τον κλέψουν για να πλουτίσεις με πλούτο ανεξάντλητο. Αν συγκατοικήσεις με πνευματικό πατέρα και βρεις ωφέλεια από αυτόν, κανείς να μη σε χωρίζει από την αγάπη του και τη συμβίωση. Μην τον κρίνεις για κανένα πράγμα. Μην τον κακολογήσεις αν σε ελέγχει ή σε χτυπά. Μην δώσεις προσοχή αν τον κατηγορεί κανένας. Μην συμφωνήσεις με εκείνον που τον υβρίζει για να μην οργιστεί ο Κύριος εναντίον σου και σε διαγράψει από το βιβλίο της ζωής. Το κατόρθωμα της υποταγής ολοκληρώνεται με την απάρνηση του κόσμου όπως μάθαμε. Εκείνος που καταγίνεται με αυτήν ας περιφραχθεί με τρία όπλα, με την πίστη, με την ελπίδα και με την πανσέβαστη και θεία αγάπη, ώστε περιφραγμένος με αυτά να αγωνιστεί τον καλόν αγώνα και να λάβει τα στεφάνια της δικαιοσύνης. Να μην είσαι δικαστής των έργων του πνευματικού σου πατέρα, αλλά εκπληρωτής των εντολών του. Γιατί οι δαίμονες έχουν συνήθεια να σου επιδεικνύουν τις ελλείψεις του για να σε κάνουν να παρακούσεις τις εντολές του και ή να σε αποτραβήξουν από το γυμναστήριο ως άναντρο και εντυλό στρατιώτη ή μόνο με τους λογισμούς της απιστίας να σε παραλύσουν και να σε αποχαυνώσουν σε κάθε ιδέα αρετής. Εκείνος που παρακούει τις εντολές του πνευματικού του πατέρα είναι παραβάτης των εξαίρετων συμφωνιών της υποσχέσεως που έδωσε όταν έγινε μοναχός. Εκείνος που οικειοποιήθηκε την υπακοή αφού έσφαξε με το μαχαίρι της ταπεινοφροσύνης το θέλημά του, αυτός εκπλήρωσε όσο του ήταν δυνατόν, εκείνα που υποσχέθηκε στο Χριστό εμπρός σε πολλούς μάρτυρες. Αφού μελετήσαμε πολύ, διακρίναμε και μάθαμε καλά ότι όσους ασκούνται υποταγμένοι σε πνευματικούς πατέρες, πολλοί τους θωνούν οι εχθροί της ζωής μας δαίμονες. Τους τρίζουν τα δόντια τους και εφευρίσκουν ποικίλα τεχνάσματα εναντίον τους. Και τι δεν λένε και τι δεν υπαγορεύουν, ώστε να τους χωρίσουν από τον πνευματικό τους πατέρα. Προβάλλουν προφάσεις ως δήθεν εύλογες. Μεθοδεύουν ζωηρές διαφωνίες. Διεγείρουν μίσος εναντίον του πνευματικού πατέρα. Τις συμβουλές του τις παρουσιάζουν σαν επιπλήξεις. Τους ελέγχους τους μπήγουν σαν ακονημένα βέλη. Γιατί του λένε από ελεύθερος που ήσουν έγινες δούλος και μάλιστα δούλος σκληρού και άσπλαχνου κυρίου, ως πότε θα λιώνεις κάτω από το ζυγό της δουλείας και ελεύθερο φως δεν θα δεις. Κατόπιν τους υποβάλλουν οι δαίμονες ότι πρέπει να φιλοξενούν και να επισκέπτονται αρρώστους και να φροντίζουν για τους φτωχούς. Κατόπιν υπερεπαινούν τον αγώνα και το βραβείο της άκρας ησυχίας και μονώσεως και σπείρουν κάθε είδος πονηρών ζυζανίων στην καρδιά του στρατιώτη της ευσέβειας, μόνο και μόνο για να τον βγάλουν από την πνευματική μάντρα και να τον λύσουν από το ήσυχο λιμάνι και να τον ρίξουν μέσα στην ταραγμένη από θανάσιμη και ψυχοφθόρο φουρτούνα θάλασσα. Και κατόπιν, αφού τους πάρουν ως εχμάλωτο στην εξουσία τους, να τον μεταχειριστούν κατά τα θελήματά τους. Από σένα που βρίσκεσαι υποταγμένο σε πνευματικό πατέρα, ας μη διαφεύγει ο δόλος των εχθρών δαιμόνων. Μίλης μονή στις υποσχέσεις σου προς τον Θεόν. Μη νικηθείς από ύβρις. Μη δηλιάσεις τους ελέγχους, τους κλεβασμούς ή τα περιγελάσματα. Μην υποχωρήσεις από την υπερβολή των πονηρών λογισμών. Μην αποφύγεις την αυστηρότητα του πνευματικού πατέρα. Μην περιφρονήσεις τον Χριστό ζυγό της ταπεινώσεως από θρασίτητα αυταρέσκειας και αυθάδειας. Αλλά αφού βάλεις στην καρδιά σου τον λόγο του Κυρίου, όποιος υπομείνει ως το τέλος, αυτός θα σωθεί. Με υπομονή τρέχει τον αγώνα που βρίσκεται εμπρός σου,

ξυλώνοντας το βλέμμα σου στον Ιησού που μας δίνει την αρχή της πίστεώς μας και την ολοκλήρωσή της. Ο χρυσοχώος όταν βάλει το χρυσό στο χωνευτήριο, στο καμίνι, τον κάνει καθαρότερο. Και ο νέος μοναχός που δίνει τον εαυτό του στους αγώνες της υποταγής και πυρώνεται από όλα τα λυπηρά του κατά Θεόν βίου και με κόπο και υπομονή μεγάλη μαθαίνει την υπακοή, αφού ξαναλιώσει σαν σε χωνευτήριο τα ήθη του, μαθαίνει την ταπείνωση και ξαναγίνεται λαμπερός και άξιος για τους ουράνιους θησαυρούς, την άφθαρτη ζωή και την μακάρια κατάληξη, όπου έφυγε από κάθε οδύνη και στεναγμός, ενώ έχει φυτευτεί εφροσύνη και αδιάκοπη χαρά.

Φιλοκαλία των υπτικών πατέρων της Εκκλησίας μας. Επιμελείται και παρουσιάζει ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Απαμίας, κύριος Παΐσιος.

0: Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης στους 99,7.
1: Αγαπητοί ακροατές, συνδεόμαστε με τον Ιερό Καθεδρικό Ναό του Αγίου Τίτου, από όπου θα παρακολουθήσουμε την ακολουθία του Εσπερινού.

0: στρατεύματα και τους λειτουργούς αυτού τη ροζ φλόγα, ο θεμελιών την υγιή επί την ασφάλεια αυτής, που κληθήσεται εις τον αιώνα του αιώνος. Άβυσσος ο σημάτων των περιβόλων αυτού επί των ωραίων στήσεων του ύπατα, από επιτιμήσε όσου φεύξουν οι αποφωνείς γροντί σου τη λιάσουση, αναβαίνουν στην όρη και καταβαίνουν στην παιδεία εις τον τόπο νόν εθεμελίωσας αυτά. Όριον έθου, ο ου παρελεύσονται ουδέ επιστρέψουσι καλύψε την υγιήν. Το εξ αποστέλων πηγάσαν φάραξιν αναμέσων των ωραίων διελεύσονται ύδατα. Ότι ούσι πάντα τα θρία του αγρού προσδέξονται όν αγρή δίψαν αυτών. Επ' αυτά τα πεθυνά του ουρανού κατασκηνώσει, εκ μέσω των πετρών δώσου συμφωνήν. Φωτίζον όρεκ των υπερών αυτού από καρπού των έργων σου χόρτα στήσεται η γη. Ο εξ ανατέλων χόρτων τη κίνηση και χλώνει τη δουλεία των ανθρώπων του εξαγαγίν άρτων εκ τη γη. Και είναι σε φρένη καρδία ανθρώπου, του λαρίνε πρόσωπον εν ελαίο, και άρτο καρδία ανθρώπου στηρίζει. Χόρτα στήσονται τα ξύλα του πεδίου ακέδρη του λιβάνου άσε επίτευσα. Εκεί στην πλουθία νοσεύσουση, το αεροδίου η κατοικία ηγείται αυτών. Όρη τα υψηλά τη ελάφη, πέτρα καταφυγή τη λαγωγή. Επίση, Ελλήνη νη καιρού, ο ήλιο έγνο την δύση αυτού. Έχουν σκότω και έγινε το νύξ, εν αυτοί διελεύσονται πάντα τα θηρία του δρυμού. Στην γιοριόμενη του αρπάση τη ζήτησε παρά το Θεό βρό στην αρχή. Ανέτειλε ο ήλιο τη ενύχθησαν και σα μάντρα αυτών κοιταστήσονται. Εξελέψεται άνθρωπο από το έργο αυτού και την εργασία αυτού έω εσπέρα. Όσο μεγαλύνθηκε έργα σου, Κύριε, πάντα η σοφία αιτή σα, επιρρώτη η γη τη πίστεώ σου. Αυτή η θάλασσα μεγάλη και ευρύγορο, εκεί ερπετάουν ο πέστην αριθμό σου ζώα μικρά με τα μεγάλα. Εκεί πλοία διαπορεύονται δράκων ούτω τον έπρασα σε μπέζιν αυτή. Πάντα προ σε προσδοκώ σου δίνει την τροφή να τον εισέφτερον, δόντω σου αυτή η συλλέξη σου. Ανοίξαν τόσο την χείρα τα σύμπαντα πληστήσονται χριστότητο. Αποστρέψαντο δε σου το πρόσωπο να ταραχίσονται. Αντανελείς το πνεύμα αυτών και εκλείψουσι και εις τον χούν αυτών επιστρέψουσι. Εξαποστελείς το πνεύμα σου και πτιστήσονται και ανακοινείς το πρόσωπο της γης. Είτε η δόξα Κυρίου εις τους αιώνας, εφρανθήσεται Κύριος επί της έργης αυτού. Το επιβλέπαν επί την γη και ποιον αυτήν τρέμει, ο απτώμενος των ωραίων και καπνίζονται. Άσω το Κύριο εν τη ζωή μου, ψαλώ το Θεό με ως υπάρχω. Η δυνθή αυτού η διαλογή μου, εγώ δε εφρανθήσω με επί το Κυρίο. Εκλείπει αναμαρτωλή από τη γη και άνομοι ώστε μη υπάρχουν αυτού. Ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον. Ο ήλιος έγνω την δύστην αυτού. Έθου σκότος και αιγαίνω τον ίξ. Όσε μεγαλύνθητε έργα σου, Κύριε, πάντα εν σοφία επί ίσας. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νύν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Η ελπίσιμον Κύριε δόξα σοι.
1: Εν ειρήνη του Κυρίου δεηθώμεν. Υπέρ της άνωθεν ειρήνης και της σωτηρίας των ψυχών ημών του Κυρίου δεηθώμεν. Υπέρ της ειρήνης του σύμπαντος κόσμος, τα θείας των Αγίων του Θεού Εκκλησιών και της των πάντων ενώσεως του Κυρίου δεηθώμεν. Υπέρ του Αγίου οικουτούτου και των μεταπίστεως ευλαβίας και φόβου Θεού εισιόντων εν αυτό του Κυρίου δεηθώμεν. Υπέρ του Αρχιεπισκόπου ημών Ευγενίου του Τιμίου Πρεσβυτερίου της εν Χριστώ Διακονίας παντός του κλήρου και του λαού του Κυρίου δεηθώμεν. Υπέρ του εσπόλεως ταύτης πας εσπόλεως χώρας και των πιστικούντων εν αυτές του Κυρίου δεηθώμεν. Υπέρ ευκρασίας αέρων εφορίας των καρπών της γης και καιρών ειρηνικών του Κυρίου δεηθώμεν. Υπέρ πλεόντων οδηπορούντων ασούντων καμνώντων εχμαλώντων και της σωτηρίας αυτών του Κυρίου δεηθώμεν. Υπέρ του Χριστίνα ημάς από πάσης θλίψεως οργής κινδύνου και ανάγκης του Κυρίου δεηθώμεν. Αντιλαβούς όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάρη την. Της Παναγίας Αχράντου υπερευλογημένης εν δόξω δεσποίνης ημών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντε σε αυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθόμεθαν. Ότι πρέπει εσύ πάσα δόξα τιμή και προσύνη στο Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα.

0: εις των χειρών μου θυσία εσπερινή, εις άκουσον μου Κύριε.
1: Αγνωμίας παρατηρήσεις Κύριε, Κύριε της υποστήσετε ότι παρασύ ο ηλασμός εστίν αρεστήν ημεσότης ημέρων των εξωτηρίου αρχομένων εγεύσεως, πεντηκοστή δε τη θεία, σφραγιζομένων και λάμπητας λαμπρότητας,

και των Κυρίων πάντα τα έθνη επενέσετε αυτόν πάντες οι λαοί ήγκοι και ένοι του Θείου δαψίλης χύσεις επί πάντας ως περιέγραφτε πνεύματος η προθεσμία κηρύττει τιμής ευθύσα έθνης μετά Χριστού θάνατον και ταφή και ανάσταση παρά αυτού δεδομένης

0: Όση λαρών Αγίας δόξα θανάτου Πατρός Ουρανίου Αγίου Μάκαρος, Ιησού Χριστέ ελθόντες υπνίου δι συνειδώντες φως εσπερινών ημνού μεν Πατέρα Υιόν και Άγιον Πνεύμα Θεών, άξιον σε πάση καιρή σημνίστε φωνές θυσίες, Υιέ Θεού ζωήν οδηδούς, διό ο κόσμος εδοξάζει.
1: Εσπέρας προκείμενον,
2: ο έλεος σου Κύριε καταδιώξει με πάσα στάση με.

0: Κατέξ.
1: Είπαμε πάντες εξ όλη την ψυχή, εξ όλη τη διανία, ημών είπαμε. Κύριε Πανοκράτορο Θεός των Πατέρων ημών, δεόμεθά σου επάκουσον και ελέησον. Ελέησον ημάς ο Θεός, κατά το μεγάλαιό σου, δεόμεθά σου επάκουσον και ελέησον. Ετι δεόμεθα υπέρ του Αρχιεπισκόπου ημών Ευγενίου. Τη δεόμεθα υπέρ των αδελφών ημών των ιερέων, ιερομονάχων, διακόνων μοναχών και πάσε Χριστό ημών αδελφότητος. Τη δεόμεθα υπέρ ελέου ζωής, ειρήνης, υγείας, σωτηρίας, επισκέψεως, συγχωρήσεως και αφέσεως των αμαρτιών των δούλων σου, των ενωρητών, επιτρόπων, συνδρομητών, αφιερωτών και ευλαβών προσκυνητών της Αγίας Εκκλησίας ταυτής. Τη δεόμεθα υπέρ των μακαρίων και ειδημοκτητών του Αγίου Ναού τούτου και υπερπάντων των προαναπασαμένων πατέρων και αδελφών ημών, των ενθάδε ευώσχημένων και πανταχού Ορθοδόξων. Τη δεόμεθα υπέρ των καρποφορούντων και καλλιεργούντων εν το Αγίο και πανσέπτων ναού τούτου κοπιώντων ψαλώντων και υπέρ του περιεστώτου λαού του απεκδεχομένου του παρασού μέγα και πλούσιον έλεος. Ότι ελεήμων και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις και εσύ την δόξα να αναπέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ίν και αίγιος αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν. Καταξίωσον Κύριε Δεσπέρα Τάφη να μαρτύρει σου λαχτήνη ημάς. Ευλογητός Κύριε ο Θεός των Πατέρων ημών και ενετών και δεδοξασμένων των ομάς σου εις τους αιώνας. Αμήν. Γέννητο Κύριε το ελεός εφ' ημάς, καθάπερ ελπίσαμεν επί σέ. Ευλογητός η Κύριε, δίδαξόν με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Δέσποτα, συνέτησόν με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Άγιε, φώτισόν με τη δικαιώμασή σου. Κύριε το ελεός εις τον αιώνα, τ' έργα των χειρών σου μη παρήθεις. Συ πρέπει ένος, συ πρέπει ύμνος, συ δόξα πρέπει το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
1: Πληρώσομεν την εσπερινή δέησιν ημών το Κυρίον. Αντιλαβούς όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάρητη. Την εσπέραν πάσαν τελείαν Αγίαν ειρηνικήν και αναμάρτητον πέρα του Κυρίου ετήσωμεθα. Άγγελων ειρήνης πιστών οδηγών φύλακα των ψυχών και των σωμάτων ημών πέρα του Κυρίου ετήσωμεθα. Συγγνώμην και άφεση των αμαρτήτων.

τη δάσκων και ελέγχων τους απηθήσει ουδέους, τους

0: Μην απολύεις τον δούλο σου δέσποτα κατά το ρήμα σου εν ειρήνη, ότι είδωνε ο θαλμήμ των σωτηριών σου, ετοίμασε κατά πρόσωπον πάντων των λαών, φως αποκάλυψη των εθνών και δόξα λαού σου Ισραήλ.
1: Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αέκαι εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε η λάστη της αμαρτίας ημών. Δέσποτα συγχώρεσον τας ανομίας ημήν. Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενείας ημών ένα και εν το όνοματό σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αέκαι εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσε μην σήμερον, και άφεση μην τα φιλήματα ημών, ως και εμείς αφίαμε τις οφειλέτες ημών, και μη εις ενέγγεις ημάς εις πειρασμόν, αλλά εις ημάς από το πονηρού.
0: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νυν και αεί και εις αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν μεσούσις της εορτής διψώσαν μου την ψυχή ευσεβίας ποτής ονάματα ότι πάση σωτήρε βόησας ο δίψον ευχές το πρόσμε και πίνετο η πηγή της ζωής Χριστέ ο Θεός δόξασι.

0: σώσαν μου την ψυχή, ευσεβίας πότης ονάματα. Ότι πάση σωτήρευο ίσας, ο δίψον έρχεστο πρόσμε και πίνετο. Η πηγή της ζωής, Χριστέ ο Θεός δόξα σοι.
1: Σοφία, ον ευλογητός Χριστός ο Θεός ημών πάντοτε νυν και αίτιος αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν, στερεώς ο Κύριος ο Θεός, την Αγία και μόνο των πίστην, των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, στην Διαγία Εκκλησία ταύτη αιώνας αιώνας.
1: Δόξα σοι ο Θεός, η ελπίση ημών, δόξα σοι ο Αναστάς εκ νεκρών, Χριστός αληθινός Θεός ημών. Τες πρεσβείες εις Παναχράντου και Παναμώμου Αγίας Αυτομετρός, δυνάμει του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού Προστασίας των Τιμίων Ακουρανίων Δυνάμεων Σωμάτων Οικεσίας του Τιμίων Δόξου Προφήτου Προδρόμου και Βατιστού Ιωάννου, Νογίων Ενδόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, Τίτου Αποστόλου Πρώτου Επισκόπου της Κρήτης, Σπυρίδωνος Επισκόπου του Ερμηθούντος του Θαυματουργού, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης. Γλυκερίας μάρτυρος, εις τη μνήμην επιτελούμεν και πάντα των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός και φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς. Χριστός Ανέστη.
3: Αγαπητοί ακροατές, είχαμε συνδεθεί με τον Ιερό Καθεδρικό Ναό του Αγίου Τίτου, από όπου παρακολουθήσαμε την ακολουθία του Εσπερινού.

Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. 99,7 στα FM. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Ακολουθούν ανακοινώσεις.
1: Το βιβλιοπωλείο της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης βρίσκεται στο κέντρο του Ηρακλείου, στην πλατεία του Αγίου Μινά και στεγάζεται στο Μέγαρο της Αρχιεπισκοπής. Από το 1998 αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του Επικοινωνιακού και Μορφωτικού Ιδρύματος της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Διαθέτει πληθώρα βιβλίων που καλύπτουν πλήρως τις πνευματικές ανάγκες του αναγνωστικού κοινού της πόλης μας και όχι μόνο, καθώς και εικόνες και είδη εκκλησιαστικής λατρείας. Η δραστηριότητα του βιβλιοπωλείου δεν περιορίζεται μόνο στην πώληση, αλλά και στη συμμετοχή του στα πολιτιστικά δρόμενα του Ηρακλείου. Παρακολουθώντας την έκδοση νέων τίτλων, βιβλίων, διοργανώνουμε βιβλιοπαρουσιάσεις με τη συμμετοχή του συγγραφέα, αλλά και γενικότερα ανθρώπων του χώρου του βιβλίου. Επιπλέον, πραγματοποιούμε ομιλίες πνευματικού περιεχομένου με καλεσμένους σημαντικές προσωπικότητες της θρησκευτικής και πολιτιστικής ζωής του τόπου. Εντός του βιβλιοπωλείου, ο αναγνώστης θα μπορεί να επιλέξει βιβλία τα οποία διατίθεται σε προσφορά με σημαντική έκπτωση καθ' όλη τη διάρκεια του έτους. Τέλος, από το 2021, ανταποκρινόμενοι στις σύγχρονες απαιτήσεις της εμπορικής δραστηριότητας, λειτουργεί στο βιβλιοπωλείο μας ηλεκτρονικό κατάστημα e-shop. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφτούν την ιστοσελίδα μας στο www.bookstore.eac.gr, μέσα από την οποία είναι δυνατή η παραγγελία και η άμεση παραλαβή των ειδών του βιβλιοπωλείου μας.
2: Την Κυριακή 17 Μαΐου η Εκκλησία μας εορτάζει την 60η επέτειο της επανακομιδής της Τιμίας Κάρας του Αγίου Αποστόλου Τίτου, πρώτου Επισκόπου της Εκκλησίας Κρήτης. Το Σάββατο 16 Μαΐου και ώρα 7 το απόγευμα θα τελεστεί ο Μέγας Αρχιερατικός Εσπερινός. Την Κυριακή 17 Μαΐου και ώρα 7 το πρωί θα τελεστεί ο Όρθρος και η Αρχιερατική Θεία Λειτουργία. Το εσπέρας της Κυριακής και ώρα 7, κατά το έθος της τοπικής μας εκκλησίας θα γίνει ο εσπερινός και στη συνέχεια η πάνδημος λιτάνευσης της Τιμίας Κάρας του Αγίου Αποστόλου Τίτου δια των οδών. 25 Αυγούστου, πλατεία 18 Άγγλων, 25 Αυγούστου. Των ιερών ακολουθιών θα προεξάρχει ο Σεβασμιότατος Αρχιεπίσκοπος Κρήτης κύριος Ευγένιος.

0: το Μουσείο Ιερών Εικόνων και Κοιμηλίων της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης αποτελεί τμήμα του επικοινωνιακού μορφωτικού ιδρύματος αυτής. Βρίσκεται στο κέντρο της πόλης του Ηρακλείου, στην πλατεία Αγίας Εκατερίνης, δίπλα στο Μητροπολιτικό Ναό του Αγίου Μινά. Στεγάζεται στο Ναό της Αγίας Εκατερίνης, ναός που υπήρξε το καθολικό της περίφημης Μονής των Συναϊτών στα χρόνια της Βυζαντινής και Ενετικής περίοδου. Το Μουσείο της Αγίας Εκατερίνης φιλοξενεί τα σημαντικότερα έργα της κριτικής εικονογραφικής τέχνης από τον 14ο αιώνα, όπως έργα του Άγγελου Ακοτάντου και του Μιχαήλ Δαμασκηνού, δημιουργών που εντάσσονται στο καλλιτεχνικό ρεύμα της κριτικής σχολής. Λιθόγλυπτα, ιερά σκεύη, χειρόγραφα και παλέτυπα, άμφια, νομίσματα, έξεργα ιερά αντικείμενα συνθέτουν μαζί με τις φορητές εικόνες και τις τοιχογραφίες την ξεχωριστή συλλογή του μουσείου. Ο επισκέπτης στον χώρο του Μουσείου της Αγίας Εκατερίνης αντιλαμβάνεται την ιδιαίτερη καλλιτεχνική και πολιτισμική προσφορά της κριτικής αναγέννησης μέσα από έργα χριστιανικής τέχνης. Το μουσείο είναι ανοιχτό κάθε μέρα από τις 10 το πρωί έως τις 6 το απόγευμα. Email iag.museo@gmail.com.
1: Ένας ασθενής με θαλασσεμία χρειάζεται 3 έως 4 φιάλες αίματος το μήνα. Στο Βενιζέλιο Νοσοκομείο παρακολουθούνται 110 ασθενείς με θαλασσεμία και δρεπανοκυταρική νόσο. Δίνοντας αίμα, δίνεις ζωή. Σύλλογος Θαλασσεμίας Ηρακλείου Λασιθίου.

Η μέρα είναι Ανάστασης. Όλοι ας λαμπρινθούμε για τούτη την πανήγυρη. Ας λευκοφορεθούμε και μεταξύ μας όλοι μας να σφιχταγκαλιαστούμε και σε αυτούς που μας μισούν, αδέλφια μου, να πούμε τα πάντα ας συγχωρήσουμε και να συγχωρεθούμε. Για χάρη της Ανάστασης κακίες μην κρατούμε και δυνατά ας ψάλουμε ύμνους αγαπημένους, γιατί αναστήθηκε ο Χριστός από τους πεθαμένους. Συνέτριψε τον θάνατο για πάντα ο θάνατός του. Το σκότος διαλύθηκε, μετάγιο το φως του. Σε αυτούς που ήταν στα μνήματα, ζωή ξανά χαρίζει, και στον καθένα που σε αυτόν πιστεύει και ελπίζει.

0: σαν σήμερα.
1: Ένα σύντομο ταξίδι στο χρόνο.
0: Παρουσιάζουν η Αμαλία Γιαναράκη
1: και η Βασιλική Τζουανάκη.
0: Επιμέλεια κειμένων Αμαλία Γιαναράκη.

0: 12 Μαΐου, Διεθνής ημέρα αδελφών νοσοκόμων, Ευρωπαϊκή ημέρα περιοδοντολογίας. Σαν σήμερα, το 1820, γεννιέται η Florence Nightingale, Αγγλοϊταλίδα, φιλάνθρωπος και νοσοκόμα, που καθιέρωσε το λειτουργήμα της νοσοκόμας ως επάγγελμα.
1: Το 1821 σημειώνεται η πρώτη μεγάλη μάχη της Ελληνικής Επανάστασης, η μάχη στο Βαλτέτσι, και ο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης βρίσκεται πρώτον πυλών της Τρυπόλεως.
0: Το 1854 οι Αγγλογάλοι προχωρούν σε αποκλεισμό του Πειραιά και αργότερα σε κατοχή της Αθήνας και του Πειραιά έως τις 15 Φεβρουαρίου το 1857 λόγω της επιμονής του βασιλιά Όθωνα να αναλάβει εκστρατεία για την απελευθέρωση της Θεσσαλίας.

0: Το 1884 πεθαίνει ο Μπέτριχ Σμέτανα, Τσέχος συνθέτης, από τους ιδρυτές της Τσέχικης Μουσικής Εθνικής Σχολής, γνωστός για τη σύνθεσή του «Μαυλάστ, η πατρίδα μου».
1: Το 1902 ιδρύεται στον Πειραιά από τον Νικόλαο και τον Ανδρέα Χατζικυριάκο το πρώτο ελληνικό τσιμεντοπουλείο που ονομάζεται Τιτάν. Η πρώτη μονάδα παραγωγής εγκαθίσταται στην Ελευσίνα.
0: Το 1930 ιδρύεται η πυροσβεστική υπηρεσία από την κυβέρνηση του Ελευθερίου Βενιζέλου.
1: Το 1937 πραγματοποιείται η τελετή ενθρόνησης του βασιλιά Γεωργίου του VI της Αγγλίας στο αβαίο του Westminster. Ο Γεώργιος VI, πατέρας της μετέπειτα βασίλισσας Ελισάβετ II, ανέβηκε στον θρόνο μετά την παρέτηση του αδελφού του Εδουάρδου για τα μάτια της Αμερικανίδας Γόλη Σίμψον.
0: Το 1947 εγγενιάζεται το στρατόπεδο Μακρονήσου, το οποίο προορίζεται κυρίως για τον εγκλισμό ύποπτων στρατιωτικών.
1: Το 1955 στην Ελλάδα υπογράφεται η σύμβαση για την εκτέλεση των έργων της Πτολεμαΐδας και την ανέγερση θερμοηλεκτρικού εργοστασίου.
0: Το 1984 ο Κωνσταντίνος Καραμανλής προτείνει τη μόνιμη τέλεση των Ολυμπιακών Αγώνων στην Ελλάδα.
1: Το 1992 πεθαίνει ο Έλληνας ποιητής και στιχουργός Νίκος Γκάτσος.
0: Το 1997 η Αυστραλέζα Σούζι Μαρόνεϊ γίνεται η πρώτη γυναίκα που κολυμπάει μία απόσταση 118 μιλίων από την Κούβα στη Φλόριντα σε 24 ώρες και 30 λεπτά.
1: Το 1999 εγκαινιάζεται γήπεδο ποδοσφαίρου για τυφλούς στη Θεσσαλονίκη με διαστάσεις 20x40 και πλαστικό τάπητα. Το γήπεδο θα χρησιμοποιείται από τη μοναδική ομάδα τυφλών της Θεσσαλονίκης, ο Πισσός.
0: Το 2002, πρώην πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής, Τζίμι Κάρτερ, πραγματοποιεί πενθήμερη επίσκεψη στην Κούβα και γίνεται ο πρώτος πρόεδρος, νυν ή πρώην, που επισκέπτεται το νησί του Φιντελ Κάστρο από την Επανάσταση του 1959.
1: Σαν σήμερα.
0: Ένα σύντομο ταξίδι στο χρόνο.
1: Παρουσίασαν η Αμαλία Γεναράκη
0: και η Βασιλική Τζουανάκη.

0: Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης στους 99,7 στα FM.
1: Χριστός Ανέστη.
2: Χριστός Ανέστη.
1: Χριστός Ανέστη.
2: Χριστός Ανέστη.
1: Δόξα τη τριημέρω αυτού εγέρση.

καιρό εκείνο έρχεται ο Ιησούς εις πόλην της Σαμαρίας λεγωμένη Σιχάρ πλησίον του χωρίου ο έδωκιν Ιακώβ Ιωσήφ το υιό αυτού είναι εκεί πηγή του Ιακώβ. Πήγε στη Σαμάρια, στη Σιχάρ, σε μια πόλη της Σαμαρίας και υπήρχε εκεί η πηγή του Ιακώβ, ένα πηγάδι όν ο Ιησούς και κοπιακός εκ της οδηπορίας εκαθέζεται ούτως επί τη πηγή. Ώρα είναι ως η έκτη. Κουρασμένος λοιπόν κάθεται λέει στο πηγάδι. Είναι περίπου 12 το μεσημέρι. Έρχεται η γυναίκα της Σαμαρίας αντλεί σε είδωρ. Και έρχεται μια γυναίκα από τη Σαμάρια να πάρει νερό. Λέγει αυτή ο Ιησούς «Δώσ' μη ποιήν, δώσ' μου να πιω». Είναι μόνος του. Οι μαθητές αυτού επελιλήθησαν εις την πόλη ή να τροφάς αγοράσωσιν. Πήγανε στην πόλη για να πάρουνε τροφές. Και ξεκινάει λοιπόν όλη αυτή η μεγάλη πνευματική συζήτηση, όπως θα δείτε πόσο μεγάλη είναι, με ένα απλό τρόπο, με ένα «δώσ' μη ποιήν, δώσ' με να πιω». Ξέρετε ότι η αφορμή με την οποία καμιά φορά μας καλεί ο Θεός, ο τρόπος με τον οποίο μας καλεί είναι πάρα πολύ απλός και πάρα πολύ θα λέγαμε καθημερινός, φυσικός. Δεν μας καλεί να γίνουμε έτσι Απόστολοι. Βέβαια εδώ πρόκειται για την κλίση μιας Αποστόλου. Μιλάμε για την Αγία Φωτεινή την εις Απόστολο. Έτσι. Λοιπόν, για δώσ' μου λίγο νερό να πιω. Αυτή η ανταπόκριση θα μπορούσε να πει, ξέρω εγώ, το λέει αμέσως παρακάτω, να μείνει στις πεπιθήσεις της. Έτσι, θα δείτε τι λέει αμέσως παρακάτω. «Πώς σοι Ιουδαίος ον παρεμού λετής ποιήν, ούσι γυναικός Σαμαρίτιδος, ούγαρ συγχρόντε Ιουδαίοι Σαμαρίτες». Πώς μου ζητάς να πιείς νερό από μένα, εσύ είσαι Ιουδαίος, εγώ είμαι Σαμαρίτης. Σαμαρίτης, αδε... που συγχρόνται, δεν έρχονται σε επικοινωνία οι Ιουδαίοι με τους Σαμαρίτες. Παρά το ότι όμως υπάρχει μια ισχυρή απαγόρευση εκείνη την εποχή, αυτές οι απαγορεύσεις είναι ισχυρότερες και από τους δεσμούς της συγγένειας, ξέρετε. Έχει ένα άνοιγμα η Σαμαρίτης εκείνη τη στιγμή. Το δώσ' μη ποιήν, δεν το πετάει στα σκουπίδια. Ψάχνει να βρει παραπέρα τι γίνεται. Αυτός ξέρει ότι είναι Ιουδαίος, εγώ ξέρω ότι είμαι Σαμαρίτης. Τι γίνεται, γιατί μου ζητάει να πιει νερό. Έχει κάνει ένα άνοιγμα εκείνη τη στιγμή. Το ξαναλέω αυτό διότι καμιά φορά η επαφή μας, σας είπα, μετά του Θεού, αρχίζει με ένα πολύ απλό τρόπο. Τόσο απλό που δεν μπορεί να φανταστεί κανείς που θα καταλήξει αυτό το πράγμα. Έτσι, υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι με ένα τέτοιο απλό τρόπο μπήκανε πραγματικά στα βαθύτερα και στα περισσότερα και έφτασαν να καταλαβαίνουν πράγματα και να βλέπουν πράγματα τα οποία καταρχήν δεν ήταν δυνατόν να φανταστούν ότι θα τα έβλεπαν. Απεκρίθη ο Ιησούς και είπεν αυτοί. «Η ήρης την δωρεάν του Θεού και τι σε στήνω λέγον σοι, δώσ' μη ποιήν, σοι αν ήτησες αυτόν και έδωκε σοι άνσι, είδωρ, έδωκεν άνσι, είδωρ ζών». Και έτσι λέει αμέσως ο Χριστός,

Προφανώς, διότι το ίδωρ, το κοινό νερό, δεν είναι δυνατόν να θεωρηθεί ότι θεραπεύει, ότι ικανοποιεί αυτό το είδος στις βαθύτερες, θα λέγαμε, ιδιότητες που έχει το άλλο νερό. Η γυναίκα προσπαθεί να καταλάβει τι είναι αυτό που ακούει. Λέγει αυτό η γυνή, γυνή ούτε άδλημα, κύριε ό,τι άδλημα έχεις, και το φρέρε στη βαθύ. Πόθεν ουν έχεις το είδωρ το ζών. Ούτε έχεις τρόπο να το αντλήσεις, το πηγάδι είναι πολύ βαθύ. Αυτό το ζωντανό νερό δεν μπορεί να το αποσυνδέσει από το γεγονός του νερού, αυτό το ζωντανό νερό. Τι είναι αυτό το ζών είδωρ. Πώς θα το αντλήσει αυτό το καινούριο, το περίεργο, το ιδιαίτερο αυτό νερό. Μη σημίζω ανή του πατρός ημών Ιακώβ, ως έδωκεν ημί το φρέαρ, και αυτός εξ αυτού έπιε και ή αυτού και τα θρέματα αυτού. Μήπως είσαι μεγαλύτερος εσύ από τον Ιακώβ, ο οποίος έχει το πηγάδι αυτό, είναι δικό του, και αυτός ήπιε και ήπιαν και τα πρόβατά του, τα θρέματά του κλπ. Και η δική του. Πώς λες, τι είναι αυτό, ποια είναι η σχέση σου με αυτό το πηγάδι, ποια είναι η σχέση σου με αυτό το νερό, τι είναι αυτά που μου λες, του λέει η γυναίκα, η οποία βεβαίως έχει πιαστεί για τα καλά εδώ τώρα πλέον σε αυτό το δίχτυ και έχει αρχίσει μέσα της να έχει διάφορες απορίες και ερωτήματα, τα οποία πολλαπλασιάζονται καθώς βλέπει αυτόν τον παράξενο άνθρωπο να στέκει ενώπιόν της και της λέει αυτά τα κατανόητα πράγματα. Απεκρίθη ο Ιησούς και είπεν αυτή, «Πας ο πίνων εκ του ύδατος τούτου διψήσει πάλιν». Αυτός που θα πιει από αυτό το νερό θα ξαναδιψάσει. «Ως δαν πει εκ του ύδατος ο εγώ δώσω αυτό, μη διψήσει τον αιώνα». Εάν πιει κανείς από το νερό που έχω εγώ να δώσω, ποτέ θα ξαναδιψάσει. «Αλλά το ύδωρο δώσω αυτό, γεννήσεται εν αυτό πηγή, ύδατος αλωμένου η ζωήν αιώνιον». Το νερό που θα το δώσω εγώ θα γίνει πηγή. Είναι νερό που είναι το ίδιο πηγή, δεν είναι μόνο νερό, είναι πηγή. Και αυτό το νερό έχει μια ιδιότητα, δεν αναλύσκεται ποτέ. Όσο πίνει κανείς, τόσο πολλαπλασιάζεται. Και αντί να τελειώσει το νερό αυτό, αυξάνει και πληθαίνει. Και είναι και πηγή. Και αυτή η πηγή είναι αιώνια. Και αυτή η πηγή είναι μια αιώνια πηγή. Είναι άλλου είδους είδωρα αυτό. Είναι ένα ξεδίψασμα. Άλλο υπαρξιακό ξεδίψασμα. Όπου ξεδιψάει κανείς ψυχή, σώμα. Όλο του το είναι ξεδιψάει. Βρίσκει δηλαδή ανάπαυση. Βρίσκει, τι βρίσκουμε στο νερό. Βρίσκει πραγματικά το φυσικό του περιβάλλον. Βρίσκει τον κόσμο του. Βρίσκει τον τόπο. Βρίσκει, θα λέγαμε καλύτερα, την ίδια τη ζωή. Λοιπόν, λέγει προς αυτόν η γυνή. Κύριε, δώσ' μου τούτο το είδωρ, ή να μην διψώ. Μη δε έρχομαι εντάφθα αντλήν. Δώσ' μου, λέει, αυτό το νερό. Τίποτα αυτή ακόμα, δεν κατάλαβε. Περίεργα τα πράγματα, κάποιος μάγος είναι, έχει να μου δώσει ένα νερό που δεν θα ξαναδιψάσω. Υπάρχει καλύτερο. Να έρχομαι εδώ να πίνω τότε το νερό, να το πάρεις, έπρεπε να κάνεις χιλιόμετρα, δεν υπήρχε βρύση στο σπίτι. Λοιπόν, να το, η ευκαιρία. Κάποιος θαυματοποιός θα μου δώσει νερό και δεν θα ξαναχρειαστώ στο νερό στον αιώνα τον άπαντα. Λοιπόν, δώσ' μου λοιπόν το νερό αυτό. Εκεί λοιπόν βάζει τα μεγάλα μέσα ο Χριστός, καταλαβαίνει ότι δεν μπορεί να συνεννοηθεί μαζί της και αμέσως κάνει αυτό που κάναν όλοι οι μεγάλοι γεροντάδες που σας λέγαμε, που ξέρετε και ξέραμε τόσα χρόνια. Δηλαδή τι κάνει, καταφεύγει αμέσως έτσι στα μεγάλα αυτά, στο χάρισμά του, ως Θεός της διοράσεως. Βάζει μια ανατελεία, γυρίζει και της λέει, άντε πήρε φώναξε τον άντρα σου. Είπα, για φώνη σώσου τον άνδρα. Λοιπόν, και λέει η γυναίκα, δεν έχω άντρα. Και της λέει ο Χριστός, καλά λες, δεν έχεις, γιατί πέντε είχες μέχρι τώρα. Και αυτός που έχεις δεν είναι άντρα σου. Μόλις το λέει αυτό, η γυνή καταραίει, όπως γίνεται συνήθως. Κύριε, θεωρώ ότι προφήτης εσύ. Κύριε, βλέπω ότι είσαι ένας προφήτης. Όλα σου μου λες, λοιπόν, έχουν άλλη διαδικασία ανάγνωσης, είναι σε άλλο επίπεδο, συμβαίνουν άλλα πράγματα, εγώ εδώ δεν μπορούσα.

0: μέχρι τώρα να καταλάβω, σας αποκαλύπτει με έναν τρόπο ότι αυτά για τα οποία συνομιλούν είναι ήδη άλλης τάξεως, έτσι. Τώρα όμως εδώ φαίνεται ποια είναι αυτή από εδώ και πέρα. Αυτή εξωτερικά είναι μια γυναίκα που δεν μπορεί να βρει ανάπαυση. Αν έχεις 5 άντρες και να μην έχεις στο τέλος να έχεις και τον έκτο και εκείνη την εποχή, φανταστείτε λίγο ήταν αυτή. Δηλαδή φανταστείτε πώς τους ξαπέστειλε όλους αυτούς, τον ένα μετά τον άλλο. Λοιπόν, και τι πέρασαν αυτοί και τι πέρασε και αυτοί, δηλαδή. Πόση ενέργεια, πόσο πάθος είχε αυτή η γυναίκα, πόσο ισχυρή θα λέγαμε, σαν προσωπικότητα ήτανε, έτσι. Γιατί εκείνη την εποχή ήθελε τσαγανό να έχει 5 άντρες, είναι όπως είναι σήμερα που γίνεται από ανία, από διάλυση. Τότε ήταν τόλμημα αυτό. Λοιπόν, τότε αμέσως αλλάζει και η ίδια και βλέπετε αμέσως αρχίζει να το ρωτάει άλλα πράγματα, πράγμα που δείχνει ότι μέσα της αυτή είχε μέσα της ένα κόσμο ολόκληρο από πνευματικά ερωτήματα και πράγματα τα οποία απλώς χρειαζόταν η παρουσία ενός ανθρώπου ιδιαιτέρου για να έρθουν στο φως. Έτσι και αρχίζει λοιπόν, Κύριε θεωρώ ότι προφήτησες εσύ, και αρχίζει αμέσως τα ερωτήματα. Οι πατέρες ημών εν το όρι τούτο προσεκίνησαν. Και εμείς, εσείς οι Ιουδαίοι, λέγεται ότι η Ιερουσαλήμ είσαι στην ο τόπος ουδή προσκυνήν. Για πες μου, το πρώτο με ερώτημα είναι αυτό. Εμείς έχουμε το όρος αυτό, το Γαριζίν, και εκεί πάνω πάμε και προσκυνούμε. Εσείς λέτε ότι στα Ιεροσόλυμα είναι ο ναός. Ποιο από τα δύο είναι αληθινό? Είσαι προφήτης, είσαι πάνω από την ιδιότητα του Ιουδαίου τώρα. Είσαι κάποιος άνθρωπος του Θεού. Επομένως, θέτω ερωτήματα τα οποία ήδη ξεπερνούν τα φιλετικά, ας πούμε, όρια. Λέγει αυτή ο Ιησούς, γίνε πίστευσόν με ότι έρχεται ώρα, ότε ούτε το όρι τούτο, ούτε Ιερουσαλήμης προσκυνήσετε τον Πατρί. Εμείς προσκυνείτε ο κοίτατε, εμείς προσκυνούμεν ο είδαμεν. Ότι η σωτηρία εκ των Ιουδαίων εστί. Εσείς προσκυνάτε, λέει, αυτό που δεν ξέρετε, εμείς, αυτό που ξέρουμε. Εννοεί τον εαυτό του, η σωτηρία είναι εκ των Ιουδαίων. Εγώ είμαι, αυτός είναι Ιουδαίος. Αλλά έρχεται ώρα και γίνε εστί, ότι η αληθινή προσκυνητέ προσκυνήσου το πατρίερ πνεύματι και αληθεία. Και γάρο πατήρ προς τιούτος ζητήτος προσκυνούντας αυτόν. Πνεύμα ο Θεός και τους προσκυνούντας αυτόν ερπνεύματι και αληθεία δι προσκυνήν. Ερπνεύματι λοιπόν και αληθεία θα προσκυνείτε, λέει, από εδώ και πέρα. Πνεύμα ο Θεός και τους προσκυνούντας αυτόν ερπνεύματι και αληθεία δι προσκυνήν. Τι εννοεί εδώ όταν λέει ότι είναι πνεύμα ο Θεός? Εννοεί ότι ο Θεός είναι κάτι που μοιάζει με την πνοή του ανέμου. Εννοεί ότι ο Θεός είναι κάτι εντελώς ξένο από αυτό το οποίο οποιοσδήποτε φιλετικός, ας πούμε, προσδιορισμός μπροστά του ή πίσω του, έτσι, οδηγεί στο να καταλάβουμε και να περιορίσουμε. Δεν είναι δηλαδή ο Θεός των Ιουδαίων, δεν είναι ο Θεός των Σαμαριτών. Είναι ο Θεός. Είναι ο Θεός. Και πνεύμα ο Θεός σημαίνει ότι δεν ξέρεις τι είναι ο Θεός. Πνεύμα ο Θεός σημαίνει ότι ο Θεός είναι άλλης τάξεως. Και μια άλλης τάξεως τόσο άλλης όπου στην πραγματικότητα δεν υπάρχει κανένας τρόπος να τον προσεγγίσεις. Ούτε στα Ιεροσόλυμα, ούτε στο Γαριζίν. Είναι απροσπέλαστος. Είναι απόμακρος. Είναι παντελώς, θα λέγαμε, υπερβατικός. Είναι παντελώς ξένος προς αυτό το οποίο μπορούμε να σκεφτούμε γι' αυτό. Έτσι. Είναι ένας Θεός, θα λέγαμε, με έναν άλλο τρόπο ελεύθερος. Ελεύθερος με την απόλυτη έννοια. Δηλαδή είναι ένας Θεός ο οποίος είναι ο ίδιος η ελευθερία. Είναι ο ίδιος η απόλυτη, δηλαδή, ελευθερία από οποιοδήποτε προσδιορισμό. Και τους προσκυνούντας αυτόν, εν πνεύματι και αληθεία δι προσκυνήν. Και όσοι τον προσκυνούν λοιπόν θα μπουν στο ίδιο χώρο αυτό της ελευθερίας από κάθε είδους φιλετικό ή ιστορικό ή δεν ξέρω τι άλλο υπαρξιακό προσδιορισμό, εν πνεύματι και αληθεία, και θα περάσουν στο χώρο της αλήθειας. Η αλήθεια δεν είναι κάτι που κατέχεται. Η αλήθεια είναι κάτι το οποίο συμβαίνει. υπάρχει στο Θεό, ο Θεός είναι αλήθεια, και μπαίνω στον χώρο της αλήθειας, εγκαταλείποντας, όπως είπε στον Αβραάμ κάποτε, έξερθε εκ της γης σου και εκ της συγγενείας σου και δεύρω εις γήν να σε δείξω. Του λέει, βγες από τη γη σου και από τη συγγένειά σου και έλα σε κάποια γη να με συναντήσεις. Γιατί γίνεται αυτό το πράγμα? Δεν θα μπορούσε να πει, μείνε εκεί που είσαι και εγώ θα έρθω να σε βρω? Γιατί ο Αβραάμ πρέπει να εγκαταλείψει χίλια πράγματα για να τον βρει? Γιατί έκτοτε πρέπει και πάντοτε να εγκαταλείψουμε πράγματα για να βρούμε το Θεό? Γιατί ο Θεός, ο οποίος μπαίνει μέσα στα ανθρώπινα πράγματα, ζητάει και από εμάς να αφήσουμε κάτι για να πάμε να τον συναντήσουμε? Για προσέξτε λίγο αυτό το σημείο. Γιατί, ας πούμε, εδώ στο μοναστήρι να έρχονται καλόγεροι? Δεν μπορούν να βρουν το Θεό, λένε πολλοί από εσάς. Ακόμα και οι φιλομόναχοι το λένε αυτό. Να πάνε μείνουν στον κόσμο να αγωνιστούν όπως αγωνιζόμαστε εμείς, που κανένας από εμάς δεν αγωνίζεται, αλλά λέμε ότι αυτοί ειδικά θα μπορούσαν να αγωνίζονται. Λοιπόν, δεν πάνε στον κόσμο. Τι χρειάζεται ο Θεός? Τι χρειάζεται ο Θεός? Ήμουνα προχθές την Κυριακή, την περασμένη, μας ευλόγησε ο Θεός να πάμε στο μοναστήρι της Κλεισούρας. Εκεί ανακηρύχθηκε, ήταν η πρώτη μνήμη της οσίας αυτής της νέας Σοφίας, η οποία οσία αυτή έζησε στα χρόνια μας, πέθανε τώρα το 1974. Λοιπόν, αυτή ήταν μια μικρασιάτισσα η οποία είχε σύζυγο, είχε παιδί, έτσι. Ο σύζυγος πέθανε στην μικρά, στον πρώτο πόλεμο τον παγκόσμιο. Το παιδί πέθανε, ναι, διότι το έφαγαν τα γουρούνια. Το αφήσανε στο, ναι, εκείνη την εποχή τα αφήνανε τα παιδιά στους αγρούς. Και κάποιο ήταν μωρό το μικρό αυτό και πήγαν και το φάγανε τα γουρούνια. Έτσι λένε. Ναι. Και αυτή μετά από λίγα χρόνια τα παράτησε όλα και ήρθε στην Ελλάδα. Ζούσε λοιπόν μια φοβερή άσκηση. Όταν λέμε φοβερή άσκηση, σταματάει ενός του ανθρώπου να τι άσκηση έκανε αυτή, πώς ζούσε αυτή μόνη της σε ένα μεγάλο μοναστήρι, χωρίς φωτιά, χωρίς θέρμανση, χωρίς ρούχα, χωρίς νερό, χωρίς φαγητό, χωρίς μερικές φορές και τα απόλυτα αναγκαία έλειπαν. Και σας ρωτώ, γιατί το έκανε αυτό? Δεν μπορούσε να έρθει στην Ελλάδα να ξαναπαντρευτεί ή να μείνει στον τόπο της και να κάνει το ίδιο και να γίνει μια σωστή γυναίκα? Γιατί εξήλθε, γιατί βγήκε έξω και έκανε όλες αυτές τις τρέλες και ήταν ενέδωσε διαχριστών σαλής αυτή? Παρά τα αυτά είχε μεγάλα χαρίσματα του Αγίου Πνεύματος και όποιος πλησίαζε κοντά, έτσι, και την Παναγία τη συναντούσε, είχαν ανοιχτή γραμμή κάθε μέρα. Έμεινε, λέει, στο φούρνο μέσα, γιατί της είπε η Παναγία, έχει μια εικόνα της Παναγίας, θα κάθεσαι εδώ για να σε βλέπω και να με βλέπεις. Και κάθεσε αυτή και έβλεπε την Παναγία και η Παναγία έβλεπε αυτήν. Και αξιώθηκε υπερφιών πραγμάτων. Φανταστείτε ότι κάποια στιγμή έπαθε μόλυνση η σκολικοειδής τύρα και αξιώθηκε να της κάνει εγχείρηση, λέει, η ίδια η Παναγία. Αυτό το πράγμα είναι φοβερό, γιατί έδειχνε την ουλή αυτή. Σήκωνε τα ρούχα της και την έδειχνε εδώ. Και φαινόταν πραγματική ουλή από την αποεγχείρηση. Δεν είχε βγει ποτέ από το μοναστήρι. Λοιπόν, και πολλά θαυμαστά τα οποία τα εξιστορούν άνθρωποι οι οποίοι, μερικοί από αυτούς ζουν τώρα και ζει ακόμα και ο παπάς που την κοινωνούσε ηλικιωμένος, τον γνώρισα κι εγώ. Λοιπόν, αλλά γιατί χρειάζεται αυτό το πράγμα? Εδώ είναι που θέλω να το σκεφτούμε λίγο, ή να το σκεφτείτε, ή να το σκεφτούμε όλοι μας. Γιατί αυτό το έξερθε εκ της γης σου και της συγγενείας σου? Γιατί εν πνεύματι και αληθεία? Γιατί να μην έχουμε ένα Θεό δικό μας, οικείο, να τον κάνουμε ό,τι θέλουμε, να τον φοράμε όπως τα ρούχα μας, να τον βγάζουμε όποτε θέλουμε, να το έχουμε ένα είδωλο ωραίο, φτιαγμένο, να του καίμε εκεί, να του βάζουμε φωτιά από κάτω, να καίμε πρόβατα αρνιά, να μας βοηθάει ό,τι θέλουμε εμείς, να μας φέρει κυνήγια, να μας φέρνει λύσεις αυτόματες, φταίμε δε φταίμε, να μην υπάρχει ούτε κρίση ούτε τίποτα. Ένα Θεό εθνικό, ένα Θεό, ξέρω εγώ, δικό μας άνθρωπο, ένα πράγμα σαν. Γιατί αυτοί όλοι αυτό το πράγμα, γιατί να φοράμε εμείς αυτά τα μαύρα ρούχα τα οποία προβληματίζουν μερικούς? Τι στον κόρακα έχετε πάθει, τι τα φοράτε αυτά τα πράγματα? Τι νόημα έχει αυτό το πράγμα? Τι νόημα έχει αυτή είναι μια άρνηση της δημιουργίας? Μα δεν είναι άρνηση της δημιουργίας, διότι ο Θεός κατεβαίνει μες στη δημιουργία. Τι είναι αυτό το πράγμα? Είναι αυτό το μεγάλο άθλημα της ελευθερίας. Είναι η ελευθερία την οποία ο Θεός ο ίδιος έχει αναποθέσει πάνω μας ως εικόνα δική Του. Όταν λέμε εικόνα του Θεού στον άνθρωπο, έτσι, να ξέρετε ότι εννοούμε ακριβώς το κύριο χαρακτηριστικό που έχει ο Θεός, την απόλυτη ελευθερία. Ο Θεός είναι απόλυτα ελεύθερος με την έννοια ότι δεν τον έφτιαξε κανένας. Είναι η απόλυτη ελευθερία με την έννοια ότι ο ίδιος επέλεξε τον εαυτό του. Εμείς δεν έχουμε επιλέξει τον εαυτό μας. Ο καθένας από εμάς έχει μια σειρά από βιολογικούς, ψυχολογικούς, κοινωνικούς, οικονομικούς περιορισμούς, οι οποίοι μας κάνουν μερικές φορές και στενάζουμε. Γεννιόμαστε έτσι με δυσκολίες, με προβλήματα υγείας ή γεννιόμαστε με ταλέντα, με κλίσεις. Τίποτα από όλα αυτά δεν έχουμε διαλέξει. Έτσι δεν είναι? Και υπ' αυτή την έννοια λοιπόν έχουμε και μια απορία μερικές φορές. Γιατί να γίνω εγώ έτσι? Γιατί να είμαι άσχημη? Έτσι μου έλεγε μια κοπέλα, τόσο άσχημη. Γιατί οι άλλοι να είναι όμορφοι? Γιατί ο άλλος να είναι υγιής? Γιατί ο άλλος να είναι γεννηθεί πλούσιος και ο άλλος τόσο φτωχός? Γιατί ο ένας να είναι τόσο έξυπνος και ο άλλος να είναι μπούφος? Γιατί ακριβώς αυτά τα πράγματα να γίνονται? Έτσι. Δεν έχει υπάρχει απάντηση. Προερχόμαστε από το μηδέν. Ήδη η ύπαρξή μας είναι ένα θαύμα. Έτσι. Και οτιδήποτε, και το μυρμήγκι ακόμα είναι ένα θαύμα. Και η βδέλα, έτσι, και το μόριο και τα άτομα είναι ένα θαύμα. Όλα αυτά είναι ένα μεγάλο θαύμα. Αλλά αυτό το θαύμα, όταν είναι ο άνθρωπος, είναι εικόνα του Θεού. Η εικόνα του Θεού σημαίνει ελευθερία. Ελευθερία τι σημαίνει? Ελευθερία σημαίνει ότι τα σκηνοθετώ όλα αυτά με έναν νέο τρόπο. Ελευθερία σημαίνει ότι όλα αυτά τα κατανοώ, τα εισπράττω και τα τοποθετώ και τα χρησιμοποιώ με έναν τρόπο τόσο δημιουργικό που στην κυριολεξία από το ασήμαντο αυτό πράγμα που είμαι βγαίνει κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Αν πάρετε την Αγία αυτή τη Σοφία τώρα. Τι ήταν αυτή η Σοφία? Δεν ήταν ένα κορτσάκι του λαού, ήταν. Τίποτα δεν ήταν. Ένα τίποτα. Αυτό το τίποτα όμως αυτή τη στιγμή είναι πρεσβευτής μεταξύ Θεού και κόσμου. Είναι ένα όν που το απευθύνεσαι και απαντά. Και ας ανοίγει την πόρτα του ουρανού. Και είναι ενεργός και είναι παρούσα. Τώρα αυτή τη στιγμή που μιλάμε, ξέρει αυτά που λέμε. Ένα Αγίο Πνεύματι. Ξέρει ότι μνημονεύουμε τώρα. Λοιπόν, αυτό το πράγμα είναι ελευθερία. Είναι το μεγαλύτερο πράγμα που έχει ο άνθρωπος. Είναι η εικόνα του Θεού. Ο τρόπος, το ξαναλέω, όλα αυτά τα πράγματα τα οποία έχουμε, τα οποία κουβαλάμε, τα οποία κανείς μας δεν ξέρει γιατί τα κουβαλάει. Και κάπου υπάρχει μια αδικία, το λέω ξανά. Υπάρχει μια αδικία. Έτσι. Ένας γεννιέται και είναι άρρωστος, άλλος γεννιέται και είναι χοντρός, άλλος γεννιέται και είναι ανεμικός, άλλος γεννιέται και είναι... Λοιπόν, γιατί αυτά τα πράγματα? Όμως, όλα αυτά τα πράγματα, υπάρχει ένας τρόπος, αν τα συνδέσεις με την ελευθερία του Θεού, να τα δημιουφτιάξεις με ένα τέτοιο τρόπο που να αποδίδουν αιώνια και να είναι δώρα του Θεού και χαρίσματα ξαφνικά. Όλα αυτά τα πράγματα να μεταβληθούν, έτσι, σε πραγματικά ένα προσωπικό, τέλειο, υπέροχο πλάσμα. Δεν το ξέρουμε τον τρόπο εμείς αυτόν. Δεν θα σας το πούνε οι ψυχολόγοι. Δεν το ξέρουν και οι ίδιοι. Δεν θα σας το πούνε ούτε καν οι πολλοί, ούτε οι φιλόσοφοι μεγάλοι το ξέρουν. Παρόλο που το προσπαθήσαν πολλοί. Ένας Πλάτων, για παράδειγμα, εμένα με συγκινεί βαθύτατα πάντοτε αυτός ο άνθρωπος, που τον γνώρισα στην πρόχριστου εποχή και τον αγαπώ. Γιατί είχε πολύ μεγάλη αίσθηση του ριζώματος του ανθρώπου στην αλήθεια. Ήξερε ότι ο άνθρωπος, εάν δεν βρει την αλήθεια, δεν θα μπορέσει ποτέ να βρει ειρήνη στη ζωή του. Έτσι. Και άλλα πράγματα ήξερε. Λοιπόν, τι θα κάνουμε? Αυτό είναι το ανεπνεύματι και αλήθεια. Αυτό είναι, να το πούμε με άλλο τρόπο, είναι ελευθερία, έτσι, που σημαίνει πάντα την εκπλήρωση του κατ' εικόνα, ένα Αγίο Πνεύματι δηλαδή, και αλήθεια. Αλήθεια σημαίνει το να αληθεύω τελικά, το να είναι το τελικά αυτό το συνοθήλευμα που είμαι, να έχει να κάνει με την αλήθεια του Θεού, να είμαι ένας αληθινός άνθρωπος. Αληθινός δεν είμαι επειδή είμαι μεγαλοφυής, έτσι, ή επειδή είμαι κατά κόσμο σπουδαίος. Αληθινός είμαι διότι αληθεύω μέσα αυτή την αγιοπνευματική, καταλάβατε, ελευθερία του Θεού και είμαι ένα πραγματικό και πλήρες όν και ξαφνικά έχω τα πάντα μέσα από την ατέλεια. Έχω τα πάντα. Εν τη οικία του πατρός μου μονέ πολλέ εσύ. Και ενώ είσαι μάλλον μπούφος παρά ιδιοφυΐα, ενώ αυτό το πράγμα μέσα στην χάρη και μέσα στην εν Χριστώ ζωή μπορεί να γίνει πραγματικά μια ουράνια απλότητα που να προσφέρει παρηγοριά και ανάπαυση στους άλλους. Λέω τώρα ένα παράδειγμα. Όλα. Και η ασχήμια, σας είπα. Και η ομορφιά. Και η ασθένεια. Και η υγεία. Λέω η ασθένεια. Πάλι τελευταία βγήκε ένα βιβλίο το οποίο μιλάει για το Στάρετς Αντώνιο. Δεν ξέρω αν το πήρε κανένα πυροδιά. Το έβγαλε ο πατήρ Νεκτάριος Αντωνόπουλος και μου το έστειλε πριν από λίγο καιρό. Και η φωτογραφία είναι, που έχει απ' έξω, είναι συγκλονιστική. Δείχνει ένα νέο μοναχό, γύρω στα 30-35, με δύο μπαστούνια, τυφλό, με κλειστά μάτια και μακριά μαλλιά να περπατάει στον δρόμο. Αυτός είναι σαν τους μάρτυρες και είναι Άγιος. Ήδη κατετάχθη στους Αγίους. Αυτός έχασε το φως του στα στρατόπεδα συγκεντρώσεως. Τον τύφλωσαν οι υπέροχοι σταλινικοί που θαυμάζουν μερικοί στην Ελλάδα το Στάλιν. Είναι να κλαίει κανείς. Αλλά ας γελάσουμε καλύτερα. Λοιπόν, τον είχαν πιάσει μαζί με τον γέροντά του. Και το γέροντά του στο γκουλάγκ εκεί μέσα στο στρατόπεδο είχαν ανάψει ένα τεράστιο καζάνι και τον πήρε ο φρουρός για πλάκα το γέροντα και τον έριξε στο καζάνι και τον έβρασε. Και αυτός νέος μοναχός, όταν το είδε αυτό το πράγμα, δεν άντεξε, πήρε ένα ξύλο από κάτω και το αμόλυσε στο κεφάλι αυτού και τον άφησε ξερό. Και τον παίρνουν αμέσως μέσα, άγρια πράγματα, και τον βάζουν σε μια ηλεκτρική καρέκλα που είχαν φτιάξει και του βάζουν τα ηλεκτρόδια στα μάτια απευθείας. Και του ψήσανε τα μάτια εκείνη τη στιγμή. Και έμεινε τυφλός. Και περπάταγε έκτοτε. Δεν ξαναγύρισε ποτέ σε σπίτι, σε αυτό. Είδα προσκυνήτη σε δύο μπαστούνια. Το ένα για να στηρίζεται και το άλλο για να βρίσκει το. Λοιπόν, αυτός ήταν θαυματουργός και Άγιος. Αγίασε. Και αν τον δείτε στις φωτογραφίες όλες που έχει, ένα μικρό βιβλίο είναι. Πάρτε το και δείτε το. Λοιπόν, τι λέει αυτό το πράγμα. Αυτός όμως ήταν ο βλέπων, δεν ήταν ο μοιωρών. Διότι έβλεπε τα πάντα ένα Αγίο Πνεύματι. Και μάλιστα ξέρετε πώς τον οδηγούσε ο Θεός. Περπάταγε και τον οδηγούσε ένα θερμό πνεύμα. Του στείλε ο Θεός μια πνοή ζεστή που όπου έπνεε καταλάβαινε ότι έπρεπε να πάει. Δηλαδή είχε μια, εδώ στο μέτωπο του ερχόταν ένα πνεύμα, μια ροή πνεύματος ζεστού, αέρα ζεστού. Όταν ερχόταν από εδώ, περπάταγε εδώ. Όταν ερχόταν εκεί, έστριβε. Πήγαινε ανάλογα και δεν σκόνταυτε ποτέ. Ήταν σαν να βλέπε, σαν να είχε ραδιοκύματα. Ραδιοκύματα είναι αυτά. Ήταν ακριβώς ραδιοκύματα. Λοιπόν, είχε λοιπόν ουράνια ραδιοκύματα και πήγαινε και τον βλέπαν όλοι να προσανατολίζεται, ενώ δεν είχε καν μάτια. Είχαν εξαφανιστεί τα μάτια του. Δεν είχε τίποτα στο βολβό μέσα. Λοιπόν, και πήγαινε με τα μπαστούνια εκεί πέρα και τον έβλεπε σαν να βλέπει αυτός. Λοιπόν, είχε την πνοή η οποία τον οδηγούσε. Ένα Αγίο Πνεύματι. Ακούστε, αυτά τα πράγματα δείχνουν τη διαφορετική σχέση μετά του Θεού την οποία φέρνει ο Χριστός στον κόσμο. Καταλάβατε, γι' αυτό τα λέμε. Είναι μια σχέση η οποία αναμοχλεύει, αναμορφώνει το ανθρώπινο πλάσμα και του δίνει πραγματικά νέες διαστάσεις. Και αυτές οι νέες διαστάσεις, παρόλον ότι, το ξαναλέω, παραμένει ένα ανθρώπινο πλάσμα, το οποίο έχει τις αδυναμίες, τις δυσκολίες του, δεν γίνονται αυτά τα πράγματα αμέσως. Μην φανταστείτε ότι η Σοφία αυτή, η γιαγιά που πέθανε 90 τόσο χρονών, αγίασε μόλις πήγε στο μοναστήρι. Μην το φανταστείτε αυτό. Ή ότι ο παππούλης αυτό που σας λέω τώρα, αμέσως μόλις τον τύφλωσε, πήρε και το Άγιο Πνεύμα. Ή το είχε πάρει προηγουμένως. Δηλαδή αυτά γίνονται σταδιακά. Γίνονται μέσα σε μια διαδικασία που δεν την καταλαβαίνουμε, ούτε τη μετρούμε, ούτε μπαίνει σε έναν υπολογιστή να την φτιάξουμε μια καμπύλη και να πούμε ότι να στο σημείο αυτό έρχεται. Θα τα γίνει του Θεού πράγματα, είναι μυστήρια πράγματα πώς γίνονται. Λοιπόν, αλλά πάντως γίνονται και για μένα αυτό που θέλω να σας πω δηλαδή είναι το πόσο ασυνήθιστα πράγματα είναι και αυτό το πιο σημαντικό γεγονός από όλα, το πόσο ασυνήθιστη είναι αυτή η συνάντηση μετά του Θεού. Δεν είναι συνηθισμένη η συνάντηση μετά του Θεού. Το ότι την κάνουμε εμείς συνηθισμένη έχει βεβαίως μια δικαιολογία, διότι είμαστε δημιουργημένα όντα, είμαστε, τίνουμε να τα κατεβάζουμε όλα τα πράγματα τα μεγάλα, να ξέρετε. Έτσι, δεν γινόμαστε όλοι εις Απόστολοι και σαν την Αγία Φωτεινή, αλλά παρά τα αυτά όμως, σε όλους από εμάς μας περιμένει αυτή η έκπληξη, Δεν ξέρω πότε, σε ένα σημείο, σε κάποια αυτή, στο τέλος της ζωής μας ίσως, έτσι, αυτή η έκπληξη, η οποία είναι η συνάντηση με τον Θεό και η οποία είναι κάτι το οποίο μας βάζει σε άλλη σφαίρα. Δεν είναι απλά δηλαδή και μόνο «έλα και βοήθησέ με». Δεν είναι απλώς ένας οικείος Θεός. Είναι ανίκιος. Είναι κάτι το οποίο στην πραγματικότητα με γκρεμίζει και με ξαναφτιάχνει. Αλλά με φτιάχνει πολύ καλύτερο από ό,τι ήμουν πριν. Λέγει αυτό η γηνή. Είδα ότι Μεσσίας έρχεται, ο λεγόμενος Χριστός, όταν έρθει εκείνος, αναγγελεί μην άπαντα. Ξέρω ότι έρχεται ο Χριστός, ο Μεσσίας, και αυτός θα μας τα πει όλα. Λέγει αυτή ο Ιησούς, εγώ είμαι ο Λαλόνση. Ξέρετε, σε πολύ λίγους στο Ευαγγέλιο μέσα έχει αποκαλυφθεί ο Χριστός έτσι. Θυμάστε άλλη περίπτωση? Εγώ είμαι ο Λαλόνση.
1: Κάτι με το Φίλιππο νομίζω είχε πει.
0: Τι?
1: Με το Φίλιππο το μαθητή.
0: Ότι εώρα κάζμε πεπίστευκας.
1: Ο Μεσσίας εγώ.
0: Μίζω του τον όψη. Ούτε σε αυτόν. Τέτοια άμεση δήλωση ότι εγώ είμαι ο Λαλόνση, εγώ που με βλέπεις. Στον τυφλό. Ναι. Πάλι. Είναι, ναι, όχι σε τέτοιο επίπεδο πάλι. Όχι σε επίπεδο πνευματικό. Εγώ είμαι ο Λαλόνση. Εδώ είναι μια προώρηση, προέρχεται από το ότι ο Χριστός βλέπει ότι είναι Απόστολος αυτή. Αυτή η άμεση αποκάλυψη γίνεται στους μεγάλους συνήθως Αποστόλους και στους ανθρώπους οι οποίοι θα κάνουν έργο μετά από εκεί πέρα. Δεν γίνεται εύκολα. Εγώ είμαι ο Λαλόνση. Θέλετε να σας αποδείξω ότι δεν γίνεται εύκολα? Σε πόσους έχει γίνει αυτή η αποκάλυψη εδώ μέσα? Σε πόσους έχει γίνει εδώ η αποκάλυψη αυτή? Σε πολύ λίγους στην πραγματικότητα. Γιατί σε όλους μας γίνεται η αποκάλυψη εν τίνι μέτρο. Εν τίνι μέτρο. Δηλαδή το μέτρο αυτό το οποίο επιτρέπει να συνεχίζουμε την πραγματική μας καθημερινή ζωή. Είμαι ο Μεσσίας, εντάξει όμως, μην το παίρνεις πολύ στα σοβαρά. Καταλαβαίνετε τι λέω? Μέχρι σε ένα σημείο. Και το μέχρι σε ένα σημείο μας επιτρέπει να βάλουμε το πράγμα σε παρένθεση και να συνεχίσουμε να ζούμε. Δεν είναι εύκολο να σου γίνει αυτή η αποκάλυψη. Μην φανταστείτε ότι αυτή η αποκάλυψη δεν γίνεται μόνο με λόγια. Τη στιγμή που το έλεγε αυτό ο Χριστός. Έτσι. Γι' αυτό και εκεί σταματάει η συζήτηση. Ενεργούσε και το Πνεύμα του Άγιου. Δεν έλεγε απλώς «εγώ είμαι ο Λαλόνση, χαίρο πολύ». Εκείνη τη στιγμή της έδινε την αποκάλυψη ένα Αγίο Πνεύμα ότι ο Αυτός είναι. Καταλάβατε τι λέω? Γι' αυτό και σταματάει η συζήτηση. Η Σαμαρίτη εξαφανίζεται. Έγινε Απόστολος. Τελείωσε. Άλλαξε. Είναι Αγία Φωτεινή πλέον. Δεν είναι αυτή που ήταν πριν. Δεν συζητάει τίποτα από εκεί και πέρα. Δεν της είπε απλώς «εγώ είμαι». Εκείνη τη στιγμή ήταν μια μεταμόρφωση. Αυτό που είδε αυτή εκείνη τη στιγμή δεν το λέει το Ευαγγέλιο. Αλλά δεν το βλέπουμε εμείς. Εκείνη τη στιγμή τον είδε μεταμορφούμενο, τον είδε αυτό που είναι πράγματι. Καταλάβατε? Και άλλαξε εντελώς. Και σταματάει η συζήτηση. Γιατί έφτασε σε μια πληρότητα γνώσης όσο αφορά τα ανθρώπινα. Παραπάνω δεν μπορεί ο άνθρωπος. Και σας είπα ότι αυτή η αποκάλυψη γίνεται σε ελαχίστους. Γιατί? Διότι αν σου γίνει αυτή η αποκάλυψη, θα πάρεις τα βουνά. Δεν υπάρχει περίπτωση να ζεις φυσιολογική ζωή μετά. Δεν μπορεί μετά την άλλη μέρα να συνεχίσεις να δουλεύεις στο δικηγορικό γραφείο και να κοροϊδεύεις και να κοροϊδεύεσαι ή να κάνεις τον πολιτικό και να κοροϊδεύεις συνέχεια χωρίς να κοροϊδεύεσαι και να ξέρω εγώ να πας να ανοίξεις το μαγαζί και να περιμένεις να σου φέρει την επιταγή όλους τον πας στα δικαστήρια κλπ. Ως ένα σημείο, αλλά ενεργεί, προσέξτε, σωρολογιακή βόμβα αυτό. Είναι σαν την, πώς το λένε εκείνο το υλικό που καίει, που ρίχνουν το ναπάλμ. Το ναπάλμ δεν καίει όλο μαζί, προχωρεί το κάψιμο σιγά σιγά. Είναι κάτι που θα σε καταφάγει στο τέλος. Αλλά το κανονίζει έτσι ο Θεός, το ώστε να πάει με τη ζωή μας αυτό. Δηλαδή να μας καταφάει προς το τέλος, να μην γίνει ας πούμε έκρηξη την ίδια στιγμή, γιατί αλλιώς θα τα αφήναμε όλοι όπως είμαστε εδώ, όλοι θα πηγαίναμε στα βουνά. Στα βουνά εννοώ στα μοναστήρια και στα αυτά, έτσι θα κάναμε όλοι. Δεν θα μπορούσε ο άνθρωπος, ακούστε τι σας λέω, Δεν μπορεί να το βαστάξει αυτή την αποκάλυψη. Είναι πολύ μεγάλη αποκάλυψη. Είναι κάτι το οποίο αλλάζει το πεπρωμένο της ζωής του. Γι' αυτό και όσοι έχουν τέτοιες αποκαλύψεις, συνήθως σπανίως μένουν μέσα στην ανθρώπινη παρεμβολή. Σπανίως μένουν. Όχι ότι για να γίνει κανείς καλόγιος χρειάζεται να έχει κάτι τέτοιο. Μπορεί να γίνει καλόγιος κανείς χωρίς να το έχει αυτό, με μικρότερη αιτία. Πάντως αν το έχει, έτσι, δεν ξέρω τι θα κάνει, δεν ξέρω αν θα πάει σε μοναστήρι, σε βουνό, σε θάλασσα, πάντως δεν θα μπορέσει να συνεχίσει να ζει φυσιολογικά εντός εισαγωγικών. Θα κάνει πράγματα τα οποία είναι πέρα από τα συνηθισμένα. Εντάξει, δεν είναι δηλαδή καθημερινή μας εμπειρία αυτό το πράγμα, πώς θα το πω. Η δική μας εμπειρία είναι περιορισμένη. Είναι μια εμπειρία όσο θέλουμε, όσο μπορούμε, όσο αντέχουμε. Όπως ακριβώς έχεις ένα μωρό, το ανοίγεις το στόμα, άρρωστο κιόλας, λύγεις ο γαλατάκι, ξανακλίνει το στόμα. Εντάξει. Δεν είναι τίποτα πολύ. Και αυτό ισχύει για πολλούς από εμάς και έτσι γινόμαστε και αρχιερείς και πατριάρχες και επίσκοποι και δεν τρέχει και τίποτα γιατί αν καταλάβει τι κάνεις, αν καταλάβει τι κάνει κανείς εκείνη τη στιγμή, πραγματικά θα του φύγει το έδαφος κάτω τα πόδια. Καταλάβατε, είναι μεγάλα πράγματα αυτά. Είναι η αποκάλυψη του ζώντος Θεού στο ασήμαντο αλλά κατ' εικόνα Θεού πλάσμα του. Έτσι. Και βέβαια, τώρα ο επίλογος, φτάνουν οι μαθητές εκεί πέρα, θαυμάζουν ότι λαλεί μεταγυναικός, ο δάσκαλος τώρα μιλάει με ένα γίνο τώρα εδώ και μάλιστα Σαμαρίτιδα. Τι μιλάς, τι λες μαζί της, τι ξέρει αυτή. Λοιπόν, η Σαμαρίτιδα φεύγει από αυτό, δεν λέει τίποτα άλλο όπως είπαμε, πετάει τη αφήκερα αυτή στην Ιδρίαν, πετάει και τη στάμνα, και τρέχει στην πόλη και λέει τρέξτε αμέσως, ήρθε ο Μεσσίας. Μου είπε τα πάντα όσα έκανα και δεν έκανα, μπρος. Και έρχονταν λοιπόν, τρέχανε προς αυτήν, προς τον Χριστό. Και ενώ γινόταν αυτά του λένε του Χριστού ραβή φάγε, βάλε να φας τίποτα. Μαθητές στον κόσμο σε αυτή η καημένια. Κάτι καταλαβαίνουν, αυτό δεν έχει γίνει ακόμα αποκάλυψη. Μισό καταλαβαίνουν, μισό αυτόν, άντε φάει δάσκαλε, θα πεθάνει τις πύλες στο μεταξύ. Όλα στα πνευματικά το έριξες. Λοιπόν, εγώ βρόση να έχω φαγή είναι μη σου κείδατε. Έχω άλλο φαγητό που δεν το ξέρετε εσείς. Οι μαθητές, μη τη σύναγγε αυτό φαγή, μήπως του φέρε κανένας να φάει, ρε παιδιά, και καθόμαστε εδώ και κουβεντιάζουμε τζάμπα. Εντάξει, τι διαφορά, το μηδέν και το άπειρο, την ίδια στιγμή. Λέγει αυτής ο Ιησούς, εμόν βρώμα εστί να ποιόν το θέλημα του πέμψαντός μου και τελειώσω αυτό το έργο. Η δική μου τροφή είναι να κάνω το θέλημα αυτού που με έστειλε και να τελειώσω τη δουλειά αυτή τη δική του για την οποία με έστειλε. Ούχι μη λέγεται ότι τετράμινος εστί και ο θυρασμός, ο θερισμός έρχεται. Η δούλα εγώ μην επάρατα στους οφθαλμούς ημών και θεάσασε στα σχόρας ότι λευκέ είσαι προς θερισμόν ήδη. Τους λέει άλλα πράγματα που καταλαβαίνουν. Δεν βλέπετε, λες ότι έρχονται, σε λίγο έρχεται ο θερισμός. Κοιτάξτε, λέει, τα χωράφια είναι όλα λευκά. Ποια χωράφια, τι λέει αυτός. Ο αλαφροίσκιωτος. Τι χωράφια, έβλεπε τον κόσμο που ερχόταν, έβλεπε τα χωράφια. Έτσι, έτοιμοι προς θερισμό. Όλοι αυτοί ήρθανε, όλοι αυτοί θέλουν να μάθουν. Να τους λέει, ξυπνάτε, εσείς θα τους αναλάβετε αυτούς κάποια στιγμή. Έτσι. Και ο θερίζων μισθών να βάνει και συνάγει καρπών εις αιώνιον ή να και ο σπύρον μου χέρι και ο θερίζων. Εσείς θα θερίστε, εγώ σπέρνω, αλλά και εσείς που θα θερίστε θα λάβετε καρπό. Αυτό που σπέρνω εγώ είναι ο δικός μου λόγος, η δική μου παρουσία, το δικό μου πνεύμα. Θα θερίστε εσείς τα αποτελέσματα. Αλλά θα χαρείτε κι εσείς, θα χαρούμε όλοι μαζί για αυτό το πράγμα. Έτσι. Εν τούτο γάρο λόγος εστίν ο αληθινός, ότι άλλος εστίν ο σπύρον και άλλος ο θερίζων. Εγώ απέστειλα ημάς θερίζειν, εμείς και κοπιάκατε, άλλοι και κοπιάκασι και εμείς εις τον κόπον αυτόν εισελήθατε. Σας έστειλα λοιπόν εγώ να θερίζετε, τους λέει, εκεί που εσείς δεν κοπιάσατε. Άλλοι κοπίασαν. Ποιοι κοπίασαν? Εγώ κοπίασα, οι προφήτες, οι πρώοι μου κοπίασαν. Λοιπόν, κοιτάξτε τώρα, εσείς είναι η σειρά σας να θερίσετε στην εποχή του θερισμού. Σας στέρνω, όχι στην εποχή της σποράς. Θερισμός είναι αυτό που θα κάνετε. Δεν είναι σπορά. Έτσι. Ναι. Η σπορά έχει γίνει. Η σπορά είναι η ίδια η παρουσία του Χριστού στον κόσμο. Και είναι Αγίο Πνεύμα την παρουσία του στην Εκκλησία. Μέσα στα μυστήρια. Εμείς τώρα οι διάδοχοι υποτίθεται των Αποστόλων, γιατί αυτό είναι η ιεροσύνη, η διαδοχή στην Αποστολική εξουσία και διακονία, συγχωρέστε μου, όχι εξουσία, διακονία, στην Αποστολική διακονία, αυτό είναι η ιεροσύνη. Λοιπόν, εμείς λοιπόν δεν εφευρίσκουμε, δεν είναι τίποτα, απλά θερίζουμε αυτό το οποίο ήδη έχει υπάρξει και λειτουργεί μέσα στον κόσμο. Λειτουργεί, έρχεται ο άλλος για να τον θερίσεις. Όχι για να, στην πραγματικότητα, να τον εφεύρεις εσύ, που δεν θα μπορούσαμε κανένας από εμάς να εφεύρει. Τι να εφεύρει, την οικονομία του Θεού. Ο Θεός ο ίδιος μόνο μπορεί αυτό το πράγμα. Και το έχει ήδη βέβαια φτιάξει. Έρχονταν λοιπόν αυτοί, ο ένας από τον άλλον, λόγω της Σαμαρίτιδος η οποία τους είπε, αυτή άρχισε αμέσως, βλέπετε, το αποστολικό έργο της. Φαίνεται ότι είναι Απόστολος. Δεν κλείστηκε στον εαυτό της να πει ότι κάτι βρήκα εγώ, ας το κοιτάξω. Αμέσως το χάρισμά της ήρθε στο φως και αμέσως έφερε όλη την πόλη εκεί πέρα. Έτσι. Και του ζήτησα να παραμείνει, λέει, εκεί. Ρώτησαν αυτόν οι μήνες παραυτής και έμειναν εκεί 2 ημέρες. 2 μέρες για τον Χριστό είναι φοβερά πολύς χρόνος. Έμεινε 2 μέρες στη Σαμάρια. Και πολλοπλίους επίστευσαν δια των λόγων αυτού. Και πολλοί περισσότεροι πιστεύσαν για τα έτσι. Και έλεγαν στη γυναίκα ότι ουκέτη δια της συναλιάν πιστεύομεν, αυτή ακικόμεν και είδαμεν ότι αυτός εστίν ο σωτήρ του κόσμου, ο Χριστός. Εδώ έχουμε ουσιαστικά μια πρώτη χριστιανική κοινότητα που δημιουργείται. Έτσι, δεν ξέρω το μέλλον της, ποιο υπήρξε, αλλά πολλοί θα υπήρξαν άνθρωποι οι οποίοι μετά την Ανάσταση θα προσχώρησαν στην νεαρή τότε χριστιανική εκκλησία, είναι απόλυτα σίγουρο, μετά από το φοβερό αυτό γεγονός της συναντήσεως μετά του Χριστού.

0: Αγαπητές ακροάτριες, αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Είναι το Μουσικό Σχολείο Ηρακλείου στο ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Ευχαριστούμε πολύ το ραδιοφωνικό σταθμό για την ευκαιρία που μας έχει δώσει όλο αυτόν τον καιρό να ερχόμαστε σε αυτή την όμορφη επικοινωνία μαζί σας, να έρχονται εδώ στο στούντιο παιδιά από το Μουσικό Σχολείο και καθηγητές, να μοιραζόμαστε σκέψεις, απόψεις και βέβαια πολύ μουσική. Σήμερα είναι από αυτές τις πολύ ωραίες εκπομπές που έχουμε τη μεγάλη χαρά να έχουμε στο στούντιο παιδιά. Δύο υπέροχα παιδιά είναι μαζί μας σήμερα. Η Μυρτώ Λουλακάκη και ο Πέτρος Λαμπράκης. Τους ευχαριστούμε πολύ που θυσίασαν τον ανύπαρκτο ελεύθερο χρόνο τους για να έρθουν να κάνουμε αυτή την εκπομπή. Και είναι μαζί μας και ο καθηγητής τους, καθηγητής κιθάρας στο Μουσικό Σχολείο Ηρακλείου, ο κύριος Νίκος Κατσαράκης. Σας ευχαριστούμε πολύ που ήρθατε. Ευχαριστούμε πολύ και τον κύριο Παντελή Καλογεράκη που φροντίζει τον ήχο. Θα ξεκινήσω από τον κύριο Κατσαράκη. Αγαπητέ Νίκο, σε ευχαριστώ πολύ που αποδέχτηκες την πρόσκληση.
1: Και εγώ ευχαριστώ πολύ και εκ μέρους των μαθητών μου
0: και την πρόσκλησή σας. Θα μας μιλήσουν και οι μαθητές αργότερα και θα μας παίξουν κιόλας. Έχω μία ερώτηση για σας, κύριε Κατσαράκη, πριν αρχίσουμε να ακούμε την όμορφη μουσική. Κλασική κιθάρα, λοιπόν, και Μουσικό Σχολείο Ηρακλείου.
1: Ένα κεφάλαιο που διανύει το 26ο έτος.
0: 26ο έτος, ναι, όσα και τα χρόνια του σχολείου.
1: Ακριβώς, ναι. Ένα όργανο με ιδιαίτερη προτίμηση από τα πρώτα κιόλας βήματα του σχολείου και με τη δική του δραστηριότητα μέσα από τις συναυλίες και μέσα από διάφορες συμμετοχές όπως και αυτή που βρισκόμαστε σήμερα.
0: Τα παιδιά λοιπόν διδάσκονται κλασική κιθάρα, να το πούμε έτσι τώρα για να είναι και πιο κατανοητό στους ακροατές μας. Δηλαδή παίζουν τον αγαπημένο τους Μπαχ. Πέτρο, θα παίξεις Μπαχ.
2: Ναι, ένα κομμάτι.
0: Ένα κομμάτι. Μυρτώ, εσύ θα παίξεις Μπαχ?
3: Όχι, δεν έχουμε Μπαχ. Έχουμε όμως Καρκάση.
0: Έχουμε όμως Καρκάση. Είναι το ρεπερτόριο της κλασικής κιθάρας, ε?
1: Βέβαια.
0: Γιατί η κιθάρα. Ναι.
1: Είναι ρεπερτόριο της κλασικής κιθάρας. Είναι σχετικά δημοφιλή κομμάτια. Στην περίπτωση του Μπαχ, είναι από τις σουίτες για τσέλο, 6 σουίτες για τσέλο που έχει γράψει ο Μπαχ. Ενώ στην περίπτωση του Καρκάση είναι από το έργο του 25 μελωδικές σπουδές, γραμμένο στο 1825, και είναι σπουδές που όλοι οι σπουδαστές της κλασικής κιθάρας έχουν πάντοτε στο ρεπερτόριό τους.
0: Πρέπει να έχουν στο ρεπερτόριό,
1: ναι,
0: τους. Ωραία. Να αρχίσουμε λοιπόν να ακούσουμε λίγο μουσική και στη συνέχεια θα έχουμε την ευκαιρία να πούμε ακόμα πολλά ενδιαφέροντα πράγματα. Σας βλέπω έτοιμους. Έχω ξαναπεί ότι εγώ έχω το προνόμιο να τους βλέπω, ενώ οι ακροατές και οι ακροάτριες δεν βλέπουν αυτά τα ωραία πρόσωπα. Όμως θα ακούσουν τώρα πολύ ωραία μουσική. Τι θα μας παίξετε, παιδιά?
2: Λοιπόν, θα σας παίξουμε ένα κομμάτι του Βιβάλντι, το οποίο είναι γραμμένο κανονικά για δύο μαντολίνα, κονσέρτο για δύο μαντολίνα, μεταγραμμένο για δύο κιθάρες, και θα σας παίξουμε το δεύτερο μέρος από αυτό, το Αντάντε.
0: Το δεύτερο μέρος, λοιπόν, Βιβάλντι, μεταγραφή για δύο κιθάρες.
2: Ναι.
0: Η Μυρτώ Λουλακάκη και ο Πέτρος Λαμπράκης που πηγαίνουν στη Δευτέρα Λυκείου.

0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, παιδιά. Λοιπόν, να ρωτήσω τον Πέτρο. Ναι. Σου άρεσε αυτό το κομμάτι που παίξατε? Αυτή
1: ωραία.
0: Η μουσική σου αρέσει?
1: Ωραία, είναι ωραία. Την ακούμε και αυτή είναι πολύ.
0: Ε?
1: Ωραία, είναι ωραία.
0: Επειδή ξέρω ότι έχεις και μία άλλη προτίμηση στη λαϊκή μουσική, θες να μας πεις τι σου δίνει μία μουσική και τι σου δίνει η άλλη?
1: Λοιπόν, είναι δύο μουσικές πολύ διαφορετικές μεταξύ τους. Αλλά πιστεύω ότι έχουν και οι δύο πολύ όμορφες μελωδίες που τραβάνε τον ακροατή. Σίγουρα είναι διαφορετικό στυλ, διαφορετική εποχή, γραμμένες. Αλλά έχουν τη δική τους μαγεία. Είναι και οι δύο πολύ ωραίες.
0: Και οι δύο πολύ ωραίες.
1: Ναι.
0: Εσύ, Μυρτώ, τι λες?
2: Το κομμάτι που παίξαμε μου αρέσει πολύ. Μου αρέσει όταν τα κομμάτια είναι λίγο πιο μελαγχολικά.
0: Σου αρέσουν τα λίγο πιο μελαγχολικά?
2: Ναι, τα θεωρώ πολύ όμορφα κομμάτια, αν θα τα χαρακτήριζα. Και θεωρώ ότι είναι καλό να ακούμε διάφορα είδη μουσικής. Γιατί είναι διάφορα ακούσματα που μόνο καλό κάνει να έχει κανείς.
0: Εσύ έχεις λοιπόν και μία άλλη πλευρά που ακουμπάει στη σύνθεση, ε? Μου το είπες το μυστικό,
2: ναι.
0: Τώρα που ερχόμασταν.
2: Έχουμε ένα σύνολο στο σχολείο και μεταγράφω εγώ και άλλος ένας μαθητής μου, ο Ιάσονος ο Βασιλάκης, κομμάτια έντεχνα για να τα φέρουμε στα μέτρα του συνόλου μας και να μπορούμε να τα παίξουμε, γενικά.
0: Και γράφεις και δικά σου κομμάτια?
2: Προς το παρόν όχι, θέλω να κάνω κάποια βήματα και εκεί γενικά στη σύνθεση, αλλά προς το παρόν όχι, μόνο μεταγραφές.
0: Μόνο μεταγραφές. Όμως θες να ασχοληθείς με τη σύνθεση και με τις μουσικές σπουδές?
2: Ναι, θέλω να πάω συγκεκριμένα για σύνθεση και μουσικές σπουδές.
0: Ωραία. Και εσύ, Πέτρο, θες να πας για μουσικές σπουδές?
1: Σκεφτόμουν να το συνεχίσω από δύο, αλλά το έχω στο πισάκρο του μυαλού μου. Γιατί δεν ξέρω. Τη μία λέω θα πάω μουσικές, την άλλη όχι και δεν ξέρω.
0: Είσαι σε ένα δίλημα.
1: Είμαι, ναι.
0: Θα δούμε. Έχει καιρό. Θα δείξει. Ναι, είσαι δεύτερα λυκείου ακόμα. Έχει και όλη την τρίτη λυκείου. Εδώ ο δάσκαλος τι λέει?
3: Είναι διλήμματα που πάντοτε συμβαίνει. Σε πολλές περιπτώσεις οι πολύ καλοί μαθητές να έχουν. Γιατί είναι παντού καλοί και δεν μπορούν να αποφασίσουν τελικά τι θα ακολουθήσουν.
0: Ναι. Να πάνε εκεί που λέει η καρδιά τους, εγώ θα πω.
3: Ναι, κυρίως, ναι.
0: Γιατί αυτό είναι πολύ σημαντικό, να κάνουμε αυτό που μας αρέσει. Γιατί άμα κάνουμε αυτό που μας αρέσει, το κάνουμε καλά.
3: Αυτό που λέμε, να ακολουθήσουν τον ήρωα τους.
0: Έτσι, βέβαια. Και τα άλλα θα τα βρούνε στην πορεία. Εσύ είχες κι άλλη μία αγάπη, άλλο ένα όργανο, Μυρτό.
2: Ναι.
0: Το τσέλο, ε.
2: Κάνα βιολοντσέλο, ναι.
0: Τι απέγινε με το τσέλο?
2: Δεν είχα καθηγητή.
0: Δεν είχες καθηγητή.
2: Στο σχολείο, ναι. Δυστυχώς.
0: Δυστυχώς.
2: Αλλά πιστεύω ότι άμα θέλω να το ξαναπιάσω σαν όργανο, όταν έχω χρόνο. Και θα το έχω βάλει στο νου μου όταν περάσω για σπουδές, να το βάλω, να το δρομολογήσω.
0: Θα το επιδιώξω.
2: Το, ναι.
0: Το ότι δεν είχες καθηγητή, άσχημο βέβαια. Απ' την άλλη, βέβαια, σου έδωσε την ευκαιρία να έρθεις σε επαφή με ένα άλλο καθηγητή εδώ και να μάθεις κιθάρα και να κάνεις και ντουέτο με τον Πέτρο. Οπότε.
2: Είναι ευκαιρία.
0: Λοιπόν, μουσική, τι έχουμε για τη συνέχεια?
1: Θα παίξουμε ο καθένας από δύο κομμάτια.
0: Ναι.
1: Ο καθένας μόνος του.
0: Ποιος πρώτος?
1: Εγώ.
0: Ο Πέτρος, ωραία.
1: Με το περελούδι από τη σουίτα του Μπαχ, τη δεύτερη, με το γραμμένο για κιθάρα πάλι.
0: Από αυτές τις σουίτες που έλεγε ο κύριος Νίκος ότι είναι για...
4: Είναι για τσέλο.
1: Είναι
4: για τσέλο γραμμένες και μεταγραμμένη από έναν πολύ καλό φίλο και συμφοιτητή μου στην Αυστρία, τον Ντομένικο Σιμόνε, Ιταλός, κιθαρίστας, σε μια πολύ πολύ καλή μεταγραφή.
0: Ωραία.

0: Τι ωραία. Μα ταξίδεψε, Πέτρο. Φαίνεται ότι σου αρέσει πάντως αυτό το κομμάτι.
1: Ωραία, ναι.
0: Ε, σου αρέσει.
1: Ναι, πολύ, πολύ.
0: Εσύ στο σπίτι σου όταν είσαι, βάζει να ακούς Μπαχ. Ακούς έτσι άλλους.
1: Συνέχεια κλασική.
0: Συνέχεια κλασική.
1: Ναι.
0: Πολύ ωραία. Τι λες, κύριε Κατσαράκη, μας ταξίδεψε.
2: Ναι, οπωσδήποτε. Ο Πέτρος έχει έτσι και άλλη πορεία μπροστά του, αλλά έχει μια πάρα πολύ ωραία πορεία. Και ήδη πήρε μέρος και σε ένα σεμινάριο, ένα masterclass πρόσφατα με ένα πάρα πολύ γνωστό Έλληνα κιθαριστή, τον Μιχάλη τον Σουρβίνο. Mm. Και αναμένεται να έχει και άλλη εξέλιξη ο Πέτρος. Παίζει και στη Συμφωνική Ορχήστρα του σχολείου. Φροντίζουμε και θέλουμε πάντοτε η κλασική κιθάρα να έχει τη δική της παρουσία και στη Συμφωνική Ορχήστρα του σχολείου, του Μουσικού Σχολείου. Αλλά ο Πέτρος είχε και μια πολύ ωραία εμπειρία και ως μέλος της Συμφωνικής Ορχήστρας Νέων.
0: Α, έπαιξε σε εκείνη τη συναυλία, ναι. Για πες μας.
1: Ήταν πολύ ωραία, ήταν μια φανταστική εμπειρία. Και οι πρόβες και όλα αυτά στο πιτ κάτω, δηλαδή, ήταν πολύ όμορφα. Παίξαμε έργα του Κυπουργού και από πάνω στη σκηνή ήταν χορευτές, οπότε ήταν φανταστικά.
0: Ναι. Σου άρεσε?
1: Πολύ πολύ.
0: Όλες αυτές είναι πολύ ωραίες εμπειρίες που μας γεμίζουν έτσι πολύτιμα πράγματα. Να έρθουμε στη Μυρτώ. Τι θα μας παίξεις εσύ?
3: Θα σας παίξω μια σπουδή του Καρκάση, την 17η σπουδή.
0: Ωραία. Πριν να μας παίξεις τη σπουδή,
3: ναι,
0: εγώ θέλω να μας κάνεις ένα σχόλιο, mm-hmm, για το εκπαιδευτικό σύστημα στην Ελλάδα. Τι νομίζεις ότι είναι το χειρότερο πράγμα που κάνει? Γιατί βέβαια το εκπαιδευτικό μας σύστημα δεν είναι ένα ωραίο, ναι, εκπαιδευτικό σύστημα κατά κοινή ομολογία.
3: Νομίζω ότι η παιδεία δεν είναι δημόσια πρακτικά. Ενώ θεωρητικά έχουμε, ναι, δημόσια παιδεία, αλλά πρακτικά άμα κάποιο παιδί επιθυμεί να περάσει πανελλήνιες για να πάει σε κάποιο πανεπιστήμιο, δεν έχει τη δυνατότητα να το κάνει αυτό με άνεση.
0: Μέσα στο σχολείο εννοείς ότι πρέπει να καταφύγει, ναι, σε φροντιστήρια και σε ιδιαίτερα μαθήματα. Ναι. Κάνουμε ένα δεύτερο σχολείο από το μεσημέρι και μετά.
3: Όσο αφορά δηλαδή και τα μαθήματα καλά, ειδικά μαθήματα πέρα από το Μουσικό Σχολείο Ηρακλείου, δεν παρέχει κάποιο άλλο. Mm-hmm. Για τη μουσική δεν παρέχει κανένα άλλο σχολείο ειδικά μαθήματα.
0: Ναι.
3: Και είναι λίγο.
0: Τουλάχιστον έχουμε το σχολείο το μουσικό που μας, ναι, δίνει και την ευκαιρία να κάνουμε και όλα αυτά τα ωραία πράγματα. Λοιπόν, να μας παίξει λίγο κιθάρα να παρηγορηθούμε, λέω.

0: Ευχαριστούμε πολύ, Μυρτώ. Πάρα πολύ ωραία. Η κιθάρα είναι για πολλούς έτσι ένα όργανο της παρέας, ε?
1: Ναι, ισχύει αυτό. Αν και πιστεύω ότι έχει πάρα πολύ ωραίο ρεπερτόριο η κιθάρα. Και είναι πολύ... δεν εκτιμάται όσο θα έπρεπε.
0: Έχει ένα ευρύτατο ρεπερτόριο που ναι. αγγίζει και όλες τις μουσικές, ε? Ναι. Και την κλασική.
1: Και ισπανική, φανταστικό ρεπερτόριο.
0: Ισπανική, ε? Ναι,
1: νομίζω
0: σωστά, σωστά.
1: Υπέροχα κομμάτια.
0: Εσύ έτσι πώς την προτιμάς την κιθάρα, σε ποιο ρεπερτόριο?
1: Από όλα.
0: Από όλα.
1: Νομίζω μου αρέσει από όλα. Είμαι πιο κοντά στο κλασικό, γιατί αυτό έχω μάθει όσα χρόνια κάνω κιθάρα. Και μου αρέσει, έχει πάρα πολύ ωραία κομμάτια. Και μου αρέσουν και τα έντεχνα που είναι έτσι λίγο πιο χύμα, λίγο πιο για την παρέα. Αλλά όλα, το κάθε να έχει την ομορφιά του.
0: Την ομορφιά του.
1: Ναι.
0: Δηλαδή έτσι μία κιθάρα και γύρω-γύρω από την κιθάρα παιδιά να τραγουδάνε, είναι μία εικόνα που σας λέει κάτι, είναι από τα αρχαία χρόνια αυτή η εικόνα που λέω, κύριε Κατσαράκη?
2: Όχι, όχι, ισχύει. Αυτό είναι πολύ συνηθισμένο μοντέλο.
0: Εμάς ήταν το καλύτερό μας αυτό, να υπάρχει ένας να παίζει κιθάρα και να τραγουδάμε διάφορα τραγούδια. Το κάνετε σήμερα.
2: Και ο Πέτρος θα έχουν. Ήδη έχουν, αλλά θα έχουν και πάρα πολλές εμπειρίες τέτοιες στο μέλλον. Είναι μια πολύ όμορφη πτυχή της κιθάρας. Θα τους χαρίσει πάρα πολλές τέτοιες όμορφες στιγμές.
0: Μυρτώ, έχεις ετοιμάσει και κάτι άλλο να μας παίξεις?
1: Ναι.
0: Ναι.
1: Είναι το Σεόμιο Κάργο. Και είναι άγνωστου συνθέτη.
0: Άγνωστο. Είναι ναι. Εποχής παλιάς.
2: Αναγεννησιακό.
0: Α, αναγεννησιακό. Ωραία.

0: Τι ωραία, Μυρτώ, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εκείνη η εποχή είχε έτσι μία απλότητα, μία ευγένεια, μία ηρεμία. Ναι. Είναι λίγο ηρεμιστική αυτή η μουσική.
1: Είναι πιο χαλαρή.
0: Ναι.
1: Είναι ωραία.
0: Σου αρέσει.
1: Ναι.
2: Μουσική γραμμένη για γεννησιακό λαούτο, που να πούμε ότι ήταν από τα όργανα εκείνα μαζί με τις κιθάρες που παίζονταν και στο Χάνδακα.
0: Παίζονταν και στο Χάνδακα.
2: Βέβαια.
0: Μάλιστα. Πολύ ωραία. Εάν υποθέσουμε λοιπόν ότι σε αυτό το εκπαιδευτικό σύστημα που έχουμε τώρα, που δεν μας αφήνει καθόλου ελεύθερο χρόνο, γινόταν ένα θαύμα και είχαμε ελεύθερο χρόνο και γυρίζαμε σπίτι μας 5 η ώρα το απόγευμα, χωρίς να έχουμε καμία άλλη υποχρέωση, τι θα κάναμε, τι θα έκανες, Μυρτώ?
1: Νομίζω θα διάβαζα βιβλία, νομίζω.
0: Θα διάβαζες, ναι, λογοτεχνία?
1: Θα θέλω να διαβάζω και δεν προλαβαίνω τώρα.
0: Που θες να διαβάζεις και δεν προλαβαίνεις. Και θα έπαιζες όμως και κιθάρα.
1: Ναι,
0: και μπορεί να έπαιζες και τσέλο.
1: Ναι.
0: Εσύ, Πέτρο, θα έπαιζες Μπαχ.
3: Μουσική όλη την ώρα. Αλλά...
0: Όλη την ώρα.
3: Και τώρα αυτό κάνω περίπου.
0: Και τώρα αυτό κάνεις περίπου, δεν διαβάζεις άλλα μαθήματα.
3: Η αλήθεια είναι ότι ναι, έχω ψηλοπέσει τα άλλα, αλλά...
0: αλλά η καρδιά σου χτυπάει...
3: Δεν ξέρω.
0: Στο ρυθμό της μουσικής. Εντάξει. Λοιπόν, κάπου εδώ πλησιάζει μάλλον προς το τέλος αυτή η εκπομπή. Άρα θα αφήσουμε την τελευταία συγχορδία στον Πέτρο, γιατί οι πληροφορίες λένε ότι μας έχει ετοιμάσει κάτι πολύ ωραίο.
3: Ναι.
0: Τι μας έχει ετοιμάσει?
3: Είναι ένα πολύ γνωστό κομμάτι, το Oblivion του Πιατσόλα.
0: Το Oblivion του Πιατσόλα.
3: Ναι.

0: Για κιθάρα.
1: Αγάπη μεγάλη ο Πιατσόλα.
0: Ρες, ναι, ρε.
1: Τι λες, κύριε Κατσαράκη.
2: Ναι, δεν το συζητάμε. Ε? Ναι. Αυτό είναι βέβαια διασκευή για κλασική κιθάρα. Αυτό, αλλά ο Πιατσόλα οπωσδήποτε.
1: Σπουδαίος μουσικός.
2: Ναι.
1: Συναρπαστική μουσική.
2: Ο οποίος έχει έρθει, έχει παίξει και στο Ηράκλειο.
1: Στο Μουσικό Αύγουστο.
2: Στο Μουσικό Αύγουστο.
1: Του Χατζηδάκη, βέβαια. Τα αρχαία χρόνια. Προδίδουμε την ηλικία μας τώρα, αλλά δεν πειράζει. Εσείς ήσασταν αγέννητοι.
2: Εμείς ήμασταν νεογέννητοι.
1: Λοιπόν, εμείς ήμασταν. θα τελειώσουμε με μουσική, λοιπόν, την εκπομπή. Να ευχαριστήσω θερμά τον αγαπητό συνάδελφο, κύριο Νίκο Κατσαράκη.
2: Ευχαριστώ και εγώ πολύ.
1: Μας παραχώρησε λίγο από τον ανύπαρκτο ελεύθερο χρόνο του και εκείνος και ήρθε. Αλλά να ευχαριστήσω κυρίως τα δύο υπέροχα παιδιά, τον Πέτρο Λαμπράκη και τη Μυρτώ Λουλακάκη. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, παιδιά, που ήρθατε. Να σας ευχηθούμε ολόψυχα να κάνετε αυτό που πραγματικά θέλετε και αυτό που πραγματικά ονειρεύεστε σε αυτές τις μικρόψυχες εποχές, να έχετε την ευκαιρία να ακολουθήσετε τα όνειρά σας, να έχετε υγεία πάνω απ' όλα και να είσαστε καλά. Ευχαριστούμε και τον κύριο Παντελή Καλογεράκη που φρόντισε τον ήχο. Ευχαριστούμε το ραδιοφωνικό σταθμό για αυτή την ευκαιρία που μας δίνει κάθε εβδομάδα. Από το Μουσικό Σχολείο Ηρακλείου και τη Λίλη Δάκα που ήταν στο μικρόφωνο, αγαπητές ακροάτριες, αγαπητοί ακροατές, μέχρι την επόμενη φορά να είστε όλες και όλοι καλά. Και πάμε να ακούσουμε το Oblivion του Πιατσόλα.

τα σκοτεινά μονοπάτια του διαδικτύου. Μέσα από τη ματιά του στρατηγού και ειδικού ερευνητή Μανώλη Σφακιανάκη.

0: Μανώλης Φακιανάκη, και έτσι λυπή ομίγυρη, εμείς έχουμε αναπτύξει πολλές φορές σε θεματολογία στην εκπομπή μας το τραγικό της μετεξέλιξης της διασκέδασης και της ελεύθερης φυσικής αγωγής του παιδιού από την Αλάνα στο χώρο του αθλητισμού, τώρα μιλάμε, και τα ανοιχτά γήπεδα, κατόπιν στα κλειστά γήπεδα και κατόπιν στα διαμερίσματα, και τέλος σήμερα σε ένα ορθογώνιο παραλληλόγραμμο μιας οθόνης. Παλιότερα με τα παιχνίδια τα ελεύθερα, βλέπε τα μήλα, βλέπε το κρυφτό, βλέπε τη μακριά γαϊδούρα ακόμα. Το ελεύθερο παιχνίδι, στην παιγνιώδη μορφή της διασκέδασης, παράλληλα θυμόμαστε τα ευεργετικά αποτελέσματα που είχε ο προσκοπισμός, ο οποίος έβγαζε τα παιδιά στο ύπαιθρο, τα μάθαινε δεξιότητες, και οι πέντε αισθήσεις του ανθρώπου ήταν εν εγρηγόρση, αλλά και συνδυάζονταν και συνεργάζονταν η μία με την άλλη, ενώ τώρα έχουμε φτάσει σε μία κατάσταση όπου λειτουργεί η όραση, η αφή, λόγω της χρήσης του πληκτρολογίου, και θεριεύει ανεξέλεγκτη φαντασίωση. Ποια είναι η γνώμη σου και η θέση σου επ' αυτού, Μανώλη Φακιανάκη?
1: Η γνώμη μου είναι μία και μοναδική, ότι πρέπει ο κάθε γονιός να μαθαίνει στα παιδιά του από μικρές ηλικίες, όχι όταν πάει στα 15 του λες παιδί μου παίζουμε και μπάσκετ και βόλεϊ, πρέπει να βάζει στα παιδιά του κανόνες, να βάζει στα παιδιά του προκλήσεις, να βάζει τα παιδιά του σε μία τάξη. Τι εννοώ? Ότι στη ζωή μας το διαδίκτυο είναι ένα εργαλείο, το οποίο εργαλείο έχει και ένα παιχνίδι, διάφορα παιχνιδάκια μέσα. Δεν μπορεί να πει ότι αφήνουμε την Αλάνα, αφήνουμε τα χόμπι μας και πηγαίνουμε κάθε μέρα, όλη μέρα πίσω από ένα πληκτρολόγιο και από μια οθόνη, και στο τέλος είμαστε και χρεωμένοι με μια ψυχασθένεια. Αυτά τα πράγματα πρέπει ο κάθε γονιός να το ξέρει. Όταν έχει παιδιά 3, 4, 5 ετών, και είναι λογικό και η μαμά και ο μπαμπάς να δουλεύουν για να βγάλουν τον επιούσιο σήμερα, που τα πράγματα είναι δύσκολα και υπάρχει μια οικονομική δυσπλαγία παντού, υπάρχουν φίλτρα, να βάλει το φίλτρο του, να ελέγχει το διαδίκτυο έτσι ώστε να είναι σίγουρος ότι δεν θα μπαίνει σε κακά κέντρα και σε κακόφημες πλατείες του διαδικτύου, να κοιμάται ήσυχος, όταν δουλεύει να είναι ήσυχος, και στη συνέχεια τα παιδιά του όταν πάει στο σπίτι να τα έχει εντάξει. Τι εννοούμε εντάξει? Γενευταξία. Θα πάει στον παππού, θα πάνε στη γιαγιά, θα πάνε να παίξουν μπάσκετ, θα τα γράψει στο μπάσκετ, θα τα γράψει στο ποδόσφαιρο, θα τα γράψει σε άλλα σπορ και χόμπι που θέλουν. Με λίγα λόγια, γιατί θα δείξει στα παιδιά του ότι η ζωή δεν είναι μόνο το διαδίκτυο. Εάν όμως υπάρχουν πάρα πολλοί γονείς, ίσως η πλειοψηφία εγκαταλείπει τα πάντα λόγω της καθημερινότητος, τα παιδιά είναι στα δωμάτια τους, συνδεδεμένα με υπολογιστές, και εκεί μέσα αρχίζει και γίνεται το πάρτι. Το πάρτι που δυστυχώς τις περισσότερες φορές έχει αρνητικά αποτελέσματα, και ξέρετε πολύ καλά τι εννοώ.
0: Διονύση.
2: Μου έρχονται σωριδόν κάποια μηνύματα από φίλους και πρέπει να δώσουμε κάποιες στοχευμένες απαντήσεις από τους ειδικούς. Έχουν απαντήσει ήδη, αλλά θα ήθελα κάποια στοχευμένα σχόλια. Μια ερώτηση είναι τι είναι διαδικτυακός εκφοβισμός ή αλλιώς cyberbullying. Με πολύ απλά πράγματα, κατανοητά, γιατί κάποιοι δυσκολεύονται από τους ειδικούς μας.
3: Στρατηγέ, να πάρω το λόγο ή θα μιλήσει εσύ?
1: Εσύ και ο εκφοβισμός είναι...
3: Λοιπόν, επειδή πολύ συχνά λειτουργούμε χρησιμοποιώντας αυτή την ξένη ορολογία, δεν το κάνουμε επειδή θέλουμε να το παίζουμε ξενόφερτη και να έχουμε μια... έτσι, τάση συνοπισμού. Το κάνουμε γιατί αυτή είναι η βιβλιογραφία, έτσι. Ο διαδικτυακός εκφοβισμός είναι κάθε είδους εκφοβισμός και εκβιασμός που συμβαίνει μέσω της τεχνολογίας. Λοιπόν, αυτό μπορεί να περιλαμβάνει το να σου έχω κλέψει τους κωδικούς, το να σε δυσφημώ online και δημοσίως, το να προσπαθώ να σε ξεφτιλίζω και να σε μειώνω, το να παίρνω φωτογραφίες και να τις ανταλλάσω χωρίς τη συνένεσή σου. Όλα αυτά είναι ενδείξεις διαδικτυακού εκφοβισμού, ο οποίος μπορεί να συμβαίνει από chat, μέσω social media, από email, ό,τι έχει να κάνει σε σχέση με την τεχνολογία.
2: Μια άλλη ερώτηση που θέλω να κάνω είναι γιατί η ηλικία της προεφηβείας είναι, είναι η πιο ευαίσθητη ομάδα τόσο στο ζήτημα της πορνογραφίας όσο και της σεξουαλικής παρενόχλησης. Πάλι κάποια στοχευμένα σχόλια. Έχουμε πει αρκετά πράγματα, αλλά καλό είναι να δώσουμε ένα στίγμα και πάλι στους γονείς.
3: Αυτή είναι μια ηλικία η οποία είναι κομβική, όπως ξέρουμε όλοι εμείς από τους χώρους της ψυχικής υγείας, γιατί προετοιμάζει το άτομο να μπει στην εφηβεία. Όταν μπει στην εφηβεία, η εφηβεία είναι μια περίοδος από μόνη της η οποία είναι δεδαλώδης και τεραχώδης, είναι πολύ πιο δύσκολο να αλλάξεις τη στάση του παιδιού. Οπότε στην προεφηβεία είναι το κομμάτι το οποίο αρχίζει το παιδί να μπαίνει στους κινδύνους, αλλά είναι και πιο εύπλαστο στο να του αναπροσαρμόσεις τη στάση.
0: Mm-hmm. Μια ερώτηση και από μένα, Διονύση, αν μου επιτρέπεις. Μανώλης Φακιανάκη, όταν ο υπολογιστής είναι κλειστός, δύναται να γίνει καταγραφή των κινήσεων της οικογένειας μέσα στο σπίτι?
1: Θα ξέρετε κάτι, ότι το πρώτο πράγμα που λέω είναι ότι το σπίτι μας είναι μια επιχείρηση. Έτσι λοιπόν, όταν είμαστε συνδεδεμένοι στο διαδίκτυο και κλειστός να είναι ο υπολογιστής, μέσα από το router μπαίνουν κάποιοι και τον ανοίγουν τον υπολογιστή. Με απλά λόγια, εάν δεν μπει firewall στο σπίτι, εάν δεν μπει και η αρχή ασφάλεια, τα πράγματα είναι δύσκολα. Γι' αυτό προτείνουμε πάντοτε, υπάρχει το smart home security. Σύστημα το οποίο προστατεύει την οικία, προστατεύει τα παιδιά μας από περιεχόμενο και την οικία μας από πιθανούς εισβολείς. Άρα, αν κάποιοι έχουν σπίτια στα οποία μέσα έχουν συσκευές, κάμερες, συναγερμούς, υπολογιστές, tablet, όλα αυτά πρέπει να συνδεθούν σε ένα firewall για να μπορέσουν να προστατευτούν από τρίτους που είτε πλάκα θα τους κάνουν, είτε στην καλύτερη θα τους οψοχολιάσουν, που λέμε. Θα τους κάνουν πράγματα να δούμε για να παίξουν μαζί τους. Με λίγα λόγια, θέλει προσοχή η ασφάλεια στο διαδίκτυο. Δεν είναι παιχνίδι το διαδίκτυο, γι' αυτό με ελάχιστα πρέπει να ξέρουμε τι κάνουμε. Αυτά τα τσάμπα που κατεβάζουμε, η τσάμπα φρούριση, τα τσάμπα αντιβάιρους, τα τσάμπα τη spam, κανείς τσάμπα δεν κάνει καμία δουλειά. Ίσα-ίσα που σε παγιδεύουν και δίνεις περισσότερα στο τέλος. Στο λογαριασμό στο τέλος, από τα τσάμπα που έχουμε κατεβάσει, είναι περισσότερα τα έξοδά μας. Γι' αυτό τι λέμε. Κάνουμε λύσεις απλές, λύσεις όσο μπορούμε οικονομικές, για να μπορέσουμε να ισορροπήσουμε μέσα στο σπίτι μας. Γιατί το σπίτι μας είναι μια επιχείρηση. Όταν μια οικία, καταγεγραμμένη η μέση οικία στη χώρα μας, με 4 άτομα, έχει πάνω από 15 με 16 υπολογιστικά συστήματα, τι εννοώ, tablet, PC, κινητό, υπολογιστής, β, το παιδάκι παίζει με το PlayStation και συνδέεται, οι IoT συσκευές, Internet of Things, συναγερμοί. Μέσο όρο 14-15 είναι τα συστήματα που πρέπει να συνδεθούν σε ένα firewall, σε ένα σπίτι. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι ο γείτονας, άμα είναι λίγο πονηρός, μπορεί να κάνει πάρτι και πλάκα. Να μας κάνουν πλάκα. Γι' αυτό λέμε ότι κάνουμε μια μικρή θωράκιση στο σπίτι μας για να μπορέσουμε να έχουμε. Και η θωράκιση έρχεται, θα έρθει σε λίγους μήνες με νομοθετικό πλαίσιο, γιατί η τηλεεργασία, όταν συνδέεσαι εσύ με τους υπολογιστές τους κεντρικούς της εταιρείας σου, πρέπει να έχεις cyber security. Εάν δεν κάνεις firewall με security, κανείς δεν σε παίρνει σοβαρά και κανείς δεν θα σου εμπιστευτεί τηλεργασία. Ήδη τώρα μπαίνει νομοθετικό πλαίσιο και σε λίγο θα το δείτε μπροστά σας αυτό πλέον.
0: Μανώλη, για τους χιλιάδες, για τα χιλιάδες μέλη μας που ακούν περί του home, περί του smart home security, πού μπορούμε, πώς μπορούμε να έρθουμε σε επαφή ώστε να προμηθευτούμε αυτή την τεχνογνωσία και τεχνολογία τη δική σου και να προστατευτούμε?
1: Okay, εγώ θα σας πω κάτι, ότι Σάββατο είχα μια επικοινωνία με Νέα Υόρκη και βρήκα ένα νέο προϊόν, το οποίο ξέρω ότι όλοι περνάμε μια οικονομική κρίση και κοιτάζω να κόψω τιμολόγια όσο μπορώ, το πιο μικρό, δηλαδή ίσα-ίσα ο κόσμος να μπορεί να δώσει για να προστατεύσει τα παιδιά του. Γιατί όλοι περνάνε οικονομική κρίση. Βρήκα λοιπόν ένα προϊόν, το οποίο πιστεύω να το έχω στην αγορά σε λίγες μέρες, 10 ευρώ το μήνα περίπου ανά οικία. Για περιεχόμενο διαδικτύου, όχι για firewall. Το firewall έχει 35-40, το ξεχνάμε. Αλλά 10 ευρώ, άμα δίνεις το μήνα για να προστατεύεις και να ελέγχεις μέσα από το router τι βλέπει το παιδί σου, να εποπτεύεις τι θα δει το παιδί σου. Δεν ελέγχεις, εποπτεύεις. Έτσι λοιπόν κόβεις τα α, κόβεις τα β, κόβεις τα γ. Και είσαι στη δουλειά σου και είσαι ήσυχος. Ότι με ένα δεκάρικο το μήνα, με 10 ευρώ το μήνα, που δεν πιστεύω να υπάρχει κάποιος που δεν έχει 10 ευρώ το μήνα, για τα παιδιά του, που δεν λέμε ούτε 100, ούτε 200, 10 ευρώ το μήνα. Και πιστεύω να το συμφωνήσω, θα ξέρω Δευτέρα με Τρίτη, άρα μπορείτε να έρθετε σε επικοινωνία μαζί μου να κάνουμε δύο προσφορές. Η μία είναι των 10 ευρώ για τα παιδιά, και όποιος θέλει και έχει μέσα στο σπίτι του κομπιούτερ, ιστορίες κτλ., μπορεί να κάνει με ένα firewall να προστατεύσει την οικία του.
0: Άρα λοιπόν τα μέλη μας, όταν Μανώλης Φακιανάκη οριστικοποιήσεις και φιξάρεις αυτή σου τη συνεργασία με αυτό το προϊόν το
1: αύριο
0: οποίο
1: θα ξέρω, αύριο.
0: Το οποίο θα φέρεις από τη Νέα Υόρκη, εμείς θα το δημοσιεύσουμε, θα το γνωστοποιήσουμε στα μέλη μας, 10 ευρώ περίπου για τις
1: 10 ευρώ περίπου, στη ΦΠΑ θα πάει 11.
0: Συν περίπου πάλι 35 ευρώ για τους επιχειρηματίες, το οποίο, οποίο βεβαίως...
1: Για τηλεργασία, όσοι κάνουν τηλεργασία είναι αυτό.
0: Το οποίο βέβαια εκπίπτει και από τα έξοδά μας.
1: Είναι με τιμολόγια αυτά όλα.
0: Βεβαίως, θα έχουμε και ένα όφελος εμείς οι επιχειρηματίες. Θα ενημερώσουμε πάρα αυτά εμείς τα μέλη μας, διότι ακούμε όλοι το τελευταίο μήνα τον κακό χαμό που γίνεται με όλη αυτή την, θα έλεγα, αρνητική μορφή, τη σκοτεινή μορφή, ας πούμε, επιτραπεί ο όρος της τεχνολογίας, που προέρχεται, όπως είπες Μανώλης Φακιανάκη, από άγνοια και λανθασμένους χειρισμούς ημών των Ελλήνων. Άρα θα ενημερώσουμε όταν έχεις νέα οριστικά, Μανώλης Φακιανάκη.
1: Και κάτι, συνοψίζω, ότι με 10 ευρώ το μήνα η απλή οικογένεια που δεν έχει ούτε κεφάλι κλείνει, θα μπορεί να ελέγχει το διαδίκτυο στο σπίτι της, να βλέπει, να ξέρει τι βλέπουν τα παιδιά της. Άρα μπορεί να ξέρει ότι τα παιδιά της βλέπουν μόνο ίντερνετ για να διαβάζουν. Σούπερ. Αν θέλουν, μιλάμε, να ανοίξουν άλλο ίντερνετ, μπορεί με μια μεθοδολογία να πάει και στο άλλο. Αλλά ένας που θέλει να είναι ήσυχος, παίρνει αυτό και ηρεμεί. Σούπερ. Τον 10 ευρώ. Εάν κάποιος άλλος θέλει να κάνει τηλεργασία, να ασφαλίσει τους υπολογιστές του, τα tablet κτλ., πάμε στο firewall, το οποίο είναι μια άλλη διαδικασία που σας είπα, γύρω στα 40 ευρώ.
0: Ωραία. Ωραία. Διονύση Γιουλέα.
2: Έχω δύο ερωτήσεις πολύ στοχευμένες, που είναι ερωτήσεις που ζητούν πολλές γονείς να απαντήσουμε. Έχουν αποτεθεί εν μέρει, αλλά καλό είναι στοχευμένα πάλι να δώσουμε μια σύντομη απάντηση. Η πρώτη ερώτηση είναι πώς οι παιδόφιλοι κερδίζουν την εμπιστοσύνη ενός παιδιού. Και η δεύτερη ερώτηση είναι πώς οι παιδεραστές, αυτό θέλουν να το δούμε λιγάκι, αναγνωρίζονται μεταξύ τους στο διαδίκτυο, δηλαδή ποια είναι τα σημάδια επικοινωνίας τους που πρέπει να βοηθήσουμε ξανά για μια φορά και ποια είναι αυτά τα σημάδια που πρέπει να υποψιάσουν τους γονείς.
0: Συγγνώμη, πριν απαντήσει ο Μανώλης ή η Κέλλη, εγώ είχα ακούσει σε παλιότερη εκπομπή του Μανώλη του Σφακιανάκη ότι οι παιδόφιλοι, οι παιδεραστές, τέλος πάντων, δεν αναγνωρίζονται από κάποια σημάδια μόνο μέσα του διαδικτύου. Φοράνε και κάποια συγκεκριμένα κάτι στο λαιμό, κάποια τατουάζ, δηλαδή υπάρχουν και εξωτερικά σημάδια που αναγνωρίζονται.
1: Εγώ θα πω με απλά λόγια ότι τους παιδόφιλους τους αναγνωρίζει πλέον η ελληνική αστυνομία μέσα από ένα λογισμικό που επί των ημερών μου είχα φέρει από Αμερική με μεγάλο αγώνα τότε. Μας το έκαναν δωρεάν κάποια εκατομμύρια ευρώ το FBI και είναι το TLO. Είναι ένα λογισμικό το οποίο καταγράφει σε πραγματικό χρόνο ότι παιδοφιλικό υλικό διακινείται. Έτσι λοιπόν, κάθε πρωί ο διοικητής της δίωξης, SAE, έχει ένα φάκελο με το ποιοι είναι οι παιδόφιλοι στη χώρα μας που το βράδυ έκαναν κινήσεις και ματσακουλιές. Με λίγα λόγια, αυτό είναι το α και το μέγα.
0: Μάλιστα.
2: Και πώς κερδίζουν την εμπιστοσύνη ενός παιδιού?
1: Την εμπιστοσύνη την κερδίζουν μέσα από δώρα, μέσα από χαρά και μέσα από επικοινωνία καθημερινή και διαρκή. Και τι λέω, ότι άμα είσαι γονιός, το λέω πάντα και θα το πω και σε εσάς, άμα είσαι γονιός, τι κάνεις? Αφιερώνεις όταν το παιδί σου σχολάει από το σχολείο, 2,5, 3 παρά 4, ό,τι ώρα σχολάει, μισή ώρα, 20 λεπτά, το πολύ μισή ώρα, για να του ανοίξεις την ψυχή εσύ και να του πάρεις αυτά που έχει ζήσει 8 ώρες, 7 ώρες στο σχολείο του. Όλα τα παιδιά έρχονται στο σπίτι φορτωμένα, Με γνώση, με χαρά, με πίκρα, με χίλια με. Αυτή την ψυχολογία πρέπει κάποιος να του τη φτιάξει. Εάν εσύ δεν είσαι ο μπαμπάς ή η μαμά να του τη φτιάξεις, θα βρει τον παιδόφιλο στο διαδίκτυο μέσα. Αυτόν ο οποίος θα το κάνει όλα καλά. Και θα είναι ο καλός ο παιδόφιλος και εσύ θα είσαι ο κακός. Και θα σε βλέπει το παιδί σου υπογωνία. Θα σε βλέπει το παιδάκι σου ότι δεν είσαι σωστός μπαμπάς ή σωστή μαμά. Γιατί ο κύριος Γιώργος, ο Γιώργος, ο φίλος του που και καλά είναι η ίδια ηλικία, ενώ είναι 70-80 χρονών, του το παίζει η ίδια ηλικία, είναι ο καλός που του τα κάνει όλα καλά. Και δωράκια του στέλνει με courier και λουλουδάκια τη στέλνει ή τηλεφωνάκια του στέλνει. Με λίγα λόγια, τι αποκτάει μία έξυπνη πρόσβαση του αγαπητού. Έτσι λοιπόν, υπάρχουν δύο τύποι κακοποιοί του διαδικτύου. Είναι οι παιδόφιλοι που τους τα κάνουν όλα καλά, θέλουν μία φιλία. Η φιλία πηγαίνουν, συναντιόνται, τα χαϊδολογιέται και μόνο, αλλά δεν πάει στην κακοποίηση ο παιδόφιλος. Τις περισσότερες φορές είναι μόνο χάδια. Αυτό είναι η παιδοφιλία. Ενώ η παιδεραστία είναι αυτός ο οποίος το βγάζει έξω το παιδί όπως τον παιδόφιλο και το πρώτο που κάνει είναι να το κακοποιήσει το παιδί μας. Αυτή είναι η διαφορά του παιδόφιλου από τον παιδεραστή. Έτσι λοιπόν, αυτοί μέσα από δώρα και από συναλλαγή κάνουν το παιδί μας να μας μισήσει τους γονείς και να αγαπήσει αυτούς. Άρα τι λέμε, όταν το παιδί σχολάει ένα τηλέφωνο, δουλεύουμε, το καταλαβαίνω, ένα τηλέφωνο, δεν μπορεί να κάνεις 10 λεπτά να μιλήσεις με το παιδί σου. Το πιο σοβαρό πράγμα στην ημέρα σου είναι αυτό και μόνο. Μιλάς με το παιδί σου, το αποφορτίζεις, του βγάζεις όλη την κακή, την καλή ενέργεια, ό,τι έχει τέλος πάντων φέρει από το σχολείο, το ηρεμείς και το παιδί μετά δεν έχει τη χαρά ή την... Είναι το πόθο να μπει στο διαδίκτυο να ψαχτεί, γιατί εσύ το έχεις πάρει, το έχεις αποφορτήσει. Αυτό είναι ένα μεγάλο μυστικό που το έχω βγάλει μέσα από έρευνες εκατοντάδες που έχω κάνει με παιδιά και παιδόφιλους.
0: Διονύση.
2: Και το τελευταίο στο κομμάτι αυτό, γιατί έχουμε και κάποια ερωτήματα ακόμα που έχουν ζητηθεί, είναι τα σημάδια που πρέπει να υποψιάσουν τους γονείς. Είπαμε κάποια πραγματάκια, αλλά καλό να πούμε κάποια στοχευμένα ένα-δύο πραγματάκια που να μείνουν, θα έλεγα έτσι. Σε αυτή τη συζήτηση.
1: Ναι. Αυτή τη στιγμή έχουμε κάποια στοχευμένη ερώτηση, γιατί είναι μια μισή ώρα και πολλοί έχουν κουραστεί, να ξέρετε. Γιατί ναι. Ο κόσμος κουράζεται από κάτω. Εμείς είμαστε ζωηροί, αλλά οι άλλοι δεν είναι τόσο πολύ. Μια μισή ώρα μιλάμε, τους έχουμε την άξη τα πέταλα, που λέω εγώ πάντα. Με γνώση. Εγώ πιστεύω, μιλάμε, ότι να κάνει η Κέλλη ένα καλό επίλογο.
0: Έτσι.
1: Να τέλεια. Το συνοψίσουμε και να το κλείσουμε όμορφα. Στη μία μισή ώρα που είναι, πιστεύω, έχουμε φύγει από κάθε όριο και είμαστε, πιστεύω, πάρα πολύ καλά. Πήγε πάρα πολύ όμορφα αυτή η μερίδα και να ξέρετε κάτι, ότι τα καλύτερα γίνονται Κυριακές. Κυριακή είναι μια μέρα που ο άλλος θα καθίσει, θα το ακούσει, θα το απολαύσει.
0: Κέλλη, πριν προχωρήσει στον επίλογο, επιβεβαίωσέ μου ή διόρθωσέ με αν κάνω λάθος. Η πιο κρίσιμη ηλικία που τα παιδιά, αγόρια και κορίτσια, είναι ευάλωτα σε τέτοια είδους αρπακτικά παιδοφίλων ή παιδεραστών είναι αυτή της προεφηβείας, ας πούμε 10 με 13 για τα κορίτσια και 12 με 15 για τα αγόρια. Ισχύει αυτό?
3: Ναι, είναι η προεφηβεία, είναι η ηλικία η οποία ελκύει κυρίως σε αυτά τα αρπακτικά που είπαμε και τους παιδόφιλους και ούτω καθεξής. Τώρα, εγώ να σας ευχαριστήσω για την ωραία συντροφιά, για αυτή τη πολύ ωραία όμορφη αφορμή να μιλήσουμε για όλα αυτά που απασχολούν πολλά σπίτια. Δυστυχώς τα θέματα είναι τόσο πολλά και μπορούμε να μιλάμε για ώρες. Προσπαθούμε να περιγράψουμε φαινόμενα τα οποία είναι πολύ δύσκολα μέσα σε συντομία χρόνου. Εγώ κλείνοντας θα αναφέρω άλλη μια φορά ότι το κομμάτι της διαρκούς ενημέρωσης για μικρούς και μεγάλους είναι πάρα πολύ σημαντικό. Δεν πρέπει να το σνομπάρουμε. Η πληροφόρηση μόνο σε καλό βγαίνει και προς όφελός μας είναι. Και εγώ και ο κ. Φακενάκης και όλη η ομάδα του C-Science, γιατί πιστέψτε με, καθημερινά πρέπει να είμαστε σε μια διαδικασία εγρήγορσης και να διαβάζουμε για να προλαμβάνουμε και να είμαστε το αύριο του διαδικτύου και όχι το χθες, γιατί το διαδίκτυο τρέχει με ρυθμούς αφάνταστους. Άρα και οι κυβερνοαπατεώνες τρέχουν μαζί του και οι κίνδυνοι μαζί του. Και κάτι τελευταίο που λέω εγώ σαν δικό μου tip, σαν συμβουλή προς τους γονείς, είναι ότι πρέπει να προσέχουν και οι ίδιοι τους εαυτούς τους. Γιατί πολλοί γονείς προσπαθούν να κάνουν τα πάντα για να δίνουν στα παιδιά τους όλα, τα πάντα, και στο τέλος τους λείπουν οι ίδιοι οι γονείς. Και αυτό είναι ένα χαρακτηριστικό της ελληνικής οικογένειας. Φροντίστε τους εαυτούς σας όσο μπορείτε μέσα σε αυτές τις συγκυρίες, και η φροντίδα του εαυτού, πιστέψτε με, δεν κοστίζει ούτε 5 cents. Στα απλά πράγματα είναι η φροντίδα του εαυτού. Να μάθω να τον σέβομαι, να τον θωρακίζω και να δίνω και το αντίστοιχο παράδειγμα στο παιδί μου. Δεν μπορούμε να απαιτούμε από ένα παιδί να έχει οριοθέτηση όταν εμείς, ας πούμε, αφήνουμε την πεθερά μας, αφήνουμε τη φίλη μας, αφήνουμε τον άντρα μας. Τα λέω αυτά σαν γυναίκα, πάρτε τα και από την ανάποδη, να μας κάνουν ό,τι θέλει. Είναι παράλογο να απαιτούμε από ένα παιδί να κάνει κάτι διαφορετικό από τη στιγμή που οι ίδιοι δεν φροντίζουμε τον εαυτό μας και δεν βάζουμε τα όρια μας. Αυτά από μένα. Καλό βράδυ σε όλους. Καλό βράδυ στον κύριο Μαργέλη. Ευχαριστούμε πολύ τον The Basketbook. Ευχαριστούμε τον αθλητικό ψυχολόγο και αθλητικό επιστήμονα του The Basketbook, κύριο Γιουλέα, και τον
2: διευθυντή. Ευχαριστώ πολύ.
3: Και φυσικά τον στρατηγό μας που ήταν στις επάλξεις για ακόμα μία φορά. Όχι μόνο αυτό αυτή τη φορά, γιατί εκείνος είναι μεταμεθονήθιος. Όταν είναι πιο απόγευμα, αντέχουν και οι άλλοι να τον συνοδεύσουν. Καλό βράδυ.
0: Καλό βράδυ.
2: Ευχαριστούμε.
1: Και εγώ θέλω να πω δύο λέξεις. Εγώ θέλω να πω δύο λέξεις ότι το The Basket Book είναι μαζί μας πλέον στο CSI. Έτσι. Θα κάνουμε μια καλή συνεργασία και συμφωνία αργότερα. Έχω κάτι στο μυαλό μου να κάνουμε τα παιδιά, να τα περνάμε από τις ακαδημίες τις δικές μας, όλα τα παιδιά σας. Έτσι. Να κάνουμε μια συμφωνία, τα παιδιά του The Basket Book να έρχονται και οι γονείς και τα παιδιά δωρεάν στις ακαδημίες επιμόρφωσης, για να δώσουμε το στίγμα της ημέρας. Ότι η γνώση και η μόρφωση γύρω από το διαδίκτυο μας δίνει την απόλυτη ασφάλεια. Δεν έχουμε κανένα πρόβλημα για τίποτα. Εάν δεν υπάρχει γνώση, τότε έχουμε τα αρνητικά αποτελέσματα που δεν θέλω να τα ξαναπώ.
0: Στρατηγέ μου, σε ευχαριστούμε. Είμαστε πλάι σας, συνοδοιπόροι. Είμαι πολύ ενθουσιασμένος που σας γνώρισα. Ευχαριστώ για τη φιλοξενία και εσένα ειδικά.
1: Και μπορούμε αυτή την όμορφη συζήτηση, θα σας τη δώσουμε σε λίγη ώρα, να τη βάλετε και στο διαδίκτυο, στα δικά σας μέσα, να παίζει για πάντα, και να τη μοιράσετε και να την κοινοποιήσετε παντού. Σας ευχαριστώ
3: πολύ. Και ευχαριστήσουμε και τον Γρηγόρη τον Μπουγά και την Ήβη την Πελέση.
1: Και ο Σωτήρη, και ο Γρηγόρης ο Μπουγάς και η Ήβη. Η Ήβη έχει ένα πολύ ωραίο πόρταλ, το Business Mom, το οποίο είναι σημαντικό για τις μητέρες που δουλεύουν να βλέπουν το site της Ήβης. Ο Γρηγόρης είναι ένας εξαίρετος στα κοινωνικά δίκτυα, ο οποίος μας έχει πάντα μπροστά και δυνατά. Τους ευχαριστώ και εγώ μέσα από την καρδιά μου. Καλό σας βράδυ και να είσαστε πάντα υγιείς, και να είμαστε υγιείς και δυνατοί. Γεια σας και χαρά σας.
2: Γεια σας.

τα σκοτεινά μονοπάτια του διαδικτύου. Μέσα από τη ματιά του στρατηγού και ειδικού ερευνητή Μανώλη Σφακιανάκη.

Αλφα χρονικών ή παραλυπωμένων αλφα. Αλφα χρονικών, κεφαλαίο πρώτο. Από τον Αδάμ στον Αβραάμ. Η γενεαλογική γραμμή από τον Αδάμ ως τον Νόε είναι η ακόλουθη. Αδάμ, Σιθ, Ενός, Κενάν, Μααλαελεήλ, Ιάρεθ, Ενόχ, Μαθουσάλας, Λάμεχ και Νόε. Ο Νόε είχε τρεις γιους, τον Σιμ, τον Χαμ και τον Ιάφεθ. Γη του Ιάφεθ ήταν η Γόμερ, Μαγόγ, Μαδαΐ, Γιαβάν, Τουβάλ, Μεσέχ και Θυράς, γενάρχες των αντίστοιχων λαών. Από το Γόμερ προήλθαν οι λαοί Ασχενάζ, Ριφάθ και Θογαρμά. Από τον Γιαβάν προήλθαν οι λαοί Ελισσά και Θαρσής, Ικίτη και Ηρώδη. Γη του Χάμ ήταν η Χούς, Μισραήμ, Φούτ και Χαναάν, γενάρχες των αντίστοιχων λαών. Από τον Χούς προήλθαν οι λαοί Σεβά, Εβιλά, Σαφτά, Ραγμά και Σαφτεχά. Από το Ραγμά οι λαοί Σαβά και Δεδάν. Ο Χούς είχε γιο τον Εμρόδ, που ήταν ο πρώτος ισχυρός κατακτητής πάνω στη γη. Ο Μισραήμ είχε απογόνους τους Λουδίμ, τους Ανανίμ, τους Λεεβίμ, τους Ναυτουχίμ, τους Πατρουσίμ, τους Κασλουχίμ και τους Καφθορίμ, από τους οποίους προήλθαν οι Φιλιστέοι. Ο Χαναάν απέκτησε τον Σιδώνα, που ήταν ο πρωτότοκος και το Χεταίο γενάρχες των αντίστοιχων λαών. Επίσης από το Χαναάν προήλθαν οι Ιεβουσαίοι, οι Αμοραίοι, οι Γεργεσαίοι, οι Εβραίοι, οι Αρουκαίοι, οι Ασενναίοι, οι Αραδαίοι, οι Σαμαραίοι και οι Αμαθαίοι. Γη του Σιμ ήταν η Ελάμ, Ασούρ, Αρφαξάδ, Λούδ, Αράμ, Ούτς, Ούλ, Γεθέρ και Μεσέχ, γενάρχες των αντίστοιχων λαών. Ο Αρφαξάδ είχε γιο τον Σαλάχ και ο Σαλάχ τον Έβερ. Ο Έβερ είχε δύο γιους, ο ένας ονομαζόταν Πελέγ, διαίρεση, διαχωρισμός, γιατί στις ημέρες του μοιράστηκε η γη, ο άλλος ονομαζόταν Ιεκτάν. Απόγονοι του Ιεκτάν ήταν η Αλμουδάδ, Σαλέφ, Ασυρμαβέθ, Ιαράχ, Αδωράμ, Ουζάλ, Δικλά, Οβάλ, Αβιμαήλ, Σαβά, Οφύρ, Εβιλά και Ιωβάβ. Η γενεαλογική γραμμή από το Σίμος στον Άβραμ είναι η ακόλουθη. Αρφαξάδ, Σαλάχ, Έβερ, Πελέγ, Ρεού, Σερού, Ναχόρ, Θάρα και Άβραμ, δηλαδή ο Αβραάμ. Οι απόγονοι του Αβραάμ. Γη του Αβραάμ ήταν ο Ισαάκ και ο Ισμαήλ. Η γενεαλογία του είναι η εξής. Πρωτότοκος γιος του Ισμαήλ ήταν ο Νεβαϊώθ. Έπειτα γεννήθηκαν οι Κιδάρ, Αβδεΐ, Νιφσάμ, Νισμά, Δουμά, Μασά, Χαδάδ, Θεμάν, Ιετούρ, Ναφής και Κεδμά. Αυτή είναι η απόγονη του Ισμαήλ. Η Χετούρα, παλακίδα του Αβραάμ, του γέννησε τους Ζιμράν, Ιοξάν, Μαδά, Μαδιάν, Ισβάκ και Σονάχ. Γη του Ιοξάν ήταν ο Σαβά και ο Δεδάν. Γη του Μαδιάν ήταν η Γεφά, Εφέρ, Χανόχ, Αβιδά και Ελδαγά. Όλη αυτή ήταν γη και εγγονή της Χετούρας. Ο Αβραάμ είχε γιο τον Ισαάκ και γη του Ισαάκ ήταν ο Ισάφ και ο Ισραήλ ή η Ιακώβ. Γη του Ισάφ ήταν η Ελιφάζ, Ρεγουήλ, η Εούς, η Εγλάμ και Κορέ. Γη του Ελιφάζ ήταν η Θεμάν, Ομάρ, Σεφό, Γαετάμ, Κενάζ, Τιμνά και Αμαλίκ. Γη του Ρεγουήλ ήταν η Ναχάθ, Ζεράχ, Σαμά και Μιζά. Γη του Σιρ ήταν η Λοτάν, Σοβάλ, Σιβεγόν, Ανά, Δισόν, Εσέρ και Δισάν. Η γη του Λοτάν ήταν ο Χωρί και ο Ομάμ και αδερφή του Λοτάν ήταν η Τιμνάν. Η γη του Σοβάλ ήταν η Αλβάν, Μαναχάθ, Εβάλ, Σεφό και Ονάμ. Η γη του Σιβεγόν ήταν ο Αϊά και ο Ανά. Γιος του Ανά ήταν ο Δισόν. Η γη του Δισόν, γιου του Σιρ, ήταν η Χαμράν, Εσβάν, Ιθράν και Χεράν. Η γη του Εσέρ ήταν η Βιλάν, Ζαβάν και η Ακάν. Η γη του Δισάν ήταν ο Ούτς και ο Άραν. Οι βασιλιάδες της Εδόμ. Πριν υπάρξει βασιλιάς στον Ισραήλ, βασίλεψαν στην Εδόμ κατά σειρά οι επόμενοι βασιλιάδες. Ο Βελά, γιος του Βεΐρ από την πόλη Διναβά. Ο Ιωνάβ, γιος του Ζεράχ από τη Βοσρά. Ο Χουσάμ από την περιοχή της φυλής Θεμάν. Ο Αδάδ, γιος του Δεδάδ από την πόλη Αβάθ. Αυτός νίκησε τους Μαδιανίτες σε μάχη στην πεδιάδα Μωάβ. Ο Σαμλά από τη Μαρσεκά. Ο Σαούλ από την παραποτάμια πόλη Ρεχοβόθ. Ο Βαλ Χανάν, γιος του Αχβόρ. Ο Αδάδ στην πόλη Παού, γυναίκα του ήταν η Μεταβεήλ, κόρη του Ματράδ και εγγονή του Μεζάβ. Όταν πέθανε ο Αδάθ, οι γεμόνες της Εδόμ έγιναν η Τιμνά, Αλβά, η Εθεθ, ο Χολιβαμά, η Λάς, Πινών, Κενάζ, Θεμάν, Μιφσάρ, Μαγεδίλ και η Ράμ. Αλφα χρονικών, κεφάλαιο δεύτερο. Η γη του Ισραήλ, Ιακώβ. Η γη του Ισραήλ ή Ιακώβ είναι η εξής: Ρουβίν, Σιμεών, Λεβί, Ιούδας, Ισάχαρ, Ζαβουλών, Δαν, Ιωσήφ, Βενιαμίν,
Νεφθελή, Γάδ, οι απόγονοι του Ιούδα. Η γη του Ιούδα ήταν ο Ήρ, πρωτότοκος, ο Αυνάν και ο Σιλά. Οι τρεις αυτοί γεννήθηκαν από την κόρη του Σουά τη Χανανέα. Ο Ήρ όμως δυσαρέστησε τόσο πολύ τον Κύριο που ο Κύριος τον θανάτωσε. Επίσης η Θάμαρ, η νύφη του Ιούδα, του γέννησε το Φαρές και το Ζεράχ. Έτσι συνολικά η γη του Ιούδα ήταν πέντε. Η γη του Φαρές ήταν ο Χεσρών και ο Χαμούλ. Η γη του Ζεράχ ήταν πέντε. Ζιμρί, Εθάν, Εμάν, Χαλκόλ και Δαρά. Γιος του Καρμί ήταν ο Αχάν ο Δαραχοποιός, ο οποίος έγινε αιτία συμφοράς στους Ισραηλίτες, γιατί κατακράτησε το λάφυρο που ήταν αφιερωμένο στο Θεό. Γιος του Εθάν ήταν ο Αζαρίας. Η γη του Χεσρών ήταν η Ιεροχμεήλ, Αράμ και Χελουβαΐ. Οι απόγονοι του Αράμ. Ο Αράμ είχε γιο τον Αμιναδάβ και ο Αμιναδάβ τον Αχσόν, αρχηγό της φυλής Ιούδα. Ο Ναχσόν είχε γιο τον Σαλμά και ο Σαλμά τον Βόζ. Ο Βόζ είχε γιο τον Οβίβ και ο Οβίβ τον Ιεσέ. Ο Ιεσέ είχε 7 γιους, τον Ελιάβ πρωτότοκο και μετά κατά σειρά τους Αβιναδάβ, Σιμά, Ναθαναήλ, Ραδαΐ, Οσέμ και Δαβίδ. Αδερφές τους ήταν η Σερουία και η Αβιγαία. Η γη της Σερουίας ήταν τρεις, ο Αβισάι, ο Ιωάβ και ο Ασαήλ. Η Αβιγαία γέννησε τον Αμασά, πατέρας ήταν ο Ιεθέρ, ο Ισμαηλίτης. Οι απόγονοι του Χάλευ. Ο Χάλευ, γιος του Χεσρών, είχε κόρη την Ιεριώθ από την πρώτη του γυναίκα την Αζουβά. Η γη της ήταν η Ιεσέρ, Σοβάβ και Αρδόν. Όταν πέθανε η Αζουβά, ο Χάλευ πήρε γυναίκα του την Εφράθ, η οποία του γέννησε τον Χούρ. Ο Χούρ απέκτησε τον Ουρί και ο Ουρί τον Βησαλέιλ. Αργότερα ο Χεσρών, σε ηλικία 60 ετών, πήρε γυναίκα του την κόρη του Μαχύρ, πατέρα του Γαλάδ, και απέκτησε μαζί της του Σεγούβ. Ο Σεγούβ απέκτησε τον Ιαΐρ, αυτός πήρε στην κατοχή του 23 κομοπόλεις στη Γαλάδ. Αλλά οι βασιλιάδες των Γεσουριτών και των Αραμαίων κατέλαβαν τις κομοπόλεις του Ιαΐρ, καθώς και την πόλη Κενάθ με τα γύρω χωριά της. Όλες αυτές οι κομοπόλεις του Ιαΐρ με την Κενάθ και τα χωριά της αποτελούσαν 60 οικισμούς και ανήκαν στους απογόνους του Μαχύρ, πατέρα του Γαλάδ. Μετά το θάνατο του Χερσόν, του οποίου η γυναίκα ονομαζόταν Αβιά, ο Χάλευ συνευρέθηκε με την Εφραθά και απέκτησε τον Ασχόρ, ιδρυτή της πόλης Τεκοά. Οι απόγονοι του Ιεραχμεήλ. Γη του Ιεραχμεήλ, πρωτότοκο του Χεσρών, ήταν Ιεραμ, πρωτότοκος, Βουνά, Ορέμ, Οσέμ και Αχιά. Ο Ιεραχμεήλ είχε και άλλη γυναίκα που ονομαζόταν Αταρά και ήταν μητέρα του Ονάμ. Γη του Ραμ, πρωτότοκο του Ιεραχμεήλ, ήταν η Μαά, η Αμίν και η Κέρ. Γη του Ονάμ ήταν η Σαμαή και η Αδαέ και γη του Σαμαή η Ναδάβ και Αβισούρ. Το όνομα της γυναίκας του Αβισούρ ήταν Αβιχαήλ. Αυτή του γέννησε τον Αχβάν και τον Μολέδ. Γη του Ναδάβ ήταν η Σελέδ και Απαΐμ. Ο Σελέδ όμως πέθανε χωρίς να αφήσει γιους. Γιος του Απαΐμ ήταν ο Ισεΐ, γιος του Ισεΐ ο Σεσάν και του Σεσάν ο Αχλαΐ. Γη του Ιαδαέ, αδερφού του Σαμαΐ, ήταν η Ιεθέρ και η Ιωνάθαν. Ο Ιέθερ όμως πέθανε χωρίς να αφήσει γιους. Γη του Ιωνάθαν ήταν η Παλέθ και η Ζαζάν. Όλοι αυτοί ήταν απόγονοι του Ιεραχμεήλ. Ο Σεσάν δεν είχε γιους, μόνο κόρες. Είχε και ένα δούλο Αιγύπτιο που ονομαζόταν Ιαρχά. Σε αυτόν έδωσε μια κόρη του για γυναίκα και εκείνη του γέννησε τον Αταΐ. Ο Αταΐ απέκτησε τον Άθαν και από αυτόν συνεχίζουν κατευθείαν γραμμή οι Ζαβάδ, Εφλάλ, Οβίβ, Ιού, Αζαρίας, Χαλής, Ελεασά, Σισαμαΐ, Σαλούμ, Ιεκαμίες και Ελισαμά. Άλλος κατάλογος των απογόνων του Χάλευ. Απόγονοι του Χάλευ, αδερφού του Ιεραχμεήλ, ήταν πρωτότοκος ο Μισά, γενάρχης της Ζιβ, και ο Μαρισά, γενάρχης της Χεβρών. Γη του Χεβρών ήταν η Κορέ, Ταποάχ, Ρακέμ και Σαμά. Ο Σαμά απέκτησε τον Ραχάμ, γενάρχη της Ιορκοάμ, και ο Ρεκέμ απέκτησε τον Σαμαΐ. Γιος του Σαμαΐ ήταν ο Μαών, γενάρχης της Βεθσούρ. Η Εφά, παλακίδα του Χάλευ, γέννησε το Χαράν, το Μωσά και το Γαζέζ. Ο Χαράν απέκτησε γιο που λεγόταν επίσης Γαζέζ. Γη του Ιαδαή ήταν η Ρεγέμ, η Οθάμ, Γισάμ, Φελέτ, Γεφά και Σανάφ. Η Μαάχα, άλλη παλακίδα του Χάλευ, γέννησε τον Σεβέρ και τον Τυρχανά. Επίσης γέννησε τον Σαάφ, γενάρχη της φυλής του Μαδμανά, και το Σιβά γενάρχη της φυλής του Μαχβενά και του Γιβεά. Κόρη του Χάλευ ήταν η Ασχά. Απόγονοι του Χάλευ ήταν επίσης οι εξής. Ο Χούρ, πρωτότοκο γιος του Χάλευ και της Εφραθά. Η γη του Χούρ ήταν ο Σοβάλ, ιδρυτής της Κυριάθ Ιαρήμ. Ο Σαλμών, ιδρυτής της Βιθλέμ. Και ο Χαρεύ, ιδρυτής της Βεθ Χαδέρ. Ο Σοβάλ ήταν γενάρχης των κατοίκων της Αρωέ και των μισών Μαναχεθητών. Οι φυλές που κατοικούσαν στην Κυριάθ Ιαρήμ ήταν οι Εθρίτες, οι Πουθίτες, οι Σουμαθίτες και οι Μισραΐτες. Από αυτούς κατάγονταν οι Σαραθίτες και οι Εστουλέοι. Απόγονοι του Σαλμών ήταν οι Βιθλεεμίτες και οι Νετοφαθίτες, οι κάτοικοι της Αταρόθ Βεθιουάβ, το άλλο μισό της φυλής των Μαναχηθητών και οι Σωρίτες. Οι φυλές που προέρχονταν από τη Σέφερ και κατοικούσαν στην Ιαβής ήταν οι Τυραθίτες, οι Σιμεαθίτες και οι Σαχαθίτες. Όλοι αυτοί ανήκαν στους Κενναίους.
οι οποίοι κατάγονταν από τον Χαμάθ, γενάρχη των Ρεχαβιτών. Αλφα Χρονικών, κεφάλαιο 3. Οι απόγονοι του Δαβίδ. Η γη του Δαβίδ που γεννήθηκαν στη Χεβρόν ήταν η εξής. Πρωτότοκος ο Αμών, γιος της Αχινοάμ, της Ισραηλίτισσας. Δεύτερος ο Δανιήλ, γιος της Αβυγίας, της Καρμιλίτισσας. Τρίτος ο Αβεσσαλόμ, γιος της Μααχά, κόρης του Ταλμαΐ, βασιλιά της Γεσούρ. Τέταρτος ο Αδωνίας, γιος της Χαγκίθ. Πέμπτος ο Σεφατίας, γιος της Αβιτάλ. Έκτος ο Ιεθρεάμ, γιος της Εγλά. Οι έξι αυτοί γη γεννήθηκαν στη Χεβρόν, όπου ο Δαβίδ βασίλεψε 7 χρόνια και 6 μήνες. Στην Ιερουσαλήμ βασίλεψε 33 χρόνια και απέκτησε εκεί πολλούς γιους. Από τη Βάθ Σονά, κόρη του Αμιήλ, απέκτησε 4 γιους, τους Σιμεά, Σοβάβ, Ναθάν και Σολομώντα. Από διάφορες άλλες συζύγους απέκτησε 9 γιους, τους Ιφχάρ, Ελισαμά, Ελιφέλετ, Νογάν, Εφέγ, Ιαφιά, Ελισαμά, Ελεαδά και Ελιφελέτ. Όλοι παραπάνω ήταν γη του Δαβίδ, εκτός από τους γιους των Παλακίδων. Η Ταμάρ ήταν μία από τις κόρες του Δαβίδ. Απόγονοι και διάδοχοι του Σολομώντα κατευθείαν γραμμή ήταν η Ροβοάμ, Αβιά, Ασά, Ιωσαφάτ, Ιωράμ, Αχαζίας, Ιωάς, Αμασίας, Αζαρίας, Ιωθάμ, Άχας, Εζεκίας, Μανασής, Αμών και Ιωσίας. Η γη του Ιωσία ήταν 4, η Ιωχανάν, πρωτότοκος, Ιωακήμ, Σεδεκίας και Σαλούμ. Απόγονοι του Ιωακήμ ήταν ο γιος του Ιωχονίας και ο γιος του Ιωχονίου Σεδεκίας. Η γη του βασιλιά Ιεχονία, ο οποίος είχε απαχθεί εχμάλωτος στη Βαβυλώνα, ήταν η Ασύρ, Σαλαθίλ, πρωτότοκος, Μαλκιράμ, Πεδαΐας, Σενασάρ, Ιεκομίας, Οσαμά και Νεδαβίας. Η γη του Πεδαΐα ήταν ο Ζωροβάβελ και ο Σιμεΐ. Η γη του Ζωροβάβελ ήταν ο Μεσουλάμ και ο Ανανίας και οι αδερφοί του Σελομίθ. Επίσης άλλοι 5, η Χασουβά, ο Ελ, Βερεχίας, Χασαδίας και η Ουσάβεσέδ. Η γη του Ανανία ήταν η Πελατείας, Ισαΐας, Ρεφαΐας και Σεχανίας. Ο Σεχανίας είχε 6 γιους, τους Σεμαΐα, Χατούς, Ιγιάλ, Βαρία, Νεαρία και Σαφάτ. Γη του Νεαρία ήταν η Ελιοεναή, Εζεκίας και Αζρικάμ, συνολικά 3. Γη του Ελιοεναή ήταν ο Δαβίας, Ελιασίν, Πελαΐας, Ακούβ, Ιωχανάν, Δελαΐας και Ανανή, συνολικά 7. Αλφα Χρονικών, κεφάλαιο 4. Άλλος κατάλογος των απογόνων του Ιούδα. Απόγονοι του Ιούδα κατευθείαν γραμμή ήταν οι Φαρές, Χεσρών, Καρμί, Ορ και Σοβάλ. Ο Ραΐα, γιος του Σοβάλ, απέκτησε τον Ιαάθ και ο Ιαάθ τον Αχουμαΐ και τον Λαάδ. Αυτοί είναι οι γενάρχες των φυλών των Σαραθητών. Οι ιδρυτές της ΕΤΑΜ ήταν οι Ισραήλ, οι Σμά και οι Δβάζ. Είχαν και μία αδελφή που ονομαζόταν Ασελελφωνή. Ο Φανουήλ ήταν ιδρυτής της πόλης Γεδόρ και ο Έζερ της πόλης Χουσάν. Όλοι παραπάνω είναι απόγονοι του Χούρ, πρωτοτόκου του Χάλεφ και της Εφραθά και ιδρυτή της Βιθλέμ. Ο Ασχούρ, ιδρυτής της πόλης Τεκοά, είχε 2 γυναίκες, τη Χελά και την Αρά. Η Αρά του γέννησε τον Αχουζάμ, τον Χεφέρ, τον Τεμενά και τον Αχασταρί. Γη της Ελά ήταν η Σέρεθ, η Εσόχαρ και η Εθνάν. Ο Κος ήταν πατέρας του Ανούβ και του Σαβεβά και γενάρχης των φυλών που προήλθαν από τον Αχαρχέλ, γιο του Αρούμ. Ο Ιαβής ήταν ο πιο ένδοξος από τους αδελφούς του. Η μάνα του του έδωσε αυτό το όνομα γιατί τον είχε γεννήσει με υπερβολικούς πόνους. Ο Ιαβής προσευχήθηκε στο Θεό του Ισραήλ με αυτά τα λόγια. Ευλόγησέ με, πλωσιουπάροχα. Δώσε μου περισσότερα χωράφια. Προστάτεψέ με. Και φύλαξέ με μακριά από κάθε κακό και από κάθε συμφορά. Ο Θεός του έδωσε όλα όσα ζήτησε. Ο Χελούβ, αδερφός του Σουχά, απέκτησε τον Μεχίρ, πατέρα του Εσθών. Ο Εστόν απέκτησε τον Βέθραφά, τον Πασεάχ και τον Τεχινά, ιδρυτή της πόλης Νάχας. Οι φυλές που προήλθαν από αυτούς κατοικούσαν στη Ριχά. Γη του Κενάζ ήταν ο Οθνίλ και ο Σεραΐας. Γη του Οθνίλ ήταν ο Χαθάφ και ο Μενοαθάν. Ο Μενοαθάν απέκτησε τον Οφρά και ο Σεραΐας τον Ιωάβ, πρόγονο των κατοίκων της πεδιάδας των τεχνητών. Την έλεγαν έτσι επειδή όλοι εκεί ήταν τεχνίτες. Γη του Χάλευ, γη του Ιεφωνή ήταν η Ιερού, Ελά και Νάαμ. Γιος του Ελά ήταν ο Κενάς. Γη του Ελαλείλ ήταν η Ζήφ, Ζηφά, Τυριά και Ασαρείλ. Γη του Εζρά ήταν η Εθέρ, Μερέδ, Εφέρ και η Αλών. Ο Μερέδ είχε γυναίκα από την Αίγυπτο. Το όνομά της ήταν Βυθία, κόρη του Φαραώ. Αυτή γέννησε στο Μερέδ τη Μαριάμ, του Σαμαΐ και τον Ισβάχ, ιδρυτή της πόλης Εστεμοά. Η άλλη γυναίκα του Μερέδ ήταν η Ουδαία και του γέννησε τον Ιέρεδ, ιδρυτή της πόλης Γεδόρ, το Χέβερ, ιδρυτή της πόλης Σοχό και τον Ιωκουθίλ, ιδρυτή της πόλης Ζανοά. Ο Οδία παντρεύτηκε μία από τις αδερφές του Ναχάμ. Απόγονοι του ήταν οι Γαρμίτες, ιδρυτές της Κεϊλά και οι Μααχαθίτες, που κατοικούσαν στην Εστεμοά. Η γη του Σιμών ήταν η Αμνών, Αρινά, Βεν Χανάν και Θηλών. Η γη του Ισεή ήταν η Ζοχέθ και Βεν Ζοχέθ. Απόγονοι του Σιλά, γιου του Ιούδα, ήταν ο Ιρ, ιδρυτής της πόλης Λιχά, ο Λαεδά, ιδρυτής της πόλης Μαρισά και οι φυλές που κατοικούσαν στην πόλη Ασβεά και επεξεργάζονταν το λινό.
Επίσης από το Σιλά κατάγονταν ο Ιωκίμ και οι κάτοικοι της πόλης Χοζεβά και ο Ιωάς και ο Σαράφ, οι οποίοι μετανάστευσαν για λίγο στη Μωάβ και ξαναγύρισαν στη Βιθλέμ σύμφωνα με μια αρχαία παράδοση. Αυτοί ήταν κεραμοποιοί και κατοικούσαν στις πόλεις Νεταΐμ και Γεδιρά, εργάζονταν εκεί στην υπηρεσία του βασιλιά. Οι απόγονοι του Σιμεών. Γη του Σιμεών ήταν η Νεμουήλ, η Αμίν, η Αρίβ, Ζεράχ και Σαούλ. Γιος του Σαούλ ήταν ο Σαλούμ και κατευθείαν γραμμή απόγονοι του η Μιβσάμ, Μισμά, Χαμούλ, Ζακούρ και Σεμεΐ. Ο Σεμεΐ απέκτησε 16 γιους και 6 θυγατέρες. Οι αδερφοί του όμως δεν είχαν πολλούς γιους και γι' αυτό οι απόγονοι του Σιμεών δεν ήταν τόσο πολλοί όσο οι απόγονοι του Ιούδα. Εγκαταστάθηκαν στις πόλεις Βέρσεβα, Μολαδά, Χασάρ Σουάλ, Βιλά, Εσέμ, Θολάδ, Βεθουήλ, Χορμά, Σικλάγ, Βεθ Μαρκαβόθ, Χασάρ Σουσίμ, Βεθ Βυρί και Σαραΐμ. Σε αυτές τις πόλεις κατοικούσαν ως την εποχή του βασιλιά Δαβίδ, καθώς και στα γύρω τους χωριά. Είχαν εγκατασταθεί σε 5 ακόμα πόλεις, στην Εθέρ, στην Αΐμ, στη Ριμών, στη Θοχέν και στην Ασάν, και στα γύρω τους χωριά ως τη Βάαλ. Αυτές ήταν οι τοποθεσίες όπου κατοικούσαν και αυτοί ήταν οι γενεαλογικοί τους κατάλογοι. Αρχηγοί των φυλών τους ήταν η Μεσοβάβ, η Αμλίχ, η Οσά γιος του Αμασία, η Οήλ, η Ιού γιος του Οσιβία, εγγονός του Σεραΐα και δυσέγγονος του Ασίλ, Ελιοεναΐ, η Ακαβά, η Εσοχαΐας, Ασαΐας, Αβίλ, η Εσιμιήλ, Βεναΐας, Ζιζά γιος του Σιφεΐ, εγγονός του Αλών και δυσέγγονος του Ιεδαΐα, ο οποίος ήταν γιος του Σιμρή και εγγονός του Σεμαΐα. Οι οικογένειες όλων αυτών των φυλών είχαν μεγάλη αύξηση. Απλώθηκαν ως τα προάστια της Γεδόρ, ανατολικά της Κοιλάδας, για να βρουν βοσκή για τα κοπάδια τους. Πράγματι, βρήκαν πλούσια και καλή βοσκή σε μια περιοχή ευρύχωρη και ειρηνική. Εκεί παλιότερα κατοικούσαν απόγονοι του Χάμ. Πράγματι, την εποχή του βασιλιά του Ιούδα Εζεκία, οι αρχηγοί που προαναφέρθηκαν ήρθαν σε αυτή την περιοχή και κατέστρεψαν τις σκηνές των κατοίκων της Γεδόρ και τους Μηναίους. Τους εξόντουσαν έτσι που σήμερα να μην υπάρχει εκεί κανένα ίχνος τους. Στον τόπο τους εγκαταστάθηκαν αυτοί, γιατί εκεί υπήρχε άφθονη βοσκή για τα κοπάδια τους. Άλλοι 500 άντρες από τη φυλή Σιμεών πήγαν στην ορεινή περιοχή της Εδόμ με αρχηγούς τους γιους του Ιεσί, τον Πελατία, τον Νεαρία, τον Ρεφαΐα και τον Ουζίλ. Σκότωσαν όσους Αμαλικίτες είχαν επιζήσει και εγκαταστάθηκαν αυτοί εκεί μέχρι σήμερα. Α Χρονικών, κεφάλαιο 5. Οι απόγονοι του Ρουβίν. Ο Ρουβίν ήταν ο πρωτότοκος γιος του Ισραήλ. Επειδή όμως πλάγιασε με την παλακίδα του πατέρα του, τα δικαιώματά του ως πρωτοτόκο μεταβιβάστηκαν στους γιους του Ιωσήφ, που ήταν και αυτός γιος του Ισραήλ. Έτσι ο Ρουβίν δεν θεωρείται πια πρωτότοκος. Εν τούτης δεν καταγράφεται το όνομα του Ιωσήφ πρώτος στη γενεαλογία. Βέβαια, ο Ιούδας επικράτησε ανάμεσα στους αδερφούς του και από αυτόν προήλθε βασιλιάς για όλο το λαό Ισραήλ. Ωστόσο, τα δικαιώματα του πρωτοτόκου ανήκαν στον Ιωσήφ. Η γη του Ρουβίν, λοιπόν, πρωτότοκου γιου του Ισραήλ, ήταν η Χανόχ, Φαλού, Χεσρών και Χαρμή. Ένας από τους απογόνους του Ρουβίν ήταν ο Ιωήλ. Μετά από αυτόν ακολουθούν κατευθείαν γραμμή οι Σεμαΐας, Γογ, Σιμεΐ, Μιχά, Ριχά, Βάαλ και Βεϊρά, ένας από τους αρχηγούς της φυλής Ρουβίν που ο βασιλιάς της Ασσυρίας, Τιγλάθ Πιλέσερ, τον συνέλαβε και τον οδήγησε στην αιχμαλωσία. Οι αδερφοί του αρχηγοί συγγενειών, σύμφωνα με το γενεαλογικό κατάλογο, ήταν πρώτος ο Ιεΐλ, έπειτα ο Ζαχαρίας και τέλος ο Βελά, γιος του Αζάζ, εγγονός του Σεμά και δυσέγγονος του Ιωήλ. Η φυλή Ρουβίν ζούσε στην περιοχή που εκτείνεται ανάμεσα στην Αροήρ νότια και στο όρος Νεβό και την πόλη Βάλμεόν βόρεια. Προς ανατολάς είχαν φτάσει ως την άκρη της ερήμου, η οποία χώριζε την περιοχή τους από τον ποταμό Εφράτη, επειδή είχαν πάρα πολλά κοπάδια στη Γαλαάδα ανατολικά του Ιορδάνη. Την εποχή του βασιλιά Σαούλ, οι Ρουβινίτες έκαναν πόλεμο με τους Αγαρινούς, τους νίκησαν και εγκαταστάθηκαν σε ολόκληρη την ανατολική πλευρά της Γαλαάδα όπου κατοικούσαν εκείνοι. Οι απόγονοι του Γάδ. Οι απόγονοι του Γάδ κατοικούσαν βόρεια των Ρουβινιτών στο οροπέδιο της Βασάν και ως τη Σαλχά ανατολικά. Αρχηγός της κυριότερης συγγένειας ήταν ο Ιωήλ, της δεύτερης σπουδαιότητας ο Σαφάμ και η Αναή και Σαφάτ αρχηγοί άλλων συγγενειών στη Βασάν. Επιπλέον υπήρχαν και άλλες 7 συγγένειες, του Μιχαήλ, του Μεσουλάμ, του Σεβά, του Ιωραήμ, του Ιεχάν, του Ζιά και του Ιέβερ. Οι πρόγονοι του Αβιχαήλ, γιου του Χωρή, κατευθείαν γραμμή, ήταν η Ιαρόαχ, Γαλάδ, Μιχαήλ, η Εσισαή, η Αχδό, Βούζ. Ο Αχή, γιος του Αβδίλ και εγγονός του Γουνί, ήταν αρχηγός αυτών των συγγενειών. Οι απόγονοι του Γάδ κατοικούσαν στη Γαλάδ, στη Βασάν και στους οικισμούς της και σε όλα τα βοσκοτόπια της πεδιάδας της Αρώνα στις άκρες τους. Όλοι αυτοί καταγράφτηκαν σε γενεαλογικούς καταλόγους την εποχή που βασιλιάς στον Ιούδα ήταν ο Ιωθάμ και στον Ισραήλ ο Ιεροβοάμ. Οι φυλές Ρουβίν και Γάδ και οι μισοί φυλοί Μανασί είχαν 44.760 άντρες, έτοιμο πόλεμο στρατό, καλογυμνασμένο στη χρήση της ασπίδας, του ξύφους ή του τόξου. Αυτοί πολέμησαν τις αγαρινές φυλές των Ιετουραίων, των Αφισαίων και των Αδαβαίων. Στη διάρκεια εκείνου του πολέμου παρακάλεσαν τον Θεό να τους βοηθήσει.
Και ο Θεός τους άκουσε και τους βοήθησε, γιατί είχαν στηρίξει τις ελπίδες τους αυτών. Έτσι οι Αγαρινοί και όλοι οι συμμαχοί τους υποτάχθηκαν στην εξουσία των Ισραηλιτών. Άρπαξαν τα ζώα τους, 50.000 καμήλες, 250.000 πρόβατα και 2.000 γαϊδούρια. Επίσης πήραν και 100.000 εχμαλώτους. Σκοτώθηκαν πολλοί από τους εχθρούς, γιατί ο πόλεμος εκείνος κατευθυνόταν από το Θεό. Οι Ισραηλίτες εγκαταστάθηκαν στις περιοχές των Αγαρινών, όπου και έμειναν ως την αιχμαλωσία. Οι απόγονοι του Μανασία ανατολικά του Ιορδάνη. Οι απόγονοι της μισής φυλής Μανασία εγκαταστάθηκαν στην περιοχή που εκτείνεται από τη Βασάν νότια, ως τη Βάλ Χερμόν, τη Σενήρ και το όρος Ερμόν βόρεια, και έγιναν πολύ άριθμοι. Αρχηγοί των συγγενειών τους ήταν οι Εφέρ, οι Σέι, Ελιήλ, Αζριήλ, οι Ερεμίας, ο Δαβίας και οι Αχθιήλ, όλοι τους άντρες δυνατοί και ονομαστοί. Αλλά οι Ρουβινίτες, οι Γαδίτες και οι μισοί Μανασίτες δεν έμειναν πιστοί στο Θεό των προγόνων τους. Τον εγκατέλειψαν και πρόσφεραν λατρεία στους θεούς των λαών που κατοικούσαν πριν από αυτούς στη χώρα και που ο Θεός του Ισραήλ τους είχε εξοντώσει από μπροστά τους. Έτσι ο Θεός ξεσήκωσε τον Πουλ βασιλιά της Ασσυρίας, δηλαδή τον Τιγλάθ Πιλέσερ, και τους οδήγησε στην αιχμαλωσία. Τους έφερε στη Χελάχ, στη Χαβόρ και στη Χάρα και κοντά στον ποταμό Γοζάν, όπου και κατοικούν μέχρι σήμερα. Κατάλογος αρχιερέων της φυλής Λεβί. Γη του Λεβί ήταν η Γερσόν, Καθ και Μεραρή. Γη του Καθ ήταν η Αμράμ, η Σαρ, Χεβρόν και Ουζίλ. Γη του Αμράμ ήταν ο Ααρών και ο Μωυσής και κόρη του η Μαριάμ. Γη του Ααρών ήταν η Ναδάβ, Αβιούδ, Ελεάζαρ και η Θάμαρ. Διάδοχοι του αρχιερέα Ελεάζαρ ήταν κατευθείαν γραμμή Φινέες, Αβισουά, Βουκί, Ουζί, Ζεραΐας, Μεραϊόθ, Αμαρίας, Αχιτόβ, Σαδόκ, Αχιμάς, Αζαρίας, Ιωχανάν και Αζαρίας, ο οποίος ήταν ο πρώτος αρχιερέας στο ναό που έχθησε Σολομών στην Ιερουσαλήμ. Ακολουθούν οι Αμαρίας, Αχιτόβ, Σαδόκ, Σαλού, Χελκίας, Αζαρίας, Σεραΐας, Ιωσαδάκ. Ο Ιωσαδάκ οδηγήθηκε στην εξορία όταν ο Κύριος επέτρεψε να εχμαλωτιστεί ο λαός του Ιούδα και της Ιερουσαλήμ.

Αβιασάφ, Ασίρ, Ταχάθ, Ουρίλ, Οζίας και Σαούλ. Γη του Ελκανά ήταν η Αμασαή, Αχιμόθ και Ελκανά. Σε πλαγία γραμμή ακολουθούν οι Σοφοί, Ναάθ, Ελιάβ, Ιεροχάμ, Ελκανά και Σαμουήλ. Ο πρωτότοκος γιος του Σαμουήλ ήταν ο Ιουήλ και δεύτερος ο Αβιά. Γιος του Μεραρή ήταν ο Μαχλή, γιος του Μαχλή ο Λιβνή και ακολουθούν κατευθείαν γραμμή η Σιμεά, Χαγκία και Ασαΐας. Τα καθήκοντα των Λεβιτών. Από τότε που η Κιβωτός τοποθετήθηκε στο αγιαστήριο του Κυρίου, ο Δαβίδ ανέθεσε στους απογόνους του Λεβί το έργο της μουσικής. Πριν χτίσει ο Σολομών το ναό του Κυρίου στην Ιερουσαλήμ, οι άνθρωποι αυτοί εκτελούσαν την υπηρεσία της υμνοδίας μπροστά στη σκηνή του μαρτυρίου σύμφωνα με ορισμένους κανόνες. Οι Λεβίτες λοιπόν που διορίστηκαν μαζί με τους συγγενείς τους για να εκτελούν αυτή την υπηρεσία στο ναό ήταν οι εξής. Από τη συγγένεια του Καάθ ο Εμάν, πρωτοψάλτης του πρώτου χοροδιακού τμήματος, γιος του Ιωήλ και εγγονός του Σαμουήλ. Οι άλλοι του πρόγονοι κατευθείαν ανιούσα γραμμή ήταν η Ιεροχάμ, Ελιήλ, Οτοάχ, Σουφ, Ελκανά, Αμασαΐ, Ελκανά, Ιωήλ, Αζαρία, Σεφανία, Ταχάθ, Ασίρ, Αβιασάφ, Κορέ, Ισάρ και Καάθ, γιος του Λεβί και εγγονός του Ιακώβ. Στα δεξιά του Εμάν στεκόταν ο αδερφός του Ασάφ, πρωτοψάλτης του δεύτερου χοροδιακού τμήματος, γιος του Βερεχία και εγγονός του Σιμεά. Οι άλλοι προγονοί του κατευθείαν ανιούσα γραμμή ήταν η Μαλκία, Σονί, Ζερά, Αδαΐα, Εθάν, Ζημά, Σιμεΐ, Ιεέθ, Γεθσόν και Λεβί. Αριστερά στέκονταν οι συναδελφοί τους, απόγονοι του Μεραρή. Πρωτοψάλτης του τρίτου χοροδιακού τμήματος ήταν ο Εθάν, γιος του Κισί και εγγονός του Αβδί, ο οποίος ήταν γιος του Μαλούχ. Οι άλλοι προγονοί του κατευθείαν ανιούσα γραμμή ήταν η Χασαβίας, Αμεσίας, Χελκίας, Αμσί, Βανί, Σαμίρ, Μαχλή, Μουσί, Μεραρή και Λεβί. Οι άλλοι συναδελφοί τους, Λεβίτες, ήταν διορισμένοι στις υπόλοιπες υπηρεσίες στο χώρο του Ναού του Θεού. Ο Αρών και οι απόγονοί του ήταν επιφορτισμένοι να προσφέρουν τις θυσίες πάνω στο θυσιαστήριο των Ολοκαυτωμάτων και στο θυσιαστήριο του Θυμιάματος. Ασχολούνταν με τις διάφορες εργασίες στα Άγια των Αγίων και με τις τελετουργίες εξηλαίωσης του λαού, σύμφωνα με όλα όσα είχε προστάξει ο Μωυσής, ο δούλος του Θεού. Οι απόγονοι και διάδοχοι του Ααρών κατευθείαν γραμμή ήταν οι Ελεάζαρ, Φινεές, Αβισουά, Βουκί, Οζή, Ζεραΐας, Μαριήλ, Αμαρία, Αχιτόβ, Σαδόκ και Αχιμάας. Οι πόλεις των Λεβιτών. Αυτές είναι οι τοποθεσίες και οι βοσκότοποι στη χώρα που κληρώθηκαν στους απογόνους του Λεβί ανάμεσα στις υπόλοιπες φυλές. Ο πρώτος κλήρος έπεσε στους ιερείς απογόνους του Ααρών που ανήκαν στη συγγένεια των Καθητών. Σε αυτούς δόθηκε η Χεβρόν στη χώρα του Ιούδα με τα γύρω βοσκοτόπια της. Τα χωράφια όμως της πόλης και τα χωριά της δόθηκαν στο Χάλεβ, γιο του Ιεφωνή. Στους απογόνους του Ααρών και στις οικογένειές τους δόθηκαν η Χεβρόν για πόλη καταφυγής και επιπλέον οι πόλεις Λιβνή, Ιατήρ, Εστεμοά, Χιλέν, Δεβίρ, Ασάν και Βεθσεμές. Επίσης από την περιοχή της φυλής Βενιαμίν δόθηκαν η Γεβά, Λεμέθ και Αναθόθ. Όλες αυτές οι πόλεις ήταν συνολικά 13, κάθε μια με τα γύρω βοσκοτόπια της. Στις υπόλοιπες οικογένειες των Καθητών δόθηκαν με κλήρο στα δυτικά του Ιορδάνη 10 πόλεις, στις περιοχές των φυλών Εφραήμ, Δάν και της μισής φυλής Μανασί ανατολικά. Στις οικογένειες των Γερσονιτών δόθηκαν 13 πόλεις στις περιοχές των φυλών Ισάχαρ, Ασίλ, Νεφθαλή και της άλλης μισής φυλής Μανασί στη Βασάν. Στις οικογένειες των Μεραριτών δόθηκαν με κλήρο 12 πόλεις στις περιοχές των φυλών Ρουβίν, Γάδ και Ζαβουλών. Έτσι οι Ισραηλίτες παραχώρησαν στους απογόνους του Λεβί τις πόλεις αυτές μαζί με τα γύρω βοσκοτόπια τους. Επίσης με κλήρο έδωσαν και τις πόλεις που προαναφέρθηκαν και που βρίσκονται στις περιοχές των φυλών Ιούδα, Σιμεών και Βενιαμίν. Σε άλλες οικογένειες των Καθητών δόθηκαν οι παρακάτω πόλεις μαζί με τα βοσκοτόπια τους. Στην περιοχή της φυλής Εφραήμ, η Σιχέμ για πόλη καταφυγής και τα βοσκοτόπια της φυλής στην ορεινή περιοχή. Τη Γεζέρ, την Εακμεάμ, τη Βεθ Χωρών, την Αιαλών, τη Γάθριμών και στην περιοχή της μισής φυλής Μανασί, δυτικά την Ανίρ και τη Βιλεάμ. Στους Γερσονίτες δόθηκαν οι ακόλουθες πόλεις μαζί με τα βοσκοτόπια τους. Στην περιοχή της φυλής Μανασί, η Γολάν, στη Βασάν και η Ασταρόθ. Στην περιοχή της φυλής Ισάχαρ, οι πόλεις Κέδες, Σταυράθ, Ραμόθ και Ανέμ. Στην περιοχή της φυλής Ασίρ, οι πόλεις Μαασάλ, Αβδόν, Χουκόκ και Ρεχόβ. Στην περιοχή της φυλής Νεφθαλή, οι πόλεις Κέδες, Γαλιλαία, Χαμών και Καριαθάιμ. Στους Μεραρίτες δόθηκαν οι ακόλουθες πόλεις με τα βοσκοτόπια τους. Στην περιοχή της φυλής Ζαβουλών, οι πόλεις Ριμών και Θαβόρ. Στην περιοχή της φυλής Ρουβίν, η Βεσέρ, ανατολικά του Ιορδάνη, στην έρημο απέναντι από την Ιεριχώ και οι πόλεις Ιεσά και Δημόθ και Μιφάθ. Στην περιοχή της φυλής Γάδ, οι πόλεις Ραμόθ στη Γαλαάδ, η Μαχαναήμ, η Εσεβών και η Αζήρ.

0: Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν.
0: Χριστός ανέστη εκ νεκρών θανάτου θάνατου πατήσας και της εν της μνήμας η ζωήν χαρισάμενος.
2: Χριστός ανέστη εκ νεκρών θανάτου θάνατον πατήσας και της εν της μνήμας η ζωήν χαρισάμενος.
0: Χριστός ανέστη εκ νεκρών θανάτου θάνατον πατήσας
2: και της εν της μνήμας η ζωήν χαρισάμενος. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας την αιώνα να μην. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε ηλάστη τες αμαρτίες ημών, δέσπρα συγχώρεσον τις ανομίες ημίν, Άγιε επίσκεψε και Υιέ τες ασθενείες ημών, ανήκεν του ονόματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας την αιώνα να μην. Πάτερ ημών εν τους ουρανείς αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, συνθήτω το θέλημά σου, ως τον ουρανό και επί της γης των άρτων ημών των υπηρού, σιον δώσουμε σήμερον και άφηση μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφήμε τους οφειλέτες ημών και εμείς εν έγκυς ημάς εις πειρασμόν, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
0: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν. Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε Χριστό το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε αυτό Χριστό το Βασιλείο και Θεό ημών. Ελέησον με ο Θεός κατά το μέγα ελαιό σου και κατά το πλήθος των κερμών σου εξάλληψαν το νόμιμά μου. Επιπλήνων πλήνων με από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου καθάρισον με. Ό,τι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν μου εσύ διαπαντός. Σημώνω ήμαρτο και το πονηρόν ενώπιόν σου επίησα. Όπως αν δικαιωθείς εν της λόγης σου και νικήσε του κρνεστέσαι. Η δούγαρα ανομίες την ελήφθην και εν αμαρτίες εκείσησέ με η μήτερ μου. Η δούγαρα αλήθεια ανιγάπησα τα άδλα και τα κρύφια της σοφίας σου δηλωσάς μη. Ραντιείς με ισόπα και καθαριστήσουν με πλυνείς με και υπερχιών αλευκανθήσω με. Ακουτείς μη αγαλίες και αφροσύνην αγαλιάζονται ως θεάτα ταπεινωμένα. Απόστρεψαν το πρόσωπό σου από την αμαρτιών μου και πάσες τις ανομίες μου εξάλληψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησον τις ενδικάτες μου. Μία απορρίψη με από του προσώπου σου και το πνεύμα στο Άγιον, μία αντανέλησα από μου. Απόδοση με την αγαλία σου του σωτηρίου και πνεύματι ηγεμονικό στήριξόν με. Διδάξον όμως το σοδού σου και ασεβή σε πισέ επιστρέψου συν. Ρίσε με εξαιμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου, αγαλιάζει τη γλώσσα μου τη δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξει και το στόμα μου αναγγελεί την ενεσύ σου. Ό,τι θέλει σα θυσία να δω κάνω λουκοφτώματα και ευδοκίσει. Θυσία το Θεό, πνεύμα συντετριμένων, καρδία συντετριμένη και ταπεινωμένη ο Θεό σου και εξοδενό. Αγάθνον Κύριε εν τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθεί τότε τη Χερουσαλήμ. Τότε ευδοκίης θυσία δικαιοσύνης αναφοράν και ολοκαυτώματα. Τότε αν Ιησούς είναι επί του θυσιαστήριών σου μόσχους. Ο Θεός εις τη βοήθεια νου πρόσεις Κύριε εις το βοηθείς εμείς πέψον. Εσυνθήτωσον και εντραπήτωσον οι ζητούντες ψυχήν μου. Αποστραφήτωσον εις τα οπίσου και κατεσυνθήτωσον οι βουλόμενοι μη κακά. Αποστραφήτωσον παρά αυτοί και εσχυνόμενοι οι λέγοντες μη εύγε εύγε. Αγαλιάστωσον και εφρανθήτωσον επί σύ πάντες οι ζητούντες σε ο Θεός. Και λεγέτωσον διαπαντός μεγαλυνθήτω ο Κύριος οι γαπώντες του σωτηριών σου. Εγώ δε πτωχός ημί και παίνεις ο Θεός βοήθησόν μη. Βοηθός μου και ρίστης μου είσαι Κύριε μη χρονήσεις. Κύριε, εισάκουσον τις προσευχές μου, ενώτησε τη δέησή μου εν διαλυθία σου, εισάξον με τη δικαιοσύνη σου, και μη εισέλθει στις κρίσεις μετά του δούλου σου, ότι ου δικαιωθήσετε ενώπιόν σου πάσα ζών. Ό,τι κατοδίωξον εχθρό στην ψυχή μου, ταπείνωσε εν γίνει τη ζωή μου. Εκάθισε με εν σκοτεινή σου νεκρού αιώνες, και η κηδεία στην επμέ το πνεύμα μου, εν εμεί ταράχθη η καρδία μου. Εμνήστε την ημερών αρχαίων εμελέτησα, εν πάση τη έργη σου, εν ποίημα των χειρών σου μελέτων. Διεπέδασα προς τα σχήρα μη ψυχή μου, ως γη αν υδρώσει. Ταχύ εισάξον μου, Κύριε, εξελείπε το πνεύμα μου, μη αποστρέψει το πρόσωπό σου μου και ομοιωθήσω με τις κατεβαίνεις των εισλάκων. Ακουστών πίσω εν μη το πρωί το ελαιό σου, ό,τι επισήλπισα. Γνώρισον μου, Κύριε, οδόν εν υπορεύσμα, ότι προσέρα την ψυχή μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου, Κύριε, προς εκατέφυγον, δίδαξον με του πίνη το θελημά σου, ότι εσύ ο Θεός μου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με εν γη ευθεία ένικεν του όνοματος, Κύριε, ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις εκλείψεως στην ψυχή μου και εν το ελαιό σου εξολοθρές τους εχθρούς μου. Και απολύεις πάντως τους λίβοντας την ψυχή μου, ότι εγώ δούλος είμαι. Δόξεν υψίστε Θεό και επηγή ειρήνη εν ανθρώπισα δοκία. Υμνούμεν σε, ευλογούμεν σε, προσκυνούμεν σε, δοξολογούμεν σε, ευχαριστούμεν σε, διέ την μεγάλη σου δόξαν. Κύριε Βασιλεύ, επουράνιε Θεέ, Πάτερ Παντοκράτορ, Κύριε Ιεμονογενέση, Ιησού Χριστέ και Άγιον Πνεύμα. Κύριε ο Θεός, ο αμνός του Θεού, ο Υιός του Πατρός, ο αίρον την αμαρτία του κόσμου, ελέησον ημάς ο αίρον της αμαρτίας του κόσμου. Πρόσδεξε την δέησιν ημών ο καθήμενος εν δεξιά του Πατρός και ελέησον ημάς, ότι εσύ ημώνος Άγιος, εσύ ημώνος Κύριος, Ιησούς Χριστός, εις δόξαν Θεού Πατρός, αμήν. Καθεκάστηνες πέρν ευλογήσωσε και ενέσω το όνομά σου εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος. Κύριε καταφυγή, γεννήθηση μήνεν γενεά και γενεά. Εγώ είπα, Κύριε, ελέησον με, ίασε την ψυχή μου, ό,τι ημαρτώνσει. Κύριε, προσέκατα εφηγον δίδαξον με του ποιήν το θελημά σου, ότι εσύ ο Θεός μου. Ό,τι παρασύ πηγή ζωή, εν το φωτί σου ψώμεθα φως. Παράτηνον το αιώλεο σου τη γινώσκου είσαι. Καταξίωσον, Κύριε, εν τη νυχτή ταύτη, να μαρτύρει του φυλαχθήνε ημά. Ευλογητό, Κύριε, ο Θεός των πατέρων ημών και ενετών και δοδοξασμένων το όνομά σου ει του αιώνα, αμήν. Γέννητο, Κύριε, το έλεο σου εφημά καθά περιλυπή. Ευλογητός η Κύριε διδαξώνουν τα δικαιώματά σου, ευλογητός ο τέστα συνέτσον τα δικαιώματά σου, ευλογητός η Άγια φώτισον με τη δικαιώμασή σου, Κύριε το έλεο σου εις τον αιώνα τα κράτο χειρών σου μη παρήδεις, συπρεπία ενός, συπρέπει ύμνος, το δόξα πρέπει το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας την αιώνα να μην. Πιστεύω εις έναν Θεόν Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης, ορατών δε πάντων και αεράτων, και εις έναν Κύριον Ιησούν Χριστόν, τον Υιόν του Θεού, τον Μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων. Φως εκ φωτός Θεών αληθινών, εκ Θεού αληθινού γεννηθέντα, ου ποιηθέντα, ομοούσιον το Πατρίδιου τα πάντα γένετο. Τον Δήμα στους ανθρώπους και διέτην ημετέρα σωτηρίαν, κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ενανθρωπίσαντα. Σταυρωθέντεται υπέρ ημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθώντα και τα φέντα, και αναστάντα τη τρίτη ημέρα κατά τα γραφάς. Και ανελθόντι στους ουρανούς και καθαζόμενον εκ δεξιών του Πατρός, και πάλιν ερχόμενον μεταδόξεις κρίνε ζώντας και νεκρού σου της βασιλείας σου κέστε τέλος. Και εις το πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζωπιόν, το εκ του Πατρός εκπροβόμενον, το Συν Πατρί και Υιός εμπροσκυνούμενον και στον δοξαζόμενον το λαλήσαν διά των προφητών. Εις μία Αναγία καθολικήν και αποστολικήν εκκλησία, νομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ ανάσταση νεκρών και ζωήν του μέλλοντος αιώνος, αμήν. Άξιον εστίν ως αληθώς μακαρίζησε την Θεοτόκον, την αημακάριστον και παναμόμητον και μητέρα του Θεού ημών, την τιμιωτέραν του Χερουβίμ και ανδοξωτέραν ασυγκρίτως του Σαραφείμ, την αδιαφθόρος Θεολόγον τεκούσα την όντως τότοκον σε μεγαλύνομεν.
0: Το προσταχθέν μυστικός λαβών εν γνώση, εν τη σκηνή του Ιωσήφ σπουδή επέστη, ο ασώματος λέγοντι απειρογάμο, κλίνα στην καταβάση τους ουρανούς, χωρείται αναλυώτος όλος εν σύ, όν και βλέπον εν μήτρα σου, λαβώντα δούλου μορφήν εξίσταμε, κραυγάζην σύ, χαίρε νύμφη ανύμφευτε, τι υπερμάχο στρατηγότα νικητήρια, ω λυτρωθήσα των δεινών ευχαριστήρια, αναγράφωση η πόλη σου Θεοτόκε, άλλο έχουσε το κράτο απροσμάχητων, εκ παντίων με κινδύνων ελευθέρωσον, ή να κράζωση χαίρε νύμφη ανύμφευτε. Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέμφθη υπήν τη Θεοτόκο το χαίρε.
2: Υπέρ Αγία Θεοτόκε σώσον ημάς.
0: Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέμφθη υπήν τη Θεοτόκο το χαίρε.
2: Υπέρ Αγία Θεοτόκε σώσον ημάς.
0: Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέμφθη υπήν τη Θεοτόκο το χαίρε.
2: Υπέρ Αγία Θεοτόκε σώσον ημάς.
0: Και συν τη ασωμάτω φωνή σωματούμενων σε θεωρών, Κύριε, εξίστατο και ίστατο κραυγάζουν προς αυτήν τη αύτα. Χαίρε δύση, χαρά εκλάμψη, χαίρε δύση, αρά εκλείψη. Χαίρε του πεσόντος αδάμι ενάκλησης, χαίρε των δακρύων της έβαση λύτρωσης. Χαίρε ύψος της ανάβετων ανθρωπίνης λογισμής, χαίρε βάθος της θεώρητων και αγγέλων οφθαλμής. Χαίρε ότι υπάρχεις βασιλέως καθέδρα, χαίρε ότι βαστάζεις τον βαστάζοντα πάντα. Χαίρε αστήρεν φαίνων των ήλιων, χαίρε γαστήρεν θεού σαρκώσεως. Χαίρε δύς νεουργείται η κτήσης, χαίρε δύς βρεφουργείται ο κτήσης. Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Βλέπουσα η Αγία εαυτήν εν αγνία, φυσί το Γαβριήλ Θαρσαλαίος. Το παράδοξόν σου της φωνής, δυσπαράδεκτόν μου τη ψυχή φαίνεται, ασπόρου γαρσιλήψεως την γη, συν πώς λέγεις κράζον, αλληλούια.
2: Αλληλούια.
0: Γνώσιν άγνωστον γνώνε ή παρθένο ζητούσα, ευόησε προς τον λειτουργούντα. Εκλαγώνων αγνών ιών, πώς εστί τεχθήνε δυνατών λέξον μη, προς είναι εκείνον έφυσεν εν φόβο, πλην κραυγάζουν ούτω. Χαίρε βουλής απορρίτου μίστης, χαίρε σιγής δεωμένων πίστης, χαίρε των θαυμάτων Χριστού το προήμιον, χαίρε των δογμάτων αυτού το κεφάλαιον. Χαίρε κλίμαξε πουράνιε δις κατέβει ο Θεός. Χαίρε γέφυρα μετάγουσα τους εκ γης προς ουρανών. Χαίρε το των αγγέλων πολυθρύλητον θαύμα. Χαίρε το των δαιμόνων πολυθρύνητον τραύμα. Χαίρε το φως αρήτος γεννήσασα. Χαίρε το πως μηδένα διδάξασα. Χαίρε σοφών υπερβαίνουσα γνώσιν. Χαίρε πιστών καταβγάζουσα φρένας. Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Δύναμη του υψίστου επεσκίασε τότε προσήλυψην τη απειρογά μου. Και την εύκαρπον ταύτη νηδίνο αγρών υπέδειξε νηδίν άπαση. Τη θέλουση θερίζην σωτηρίαν έντο ψάλιν ούτω. Αλληλούια.
2: Αλληλούια.
0: Έχουσα Θεοδόχων η Παρθένος τη μήτραν, ανέδραμε προς την Ελισάβετ, το δε βρέφος εκείνης ευθύς, επιγνών ταύτης ασπασμών έχερε, και άλμασιν ως άσμασιν ευώα προς την Θεοτόκον. Χαίρε βλαστού αμαράντου κλίμα, χαίρε καρπού ακυρά του κτήμα, χαίρε γεωργών γεωργούσα φιλάνθρωπων, χαίρε φυτουργών της ζωής ημών φίουσα, χαίρε άρουρα βλαστάνουσα εφορία νυκτυρμών, χαίρε τράπεζα βαστάζουσα ευθυνία νυλασμών, χαίρε ότι νημώνα της τρυφής αναθάλεις, χαίρε ότι λιμένα των ψυχών ετοιμάζεις, χαίρε δεκτών πρεσβείας θυμίαμα, χαίρε παντός του κόσμου εξήλασμα, χαίρε Θεού προς θνητούς ευδοκία, χαίρε θνητών προς Θεόν παρησία, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Ζάλιν ένδοθεν έχων λογισμών αμφιβόλων, ως όφρον Ιωσήφε ταράχθη, προς την άγαμον σε θεωρών και κλεψίγαμον υπονοών άμεμπτε, μαθών δε σου τη σύλληψη εκ πνεύματος Αγίου Έφη. Αλληλούια.
2: Αλληλούια.
0: Ήκουσαν υπημένες των αγγέλων υμνούντων την ένσαρκον Χριστού παρουσίαν, και δραμώντες ως προσποιμένα θεωρούσιν τούτον ως αμνών άμωμον, εν τη γαστρή Μαρίας βοσκηθέντα ειν υμνούντες είπων, χαίρε αμνού και ποιμένος μήτυρ, χαίρε αυλή λογικών προβάτων, χαίρε αοράτων εχθρών αμυντήριων, χαίρε παραδείσου θυρών ανοικτήριων, χαίρε ότι τα ουράνια συναγάλεται τη γη, χαίρε ότι τα επίγεια συγχωρεύει ουρανής, χαίρε των Αποστόλων το ασήγητον στόμα, χαίρε των Αθλοφόρων το ανίκητον θάρσος, χαίρε στερών της πίστεως έρισμα, χαίρε λαμπρών της χάριτος γνώρισμα, χαίρε δις εγυμνώθη ο Άδης, χαίρε δις ενεδίθημεν δόξα. Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Θεοδρόμων αστέρα θεωρήσαντες μάγοι, τι τούτου ή κολούθησαν έγκλη, και ως λίχνων κρατούντες αυτών, δι' αυτού ηρεύνων κρατεών άνακτα, και φτάσαντες στον άφθαστον εχάρισαν αυτοβόντες. Αλληλούια.
2: Αλληλούια.
0: Είδων παιδες χαλδαίων εν χερσί της Παρθένου των πλάσαντα χειρί τους ανθρώπους, και δεσπότη νοούντες αυτών, ή και δούλου έλαβε μορφή έσπευσαν τις δόρεις θεραπεύσε και βοήσε τη ευλογημένη. Χαίρε αστέρος αδί του μήτυρ, χαίρε αυγή μυστικής ημέρας, χαίρε της απάτης την κάμινον σβέσασα, χαίρε της τριάδος τους μίστας φωτίζουσα, χαίρε τύρανον απάνθρωπον εκβαλούσα της αρχής, χαίρε κύριον φιλάνθρωπον επιδείξασα Χριστόν, χαίρε ή της βαρβάρου λυτρουμένη θρησκείας, χαίρε ή του βορβόρου ριωμένη των έργων. Χαίρε πυρός προσκύνησιν παύσασα, χαίρε φλογός παθών απαλάτουσα, χαίρε πιστών οδηγές σοφροσύνης, χαίρε πασών γενεών εφροσύνη, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Κήρυκες θεοφόροι γεγονότες οι μάγοι υπέστρεψαν εις την Βαβυλώνα, εκτελέσαντες των χρησμών και κηρύξαντες σε των Χριστών άπασιν, αφέντες τον Ηρώδην ως λυρώδη, μη ειδώ τα ψάλιν, αλληλούια.
2: Αλληλούια.
0: Λάμψας εν τη Αιγύπτο φωτισμόν αληθείας, εδίωξας του ψεύδους του σκότος, τα γαρίδωλα ταύτη σωτήρ μίαν εγκαντάσου την ισχύν πέπτο κεν, ή τούτον δεριστέντες ευώων προς τη Θεοτόκον. Χαίρε ανόρθωσης των ανθρώπων, χαίρε κατάπτωσης των δαιμόνων, χαίρε της απάτης την πλάνην πατήσασα, χαίρε των ειδόλων, των δόλων ελέγξασα, χαίρε θάλασσα ποντίσασα φαραώ των οητών, χαίρε πέτρα υποτίσασα τους διψώντας τη ζωήν. Χαίρε πύρινε στήλαι οδηγών τους εν σκότη, χαίρε σκέπη του κόσμου πλατητέρα νεφέλης, χαίρε τροφή του μάνα διάδοχε, χαίρε τρυφής Αγίας διάκονε, χαίρε η γη της επαγγελίας, χαίρε εξής ρέι μέλι και γάλα, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Μέλλοντος ημαιώνος του παρόντος αιώνος, μεθύστασε του απατεώνος, επεδόθης ως βρέφος αυτού αλεγνώστης τούτο και Θεός τέλειος, διόπερε ξεπλάγι σου την άρη των σοφίαν κράζων. Αλληλούια.
2: Αλληλούια.
0: Ναι, ανέδειξε κτίσιν εμφανίσας ο κτίστης, ημίν της υπ' αυτού γενωμένης, εξασπόρου βλαστήσας γαστρός και φυλάξαστα αυτήν όσπερην άφθορον, είναι το θαύμα βλέποντες, υμνήσομεν αυτήν βόντες. Χαίρε το άνθος της αυθαρσίας, χαίρε το στέφος της εγκρατείας, χαίρε Αναστάσιος τύπων εκλάμπουσα, χαίρε των αγγέλων των βίων εμφαίνουσα. Χαίρε δέντρων αγλαόκαρπων εξουτρέφονται πιστοί, χαίρε ξύλων ευσχιόφυλων υφού σκέπονται πολλοί. Χαίρε κυοφορούσα οδηγών πλανωμένης, χαίρε απογενώσα λυτρωτήν εχμαλώτης. Χαίρε κριτού δικαίου δυσόπισης, χαίρε πολλών πτεόντων συγχώρησης. Χαίρε στολή των γυμνών Παρισίας, χαίρε στοργή πάντα πόθων οικώσα. Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Ξένων τόκων ειδώντες ξενοθόμεν του κόσμου, τον ούν εις ουρανών μεταθέντες. Δια τούτο γάρο υψηλός Θεός, επί γη σε φάνη ταπεινός άνθρωπος, βουλόμενος ελκύσε προς το ύψος, τους αυτό βόντας. Αλληλούια.
2: Αλληλούια.
0: Όλος είναι εν της κάτω και τον άνου δόλος απείνω απερίγραπτος λόγος. Συγκατάβασης γάρθε εκεί, ου μετάβασης δε τοπική γέκονε και τόκος εκ παρθένου θεολύπτου ακούσεις ταύτα. Χαίρε Θεού αχωρή του χώρα, χαίρε σεπτού μυστηρίου θύρα. Χαίρε των απίστων αμφίβολων άκουσμα, χαίρε των πιστών αναμφίβολων καύχημα. Χαίρε όχημα Πανάγιον του επί των Χερουβίμ, χαίρε οίκημα Πανάριστον του επί των Σεραφείμ. Χαίρε η Ταναντία εις ταυτό αγαγούσα, χαίρε η Παρθενίαν και Λοχίαν ζευγνίσα, χαίρε διείς ελήθη παράβασης, χαίρε διείς η νύχθη παράδεισος, χαίρε η κλής της Χριστού Βασιλείας, χαίρε ελπής αγαθών αιωνίων, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Πάσα φύσης αγγέλων κατεπλάγει το μέγα της εις ενανθρωπίσεως έργων, το απρόσιτον γάρος Θεών, εθεώρη πάση προσί των άνθρωπων, ημίν με συνδιάγοντα ακούοντα δε παραπάντων, ούτως. Αλληλούια.
2: Αλληλούια.
0: Ρήτορας πολυφθόγκους ως ηχθείας αφώνους ορώμεν επί σι Θεοτόκε, απορούσι γαρλέγιν το πώς και παρθένος μένεις και τεκινήσχισας, ημείς δε το μυστήριον θαυμάζοντες πιστός βόμεν. Χαίρε σοφίας Θεού δοχείων, χαίρε επρονίας αυτού ταμείων, χαίρε φιλοσόφους ασόφους δεικνύουσα, χαίρε τεχνολόγους αλόγους ελέγχουσα, χαίρε ό,τι εμοράνθησαν οι δεινοί συζήτητε, χαίρε ό,τι εμαράνθησαν οι των μύθων ποιητέ. Χαίρε των Αθηναίων τα σπλοκάς διασπόσα, χαίρε των Αλιαίων τα σαγίνας πληρούσα, χαίρε βυθού αγνίας εξέλκουσα, χαίρε πολλούς εν γνώση φωτίζουσα, χαίρε ολκάς των θελώντων σονθήνε, χαίρε λιμήν των του βίου πλωτήρων, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Σώσε θέλων των κόσμων, ο των όλων κοσμήτων, προς τούτον αυτεπάγγελτος ήλθε, και ποιμήν υπάρχουν ως Θεός, δι' ημάς εφάνει καθημάς άνθρωπος, ομοίω γαρ των όμοιων καλέσας, ως Θεός ακούει. Αλληλούια.
2: Αλληλούια.
0: Τείχωση των Παρθένων Θεοτό και Παρθένε, και πάντων των εις έπροστρεχόντων, ο γάρ του ουρανού και της γης κατασκεύασες επί της άχραντε, οικίσες εν τη μήτρα σου και πάντας η προσφωνήν διδάξας. Χαίρε η στήλη της Παρθενίας, χαίρε η πύλη της σωτηρίας, χαίρε αρχηγένοη της αναπλάσεως, χαίρε χορηγέ θεϊκής αγαθότητος. Χαίρε σίγαρα αναγέννησας, του συλληφθέντας εσχρός, χαίρε σίγαρε νουθέτησας, του συλληθέντας τον νουν. Χαίρε τον φθορέα των φρενών καταργούσα, χαίρε τον σπορέα της αγνίας στεκούσα, χαίρε παστάς ασπόρου νυμφεύσεως, χαίρε πιστούς Κυρίου αρμόζουσα, χαίρε καλή κουροτρόφε παρθένων, χαίρε ψυχών νυμφοστόλε αγίων. Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Ύμνος άπας ητάτε συνεκτίνες θεσπεύδων το πλήθη των πολλών ικτυρμών σου. Εις αρίθμους γάρτη ψάμω οδάς, αν προσφέρω μέση βασιλεύ Άγιε, ουδέν τελούμεν άξιον ον δέδοκας ημίν της ιβώσιν. Αλληλούια.
2: Αλληλούια.
0: Φωτοδόχων λαμπάδα της εν σκότη φανίσαν, ορώμεν την Αγίαν Παρθένων. Το γάρ άειλον άπτου σαφώς οδηγεί προς γνώσιν θεϊκήν άπαντας, αυγή το νου φωτίζουσα κραυγή δε εκτιμωμένη ταύτα. χαίρε ακτής νοητού ηλίου, χαίρε βολής του αδίτου φέγγους, χαίρε αστραπήτας ψυχάς καταλάμπουσα, χαίρε ως βροντί τους εχθρούς καταπλήτουσα, χαίρε ότι τον πολύφωτον ανατέλεις φωτισμών, χαίρε ότι τον πολύρητον αναβλύζεις ποταμών, χαίρε της κολυμβήθρας ζωγραφούσα των τύπων, χαίρε της αμαρτίας ανερούσα των ρήπων, χαίρε λουτήρ εκπλήνων συνείδησιν, χαίρε κρατήρ κυρνών αγαλίασιν, χαίρε οσμή της Χριστού ευωδίας, χαίρε ζωή μυστικής ευοχίας, χαίρε νύμφη ανύμφευτε,
2: χαίρε νύμφη ανύμφευτε,
0: χάριν δούνε θελήσας οφλημάτων αρχαίων, ο πάντων χρεολίτης ανθρώπων, επεδήμησε διε αυτού προς τους αποδήμους της αυτουχάριτος και σχίσας το χειρόγραφο να ακούει παραπάντων ούτως. Αλληλούια.
2: Αλληλούια.
0: Ψάλλονται σου των τόκων ανυμνούμεν σε πάντες ως έμψυχο ναόν Θεοτόκε. Εν τη σίγαρη κίσας γαστρή ως συνέχω πάντα τη χειρή Κύριος υγείασεν, εδόξασεν, εδίδαξε ευωάνση πάντας. Χαίρε σκηνή του Θεού και Λόγου, χαίρε Αγία Αγίων Μίζων, χαίρε κυβωτέ χρυσοθύσα το πνεύματι, χαίρε θησαυρέ τη ζωή αδαπάνητε, χαίρε τίμιον διάδημα βασιλέων ευσεβών, χαίρε καύχημα σεβάσμιον ιερέων ευλαβών. Χαίρε της Εκκλησίας ο ασάλευτος πύργος, χαίρε της Βασιλείας το απόρθητον τείχος. Χαίρε δις εγείρονται τρόπαια, χαίρε δις εχθροί καταπίπτουση. Χαίρε χρωτός του αιμού θεραπεία, χαίρε ψυχής της αιμή σωτηρία, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Ω πανύμνητε μήτερ, ητεκούσα των πάντων Αγίων Αγιώτατων Λόγων.
2: Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς.
0: Ω πανύμνητε μήτερ, ητεκούσα των πάντων Αγίων Αγιώτατων Λόγων.
2: Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς.
0: Ω πανύμνητε μήτερ, ητεκούσα των πάντων Αγίων Αγιώτατων Λόγων.
2: Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς.
0: Δεξαμένη την ίν προσφοράν από πάσης ρίσης συμφοράς άπαντας και της μελούσης λύτρωσε κολάσεως του Σιβώντας. Αλληλούια.
2: Αλληλούια.
0: Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέμφθη, υπήν τη Θεοτόκο το χαίρε, και σύν τη ασωμάτω φωνή σωματούμερον σε θεωρών Κύριε, εξίστατο και ίστατο κραυγάζουν προς αυτήν τη αύτα. Χαίρε δεις η χαρά εκλάμψη, χαίρε δεις η αρά εκλείψη, χαίρε του πεσόντος Αδάμι ενάκλησης, χαίρε των δακρύων της Εύας ηλίτρωσης. Χαίρε ύψος δις ανάβατον ανθρωπίνης λογισμής, χαίρε βάθος δις θεώρητον και αγγέλων οφθαλμής, χαίρε ότι υπάρχεις βασιλέως καθέδρα, χαίρε ότι βαστάζεις τον βαστάζοντα πάντα. Χαίρε αστήρεν φαίνων των ήλιων, χαίρε γαστήρεν θέους αρκώσεως, χαίρε διείς νεουργείται η κτήσης, χαίρε διείς βρεφουργείται ο κτίστης, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Τι υπερμάχου στρατηγότα νικητήρια, ως λυτρωθήσα των δεινών ευχαριστήρια, αναγράφωση η πόλη σου Θεοτόκε, αλλώς έχουσα το κράτος απροσμάχητον, εκπαντίον με κινδύνων ελευθέρωσον, ή να κράζουσι χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος θάνατος ελέησον ημάς, Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος θάνατος ελέησον ημάς, Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος θάνατος ελέησον ημάς, Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν, Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε ηλάστητε τας αμαρτίες ημών, Δέσποτα συγχώρησον τις ανομίες ημίν, Άγιε επίσκεψε και ιέστας ασθενείες ημών ανά και εν του όνοματός σου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν, Πάτερ ημών εν της ουρανής αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως τον ουρανό και επί της γης των άρτων ημών των επιούσιων, δώσει μη σήμερον και άφεση μην τα οφλήματα ημών, ως και ημείς αφιέμεν τους οφειλέτες ημών και εμείς εν έγκυση μας εις πειρασμόν, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
0: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αμήν.
2: Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύρι και πάση ώρα εν ουρανό και επί γης προσκυνούμενος και δοξαζόμενος Χριστός ο Θεός, ο μακρόθυμος, ο πολυέλεος, ο πολυεύσπλαχνος, ο τους δικαίους αγαπών και τους αμαρτωλούς ελεών, ο πάντας καλών προσωτηρία εν διέ της επαγγελίας των μελών των αγαθών. Αυτός Κύριε πρόσδεξε και ημών εν τη ώρα τα αυτή της εντεύξης και ήθνον τη ζωήν μου προς τους εντολά σου. Τας ψυχάς ημών αγίεσον, τα σώματα άγνησον, τους λογισμούς διόρθωσον, τας ενίας κάθαρον και ρίσε ημάς από πάσης λήψεως κακών και οδύνης. Τύχησον ημάς αγίη σου αγγέλης είναι την παρεμβολή αυτών φρουρούμενη και οδηγούμενη καταντήσωμενη στην ενότητα της πίστεως και εις την επίγνωση της απροσίτου σου δόξης, ότι ευλογητός εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νύν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Την τιμιωτέρα του χερουβήμ και δόξωτέρα συγκρίτων στο σεραφείμ, την αδιαφθόρωστε ο λόγον τεκούς σωτην όντως το τόκον σε μεγαλύνομεν, εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτερ.
0: Ο Θεός ικτηρίσει ημάς και ευλογήσει ημάς, επιφάνε το πρόσωπον αυτού εφημάς και ελεήσει ημάς.
2: Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, και σώσον και βοήθησον ημάς Παναγία Παρθένε. Ασπηλέα μόλυντε, άφθορε άχραντε, αγνή Παρθένε Θεόν ημφεδέσποινα, η Θεόν λόγων της ανθρώπης, τη παραδόξω σου κοίηση ενώσωσα και την αποστήσαν φύσιν του γένους ημών της ουρανής συνάψασα, η των απελπισμένων μόνη ελπής και των πολεμουμένων βοήθεια, η ετοίμη αντίληψη των εισέ προστρεχόντων και πάντων των χριστιανών των καταφύγιων, μη βδελήξη με των αμαρτωλών των εναγή, των εσχρής λογισμής και λόγης και πράξες συν όλων εμ' αυτών αχρεώσοντα και της μνηδονών του βίου ραθυμία γνώμης δούλων και νόμενων. Αλλός του φιλανθρώπου Θεού Μήτρη, φιλανθρώπος πλαχνίστη τι επεμήτω αμαρτωλό και ασώτο, και δέξε μου την εκρυπαρών χιλέων προσφερωμένη συνδέησιν και των σώνιων και ημών δεσπότην και κύριων, τη μητρική σου παρησία χρωμένη δυσόπισον, ή να ανοίξει καμή τα φιλάνθρωπας πλάχνα της αυτού αγαθότητος, και παριδών μου τα αναρρύθμιτα πτέσματα επιστρέψει με προς μετάνοιαν, και τον αυτού εντόλων οργά την δόκη μου να αναδείξει με. Και πάρε σώμια ίος ελεήμων και συμπαθής και φιλάγαθος, εν μέν το παρόν τη βίαιο θερμή προστάτης και βοηθός, θα στον εναντίον εφόδους αποτυχίζωσα και προσωτηρίαν καθοδηγούσαμε, και εν το καιρό της εξόδου μου την αθλία μου ψυχήν περιέπουσα, και τα σκοτεινά σώψη των πονηρών δαιμόνων πόρο αυτής απελάβνουσα. Εν δε τη φοβερά ημέρα της κρίσεως του αιωνίου μεριωμένη κολάσεως και της απορρίτου δόξης του σου Υιού και Θεού ημών κληρονόμων με αποδεικνύουσα. Ης και τύχη μη δέσποινά μου, υπεραγία Θεοτό και διέτησης μεσητείας και αντιλήψεως, χάρη και φιλανθρωπία του μονογενού σου Υιού, του Κυρίου και Θεού και σωτήρος ημών Ιησού Χριστού, ω πρέπει πάσα δόξα τιμή και προσκύνηση συν το ανάρχο αυτού πατρί και το πανεγείο και αγαθό και ζώπιο αυτού πνεύμα την ίν και αεί και εις τους αιώνας την αιώνα να μην.
0: Και δώσει μην δέσποτα προσύπνων απειούσιν, ανάπαυση σώματος και ψυχής και διαφύλαξον ημάς από του ζωφερού ύπνου της αμαρτίας και από πάσης σκοτεινής και νυκτερινής ειδηπαθίας. Πάυσον τα σορμάς των παθών, σβέσον τα πεπειρωμένα βέλη του πονηρού, τα καθημών δολίως κινούμενα, τα στισαρκώσιμων επαναστάσεις κατάστηλων και παν γεώδες και υλικών ημών φρόνημα κίνησον, και δώρησε ημίν ο Θεός γρήγορον ουν σόφρον αλογισμών, καρδία νύφουσαν ύπνων ελαφρών και πάση σατανική φαντασία απειλαγμένων, διανάστησον δε ημάς εν το καιρό της προσευχής, εστηριγμένους εν τες εντολές σου, και τη μνήμη τόσων κρυμάτων εν εαυτής απαράθραυστον έχοντας, πανήχιον ημίν της η δοξολογίαν χάρισε, εις το ημνήν και ευλογήν και δοξάζην, το πάντιμον και μεγαλοπρεπές όνομά σου, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
2: Υπέρα ένδοξα υπάρθενε ευλογημένη Θεοτό και προσάγαγε την ημετέρα προσευχήν το Υιό σου και Θεό ημών και αίτησε ή να σώσει διά σου τας ψυχάς ημών.
0: Η ελπίς μου ο πατήρ, καταφυγή μου ο Υιός, σκέπη μου το πνεύμα το Άγιον, τριάς Αγία, δόξα Συ.
2: Την πάσαν ελπίδαν μου είσαι ανατίθιμη μήτερ του Θεού, φύλαξον με υπό την σκέπη σου.
0: Δόξα Συ Χριστέ ο Θεός, η ελπίς ημών, δόξα Συ. Ο Αναστάς εκ νεκρών Χριστός, ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράντου και Παναμόμου, Αγίας Αυτουμητρός, θεία δυνάμη του Τιμίου και Ζωπιού Σταυρού, προστασίες των Τιμίων Επουρανίων δυνάμενων σωμάτων, οικεσίες του Τιμίου Ενδόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Ενδόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, του Αγίου Ενδόξου Αποστόλου Τίτου, πρώτου Επισκόπου Κρήτης, των Αγίων Ενδόξων και Καλλινίκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, του Οσίου Πατρός ημών Νίκονος του Μετανοήτε, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης, και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσει ημάς ως αγαθός φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός. Ευξόμεθα υπέρ ειρήνης του κόσμου.
2: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών.
2: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ του αρχιεπισκόπου ημών Ευγενίου και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητος.
2: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ ευωδόσεως και ενισχύσεως του φιλοχρήστου στρατού.
2: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ των απολυφθέντων πατέρων και αδελφών ημών.
2: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ των διακονούντων και διακονισάντων ημών.
2: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ των μισούντων και αγαπώντων ημάς.
2: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ των εντυλαμένων ημίν της αναξίης εύχεστε υπέρ αυτών.
2: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ αναρίσεως των εχμαλώτων.
2: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ των εν θαλάσσι και αέρι καλώς πλεόντων.
2: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ των εποχουμένων.
2: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ των εν ασθενείες κατακειμένων.
2: Κύριε ελέησον.
0: Ευξόμεθα και υπέρ εφορίας των καρπών της γης.
2: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ πάντων των προαναπαυσαμένων πατέρων και αδελφών ημών, των ενθάδε ευσεβώς κειμένων και απανταχού ορθοδόξων.
2: Αιωνία η μνήμη αυτών.
0: Υπομέν και υπερ αυτών το Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.

0: Χριστός ανέστη εκ νεκρών, θανάτου θάνατον πατήσας, και της εν της μνήμας η ζωή χαρισάμενος.
1: Αληθώς ανέστη ο Κύριος.

ημέρα είναι Ανάστασης. Όλοι ας λαμπρινθούμε για τούτη την πανήγερη. Ας λευκοφορεθούμε και μεταξύ μας όλοι μας να σφιχταγκαλιαστούμε και σε αυτούς που μας μισούν, αδέλφια μου, να πούμε τα πάντα ας συγχωρήσουμε και να συγχωρεθούμε. Για χάρη της Ανάστασης κακίες μην κρατούμε και δυνατά ας ψάλουμε ύμνους αγαπημένους, γιατί αναστήθηκε ο Χριστός από τους πεθαμένους. Συνέτριψε τον θάνατο για πάντα ο θάνατός του. Το σκότος διαλύθηκε, μετάγιο το φως του. Σ' αυτούς που ήταν στα μνήματα, ζωή ξανά χαρίζει. Και στον καθένα που σε αυτόν πιστεύει και ελπίζει.

0: Το βιβλιοπωλείο της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης βρίσκεται στο κέντρο του Ηρακλείου, στην πλατεία του Αγίου Μινά και στεγάζεται στο Μέγαρο της Αρχιεπισκοπής. Από το 1998 αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του Επικοινωνιακού και Μορφωτικού Ιδρύματος της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Διαθέτει πληθώρα βιβλίων που καλύπτουν πλήρως τις πνευματικές ανάγκες του αναγνωστικού κοινού της πόλης μας και όχι μόνο, καθώς και εικόνες και είδη εκκλησιαστικής λατρείας. Η δραστηριότητα του βιβλιοπωλείου δεν περιορίζεται μόνο στην πώληση, αλλά και στη συμμετοχή του στα πολιτιστικά δρόμενα του Ηρακλείου. Παρακολουθώντας την έκδοση νέων τίτλων βιβλίων, διοργανώνουμε βιβλιοπαρουσιάσεις με τη συμμετοχή του συγγραφέα, αλλά και γενικότερα ανθρώπων του χώρου του βιβλίου. Επιπλέον, πραγματοποιούμε ομιλίες πνευματικού περιεχομένου με καλεσμένους σημαντικές προσωπικότητες της θρησκευτικής και πολιτιστικής ζωής του τόπου. Εντός του βιβλιοπωλείου, ο αναγνώστης θα μπορεί να επιλέξει βιβλία τα οποία διατίθεται σε προσφορά με σημαντική έκπτωση καθ' όλη τη διάρκεια του έτους. Τέλος, από το 2021, ανταποκρινόμενοι στις σύγχρονες απαιτήσεις της εμπορικής δραστηριότητας, λειτουργεί στο βιβλιοπωλείο μας ηλεκτρονικό κατάστημα e-shop. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφτούν την ιστοσελίδα μας στο www.bookstore.eac.gr, μέσα από την οποία είναι δυνατή η παραγγελία και η άμεση παραλαβή των ειδών του βιβλιοπωλείου μας.
1: Την Κυριακή 17 Μαΐου η Εκκλησία μας εορτάζει την 60η επέτειο της επανακομιδής της Τιμίας Κάρας του Αγίου Αποστόλου Τίτου, πρώτου Επισκόπου της Εκκλησίας Κρήτης. Το Σάββατο 16 Μαΐου και ώρα 7 το απόγευμα θα τελεστεί ο Μέγας Αρχιερατικός Εσπερινός. Την Κυριακή 17 Μαΐου και ώρα 7 το πρωί θα τελεστεί ο Όρθρος και η Αρχιερατική Θεία Λειτουργία. Το εσπέρας της Κυριακής και ώρα 7, κατά το έθος της τοπικής μας εκκλησίας, θα γίνει ο εσπερινός και στη συνέχεια η πάνδημος λιτάνευσης της Τιμίας Κάρας του Αγίου Αποστόλου Τίτου, δια των οδών, 25 Αυγούστου, πλατεία 18 Άγγλων, 25 Αυγούστου. Των ιερών ακολουθιών θα προεξάρχει ο Σεβασμιότατος Αρχιεπίσκοπος Κρήτης, κύριος Ευγένιος.

0: το Μουσείο Ιερών Εικόνων και Κοιμηλίων της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης αποτελεί τμήμα του επικοινωνιακού μορφωτικού ιδρύματος αυτής. Βρίσκεται στο κέντρο της πόλης του Ηρακλείου, στην πλατεία Αγίας Εκατερίνης, δίπλα στο Μητροπολιτικό Ναό του Αγίου Μινά. Στεγάζεται στο Ναό της Αγίας Εκατερίνης, ναός που υπήρξε το καθολικό της περίφημης Μονής των Συναϊτών στα χρόνια της Βυζαντινής και Ενετικής περίοδου. Το Μουσείο της Αγίας Εκατερίνης φιλοξενεί τα σημαντικότερα έργα της κρητικής εικονογραφικής τέχνης από τον 14ο αιώνα, όπως έργα του Άγγελου Ακοτάντου και του Μιχαήλ Δαμασκηνού, δημιουργών που εντάσσονται στο καλλιτεχνικό ρεύμα της κρητικής σχολής. Λιθόγλυπτα, ιερά σκεύη, χειρόγραφα και παλέτυπα, άμφια, νομίσματα, έξεργα ιερά αντικείμενα συνθέτουν μαζί με τις φορητές εικόνες και τις τοιχογραφίες την ξεχωριστή συλλογή του μουσείου. Ο επισκέπτης στον χώρο του Μουσείου της Αγίας Εκατερίνης αντιλαμβάνεται την ιδιαίτερη καλλιτεχνική και πολιτισμική προσφορά της κρητικής αναγέννησης μέσα από έργα χριστιανικής τέχνης. Το μουσείο είναι ανοιχτό κάθε μέρα από τις 10 το πρωί έως τις 6 το απόγευμα. Email iac.museo@gmail.com.
1: Ένας ασθενής με θαλασσεμία χρειάζεται 3 έως 4 φιάλες αίματος το μήνα. Στο Βενιζέλιο Νοσοκομείο παρακολουθούνται 110 ασθενείς με θαλασσεμία και δρεπανοκυταρική νόσο. Δίνοντας αίμα, δίνεις ζωή. Σύλλογος Θαλασσεμίας Ηρακλείου Λασιθίου.

0: Τι γυρεύει κανείς ταξιδεύοντας το χρόνο? Ίσως κάποιες τριμωγμένες αναμνήσεις που μπορεί να ξεχαστούν.
1: Χρονολόγιο. Μια παραγωγή της Crete TV.

Η Σούδα ήταν πάντα ένα καταφύγιο ασφαλές από τα καλύτερα στην Ευρώπη, γιατί έχει ένα προσανατολισμό στην Ανατολή, όπου είναι πολύ λίγες οι περίοδοι του χρόνου που είναι εκτεθειμένο σε αέρα. Βέβαια, το εμπόριο από πλευράς της πόλης των Χανίων, δηλαδή, το εμπορικά δεν είχε τόσο μεγάλη σημασία στο παρελθόν. Δηλαδή, μέχρι τη δεκαετία του 60, το λιμάνι των Χανίων, το παλιό λιμάνι των Χανίων, ήταν το βασικό σημείο εμπορίου. Από τη δεκαετία του 60 άρχισε να αλλάζει και ενέργεια της Σούδα, όταν βελτιώθηκε το αδικό δίκτυο. Άρχισαν να υπάρχουν φορτηγά αυτοκίνητα μεγαλύτερου μεγέθους και αυτό να μπορεί να έχει νόημα. Ο Μήλος, η αρχική θέση του Μήλου ήταν πολύ κομβική, δίπλα στη θάλασσα, καθότι ερχόταν φορτηγά πλοία. Βέβαια, αρχικά το σημείο εκφόρτωσης των πλοίων δεν ήταν εδώ που είδαμε, που με έναν ταινιόδρομο έρχονται τα σιτηρά στα σιλό μας. Αρχικά ήταν στην προβλή Ταδρίας, εκεί πέρα που δένει το καράβι της γραμμής σήμερα. Και ερχόταν με φορτηγά αυτοκίνητα, καθότι δεν το επέτρεπαν τα βάθη στην προβλήτα εδώ από κάτω.

Οι κοιμινόμενοι κλήτες ΑΕ ξεκίνησαν το 1928 στο λιμάνι της Σούδας από τρεις επιχειρηματίες της εποχής. Ο Σουλάκος, ο οποίος ήταν έμπορος σιτηρών από το Γήθιο, τον Πολογιώργη και τον Τζιανουδάκη. Η λειτουργία του Μήλου διακόπη την περίοδο του πολέμου από τους βομβαρδισμούς, καθότι το μεγαλύτερο μέρος του εργοστασίου καταστράφηκε το 1941. Μετά τους βομβαρδισμούς του 1941, πέρασαν 8 χρόνια για να ξαναξεκινήσει ο Μήλος, όπου στους αρχικούς μετόχους προσθέθηκαν 3 επιχειρηματίες των Χανίων, ο Μενουσάκης, ο Κουτρουμπάς και ο Γαγάνης, οι οποίοι διέκριναν μια επιχειρηματική ευκαιρία στο αντικείμενο του Αλευρόμηλου. Το 1953, με το ξεκίνημα του εργοστασίου των Αλεύρων, ξεκίνησε και ο παππούς μου, Κλέαρχος Μαρκαντονάκης επίσης, ο οποίος ήταν χημικός και ξεκίνησε στην παραγωγή των αλεύρων και στον ποιοτικό έλεγχο, όπου αργότερα, κάποια χρόνια αργότερα, βρέθηκε και στο τιμόνι της εταιρείας.

1928, εκείνες τις περιόδους υπήρχαν και διάφοροι περιορισμοί στο εμπόριο του αλεύρου από νομό σε νομό. Επομένως δεν επιτρεπόταν το εμπόριο του αλεύρου σε διαφορετικούς νομούς, το οποίο δεν είμαι σίγουρος πότε ακριβώς σταμάτησε. Οι εξαγωγές ήρθαν κυρίως με το εργοστάσιο των ζωοτροφών μετά το 1975, αρκετά χρόνια αργότερα. Στο κομμάτι των αλεύρων, επειδή το αλεύρι είναι προϊόν αρκετά βαρύ, οπότε δεν είναι εύκολο να μεταφερθεί μακριά, έχει μεγάλο κόστος η μεταφορά του, εξάγουμε μόνο ιδιαίτερα αλεύρια, όπως είναι αυτό του Κανταϊφιού, που είμαστε και από τους μοναδικούς μήλους στην Ελλάδα, οι οποίοι το παράγουν. Είναι ένα εξειδικευμένο αλεύρι.

Σίγουρα ήταν ένας κυλινδρόμυλος σύγχρονος για την εποχή, το 1928 όταν ξεκίνησε. Το 1953 πάλι ξεκίνησε ένας σύγχρονος μήλος, κατασκευής της MIAG γερμανικής εταιρείας. Ήταν δυναμικότητας 120 τόνων το 24ωρο. Σήμερα είμαστε περίπου στους 400 με 450 το 24ωρο.

Στο παρελθόν, το σκληρό σιτάρι, επειδή υπήρχε πλεώνασμα και ήταν το μεταφορικό κόστος το μεγαλύτερο, η μεγαλύτερη δυσκολία όπου έπρεπε να καταναλωθεί σε μία μικρή απόσταση, καταναλωνόταν και για την παραγωγή, χρησιμοποιόταν και στην αυτοπία. Αυτό έδωσε το ελληνικό ψωμί, το κλασικό ελληνικό ψωμί, το χωριάτικο, το οποίο δίνει αυτό το χρυσαφίζον χρώμα από πάνω και είναι αρκετά, διακρίνουμε και λίγο το σιμιγδάλι στην κορφή του, έτσι σαν κόκκους λίγο κίτρινους. Αυτό στο πέρασμα των χρόνων τίνει να μειωθεί, κυρίως λόγω κόστους και λόγω της αξιοποίησης του στα ζυμαρικά. Από εκεί και πέρα, στο παρελθόν στην Κρήτη σπέρνονταν διάφορα σιτηρά, στο οροπέδιο του Λαστίου, στον Ομαλό, σε κάποιες περιοχές, κυρίως στα νότια παράλια που υπήρχε το κατάλληλο περιβάλλον, και γενικότερα οι μήλοι τοπικοί άλεθαν ό,τι παρήγαγε ο τόπος. Έτσι έχουν προκύψει και αρκετά ενδιαφέροντα μείγματα προϊόντων και κάπως έτσι μπήκε και το κριθάρι στην διατροφή των κριτικών. Έτσι και προκύπτει η κριτική κρυθαροκουλούρα. Ένα άλλο δημητριακό που ήρθε στην Κρήτη με λίγο διαφορετικό τρόπο ήταν η σίκαλη. Η σίκαλη την έφεραν οι Γερμανοί την περίοδο του πολέμου, την καλλιέργησαν από όσο γνωρίζω στον Ομαλό και κάπως έτσι αρχίσαμε να γνωρίζουμε και άλλα δημητριακά. Τη βρώμη, την οποία την είχαν κυρίως για τη διατροφή των ζώων και ως επιτοπλίσσων των αλόγων και των μουλαριών που είχαν εκείνη την εποχή. Επίσης, σε κάποιες περιπτώσεις χρησιμοποιούνταν στην παραγωγή αυτοσκευασμάτων και ιδιαίτερα παξιμαδιών, δημιουργώντας ένα πολύ ιδιαίτερο μείγμα προϊόντος, διατροφικά, το οποίο σήμερα αρχίζουμε να επιστρέφουμε στην αξία την οποία ανακαλύπτουμε. Στη δική μας περίπτωση είναι το αλεύρι το τριομήγαδο, είναι το μηγάδι το οποίο είναι από εκείνη την εποχή που η ανάγκη τους έκανε να έχουν ένα άλεσμα το οποίο είχε σιτάρι, κριθάρι και βρώμη, και σήμερα αρκετά χρόνια μετά για διατροφικούς λόγους, για να μπορέσουμε να έχουμε κάποιους διατροφικούς ισχυρισμούς, έχουμε γυρίσει και έχουμε δημιουργήσει ένα τέτοιο προϊόν.

Τα σακιά, όπως και στο χώρο των Ελιών, παλαιότερα ήταν νούτινα, ήταν υφασμάτινα. Αντίστοιχα και στο κομμάτι των Σιτηρών, στα Δημητριακά, στο Αλεύρι ήταν υφασμάτινα από βαμβακερό υφασμα. Σήμερα βέβαια, εδώ και πάνω από 30 χρόνια, έχουμε μόνο χάρτινες συσκευασίες, οι οποίες είναι μίας χρήσης και οι οποίες είναι από πρακτικής πλευράς πιο εύκολες. Φυσικά, ο άλλος τρόπος ο οποίος μεταφέρεται το αλεύρι και είναι ιδιαίτερα δεδομένο στα τελευταία 30 χρόνια για τη δική μας εταιρεία στην Κρήτη, είναι με τη μορφή χύμα, όπου το αλεύρι μεταφέρεται με βυτή αυτοκίνητα. Αυτό απαιτεί στο αρτοπείο στο οποίο γίνεται εκφόρτωση, ο αρτοπείος να έχει ένα σιλό, το οποίο είναι μια σχετικά απλή κατασκευή. Του δίνει το περιθώριο να αποθηκεύσει σε σχετικά μικρό χώρο μια μεγάλη ποσότητα αλεύρου. Και γενικά έχει αρκετά πλεονεκτήματα έναντι του σακιού.

μιλώντας πάντα για τους μήλους μετά τη βιομηχανική επανάσταση. Εμείς πάντα θέλαμε να δουλεύουμε με ανθρώπους, πάντα θέλαμε να υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι βλέπουν και ελέγχουν το προϊόν το οποίο παράγεται. Γιατί στη Γερμανία, για παράδειγμα, υπήρξε μια περίοδος όπου προσπαθούσαν να δουλεύουν τους μήλους lights off, δηλαδή χωρίς κόσμο. Και να παρακολουθείται και να ξεκινάει και να σταματάει μόνο με αυτοματισμό. Εμείς δεν συμφωνούμε τόσο με αυτή τη λογική. Θεωρούμε ότι το αλεύρι είναι ένα προϊόν που θέλει φροντίδα, θέλει αγάπη και θέλει έναν άνθρωπο 24 ώρες 24 ώρων να ασχοληθεί μαζί του.

Στη γειτονιά μας υπήρχαν 6 φούρνοι. Τότε που ακόμα δεν ήταν στο κέντρο τα σούπερ μάρκετ και τα ζαχαροπλαστεία φούρνοι. Ήτανε φούρνοι αυθεντικοί. Ξυλόφούρνοι. Ο ένας ήταν στο στενό της Αγίας Παρασκευής. Πίσω από το Πανάνιο ήταν ένας καταπληκτικός φούρνος του Βάγια, ο οποίος έκανε το καλύτερο παξιμάδι στο Ηράκλειο Εφτάζημο. Έβαζε τα ρεβίθια μέσα σε ένα μπουκάλι και τα χτυπούσε για να φτιάξει μάλλον μαγιά. Ήταν το καλύτερο παξιμάδι που υπήρχε. Ο άλλος φούρνος ήταν απέναντι από το στενό του Αγίου Μανθαίου της κυρίας Δέσποινας και εντυπωσιακό ότι αρκετοί φούρνοι τις έκαναν γυναίκες. Ο φούρνος της κυρίας Καλλιόπης από πάνω είχε ανοίξει μετά το 70 που ήρθε το ρεύμα στην περιοχή και ο γερμανικός φούρνος ήταν ο πρώτος φούρνος που είχε πλέον με ηλεκτρικό, γιατί όλοι οι άλλοι που λέμε είναι ξυλόφουρνοι. Και στη Γιαννίκου ήταν ο καταπληκτικός φούρνος του Ζαχαριάδη, που τώρα τα παιδιά, τα εγγόνια του κάνουν το φούρνο Ζαχαριάδη στο Φαλτέ Τζαμί.

Ο φούρνος της κυρίας Καλλιόπης ήταν ιδιόκτητος. Η κυρία Καλλιόπη ήρθε μετά την ανταλλαγή των πληθυσμών στο Ηράκλειο μαζί με τον άντρα της. Πρέπει να είχε αρκετά χρήματα γιατί τον αγόρασε. Όταν εδώ ήταν όλο παράγκες, αυτή είχε τη δυνατότητα να αγοράσει το ακίνητο και να το κάνει φούρνο. Έβγαζε ένα ψωμί άσπρο που αργότερα πολύ άρχιζε να το κάνει μακρόστενο και αργότερα το κάνανε μια κουλούρα με λίγο σισάμι. Και

λίγες φορές να έβγαζε και ένα παξιμάδι. Το ψητό το τις Κυριακές, αφού δεν υπήρχαν ηλεκτρικοί φούρνοι στα σπίτια, οι νοικοκυράδες το πήγαιναν το ταψί στο φούρνο της κυρίας Καλλιόπης. Και αν τις πήγαινες πατάτες με κρέας ήταν καλοδεχούμενο, αλλά αν τις πήγαινες στο γιουβέτζι είχε πολλά νεύρα, διότι το γιουβέτζι έπρεπε να το ανοίξει το φούρνο δύο φορές, τη μία να συμπληρώσει ζουμί, την άλλη να βάλει το κρυφαράκι, οπότε ήταν μια ταλαιπωρία. Είχε ένα βοηθό, τον κύριο Αντώνη, ο οποίος όταν η κυρία Καλλιόπη μπήκε στη σύνταξη, συνέχισε ο άνθρωπος αυτός να κάνει το φούρνο. Δύο η ώρα τη νύχτα ερχόντουσαν, ανάβανε τα ξύλα, ζυμώναν όλα αυτά στο χέρι. Δεν υπήρχε ρεύμα και μηχανήματα. Τα ψωμιά τα φουρνίζανε και το πρωί, όταν πετύχαινα, δηλαδή την ώρα που βγάζαν τα ψωμιά, μου άρεσε η διαδικασία που με μια βούρτσα με νερό τα περνούσαν από πάνω για να κάνει την κόρα. Και το ψωμί άχνιζε βέβαια όταν του βάζε πάνω από το ζεστό τη βούρτσα με το νερό.

Το φούρνο αυτό που τον είχε αγοράσει με τον άντρα της, η γυναίκα ήταν πρόσφυγας, ήταν έτσι λίγο διαφορετικός άνθρωπος, δεν είχε και πολλές επαφές, ήταν λίγο έτσι της δουλειάς και κλειστός άνθρωπος, δεν είχε και πολλές κουβέντες. Αλλά θυμάμαι ένα Πάσχα που γύριζαν στους δρόμους συχνά, πλανόδι, που πουλούσαν πράγματα. Κάποια μέρα γυρνούσε ένας πλανόδιος, δεν ξέρω πώς είχε έρθει εδώ, πάντως άρχισε να τραγουδά ένα αμανέ, που αυτός ο αμανές ήταν από τα μέρη τους. Και δεν θα ξεχάσω ποτέ που ήταν ένας σκληρός άνθρωπος, πώς λύγησε, πέταξε τις λαμαρίνες και έτρεχε για να τον συναντήσει εδώ έξω από το μαγαζί και φώναζε στον δρόμο, είναι δικός μας, είναι δικός μας. Όταν άκουσε αυτόν τον αμανέ και ήρθε εδώ και τον αγκάλιαζε. Ήταν άνθρωποι που έζησαν και τις καταστάσεις αυτές από την Σμύρνη. Δούλεψε εδώ μέχρι τη σύνταξή της και προς τα τελευταία χρόνια της άρεσε να ενοικιάζει πούλμαν και να βάζει μέσα τους ανθρώπους να τους πηγαίνει εκδρομές, για να γνωρίσουν και τα άλλα μέρη της Κρήτης. Τότε δεν υπήρχαν αυτοκίνητα και όλοι είχαν την κυρία Καλλιόπη, ας πούμε, να οργανώσει το καλοκαίρι μια εκδρομή για να δουν τη Στεία, να δουν τα Χανιά. Αυτά όλα προς τη σύνταξή της. Όταν πέθανε, το φούρνο τον συνέχισε ο υπάλληλος που είχε ο κύριος Αντώνης και μετά τον πήρε ο Ζαχαριάδης μέχρι τα τελευταία χρόνια, που είναι πλέον κλειστός, δεν λειτουργεί.

από την Μικρά Ασία είχαν έρθει πολλοί πρόσφυγες στη γειτονιά μας. Η μία ήταν η κυρία Καλλιόπη Φαρμακόσογλου που είχε το φούρνο και δίπλα ακριβώς είχε αγοράσει το ακίνητο ο Μανάβης που λεγόταν Σωτήρης Σαρίογλου. Ήτανε πρόσφυγες όλοι αυτοί που είχαν χρήμα και φέραν αρκετό γιατί αγόρασαν τα ακίνητα. Και είχε πολλούς πρόσφυγες στη γειτονιά, αλλά εμένα με εντυπωσιάζει ο αριθμός των φούρνων. Δηλαδή, στο Ηράκλειο, στο κέντρο, ένας φούρνος υπήρχε τουτούλι. Ο παλιός φούρνος αυτός, τουτούλι. Στις γειτονιές είχε πάρα πολλούς φούρνους. Οι άνθρωποι το ψωμί θέλανε για την επιβίωση βασικά.

τη Μεγάλη Εβδομάδα, εκεί τώρα που πλησιάζει η Άνοιξη, που είναι τα γιασεμιά και η λεμονιά στις αυλές ανθισμένες, οι γυναίκες σας βεστώνουν τα σπίτια τους και μυρίζουν όλα αυτά θαυμάσια, είναι και ο φούρνος μια ευωδία. Διότι οι γυναίκες με τις λαμαρίνες που παίρνουν από το φούρνο συνεννοούνταν με την κυρία Καλλιόπη ποια μέρα και ποια ώρα θα πάνε. Την Μεγάλη Πέμπτη πηγαίνανε τα τσουρεκάκια, τα οποία τα ζυμώνανε έτσι σε στυλ πλεξούδας. Την Μεγάλη Παρασκευή τα ψωμιά, τα ζυμωτά, που είχαν και αγωνία για να σηκωθεί το προζύμι και να είναι έτοιμα να τα πάνε. Και αυτά ήταν ή στρογγυλά ή πάλι σε σχήμα πλεξούδας, κοτσίδας, και στην άκρη ένα κόκκινο αυγό, και το Μεγάλο Σάββατο τα καλυτσούνια. Αλλά όλα αυτά τώρα με τις λαμαρίνες ήταν ουρά ο κόσμος για να σε δεχτεί και να σε βάλει στη σειρά σου να φουρνίσει και να τα πάρεις. Και βέβαια η μυρωδιά από τη μυζήθρα και το δυόσμα από τα καλτσούνια λιποθυμούσες.

0: Τι γυρεύει κανείς ταξιδεύοντας το χρόνο? Ίσως κάποιες τριμωγμένες αναμνήσεις που μπορεί να ξεχαστούν.
1: Χρονολόγιο. Μια παραγωγή της Κρήτη TV.

Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης 99,7 στα FM. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Την προηγούμενη εβδομάδα αναφερθήκαμε στον παραλυτικό και εξαιτίας αυτού μιλήσαμε για την αμαρτία που εκφράζεται ως διαπροσωπική δυσκολία που η αμαρτία προκαλεί και τα σωματικά προβλήματα και τις ασθένειες και εκεί αναφερθήκαμε στον Χριστό ο οποίος συγκαταβαίνει και θεραπεύει τον παράλυτο. Σήμερα θα προχωρήσουμε στο γεγονός της συνάντησης του Χριστού με τη Σαμαρίτιδα και στην χάρη που δίνει ο Χριστός όχι μόνο της θεραπείας των σωματικών ασθενειών αλλά και την θεραπεία των πνευματικών πτώσεων και να δούμε την αγωγή και τον τρόπο που δίνει ο Χριστός προκειμένου να φέρει σε επίγνωση τη Σαμαρίτιδα, η οποία Σαμαρίτιδα ήταν την εποχή εκείνη αιρετικιά και δεν είχε και βίον σωστών. Να δούμε το δοξαστικό του Εσπερινού τι λέει. Παρά το φρέαρ του Ιακώβ ευρών ο Ιησούς τη Σαμαρίτιδα ετί είδωρ παραυτής ο νέφεση καλύπτων την γην ό του θαύματος ο της χερουβίμ εποχούμενος πόρνη γυναική διαλέγεται είδωρ ετών ο ενίδαση την γην κρεμάσας είδωρ ζητών ο πηγάς και λίμνας υδάτων εκχέων θέλων ελκύσει όντως αυτήν την θυρευωμένην υπό του πολεμήτερος εχθρού και ποτίσαστε είδωρ ζωής τη φλεγωμένη εν της ατοπή μας συνδυνός. Εδώ σε αυτούς τους στίχους περιέχεται όλη η στάση του Θεού έναντι του ανθρώπου. Αν θέλει κανείς να μάθει ποια είναι η διάθεση του Θεού προς τους ανθρώπους, αυτό τα περιέχει όλα. Λέει ο Άγιος Διονύσιος Αεροπαγίτης ότι από την παράφορον έρωταν και την αγάπη που έχει ο Θεός για τον άνθρωπο έξω εαυτού γίνεται και εν πάση παραγίνεται. Δηλαδή βγαίνει ο Θεός από τον εαυτόν του και ασχολείται με τον καθένα μας. Και αυτό είναι στοιχείο της αληθινής αγάπης. Να βγαίνει ο άνθρωπος, να βγαίνει το πρόσωπο, να βγαίνει από τον εαυτόν του και αυτό σημαίνει να μην είμεθα μανιακά δοσμένοι στο δίκαιό μας και να έχουμε ως βαθύτερη διάθεσή μας την ίαση του άλλου. Να δημιουργούμε τις προϋποθέσεις της θεραπείας του άλλου. Ο κάθε ένας μπορεί να έχει μέσα στην καρδιά του τη διάθεση οι δικοί του άνθρωποι να είναι καλά. Οι δικοί του άνθρωποι να βρουν τον δρόμο. Και ο καθένας μπορεί να πιστέψει για τον εαυτόν του ότι έχει καλή διάθεση για τον άλλον. Αυτή η καλή διάθεση όμως δεν προσμετράται με ένα αυθόρμητο συναίσθημα αλλά φανερώνεται αληθινά στην πράξη. Και αληθινά στην πράξη φαίνεται όταν έχει κάποιες προϋποθέσεις, κάποιες αποδείξεις. Οι αποδείξεις λοιπόν της καλής διαθέσεως έναντι του άλλου φαίνεται μέσα από αυτή την πρόταση του Χριστού. Να δούμε λοιπόν τι λέει το δοξαστικό. παρά το φρέαρ του Ιακώβ, ευρών Ιησούς η Σαμαρίτιδα τι είδωρ παρά αυτής. Ο νέφης καλύπτει τη γη. Αυτός που καλύπτει με τα νέφη την γη, ζητάει νερό από αυτής. Τι γίνεται εδώ πέρα. Ξέρει ως καρδιογνώστης ότι η ανάγκη έχει η Σαμαρίτιδα αυτόν. Και αυτός ξεκινάει και δεν της λέει, κοίταξε, δεν είσαι καλά, είσαι χάλια, με έχεις ανάγκη, ζήτα να σου δώσω. Αλλά έρχεται και λέει αυτός ότι θέλει κάτι από αυτήν. Ετί είδωρ παρά αυτής. Δεν είναι αυτό έξοδος από τον εαυτόν μου? Δεν είναι αυτό έξοδος από τα δίκαιά μου? Ποιο? Το να ξέρω ότι ο άλλος έχει ανάγκη, έχει την ανάγκη τη δική μου. Να ξέρω ότι ο άλλος βρίσκεται σε πτώση και να υποκρίνομαι εγώ ότι έχω ανάγκη και ζητώ από αυτόν. Για να τον καθιστώ αυτόν υψηλότερό μου. Να τον καθιστώ αυτόν σε μία θέση υπεροχής για να μπορεί να νιώσει άνετα και να ζητήσει μετά το φάρμακο της θεραπείας του. Αυτό είναι η αρχοντιά και η ευγένεια της αγάπης. Αυτό είναι το χαρακτηριστικό του αληθινού εραστού. Το να προβάλλει τον άλλον ως υπερέχον για να νιώθει άνετα, να κινείται άνετα, για να μπορεί να ζητεί άνετα την θεραπεία του, το φάρμακο. Έχουμε λοιπόν τους ανθρώπους μας. Έχουμε τους συντρόφους μας. Έχουμε τα παιδιά μας. Έχουμε τους γονείς μας, έχουμε τους οικείους μας και διαπιστώνομεν κάποια ολισθήματα. Και εμείς, ανώριμοι όντες και υπερήφανοι, νομίζοντας πως τα γνωρίζουμε όλα, ξεκινούμε με μία βιασύνη, με έναν άγχος και πολλές φορές με μία οργή. Να θεραπεύσουμε δια της βίας τα πράγματα, εξουθενώνοντας τον άλλον, και επισημένοντας του σε ποια κατάσταση είναι, πόσο άδικος είναι, πόσο πρέπει να θεραπευτεί και πόσο εμείς είμαστε έτοιμοι να το θεραπεύσουμε. Αυτό δεν είναι αγάπη. Αυτό είναι η μειονεξία μας. Αυτό είναι η άγνοιά μας. Λέει κάποιος, μα αυτός είναι άσχετος από εκκλησία, με αυτό θα ασχολούμαστε. Είναι άσχετος από εκκλησία. Και γιατί να μην είναι άσχετος? Ποιος να τον κάνει σχετικό? Και εφόσον είναι άσχετος με τα πνευματικά, εσύ πόσο σχετικός είσαι όταν τον ορίζεις ως τέτοιον και τον απορρίπτεις και τον αποκόπτεις? Πού είναι η οριμότητα δική σου να ομιλήσεις η δική του γλώσσα, να βρεις το δικό του κωδικό, να βρείτε το ίδιο σημείο επαφής για να μπορείτε να συνηθείτε και να πάτε παραπέρα? Αλλά αυτό είναι κοπιώδες. Αυτό απαιτεί θυσία. Αυτό απαιτεί επίγνωση. Αυτό απαιτεί λεπτότητα. Αυτόν απαιτεί ταπείνωση την οποία δεν διαθέτουμε. Τι γίνεται λοιπόν? Αυτό κάνει ο Χριστός. Ο ανενδεής υποκρίνεται ανάγκη. Για να κάνει τον άλλον να έχει την αίσθηση ότι είναι ισχυρός, ότι είναι δυνατός, ότι κάτι καλό μπορεί να κάνει, κάτι να προσφέρει, για να ξεθαρέψει μετά και να νιώσει ότι είναι ο χρεοφιλέτης του άλλος για να μπορεί να του ζητήσει. Να του ζητήσει αυτό που πραγματικά έχει ανάγκη. Έχεις λοιπόν άνθρωπο τον σύντροφό σου και διαπιστώνεις τις αδυναμίες του. Τι κάνεις? Ψάχνεις σημείο συνεννόησης, ψάχνεις σημείο επαφής, βρίσκεις μόνο τα αρνητικά. Πώς θα το θεραπεύσεις? Με την επιτίμηση, με το επιτίμιο της ακοινωνισίας, ή ψάχνεις έναν άλλον τρόπο μέσα από τον οποίο το ενδιαφέρον σου δεν είναι η δικαίωσή σου, αλλά η διάσωση της σχέσεως. Η δυνατότητα να δοθούν οι προϋποθέσεις για τη θεραπεία του ανθρωπίνου προσώπου. Τι κάνεις τότε? Ασχολείσαι με τον λογισμό σου, ο οποίος σε ταλανίζει, σε παιδεύει, πόσο αδικήθηκες, πόσο έντιμος είσαι εσύ και πόσο ανέτοιμος ο άλλος και ο σύντροφός σου, και αυτομαστίζεσαι με αυτούς τους λογισμούς και χάνεις τον ύπνο σου, ή μπαίνεις δια της προσευχής σε μια εσωτική εργασία να ανιχνεύσεις την ικανότητα του άλλου? Τι ικανότητα έχει, πόσο μπορεί να καταλάβει και με τη γλώσσα του να ομιλήσεις? Όταν αισθάνεσαι εσύ ο δίκαιος, μπορείς να υποκριθείς την δική σου ελαχιστότητα έναντι του άλλου για να νιώσει ο άλλος δυνατός και από εκεί πέρα να ξεκινήσει η δυνατότητα θεραπείας. Ο του θαύματος λέει ότι σχερουβίμ εποχούμενος πόρνη γυναική διαλέγεται. Αυτός που στα χερουβίμ, από τα χερουβίμ τιμάται, δοξάζεται, τι κάνει? Πόρνη γυναική διαλέγεται. Αυτός που είναι πολύ υψηλά, που έχει μεγάλη δόξα, που δεν μπορεί να τη συλλάβει ενός του ανθρώπου, συζητά με πόρνη γυναίκα. Αυτό δεν είναι προσβολή του Θεού, είναι τιμή του Θεού. Είναι τιμή πραγματικά για τον Θεό να έχουμε τέτοιον Θεό που δεν ενοχλείται από την αμαρτία μας, αλλά μάλλον αυτό που την ενοχλεί είναι ότι εμείς είμαστε μακριά του και δεν έχουμε χαρά. Και να κάνει τα πάντα και να μεταχειρίζεται τα πάντα και να μπορέσει να μας ανορθώσει. Αυτά που λέγονται περί Θεού, που μας τα λέει η Εκκλησία μας, δεν είναι άσχετα, ξέρετε, από τη ζωή μας. Και είναι σχετικά, γιατί αυτό το ήθος του Θεού οφείλουμε να ακολουθήσουμε κι εμείς. Η αγωγή που οφείλουμε να ακολουθήσουμε είναι αυτή η αγωγή που μας προτείνει ο Χριστός. Όλο το ήθος των θεϊκών είναι μία αντανάκλαση και ένα καθρέφτης μες στον άνθρωπο. Οφείλει και ο άνθρωπος έτσι δηλαδή να λειτουργεί. Ιδωρετών, ο ενίδα στη γη κρεμά σα. Αυτός που κάνει κουμάντο στα πάντα και δημιούργησε τα πάντα έρχεται και ζητάει νερό. Εμείς πώς μπορούμε να ισχυριστούμε τα δίκαιά μας και να μην δώσουμε στον άλλον τη δυνατότητα να αισθάνεται δυνατός και μέγας? Γιατί ο αληθινά μεγάλος δεν είναι αυτός που προσπαθεί μέσα από τους νόμους και τα συντάγματα να ισχυροποιήσει τη δύναμή του, αλλά ο αληθινά μεγάλος είναι αυτός που κάνει τον άλλον να αισθάνεται μεγάλος, που του αφήνει χώρον, που έχει αυτή την ευγένεια την εσωτερική, ούτως ώστε να είσαι κοντά του και εσύ να αισθάνεσαι μεγάλος. Άγιος ποιος είναι? Υπάρχουν διάφοροι λόγοι που μπορούν να περιγράψουν την αγιότητα. Η αγιότητα όμως ως βίωμα και ως εμπειρία, ξέρετε ποιο είναι? Πώς διακρίνουμε ότι κάποιος είναι άγιος? Όταν είμαστε κοντά του και αισθανόμαστε ότι είναι όπως ένα μικρό παιδί και δεν το φοβούμαστε και δεν μας υποτάσσει και δεν μας τρομάζει και δεν μας επιβάλλεται και δεν μας φέρει αυτή την αίσθηση του σφιξίματος, της ενοχής ή την αίσθηση ότι αχ, αμάν, μας πλακώνουν οι ουρανοί και ο Θεός μας εξοντώνει. Ο Άγιος λοιπόν είναι ο τόσο πολύ ευαίσθητος που μας δημιουργεί μια τρομερή άνεση να είμαστε δίπλα του και νιώθουμε πολύ βολικά δίπλα του. Όταν δεν νιώθουμε βολικά δίπλα από έναν άνθρωπο, να ξέρουμε ότι δεν λειτουργεί κατά το πνεύμα του Θεού. Και αν μας μαρτυρήσουν οι άνθρωποι ότι δεν νιώθουν βολικά κοντά μας, να ξέρουμε κάποιο πρόβλημα έχουμε. Όταν μας εισπράττει όλος ως απειλή, ως κίνδυνο και μας γεννά τρόμων εσωτερικών και δεν μας δίνει το θάρρος να ενεργοποιήσουμε την προσπάθεια, την προσπάθεια της μετανοίας, τότε δεν λειτουργεί κατά το Πνεύμα του Θεού. Ο Άγιος γεννά μια φυσική οικειότητα προς όλους. Τι λέει? Ότι μετά την πτώση, όταν βγήκε ο άνθρωπος από τον Παράδεισο, δημιουργήθηκε μια εχθρότητα με την κτήση, με τα πάντα και με τα ζώα. Ο Άγιος όταν φτάσει στην στην χάρη αυτή του Θεού και αποκτήσει το Άγιο Πνεύμα κατά τον Άγιο Σεραφείμ, τον Σαρόφ, τότε και τα ζώα συμφιλιώνεται μαζί του και τα άγρια ζώα. Πόσο μάλλον ο άγριος άνθρωπος δεν συμφιλιώνεται και δεν νιώθει ειρήνη κοντά του. Όπως λέει ο Άγιος πάλι ο Σεραφείμ, απόκτησε την ειρήνη και πολλοί άνθρωποι θα αποκτήσουν την ειρήνη κοντά σου. Λοιπόν, αν είμεθα κοντά σε κάποιον άνθρωπο και νιώθουμε ειρήνη, έχει το Πνεύμα του Θεού. Αν νιώθουμε ταραχή, δεν έχει το Πνεύμα του Θεού. Όσο πνευματικά κι αν είναι αυτά που λέει. Τα πνευματικά λόγια κρίνονται κατά το πνεύμα που φέρουν και τη διάθεση που δημιουργούν στον άνθρωπο. Και ποια διάθεση είναι κριτήριο και ένδειξη αληθινής πνευματικής στάσεως? Η ειρήνη και η ελπίδα και η ανάβαψη στον άνθρωπο και η παρηγορία. Η παρηγορία ότι ο Θεός μας αγαπά. Και αυτή η παρηγορία που δεν γεννά την αδιαφορία και την εσωτερική χαλαρότητα, αλλά που ενεργοποιεί την ευθύνη μας έναντι του μυστήριου του Θεού, έναντι της αγάπης του Θεού. Οπότε αυτό είναι ο Θεός. Πόρνη γυναική διελέγετο. Είδωρ ετών ο ενίδα στη γην κρεμάσας. Είδωρ ζητών ο πηγάς και λίμνας υδάτων οικχαίων. Αυτός που γεμίζει τα πάντα με το νερό ζητάει νεράκι. Αυτό δεν είναι προσβολή για μας? Όταν εξαιτίας μιας ψευδοαρετής που έχουμε ρυθμίζομαι τη στάση έναντι του άλλου. Και ανάλογα με το βαθμό της ψευδοαρετής που πιστεύουμε πως έχουμε, ανάλογη είναι και η αυστηρότητά μας ή η επιοίκειά μας έναντι του άλλου. Μα πολλοί καυγάδες, πολλοί χωρισμοί δεν προήλθαν και δεν προέρχονται επειδή πιστεύουμε εις την αρετή μας, επειδή πιστεύουμε εις την ηθική μας, επειδή πιστεύουμε στο δίκαιό μας. Θέλων ελκύσε όντως αυτήν, επειδή ήθελε πραγματικά να την ελκύσει αυτήν κοντά του, αυτήν την θηρευωμένη υπό το πολεμήτωρος εχθρού, αυτή η οποία είναι εχμάλωτη από τον εχθρό, τον διάβολο. Και ποτίσαστε είδωρ ζωής, και όχι μόνο να την ελευθερώσει, να την ελκύσει κοντά του, αλλά να την ποτίσει με το νερό των ζωντανών. Την φλεγωμένη εν της ατοπίμας ειδινός. Γιατί φλέγεται, καίγεται από τις αμαρτίες, από τα ατοπίματα. Το είδωρ το ζών. Ποιο είναι το ζών, το είδωρ το ζών? Είναι το Άγιο Πνεύμα. Και γιατί χαρακτηρίζεται πότε ως φωτιά και πότε ως νερό το Άγιο Πνεύμα? Ασφαλώς όχι γιατί η ουσία του και η φύση του είναι αυτή, αλλά κατά τις ενέργειές του έτσι εκφράζεται. Ποια είναι η ενέργεια του Άγιου Πνεύματος? Είναι ενέργεια δροσιστική, είναι ενέργεια καθαρτική όπως το νερό, και είναι ενέργεια ζωτική. Με το νερό ξεδιψούμε, δροσιζόμαστε, καθαριζόμαστε και αποκτούμε ζωή, ζωντανεύουμε. Αυτό είναι το Άγιο Πνεύμα. Δηλαδή ο Κύριος αναφέρει συμβολικά το νερό και το είδωρ για να δείξει τις ενέργειες του Αγίου Πνεύματος στην καρδία των ανθρώπων. Και μάλιστα ποιο είδωρ από αυτό που θα πιούμε και δεν θα ξεδιψάσουμε πάλι. Δηλαδή τι σημαίνει? Ποιο άλλο στοιχείο έχει το είδωρ αυτό που συμβολίζει τις ενέργειες του Αγίου Πνεύματος? Τη νίκη της φθοράς, τη νίκη του ψεύδους και τη φανέρωση της αληθείας, τη φανέρωση του αιωνίου. Αλήθεια είναι αυτό που δεν λησμονιέται. Αλήθη, αυτό που δεν πέφτει σε λήθη. Αυτή είναι η αλήθεια. Αυτή είναι η αιώνια ζωή. Είναι αυτό που δεν ευθύρεται. Δηλαδή έχει μέσα του ζωή. Είναι ανάσταση. Καθαρίζει. Ζωντανεύει τον άνθρωπο. Η απουσία αυτού του ύδατος μας κάνει να μπαίνουμε στην περιπέτεια, να αναζητούμε άλλου είδους ύδατα. Ύδατα από τα οποία πίνουμε και διψούμε και πίνουμε και διψούμε και μένει ακόρεστος ο πόθος μας και βασανιζόμαστε από αυτήν την έλλειψη εσωτερικής πληρότητος. Αυτό είναι το χαρακτηριστικό της αμαρτίας. Αυτό το βάσανο μέσα μας που να μην γεμίζει η καρδιά μας. Θα ρεις πως υπάρχει μία οπή, ένα καρφί πληγώνει την καρδιά μας και διαρκώς αδειάζει η καρδιά μας, αδειάζει η καρδιά μας, αδειάζει. Παίρνουμε και αδειάζει. Όπως λέει ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, πώς είναι η αμαρτία, τι δίνει στον άνθρωπο, είναι όπως το πιθάρι λέει, που είναι τρύπιο, το γεμίζεις και όλο αδειάζει. Και ποτέ μέσα του δεν έχει πληρότητα. Πώς είναι η αμαρτία λέει, είναι όπως η σκιά που συνοδεύει τον άνθρωπο. Τρέχεις να την πιάσεις και όσο τρέχεις σου φεύγει. Δεν μπορείς να συλλάβεις την χαρά της αμαρτίας. Δεν γίνεται ποτέ κτήμα σου. Μόλις έρχεται η ειδονή, την ίδια στιγμή φεύγει. Και διαρκώς ο άνθρωπος παιδεύεται στην κατάκτησή της. Και κυνηγά ο άνθρωπος και αυτή είναι η τραγικότητά του, ένα ψέμα. Μία σκιά. Μία κενότητα. Το είδωρ των ζώων είναι αυτό που, από το οποίο πίνουμε και δεν διψούμε ξανά. Προσωμήλη δε γυναική απαντλούσι ταύτη θέλων του θυρεύσε και φωτίσε τα ψυχής αυτή σώματα. Ομιλούσε, άνοιξε διάλογο με τη γυναίκα ο Χριστός, αυτή η οποία έπαιρνε νερό και ζητούσε από αυτή νερό. Λοιπόν, γιατί ο Χριστός φέρεται και τοποθετείται με αυτόν τον τρόπο? Να το δούμε αυτό, να το μελετήσουμε, γιατί είναι πολύ σημαντικό. Γιατί αυτό που έχουμε ανάγκη δεν είναι να ακούσουμε έναν λόγο που να μας λέει 5-10 πράγματα τι να κάνουμε, αλλά μέσα μας να μορφωθεί ένα ήθος, ένα εσωτερικό ήθος, μια στάση ζωής και να αποκτήσουμε καρδία η οποία να εμπνέεται από το αληθινό ήθος του Χριστού. Να δούμε λοιπόν αυτό πώς εκφράζεται με αυτή η στάση του Χριστού. Όπως λέει ο Άγιος Μακάριος, για να σωθούμε πρέπει να αποκτήσουμε καρδία. Τι να κάνουμε το μυαλό μας που είναι φορτωμένο με ιδέες, με απόψεις και τεχνικές? Τι να κάνουμε το νου μας, ο οποίος έχει ακούσει τις εντολές του Χριστού, πάλιν και πολλάκις που πρέπει να τις στηρίσουμε, γιατί αλλιώς θα πάμε στην κόλαση. Εάν η καρδιά μας δεν είναι στραμμένη σε ένα συγκεκριμένο ήθος, ένα ήθος το οποίο δεν είναι μια οριστία, αλλά είναι συγκεκριμενοποιημένη στο πρόσωπο του Χριστού, στο λόγο του Χριστού και στην πράξη του Χριστού. Γιατί αν ομιλούμε για μια καρδιακότητα ασχημάτιστων και απρόσωπων, τότε μιλούμε για έναν άκρατο συναισθηματισμό που δεν ξέρει πώς να εκφραστεί και να τοποθετηθεί. Που είναι η άλλη όψη του δυνομίσματος, ενός άκρατου ορθολογισμού, έστω και αν έχει πνευματικών λόγων. Οπότε πρέπει η καρδία μας όχι να εμπνέεται από ένα απροσδιόριστο συνέστημα που έχει μάλιστα πολύ ένταση, αλλά να έχει το πρόσωπο, τη μορφή, το λόγο δηλαδή, το θέλημα και την πράξη του Χριστού. Να δούμε λοιπόν την πράξη του Χριστού εδώ, σε αυτή τη συνάντηση που είναι πάρα πολύ σημαντική. Και αυτή η συνάντηση είναι πρότυπον οποιασδήποτε συνάντησης διαπροσωπικής ανθρώπινης. Δηλαδή όταν συναντώμεθα, πόσοι θεωρούμε ότι είναι σημαντικό γεγονός η συνάντηση με ένα ανθρώπινο πρόσωπο? Η κάθε συνάντηση που έχουμε με το κάθε άνθρωπο δεν είναι τυχαίο γεγονός. Είναι μέσα στην πρόνοια του Θεού που κάτι θέλει να πει. Και στην κάθε συνάντηση κρίνεται ο άνθρωπος. Κρίνεται η εσωτερική του επιλογή, η πνευματική του επιλογή. Η αδιαφορία του, όπου βλέπει τον κάθε έναν ως κάτι φευγαλαίο, ως έναν αριθμό, ως ένα τυχαίο γεγονός που συνάντησε στη ζωή του, ή ως κάτι πολύ σημαντικό, τον οποίο σεβόμεθα. Ας είναι Άγιος, ας είναι αμαρτωλός, Ας είναι πιστός, ας είναι άπιστος ή αιρετικός. Εδώ ο Χριστός δεν μιλάει για κάποιαν, με κάποιαν πολύ σημαντική ενάρετον γυναίκα, για μια πόρνη γυναίκα ομιλή, συναντάτη, η οποία είναι και αιρετικιά. Λοιπόν, κρινόμεθα εις την ζωή μας, ή μάλλον ήδη η ζωή μας κρίνει μέσα από τις συναντήσεις μας, γιατί η ποιότητα του λόγου εις τις σχέσεις μας κρίνει και την πνευματική μας ποιότητα. Η ποιότητα των σχέσεών μας είναι δείκτης και της πνευματικής μας ποιότητος. Γιατί σε αυτής στις σχέσεις μας φανερώνεται τι θεωρούμε σημαντικό και τι ασήμαντο. Γιατί στις σχέσεις μας φανερώνεται ο δείκτης ζωής, το κριτήριο ζωής που επιλέγουμε να ζήσουμε. Μας είναι ο άλλος αδιάφορος ή σημαντικός. Μας δίνει χαράν ή ανίαν η αδιαφορία όταν το συναντώμε. Και όταν συναντώμε τον άνθρωπο, τι λέγουμε, τι διάλογο έχουμε. Έχουμε έναν λόγο μέσα από τον οποίο αναβιβάζεται ο άνθρωπος εις την αναζήτηση του Θεού και εις την αναζήτηση των υψηλών και ευγενέστερων αξιών, ή υποβαθμίζεται σε μίαν ανοησία και μέσα από την οποία παχαίνει περισσότερον η συνείδησή του και βαραίνει περισσότερον η καρδία του. Λοιπόν, η συνάντηση αυτή είναι ένα πρότυπο συνάντησης. Μπορεί να μιλούμε για τον Χριστό και τη Σαμαρίτιδα, αλλά αναφέρεται και στις δικές μας συναντήσεις. Λοιπόν, να δούμε τον Χριστό τι αγωγή δίνει και μέσα από την οποία φαίνεται το καρδιακό ήθος. Λοιπόν, γνωρίζει ο Κύριος και γνωρίζουμε και εμείς από τις γραφές ότι η αμαρτία φέρει φθοράν. Και η αμαρτία πώς εκφράζεται? Το να βλέπουμε τον άλλον όχι ως πρόσωπο, μέσα από, ως πρόσωπο το οποίο είναι μια πρόκληση να λειτουργήσουμε με διάθεση προσφοράς εναντί του, αλλά ως πράγμα το οποίο θα το εκμεταλλευτούμε, θα το διαχειριστούμε και θα το εκμεταλλευτούμε. Λοιπόν, στοιχείο της αμαρτίας είναι όταν βλέπουμε τον άλλον ως ευκαιρία εκμετάλλευσης, ως ευκαιρία συμφέροντος. Λέει κάποιος ότι οι σαρκικές αμαρτίες έξω από τον γάμο είναι αμαρτία, γιατί αντικειμενοποιείται το ανθρώπινο πρόσωπο, για παράδειγμα, και το βλέπουμε ως δοχείο ειδονής. Τι σημαίνει αυτό? Ότι εκμεταλλεύομαι τον άλλον για να ικανοποιήσω την ειδονή. Αλλά λιγότερο αμαρτία είναι όταν εγώ χριστιανός, ο καθώς πρέπει, αντιμετωπίζω τους ανθρώπους κατά τα δικά μου συμφέροντα, κολόστους σπουδαίους και σημαντικούς που έχουν χρήμα και μπορούν να με βολέψουν, και τον χρησιμοποιώ τον οποιοδήποτε για να τον εκμεταλλευτώ για το συμφέρον μου, για τη βόλεψή μου, για την αποκατάστασή μου. Δεν είναι και αυτό το ίδιο με την πορνεία ή την μοιχεία? Τι διαφορά έχει? Γιατί δεν κρίνεται η αμαρτία από το εξωτερικό μέτρο, αλλά από τον λόγο για τον οποίο κάνουμε κάτι. Επομένως, μη γελιέται ο χριστιανός ο οποίος έχει παρθενία τη στιγμή που αξιολογεί τους ανθρώπους ανάλογα με το συμφέρον που θα έχει από αυτούς. Αυτό δεν είναι εκμετάλλευση, δεν είναι πορνεία της φύσεως αυτό το πράγμα, και προσβολή του Θεού που κρίνουμε την ανθρώπινη αξία που έχει ο κάθε άνθρωπος με μέτρο αυτό που μπορεί να μου δώσει ο άλλος και στο βαθμό που μπορώ να έχω συμφέρον από τον άλλο. Η συμφεροντολογική προσέγγιση του ανθρώπου δεν έχει καμία διαφορά από την πορνεία, και ίσως η συμφεροντολογική προσέγγιση του ανθρώπου η οποία συχνάκης παρατηρείται στους ανθρώπους της Εκκλησίας, ίσως είναι το αντίδοτο της σωματικής αμαρτίας που δεν ικανοποιούν. Μια άλλη όψη, δηλαδή αυτή η σαρκική πίεση που ο άνθρωπος δεν ξέρει τι μεταμορφώσει σε αγάπη και χάρη, δεν μπορεί να τη συγκρατήσει και βγαίνει με μια άλλη μορφή που είναι ήδη ακριβώς. Τον αντιμετωπίζουμε τον άνθρωπο όχι με μέτρον την αξία που του έδωσε ο Θεός ως εικόνα Θεού, αλλά ανάλογα με τα συμφέροντά μας και ανάλογα αν αυτός ο άνθρωπος μπορεί να μου ικανοποιήσει αυτό που θέλω. Και έτσι αναπτύσσονται κατά αυτόν τον τρόπον οι σχέσεις μας και οι επιλογές μας. Μπορώ να έχω από αυτόν κάτι, τον πλησιάζω. Δεν μπορώ να έχω κάτι, είμαι μακριά του. Αυτό δεν είναι προσέγγιση του ανθρωπίνου προσώπου ως αντικείμενο, εκμετάλλευσης. Αυτό λοιπόν το γνωρίζει ο Κύριος. Αυτό είναι η έκφραση της αμαρτίας. Αυτή λοιπόν είναι η φθορά. Γνωρίζει λοιπόν ότι η σαμαρτία λειτουργεί κατά αυτό το μέτρο. Και τι θέλει να την κάνει? Να τη βγάλει από την έννοια του συμφέροντος και να την εισαγάγει εις τη λογή της προσφοράς. Της λέει, μέχρι τώρα έμαθες να λειτουργείς με μέτρο το τι θα κερδίσεις. Γι' αυτό 5 άντρες είχες. Και αυτός που έχεις άντρας σου δεν είναι. Με κέντρο δηλαδή το συμφέρον, το συναισθηματικό. Με κέντρο την φιλιδονία, την ευχαρίστηση. Χωρίς να τιμάς τον άνθρωπο. Και χωρίς η ειδονία είναι έκφραση σχέσης αληθινής και αγάπης. Το γνωρίζει λοιπόν αυτό ο Χριστός. Και δεν λέει ξαφνικά, κοίταξε εσύ είσαι ανίκανη, είσαι αμαρτωλή, είσαι εκμεταλλεύτρια. Να λοιπόν, η θεραπεία, τι πορεία να ακολουθεί? Πιάνει ο Χριστός και γνωρίζει ποιο είναι το σύμπτωμα της αμαρτίας, η εκμετάλλευση. Και θέλει να της δείξει τον δρόμο της θεραπείας. Να την κάνει να μάθει να δίνει. Και τι της λέει? Δώσ' μου νερό να πιω. Δεν είναι τυχαίο που τη ζητάει να πιει νερό ο ανενδεής. Αφενός μεν να την κάνει ασανθή άνετα, ούτως ώστε εφόσον νιώθει ότι του έδωσε νερό, θα μπορεί να του ζητήσει κάτι. Τη ζητάει νερό ο Χριστός για να αισθανθεί υποχρεωμένος κοντά της, για να μπορεί άνετα να του ζητήσει κάτι. Εμείς το κάνουμε αυτό. Έχουμε αυτή την εσωτερική ευγένεια, τη λεπτότητα, που δεν είναι για τα μάτια του κόσμου, γιατί αυτά δεν φαίνονται. Αυτή η ιστορική ευγένεια, αυτή η ιστορική λεπτότητα που μαρτυρεί και πραγματικά το βάθος του ανθρώπου, όχι οι θεωρίες τώρα οι διανοητικές που πρέπει να λέμε, μια καρδιά που έχει αυτή την ευαισθησία να αντιλαμβάνει τόσο λεπτά πράγματα, τα οποία μάλιστα δεν φαίνονται για να χειροκροτηθούν, είναι δείκτης εσωτερικής καλλιέργειας. Δεν είναι ευγένεια και είναι τα γλυκόλογα ως τρόποι συμπεριφοράς, περάστε, χαίρετε κλπ. Αυτά πολλές φορές κρύβουν πολύ πολύ υποκρισία και πολύ σκληρότητα. Γιατί πολλές φορές πίσω από ευγένειες οχυρώνεται ο άνθρωπος και νιώθει περισσότερο δικαιωμένος. Λοιπόν, αυτή είναι η πραγματική ευγένεια και το βάθος του ανθρώπου. Κάνει λοιπόν ο Χριστός αυτό το πράγμα για να έχει την άνεση, να μην κομπλάρει να του ζητήσει κάτι. Πρώτα ο ίδιος ζητάει να του δώσει κάτι για να νιώθει υποχρεωμένος, για να μπορεί να του ζητάει πιο άνετα και ίδια μετά στη συνέχεια. Λοιπόν, γνωρίζει λοιπόν από την άλλη ο Κύριος ότι το σύμπτωμα της αμαρτίας είναι αυτό το πράγμα. Το συμφέρον μας, η εκμετάλλευση και την παιδαγωγή. Να μάθει να προσφέρει. Με την αμαρτία ο άνθρωπος χάνει και το ελάχιστο αίσθημα προσωπικής αξίας. Προσπαθεί λοιπόν να τις επαναφέρει στην καρδιά την προσωπική αξία που έχασε. Ξέρετε, το μεγαλύτερο πρόβλημα της αμαρτίας είναι η απόγνωση. Δεν είναι τόσο η αμαρτία που κάνουμε. Να σας πω το περιστατικό που λέει στο γεροντικό. Ήταν κάποιος μοναχός ο οποίος πήγε να πάρει νερό και αμάρτησε. Βρήκε μια γυναίκα εκεί και έπεσε στην αμαρτία. Και τον έτρωγε ο λογισμός. Τον έβαζε ο διάβολος. Αμάρτησες, πάει χαμένος είσαι. Και λέει, ουδέν ήμαρτον, δεν αμάρτησα. Συνέχιζε ο λογισμός και λέει, μα αμάρτησες. Σηκώνες θα πας. Ουδέν ήμαρτον έλεγε. Συνεχώς απαντούσε στο λογισμό αυτόν τον τρόπο. Και μόλις έφτασε στο γέροντα του λέει, αμάρτησα. Τι σημαίνει αυτό δηλαδή? Ότι το μεγαλύτερο πρόβλημα στον άνθρωπο μετά την αμαρτία είναι η απόγνωση. Και απόγνωση, ξέρετε τι είναι? Να χάσει ο άνθρωπος την αίσθηση ότι αξίζει. Να χάσει ο άνθρωπος την προσωπική του αξία. Την αίσθηση της προσωπικής αξίας. Και όσο αμαρτωλός είναι ο άλλος, και όσο τον επιτιμάς, τόσο πιο πολύ τον καταδικάζει και τόσο περισσότερο τον εμποδίζεις από το να σωθεί. Όταν ο άλλος μάλιστα είναι και ευαίσθητος, που ευαισθησία βεβαίως, η υπερευαισθησία είναι και έκφραση εγωισμού, ενός τραυματισμένου εγωισμού, όσο περισσότερο τον επιτιμάς τον άλλον, τόσο πιο πολύ του ρίχνεις την αίσθηση ότι έχει αξία, απογοητεύεται και δεν μπορεί να σταθεί στα πόδια του για να προχωρήσει. Ο Κύριος τι κάνει? Ήταν πόρνη, γυναίκα, 5 άντρες είχε, άσφε τον βίον, αιρετικιά ήταν. Προσομιλείς αυτήν, την πλησιάζει, ζητά είδωρ και της λέει δώσ' μου νερό. Για να της πει τι δηλαδή? Ότι να αξίζεις. Και πού φαίνεται αυτό? Μα σου ζητώ να πιω νερό. Δηλαδή έχεις την ικανότητα να κάνεις κάτι καλό. Έχεις δηλαδή την ικανότητα να προσφέρεις πέρα από το να εκμεταλλεύεσαι τον άλλον άνθρωπο. Δηλαδή με τον τρόπο του, χωρίς να κάνει κηρύγματα, χαμηλώνοντας τον εαυτό του, συγκαταβαίνοντας, εκφράζοντας μια προσωπική ανάγκη. Τι κάνει? Την διδάσκει με έναν τρόπο ότι έχει προσωπική αξία. Εμείς τι θα κάμναμε? Θα αρχίσαμε τα κηρύγματα, μέσα από τα οποία εμείς θα φαινόμασταν ισχυροί και καλοί. Ο Χριστός κατεβάζει τον εαυτόν του, φαίνεται ότι έχει ανάγκη, ζητεί είδωρ και διδάσκει με τον τρόπο του την παιδαγωγή. Και δείχνει έναν τρόπο ότι να, πραγματικά έχεις τη δυνατότητα κάτι καλό να κάνεις. Δηλαδή, τις επαναφέρει μέσα στον λογισμό, μέσα στη συνείδηση, μέσα στην καρδία της, μέσα στην ψυχή της, την αίσθηση ότι έχει προσωπική αξία. Αυτή είναι η αρχή της θεραπείας. Αυτή είναι η αρχή της μετανοίας. Να μην αρνηθεί ο άνθρωπος ποτέ, έστω στο έσχατον όριον κατάντιας, να φτάσει ότι έχει προσωπική αξία. Γιατί αυτή η προσωπική αξία δεν είναι δική μας, είναι του Θεού και δεν χάνεται ποτέ. Στο χέρι μας είναι, αν αυτή είναι η προσωπική αξία που είναι του Θεού και δεν χάνεται ποτέ, την αφυπνίσουμε, την καθαρίσουμε και την βγάλουμε στην επιφάνεια. Συνεπώς λοιπόν, με την αμαρτία μαυρώνεται αυτή η διάθεση, διαστρεβλώνεται η διάθεση αυτή του να αγαπούμε τον άλλον ως ανθρώπινο πρόσωπο, ως πρόσωπο, και γίνεται άρρωστη αγάπη για τον εαυτό μας, για τα ένστικτά μας, και εκμεταλλευόμαστε τον άλλον προς ικανοποίηση αυτού του διεστραμμένου πάθους. Η μετάνοια λοιπόν είναι η επαναφορά σε αυτή η προσωπική μας αξία. Αλλά εδώ έχουμε και κάτι άλλο. Ναι μεν ο Χριστός ζητά νερό, της επαναφέρει την προσωπική αξία, διαμαρτύρεται η ίδια και λέει, μα Χριστέ μου, με ποιον ομιλείς? Βρίσκομαι σε απορία. Έρχεσαι και ομιλείς εσύ ουδαίος όν μαζί που είμαι Σαμαρίτης. Μα δεν υπήρχε επικοινωνία μεταξύ τους. Είχαν το επιτίμιο της ακοινωνισίας οι αιρετικοί την εποχή εκείνη. Ο Χριστός τα παραβαίνει αυτά. Δεν είναι κακομοίρης ο Θεός. Ούτε έχει ανάγκη συντάγματα και νόμους. Ένα πράγμα έχει ανάγκη. Να αναπαύσει τον άνθρωπο. Μόνο τότε δικαιώνεται ο Θεός. Όταν αναπαύει τον άνθρωπο. Πότε αναπαύεται ο άνθρωπος? Όχι όταν καταρακώνεται η προσωπική του αξία, αλλά όταν αναδεικνύεται. Και όταν αναδεικνύεται η προσωπική του αξία, τότε ενεργοποιείται ο άνθρωπος. Θέλεις λοιπόν να θεραπεύσεις τον άνθρωπο, να τον κάνεις να διάκειται
1: ευμενώς και θετικά προς εσένα, δώσ' του την προσωπική αξία. Γιατί αν δεν του τη δίνεις και το καταρακώνεις, στην ίδια θέση είσαι κι εσύ, στο ίδιο κόμπλεξ είσαι κι εσύ. Στην ίδια πτώση είσαι κι εσύ, απλώς από άλλον δρόμο. Άλλος με τον κοσμικό τρόπο και εσύ με τον εκκλησιαστικό τρόπο. Αλλά η διάθεση είναι κοινή. Να πατήσεις τον άλλον. Να εξοντώσεις τον άλλον. Να σε προσκυνήσει ο άλλος. Να πέσεις στα πόδια σου και να σου δείσεις συγγνώμη σαν το σκύλι. Αλλιώς δεν τον αναγνωρίζεις. Δεν είναι αυτό χριστιανικό. Ο Κύριος Θεός όν γίνεται άνθρωπος, υποκρίνεται ένδυαν, πτωχίαν, έλλειψη για να τον θεραπεύσουμε. Για να μας αναστήσει την προσωπική αξία και να μας συνδέσει μαζί του. Δεν μπορείς κανέναν άνθρωπο να το συνδέσεις κοντά σου και να συνάψεις σχέση μαζί του εφόσον δεν του δίνεις τις προϋποθέσεις να βρει την προσωπική του αξία. Αλλά η Σαμαρίτης δεν ήταν ακόμα αναπαυμένη, γιατί είχε έναν λογισμό. Ο λογισμός έλεγε: καλά μου λέει ο Χριστός να του δώσω νερό. Τέλος πάντων, δεν ήξερε ότι ο Χριστός. Καλά μου ζητεί αυτός ο Ιουδαίος να του δώσω νερό. Καλά νομίζει ότι μπορώ να κάνω κάτι τέτοιο. Αλλά πού να ήξερε ότι είμαι αμαρτωλή εγώ. Στην αρχή, επειδή φοβήτω την απόρριψη, όταν την πλησίασε ο Ιουδαίος, ο Χριστός δηλαδή, αμέσως είπε, μα πώς γίνεται να συνομιλούν οι Ιουδαίοι με τους Σαμαρίτες. Στη συνέχεια λοιπόν, επειδή γνώριζε ο Χριστός και οφείλουμε να το γνωρίζουμε κι εμείς, ξέρετε πώς γίνεται η θεραπεία η αληθινή. Να σας πούμε πώς γίνεται. Αυτό το λέει η Εκκλησία μας. Το καλύτερο θεραπευτικό μέσο στον άνθρωπο είναι η εξομολόγηση. Όχι μόνο γιατί υπάρχει χάρη του Θεού και συγχωρούνται αμαρτίες, αλλά και για άλλων λόγων. Γιατί στην εξομολόγηση βγάζει τα ψυχά σου, αποκαλύπτεσαι ή βοηθεί και ο Θεός να σε αποκαλύψει, να δεις πόσο παλιό μουτρο είσαι και τι να γίνει τότε, να σου πούν ότι εξακολουθεί ο Θεός να σε αγαπά, εξακολουθεί ο Θεός να περιμένει και να πιστεύει ότι μπορείς να αγιάσεις, εξακολουθεί ο Θεός να σου αναγνωρίζει την προσωπική αξία. Λοιπόν, αυτό είναι που ελευθερώνει τον άνθρωπο. Να του γίνεται η εκτινογράφηση, να του γίνεται η διάγνωση και να μην απορρίπτεται ο άνθρωπος. Αυτόν τον κάνει τον άνθρωπο να ενθαρρύνεται και να μπορεί να ξεκινήσει ο αγώνας του. Έχεις λοιπόν σύντροφον. Ποια είναι η σχέση αληθινή? Να μπορεί ο καθένας να αποκαλύπτεται στον άλλον και να έχει τη δύναμη ο άλλος να μην τον απορρίπτει και να τον αναγνωρίζει προσωπική αξία. Αυτή είναι η ουσία του έρωτα. Αυτή είναι η ουσία της σχέσεως. Αυτή είναι η θεραπευτική αξία της σχέσεως. Να μπορεί ο καθένας ένα πλότητη καρδίες να αποκαλύπτεται στον άνθρωπο και να έχει ο άλλος την ταπείνωση της συγγνώμης, την ταπείνωση του να ενθαρρύνουμε τον άλλον προβάλλοντας του τις ικανότητες και την προσωπική αξία. Αυτό λοιπόν κάνει και ο Κύριος και ξεκινά και φτιάνει κουβέντα. Λέει φώναξε στον άντρα, επειδή ξέρω ότι κάτι δεν πάει καλά. Λέει άντρα νουκ έχω. Ναι ξέρω ότι δεν έχεις. Πέντε έχεις και αυτός που έχεις άντρα σου δεν είναι. Όπ τσίπησε μετά αυτή. Σου λέει ξέρει ποια είμαι. Μου ομιλεί. Ζητεί από μένα να του δώσω νερό. Και μάλιστα μου υποσχέθηκε ότι θα μου δώσει νερό από το οποίο δεν θα ξεδιψάσω ποτέ. Οπότε τι γίνεται.

Είναι γιατί ο άνθρωπος, ξέρετε τι δηλώνει πίσω από αυτό, ότι θέλει να βρει την προσωπική του αξία. Και σου λέει, ρε παιδί μου, τόσα έκανα. Τζάπα με συγχωρεί ο Χριστός, εγώ δεν κάνω τίποτα. Δηλαδή είναι μια άμυνα του ανθρώπου αυτή, η αντίρρησή του στο πόσο εύκολα συγχωρεί ο Θεός, είναι μια άμυνα του για να διαφυλάξει την προσωπική του αξία. Να περιφρουρήσει την προσωπική του αξία. Γιατί θαρεί ο άνθρωπος και νομίζει πως η αξία του είναι επειδή δεν κάνει αμαρτίες. Η αξία του είναι ότι μπορεί να ξεσώσει τις αμαρτίες που έκανε και να τις ξεπληρώσει. Ό,τι σαν ανοησίας μας μπορούν να ξεπληρώσουμε τις αμαρτίες μας είναι δυνατόν. Η προσωπική μας αξία είναι το έλεος του Θεού. Και αυτό το έλεος του Θεού είναι που ενεργοποιεί την ελευθερία μας να πράττουμε το αγαθόν και την αγάπη. Και εκεί φαίνεται η αξία μας στην πράξη. Πολλές φορές, τι λέει ο άνθρωπος, εξομολογείται και λέει, «Ωχ, Πάτερ, φαντάζομαι τι εικόνα θα σχηματίσετε για μένα». Τι είναι αυτό πάλι? Ο άνθρωπος θέλει να επιβεβαιωθεί η προσωπική του αξία και χάρη αυτής να προχωρήσει. Αλλά πρέπει να μάθει ο άνθρωπος ότι η προσωπική του αξία δεν είναι γιατί του λέει ο άλλος μπράβο, συγχαρητήρια ή τον απορρίπτει. Η προσωπική μας αξία είναι ο Θεός μας αγαπά αμετανόητα. Και αυτή η αγάπη του Θεού είναι που μας γεννά την ευθύνη να γίνουμε διάκονοι υπηρέτες αυτής της αγάπης. Και έχουμε πολλές προκλήσεις για κάτι τέτοιο. Εάν η υπηρεσία της αγάπης του Θεού δεν ξεπερνά τους νόμους μας, τους πνευματικούς ή εκκλησιαστικούς έστω, ή τα δίκαιά μας, δεν είναι αληθινή υπηρεσία της αγάπης του Θεού. Γνωρίζει λοιπόν, αποκαλύπτει ο Χριστός ότι γνωρίζει Σαμαρίτιδα και εξακολουθεί να την αποδέχεται. Και τι γίνεται τότε? Και εμείς που ξέρουμε τώρα ότι αυτή άρχισε να εμπιστεύει την προσωπική της αξία, που γνωρίζουμε ότι αυτό της έκαμε καλό και δεν την έκανε να γίνει περισσότερο ατίθαση και θρασία και να γίνει περισσότερο αμαρτωλός, γιατί ακριβώς άρχισε μετά να κάνει τι? Να ρωτά περί πνευματικών ζητημάτων, να μιλεί. Πώς είναι ο Θεός, πώς προσευχόμαστε, ποιος είναι ο χώρος αληθινός προσευχής? Ήρθε μετά για αναζήτηση. Και από πού αλλού φαίνεται ότι αληθινά παιδαγωγήθη εις την οδόν τη σωστή η Σαμαρίτιδα? Από το γεγονός ότι μόλις διαπίστωσε ότι βρήκε θησαυρόν, μόλις διαπίστωσε ότι έγινε αποδεκτή, άρα συγχωρέθηκαν οι αμαρτίες της, παρόλο που τη γνώριζε, αναγνώριζε ως προφήτην αυτόν που της απεκάλυψε την προσωπική της ζωή, τι κάνει? Αυτόν τον προσωπικό θησαυρό δεν τον κρατάει για τον εαυτόν της, αλλά τρέχει να το διακηρύξει παντού. Λοιπόν, χάρισμα, δωρεά, την οποία δεν θέλουμε να μοιραζόμαστε, δεν είναι δωρεά του Θεού. Ένδειξη ότι η χάρις, το χάρισμα, το δώρο, αυτό που έχουμε είναι δώρο του Θεού και το διαχειριζόμαστε κατά Θεόν, είναι η διάθεσή μας να μην το κρατήσουμε για τον εαυτό μας, αλλά να το διαδώσουμε, να το μεταδώσουμε, να το μοιράσουμε με τον άλλον. Και τι κάνει η Σαμαρίτης? Μόλις βρίσκει αυτόν τον θησαυρό, τρέχει και το δίνει πού? Στους συμπολίτες της. Και επιβεβαιώνει αυτό που λέει ο Κύριος, ότι αυτός που βρήκε τον νερό το ζωντανό θα ρεύσουν από την κοιλία αυτού ποταμοί ύδατος ζώντος, για να μπορούν να ξεδιψάσουν πολύ. Είναι αυτό που είπαμε και στην αρχή. Ο Άγιος ποιος είναι αυτός? Είναι αυτός που μας ειρηνεύει μόνο με την παρουσία του. Είναι που μας ξεδιψάζει μόνο με το λόγο και την παρουσία του. Αυτό έκανε η Σαμαρίτιδα. Βρήκε το είδωρ και έρεαν ποταμί ζώντος ύδατος από την ύπαρξή της και έτρεξε να τους δώσει εις τους πολίτες της, στους πολίτους της. Θέλετε κάτι να ρωτήσετε? Όταν

0: δεν νιώθουν οι άλλοι βολικά κοντά μας, και βολικά δεν σημαίνει να τους κάνουμε τα θελήματα. Μπορείς να το αρνηθείς το θέλημα, αλλά αυτό από εκπέμπει έχει αξία. Μπορεί να το κάνεις το θέλημα και να μην είναι ικανοποιημένος και πάλι να ελέγχει. Γιατί μπορεί κάποιος να κάνει το θέλημα του άλλου, αλλά να το κάνει με τέτοιο τρόπο που να το κάνεις μπαράλια. Χίλιες φορές να μην το έκαμνε. Και άλλος να του στερεί το θέλημα και να νιώθει την αληθινή αγάπη και αληθινή αποδοχή. Έτσι λοιπόν, το να αισθάνεται κάποιος κοντά μας, πιεσμένος, άβολα, μη αναπαυμένος, να μην έχει ειρήνη, να το πούμε πιο απλά, και να έχει ταραχή, είναι δύο παράγοντες που συντελούν σε αυτό. Ασφαλώς η δική μας στάση, η δική μας διάθεση, η δική μας καρδία, αλλά και η προσέγγιση του ανθρώπου. Γιατί από την άλλη, αν ο άλλος έχει ταπείνωση, αν έχει μετάνοια, δεν προσβάλλεται από τη στάση τη δική μας. Είναι και τα δυο τα οποία ισχύουν. Αλλά να γνωρίζουμε ότι ανάπαυση με ανάπαυση έχει διαφορά. Ανάπαυση, αναπαύεται ο άλλος. Τι σημαίνει? Ότι έχει χαράν μέσα του, χαράν τέτοιου είδους που τον ενθαρρύνει να γίνει δημιουργικός στη ζωή. Ανάπαυση σημαίνει να παίρνει όρεξη ο άνθρωπος να κάνει κάτι καλό στη ζωή του. Ανάπαυση σημαίνει να πάρει κουράγιο ο άνθρωπος να κάνει αγώναν. Αγώνα μετανοίας, αγώνα αναζήτησης. Οπότε ο άλλος μπορεί να σφίγγεται κοντά μας, όχι γιατί δεν έλαβε προϋποθέσεις κατάλληλες, αλλά γιατί έχει εγωισμό να γίνει το θέλω του. Και το θέλω του αυτή τη στιγμή είναι ανώριμο. Δεν θέλει κάτι σημαντικό, δεν θέλει κάτι ουσιαστικό. Θέλει κάτι παιδαριώδες, μέσα από το οποίο παιδεύεται και ταλαιπωρείται. Οπότε ασφαλώς δεν φταίει μόνο αυτός ο οποίος εκφράζει ένα πνεύμα που δεν ελευθερώνει, αλλά φταίει και ο άνθρωπος πως προσεγγίζει τον άνθρωπο, τι περιμένει από τον άνθρωπο. Πάντως ένδειξη αληθινού βιώματος είναι αυτό που είπαμε, η ειρήνη και η ανάπαυση με την αληθινή έννοια του όρου, που η αληθινή έννοια του όρου είναι ο άνθρωπος να γεννάται στον άνθρωπο η διάθεση να ποθήσει τα σημαντικά, να αναζητήσει τα ουσιώδη, να ελπίσει εις την χάρη του Θεού και να μην απογοητεύεται από τις αμαρτίες του. Όταν λοιπόν εμείς δεν νιώθουμε βολικά, άνετα, αναπαυμένο κοντά σε κάποιον άνθρωπο, χρειάζεται να μελετήσουμε τον εαυτό μας και να δούμε τι συμβαίνει. Να δούμε την προσωπική μας ευθύνη σε αυτό το πράγμα. Είναι η απογοήτευση που έχουμε κατά κόσμον ή κατά Θεόν? Γιατί μπορεί να πλησιάσουμε έναν άνθρωπο και να απογοητευθούμε κατά κόσμο. Δεν μας έκανε το χατήρι που θέλαμε. Δεν μας ικανοποίησε τις επιθυμίες που θέλαμε. Δεν επιβεβαίωσε την ανοησία μας. Δεν ισχυροποίησε τη φιλαυτία μας. Και μας λυπεί αυτό το πράγμα. Τρώμε χιλόπιτες δηλαδή, κάθε μορφής. Και αυτή η τραυματική εμπειρία εμείς την εισπράττουμε ως ψυχικό άλογος, όχι ως πνευματικών πόνων. Άλλο πνευματικός πόνος και άλλο το ψυχικόν άλογος. Την εισπράττουμε ως ψυχικόν άλογος και λέμε, να, δεν με αναπαύει αυτός. Και σύμφωνα με αυτά που είπε ο παπάς, αυτός είχε το πρόβλημα. Υπάρχει όμως η άλλη όψη. Μήπως αν υπάρχει όχι κατά κόσμον απελπισία, αλλά αν υπάρχει κατά Θεόν, όπου άλλος, ενώ έχουμε μία διάθεση να σταθούμε στα πόδια μας και να ψάξουμε κάτι ουσιώδες, έρχεται ο άλλος και μας αποκόπτει και μας λέει: πού παράδεισος για σένα, πουθενά Θεός για σένα, καμιά δυνατότητα δεν έχεις εσύ να προχωρήσεις. Μπορεί να τη λέει με διαφόρους τρόπους. Συνεπώς λοιπόν πρέπει να ελέγχουμε και εμείς τον εαυτό μας όταν δεν νιώθουμε καλά κοντά σε κάποιον άνθρωπο, αν όντως αυτό οφείλεται σε μια αίσθηση πνευματικής απόγνωσης και πόνου που μας γεννά η συμπεριφορά του άλλου, η στάση του άλλου, ή είναι ένας ψυχικός πόνος γιατί δεν μας έγινε το θέλημα. Κάτι άλλο. Γιατί πρέπει να προηγηθεί η απόγνωση για να έρθει η σωτηρία? Δεν είναι απαραίτητο. Αν ζεις σε μετάνοια, γιατί να απελπιστείς? Εάν ο άνθρωπος ζει σε μετάνοια και ζει τη χάρη του Θεού, δεν έχει απόγνωση. Ένα. Δεύτερον, η απόγνωση είναι απαραίτητη εφόσον ο άνθρωπος βρίσκεται στην αμαρτία. Και η απόγνωση, θα λέγαμε σχηματικά, είναι το ξέντημα της δικής μας δυνάμεως για να ενδυθούμε την αληθινή δύναμη, τη δύναμη του Χριστού. Η απόγνωση τι σημαίνει? Είναι απόγνωση όσο αφορά τις δικές μου δυνατότητες και ελπίδα όσο αφορά την δύναμη και τις δυνατότητες της χάριτος του Θεού. Κάποιος τώρα σκανδαλίζει και λέει με το λογισμό του: και η δική μας δύναμη πού πάει? Ο δικός μας λόγος πού πάει? Δεν χάνεται, δεν πάει πουθενά. Συνδέεται με τη δύναμη του Θεού και μεταμορφώνεται. Ουσιαστικά η απόγνωση δεν είναι τόσο η απόρριψη της δικής μας δυνάμεως, αλλά η σύνδεση των δικών μου δυνάμεων και δυνατοτήτων στη χάρη του Θεού. Η απόγνωση εν τέλει τι είναι? Απογοητεύομαι από τον εαυτό μου που έπαψα να συνδέομαι με την πηγή της ζωής. Απογοητεύομαι όχι από τον εαυτό μου, από τα ίδια τα γεγονότα. Ότι παίρνω νερό που δεν με ξεδιψάει. Και λέω: ρε, να πάρει φυγή, μια ζωή νερό θα παίρνω. Δεν με χορταίνει αυτό. Το είδο δηλαδή γεγονός της αμαρτίας ως αποτέλεσμα φέρει απόγνωση στον άνθρωπο. Ποια απόγνωση? Ότι δεν είναι γεμάτος άνθρωπος. Δεν έχει πληρότητα τον άνθρωπο. Και συνεχώς είναι αναγκασμένος να κουβαλάει νερό. Να ψάχνει πηγή και άντλημα. Και να μην ξεδιψάει ποτέ. Άρα η ίδια η αμαρτία από τη χρεοκόπηση που δίνει γεννά την απόγνωση. Δεν είναι η απόγνωση η απόρριψη των δικών μας δυνατοτήτων, αφού ο Θεός μας τα χάρισε. Αλλά η απόγνωση είναι ότι δεν αποφασίσαμε να συνδεθούμε με την πηγή για να τρεφόμαστε και να μην ξεδιψούμε. Άρα η ελπίδα και η άρνηση της απόγνωσης και η μετάνοια είναι ο εγκεντρισμός, τον πόλιασμα του προσώπου μου, το δυνατοτήτων μου στην δύναμη και στη χάρη του Θεού. Είναι να βρω τους αγωγούς, τις δυνατότητές μου, τα χαρίσματά μου, το πρόσωπό μου, αυτή είναι η αγωγή, να συνδεθούν με την πηγή που έχει είδωρ ζών και όχι να συνδέεται με ένα ψεύτικο είδωρ. Το κατάλαβες, Κωνσταντίνα? Εδώ κάποιος έχει θέλει κάτι.
1: Μεταξύ μας σχέσεις είναι πώς πρέπει να είναι. Εξομολογούμαστε με την αξία μας. Μιλάμε στα ίσα πριν από την αξία μας και εξομολογούμαστε σε έναν πρόσωπο του Κυρίου και σε την άλλη στον ίδιο τον Κύριο, τον Ανάδο εξομολογητήριο, πώς το φαντάζομαι όλο τον λόγο που μιλάμε. Ή και πρέπει να φτάσουμε στο σημείο να εξομολογούμαστε και μεταξύ μας.
0: Λοιπόν, κατάλαβα. Λέει η Δέσποινα ότι η εξομολόγηση γίνεται προς όλους και στα ίσια ή πλαγίως. Και πόσο γίνεται και εσύ τι ποσοστό γίνεται? Ναι, κοιτάξτε. Καταρχήν να ολοκληρώσουμε αυτό το ζήτημα για να μπορούμε να το κατανοούμε. Είναι σημαντικό ότι φτάνει σε κάποιο σημείο να το δούμε. Όταν ερώτησε η Σαμαρίδα των Χριστών περί των πνευματικών ζητημάτων, καταλήγει και λέγει. Λέγει αυτό υγιεινή. Είδα ότι η Μεσσίας έρχεται ο λεγόμενος Χριστός. Όταν έλθει εκείνος αναγγελεί μην πάντα. ήταν διαβασμένοι αυτοί. Ξέρετε, δεν θα κρυθούμε μόνο για τις αμαρτίες μας. Θα κρυθούμε αν ήμασταν και διαβασμένοι. Δηλαδή αν αναζητούσαμε. Που η αναζήτηση και το διάβασμα ένδειξη πόθουν για την αλήθεια. Γιατί κάποιος μπορεί να μην αμαρτάνει εξωτερικά, φαινομενικά, να μην κάνει χοντροειδείς αμαρτίες, αλλά αν είναι ένας νοχελικός άνθρωπος πνευματικά, σου λέω είμαι καλά τώρα. Και να μην ψάχνετε. Και να πει σε μια κατάσταση ακηδείας και ραθυμίας. Και όπως λέει η Εκκλησία μας, μέγαν αγαθών η μετάνοια, δεινώνει η ραθυμία. Λοιπόν, είναι δυνατόν η αμαρτία, η αρετή μας, η ψεύδο αρετή μας, που τέλος πάντων δεν ξεπερνάει κάποια όρια, να μας γεννά μια ασφάλεια, μια σιγουριά και να μην μας γεννά τον πόθο και την αναζήτηση και να μην είμαι θα διαβασμένη. Η Σαμαρίτιδα 5 άντρες είχε, αλλά εξακολουθούσε να έχει μέσα της την ικανότητα να αγαπά και να προσφέρει. Έστω και με τη μορφή του ύδατος που ζήτησε ο Κύριος. Αφενός και αφετέρου μέσα της είχε αναζήτηση, γνώρισε τα πνευματικά, ψαχνότανε. Αυτό θα μας κρίνει ο Χριστός. Κατά πόσο είχαμε διάθεση να ψαχτούμε και να μην βολευτούμε στα ελάχιστα, στα μικρά, στα εφήμερα. Λοιπόν, και ρωτάει η Σαμαρίτης, λέγει αυτό η γηνή. Είδα ότι η Μεσσίας έρχεται ο λεγόμενος Χριστός. Όταν έλθει εκείνος, αναγγέλει μην πάντα. Λοιπόν, έφτασε στο σημείο. Λίγο-λίγο την έφερε ο Χριστός εκεί που έπρεπε. Και τι της είπε. Λέγει αυτή ο Ιησούς, εγώ είμαι ο λαλόνση. Αυτή η κουβέντα, αυτή η συνάντηση είναι που είναι η πρόταση ζωής για τον καθένα μας. Να φτάσουμε σε σημείο να μας πει ο Χριστός, εγώ είμαι ο λαλόνση. Αυτή είναι η προοπτική της πνευματικής ζωής. Η στόχευση όλου του αγώνα μας, όλη η ηθική μας προσπάθεια, όλος ο ασκητισμός μας, όλος μας, όλη μας η φοβία, όλη μας η αναζήτηση, όλη η μιζέρια μας, όλη η τραγικότητά μας που εκφράζεται με τον καλύτερο τρόπο στον θάνατο και στην προοπτική του θανάτου, όλη μας αυτή λοιπόν η προσπάθεια βρίσκει την ικανοποίηση της, τη λύση της σε αυτή την κουβέντα. Να ακούσουμε από τον Χριστό ο καθένας μας, εγώ είμαι ο λαλόνση. Αυτή η συνάντηση συντρίβει τα πάντα, συντρίβει τον ίδιο τον θάνατο. Γιατί ο λαλόν ημί είναι ο Αναστάς Χριστός. Οπότε όλη προσπάθεια, όλος μας αγώνας εκεί βρίσκει την πληρότητα και δικαιοσύνη του στη συνάντηση αυτή. Εγώ ημί ο λαλόνση. Τι σημαίνει εγώ ημί? Αυτή είναι όλη η θεολογία της Εκκλησίας μας. Η θεολογία του προσώπου. Το κάθε φιλοσοφικό σχήμα σου αναπτύσσει διάφορες θεωρίες. Σου προβάλλει διάφορες τεχνικές για να γίνεις καλύτερος. Να εκλεπτιστούν οι φυσικές σου ικανότητες, οι πνευματικές σου δυνατότητες. Και να γίνεις ένας πνευματώδης ή πνευματικός άνθρωπος. Η Εκκλησία δεν θέλει να γίνουμε ούτε πνευματώδης ούτε πνευματική. Να γίνουμε χριστοί. Και λέει αυτή την κουβέντα. Όλη η διαφορά της Ορθοδοξίας από όλα τα συστήματα είναι αυτή η κουβέντα. Εγώ είμαι ο λαλόνση. Αυτός ο προσωπικός Θεός. Και όλη η προοπτική του αγώνα μας δεν έγινε καλύτερη απλά. Αυτά είναι ανόητα πράγματα. Είναι να ακούσουμε αυτή την κουβέντα. Προσωπικά ο καθένας μας. Εγώ είμαι ο λαλόνση. Και κανείς πνευματικός δεν μπορεί να υποκαταστήσει αυτή τη φωνή για μας. Κανείς άνθρωπος δεν μπορεί να παίξει το ρόλο το δικό μας για μας. Εμείς ήδη έχουμε αυτή την ευθύνη. Όλοι βοηθούν, συμπαραστέκονται και ο πνευματικός. Αλλά αυτή η εμπειρία είναι προσωπικότατη. Δεν μπορεί κανείς να αλλοιώσει, να την ευνουχίσει, να την οθεύσει. Εγώ είμαι ο λαλόνση. Αυτός είναι ο έρωτας. Αυτή είναι η συνάντηση. Αυτός είναι ο προσωπικός Θεός. Εγώ είμαι. Εγώ είμαι είναι όλη η θεολογία. Αυτοί δύο κουβεντούλες αν θέλετε. Και αν ο άνθρωπος αποδεχθεί ως ήθος ζωής το εγώ είμαι, θα είναι ένας άνθρωπος κοινωνικός. Θα είναι ένας άνθρωπος ερωτικός. Με την έννοια της σχέσεως, της προσφοράς, του ανοίγματος. Όταν ο χριστιανός δεν είναι χριστιανός του εγώ ημίν, αλλά είναι χριστιανός του νόμου, ένας μίζερος παρθένος που δεν ξέρει να αγαπά. Οχυρωμένος στους νόμους του, στα συντάγματά του, στα επιτήμια του, στις ακοινωνισίες του. Ένας άνθρωπος ο οποίος επιβάλλει επιτήμια, που επιβάλλει ακοινωνισίες, δεν είναι άνθρωπος του Θεού του εγώ ημίν, αλλά είναι ένας Θεός του νόμου. Ξεκάθαρα πράγματα. Αν σύντροφε δεν συγχωρείς τον σύντροφό σου, δεν είσαι λάτρης του Θεού του εγώ ημί, αλλά είσαι ένας λάτρης του Θεού που έβαλε 10 κανόνες. Τους οποίους χειρίζεσαι να οχυρωθείς πίσω από αυτούς. Όταν λοιπόν ο άνθρωπος μπολιαστεί στο είδος του εγώ ημί, είναι άνθρωπος όχι επιθέτου ο καλός ή ο κακός, αλλά είναι άνθρωπος ρήματος, αγαπά. Όταν ο άνθρωπος είναι άνθρωπος ρήματος, τι λέει, εγώ ημί, είναι ρήματος, ποιο είναι το ρήμα, αγαπώ, χαίρομαι, ελπίζω. Αν είναι, δεν είναι άνθρωπος του εγώ ημί, είναι άνθρωπος του επιθέτου, ο καλός, ο κακός, ο αγαθός. Τι τον κάνεις, καλός και αγαθός, αλλά δεν αγαπά, δεν παίζει, δεν χαίρεται. Αυτή είναι η διάκριση και η διαφορά. Αυτό είναι που λέμε ανέραστο, όχι με αυτή τη ψυχολογική έννοια που έχει ο καθένας μέσα στα μυαλά του, με τους ρομαντισμούς. Ο άνθρωπος του έρωτα είναι αυτός, που είναι άνθρωπος του εγώ ημί, που μέσα στο εγώ ημί βρίσκει το πρόσωπό του, ξέρει και αγαπά, είναι ελευθερία και χαίρεται. Είναι άνθρωπος του ρήματος, όχι του επιθέτου. Οπότε κατά αυτή την έννοια λοιπόν η Σαμαρίτης συναντά την πληρότητα της ζωής της στο εγώ ημί ολαλώνση. Και ο Χριστός τι κάνει μετά, δείχνει ότι αφήστε τα παραμύθια, άνθρωποι της Εκκλησίας, ότι πέντε άντρες είχε αυτή, πέντε άντρες είχε αυτή, αλλά ο Χριστός αυτή συνάντησε. Γιατί ο Χριστός κάτι άλλο θέλει. Ούχριαν έχουν συνισχύοντες ιατρού, αλλά κακώς έχοντες. Και ως καρδιογνώσεις την καρδιά βλέπει, την καρδιά θέλει να θεραπεύσει, δεν προσβάλλεται από την αμαρτία μας. Αφενός. Και ας ακούσουν λοιπόν οι υπεράγαν Ορθόδοξοι, αιρετικιά ήταν αυτή. Τη συμπάθεια προτείνει προς τον αιρετικό ο Χριστός, όχι την άρνηση και την απόρριψη. Λοιπόν, όποιος αντιδρά και δεν δέχεται αυτό το πνεύμα, αντιδρά στην πράξη του Χριστού, στον Ευαγγελικό Λόγο. Σύμφωνα λοιπόν με αυτά, Δέσποινα, που είπες, για να έρθουμε και στο προκείμενο, πότε εξομολογούμεθα. Τι είναι εξομολόγηση, τι νομίζετε, είναι μια απαρίθμηση αμαρτιών? Αυτό μπορεί να είναι και κουτσομπολιό. Εξομολόγηση είναι να μπορώ να εκφράζω την καρδία μου εις τον άλλον άνθρωπο και να είμαι αληθινός κοντά του. Να είμαι γνήσιος. Στον οποιοδήποτε μπορείς να εξομολογηθείς. Και τι σημαίνει εξομολόγηση? Όχι με την έννοια απαριθμίσεις των αμαρτιών μου ή το λογισμό μου. Μπορεί να μην είναι σε θέση ο άλλος να τα ακούσει και μπορεί να τα εκμεταλλευτεί και αρνητικά. Εξομολόγηση σημαίνει να σέβουμε τον άλλος πρόσωπο του Θεού και να με σέβεται κι αυτός. Να του γεννώ τη διάθεση να με σεβαστεί. Δηλαδή να έχω μία. Να βλέπω ως σημαντικό τον κάθε άνθρωπο και την κάθε σχέση. Αυτό είναι εξομολόγηση. Και τι κάνουμε? Βλέπουμε τον Χριστό που έκανε μία αναγωγή χωρίς να κάνει κήρυγμα. Εμείς μπορούμε να κάνουμε εξομολόγηση χωρίς να κάνουμε εξομολόγηση, βρε παιδί μου. Δηλαδή να είμαστε αληθινοί. Να εκφράζουμε και τους καημούς μας και τις χαρές μας και τις λύπες μας, τους προβληματισμούς μας. Να είμαι αυτή που είμαι. Εξομολόγηση είναι η κατάργηση της υποκρισίας. Είμαστε άνθρωποι οι οποίοι και πονούμε και στενοχωρούμε θα και έχουμε και αδυναμίες. Είμαστε όμως άνθρωποι κοντά στους άλλους ανθρώπους. Αυτό είναι εξομολόγηση. Μέσα από την οποία λειτουργούμε με διάθεση εντιμότητος. Οπότε ο άλλος είναι στην αμαρτία του, στα πάθη του, στα ναρκωτικά του, στα χίλια δυο του. Θέλεις να ξεφύγεις από τα πάθη σου? Θέλεις να ξεφύγεις από τα κάθε είδους ναρκωτικά? Το πρώτο στοιχείο είναι να μην απογοητεύεσαι. Το δεύτερο στοιχείο είναι να ξέρεις ότι δεν τα νικάς με τη δική σου δύναμη, αλλά μόνο με τη χάρη του Θεού. Και τρίτο είναι, για να μπορείς να ξεπεράσεις ένα πάθος, πρέπει να γεννηθεί άλλο πάθος μέσα σου. Το πάθος της αγάπης του Θεού. Δεν πολεμούνται τα αμαρτήματα με την αντίσταση, αλλά με την μετατροπή και με τη μεταμόρφωση του άρρωστου πάθους σε υγιές πάθος. Όταν ο άνθρωπος λοιπόν εμπνέεται και χαίρεται από το πάθος του Θεού, από τη χάρη, από την αγάπη του Θεού, έχει τις προϋποθέσεις να αποδεσμευθεί από το κάθε είδους ναρκωτικών. Γιατί πρώτα απ' όλα εμπιστεύει την προσωπική του αξία που του γεννάει η αγάπη του Θεού. Κανείς άλλος? Χριστός Ανέστη εκ νεκρών, θάνατο, θάνατο πατήσε, σκέτησε τις μνήμασες ο ευχαρισάμενος.

0: Αγαπητοί μου, σας καλωσορίζουμε σε ακόμα μία εκπομπή «Άγιοι τόποι», εκεί όπου έστησαν οι άχραντοι πόδες του Κυρίου. Τίτλος της σημερινής μας εκπομπής «Γέφυρα» και ευελπιστούμε αυτή να είναι ένα νέο κεφάλαιο ψυχοφελή και σωτήριο της εκπομπής μας. Έχουμε ιδιαίτερη χαρά σήμερα και αυτό γιατί έχουμε την μεγάλη ευλογία και τιμή να φιλοξενήσουμε στην εκπομπή μας έναν γνήσιο αγιοταφίτη πατέρα του Ελληνορθοδόξου Πατριαρχείου των Ιεροσολύμων, έναν άγρυπνο φύλακα των Παναγίων Προσκυνημάτων της Αγίας Γης, τον Πανοσιολογιότατο Αρχιμανδρίτη πατέρα Ιγνάτιο Καζάκο, ηγούμενο της Ιεράς Μονής των Ποιμένων που βρίσκεται στην περιοχή της Βιθλεέμ της Ιουδαίας και ηγούμενο της πόλεως Μπετζάλας. Άγιε ηγούμενε, πατέρα Ιγνάτιε, την ευχή σας.
1: Να είστε καλά, ευχαριστώ πολύ και την δική σας ευχή.
0: Δεν θα δαπανίσω χρόνο για να μιλήσω για τα ιδιαίτερα χαρίσματα με τα οποία ο Κύριος μας έχει πρικίσει τον πατέρα Ιγνάτιο

0: εκείνος ως καλός εργάτης του αμπελόνος αυτού φροντίζει να τα διπλασιάζει αλλά και να τα δίδει στο ποιμνιό του, γιατί είναι βέβαιο ότι θα σκοντάψω στην ταπεινοφροσύνη που τον διακρίνει. Είμαι βέβαιος όμως ότι μέσα από το μελήρητο λόγο του πολλά θα διακρίνουμε και πολλά θα λάβουμε όλοι μας. Ο πατέρας Ιγνάτιος, σύν των άλλων, είναι και ένας πολύτιμος συνεργάτης αυτής εδώ της εκπομπής. Πάντοτε με χαρά να βοηθήσει, προκειμένου να ξεπεραστούν τα όποια εμπόδια παρουσιάζονται, κυρίως λόγω της αποστάσεως, και με την παρουσία του, αλλά κυρίως με την προσευχή του. Ιδιαίτερη και σημαντικότατη η συμβολή του στη διαδικτυακή αναμετάδοση της εκπομπής μας στο κανάλι YouTube, όπου και μας τροφοδοτεί, θα λέγαμε, με όμορφο και σπάνιο φωτογραφικό υλικό. Δεν υπήρξε ούτε μία φορά που να μας αρνήθηκε τη βοήθειά του και τον ευχαριστούμε από καρδιάς. Έχουμε λάβει βέβαια και δύο συνεντεύξεις του για τα ιερά προσκυνήματα στα οποία είναι ηγούμενος και άγρυπνος φρουρός και που στην πορεία των εκπομπών μας θα έχουμε την ευλογία να τις παρακολουθήσουμε. Σήμερα θα έχουμε όμως μια πιο ελεύθερη συζήτηση, μια γέφυρα επικοινωνίας. Γέροντά μου, πατέρα Ιγνάτιε, σας καλωσορίζουμε στην εκπομπή μας, Άγιοι Τόποι, εκεί όπου έστησαν οι άχραντοι πόδες του Κυρίου. Και με τη δύναμη του ίντερνετ, αλλά πάνω απ' όλα με τη δύναμη και τη χάρη του Τριαδικού μας Θεού, ελαχιστοποιούμε νοητά την απόσταση Ιεροσόλυμα Ηράκλειο Κρήτης. Δημιουργούμε από σήμερα μια γέφυρα, γέφυρα επικοινωνίας, από την πλατεία των λιονταριών ως την πύλη των λεόντων. Και προσπαθώντας να εκμεταλλευτούμε το χρόνο μας, σας θέτουμε κατευθείαν το πρώτο μας ερώτημα. Πατέρα Ιγνάτιε, ποιος είναι ο ρόλος ενός αγιοταφίτη πατέρα του Ελληνορθοδόξου Πατριαρχείου Ιεροσολύμων και κάτω από ποιες συνθήκες, αλλά και από πού αντλεί δύναμη ο κάθε αγιοταφίτης πατέρας?
1: Μάλιστα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που μου δίνετε αυτή την ευκαιρία και δυνατότητα να μιλήσω μαζί σας. Ευχαριστώ για τα όσα είπατε προηγουμένως. Βέβαια είναι πολλά και υπερβολικά από την αγάπη σας. Δεν θεωρώ ότι αξίζουμε κάτι ιδιαίτερο. Νομίζω ότι εδώ στην Αγία Γη αυτό που μας δίνει αξία και μας προβάλλει είναι η ίδια η Αγία Γη. Δηλαδή η θεοβάδιστη τόπη που μας κάλεσε ο Κύριος να διακονήσουμε και χωρίς να το γνωρίζουμε, διότι εγώ προσωπικά εδώ στους Αγίους Τόπους ήλθα τον Αύγουστο του 1994 σαν απλός προσκυνητής για μια εβδομάδα και δεν γνώριζα ότι αυτή η εβδομάδα θα γινόταν 25-26 χρόνια. Τον Αύγουστο που μας πέρασε έκλεισα τα 25 χρόνια και μπήκα στα 26 χρόνια διακονίας εδώ στην Αγία Γη. Οπότε είναι ένα συνεχόμενο προσκύνημα. Ενώ ήρθα προσκυνητής για μια εβδομάδα ως Ιωάννης, λαϊκός, κοσμικός, δάσκαλος αγγλικών, πότε πέρασε ο καιρός, πότε κύλησαν αυτά τα 25 χρόνια και μπαίνω 26 χρόνια διακονίας εδώ στην Θεοβάδιστη Γη και μάλιστα στην Ιερά Μονή των Τιμένων που είναι στην ευρύτερη περιοχή της Βιθλέμ και είναι και μετόχη της Λαύρας του Αγίου Σάβα. Δεν κατάλαβα πότε πέρασαν όλα αυτά τα χρόνια. Τώρα για να πάμε στο ερώτημά σας, ποιος είναι ο ρόλος ενός αγιοταφίτη μοναχού, ενός αγιοταφίτη πατέρα του Ελληνορθοδόξου Πατριαρχείου Ιεροσολύμων. Πολλά μπορεί να πει κανείς, δηλαδή απαιτείται πολλή ώρα, αλλά θα προσπαθήσω έτσι με την ελάχιστη μου εμπειρία. Δεν μπορώ να πω ότι έχω ιδιαίτερες γνώσεις. Γνώση μας δίνει ο χώρος εδώ που διακονούμε ιερές πέτρες, αλλά και με τα χρόνια αποκτά κανείς γνώσεις όταν ζει εδώ στους Αγίους Τόπους, όπως και εσείς στο χώρο που διακονείτε ο καθένας από εσάς. Λοιπόν, ο ρόλος του αγιοταφίτη πατέρα, η αποστολή μάλλον του τάγματος των αγιοταφιτών, είναι όπως γνωρίζετε η διαφύλαξη των προσκυνημάτων Γι' αυτό και άλλωστε ονομαζόμαστε φύλακες τάφου, δηλαδή φύλακες του Παναγίου τάφου, και έχουμε την διαφύλαξη των προσκυνημάτων και δικαιωμάτων των Αγίων Τόπων και την λειτουργική ζωή. Έχουμε την ποιμαντική επίσης φροντίδα του αραβοφόνου ποιμνίου μας, του αυτόχθονος Ορθόδοξου, την φιλοξενία και ξενάγηση και περίθαλψη των απανταχού Ορθοδόξων προσκυνητών στους Αγίους Τόπους. Η αγιοταφητική μας αδελφότητα, ή αλλιώς όπως το ονομάζουμε εδώ στην Αγία Γη, το Ιερό Κοινό του Παναγίου Τάφου, συνιστά ακριβώς αυτή την έκφραση της μοναστηριακής οργάνωσης του Ελληνοορθοδόξου Πατριαρχείου των Ιεροσολύμων, όπως αυτή διαμορφώθηκε στη μακρά ιστορική διαδρομή του. Δηλαδή έχει συγκροτηθεί κατά το μοναστηριακό σύστημα με ηγούμενο τον εκάστοτε Πατριάρχη, που φυσικά είναι η κεφαλή και ο ηγούμενος της μοναχικής αδελφότητας. Λοιπόν, η ανάπτυξη του μοναχισμού εδώ στην Εκκλησία των Ιεροσολύμων υπήρξε το ακαταμάχητο της όπλο, και οι αγιοταφίτες μοναχοί ήταν αυτοί που απετέλεσαν και που αποτελούν μέχρι σήμερα την δύναμη της Εκκλησίας των Ιεροσολύμων, αλλά και τους κυριότερους υπερασπιστές της και τους ακαταμάχητους αγωνιστές της Ορθοδοξίας εδώ στην Μέση Ανατολή. Λοιπόν, είναι επίπονο το έργο αυτό της προστασίας και διαφύλαξης του προσκυνηματικού καθεστώτος εδώ στην Αγία Γη, αλλά ο Θεός είναι αυτός που μας ευλογεί και μας δίνει τις δυνάμεις για να συνεχίσουμε μέσα από πολλές αντίξωες συνθήκες και περιστάσεις, αλλά η αγιοταφητική μας αδελφότητα μέσα από την ενάσκηση της υψηλής αυτής με μεγάλη ευθύνης αποστολής της, σαν θυσιαστική αφιέρωση και μπροστοφυλακή στην διακονία των Αγίων Προσκυνημάτων, προσπαθεί μέχρι σήμερα να κρατάει άσβεστη τη δάδα της Ορθοδόξου πίστεως μας για αιώνες τώρα, και να διαφυλάτει τα παράγραπτα δίκαια του ευσεβούς ημών έθνους επί των ιερών καθιδρυμάτων της Αγίας Γης. Οπότε στις ημέρες μας εμείς οι ελάχιστοι αγιοταφίτες πατέρες συνεχίζουμε αυτό το βαρύ έργο και προορισμό, που φυσικά το κάνει ελαφρύ ο Κύριός μας, και προσπαθούμε με πλήρη αυτοθυσία και αυταπάρνηση να διακονούμε και να εργαζόμαστε πνευματικά εδώ στους Αγίους Τόπους. Αποστολή του κάθε αγιοταφίτη πατέρα, αποστολή της αγιοταφητικής αδελφότητος, είναι η προάσπιση της Ορθοδόξου πίστεώς μας, η φύλαξη και η συντήρηση των ιερών μονών και προσκυνημάτων, φυσικά η λειτουργική ζωή, η προσευχή, η εκπαίδευση με τα σχολεία που έχουμε εδώ στην Αγία Γη, στους Αγίους Τόπους, τα περίπου 25 εκπαιδευτικά ιδρύματα του Ελληνοορθοδόξου Πατριαρχείου Ιεροσολύμων, που βρίσκονται σε χώρους του Ισραήλ, της Παλαιστίνης, της Παλαιστινιακής Αυτονομίας και της Ιορδανίας, και φυσικά, όπως είπαμε και προηγουμένως, η διαπείμανση των Ορθοδόξων Χριστιανών που βρίσκονται εδώ στην Αγία Γη, του αραβοφόνου αγαπητού και εκλεκτού ποιμνίου μας, και η διατήρηση και η συνέχιση αυτής της ταυτότητας των Ρωμιών, των Ελλήνων, και της Ορθόδοξης Παράδοσης στο μέγιστο αυτό πνευματικό κέντρο της Ορθοδοξίας. Θυμάμαι ο μακαριστός γέροντας Σεραφείμ, όταν τον ρωτούσαν ο ηγούμενος της Λαύρας του Αγίου Σάβα, ο οποίος ήταν και κτήτορας εδώ στην Μονή των Ποιμένων, διότι με συνοδική απόφαση το 1971 ανέλαβε εδώ το προσκύνημα των ποιμένων και σιγά σιγά εξελίχθηκε και είναι πολύ γνωστό σήμερα στους προσκυνητές. Λοιπόν, ο μακαριστός γέροντας Σεραφείμ, ο πνευματικός της Λαύρας του Αγίου Σάβα, συνήθιζε να λέγει στους προσκυνητές ότι εμείς εδώ οι ελάχιστοι ταπεινοί αγιοταφίτες πατέρες είμαστε φρουροί στους Αγίους Τόπους, είμαστε φύλακες των Παναγίων προσκυνημάτων, και φυσικά όχι για χρήματα, όχι για ματαιοδοξία, αλλά προς δόξαν Θεού, και να συνεχίζουμε να φυλάτουμε αυτά τα ιερά χώματα όσο ζούμε οι ανάξιοι. Θυμάμαι αυτό το έλεγε σε όλους τους προσκυνητές που ερχόντουσαν και τον ρωτούσαν ποια είναι η αποστολή εδώ των πατέρων, των μοναχών, των μοναζουσών στην Αγία Γη. Βέβαια είναι δύσκολες οι συνθήκες εδώ στους Αγίους Τόπους, όχι όμως ακατόρθωτες, κυρίως είναι δύσκολες από την λειψανδρία που έχουμε εδώ στην Αγία Γη. Και όταν λέμε λειψανδρία, εννοούμε ότι είμαστε λίγοι πατέρες, λίγοι οι μοναχοί, οι μοναχές και οι περισσότεροι αυτή τη στιγμή ηλικιωμένοι. Άλλη δυσκολία φυσικά είναι τα έθνη, τα δόγματα, ο εθνοφιλετισμός, αλλά εμείς προσπαθούμε με διάκριση, με προσευχή, με αγάπη προς όλους να συνεχίζουμε αυτό το έργο και ο κάθε πατέρας, ο κάθε αγιοταφίτης εδώ στους Αγίους Τόπους αντλεί δύναμη ακριβώς από αυτό το χρέος που πρέπει να συνεχίσουμε, δηλαδή το χρέος των Ελλήνων σπουδαίων μοναχών του τάγματος αυτού που έφερε η Αγία Ελένη τον 4ο αιώνα εδώ στους Αγίους Τόπους από το Βυζάντιο για να προασπιστεί όλα αυτά τα δικαιώματα και να κρατήσει τα ιερά προσκυνήματα των Αγίων Τόπων. Οπότε αντλούμε δύναμη από αυτό το χρέος, αλλά κυρίως από το Θεό, διότι δεν διακονούμε πέτρες και ρήπια, ψηφιδωτά και κοιονόκρανα ή απλά μουσιακούς χώρους, αλλά θεοβάδιστους χώρους, ιερά καθιδρύματα των Αγίων Τόπων και από την κάθε πέτρα, από τον κάθε χώρο, από το κάθε προσκύνημα, από το κάθε μοναστήρι που διακονεί ο κάθε αγιοταφίτης πατέρας, μοναχός ή μοναχή, ηγούμενος ή ηγουμένη, από αυτόν τον ιερό χώρο αντλεί δύναμη και συνεχίζει το έργο αυτό που για τους πολλούς φαίνεται δύσκολο, επίπονο, κοπιαστικό, ίσως και επικίνδυνο θα έλεγε κανείς. Όμως εμείς που ζούμε εδώ στην Αγία Γη, επειδή ακριβώς αγαπούμε και λατρεύουμε αυτούς τους ιερούς χώρους όπου έστησαν οι πόδες Κυρίου, δεν καταλαβαίνουμε, δεν συνειδητοποιούμε πάντοτε αυτή τη δυσκολία, αλλά τις περισσότερες φορές μας φαίνεται εύκολος ο δρόμος και όχι τραχής, διότι ακριβώς πατάμε σε ιερά χώματα που περπάτησε ο Θεός, περπάτησε ο Κύριός μας, έζησαν, πέρασαν πρόσωπα ιερά της Παλαιάς Διαθήκης, της Καινής Διαθήκης, όσοι αναφορητές, μάρτυρες, ομολογητές, ερημίτες, πλήθος Αγίων. Οπότε από αυτά ακριβώς τα ιερά χώματα και τις πέτρες παίρνουμε δύναμη. Κάθε χώρος εδώ στην Αγία Γη είναι ιδιαίτερος και πάρα πολύ ευλογημένος. Οπότε οι αγιοταφίτες πατέρες με την θυσιαστική τους προσφορά διαβιούν εδώ στην Αγία Γη και ακριβώς αυτό φαίνεται από το γεγονός το ότι δώσαμε την ζωή μας. Οι περισσότεροι από μας ήλθαμε είτε προσκυνητές, είτε απλοί επισκέπτες των Αγίων Τόπων, είτε οι παλαιότεροι ήρθαν σε μικρή ηλικία ως μαθητές για την Πατριαρχική Σχολή της Αγίας Ιών. Οπότε αφήσαμε τα πάντα, αφήσαμε τον κόσμο, αφήσαμε τις οικογένειές μας και δώσαμε τα πάντα, παραμείναμε εδώ στους Αγίους Τόπους. Όπως σας προανέφερα και εγώ ήλθα ταπεινός προσκυνητής, όχι με σκοπό να μείνω, αλλά με είχε πείσει κάποιος φίλος να έρθουμε για μια εβδομάδα. Ήλθα, οπότε δεν ξαναεπέστρεψα πάλι πίσω, ούτε να τακτοποιήσω την εργασία που είχα, το φροντιστήριο αγγλικών, ούτε καν να ενημερώσω τους δικούς μου, παρά μετά από μερικές μέρες τους πήρα τηλέφωνο και τους είπα ότι από Ιωάννης προσκυνητής των Αγίων Τόπων, διότι δεν γνώριζαν που βρίσκομαι, τους είχα πει ότι είμαι στην Αθήνα, βρέθηκα να είμαι Ιλαρίων, δόκιμος μοναχός εδώ στη Μονή των Ποιμένων και το 1996 στη Λαύρα του Αγίου Σάβα μεγαλόσχημος μοναχός. Οπότε ούτε καν γύρισα πίσω να τακτοποιήσω οτιδήποτε. Παρέμεινα εδώ κάνοντας υπακοή. Μόλις με είδε μου λέει παιδί μου εσύ Ιωάννη, πάτερ Ιωάννη μου λέει δεν θα φύγεις. Και με εντυπωσίασε, μου έκανε εντύπωση, έκπληξη, με είπε πάτερ. Του λέω «Γέροντα Σεραφείν, είμαι λαϊκός, είμαι κοσμικός. Μα μου λέει σε είπα πάτερ διότι δεν πρόκειται να φύγεις, θα παραμείνεις εδώ στους Αγίους Τόπους». Οπότε ακριβώς αυτό, οι αγιοταφίτες πατέρες έχουν δώσει όλη τους τη ζωή, άφησαν τα πάντα και αφιερωθήκαμε εδώ και προσπαθούμε να ανταποκριθούμε σε όλα. Και στο έργο της εκπαίδευσης και στην πνευματική, λειτουργική, εκκλησιαστική ζωή, στη διαπείμανση, στη διαφύλαξη των προσκυνημάτων, σε όλα. Με τη βοήθεια του Θεού και με τις δικές σας ευχές.

0: Είπατε πριν από λίγο λειψανδρία και θα σταθώ σε αυτό για το επόμενο ερώτημά μας. Υπάρχει μια φθήνουσα πορεία, θα λέγαμε, του μοναχισμού στην Αγία Γη, μια λειψανδρία. Κανείς το παρατηρεί αμέσως επισκεπτόμενος σημαντικότατες μονές μας, όπου βρίσκουμε δύο ή και έναν μόνο μοναχό πατέρα. Ποιος πιστεύετε ότι είναι ο λόγος αυτής της καταστάσεως? Ως Έλληνες Ορθόδοξοι Χριστιανοί έχουμε καταλάβει πόσο σημαντικός είναι ο ρόλος μας στην Αγία Γη και τα ιερά και πανάγια προσκυνήματα που μας τα εμπιστεύτηκε ο ίδιος ο Κύριος μας?
1: Μάλιστα. Καταρχήν, όταν ήλθε η Αγία Ελένη εδώ στους Αγίους Τόπους τον 4ο αιώνα, το 326 με 333 μετά Χριστόν, με σκοπό να βρει τον Τίμιο Σταυρό του Κυρίου, όπως έγινε, και κατόπιν ξεκίνησαν να χτίζονται όλα αυτά τα ελαμπρά ιερά οικοδομήματα, ο πανίερος ναός της Αναστάσεως στα Ιεροσόλυμα, όπου περικλείει το ιερό κουβούκλιο του Παναγίου Τάφου, ο ναός της Γεννήσεως, η βασιλική της Γεννήσεως στη Βηθλεέμα, αλλά και τόσες εκκλησίες εδώ στους Αγίους Τόπους που έκτισε η Αγία Ελένη. Έφερε λοιπόν το τάγμα, όπως είπαμε, των Ελλήνων σπουδαίων μοναχών, οι οποίοι όχι ότι ήταν σπουδαίοι, είχαν σπουδή τους, μέρημνά τους, φροντίδα τους, τα πανάγια προσκυνήματα, δηλαδή να τα λειτουργούν, να τα προσέχουν ως κόρην οφθαλμού. Λοιπόν, από εκεί και πέρα η Αγία Γη γνώρισε μεγάλη ακμή. Τα μοναστήρια γέμισαν. Την εποχή τότε του Αγίου Σάβα αναφέρεται ότι εντός της λαύρας του Αγίου Σάβα, εντός του μοναστηριού, διαβιούσαν, ζούσαν 5.000 πατέρες. Στη δε έρημο της Ιουδαίας, σε όλα αυτά τα υπόλοιπα μοναστήρια, μετόχια και λαύρες που χτίστηκαν κατόπιν, οι μοναχοί μέσα στην Ιουδαϊκή έρημο έφτασαν γύρω στους 15.000 μοναχούς. Η λαύρα του Αβά Θεοδοσίου, του Αγίου Θεοδοσίου του Κοινοβιάρχου, αναφέρεται ότι είχε από 700 έως 1.000 πατέρες. Η μονή του Χοζεβά στην έρημο εκεί πέρα των Αγίων Γεωργίου και Ιωάννου των Χοζεβιτών αναφέρεται ότι είχε 2.000-3.000 πατέρες. Όλα τα μοναστήρια είχαν μοναχισμό, είχαν πάρα πολλά άτομα. Στην Ιεριχώ αναφέρεται ότι στη σειρά υπήρχαν κοντά στα 70-72 μοναστήρια. Σήμερα, αν επισκεφτεί κανείς την Ιεριχώ, 2-3 είναι τα μοναστήρια, το Σαραντάριον Όρος, η Λαύρα του Αβά Γερασίμου του Ιορδανίτου και το μοναστήρι του Προφήτου του Ηλισαίου, που είναι η Σικομορέα του Ζακχαίου. Ωστόσο, μέσα στους αιώνες ελαττώθηκαν οι πατέρες. Γιατί? Διότι η Αγία Γη γνώρισε κατακτητές, γνώρισε Πέρσες, Σταυροφόρους, Μαμελούκους, Τούρκους, Αρακινούς, Οθωμανούς, πολλές φυλές, πολλούς κατακτητές. Οπότε κατά καιρούς και στο πέρασμα του χρόνου ερήμωσαν τα μοναστήρια, φτάνοντας σήμερα στο έτος 2018, βλέπουμε ότι έρχονται οι προσκυνητές στους Αγίους Τόπους και ενώ ωφελούνται τόσο πολύ και νιώθουν αυτή τη μεγάλη ευλογία των Αγίων Τόπων, πολλές φορές μας ρωτούν με παράπονο γιατί άραγε είστε τόσοι λίγοι εδώ στους Αγίους Τόπους, γιατί βρίσκουμε στο κάθε μοναστήρι έναν πατέρα ή μία μοναχή, το πολύ 2-3. Και το ρωτάνε έτσι με λύπη και με παράπονο. Όμως το να ζήσει κανείς εδώ στους Αγίους Τόπους δεν είναι εύκολη υπόθεση, διότι και με τις καταστάσεις, τις τελευταίες καταστάσεις, αλλά και την αύξηση του προσκυνηματικού τουρισμού εδώ στην Αγία Γη, όλη μέρα είμαστε με τον κόσμο, όλη μέρα είμαστε με τους επισκέπτες των Αγίων Τόπων, με τους προσκυνητές. Τότε την εποχή των μεγάλων Αγίων, του Αγίου Σάβα, του Υγειασμένου, του Χαρίτονος, του Ομολογητού, Κυριακού, του Αναχωρητού, του Μεγάλου Ευθυμίου, του Οσίου Θεοπτίστου, του Αβά Γερασίμου, του Ιορδανίτου, όλων αυτών των Αγίων, ναι μεν τα μοναστήρια ήταν πολυπληθοί, είχαν πολλούς μοναχούς, αλλά ήταν και πιο ήσυχες οι καταστάσεις, πιο ήρεμα τα πράγματα. Είχαν βέβαια κατά διαστήματα και το ξέσπασμα των αιρέσεων, αλλά ήταν πολύ διαφορετικά. Σήμερα έχουμε πολλή κίνηση στους Αγίους Τόπους, αλλά και διάσπαση. Να φανταστείτε ότι από το πρωί που ξεκινάνε οι προσκυνητές να έρχονται, από το πρωί στις 8 μέχρι τις 3-4 το απόγευμα, δεν μας μένει τις περισσότερες φορές χρόνος για τίποτε, διότι πρέπει να είμαστε εκεί, να μιλήσουμε, να ξεναγήσουμε στον κόσμο που έρχονται, να διαβάσουμε το Ευαγγέλιο, να διακονήσουμε όλο αυτόν τον κόσμο, να ποιηθούμε, ίσως να προσφέρουμε και καφέ, κάποιο κέρασμα. Περνάει λοιπόν όλη η μέρα, φτάνει το απόγευμα και οι περισσότεροι από εμάς που είμαστε μονάδες στο κάθε μοναστήρι, είμαστε κατάκοποι και όταν έρχονται υποψήφοι να μείνουν, να δοκιμάσουν εδώ στους Αγίους Τόπους, βλέπω πολλές φορές μας λένε ότι πόσο δύσκολη είναι η ζωή σας, κοπιαστική, είστε μέσα στον κόσμο, μέσα στην κίνηση και τα περισσότερα μοναστήρια είμαστε πλέον μέσα στις πόλεις, μέσα στο πίμνιο που πρέπει να ανταποκριθούμε και στο πίμνιό μας. Πρέπει να τους δούμε, να τους επισκεφτούμε, να εξομολογήσουμε, να κηρύξουμε, να κάνουμε ομιλίες. Όταν έρχεται λοιπόν κάποιος υποψήφιος δόκιμος να μείνει στους Αγίους Τόπους ή έστω να δοκιμάσει ή έστω και κάποιος έτοιμος μοναχός από μοναστήρια της Ελλάδος είτε από το Άγιο Όρος, βλέπουν ότι εδώ το έργο είναι πολύπλευρο και κουραστικό. Από το 2005 που έχω μείνει μόνος εδώ στη Μονή των Ποιμένων, μπορώ να πω ότι έχουν περάσει αρκετοί νέοι να δοκιμάσουν. Μένουν μια εβδομάδα, 10 μέρες, ένα μήνα, 2 μήνες και μετά σηκώνονται και φεύγουν. Μπορεί το μέρος να είναι ευλογημένο και ο χώρος να είναι, έχει καλοπιστεί, δέντρα, πράσινο. Προσπαθούμε να έχουμε το μοναστήρι εδώ με τους εργάτες που έχω περποιημένο πάντοτε. Αλλά όταν βλέπουν αυτόν τον κόσμο, όταν βλέπουν ότι πλέον η Μονή, για παράδειγμα σας αναφέρω, η Μονή των Ποιμένων βρίσκεται πλέον μέσα στο κέντρο του χωριού, μέσα στο κέντρο της πόλεως, διότι χωριό ονομάζεται, αλλά έχει γύρω στους 16.000 κατοίκους. Όταν βλέπουν λοιπόν ότι γύρω από το μοναστήρι είναι σχολεία, είναι κτίρια κυβερνητικά, είναι γειτονιές, είναι ξενοδοχεία, σουβενίρ, κίνηση, κόσμος, αυτοκίνητα, δεν αναπαύονται. Ζητούν πιο ησυχαστικούς χώρους. Θα μου πείτε βέβαια στην Αγία Αγία έχετε την Λάβρα του Αγίου Σάββα ή τη Μονή του Χοζεβά που είναι χώροι ησυχαστικοί. Εκεί είναι μεν ησυχαστικοί παρόλο που πηγαίνουν οι προσκυνητές, ωστόσο είναι και δύσκολο το πρόγραμμα, οι ακολουθίες είναι μεγάλες, το κλίμα, η ζέστη. Αυτό θεωρώ ότι κάνει και τους υποψηφίους να το σκέφτονται. Αλλά εμείς εδώ δεν απογοητευόμαστε. Τα μοναστήρια είναι στα χέρια του Θεού, οπότε εκείνος θα φωτίσει τους υποψηφίους να έρθουν και να αναλάβουν τη σκητάλη εδώ στα Πανάγια προσκυνήματα. Στην δεύτερη ερώτησή σας, αν ως Έλληνες χριστιανοί ορθόδοξοι έχουμε καταλάβει πόσο σημαντικός είναι ο ρόλος μας στην Αγία Γη και τα ιερά προσκυνήματα που μας εμπιστεύτηκε ο Κύριός μας, θεωρώ ότι ναι, ο κόσμος το έχει καταλάβει και το δείχνει, δηλαδή οι προσκυνητές το δείχνουν με την παρουσία τους, με την επίσκεψή τους, με την αγάπη τους, με τις δωρεές τους, εμπνέονται από αυτή την ελάχιστη ταπεινή μας παρουσία εδώ στην Αγία Γη. Φυσικά τα Πανάγια προσκυνήματα που είναι πόλος έλξης, που είναι μαγνήτης, Πανάγιος Τάφος, ο Φρικτός Γολγοθάς, το θεομητό μνήμα της Παναγίας μας, αλλά και όλα αυτά τα τόσα πολλά προσκυνήματα των Αγίων Τόπων, η ελληνική σημαία που κυκλοφορεί σε όλα τα μοναστήρια και προσκυνήματα, αυτά και μόνο τα ιερά χώματα συγκινούν τον κόσμο και φυσικά βέβαια καταλαβαίνουν πόσο σημαντικός είναι ο ρόλος μας εδώ στην Αγία Γη, διότι ο Έλληνας προσκυνητής επισκέπτεται δεκάδες μέρη των Αγίων Τόπων, χωρίς βέβαια να προλαβαίνει, συγγνώμη, να τα επισκεφθεί και όλα κατά την ολιγοήμερη παραμονή του στην Αγία Γη. Αυτά όμως που επισκέπτεται, προσπαθεί ο προσκυνητής να τα συγκρατήσει στη μνήμη του, στο νου του, στην καρδιά του, να συγκρατήσει τα γεγονότα, τι είδε, τι άκουσε, τα ιερά μέρη, τις πληροφορίες και ό,τι άλλο σχετίζεται με αυτά. Και αυτό γιατί το κάθε προσκύνημα έχει μια ιδιαίτερη χάρη και μοναδική υπόσταση για την πίστη μας, για την ορθόδοξη πίστη μας. Κατόπιν λοιπόν αυτοί οι προσκυνητές που επιστρέφουν είτε στην Ελλάδα, είτε στην Κύπρο, είτε από όπου είναι, από την ομογένεια της Αμερικής, της Αυστραλίας, και να μην μιλάμε πάντοτε για τους Έλληνες, δηλαδή και οι Ρώσοι Ορθόδοξοι προσκυνητές, Ουκρανοί, Σέρβοι, Γεωργιανοί, Αλβανοί που έρχονται από Βουλγαρία, Γεωργία, από όλα τα μέρη του κόσμου, αυτοί κατόπιν γυρίζουν την χώρα τους, γυρίζουν οι Έλληνες δηλαδή στην Ελλάδα και γίνονται μάρτυρες των όσων είδαν, έζησαν και άκουσαν εδώ στους θεοβαδίστους τόπους. Οπότε με χαρά κατόπιν, με συγκίνηση, με δέος και με δάκρυα στα μάτια, λένε ότι εμείς επισκεφτήκαμε τους Αγίους Τόπους, βρεθήκαμε στην Αγία Γη, λάβαμε αυτή τη μεγάλη ευλογία και κατόπιν είτε παρακινούν άλλους να έρθουν, είτε και από μόνοι τους αυτοί που ακούνε, από τις οικογένειές τους, από τους γνωστούς τους φίλους, όταν ακούν ότι ο Τάδε πήγε, επισκέφθηκε την Αγία Γη και ωφελήθηκε τόσο πολύ πνευματικά, και όχι μόνο ωφελήθηκε, αλλά νιώθει την ανάγκη να πάει και να ξαναπάει και να ξαναπάει. Γι' αυτό και έχουμε προσφυγές που έρχονται και μας αναφέρουν ότι έχω έρθει την Αγία Γη, έχω επισκεφτεί την Αγία Γη 30 φορές. Μάλιστα τις μετράνε 40 φορές, 60 φορές. Λοιπόν, είναι μαγνήτης η Αγία Γη. Οπότε πιστεύω ότι ναι, ως Έλληνες χριστιανοί Ορθόδοξοι, οι Έλληνες χριστιανοί Ορθόδοξοι καταλαβαίνουν πόσο σημαντικός είναι ο ρόλος μας στην Αγία Γη.
0: Σε αυτό το σημείο, λόγω πίεσης του χρόνου, θα διακόψουμε τη συνέντευξή μας αυτή με τον Πανοσιολογιώτατο Αρχιμανδρίτη Πατέρα Ιγνάτιο Καζάκο, ηγούμενο της Ιεράς Μονής των Ποιμένων, αλλά και ηγούμενο της πόλεως Μπετζάλας, και θα συνεχίσουμε με άλλα ερωτήματα στην επόμενή μας εκπομπή. Πατέρα Ιγνάτιε, σας ευχαριστούμε από καρδιάς για αυτή την επικοινωνία μας. Η γέφυρα αυτή της επικοινωνίας που δημιουργήσαμε σήμερα, πύλη Λεόντων, πλατεία Λιονταριών, μέσω του διαδικτύου, θα παραμείνει με τη χάρη του Θεού ανοιχτή και δίδουμε ραντεβού να συνεχίσουμε αυτή την όμορφη επικοινωνία μαζί σας στην επόμενή μας εκπομπή. Ευλογείτε, γεροντά μου, την ευχή σας.
1: Να είστε καλά, ευχαριστώ πολύ και την δική σας ευχή.

Σε αυτό το σημείο ολοκληρώσαμε ακόμα μία εκπομπή. Χάριτι του Παναγίου και Ζωοδόχου Τάφου, να είστε καλά. Και ως την επόμενη φορά, γεια και χαρά σας.

τόποι. Εκεί όπου έστησαν οι άχραντοι πόδες του Κυρίου.

0: επιμελείται και παρουσιάζει ο πρωτοπρεσβύτερος Ιωάννης Νικολάου.
1: Ο ακονιστής.

Ο ακονιστής ήταν ο πλανόδιος τεχνίτης, ο γυρολόγος, που είχε ως επάγγελμα το ακόνισμα διάφορων οργάνων, αλλιώς λεγόταν τροχιστής. Διαλαλούσε: «Ο ακονιστής, μαχαίρια, ψαλίδια ακονίζω, ο ακονιστής».

κύριο εργαλείο του ακονιστή ήταν ο ποδοκίνητος τροχός. Ο ακονοτροχός ήταν φτιαγμένος από ειδική πέτρα, τη σμυριδόπετρα, από την Άξο. Μπορεί να ήταν ατόφια, συμπαγής, επεξεργασμένη σμύριδα ή σμυριδόσκονη, συμπιεσμένη μέσα σε καλούπι. Ο τροχός είχε διάμετρο περίπου 30 εκατοστών και στηριζόταν πάνω σε 4 ξύλινα πόδια ύψους 1 μέτρου. Ήταν συνδεδεμένος με ένα λουρί, η μάντα δηλαδή, που κατέληγε σε ένα πετάλι όπως του ποδηλάτου ή της ραπτομηχανής. Όταν ο ακονιστής πατούσε το πετάλι, η περιστροφική κίνηση μεταδιδόταν στον τροχό. Η κίνηση του τροχού ήταν τόσο γρήγορη όσο περιστρεφόταν περισσότερο το πετάλι. Ο τροχιστής ακουμπούσε τα μαχαίρια στον τροχό με κατάλληλη κλίση και με την τριβή έβγαιναν δέσμες από σπίθες που έμοιαζαν με ουρά κομίτη. Άλλα εργαλεία του ακονιστή ήταν η τανάλια, η πένσα, τα σφυριά και οι λίμες.

Με το άνοιγμα του μαγαζιού κατέφταναν οι νοικοκυρές και έφερναν μαχαίρια, ψαλίδια, σκαπέθια, κόσες και πλήθος άλλων κοπτικών εργαλείων. Εκείνος τα ακόνιζε με τέχνη που τα έκανε να ξυρίζουν. Παραμένει μια ξέχαστη φιγούρα ο πλανόδιος ακονιστής. Σκυμμένος από το βαρύ φορτίο που κουβαλούσε στην πλάτη, έφτανε από χωριό σε χωριό. Γύριζε τις γειτονιές, στα καλντερίμια και στους χωματόδρομους, φωνάζοντας «Ψαλίδια, μαχαίρια, ακονίζω, ακονιστής». Κατά διαστήματα, ξεφορτωνόταν το βαρύ φορτίο του, ακουμπούσε κάτω τα εργαλεία του, έπαιρνε μια ανάσα και ξαναφώναζε με όση δύναμη είχε. Δεν αργούσαν να φτάσουν οι κάτοικοι, κρατώντας τσεκούρια, κλαδευτήρια, σκαλίδες, μαχαίρια και άλλα για ακόνισμα. Οι πιτσιρικάδες, τσούρμο ολόκληρο, παρατηρούσαν με περιέργεια αλλά και με θαυμασμό τις πίθες που ξεπηδούσαν από τον τροχό. Ο ακονιστής καμάρωνε που τόσος κόσμος παρακολουθούσε την τέχνη του. Έστρεβε το μουστάκι του, άπλωνε τα υπόλοιπα εργαλεία του και δοκίμαζε σε ξύλα τα ακονισμένα μαχαίρια για να τους αποδείξει ότι έγινε καλή δουλειά. Κατά διαστήματα έριχνε λίγο νερό στον τροχό για να κρυώνει

Οι πλανόδιοι αγωνιστές ήσαν κυρίως υπηρώτες και τσιγκάνοι. Τα χρόνια τα παλιά, οι αγωνιστές, οι γανοτζίδες και οι διάφοροι πραγματευτάδες έδιναν μια ευχάριστη νότα με την παρουσία τους στα χωριά. Να σημειώσουμε εδώ ότι ο κουρέας αγωνίζει τα ξηράφια του πάνω σε ένα λουρί και ο χασάπης σε μια στρογγυλή λίμα. Σε κάποια χωριά οι γεωργοί βρίσκουν στα βουνά κάτι άσπρες μαλακές πέτρες, τα ακόνια, και εκεί ακονίζουν τα διάφορα εργαλεία, τρίβοντας τα επάνω στην πέτρα και ρίχνοντας λίγο νερό. Δυτικά της Ελούντας λειτουργούν ορυχεία από που βγαίνει η ακονόπετρα, με κασμάδες, βαριές, σφυριά, λωστούς, κοπίδια και ματσακούπια δουλεύουν στις ακονιές για να δαμάσουν τη σκληρή σμυριδόπετρα και να την κάνουν γλυκό ψωμί στο τραπέζι τους. Όταν βγάλουν την ακονόπετρα από τη γη, την πηγαίνουν στην Ελούντα ή στο Ηράκλειο. Εκεί την επεξεργάζονται, την κόβουν σε μικρά τεμάχια με αδαμαντοτροχούς, τα οποία συσκευάζονται και πουλούνται 3 με 4 ευρώ. Κατά την αρχαιότητα λειτουργούσαν εδώ λατομεία ακονόπετρας. Σήμερα βλέπει κανείς βουνά ολόκληρα κομμένες πέτρες, διάτριτους βράχους και τεράστιους ορούς από μαυριδερά χαλίκια. Όλα μαρτυρούν τον τιτάνιο αγώνα του ανθρώπου από την αρχαία εποχή μέχρι σήμερα.

Ας διαβάσουμε και ένα ποίημα του Άγγελου Σακέτου με τίτλο «Αγωνιστής», για να δούμε πώς αντιλαμβάνεται ο ποιητής τον αγωνιστή. «Αγωνιστής, εδώ αγωνιστής», έτσι φωνάζει ο γέροντας, σκονισμένος και λιγδιάρης, κινώντας τον ποδοκίνητο τροχό του για να βγάλει σπίθες και να γιομίσουν τα φτερά από ελπίδες. Τον κοιτάζω σαν χαμένος στο χρόνο εκείνο τον βαρύ, που σέρνε τα ποδάρια του πάνω στον ακοντροχό του, φτιαγμένος από πέτρα ειδική, τη Σμυριδόπετρα από την Άξο, κι ήταν συνέχεια δακρυσμένος, μα υπερήφανος, ο ακονιστής.

Μεταφορικά, χρησιμοποιούμε μερικές φράσεις. Όταν κάποιος ετοιμάζεται να φάει κάτι με λεμαργία, λέμε ότι ακονίζει τα δόντια του. Όταν κάποιος ετοιμάζεται να κάνει φραστική επίθεση, λέμε ότι ακονίζει τη γλώσσα του. Ενώ όταν γράφει με οξύτητα εναντίον κάποιου, ακονίζει την πένα του. Σήμερα δεν ακούγεται η φωνή του ακονιστή στα χωριά. Άλλο ένα θύμα προστέθηκε στον κατάλογο της τεχνολογίας και της εκβιομηχανοποίησης. Έμεινε όμως η μαντινάδα που λέει «Ήθελα να ήμουν τροχατζής με τον τροχό στον ώμο για να περνώ ελεύθερα τ' αγάπης μου το δρόμο».

ο Αρκουδιάρης ή Μαϊμουνατζής. Τα παλιά χρόνια, επειδή δεν υπήρχαν άλλα μέσα ψυχαγωγίας, τηλεοράσεις, κινηματογράφος, ραδιόφωνο και άλλα, έκαναν την εμφάνισή τους κατά καιρού στην πόλη και στα χωριά της ενδοχώρας διάφοροι τύποι χαρακτηριστικοί της εποχής. Τέτοιοι ήσαν ο Κουταλιανός, ο Τρομάρας, ο Σαμσόν, ο Λευτέρης, ακροβάτες, ταχυδακτυλουργοί, θαυματοποιοί. Ο Κουταλιανός λύγιζε σίδερα και σήκωνε βάρη. Ο Σαμσόν και ο Τρομάρας τραβούσαν βαγόνια και αυτοκίνητα με τα δόντια. Έσκιζαν τράπουλες, τους έριχναν σπαθιά στην κοιλιά και σπούσαν πέτρες με τη βαριά πάνω τους. Ο Λευτέρης έκανε το γύρο του θανάτου. Η σανιδένια βαρέλα, το ούρλιασμα της μοτοσυκλέτας χωρίς εξάτμιση, το τρίξιμο των ξύλων, η ταχύτητα, η κυκλική κίνηση στον αέρα με δεμένα μάτια, αλλά και τα λόγια του εκφωνητή προκαλούσαν φόβο, τρόμο και αγωνία μέχρι να κατέβει ο κακομοίρης από εκεί πάνω ζωντανός. Αρχές Μαρτίου του 2005 έφτασε στην πόλη του Ρεθύμνου ο Τρομάρας με το γιο του για να παρουσιάσει το πρόγραμμά του σε σχολεία του νομού. Ήταν 58 χρονών και ο γιος του 17. Ο μικρός, ακολουθώντας τα χνάρια του πατέρα του, σέρνει με τα δόντια του 3 αυτοκίνητα στη σειρά. Ο Τρομάρας είναι εγγονός του αντάρτη καπετάν Τρομάρα από το Αγρίνιο. Το 1980, στην εκπομπή «Απίστευτα κι όμως αληθινά», τράβηξε με τα δόντια του 4 βαγόνια τρένου. Το επίθετό του Τρομάρας δεν έχει καμία σχέση με τον ευαίσθητο, ευγενικό και ήρεμο χαρακτήρα. Οι ταχυδακτυλουργοί άφηναν τους θεατές χασκούμενους με τις φωτιές που άναβαν στο στόμα τους. Τα κουνέλια, τα περιστέρια, τα μαντήλια που εξαφάνιζαν και τόσα άλλα. Αξέχαστα μένουν τα λόγια τους. Δεν είναι βόας, δεν είναι κροταλίας, είναι το φιδάκι, ο διαμαντής. Για περάστε να απολαύσετε το μεγαλύτερο θέαμα του κόσμου. Οι παραστάσεις δίνονταν μέσα σε κάτι σκηνές εκστρατείας με ένα μικρό εισιτήριο. Άλλοτε πάλι σε ένα ανοιχτό χώρο, όπου αφού είχε μαζευτεί αρκετός κόσμος, περιφερόταν δίσκος και ό,τι έπιαναν. Εκτός όμως από αυτούς τους ξεπεσμένους καλλιτέχνες, τους πλανόδιους επαγγελματίες, έφτανε συχνά στο Ρέθυμνο και ο Αρκουδιάρης. Ήταν συνήθως τσιγκάνος, βαθιά μελαχρινός, με τραγιάσκα και μουστάκια. Τραβούσε γερά δεμένη από τη μύτη με μια λυσίδα τη συντρόφισά του, την Αρκούδα, τον Τέφι και το Καμουτσίκι. Κέντρο διερχομένων ήταν η πλατεία Αγνώστου Στρατιώτη και 4 Μαρτύρων. Εκεί κατέληγε ο Αρκουδιάρης. Με τους ήχους που έβγαιναν από τον Τέφι και τα τραγούδια του Τζιγκάνου, ο κόσμος όλο και μαζευόταν. Πιτσιρικάδες, νέοι, γέροι, πλούσιοι και πτωχοί σταματούσαν. Έκαναν κύκλο γύρω από τον Αρκουδιάρη για να απολαύσουν το θέαμα. Εκείνος, σαν έβλεπε τον κόσμο να πλησιάζει, όλο και περισσότερο τραγουδούσε και χτύπαγε τον Τέφι δυνατότερα. Επιτέλους, άρχιζε η παράσταση. Κρατώντας πάντα την Αρκούδα με την αλυσίδα, έδινε τις διαταγές. «Πώς κάνει βουγιουκλάκι όταν χτενίζεται?» «Χαιρέτα τους κυρίους κανονικά!» «Πώς πιάνει ο Θοδωρής την μπάλα?» «Για κάνε μας ένα μπλοζόν!» «Πώς κάνουν οι ερωτευμένοι?» «Για χόρεψέ μας ένα ταγκό!» Η Αρκούδα, κοιτάζοντας πάντα τον γύφτο στα μάτια, εκτελούσε τις διαταγές κατά γράμμα. Ήθελε άραγε να τις δώσει να φάει μετά ή φοβόταν το ξύλο. «Νηστικό αρκούδι δεν χορεύει», λέει ο λαός. Μετά από κάθε νούμερο,
Ο κόσμος χειροκροτούσε ευχαριστημένος. Στο τέλος, ο γύφτος της έλεγε «Έλα παιδί μου, άντε παιδί μου, πάρε το δίσκο να μας δώσει ο καθένας ό,τι έχει ευχαρίστηση». Η αρκούδα με αδέξιες κινήσεις έπαιρνε τον τέφι και έκανε ένα γύρο. Όσοι είχαν έριχναν κάτι, μα οι πιο πολλοί εκείνη τη στιγμή έκαναν τους βιαστικούς και έστριβαν. Τα ίδια περίπου έκανε και ο μαϊμουνατζής που έσερνε τη μαϊμού, το πανέξυπνο και πονηρό ζώο δεμένη από το λαιμό.

Μαθητές εμείς, μας λέει ο συγγραφέας, στη δεκαετία του 50, αφού σχολούσαμε, σταματούσαμε τσούρουμο ολόκληρο να δούμε τζάμπα θέαμα. Αργούσαμε όμως να πάμε από το πρακτορείο και να παραλάβουμε το βουριάλι που μας έστελνε η μάνα από το χωριό για το μεσημεριανό φαγητό. Ύστερα από τις κεντρικές παραστάσεις, ο τσιγκάνος έσερνε την αρκούδα ή τη μαϊμού και έκανε την παρουσία του στα δρομάκια του παλιού Ρεθύμνου, παίζοντας τον τέφι και τραγουδώντας. Ο αρκουδιάρης και όλοι οι πλανόδιοι επαγγελματίες έκαναν την εμφάνισή τους στα χωριά όταν γίνονταν πανηγύρια. Αυτοί οι άνθρωποι έβγαζαν κάποιο μεροκάματο. Ήταν αγαπητοί, αφού διασκέδαζαν τον κόσμο.

0: Ας γνωρίσουμε τον Αρκουδιάρη και μέσα από το ποίημα του Γιάννη Ρίτσου και συγκεκριμένα από τη σονάτα του Σεληνόφωτος. Φορές, την ώρα που βραδιάζει, έχω την αίσθηση πως έξω από τα παράθυρα περνάει ο Αρκουδιάρης με τη γριά βαριά του αρκούδα, με το μαλλί της όλο αγκάθια και τριβόλια, σηκώνοντας σκόνη στο συνοικιακό δρόμο. Ένα ερημικό σύννεφο σκόνη που θυμιάζει το σούρουπο και τα παιδιά έχουν γυρίσει σπίτια τους για το δείπνο και δεν τα αφήνουν πια να βγουν έξω. Μόλο που πίσω από τους τοίχους μαντεύουν το περπάτημα της γριάς αρκούδας. Και η αρκούδα κουρασμένη πορεύεται μες στη σοφία της μοναξιάς της, μην ξέροντας για πού και γιατί. Έχει βαρύνει. Δεν μπορεί πια να χορεύει στα πισινά της πόδια. Δεν μπορεί να φοράει τη δαντελένια σκουφίτσα της, να διασκεδάζει τα παιδιά, τους αργόσχολους, τους απαιτητικούς. Και το μόνο που θέλει είναι να πλαγιάσει στο χώμα, αφήνοντας να την πατάνε στην κοιλιά, παίζοντας έτσι το τελευταίο παιχνίδι της, δείχνοντας την τρομερή της δύναμη για παρέτηση, την ανυπακοή της στα συμφέροντα των άλλων, στους κρίκους των χιλιών της, στην ανάγκη των δοντιών της, την ανυπακοή της στον πόνο και στη ζωή με τη σίγουρη συμμαχία του θανάτου, έστω και ενός αργού θανάτου, την τελική της ανυπακοή στο θάνατο με τη συνέχεια και τη γνώση της ζωής που ανηφοράει με γνώση και με πράξη πάνω από τη σκλαβιά της. Μα ποιος μπορεί να παίξει ως το τέλος αυτό το παιχνίδι? Και η αρκούδα σηκώνεται πάλι και πορεύεται.
1: Παραδοσιακά επαγγέλματα που χάνονται. Μια εκπομπή βασισμένη στο ομώνυμο βιβλίο του κυρίου Αντωνίου Δαφέρμου. Επιμελείται και παρουσιάζει ο πρωτοπρεσβύτερος Ιωάννης Νικολάου.

Χριστός Ανέστη. Χριστός Ανέστη. Χριστός Ανέστη. Δόξα τη τριημέρω αυτού εγέρση.

Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Ακούτε ξανά την εκπομπή «Είδωρ Αλόμενων», θεολογικά μηνύματα από τον κόσμο της Καινής Διαθήκης, που επιμελείται και παρουσιάζει ο πατήρ Θεμιστοκλής Μουρτζανός. Στη ρύθμιση του ήχου είναι κοντά μας σήμερα ο κύριος Φώτης Καρίδης. Συνεχίζουμε, αγαπητοί μας ακροατές, την αναφορά μας στο έκτο κεφάλαιο του κατά Ιωάννη Ευαγγελίου και ειδικότερα στην αντίδραση των μαθητών σε όλη εκείνη την μεγάλη διδασκαλία που ο Κύριος έκανε για τον άρτο της ζωής, για το πρόσωπό του. Εκείνα τα χαρακτηριστικά ωραία λόγια που ο Χριστός είπε για τον εαυτό του, λόγια όμως που δεν περιορίζονται στο λεκτικό επίπεδο, αλλά κυρίως επεκτείνονται στο πνευματικό επίπεδο και στην παρουσία του Χριστού στον κόσμο, στο θεανθρώπινο πρόσωπό του. Είδαμε στην προηγούμενη εκπομπή ότι οι μαθητές δυσανασχέτησαν με τα λόγια του Χριστού και είπαν ότι είναι σκληρός ο λόγος. Ο Χριστός επικίνδυνος, ξεβολεύει. Και αυτός ο σκληρός λόγος, ο λόγος του Χριστού, δεν είναι κάτι που εύκολα μπορεί να τον ακολουθήσει κανείς. Και ο Χριστός θα αντιδράσει σε αυτήν την άποψη των μαθητών του, λέγοντας στο στίχο 61 και εξής: «Ιδώς δε ο Ιησούς εν εαυτό, ότι γογγίζουσι περί τούτου οι μαθητέ αυτού, είπεν αυτής, τούτο ημάς σκανδαλίζει? Εάν ουν θεωρείτε τον Υιόν του ανθρώπου αναβαίνοντα όπου είναι το πρώτερον, το πνεύμα εστί το ζωοποιούν, η σάρξ ουκ ωφελεί ουδέν. Τα ρήματα εγώ λαλώ ημίν, πνεύμα εστί και ζωή εστίν». Ο Ιησούς κατάλαβε πως οι μαθητές του δυσανασχετούσαν για αυτά τα λόγια και τους είπε: «Σ' αυτά σκοντάφτετε? Τότε τι θα γίνει αν δείτε τον Υιό του ανθρώπου να ανεβαίνει εκεί που ήταν πρωτύτερα? Το πνεύμα του Θεού είναι αυτό που δίνει ζωή. Τα ανθρώπινα δεν ωφελούν σε τίποτα. Τα λόγια που σας είπα εγώ είναι πνεύμα και είναι ζωή». Ο Χριστός, αγαπητοί ακροατές, χρησιμοποιεί ένα πολύ ενδιαφέρον ρήμα στο λόγο του. Το ρήμα «σκανδαλίζω». Τούτο ημάς σκανδαλίζει? Ρωτά τους μαθητές του. Ρωτά για το γογγισμό τους. Ρωτά για αυτήν την απορία τους. Ρωτά για αυτόν τον προβληματισμό τους, ο οποίος εγγίζει τα όρια του σκανδαλισμού. Όταν μιλούμε για την έννοια του σκανδάλου, αγαπητοί ακροατές, εννοούμε για μια συμπεριφορά, για ένα περιστατικό, για μια ιδέα, για μια δοκιμασία, για μια άποψη η οποία δεν είναι εύκολα ανεκτή, όχι μόνο από την πλειονοψηφία των ανθρώπων, αλλά κυρίως από αυτό που ονομάζουμε μέσος ανθρώπινος νους. Η πλειονοψηφία των ανθρώπων είναι γεγονός ότι πολλές φορές δυσκολεύεται να παρακολουθήσει στοιχεία, γεγονότα και ιδέες που ξεφεύγουν από τις δυνατότητές της. Όμως υπάρχουν και καταστάσεις που, να το πούμε έτσι, δυσκολεύουν και αυτούς που αποτελούν έναν μέσο ανθρώπινο νου, ένα μέσο ανθρώπινο όρο. Τους συνηθισμένους ανθρώπους, αλλά και τους ανθρώπους που έχουν μια κάποια λογική. Τα λόγια του Χριστού, η όλη διδασκαλία του Χριστού περί του άρτου της ζωής, ότι όποιος τον φάει θα ζήσει στον αιώνα, έρχονται σε ρήξη με τον νου των μαθητών του και θεωρούν τον λόγο του Χριστού σκληρό. Σκανδαλίζονται οι μαθητές του. Δεν μπορούν να καταλάβουν τι ακριβώς εννοεί ο Χριστός με αυτήν του τη φράση. Δεν μπορούν να καταλάβουν οι μαθητές όχι μόνο αν ο Χριστός είναι Υιός του Θεού, αλλά κυρίως το γεγονός ότι πρέπει να τον φάνε
και να τον πιούνε. Τους φαίνεται εξοργιστική αυτή η διδασκαλία του Χριστού. Παράλογη, μη συμβατή με τα ανθρώπινα δεδομένα. Και σκοντάφτουν, σκανδαλίζονται, επηρεάζονται άσχημα. Θεωρούν ότι τους λέει αδιανόητα πράγματα για τον μέσο ανθρώπινο νου. Δεν μπορούν να δεχθούν ότι ο Χριστός είναι ο Υιός του ανθρώπου, αλλά και ταυτόχρονα ο Θεός που κατεβαίνει εκ του ουρανού για να φαγωθεί. Και ο Χριστός, καταλαβαίνοντας αυτόν τους τον σκανδαλισμό, τους απαντά: σκανδαλίζεστε για αυτό που σας είπα. Τι θα γίνει τότε αν δείτε τον Υιό του ανθρώπου να ανεβαίνει εκεί που ήταν πρωτύτερα? Και θα το δείτε, τους λέει ο Χριστός, θα με δείτε να ανεβαίνω από εκεί που ξεκίνησα. Αν σκανδαλίζεστε για το ότι ήρθα στον κόσμο, πόσο δύσκολο θα σας φανεί το ότι θα επιστρέψω από εκεί που ξεκίνησα. Είναι πραγματικά εντυπωσιακή η λογική του Χριστού. Δεν έχει σχέση με την δική μας λογική, χωρίς να είναι παράλογη. Γιατί τους λέει σκανδαλίζεστε? Σας φαίνεται δύσκολο αυτό, το ότι ήρθα στον κόσμο για να φαγωθώ από εσάς και να ζήσετε? Άμα με ξαναδείτε όμως να επιστρέφω στο Θεό Πατέρα μου, τότε το σκάνδαλο θα είναι ακόμη μεγαλύτερο. Άρα το πρόβλημα δεν είναι αυτά τα οποία εγώ κάνω και τα οποία είναι υπερβολικά ίσως δύσκολα για τη δική σας λογική. Το πρόβλημα είναι ο τρόπος που βλέπετε τον κόσμο. Και εγώ αυτό ήρθα να κάνω, να σας αλλάξω αυτόν τον τρόπο που βλέπετε τον κόσμο. Η έννοια του σκανδάλου, αγαπητοί ακροατές, είναι μια έννοια η οποία υπάρχει στη ζωή της Εκκλησίας και υπήρχε από τα χρόνια του Χριστού. Κάπου αλλού ο Κύριος λέει «Ουέ του ανθρώπου εκείνου, διού το σκάνδαλον έρχεται». Αλίμονο στον άνθρωπο εκείνο, διαμέσου του οποίου έρχεται το σκάνδαλο. Και μάλιστα αν σκανδαλίσει κάποιο από τα παιδιά, λέει ο Χριστός, από αυτούς που είναι αθώοι και ενήπιοι στην καρδία, καλύτερα να πάρει μια πέτρα, να τη δέσει στο λαιμό του και να πάει να πέσει στη θάλασσα, παρά να σκανδαλίσει. Γιατί το λέει αυτό ο Χριστός, αγαπητοί ακροατές? Το λέει διότι ο σκανδαλισμός είναι ένα γεγονός το οποίο θα ταλανίσει την Εκκλησία του. Ο σκανδαλισμός, ο οποίος προέρχεται κυρίως από την ανθρώπινη συμπεριφορά. Και πολλές φορές οι άνθρωποι, οι χριστιανοί, είμαστε αδύναμοι σε ό,τι αφορά την συμπεριφορά μας και σκανδαλίζουμε τους άλλους ανθρώπους με τον βίο μας, με το ποιόν μας, με τον τρόπο που συμπεριφερόμαστε. Τον σκανδαλίζουμε κυρίως διότι δεν εφαρμόζουμε αυτά τα οποία διακηρύττουμε. Δεν είμαστε συνεπείς ανάμεσα στα λόγια και τα έργα μας. Με αποτέλεσμα οι αδύναμοι στην πίστη είτε να παραπλανώνται από τα λόγια μας και όταν διαπιστώνουν την ασυνέπεια με τα έργα μας να επιρρύπτουν στο Θεό την ευθύνη για αυτή την δική μας ανεπάρκεια, ή να μισούν την Εκκλησία η οποία στεγάζει αδύναμους ανθρώπους. Και είναι γεγονός ότι πολλές φορές στην ζωή της Εκκλησίας οι πνευματικοί ηγέτες, κυρίως εμείς που είμαστε οι κληρικοί, δίδουμε αφορμές στους ανθρώπους να σκανδαλίζονται, να προβληματίζονται, να απορούν. Δίδουμε αφορμές διότι έχουμε μεγάλο στόμα τις περισσότερες φορές. Λέμε πολλά και δεν τηρούμε αυτά τα οποία λέμε. Και αυτό έχει τελικά ως αποτέλεσμα οι άνθρωποι να βρίσκονται σε σύγχυση
οι χριστιανοί να βρίσκονται σε σύγχυση, να μην καταλαβαίνουν γιατί άλλα λέμε και άλλα πράττουμε. Και εδώ η αιτία τις περισσότερες φορές, αγαπητοί ακροατές, είναι ότι εξαιρούμε τους εαυτούς μας από την ανθρώπινη φύση. Είναι η μεγαλοστομία μας υπερβολική, ώστε να θεωρούν οι άλλοι ότι έχουμε υπερβεί τα ανθρώπινα μέτρα. Και κυρίως είναι η διδασκαλία μας τέτοια, ώστε να νομίζουν οι άνθρωποι ότι έχουμε βιώσει αυτά για τα οποία μιλάμε, με αποτέλεσμα να αντιμετωπίζουν την συμπεριφορά μας, που είναι είτε μας αρέσει είτε όχι ανθρώπινη, και τις αδυναμίες μας ως αφορμή απογοητεύσεως και απελπισίας. Και γι' αυτό ουέ το ανθρώπο εκείνο διού το σκάνδαλον έρχεται. Ο Χριστός όμως σε αυτό το σημείο του κατά Ιωάννην Ευαγγελίου δεν αναφέρεται σε αυτού του είδους τον σκανδαλισμό που πηγάζει από την ασυνέπεια λόγων και έργων. Αναφέρεται στο σκανδαλισμό που έχει να κάνει με το πρόσωπο του ιδίου. Το πρόβλημα των μαθητών δεν είναι ότι ο Χριστός άλλα είπε και άλλα κάνει, αλλά ότι δεν μπορούν να καταλάβουν ποιος είναι ο Χριστός. Και γι' αυτό το λόγο, αγαπητοί ακροατές, στην εκκλησιαστική ζωή χρειάζεται να διακρίνουμε τα είδη των σκανδάλων. Ό,τι έχει να κάνει με την προσωπική μας ανεπάρκεια, την πτώση, την αποτυχία, την αμαρτία, είναι επικριτέο και χρειάζεται κάθαρση για να μπορέσει να αντιμετωπιστεί ο σκανδαλισμός των ανθρώπων. Ό,τι όμως έχει να κάνει με την μαρτυρία περί του Ιησού Χριστού ή με το ίδιο το πρόσωπο του Κυρίου μας, είναι αναπόφευκτο ότι θα προκαλέσει σκανδαλισμό στους ανθρώπους. Ο λόγος της Εκκλησίας, αγαπητοί ακροατές, ο λόγος του Σταυρού φάνταζε σκάνδαλο στους Ιουδαίους και μορία στους Έλληνες. Το πρόσωπο του Χριστού ήταν ένα πρόσωπο και είναι, παραμένει, ένα πρόσωπο που λειτουργεί ως σημείον αντιλεγόμενων για τους ανθρώπους. Όποιος πιστεύει στον Ιησού Χριστό, στη θεότητα, αλλά και την ένωση της θεότητας με την ανθρώπινη φύση, στο θεανθρώπινο πρόσωπο του Κυρίου, σκανδαλίζει τους άλλους, οι οποίοι δεν μπορούν να δεχθούν ότι ο Χριστός είναι ο Θεός που έγινε άνθρωπος και ήρθε στον κόσμο για να οδηγήσει τον άνθρωπο στο Θεό. Σκανδαλίζει ο Χριστός, διότι μαθαίνουμε και θέλουμε τον Θεό να βρίσκεται μακριά, να είναι κάποια ανώτερη δύναμη που βρίσκεται κάπου στο σύμπαν. Και όχι μόνο αυτό, θέλουμε τον Θεό να μην ανακατεύεται στην δική μας ζωή. Αλλά και πάλι θεωρείται αδιανόητο ένας Θεός να γίνεται άνθρωπος, να είναι ο άρτος της ζωής, ο οποίος κατεβαίνει προς βρόσιν και πόσιν των ανθρώπων, να θυσιάζεται, να υποφέρει, να πεθαίνει και να αναστένεται για λογαριασμό μας, και αισθανόμαστε είτε ότι είμαστε ανάξιοι ενός τέτοιου Θεού ή ότι δεν έχει να πει τίποτα σε μας και τον περιφρονούμε, τον απορρίπτουμε, τον βάζουμε στο περιθώριο της ζωής μας, δεν τον χρειαζόμαστε. Και γι' αυτό το λόγο κάθε αναφορά της Εκκλησίας ή του εκκλησιαστικού λόγου σε αυτόν τον Χριστό θεωρείται σκάνδαλο που δυσκολεύει την ζωή μας.

0: Αγαπητοί ακροατές, ακούτε την εκπομπή Είδωρ Αλλόμενων, θεολογικά μηνύματα από τον κόσμο της Καινής Διαθήκης. Αναφερόμαστε σήμερα στην έννοια του σκανδάλου και του σκανδαλισμού. Είπαμε προηγουμένως, αγαπητοί ακροατές, ότι το σκάνδαλο προέρχεται είτε από την ασυνέπεια λόγων και έργων των ανθρώπων της πίστεως, των ανθρώπων της Εκκλησίας, μια συνέπεια που υπονομεύει δια την αδυναμία των ανθρώπων ή την χερεκακία των αντιθέτων της πίστεως, την ίδια την αξιοπιστία του πνευματικού λόγου, ή το κυριότερο, προέρχεται ο σκανδαλισμός από το ίδιο το πρόσωπο του Κυρίου μας και από τον τρόπο ζωής που ο Κύριος διδάσκει στους ανθρώπους, κάτι που αποτελεί μια φοβερή πρόκληση αλλά και δίδει ιδιαίτερη δυσκολία σε όσους θέλουν να τον ακολουθήσουν ή σε όσους ελέγχονται από την παρουσία του προσώπου του Κυρίου και τον τρόπο ζωής που αυτός διακηρύττει. Θα ήθελα να επιμείνουμε λιγάκι στην έννοια του σκανδάλου σε ό,τι αφορά τόσο τις αιτίες που αυτό δημιουργείται μέσα στις καρδιές των ανθρώπων, αλλά κυρίως στον τρόπο με τον οποίο μπορούμε εμείς οι χριστιανοί να ξεπεράσουμε αυτήν την δυσκολία. Το σκάνδαλο, αγαπητοί ακροατές, πηγάζει από την αδύναμη πίστη και κυρίως από την έλλειψη αγάπης προς το Θεό και τον πλησίον. Ίσως από την υπερβολική αγάπη προς τον εαυτό μας και από το γεγονός ότι πάντοτε αισθανόμαστε την ανάγκη να έχουμε πρότυπα στη ζωή μας και θέλουμε ενίοτε να δικαιολογήσουμε την ανικανότητά μας να πολεμήσουμε πνευματικά ή να αποδεχθούμε τον λόγο του Ευαγγελίου στην ανεπάρκεια των ανθρώπων που εκφράζουν αυτόν τον λόγο. Υπάρχει μια ψευτοταπεινοφροσύνη η οποία μας οδηγεί στο να σκεφτόμαστε ότι εμείς δεν είμαστε καλοί και άξιοι και πάμε αμέσως στην κατάκριση που μας λέει τι, οι άλλοι που είσαστε καλύτεροι, γιατί δεν εφαρμόζετε αυτά που λέτε. Ο διάβολος δηλαδή, αγαπητοί ακροατές, στην ουσία ελέγχει τους ανθρώπους που σκανδαλίζονται με δύο τρόπους. Ο πρώτος είναι με την ψευτοταπεινοφροσύνη και ο δεύτερος με την κατάκριση. Και γι' αυτό το λόγο είναι μεγάλη η ευθύνη αυτών που σκανδαλίζουν με την ζωή τους και κυρίως με το αν συνεχώς υποστηρίζουν πράγματα τα οποία δεν εφαρμόζουν. Ομοιάζουν με τους Φαρισαίους, για τους οποίους ο Κύριος έδωσε μια ασφαλιστική δικλίδα στο Ευαγγέλιο του. Είπε στους ανθρώπους να ακούτε τι σας λένε, να μην κάνετε αυτό που κάνουν. Αυτό ίσως επαναλαμβάνεται και για όλους εμάς τους ποιμένες πολλές φορές, αγαπητοί ακροατές. Θα ήταν καλό να μας ακούτε, αλλά να μην κάνετε αυτό που κάνουμε, αν δεν είναι σύμφωνο με το λόγο μας. Γιατί αλλιώς και εσείς αλλά και εμείς κινδυνεύουμε από αυτές τις δύο αμαρτίες, της ψευτοταπεινοφροσύνης και της κατακρίσεως. Και οι δύο έχουν τελικά τη ρίζα τους στην έλλειψη αγάπης προς τον Θεό και στην έλλειψη ουσιαστικής σχέσης μαζί Του. Ο άνθρωπος, αγαπητοί ακροατές, που αγαπά τον Θεό αληθινά, δεν περιμένει από τους ανθρώπους να τον οδηγήσουν σε Αυτόν, αλλά διαρκώς τον αναζητεί και τον αναζητεί μέσα στην Εκκλησία με τους τρόπους που η ίδια η Εκκλησία του έχει υποδείξει, με τον λόγο του Ευαγγελίου και με το παράδειγμα των Αγίων. Αλίμονο στους ανθρώπους που αναζητούν ανθρώπινα πρότυπα για να οδηγηθούν στο Θεό. Αλίμονο στους ανθρώπους που δεν θέλουν τους Αγίους ως πρότυπα, αλλά ψάχνουν στο παρόν να βρούνε μορφές που θα τους οδηγήσουν στο Θεό. Και τρεις αλίμονο σε αυτούς που, επειδή δεν βρίσκουν τις μορφές που θα ήθελαν, οδηγούνται στην απιστία, την απόγνωση, την αθεία. Ο Δοκόν αισθάνε, βλεπέτο, μη πέσει, μας λέει ο Χριστός. Όποιος νομίζει και θεωρεί ότι στέκεται καλά, ας προσέξει να μην πέσει. Ιατρέ, θεράπευσον σε αυτό. Ιατρέ, κάνε καλά πρώτα τον εαυτό σου και μετά τους άλλους. Είναι το μήνυμα του Λόγου του Θεού προς όλους μας, ιδίως τους ποιμένες του λαού του. Ας κοιτάξουμε να καθαριστούμε για να καθαρίσουμε, να φωτιστούμε για να φωτίσουμε. Και όλοι όσοι μας παρακολουθούν, ας κάνουν το ίδιο και να μην περιμένουν από εμάς να είμαστε τα πρότυπά τους. Οι Άγιοι είναι πρότυπά μας και οδοδείκτες μας στο δρόμο για το Θεό. Εμείς τις περισσότερες φορές γινόμαστε αφορμή σκανδαλισμού των ανθρώπων. Άρα, περισσότερη αγάπη προς τον Θεό, αγαπητοί ακροατές. Πιο υγιής σχέση με τον Χριστό. Όχι υποκατάστατο του Χριστού. Υποκατάστατο πολλές φορές γίνονται οι πνευματικοί, οι γεροντάδες, οι ασκητές. Δεν χρειαζόμαστε υποκατάστατα του Θεού, αλλά χρειαζόμαστε δικό μας αγώνα για να έχουμε προσωπική σχέση με τον Κύριο. Και ένα δεύτερο σημείο. Ο ίδιος ο Χριστός αποτελεί σκάνδαλο για τον κόσμο. Η Εκκλησία είναι σκάνδαλο για τον κόσμο. Γιατί ο τρόπος ζωής που ο Χριστός προτείνει, η αγάπη, η κοινωνία με τον Θεό, η κοινωνία μαζί του, είναι σκανδαλιστικός για την εγωκεντρική νοοτροπία του κόσμου. Είναι σκανδαλιστικός για τη διάθεση των ανθρώπων να είναι κύριοι της ζωής τους και του εαυτού τους. Είναι σκανδαλιστικός για αυτούς που δεν μπορούν να δεχθούν ότι υπάρχει Θεός ή ότι ο Θεός γίνεται άνθρωπος και υποφέρει για λογαριασμό του ανθρώπου. Ο Πάσχων Θεός είναι μεγάλο σκάνδαλο για τη ζωή του κόσμου. Και όμως ο Πάσχων Θεός είναι αυτός ο οποίος σώζει τον κόσμο και δεν είναι άλλος από το ίδιο το πρόσωπο του Ιησού Χριστού. Γι' αυτό ο Χριστός επιπλήττει τους μαθητές και τους λέει, γιατί σκανδαλίζεστε? Σκεφτείτε να με δείτε να ξαναγυρίζω κοντά στον πατέρα μου, τι έχετε να πείτε και τι σκάνδαλο θα είναι αυτό για σας. Μην κρίνετε τα πάντα με βάση την λογική, με βάση τον μέσο ανθρώπινο νου. Βάλτε πίστη και πνεύμα για να ξεπεράσετε τον όποιο σκανδαλισμό σας. Κάπου εδώ θα σταματήσουμε και για σήμερα. Να ευχαριστήσουμε τον κύριο Φώτη Καρύδη που ρυθμίσε τον ήχο και να ανανεώσουμε την ραδιοφωνική μας συνάντηση, αν θέλει ο Θεός, για την ερχόμενη εβδομάδα. Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε.
1: Είδωρ αλόμενον. Θεολογικά μηνύματα από την Καινή Διαθήκη. Μία εκπομπή που επιμελείται και παρουσιάζει ο πρωτοπρεσβύτερος Θεμιστοκλής Μουρτζανός.

Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης στους 99,7. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

Οικογένεια σε κρίση. Ένα συλλογικό έργο από τις εκδόσεις Ακρίτας με θεολογικές, ψυχολογικές και λογοτεχνικές προσεγγίσεις του ερωτήματος «Πού βρίσκεται σήμερα ο θεσμός του γάμου και της οικογένειας». Οικογένεια σε κρίση. Στον ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης διαβάζει η Ειρήνη Περβολαράκη.

Είναι ανοιχτή για τον καθένα μας η ιδιωτική του οδός. Και όμως την ακολουθούν ελάχιστοι. Μερικοί μόνον όταν συμβεί μία ή δύο φορές στη ζωή τους να είναι ερωτευμένοι. Οι υπόλοιποι ποτέ. Είναι αυτοί που αποχωρούν μια μέρα από τη ζωή χωρίς να έχουν πάρει καν είδηση τι του συνέβη. Οδυσσέας Ελίτης, Ιδιωτική Οδός, εκδόσεις Ύψιλον, Αθήνα, 1979. Αυτό ήταν το προήμιο στις σελίδες που μας παραθέτει η κυρία Ελένη Καραγιάννη με τίτλο «Η ύλη των συναισθημάτων».

το πρώτο έλατο. Παραμονές Χριστουγέννων. Στην ατμόσφαιρα μια διάχυτη προσδοκία χαράς. Μέλι, κανέλα και καρύδι η ανάσα των σπιτιών. Το ρολόι της εκκλησίας σήμανε 4. Ο ήχος καθαρός ήχησε στο χειμωνιάτικο απόγευμα. «Πόσο γρήγορα κυλάει ο χρόνος», σκέφτηκε η Άννα, «και έχω ακόμα να τρέξω να προλάβω τα καταστήματα». Τα χαρτόκουτα τελείωσαν για δεύτερη φορά και υπάρχουν ακόμα πολλά πράγματα που περιμένουν να πακεταριστούν. Ετοιμάζονται για μετακόμιση. Το πρώτο του σπίτι, μια μικρή μονοκατοικία, όσο και αν τους γοήτευε στην αρχή, αποδείχτηκε πολύ μικρό και αναζήτησαν καινούριο, πιο ευρύχωρο. «Θα μου λείψουν αυτές οι καμπάνες. Θα μου λείψει η τριανταφυλιά και τα λιλά τριαντάφυλλα που έβλεπα από το παράθυρο της κουζίνας, καθώς ετοίμαζα το γεύμα για δύο». Γεύμα για δύο, αλήθεια, πόσες φορές το ονειρεύτηκε όταν ήταν μονάχη και σπούδαζε μεταπτυχιακά στο Παρίσι. Τότε που επιθυμούσε να μοιραστεί τη σκληρότητα της μοναξιάς, την ομορφιά της πόλης που ζούσε, αλλά κυρίως τα χρώματα των ονείρων της. Όμως η Άννα ξέρει πολύ καλά ότι ονειρευόταν μια καλή συντροφική σχέση από πολύ μικρή και κάτω από δύσκολες, σκληρές συνθήκες. Τότε που ζούσε την αμφιθυμία της μητέρας για τον πατέρα, την έλλειψη ικανοποίησης, τη ματέωση και το θυμό της, αλλά και το κλείσιμο του πατέρα, τους συχνούς χωρισμούς των γονιών και τις συνεχείς απογοητεύσεις. Και η Άννα πονούσε. Έκλαιγε η ψυχή της, συνέφιαζε ο ξάστερος ορίζοντας των παιδικών της χρόνων. Αλλά, παράδοξο, όσο μεγάλωνε η ίδια, άρχισε να μεγαλώνει μέσα της ένα πείσμα που τρεφόταν από την αποτυχία των γονιών της να είναι ευτυχισμένη. Και η λύπη για εκείνους και ο φόβος ότι ένας άντρας δεν μπορεί να ευτυχίσει μια γυναίκα, όλα σιγά σιγά έτρεφαν αυτό το πείσμα, τη λαχτή.

όσο περισσότερο η σχέση. Πώς θα τον εμπιστευτώ περισσότερο? Πώς η αγάπη με τα χρόνια θα γίνεται παλιό κρασί που χρησιμοποιεί υπέρ του τον καιρό και όχι φθορά και σιρταράκια γεμάτα θησαυρούς πίκρας και απογοήτευσης? Αναρωτιόταν η Άννα. Πώς γίνεται να έχουμε μαζέψει τόσα πολλά πράγματα, κομμάτια της ξεχωριστής ζωής μας, κομμάτια της μικρής κοινής ζωής μας? Τι θα κρατήσουμε από το παρελθόν? Όλη την ώρα τα χέρια δούλευαν, τα βιβλία έμπαιναν στα κουτιά. Α, το είχα ξεχάσει. Το βιβλίο με την αφιέρωση της παρέας των φίλων. Απαραίτητη προϋπόθεση για να εκπληρώσει τα όνειρά σου είναι να έχεις όνειρα. Να και τα ποίηματα που διάβαζα στην εφηβεία και εκείνο το παλιό τετράδιο με τις εκθέσεις της 5ης Δημοτικού. Πώς θα φτιάξω το καινούριο σπίτι? Υφάσματα, βελούδο, δαντέλα και βαμβάκι, μαξιλάρια σε διαφορετικά σχήματα, κεριά με χρώμα και άρωμα. Θέλω να έχει γωνιές, πολλές διαφορετικές γωνιές. Γωνιές για ηρεμία που να σε ταξιδεύουν, γωνιές για να βρεθούμε τρυφερά και να μοιραστούμε τα νέα της ημέρας, γωνιές για φίλους και άνοιγμα ζωής. Εκεί, ανάμεσα στα κουτιά, την βρήκε ο Παύλος. Γυρνούσε από τη δουλειά και όλη η ζωντάνια, το κέφι, ο παλμός των 27 του χρόνων έγιναν χαρούμενους ήχους που πλημμύρισε το σπίτι. Τη σήκωσα στην αγκαλιά του. Παράτησε τα όλα και έλα μαζί μου, της είπα αποφασιστικά και παιχνιδιάρικα μαζί. Κάτι πήγε να ψελίσει για τις δουλειές, για τα μαγαζιά, για την πίεση του χρόνου, αλλά γρήγορα αφέθηκε στη μαγεία εκείνης της στιγμής και τον ακολούθησε. Την πήγε στην κοντινότερη πλατεία και ανάμεσα στα σκούρα πράσινα έλατα διάλεξαν το πρώτο τους χριστουγεννιάτικο δέντρο. Το τοποθέτησαν κατευθείαν στο καινούριο σπίτι και άρχισαν μαζί με χαρά να το στολίζουν. Ένας άνεμος γιορτής τους συνεπήρε σε μια αρμονία συνεργατικότητας και χαράς και οι καμπάνες, οι άγγελοι και τα αστέρια πήραν τη θέση τους στα κλαριά. Ανάμεσα στα έπιπλα που ήταν ακόμα μπαλαρισμένα, ανάμεσα στα χαρτόκουτα με τα βιβλία και τα δώρα του γάμου, μέσα σε όλη την αταξία της μετακόμισης, ελπίδα και χάρη ακτινοβολούσε το έλατο με τα πολύχρωμα φωτάκια και εκείνη τη φάτνη χαμηλά. Ελπίδα για την κοινή ζωή που λαχταρούσαν να κερδίσουν. Ελπίδα για τα όνειρα που ανυπομονούσαν να ζωντανέψουν.

Να αλλάξουμε εποχή. Το κρύο και η παγωνιά βασίλευαν στον κήπο. Φλεβάρης μήνας, η μέρα μεγάλωνε δειλά-δειλά, αλλά ο χειμώνας υποστήριζε απελπισμένα τη θέση του. Τα γυμνά δάχτυλα των δένδρων κρατούσαν προσεκτικά τους χυμούς στο εσωτερικό, προσμένοντας το νεύμα του ήλιου. Κοίταζε μέσα από το τζάμι την ανθισμένη αμυγδαλιά της αυλής, εξαίρεση στον κανόνα και προμήνυμα της άνοιξης, και πονούσε μήπως τα εύθραυστα μικρά ροζ ανθάκια δεν αντέξουν. Η Ρόη όμως δεν έχει καιρό. Έχοντας μεγάλη οικογένεια να φροντίσει, σχεδόν μάλωσε τον εαυτό της για την ονειροπόληση. Πήρε με βιασύνη το καλάθι με τα βραγμένα ρούχα και βγήκε στο μπαλκόνι να απλώσει, ζητώντας τη συνδρομή του ανέμου. Τη Ρόη την απασχολεί πολύ το θέμα του χρόνου. Νιώθει όλη τη μέρα να αναλώνεται σε ένα τελείωτο κυνηγητό, δουλειά, σπίτι, φροντίδα παιδιών. Συχνά βουλιάζει την απογοήτευση

μάθει ότι στο σπίτι δεν την καταλαβαίνουν, ότι τα παιδιά είναι αδιάφορα και αχάριστα και απαιτητικά και αντιδράσεις τους τις αφισβητούν την καλή εικόνα της μάνας που θα ήθελε να έχει για τον εαυτό της. Η μεγάλη γκάμα ηλικίας των παιδιών απαιτεί συνεχώς κόπο, προσαρμογή και ευελιξία. Η Ρόη ζητά να την καταλαβαίνουν τα παιδιά, ζητά να τη σκέπτονται, να κατανοούν την κούρασή της, να μην μαλώνουν μεταξύ τους και να μην τη στενοχωρούν. Αυτό που ζητάει είναι να κρατά με άκαμπτο τρόπο τον έλεγχο, είναι να προσαρμόζει τις συμπεριφορές των παιδιών στο ιδανικό της οικογένειας που έχει στο μυαλό της. Δεν διαφωνούμε ποτέ, είμαστε πάντα μαζί, είμαστε πάντα όλοι ευχαριστημένοι. Έχοντας μάθει όταν ήταν παιδί να καταλαβαίνει τη μητέρα της και να μην τολμά να ζητήσει για τον εαυτό της, δυσκολεύεται πάρα πολύ τώρα να αλλάξει το μοντέλο της σχέσης με τα δικά της παιδιά. Νιώθει απειλή κάθε φορά που πρέπει να μπει στη θέση τους και να τα καταλάβει. Και όταν κάτι συμβαίνει με τα παιδιά, και συνεχώς υπάρχουν δρόμενα σε μια πολυτεκνή οικογένεια, δεν το βλέπει ως ευκαιρία για να τα βοηθήσει, αλλά ως προσωπική της αποτυχία. Καθώς απλώνει τα ρούχα, χαμογελάει με τρυφερότητα γιατί φαντάζεται το κάθε παιδί μέσα σε αυτά. Ένα άτακτο μανίκι πάει να ξεφύγει, όπως ο Γιάννης που δεν μπορείς να τον πιάσεις πουθενά. Η ροζ μπλούζα της μικρής Σόνιας που την αγαπάει τόσο πολύ και θέλει να τη φοράει συνεχώς και δεν προφτάνει να την πλένει. Ξάφνου ακούει ένα κλάμα. Το έμπειρο μετρικό αυτή μπορεί εκλεκτικά να απομονώσει όλους τους ήχους, πάντα όμως ανταποκρίνεται στο κλάμα του παιδιού. Η Σόνια ξύπνησε και την ψάχνει. Τρέχει στο τζάμι και αναζητάει τη μητέρα της. Η Ρόη θέλει να τελειώσει με τα ρούχα γιατί περιμένει το φαγητό και εκείνες οι εκθέσεις των μαθητών της να διορθώσει. Δεν θέλει να καθυστερήσει, ούτε όμως και να εκθέσει το παιδί στο κρύο. Και τότε, σαν έμπνευση, απλώνει το χέρι της από την άλλη πλευρά της παλκονόπορτας και η Σόνια κάνει το ίδιο. Η Ρόη απλώνει ένα ρούχο και ξαναγυρίζει στο παιδί. Ένα άγγιγμα, μία κίνηση δουλειάς. Η μικρή παλάμη προσπαθεί να συγκριθεί με τη μητρική παλάμη, αυτό το σύμβολο ασφάλειας και σιγουριάς, και αφήνεται για λίγα λεπτά. Δεν χρειάζεται περισσότερο για να ηρεμήσει. Σε αυτό το καινούργιο παιχνίδι. Ο χρόνος πέρασε μέσα από τα μητρικά χέρια και τη μητρική αγάπη και τη μητρική φαντασία και έγινε ποιοτική φροντίδα. Μια φροντίδα που επέστρεψε για να ομορφύνει και να βαθύνει τη μητρική καρδιά και να απαντήσει στο κενό της δικής της στέρησης. Η δύναμη της στιγμής, δύναμη του ελαχίστου. Από το λίγο μπορεί να οδηγήσει στο πολύ. Από το απλό στο σύμπλοκο. Από την απάντηση στο θέμα του μικρού παιδιού στην αντιμετώπιση του εφήβου. Η Ρόη αργότερα όταν θα πάει να κοιμηθεί και ο ύπνος έρχεται γρήγορα σε μια εργαζόμενη μητέρα, πρόλαβε να δει την εικόνα της Σόνιας να χαμογελά με ένα πάκωμα τα δάκρυα και αμέσως μετά τα εύθραυστα αλλά και δυνατά ταυτόχρονα μικρά ροζ λουλούδια της αμυγδαλιάς.

στα φτερά του δώρου. Η Λίδα θέλει να προσφέρει ένα δώρο στη μητέρα της. Είναι τώρα αρκετός καιρός που εκτιμάει όλο και περισσότερο την προσφορά της. Η Λίδα έχει φύγει από τον θυμό, από τον εστιασμό στις αδυναμίες της μητέρας, από τη ματέωση που αισθανόταν όταν τη σύγκρινε με την ιδανική μητέρα που ονειρευόταν στην εφηβεία. Μπορεί να δει με καλή απόσταση τη μητέρα της. Νιώθει πολύ τυχερή που ακόμα εκείνη ζει και συνεχώς της αποκαλύπτει σε ατμόσφαιρα ελευθερίας από τις απαιτήσεις φροντίδας και άλλες πλευρές του εαυτού της. Όσο μπορεί και εστιάζει στην προσωπική της δουλειά, όσο βλέπει σφαιρικά τη σχέση των γονιών της, όσο αγωνίζεται να κερδίσει τη σχέση με τις δικές της κόρες, τόσο βιώνει να ελευθερώνεται το πρόσωπο της δικής της μητέρας και να αναδύεται στην αληθινή του ομορφιά. Βιώνει ταυτόχρονα συγκίνηση και εκτίμηση, αλλά και ελευθερία να είναι ο εαυτός της. Αναλογίζεται με συγκίνηση τη ζωή της μητέρας της. Σκέφτεται πόσα υλικά πράγματα στερήθηκε η μητέρα στη ζωή της. Πόσο σπάνια αγοράζει καινούργια πράγματα. Αντίθετα, έχοντας αναπτύξει το χάρισμα του παραδοσιακού ανθρώπου στο έπακρον, ξέρει να αξιοποιεί τα ελάχιστα, να μεταποιεί παλιά ρούχα και να είναι ευχαριστημένη. Η Λίδα, αντίθετα, χαίρεται πολύ να αγοράζει όμορφα ρούχα, να παίζει, όπως λέει, όταν διαλέγει τα χρώματα που θα φορέσει, να χαίρεται να συνδυάζει τα αξεσουάρ. Περνάει διάφορες φάσεις όπου εστιάζει ιδιαίτερα σε ένα στοιχείο θηλυκότητας, άλλοτε στα κοσμήματα, άλλοτε στις γόβες, άλλοτε στα φορέματα. Πρέπει να σκεφτεί πολύ για το δώρο της μητέρας, ώστε να μπορέσει να την ευχαριστήσει, γιατί θέλει να της αρέσει πραγματικά και να το χρησιμοποιήσει. Να αγοράσει ρούχα? Μάλλον δεν θα τα φορέσει εκείνη. Κάποια ηλεκτρική συσκευή στην κουζίνα για να διευκολύνει την καθημερινή ετοιμασία του φαγητού? Η μητέρα της έχει μάθει να μαγειρεύει παραδοσιακά και θα εισέπρατε πιεστικά κάτι που θα απαιτούσε καινούργια μάθηση. Κατέληξε στην ιδέα να αγοράσει ένα αναπαυτικό μαξιλάρι, να μορφαίνει τα όνειρα της νύχτας, να ξεκουράζει τα μέλη της που κουβαλούν κάθε μέρα το βάρος μιας ολόκληρης ζωής. Διάλεξε λοιπόν το πιο ακριβό, το πιο απαλό φυσικό στην αφή με πούπουλα χήνας. Χαιρόταν εκ των προτέρων, βλέποντας τη μητέρα της να ξυπνάει ευχαριστημένη και ξεκούραστη. Μετά από ένα μήνα όμως, η μητέρα της επέστρεψε το μαξιλάρι. Δειλά, τροπαλά, άρχισε να ψελίζει πως δεν τη βολεύει, πως είναι πολύ μεγάλο, πως είναι πολύ μαλακό, πως δεν είναι σαν και αυτό που έχει μάθει τόσα χρόνια. Η Λίδα ένιωσε απογοήτευση, ματέωση, θυμό για το κλείσιμο, όπως θεώρησε, της μητέρας της. Με κόπο συγκρατήθηκε γιατί ήθελε να μην βιαστεί, γιατί φοβόταν τον ίδιο της τον εαυτό και τα παλιά κουτάκια που θα άνοιγαν απαιτητικά και θα ζητούσαν ικανοποίηση. Ακολούθησε συγκρατημένα τη μητέρα της στην κουζίνα για να μοιραστεί το μεσημεριανό της. Και τότε είδε το λιτό της γεύμα, που ήταν το αντίθετο της υπερκατανάλωσης. Καλομαγειρεμένο και απέριτο, μαγειρεμένο με ευχαρίστηση, που το μοιραζόταν με χαρά. Η μητέρα της ήξερε να παίζει με τα χρώματα των λαχανικών, να στρώνει ανάλαφρα το τραπέζι, να τρώει λίγο, αλλά να απολαμβάνει το απλό της γεύμα, σαν να κοινωνούσε τα αγαθά της γης. Και τότε ο κόμπος λύθηκε μέσα της και ένιωσε να αγαπά τη μητέρα της όπως ακριβώς είναι και ταυτόχρονα να μπορεί να δεχτεί εκείνη το δικό της πολύτιμο δώρο. Και αυθόρμητα της είπε: «Εσύ, μάνα, είσαι σαν τους αρχαίους θεούς που ήταν πλούσιοι όχι γιατί δεν τους έλειπε τίποτα, αλλά γιατί δεν είχαν τίποτα ανάγκη». Η Λίδα μπορούσε να πάρει το δώρο της μητέρας της χωρίς σε τίποτα να μειώνει την αξία των υλικών πραγμάτων. Βίωσε το ευγενικό συνέστημα της αγάπης να την αλλοιώνει θετικά, καθώς σεβάστηκε τη μητέρα και δεν θέλησε να την αλλάξει. Και ξαφνιάστηκε πολύ όμορφα όταν συνειδητοποίησε ότι τον σεβασμό στη διαφορετικότητα, τη στέρεη βάση δηλαδή μιας καλής αγαπητικής σχέσης,
τον έχει ήδη εμπνεύσει η μητέρα στη μεταξύ του σχέση, με τη διακριτικότητα και την ελευθερία που έχει δεχθεί τις δικές της επιλογές. Αργότερα, όταν η Λίδα διάλεγε με κέφι τα χρώματα που θα φορούσε για τη βραδινή έξοδο με τον άντρα της, θυμήθηκε τη μητέρα της να ζωγραφίζει, εντός αγωγικών, με τα χρώματα των λαχανικών και ένιωσε πως ήταν το ίδιο.

Μετά τη βροχή. Η οικογένεια που περιμένει στην αίθουσα αναμονής εκείνο το ζεστό μεσημέρι του Ιουνίου, με την πρώτη ματιά μου δίνει την αίσθηση της δυσαρμονίας. Η μητέρα είναι μια γυναίκα ζωντανή, χαριτωμένη, με εμπιστοσύνη στο χώρο και στη διεργασία. Ο πατέρας, αρκετά χρόνια μεγαλύτερος, σε απόσταση. Εκφράζει δυσαρέσκεια, κούραση, αμφισβήτηση. Το αίσθημα δυσαρμονίας ενισχύεται και από τη μεγάλη αντίθεση ανάμεσα στα δύο κορίτσια της οικογένειας. Η μεγάλη κόρη είναι 15 χρονών. Μάταια προσπαθώ να συναντήσω τα μάτια της. Τα μαλλιά, άτακτα, αφρόντιστα, κρύβουν το πρόσωπο. Το σώμα βαρύ σαν φυλακή και όχι ελευθερία έκφρασης της ψυχής. Αντίθετα, η μικρή κόρη, 12 χρονών, είναι η προσωποποίηση της χαράς της ζωής. Γεμάτη χάρη, ομορφιά, ζωντάνια. Και όπως διαπιστώνεται στη συνεδρία, είναι άριστη στο σχολείο, λατρεύει τις ξένες γλώσσες, το χορό, τη μουσική. Τα κορίτσια είναι σε απόσταση. Αγεφύρωτο φαίνεται μεταξύ τους το χάσμα των ρόλων που οι συναισθηματικές ανάγκες των γονιών, όταν δεν ικανοποιούνται στη συντροφική σχέση, έχουν αναθέσει τα παιδιά. Ο ρόλος που ασυνείδητα ανατέθηκε στη μεγαλύτερη κόρη είναι του προβληματικού παιδιού. Τα προβλήματά της κρατούν τους γονείς ενωμένους και τους προστατεύουν από το αδιέξοδο της συζυγικής δυσλειτουργίας. Ο ρόλος που ασυνείδητα ανατέθηκε στη μικρότερη κόρη είναι του καλού παιδιού που εκπροσωπεί θετικά την οικογένεια προς τα έξω, αλλά και του παιδιού διασκεδαστή που αναλαμβάνει να δίνει χαρά και να απορροφά τις εντάσεις. Η συνεδρία ξεκινάει με τον καταιγισμό συμπτωμάτων της Μαρίας. Αδιάφορη, κλεισμένη στο σπίτι μπροστά στην τηλεόραση, κακή μαθήτρια, χωρίς φίλους, χωρίς ενδιαφέροντα. Οι γονείς, στην αρχή παρακαλώντας, μετά εκβιάζοντας συναισθηματικά, στη συνέχεια απειλώντας, έχουν στρέψει το φακό πάνω στη Μαρία, η οποία κλείνεται όλο και περισσότερο και συνυπογράφει με τη στάση της στις κατηγορίες. Ανησυχητικό δείγμα παραίτησης. Όμως, σύντομα, μαζί με τις θέσεις που καλούνται τα μέλη της οικογένειας να αλλάξουν, γιατί όταν πρωτοήλθαν ήταν καθισμένη η μητέρα ανάμεσα στις δύο κόρες και ο πατέρας σε απόσταση, στρέφεται ο φακός στις σχέσεις του ζευγαριού. Γιατί μόνο αν ονομαστεί ποιο είναι το πρόβλημα μπορεί να βρεθεί λύση. Η μητέρα τότε αρχίζει να κατηγορεί τον πατέρα για την παραίτησή του και εκείνος ανταποδίδει με την κατηγορία του ελέγχου. Αρχίζει να φαίνεται πόσο απογοητευμένοι είναι ο ένας από τον άλλον, πόσο κρέμεται ως δαμόκλειος σπάθη μια απειλή διαζυγίου και ο μοναδικός κρίκος σύνδεσης είναι τα παιδιά με τα προβλήματα και με τις χαρές τους. Όταν ο φακός εστιάζει στις σχέσεις του ζευγαριού και αρχίζει να βγαίνει το ουσιαστικό πρόβλημα της οικογένειας, η Μαρία παραλύει όλο και περισσότερο θυσία του εαυτού στον βωμό της σχέσης των γονιών. Αντίθετα, η χαρά, χωρίς να το συνειδητοποιεί, θα κάνει τα πάντα για να του σώσει. Θα προσπαθήσει να αποπροσανατολίσει τη συζήτηση. Θα ρωτήσει άσχετα πράγματα για τη διακόσμηση του χώρου, θα μιλήσει για καλοκαιρινές διακοπές. Θα γίνει πολύ ευχάριστη και διασκεδαστική. Γιατί προσπαθείς να βοηθήσεις? Τι σε ανησυχεί? Τι σε φοβίζει? Και τότε η χαρά ξεσπά σε δάκρυα. Μια ξαφνική βροχή σε έναν φαινομενικά ασυνέφια στο ουρανό. Τα δάκρυά της πολύτιμα, αληθινά, ελευθερωτικά. Τόσο ανθρώπινα δάκρυα, χωρίς πείσμα, χωρίς εκβιασμό, χωρίς αυτολύπηση, σηματοδοτούσαν την ελευθερία από το ρόλο του διασκεδαστή. Η χαρά είχε συνειδητοποιήσει το πρόβλημα των γονιών. Κυρίως όμως είχε ξαφνικά συνειδητοποιήσει το βάρος που σήκωνε η Μαρία. Ενώ μέχρι τώρα θύμωνε μαζί της γιατί στενοχωρούσε τους γονείς,
Τώρα βλέπει με καθαρή ματιά το ρόλο της αδελφής της και πόσο αυτός ευθύνεται για τη μεταξύ τους απομάκρυνση. Και πρώτη φορά η Χαρά συνειδητοποιεί τον δικό της ρόλο. Στέκομαι με δέος απέναντι σε αυτή τη συνειδητοποίηση. Σκέφτομαι το τέλος της αθωότητας που μπορεί να είναι καθοριστικό. Στόχος είναι να χάσει την ευχαρίστηση του διασκεδαστή και να κερδίσει τη χαρά της ελευθερίας. Πώς θα οδηγηθεί η Χαρά από την ασφαλή θέση να είναι ευχάριστη, αγαπητή, ανακουφιστική, άψογη, στο ρίσκο της ελευθερίας του σχετίζεστε? Πώς θα κερδίσει η Χαρά από αυτή τη συνειδητοποίηση? Την απάντηση δίνει η ίδια η οικογένεια. Η μητέρα αρχίζει να κλαίει και εκείνη, καθώς συνειδητοποιεί ότι δεν μπορεί να αναθέτει στα παιδιά να τη φροντίσουν. Ο πατέρας σοβαρεύει, εμπλέκεται περισσότερο στη διεργασία και αφήνει την άκαμπτη θέση «το πρόβλημα είναι η Μαρία». Και τότε, εκείνη τη μαγική στιγμή, στο πριν κλειστό, παγωμένο πρόσωπο της Μαρίας, στο πρόσωπο που αναζητούσα αναγωνίως σημάδια υγείας χωρίς να τα βρίσκω, διαγράφεται ένα γλυκό, ζεστό, κοριτσιστικό χαμόγελο. Και τότε, εκείνη τη μαγική στιγμή, οι δύο αδελφές στρέφονται η μία στην άλλη και νιώθουν κοντά. Βρισκόμαστε ήδη στον συναρπαστικό χώρο της θεραπείας. Στο χώρο που τα δάκρυα της Χαράς μπορούν να μη σημάνουν το τέλος της αθότητας, αλλά τη λυτρωτική αλλαγή που οδηγεί έξω από ρόλους, στην αληθινή περιπέτεια του σχετίζεστε και στην ανάληψη προσωπικής ευθύνης. Θα καταφέρει η οικογένεια να κερδίσει το στοίχημα? Με ευγνωμοσύνη, κλείνει συγγραφέας, σε όλους εκείνους που φροντίζουν να μου επιβεβαιώνουν καθημερινά ότι στη ζωή, παρά τη σκληρότητα και τις δυσκολίες, η ομορφιά και η ποίηση παραμένουν μη διαπραγματεύσιμες.

Οικογένεια σε κρίση. Ένα συλλογικό έργο από τις εκδόσεις Ακρίτας με θεολογικές, ψυχολογικές και λογοτεχνικές προσεγγίσεις του ερωτήματος «Πού βρίσκεται σήμερα ο θεσμός του γάμου και της οικογένειας». Οικογένεια σε κρίση. Στον ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης διαβάζει η Ειρήνη Περβολαράκη.

επισκεφτείτε την ιστοσελίδα του ραδιοφωνικού σταθμού της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης radioiac.blogspot.com. Βρείτε αναλυτικά το πρόγραμμα του ραδιοφωνικού μας σταθμού. Γνωρίστε την ιστορία του, τους πολύτιμους συνεργάτες του, αλλά και άλλα ενδιαφέροντα θέματα. radioiac.blogspot.com.

Προχωρούμε προς την Μονή Βροντισίου. Θα γίνει αναφορά στην Μονή Βαλσαμονέρου και θα προχωρήσουμε προς την Γόρτινα, όπου θα ακουστούν πληροφορίες για τον Ναό του Αγίου Τίτου, το Ρωμαϊκό Οδείο. Θα δοθεί εντάχει αναφορά για την 12η επιγραφή των νόμων της Γόρτινας και κατάληξη της σημερινής ραδιοφωνικής ξεναγήσεως θα είναι η Μονή της Οδηγήτριας.

Ξεκινώντας λοιπόν από Ηράκλειο, καθώς βρισκόμαστε στην δυτική πλευρά της πόλης, έχουμε μια υπέροχη άποψη του βουνού Γιούχτας, που μοιάζει να είναι κεφάλι ανδρός, ξαπλωμένο στο έδαφος, να ταινίζει τον κριτικό ουρανό, και διακρίνονται ευκρινέστατα το μέτωπο, η μύτη, το στόμα, το μουσι. Το βουνό Γιούχτας λοιπόν, που είναι άρρηκτα συνδεδεμένο με την παρουσία του Δία στην Κρήτη, γιατί η παράδοση θέλει το βουνό αυτό να είναι το κεφάλι του Δία, και η θέση αυτή να μαρτυρά σε όλους ότι είναι η Κρήτη το νησί του Δία, το νησί όπου γεννήθηκε και ανδρώθηκε ο μέγας θεός των θεών και των ανθρώπων της αρχαίας ελληνικής εποχής.

Συνεχίζουμε στην δεξιά πλευρά εκτείνεται η περιοχή Γάζη, στην δυτική πλευρά της διαδρομής, όπου στην θέση Μπαΐρια έχει ανασκαφεί ιστερομηνεϊκός οικισμός και από όπου προέρχονται πύληνα ειδόλια της μινοήτισσας θεότητας, της οποίας το κεφάλι διακοσμείται με διάφορα σύμβολα θρησκευτικής οντότητας, όπως ο δίσκος του ήλιου, όπως ομοιώματα κεράτων ταύρου, όπως πτηνά. Και αυτή η ποικιλία των διακοσμήσεων καταδεικνύει ότι η θεότητα λατρεύεται από τους μινοήτες της Κρήτης υπό διάφορες ιδιότητες. Σκέψη η οποία μας παραπέμπει στην σημερινή θρησκευτική έκφραση των Κρητών χριστιανών, οι οποίοι λατρεύουν τους Αγίους αλλά και την Θεοτόκο υπό διάφορες ιδιότητες. Η περιοχή η οποία εκτείνεται μπροστά μας είναι η περιοχή της Κοιλάδας του Μαλεβιζίου, και επειδή η περιοχή αυτή ήταν από αρχιωτά των χρόνων γνωστή σε όλη την Κρήτη για την παραγωγή κρασιών, θα ήθελα να αναφέρω ότι ο Άγιος Γιώργος εορτάζεται στην Κρήτη υπό δύο διαφορετικές ιδιότητες, δύο διαφορετικές ημέρες τον χρόνο. 23 Απριλίου, εάν 23 Απριλίου συμπέσει πρώτου Πάσχα, η εορτή μετατίθεται στην πρώτη Δευτέρα μετά την Κυριακή του Πάσχα, είναι κινητή εορτή, και τότε εορτάζεται ο Άγιος Γιώργος ως ο προστάτης των αγροτών, των γεωργών και των ποιμένων. Στις 3 Νοεμβρίου όμως ο Άγιος Γιώργος, ο ίδιος ο Άγιος Γιώργος, εορτάζεται υπό την ιδιότητα του προστάτη των αμπελουργών και των παραγωγών κρασιού. Και είναι η εορτή του Αγίου Γεωργίου, που στην Κρητική Καθομιλουμένη ονομάζεται Άγιος Γιώργος ο Μεθυστής, επειδή εκείνη τη μέρα ανοίγουν τα βαρέλια οι αγρότες και δοκιμάζουν το νέο κρασί που παρήγαγαν κατά τον μήνα Σεπτέμβριο. Το πρώτο δε κρασί που αποσπούν από τα βαρέλια τους προσκομίζεται στο ναό με την προσδοκία να χρησιμοποιηθεί

αναφερθεί στο μυστήριο της Θείας Κοινωνίας. Είναι και αυτό ένα έθιμο το οποίο μας καταδεικνύει την άρρηκτη θρησκευτική σχέση της αγροτικής φιλοσοφίας της Κρήτης με την θρησκευτική έκφραση. Αυτή λοιπόν η λατρεία του Αγίου Γεωργίου συγγενεύει με την λατρεία της Μινωήτισσας θεότητας, έτσι όπως καταδεικνύεται από τις διαφορετικές μορφές που έχουν ανασυρθεί από τις ανασκαφές στην περιοχή του Γαζίου. Κατά την περίοδο της Ενετοκρατίας στην κοιλάδα του Μαλεβιζίου παρήγεται το εξαιρετικό κρασί Μαλβιτσία, το οποίο εξήγεται, και από όσο γνωρίζομαι δεν υπήρχε επίσημο συμπόσιο ή επίσημη εορταστική εκδήλωση στη Βενετία χωρίς να προσφέρεται το κρασί Μαλβιτσία, το οποίο εξήγεται από το λιμάνι της Σκάντια σε τεράστιες ποσότητες, όπως φαίνεται από τις αναφορές των διαφόρων δουκών και προβλεπτών.

Η συνέχεια του δρόμου μας κατευθύνει στις εκτάσεις των χωριών Βενεράτο και Κεράσια. Κεράσα και όχι Κεράσια. Το όνομα του χωριού θεωρείται ότι προέρχεται από τα κεράσματα που οι φιλόξενοι κάτοικοι αδιακόπως προσφέρουν στους επισκέπτες, και βρισκόμαστε στην περιοχή της μονής της Παλιανής. Η μονή της Παλιανής είναι ένα από τα αρχαιότερα μοναστήρια της Κρήτης και φαίνεται να ιδρύθηκε κατά την πρώτη Βυζαντινή περίοδο. Ήταν δε πάντα γυναικεία μονή. Από το 668 αναφέρεται με τα ονόματα Παλέ ή Παλαιά ή Παλά. Από το όνομα αυτό προέρχεται και το σημερινό όνομα της μονής. Από τις αναφορές αυτές επιβεβαιώνεται και η παλαιότητα της μονής. Ο Φάουμπερ ισχυρίζεται ότι το όνομα Παλιανή είναι παραφθορά του αρχαίου ελληνικού ονόματος Απολωνία και υποθέτει ότι η αρχαία ελληνική πόλη Απολωνία βρίσκεται στην περιοχή αυτή. Είναι όμως μόνο προσωπική του άποψη. Η μονή ήταν απαρχής σταυροπηγιακή, δηλαδή ανήκε στην δικαιοδοσία του Πατριαρχείου της Κωνσταντινούπολεως. Το 1304 ο Λατίνος επίσκοπος της Κρήτης έστρεψε το ενδιαφέρον του στη μονή επειδή ήταν πλούσια και είχε πολλά και έφορα κτήματα. Αυτό θεωρήθηκε αυθαιρεσία από την ενετική διοίκηση του νησιού, η οποία ως κρατική εξουσία δεν ενέκρινε να περιέλθει η περιουσία της μονής Παλιανής στη διαχείριση του Λατίνου Επισκόπου. Το θέμα διευθετήθηκε με ειδικό σύμφωνο το 1323. Οι Τούρκοι το 1821 κατέκαψαν την μονή και έσφαξαν τις καλόγριες, εκτός από μία η οποία διέφυγε και η οποία ονομάζεται Παρθενία. Η μοναχή Παρθενία κατάφερε αργότερα να ανοικοδομήσει το ναό με ελεημοσύνες και λέγεται ότι πέθανε σε ηλικία 133 χρόνων. Το 1866 οι Τούρκοι κατέστρεψαν ξανά την μονή και μάλιστα κατέκλεψαν εικόνες και ιερά σκεύη, τα οποία πώλησαν στον Χάνδακα. Λέγεται ότι στην μονή της Παλιανής κατέφυγε ο Κόρακας και από εκεί έφυγε για να συνεχίσει την επαναστατική δράση του από τα καταφύγια των βουνών. Σύμφωνα με την παράδοση, η εικόνα της Παναγίας της Μυρτιδιώτισσας, η εφαίστεια εικόνα στο καθολικό της μονής, βρέθηκε στη ρίζα μιας μεγάλης μυρτιάς στην νοτιοανατολική άκρη του περιβόλου. Λέγεται ότι η μυρτιά είναι χιλιόχρονη και σήμερα καθημερινά γίνονται δεήσεις, ενώ κάτω από τη μυρτιά καίει ένα κανδύλι.

στον κορμό της Μυρτιάς λέγεται ότι υπάρχει η εικόνα της Θεοτόκου, η οποία όμως είναι ορατή μόνο από παιδιά. Επίσης πιστεύεται ότι η Μυρτιά είναι πηγή ευλογίας και ότι τα φύλλα του δέντρου αυτού έχουν θεραπευτικές ιδιότητες αν χρησιμοποιηθούν ως φυλακτό, ως αθέψιμα ή ως θυμίαμα. Η εορτή της Παναγίας της Μυρτιδιώτισσας έχει καθοριστεί την 24η Σεπτεμβρίου. Οι αντιλήψεις οι κρατούσες σήμερα, οι σχετικές με την Μυρτιά της Μονής Παλιανής, την ιερότητα και τις ιδιότητες του φυτού, σχετίζονται άμεσα με τις μινωικές δενδρολατρίες, έτσι όπως μας είναι γνωστές από τοιχογραφικές και εγχάρακτες διακοσμήσεις, αλλά και από διακοσμήσεις χρυσών δακτυλιδιών, τα οποία θεωρείται ότι ανήκαν σε ιερά πρόσωπα, σε πρόσωπα του μινωικού ιερατείου.

Η αναβίωση των αντιλήψεων αυτών αποτελεί αδιάψευστη απόδειξη της συνέχειας του πολιτισμού στην Κρήτη από τους προϊστορικούς αιώνες μέχρι σήμερα. Η αρχιτεκτονική. Το καθολικό της μονής Παλιανής είναι τρίκλιτος ναός. Το κεντρικό κλίτος είναι αφιερωμένο στην κοίμηση της Θεοτόκου, το βόρειο κλίτος στον Άγιο Παντελεήμονα και το νότιο στους τρεις ιεράρχες. Τα κλίτη χωρίζονται με κιονοστοιχίες. Τα κιονόκρανα είναι βυζαντινής τεχνοτροπίας με διακοσμήσεις ανάγλυφων φύλων και ακανθών. Ο νάρθηκας είναι νεότερης κατασκευής. Έχουν χρησιμοποιηθεί όμως για την οικοδόμησή του παλαιά οικοδομικά υλικά με ανάγλυφες διακοσμήσεις όπως το υπαίρθυρο της εισόδου του Νάρθηκα, όπου βλέπουμε ανάγλυφη διακόσμηση η οποία παριστάνει τον Ευαγγελισμό. Η Αγία Τράπεζα στηρίζεται πάνω σε 4 παλαιά κιονόκρανα. Τμήματα του πλακόστρωτου έχουν καλυφθεί με παλές μαρμάρινες πλάκες, ενώ σε ορισμένα τμήματα του οικίματος των κελιών μπορεί να διακρίνει ο επισκέπτης κορνίζες με διασώματα, αλλά και κίονες από γρανίτη, από άσπρο ή και πράσινο μάρμαρο.

Η Μονή Παλιανής είναι προσφυλέστατος τόπος προσκυνήματος, όχι μόνο για τους κατοίκους της Πέριξ περιοχής, αλλά και για τους κατοίκους από όλη την Κρήτη, ενώ εντάσσεται τελευταία και σε προγράμματα περιοδιών επισκεπτών της Κρήτης από την κυρίως Ελλάδα.

Προχωρώντας, βρισκόμαστε στην ευρύτερη περιοχή των χωριών Πρινιάς και προσεγγίζουμε την Αγία Βαρβάρα. Στην δυτική πλευρά του δρόμου και σε μακρά απόσταση φαίνεται ο λόφος Πρινιά, στην κορυφή του οποίου υπάρχει ο ναός του Αγίου Παντελεήμονα. Η θέση και η έκταση του σημερινού χωριού Πρινιάς θεωρείται ότι είναι η έκταση και η θέση της αρχαίας ελληνικής πόλης κράτους Ριζινίας. Η πόλη Ριζινία είχε ως επίνιον την παράκτεια πόλη Απολωνία, η οποία είχε οικοδομηθεί στη θέση της σημερινής Αγίας Πελαγίας. Κατά την αρχαία ελληνική περίοδο, όλες οι πόλεις κράτη που είχαν οικοδομηθεί στα Μεσόγεια συνηθίζονταν να έχουν και ένα επίνιον. Το επίνιον μιας εκάστης των πόλεων ήταν άρρηκτα συνδεδεμένο εις ό,τι αφορά τη λειτουργία και τη διοίκηση με την πόλη η οποία υπήρχε στα Μεσόγεια.

ένα τμήμα της πόλης Ριζινία έχει ένα σκαφί. Έχει ένα σκαφί τμήμα του νεκροταφείου, το οποίο ήταν σε χρήση κατά την αρχαϊκή ελληνική εποχή, 7ος αιώνας π.Χ. Και τότε το έθιμο ήταν επί των τάφων να τοποθετούνται στήλες λίθινες, επί των οποίων εχαράζονται παραστάσεις από την επίγεια ζωή του νεκρού ή της νεκρού. Αυτές είναι οι επιτύμβιες στήλες. Από την περιοχή του Πρινιά έχουμε ένα μεγάλο αριθμό επιτυμβίων στυλών. Οι μελέτες των εγχάρακτων παραστάσεων των επιτυμβίων στυλών από την περιοχή της νεκροπόλεως της Ριζινίας δίδουν πληροφορίες για την καθημερινότητα της ζωής των ανθρώπων και για τα ήθη και έθιμά τους.

αρχίζουμε στην δεξιά πλευρά του δρόμου, δηλαδή δυτικά, διακρίνονται λίθινα μορφώματα τα οποία από μακριά δίνουν την εντύπωση ότι είναι ψωμιά. Οι κάτοικοι της περιοχής μιλούν για τα ψωμιά του Δία, ο οποίος ανετράφει στο Ιδέον Άνδρων, και αναχωρώντας από την Κρήτη λιθοποίησε τα ψωμιά του για να μένουν εκεί για πάντα και να καταδεικνύουν ότι είναι η περιοχή του Δία. Βέβαια, η μορφή αυτών των λίθων είναι αποτέλεσμα κάποιων γεωλογικών φαινομένων. Πολύ κοντά στα λεγόμενα ψωμιά του Δία υπάρχει ένα αλήθινο μόρφωμα, το οποίο οι κάτοικοι της περιοχής ονομάζουν γριά, και το οποίο μόρφωμα θεωρείται ότι είναι μία απολιθωμένη αγνώμων γυναίκα, η οποία δεν έβρισκε ευχαρίστηση σε τίποτα και δεν ευχαριστούσε ποτέ τους θεούς για τα δώρα της ζωής που είχε. Έτσι ο Δίας κάποια στιγμή την μετέτρεψε σε λίθο και αυτή ήταν η τιμωρία της. Βρισκόμαστε ήδη στην περιοχή της Αγίας Βαρβάρας. Η περιοχή της Αγίας Βαρβάρας είναι μια εξαιρετικά ενδιαφέρουσα περιοχή. Κυρίως είναι εξαιρετικά ενδιαφέρον και μοναδικό το ίδιο το χωριό της Αγίας Βαρβάρας, το οποίο οι κριτικοί στην Κρητική καθομιλουμένη ονομάζουν μακρύ χωριό. Οι κάτοικοι στην Αγία Βαρβάρα συνήθιζαν και συνηθίζουν να οικοδομούν τα σπίτια τους μόνο στις δύο πλευρές του κεντρικού δρόμου του χωριού. Έτσι το χωριό έχει μήκος παραπάνω από 3 χιλιόμετρα. Τα σπίτια είναι οικοδομημένα στις δύο πλευρές του κεντρικού δρόμου και σχεδόν στο μέσον της διαδρομής από το βόρειο προς το νότιο τμήμα του χωριού βρίσκεται ο ναός της Αγίας Βαρβάρας, η Αγία Βαρβάρα, η προστάτης του χωριού και της ευρύτερης περιοχής. Στην θέση αυτή υπάρχουν δύο ναοί. Υπάρχει ο μικρός ναός, ο οποίος είναι ο αρχαιότερος, και υπάρχει και ο μεγάλος ναός, ο οποίος είναι μεταγενέστερος. Στον μικρό, στον παλαιό ναό της Αγίας Βαρβάρας μπορεί ο επισκέπτης να δει εικόνες του Ηρακλειώτη Ευάγγελου Μαρκογιαννάκη. Στην βόρεια είσοδο όμως του χωριού Αγία Βαρβάρα και στην δεξιά πλευρά του δρόμου, στην δυτική πλευρά του δρόμου, υπάρχει ένας βράχος. Οι κάτοικοι της περιοχής εκεί δείχνουν αυτό το βράχο ως το κέντρο της Κρήτης. Βεβαίως βρίσκεται ο επισκέπτης στην κεντρική έκταση της νήσου Κρήτης, δεν είναι όμως αυτός ο βράχος το κέντρο του νησιού. Στην κορυφή του βράχου έχει οικοδομηθεί ένα μικρό ναίδριο, το οποίο είναι αφιερωμένο στον προφήτη Ηλία. Αξίζει να σημειωθεί ότι το 1669, όταν ο Αχμέτ Φεϊζάλ Τσοπρουλής πήρε τα κλειδιά της Σκάνδια και τέλειωσε ο Κρητικός πόλεμος, και αυτό σήμαινε την ολική κατάληψη της Κρήτης από τους Τούρκους και την έναρξη της σκοτεινής περίοδου της τουρκοκρατίας. Τότε λοιπόν ο Αχμέτ Φεϊζάλ Τσοπρουλής αφιέρωσε την Αγία Βαρβάρα ως τιμάριο στο Βαλιδέ Τζαμί, και από τα εισοδήματα συντηρείται το τζαμί και όλα τα υπό το Βαλιδέ Τζαμί υπαγόμενα. Από την Αγία Βαρβάρα κατήγεται ο Ματθαίος Καμπιτάκης, ο οποίος είχε το προσωνύμιο Τουρκοφάγος, ήταν παλικάρι του Λόγιου, ο οποίος κατήγεται από τον Άγιο Θωμά, πολέμησε με τον Καραϊσκάκη και έπεσε στην μάχη του Φαλήρου. Το χωριό Αγία Βαρβάρα βρίσκεται σε υψόμετρο 580 μέτρων και όπως προελέχθη δεν ακολουθείται η οικοδόμηση των
σπιτιών του χωριού δεν ακολουθείται το τυπικό της αρχιτεκτονικής των κρητικών χωριών. Τα κρητικά χωριά είναι κυρίως χτισμένα γύρω από ένα κεντρικό άνοιγμα, μια πλατεία, η οποία αποτελεί το γεωγραφικό κέντρο του χωριού, αλλά είναι όμως και το κέντρο της κοινωνικής, της οικονομικής και της πολιτιστικής δραστηριότητας των κατοίκων. Όπως προελέχθη, η Αγία Βαρβάρα, η οποία είναι γνωστή και ως το μακρύ χωριό, οι κάτοικοι συνεχίζουν στην Αγία Βαρβάρα να οικοδομούν τα σπίτια τους μόνο στις δύο πλευρές του κεντρικού δρόμου.

Λόγω της γεωγραφικής θέσης και του υψόμετρου, στην περιοχή της Αγίας Βαρβάρας είχαν συχνά κατακλυσμίες βροχές, πολλά χιόνια, και γι' αυτό η λαϊκή μούσα, η μυθοπλασία, έχει δημιουργήσει το ακόλουθο δύστιχο. Στην Αγία Βαρβάρα βρέχει και ο Θεός δεν το κατέχει. Τα αγροτικά προϊόντα της περιοχής της Αγίας Βαρβάρας ήταν φημισμένα και άφθονα κατά το παρελθόν. Ήταν κυρίως χειμωνιάτικα λαχανικά, ήταν κεράσια, αλλά παρήγαγαν οι κάτοικοι και εκλεκτό τυρί και μέλι. Ακόμη και σήμερα βέβαια διατηρούνται μικροί όμως αυτοσχέδιοι πάγκοι έξω από μερικά σπίτια, καθόλου το μήκος της κεντρικής οδού του χωριού, όπου οι παραγωγοί κάτοικοι της Αγίας Βαρβάρας εκθέτουν τα προϊόντα τους. Η περιοχή του Πρινιά ανήκει στην ευρύτερη περιοχή της Αγίας Βαρβάρας. Ήδη αναφέρθηκαν τα ευρήματα των επιτυμβίων στυλών του 7ου αιώνα π.Χ. από την νεκρόπολη της αρχαίας ελληνικής πόλης Ριζινίας, η οποία είχε οικοδομηθεί στη θέση αυτή. Όμως εξαιρετικά ενδιαφέροντα είναι και τα αρχιτεκτονικά ευρήματα από τον ναό της Ποτνίας Θυρών, της κυριάρχου θεότητας των Αγρίων Θηρίων. Έχει διασωθεί ένα τμήμα της Ζωφόρου και το υπέρθυρον της κεντρικής εισόδου, το οποίο κοσμείται με δύο καταμέτωπων μορφές καθημένης θεότητας, της οποίας όμως τα μαλλιά και η στάση του σώματος παραπέμπουν σε αιγυπτιακές κατασκευές. Είναι ο αιώνας αυτός που οι Κρήτες εξορμούν προς εξερευνήσεις και εμπορικές σχέσεις στην Ανατολή και στην Αίγυπτο, και επιστρέφοντας στην Κρήτη μεταφέρουν και υιοθετούν τεχνικές και εντυπώσεις που έζησαν. Είναι σημαντικό να λεχθεί ότι αυτές οι μορφές που παραπέμπουν σε αιγυπτιακές μορφές είναι ευρήματα και από άλλες ανασκαφίσες θέσεις της αρχαίας ελληνικής αρχαϊκής εποχής, 7ου αιώνας π.Χ.

Βέβαια αξίζει να σημειωθεί ότι όλα αυτά τα ευρήματα από την νεκρόπολη της πόλης Ρεζινίας είναι αξιοσέβαστα και αξιολογούνται ως δείγματα του σεβασμού αλλά και της λατρείας προς τους νεκρούς. Στην Κρήτη υπάρχει μια σταθερή θέση έκφρασης τιμής και σεβασμού και θρησκευτικότητας προς τους νεκρούς. Η θέση αυτή είναι ταυτισμένη με την ζωή στην Κρήτη και μάλιστα η σπουδαιότητα του πολιτισμού κάθε λαού καθορίζεται από τις συμπεριφορές των ζωντανών προς τους νεκρούς. Έτσι όπως στην αρχαία ελληνική εποχή εκφράζεται, αλλά και σήμερα στην Κρήτη λέγεται ότι ο καθρέπτης ενός χωριού είναι η κατάσταση του νεκροταφείου του χωριού.

Από την Αγία Βαρβάρα ξεκινούμε προς τις μας και μετά από κάποια χιλιόμετρα βρισκόμαστε στην περιοχή της Γέρερης και του Ζαρού. Στην έκταση του χωριού Γέρερη, στην θέση Αμουργέλα, την 20 Αυγούστου του 1823, έγινε μια σκληρή σύγκρουση μεταξύ των Κρητών οπλαρχηγών και των Αιγυπτίων υπό τον Χουσέιν. Ο Χουσέιν έφτασε στην Κρήτη από Ανατολάς και σάρωσε την Κρήτη από Ανατολάς προς Δυσμάς. Μετακινούμενη λοιπόν η στρατιά του Χουσέιν προς Δυσμάς, στρατοπέδευσε στην Αγία Βαρβάρα και η μονάδα του συντίθεται από 12.000 στρατιώτες και υπείς. Ο τότε αρμοστής της Κρήτης, το Πάζης, συγκέντρωσε τους οπλαρχηγούς από τα Σφακιά, το Ρέθυμνο και την Μεσαρά και οχυρώθηκαν στο χωριό Γέρυερη. Η δύναμη των συγκεντρωθέντων Ελλήνων ήταν 2.000 άντρες. Ο Κρητοβουλίδης στις σελίδες 294-296 περιγράφει τα γεγονότα και επιτρέψατε μου να σας αναγνώσω μία μικρή παράγραφο. Όθεν και επιδράμοντες όλοι οι υπείς κατεδίωξαν μέχρι των Αμουργέλων τους τολμητίας Έλληνας. Εντάφθα όμως συνήφθη μάχη σφοδρά. Οι μεν Τούρκοι ενίκησαν τότε, οι δε Έλληνες εφάνισαν νικημένοι. Διελήθη ο ελληνικός στρατός την επομένη νύχτα, ο δε αρμοστής ανεχώρησεν εκ της Γέρυερης με κίνδυνον συνοδευθείς υπό λίγων εις Αυλοπόταμον. Αυλοπόταμος είναι ο Μυλοπόταμος. Με αυτή τη μάχη λοιπόν είναι συνδεδεμένη η περιοχή της Γέρυερης. Στην ευρύτερη περιοχή του χωριού Ζαρός βρίσκεται η Μονή Βροντισίου. Στην Μονή Βροντισίου το Καθολικό τιμάται στον Άγιο Αντώνιο και στον Απόστολο Θωμά και πανηγυρίζει αντίστοιχα 17 Ιανουαρίου, είναι η πανηγύρις του Άγιου Αντωνίου, και την Κυριακή του Θωμά πανηγυρίζει ως το κλήτος που είναι αφιερωμένο στον Απόστολο Θωμά. Στο κλήτος του Αγίου Αντωνίου σώζονται τοιχογραφίες του 14ου αιώνα, στις οποίες αναγνωρίζεται παλαιολόγια επιρροή. Κατά το τέλος του 16ου αιώνα εργάστηκε στην Μονή Βροντισίου ο μεγάλος κρητικός ζωγράφος Μιχαήλ Δαμαστινός. Ήταν η εποχή που η Μονή Βροντισίου είχε στελεχωθεί από λόγιους μοναχούς όπως ο ηγούμενος Λαβρέντιος Μαρίνος και ο γνωστός συγγραφέας και βιβλιογράφος Νικηφόρος Βενετζάς. Στην Μονή υπήρχε σχολείο και εργαστήριο αγιογραφίας. Ο Μιχαήλ Δαμαστινός μετέβη στην Μονή Βροντισίου και εργάστηκε μετά την επιστροφή του από την Βενετία. Αξίζει μια μικρή παρένθεση αφιέρωμα στον Μιχαήλ Δαμαστινό, ο οποίος γεννήθηκε στην Κάντια περί το 1540 και διδάχτηκε ζωγραφική στην σχολή της Αγίας Εκατερίνης των Σιναϊτών. Σε ηλικία 32 χρονών
Ανεγνωρισμένος πλέον ζωγράφος, εικονογράφος, μετέβη στη Βενετία. Εκεί η ελληνική αδελφότητα της Βενετίας του ανάθεσε να ζωγραφίσει το Ιερό Βήμα και το τέμπλο του Ναού του Αγίου Γεωργίου των Ελλήνων. Σε έγγραφα που αφορούν τη συνεργασία του Μιχαήλ Δαμασκηνού με την ελληνική αδελφότητα της Βενετίας αναφέρονται και ανακαινήσεις και επιχρυσώσεις εικόνων που επίσης του είχαν ανατεθεί. Οι σχέσεις του μαΐστρου Μιχαήλ Ζωγράφου, όπως τον αποκαλούσαν, ήταν στενές με την αδελφότητα και μάλιστα στις εγγραφές του ως μέλος της αδελφότητας αναφέρεται ως ζωγράφος της Εκκλησίας. Στην Βενετία σώζονται φορητές εικόνες έργα του Μιχαήλ Δαμασκηνού. Το 1584 ο Μιχαήλ Δαμασκηνός επέστρεψε στην Κάντια και παρά του ότι είναι υψηλωτά του επίπεδου, ανεγνωρισμένος ζωγράφος, δεν μένει στην πρωτεύουσα, αλλά μεταβαίνει στην Μονή Φροντισίου. Είναι άγνωστοι οι λόγοι που τον υποκίνησαν να μεταβεί στην Μονή Φροντισίου. Υπάρχει η υπόθεση ότι ίσως μόνο η Μονή Φροντισίου μπόρεσε να ικανοποιήσει τις οικονομικές του απαιτήσεις. Αυτό όμως είναι μόνο υπόθεση, δεν βρίσκεται πουθενά καταγεγραμμένο. Όμως δεν μπορούμε να αμφισβητήσουμε ότι την εποχή εκείνη η Μονή Φροντισίου ήταν γνωστό πνευματικό κέντρο της ενετοκρατούμενης Κρήτης. Έργα του Μιχαήλ Δαμασκηνού βρίσκονται στην Κρήτη, στο Άγιον Όρος, στο Νοσού Λουκά, στην Κέρκυρα, στη Ζάκυνθο, βεβαίως στην Βενετία, στη Ρώμη, στην Απουλία, στην Μονή Σινά και εμφανίζονται συνέχεια έργα του Μιχαήλ Δαμασκηνού σε ιδιωτικές συλλογές στην Αμερική. Στην Μονή Φροντισίου υπήρχαν ανθίβολα του Μιχαήλ Δαμασκηνού μέχρι την εκδήλωση της τουρκικής επίθεσης. Τα ανθίβολα των εικονογράφων είναι τα προσχέδια, θα μπορούσαμε να πούμε. Μια μαρτυρία για τη σχέση του Μιχαήλ Δαμασκηνού με τη Μονή Φροντισίου προέρχεται από ενθύμηση που δημοσίευσε ο καθηγητής Μανούσακας, όπως έγραψε το εξής. Ενώ είχε εκδηλωθεί η τουρκική επίθεση, ο Εμμανουήλ Δέσος, βιβλιογράφος και αδελφός του ηγουμένου της Μονής Φροντισίου, ο οποίος ονομάζεται Σίλβεστρος Δέσος, έδωσε στον Λόγιο μοναχό και ηγούμενο του Αγίου Γεωργίου στο Σκαλωτό, Γεράσιμο Βλάχο, ανθίβολα, τα οποία ονομάζονται και ντιζένια, 7 αγιογραφικών πινάκων του Μιχαήλ Δαμασκηνού. Στο ένα από τα ανθίβολα αναγνωρίστηκε το κεφάλι του Αγίου Αντωνίου. Κατά την περίοδο της τουρκοκρατίας η Μονή Φροντισίου ονομάζεται Σαντριβαλή Μοναστήρ. Το 1821 η Μονή καταστράφει και πυρπολήθηκε. Όμως ήταν θέση που λειτουργήσε ως αρχηγείο αγωνιστών καθ' όλη τη διάρκεια των κριτικών επαναστάσεων για την αποτείναξη του τουρκικού ζυγού. Όμως και αργότερα κατά την περίοδο της γερμανικής κατοχής. Το 1866 ο Κόρακας προγραμματοποίησε συγκέντρωση στην Μονή. Ήταν η συγκέντρωση της πρώτης επαναστατικής κολόνας, όπως κατεγράφει το ένοπλο σώμα.
στην είσοδο της Μονής σώζεται, υπάρχει μια κρίνη η οποία χρονολογείται στον 15ο αιώνα. Κοσμείται με λιθόγλυπτη παράσταση του Αδάμ και της Εύας και εικονίζονται 4 ποταμοί, οι 4 ποταμοί της Εδέμ, από τους οποίους ρέει το νερό. Ο Μαρίνος Τζάνε Μπουνιαλής, στο έργο του «Κρητικός πόλεμος», στο εδάφιο που αναφέρεται στην κατάληψη της Μονής Αρκαδίου από τους Τούρκους το 1646, έγραψε «Κι ο γούμενος εμίσεψε από την Μονή Αρκαδίου και οι καλογέρια φύγαν και τα κοπάδια ήλθασιν στες μεσαρές επήγαν, μαζί και οι ιερομόναχοι πάση και οι διακόνοι και στο βροντίσι μπαίνουσι στον Άγιο Αντώνη».

την μονή Βροντισίου, στο καθολικό της μονής Βροντισίου, υπάρχουν εικόνες, εκ των οποίων η εντυπωσιακότερη είναι η αμφιπρόσωπη εικόνα η οποία παριστάνει τον Άγιο Φανούριο και θεωρείται έργο του Άγγελου Ακοτάντου. Ο Άγγελος Ακοτάντος είναι ο ξεχωριστός, ο εκλεκτότερος εικονογράφος του 15ου αιώνα και θεωρείται ότι είναι ο πρόδρομος της κριτικής σχολής ζωγραφικής. Στην μία όψη λοιπόν της εικόνας, η οποία είναι βανδαλικώς καταστρεμένη, ημικαταστρεμένη θα μπορούσα να πω καλύτερα, διασώζεται η μορφή του ένθρωνου Αγίου Φανουρίου, ενώ στην πίσω πλευρά της εικόνας διακρίνονται παραστάσεις από την στέψη του Αγίου Φανουρίου και από τα θαύματά του. Αξίζει να σημειωθεί ότι η εικόνα αυτή του Αγίου Φανουρίου παραπέμπει σε πρώτη θεώρηση στην εικόνα του Αγίου Φανουρίου που είναι έργο του ιερέως Ιωάννη Κολυβά και βρίσκεται στον ναό του Αγίου Μανθαίου Ηρακλείου. Όμως αυτή η εικόνα που βρίσκεται στον ναό του Αγίου Μανθαίου χρονολογείται στο 1688.

όπως προελέχθη στην μία πλευρά της αμφιπρόσωπης εικόνας του Αγίου Φανουρίου, ο Άγιος Φανούριος εικονίζεται μεταξύ δύο ωραίων και σώζεται το δεξί τμήμα του δεξιού τμήματος του σώματός του και το αριστερό του χέρι με το οποίο φέρει το έμβλημά του, αυτό που του χάρισε ο Ιησούς Χριστός κατά την αγιοποίησή του και που είναι ένας ξύλινος σταυρός στην κορυφή του οποίου υπάρχει άσβεστος λαμπάδα. Στην πίσω πλευρά της εικόνας διακρίνεται ο Ιησούς Χριστός, σώζεται το φωτοστέφανό του και το πρόσωπο. Στο φωτοστέφανο διακρίνεται η τριάς των γραμμάτων όμικρον, ωμέγα, νι, ον, ο υπάρχον, ο οποίος ευλογεί τον Άγιο Φανούριο. Ενώ πάνω από τα φωτοστέφανα του Ιησού Χριστού και του Αγίου Φανουρίου υπάρχουν υπολείμματα, φτωχά σπαράγματα θα μπορούσα να πω, τριών διάχωρων, τριών διαφορετικών παραστάσεων. Η πρώτη αριστερά, καθώς κοιτάζουμε την εικόνα, είναι η παράσταση παράδοσης από τον Χριστό στον Άγιο Φανούριο, το έμβλημά του, η παράδοση του Σταυρού με την αναμένη λαμπάδα στην κορυφή. Το δεύτερο σπάραγμα, στο δεύτερο διάχωρο, είναι η παράσταση διάσωσης κριτικών ιερέων από θαλασσοταραχή όταν στο πλοιάριό τους εμφανίστηκε στην Πρίμνη Θεοτόκος στην πλώρη ο Άγιος Φανούριος και η θάλασσα ηρέμησε και έτσι οι Κρήτες ιερείς μπόρεσαν να μεταφέρουν την εικόνα του Αγίου Φανουρίου στην Κρήτη. Στο τρίτο διάχωρο εικονίζεται ο Άγιος Φανούριος φυλάτων φως εκ του Ιετού. Είναι η διήγηση, μάλλον η εικόνα της διήγησης του Αγίου Φανουρίου, ο οποίος έσωσε τον ηγούμενο Ιωάννη Παλαμά του Βαλσαμονέρου όταν επέστρεφε στην Μονή και μετέφερε την εικόνα του Αγίου Φανουρίου. Η εικόνα αυτή ευρίσκεται στην Μονή Βαλσαμονέρου, σήμερα έχει μεταφερθεί και φυλάσσεται στην Μονή Βροντισίου.

Στον περίβολο της Μονής Βροντισίου εσώζεται μία πύληνη κολυμβήθρα. Θέλω να πιστεύω ότι σήμερα θα έχει φιλοξενηθεί σε κάποιο στεγασμένο χώρο και θα έχει προστατευτεί. Οι πύληνες κολυμβήθρες χρησιμοποιούνται κατά τους παλαιοχριστιανικούς χρόνους για να βαπτίζονται τα παιδιά, τα μωρά. Επίσης αξίζει να σημειωθεί ότι το κοδωνοστάσιο στην Μονή Βροντισίου είναι οίκημα το οποίο παραπέμπει ως κατασκευή στο κοδωνοστάσιο της Μονής της κυρίας Ακροτηριανής, της Μονής Τοπλού. Με αυτή τη σύντομη παρουσίαση της Μονής Βροντισίου, ο χρόνος ο ραδιοφωνικός μας καλεί να σταματήσουμε. Ως εκ τούτου θα συνεχίσουμε με την Μονή Βαλσαμονέρου και τη Γόρτινα στην επόμενη εκπομπή. Σας ευχαριστώ για την ευγενική προσοχή σας. Ευχαριστώ και τον κύριο Παντελή Καλογεράκη για την επιμέλεια του ήχου και την επιλογή της μουσικής. Και υπενθυμίζω την επαναληπτική μετάδοση του σημερινού θέματος το βράδυ της 5ης ώρα 10. Στην επόμενη ραδιοφωνική ξενάγηση σας περιμένουμε και θα συνεχίσουμε με το θέμα Μονή Βαλσαμονέρου, Γόρτινα και Μονή Οδηγητρίες. Η συνάντηση αυτή έχει προγραμματιστεί για την επόμενη Τρίτη, ώρα 12, στην συχνότητα των FM 99,7, στο ραδιόφωνο της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης.

Όβολος Αγάπης, εκπομπή την οποία επιμελείται και παρουσιάζει η Αθηνά Κυριακάκη Σφακάκη, ξαναγός, συνταξιούχος τραπεζικός και συγγραφέας.

0: Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης στους 99,7 στα FM.
1: Χριστός Ανέστη!
2: Χριστός Ανέστη!
1: Αγιώς Ανέστη! Αγιώς Ανέστη!

Η ιστορία στο μικρόφωνο. Από την εκδοτική σειρά μαρτυρίες του Ιστορικού Μουσείου Κρήτης.